Ένας αετός καθότανε από τα κλασικά τσάμικα της δισκογραφίας μας με τον Γιώργο Παπασιδέρη και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση. Να σας αποχαιρετήσουμε και πάλι στο ρυθμό του τσάμικου, άλλη μια παλιά ηχογράφηση με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο, τσάμικο ήτια. Μαζί με τις ευχαριστίες μας στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στην παρέα και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται για λίγο ακόμη τις κλήσεις σας με σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Ένα μεγάλο μέρος στην απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένο στο καλώδιο. Γιατί κατά την άποψή μου είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τα έχουμε ξαναπεί, σε περίπτωση που περάσουν οι θέσεις της Τουρκίας ότι η Κρήτη δεν δικαιούται ως κεφαλοκρηπίδα, αυτό θα καθορίσει και την τύχη των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου ανατολικά του 25ου. Δηλαδή, αν περάσει της Τουρκίας τώρα με το καλώδιο ότι η περιοχή ανατολικά της Κρήτης, 6 μίλια της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου, της ανήκει, αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο, θα αποτελέσει οδηγό και για αυτά που θα συμβούν στο Αιγαίο. Εδώ λοιπόν θα παρουσιάσουμε το άρθρο του Οζάη Σεντήρ. Εντάξει, δεν ξέρω, ακόμα έχω μαλλιά, πήγα να μου πέσουν τα μαλλιά, δεν ξέρω πώς δεν έπεσαν ακόμα, με αυτά που διαβάζω, θα παρουσιάσουμε ένα άρθρο του Οζάη Σεντήρ, διευθυντή στην εφημερίδα Μιλιέτ. Ο Οζάη Σεντήρ είναι μέλος του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ και θα δείτε τώρα αυτά που συμβαίνουν, πραγματικά είναι έξω από κάθε λογική, και στη συνέχεια θα δούμε τι είπε για το θέμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μίλησε σήμερα στον κύριο Πορτοσάλτε, και τι είπε για το καλώδιο, και μετά θα παρουσιάσουμε και τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και θα κάνουμε και ένα σχολιασμό, θα βγάλουμε όλοι μας και εσείς φυσικά τα συμπεράσματα. Υπάρχει μια παροιμία στην Τουρκία που λέει ο στόχος, λέει, δεν είναι να φας τα φύλλα. Ο στόχος είναι να χτυπήσεις τον αμπελουργό. Αμάτς ζουμ γεμέκ ντεήλ μπαγτζιίντο ευμέκ. Δηλαδή, τι θέλουν να πούν, ότι πας, υποτίθεται, για να κλέψεις τα φύλλα, βγαίνει μπροστά σου ο αμπελουργός, σου λέει τι κάνεις και τον πλακώνεις στο ξύλο. Δεν πήγες να φας τα φύλλα, πήγες να πλακώνεις στο ξύλο τον. Αυτό το χρησιμοποιεί ως τίτλο για να καταδείξει την τακτική που χρησιμοποιεί η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε. Διπλωματία του τύπου, δέρνω τον φύλακα του αμπελιού αντί να φάω τα σταφύλια. Δεν είναι ακριβώς ο φύλακας, είναι τον αμπελουργό. Μπαγτζή. Εντάξει, μπορεί και ο φύλακας, αυτός που προστατεύει τον αμπέλι. Μία παρτίδα σκακιού με ψηλά διακυβεύματα παίζεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις πρωτεύουσες Παρίσι, Άγκυρα και Αθήνα. Διπλωματία του τύπου δέρνω τον φύλακα του αμπελιού αντί να φάω σταφύλια, όπως σας εξήγησα είναι η πραγματική έννοια. Τα πιόνια στη σκακέρα κινούνται σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό πόντισης υποθαλασσίων καλωδίων για το έργο GSI, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, κατά μήκος των συνόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, στο παρασκήνιο ενορχιστρώνεται ένα διαφορετικό παιχνίδι με στόχο να επιτευχθεί ένα σαχ ή και μάτ, δεδομένου ότι παίζεται σκάκι. Ίσως αναρωτηθείτε πώς αντιλήφθηκα ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέτοιας παρτίδας. Και εξηγεί. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δημοσιογράφος μεγάλης ελληνικής εφημερίδας μου έστειλε μια σειρά ερωτήσεων μετά από μια φιλική συνομιλία, ζητώντας τις απαντήσεις μου. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο, υποτίθεται ότι με την διακήρυξη των Αθηνών έχουμε δομημένο διάλογο. Φτάσαμε στο σημείο, δημοσιογράφος μεγάλης ελληνικής εφημερίδας, υποθέτω ότι ξέρω ποια είναι, δεν έχει σημασία, να ρωτάμε ένα δημοσιογράφο Τούρκο πώς αντιδράσει η Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τι είναι ο δημοσιογράφος, πού να ξέρει. Τι τον κάναμε, τον κάναμε διπλωμάτη? Κάναμε τον Έλληνα δημοσιογράφο υποδιπλωμάτη να κάνει υποδιπλωματία και τον Τούρκο δημοσιογράφο τον έχουμε αναγνωρίσει ως υποδιπλωμάτη? Λοιπόν, πάμε. Μία από τις ερωτήσεις αφορούσε το αν θα αρκούσε για τη γαλλική επενδυτική εταιρεία που χρηματοδοτεί την επιχείρηση πόντης του καλωδίου, τη Μεριδιά μου, ή για την άλλη εταιρεία που αναλαμβάνει την κατασκευή και την εγκατάσταση του καλωδίου, την Εσάνς, να υποβάλει απλώς αίτημα έγκρισης στην Τουρκία. Άκουσον, δημοσιογράφος προς δημοσιογράφο. Υποτίθεται ότι έχουμε δομημένο διάλογο. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε το ενδεχόμενο η Τουρκία να αναπτύξει το ναυτικό της στην περιοχή για να εμποδίσει τα γαλλικά πλοία, εφόσον το γαλλικό πλοίο που θα κάνει τις έρευνες, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ο άνθρωπος καράφλεσε και αυτός, έτσι. Διαβάζοντας αυτές τις ερωτήσεις, προβληματίστηκα σχετικά με το τι προέχει πραγματικά για την Αθήνα. Είναι προτεραιότητα για την Ελλάδα η ίδια η πόντιση των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας ή η πρόκληση μιας σοβαρής κρίσης αρχικά μεταξύ Παρισίων και Άγκυρας και στη συνέχεια μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας μέσω της πρόκλησης τουρκικής παρέμβασης κατά πλοίων με γαλλική σημαία που εισέρχονται στην περιοχή, αναρωτιέται. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια κλασική περίπτωση επιλογής ανάμεσα στο να δέρνει στο φύλαγα του αμπελιού και στο να τρώ στα φύλλα. Επαναφέρει τώρα την παροιμία. Για την Αθήνα, η εμπλοκή της Γαλλίας στη σύγκρουση με την Τουρκία, μια χώρα που υπερέχει της Ελλάδας τόσο σε στρατική, στρατιωτική όσο και σε διπλωματική ισχύ, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα κακή ιδέα. Η στάση της Τουρκίας απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις που θυμίζουν σκάκι είναι σαφής. Η Τουρκία ούτε αντιτίθεται στα έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την πόντιση καλωδίων διεθνούς διασύνδεσης. Η Άγκυρα αναμένει ότι πριν από οποιασδήποτε εργασίες έρευνας υπόντισης καλωδίων που σχεδιάζονται από ξένα κράτη εντός της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, εδώ είναι το κουμπί, εντός της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Ποια είναι η τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία? Το τουρκολιβικό μνημόνιο και η περιοχή πέραν του τουρκολιβικού μνημονίου που η Τουρκία οριοθέτησε μονομερώς και έστειλε τις υφαλοκρηπίδα, όχι ΑΟΣ, δεν βάζει στο στόμα της την ΑΟΣ, και έστειλε τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Ο ποιος? Ο Φεριντούν Σινερλίογλου, αυτόν που εμείς αυτοκτονώντας διπλωματικά τον κάναμε Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ για να μας το φέρουν καπέλο τώρα, αν περάσει της Τουρκίας, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διαχειριστεί το Κυπριακό. Άντε βγάλτε συμπέρασμα τώρα. Άρα η Τουρκία λοιπόν λέει ότι η Άγκυρα αναμένει ότι πριν από οποιασδήποτε εργασίες έρευνας ή πόντισης καλωδίου που σχεδιάζονται από ξένα κράτη εντός της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, η χώρα υπό την σημαία της οποίας πλέει το σκάφος, για προσέξτε τώρα, αυτός δεν μιλάει, αυτός μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι, θα επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών διάβλων, ρηματική διακοίνωση από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία και ο συντονισμός. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι αυτό αποτελεί απέτηση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς πρακτικής. Συναφής με το θέμα είναι και η ενότητα με τίτλο «Υποθαλάσσια καλώδια, διεθνές πλαίσιο», προσέξτε που πάει, «στον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ». Εκεί λέει αυτά που διατείνεται η Τουρκία. Γιατί τι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Αυτό είναι για πάρτι τους, δεν είναι για μας. Για μας είναι το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, που δεν προβλέπει άδεια, ακόμα και να δεχθούμε τις τουρκικές αιτιάσεις. Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο που περιγράφεται εκεί ενισχύει τη θέση της Τουρκίας. Μάλιστα, η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που έθεσα συνηγορούσε ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα κράτη συναλλάσσονται με άλλα κράτη, όχι με ιδιωτικές εταιρείες, λέει, απαντώντας στην ουσία σε αυτόν που τον ρώτησε ο Έλληνας δημοσιογράφος, αντί αυτά να τα λύσουν, όχι να τα λύσουν, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τίποτα την Τουρκία. Είναι ελληνικό, καταρχάς δεν χρειάζεται άδεια. Ναύτεξ και πηγαίνουμε. και ήδη έπρεπε να έχουμε συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφή στον Ευρωπαϊκή Ένωση και να βάλουμε τα θέματα ξεκάθαρα. Ακούστε κύριοι, εδώ είναι ένα έργο, το έχετε χρηματοδοτήσει, το θεωρήσατε ότι είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με βάλατε εμένα να μπλέξω σε αυτή την ιστορία και τώρα διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ελάτε εδώ να βγάλουμε μαζί το φίδι από την τρύπα. Όχι να πηγαίνουμε και να βάζουμε θυσμό. Αυτές εξευτελίζεται η χώρα με αυτά. Εξευτελίζεται η χώρα. Τα κράτη συναλλάσσονται με άλλα κράτη, όχι με ιδιωτικές εταιρείες. Βάλαμε τους Γάλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Σιγά μην το βγάλουν. Θα δείτε μετά τι λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για τα τουρκογαλλικά. Επομένως η γαλλική εταιρεία θα απευθυνόταν στο δικό της Υπουργείο Εξωτερικών, μας λέει ο Τούρκος, ζητώντας από αυτό να επικοινωνήσει με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη διευκόλυνση της απαραίτητης συνεργασίας και του συντονισμού. Δεν το συμπεριέλαβα αυτό στην απάντηση που έστειλα στον συνάδελφό μου, αλλά επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Προσέξτε τώρα. Ο γαλλικός κολοσσός σημεντοβιομηχανίας Lafarge κατέβαλε εκατομμύρια δολάρια στο Ισλαμικό κράτος για να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου του στη Συρία και όλα αυτά ενώ η Γαλλία την ίδια στιγμή συμμετείχε στο συναστημό που πολεμούσε εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες δεν εκπροσωπούν χώρες ή εθνικές πολιτικές, συνεπώς δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν ως οι κύριοι συνομιλητές ενός κράτους. Η προσδοκία για την πραγματοποίηση επαφών με στόχο τη διασφάλιση της απαραίτητης συνεργασίας και του συντονισμού με την Τουρκία είναι στην πραγματικότητα μια προσδοκία που έχει ικανοποιηθεί επιτυχώς στο παρελθόν, λέει η Τουρκία. Και εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο έχουμε ευθύνη εμείς. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέψαμε να γίνει αυτό το οποίο διατείνεται και έγινε ο τύπος. Το 2023, ένα χρόνο δηλαδή πριν πάμε εμείς να στρώσουμε το καλώδιο, όσον αφορά το έργο του συστήματος υποθαλασσίων καλωδίων οπτικών ινών Blue Raman, η Ιταλία κατέληξε σε συμφωνία με την Τουρκία, αφού προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία και τον συντονισμό μέσω διπλωματικών διάβλων και το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Δηλαδή η Ιταλία, κανονικά το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ζήτησε από την Τουρκία άδεια γραπτή και αναγνώρισε κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία της Τουρκίας στην ελόγω περιοχή. Δεν έχω δει επακριβώς τη διαδρομή, θα την δω, αλλά σε κάθε περίπτωση αφορά περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί και με το τουρκολιβικό. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, σίγουρα όμως με την επιστολή που έστειλε στον ΟΗΕ Φερετούν Σινιλίογλου για την περιοχή πέραν του τουρκολιβικού μέχρι την Κυπριακή ΑΟΣ. Υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με αυτό το ζήτημα, συνεχίζει. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι το πλοίο που έχει οριστεί για την πόντιση καλωδίων στην περιοχή φέρει γαλλική σημαία, το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ Άγκυρας και Παρισίων. Υπό αυτή την έννοια, η Ελλάδα δεν αποτελεί το άμεσο αντισυμβαλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και εδώ αποδεικνύεται γιατί κάναμε την τρίπλα με τη Γαλλία. Για να μην αντιμετωπίσουμε εμείς την Τουρκία, προσέξτε, σε περιοχή που οριοθετήσαμε, φωνάξαμε ξένους να κάνουν το έργο επειδή φοβηθήκαμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα σε οριοθετημένη ΑΟΣ. Αυτή είναι η αλήθεια. Προχωράμε. Αν και δεν αποτελεί το άμεσο αντισυμβαλόμενο μέρος στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τουρκία παραμένει ανοιχτή στον διάλογο και έτοιμη να συζητήσει όλα τα θέματα με την Ελλάδα. Ωστόσο, ενώ η Αθήνα επιδιώκει διάλογο με την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Αλβανία σχετικά με τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, δεν προβαίνει σε αντίστοιχη προσπάθεια με την Τουρκία. Εδώ είναι ένα ψέμα. Από το 1976 με το χώρα είπαμε ελάτε, υπογράψτε συνυποσχετικό να πάμε. Και η Τουρκία κολυσιοργεί. Γιατί? Διότι υπάρχει εμπεδωμένη άποψη μέσα στο τουρκικό κράτος, στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Τουρκία δεν πρόκειται να πάει ποτέ σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, γιατί ξέρει ότι θα χάσει. Σου λέει, αφού τα κερδίζω έτσι υποχρεώνοντας την Τουρκία, την Ελλάδα να υποχωρεί, γιατί να πάω σε δικαστήριο να χάσω ό,τι μπορώ να κερδίσω με τη συνταγή που ακολουθώ, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, το οποίο έχουμε πει τόσες φορές. Όσον αφορά το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά τις επαφές του στον ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας, είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πιθανό να απασχολήσει την ατζέντα στην Αθήνα μόνο μετά τις εκλογές. Κάτι ετοιμάζουν και εδώ τώρα, για μετά τις εκλογές. Κάτι τάξανε. Τι σημασία έχει, δηλαδή, αν η Ελλάδα θέλει να κάνει χρήση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε οριοθετημένη ΑΟΣ, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εχθρός με κάποιον. Τουρκολογική, έτσι, πάμε. Όταν ο συνάδελφός μου, ο Έλληνας συνάδελφος, ρώτησε αν η Τουρκία θα κινητοποιήσει το ναυτικό της εναντίον του γαλλικού πλοίου, απάντησα ότι επρόκειτο για μία υποθετική ερώτηση. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν σε ελληνική ΑΟΣ στείλει η Τουρκία πλοία, εμείς θα περιμένουμε από τη Γαλλία να υπερασπιστεί την ελληνική ΑΟΣ, δεν πρέπει να στείλει η Ελλάδα. Τι κόλπα πάτε να κάνετε? Επαναλαμβάνω, σε ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη μπαίνει ένα πλοίο από οπουδήποτε. Πρέπει να ζητήσει άδεια από την Ελλάδα, βεβαίως, και μετά να προχωρήσει. Αν ο Τούρκος στείλει να σταματήσει αυτό το πλοίο, απαιτώντας άδεια, να ζητήσει άδεια από την Τουρκία, και στείλει σε ελληνική ΑΟΣ να χρησιμοποιήσει τα πλοία, εμείς δεν πρέπει να τα παρεμποδίσουμε? Πρέπει να αφήσουμε την Τουρκία να πιέσει το γαλλικό πλοίο να ζητήσει άδεια από την Τουρκία? Λοιπόν, όταν ο συνάδελφός μου ρώτησε αν η Τουρκία θα κινητοποιήσει το ναυτικό της εναντίον του γαλλικού πλοίου, απάντησα ότι επρόκειτο για μία υποθετική ερώτηση. Μία διπλωματία του τύπου «Μη χτυπάς τον αμπελουργό, φάε μόνο τα σταφύλια», αυτό λέει πρέπει να κάνετε. Επισημάνθηκε στη συνέχεια ότι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας, όπως καταλάβετε, δεν απάντησε αν η Τουρκία θα στείλει πλοία, την έκανε. Επισημάνθηκε στη συνέχεια ότι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας χρονολογούνται. Άρχισαν πριν από 490 χρόνια, λέει. Ότι η Γαλλία διαθέτει επενδύσεις ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία και περίπου 2.000 γαλλικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Καθώς και ότι ο επενδυτικός της στόχος για το 2027 ανέρχεται στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τους υπενθύμισε αυτό το γεγονός, ότι με τους Γάλλους έχουμε ισχυρές οικονομικές σχέσεις. Πάμε. Υπό το πρίσμα αυτών των βαθιά ριζωμένων σχέσεων, εξέφρασα την πεποίθησή μου ότι το Παρίσι θα ενεργούσε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ μερικές ακόμα επισημάνσεις που δεν συμπεριέλαβα σε εκείνη την απάντηση που έστειλε στον Έλληνα δημοσιογράφο, τώρα τα λέει απευθείας σε εμάς. Η Ελλάδα φαίνεται να πιστεύει ότι έχοντας αγοράσει οπλικά συστήματα αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Γαλλία, μπορεί να ασκήσει πολιτικό έλεγχο σε κάθε κίνηση των Παρισίων. Το Παρίσι απέρριψε τις πιέσεις της Αθήνας για την παρεμπόδιση της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter και πυράβλων Meteor στην Τουρκία. Στη συνέχεια, για προσέξτε εδώ, υπογράφηκε ο ειδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Άγκερας και Παρισίων, θέτοντας τις στρατιωτικές σχέσεις σε θεσμικό πλαίσιο. Θα δείτε μετά τι λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας γι' αυτό, τι είπε χθες. Οι δισογραφικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα παρουσίασαν τίτλους που υποστήριζαν «Οι Γάλλοι μας πρόδωσαν», όπως ακριβώς και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Παρίσι απέσυρε επίσης τις αντιρρήσεις του σχετικά με την ένταξη των γαλλοϊταλικών πυραυλικών συστημάτων αεράμινας μεγάλου βεληνικού ΣΑΜΠ-Τ στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που ο γείτονάς μας αρνείται πεισματικά να κατανοήσει είναι το εξής. Εμείς αρνούμαστε πεισματικά να κατανοήσουμε. Μόνο εμείς οι δύο μπορούμε να λύσουμε τα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο διάλογος με την Τουρκία και όχι η προσπάθεια σχηματισμού συμμαχιών εναντίον της πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε «Δεν είμαστε εχθροί, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ». Τι άλλο μένει να υποθεί? Μας περνάει για χαζούς ο Σέντερ. Η Γαλλία είναι χώρα. Δεν είμαστε εχθροί, με καζούς μπέλι και με όλες αυτές τις αθλειότητες που κάνουν, λέει δεν είμαστε εχθροί. Τότε ο εχθρός ποιος είναι? Ο ορισμός του εχθρού είναι αυτός. Στα λόγια, στις πράξεις. Η Γαλλία είναι χώρα με μεγάλη εμπειρία στη διπλωματία. Αναμφίβολα έχουν εξετάσει τι επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Τελικά, αυτή τη φορά θα επικρατήσουν εκείνοι που επιδιώκουν να φάνε στα φύλλα αντί να δίνουν τον αμπελουργό. Πήρατε τα μηνύματα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες ο Ζεκί Ακτούρκ, υπονάβαρχος, εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, τι είπε για τις σχέσεις με τη Γαλλία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας το περασμένο Σάββατο. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο οδικός χάρτης προβλέπει τακτικές διαβουλεύσεις για θέματα άμυνας και ασφάλειας, αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, ανταλλαγή πληροφοριών, φυλαχτείτε, στενότερη συνεργασία στην αεράμυνα και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Στενότερη συνεργασία στην αεράμυνα και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα παίρνουν και τα δεδομένα από τα Ραφάλ τα ελληνικά? Για φυλαχτείτε εκεί στο ΓΕΑ. Επιπλέον προβλέπεται ο συντονισμός δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που συμβάνουν στην περιφερειακή σταθερότητα σε τρίτες χώρες. Στον στρατιωτικό τομέα οι στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση των κοινών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, Τουρκία-Γαλλία έτσι, την ανάπτυξη προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών και την διεξαγωγή κοινής εκπαίδευσης και ασκήσεων που θα περιλαμβάνουν επισκέψεις σε λιμένες καθώς και χρήση χερσαίων ναυτικών και αεροπορικών μέσων. Πάμε, προχωράμε όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, λέει ο Ζεκί Ακτούρκ. Η ανακοίνωση ανέδειξε τον στόχο για ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και επιχειρηματικών ευκαιριών, ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνολογίας, καθώς και αύξηση των επαφών μεταξύ των φορέων της αμυντικής βιομηχανίας των δύο χωρών. Σε γενικές γραμμές, ο οδικός χάρτης αποσκοπεί στην τακτικοποίηση των επαφών μεταξύ των αμυντικών αρχών των δύο χωρών και στη θεσμοθέτηση της συνεργασίας. Θα πάμε σε συμφωνίες δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, πάμε και τώρα, μέχρι τέλος του έτους θα κάνουν συνάντηση. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η πραγματοποίηση συναντήσεων εκπεριτροπής στο Παρίσι και στην Άγκυρα, με την εναρτήρια συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 υπό την προϋπόθεση της αμοιβαίας συμφωνίας των μερών. Τώρα μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, φυσικά θα δούμε το αποτέλεσμα. Αν κατορθώσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να περάσει το καλώδιο χωρίς η Τουρκία να κατοχυρώσει οποιοδήποτε έστω και υποψία δικαιώματος στις περιοχές αυτές κυριαρχού δικαιώματος, θα βγούμε και θα χορεύουμε στο Σύνταγμα, θα ανοίξουμε και σαμπάνες όπως είπαμε. Πάμε να δούμε τώρα Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά από τον κύριο Πρωτοσάλτε και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και απάντησε: «Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο. Τι πιστεύω? Είτε πιστεύω είτε διαβεβαιώ. Τι θα πει πιστεύω? Μετά θα μας πεις έτσι πίστευα, αλλά δεν ήταν έτσι. Αρχίσαμε δηλαδή. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νομίζω ότι και ο κύριος Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας. Ναι, την ίδια στιγμή όμως είπε ότι υπάρχουν και τρίτες χώρες. Παίρνουμε τις λέξεις που μας αρέσουν μόνο? Και τα στηρίζουν πιστεύω ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο και γιατί δεν προχώρησε από το 2024? Διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Συνεχίζει ο κ. Πρωθυπουργός. Και τώρα βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε? Τι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες? Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η περιοχή του ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο. Τι μας νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκό, άμα είναι γαλλικό? Σε ελληνική ΑΟΣ οριοθετημένη νομίμως, θα βάλουμε τρίτους για να μας υποστηρίξουν τα συμφέροντά μας? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εντάξει, θα μας τις πει τις λεπτομέρειες η ίδια ιστορία το επόμενο διάστημα. Ερώτηση. Αναφερθήκατε. Α, αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε τώρα να δούμε τι ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου τον κύριο Ρούμπιο και μετά τι ρώτησε ο Παπαχελάς του Ρούμπιο για το θέμα. Ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος. Είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι η έρευνα στις Ευρών νοτίως της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αλλά και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ. Η ερώτηση. Απαντάει ο Ρούμπιο. Η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμησαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα, έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο. Συνεχίζει όμως. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις. Άρχισε τώρα τις τρίπλες. Να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευσης, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε. Φυσικά, πάμε στο ψαχνό τώρα, κάποια ζητήματα από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές ισορροπίες. Ποιες λεπτές ισορροπίες? Που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Ακούστε τι γίνεται εδώ. Όταν υπάρχει μια χώρα που παρανομεί και μια χώρα που υπερασπίζει το διεθνές δίκαιο, νομιμόφρον. Όταν υπάρχει μια χώρα που απειλεί και μια χώρα που αμήνεται. Και εσύ έρχεσαι και τηρείς πολιτική ίσων αποστάσεων, τότε στην ουσία η Αμερική είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό. Διότι είμαστε σύμμαχοι και η Ελλάδα και η Τουρκία. Άρα αποφεύγεις να εμπλέξεις δημοσίως τουλάχιστον τους Αμερικανούς. Διότι ο Αμερικανός είναι ο Ρούμπιο, και εγώ να ήμουν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, όπως είμαι, δεν μπορούσα να πω έχει δίκιο η Ελλάδα και έχει άδικο η Τουρκία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χειρίζονται πολιτικά, όχι με το διεθνές δίκαιο τα πράγματα. Και λένε υπάρχουν και άλλες χώρες, και εννοεί υπάρχει και η Τουρκία. Σύμμαχος είναι. Πολιτική ίσων αποστάσεων και την πατάμε εμείς. Όταν, επαναλαμβάνω, τηρείς ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον επιτιθέμενο και τον αμυνόμενο, στην ουσία στηρίζεις τον επιτιθέμενο. Δεν θα αναφέρω ποιες χώρες, αλλά πρόκειται για χώρες που εμπλέκονται σε πτυχές που περιπλέκουν την κατάσταση. Δεν είπε περιμένω να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Δεν είπε τίποτα. Είπε πρόκειται για χώρες που εμπλέκονται σε πτυχές που περιπλέκουν την κατάσταση. Θα έλεγα απλώς ότι ζητήματα τέτοιας φύσεως, τόσο λεπτά και κρίσιμα, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της διπλωματίας παρά από το πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου. Γνωρίζω ότι επιδιώκουμε διαφάνεια, ωστόσο υπάρχουν θέματα στη διεθνή σκηνή που είναι προτιμότερο να μην αποτελούν αντικείμενο συζήτηση σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά να αντιμετωπίζονται στο τραπέζι του διαλόγου. Τι μας λέει δηλαδή? Πάνε με την Τουρκία και βρείτε τα. Πάμε τώρα. Άρα εδώ υπάρχει μία τάση αποδοχής των τετελεσμένων που δημιουργεί η Τουρκία με το μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και με την μονομερή οριοθέτηση που έστειλε στον ΟΗΕ ο Φεριντούν Σινερίογλου. Αυτό δείχνει εδώ. Πάμε τώρα για την, τι είπε στον Παπαχελά. Σε ό,τι αφορά το αν οι ΗΠΑ θα στηρίξουν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι η ποικιλομορφία στις αλυσίδες εμφοδιασμού είναι σημαντική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Είπε επί λέξη. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς. Σε όλα τα μέρη και σε εμάς θα το πούν δηλαδή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα βρεθούν λύσεις. Επαναλαμβάνει δε ότι ορισμένα από αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν επιλύονται καλύτερα δια των μέσων ενημέρωσης. Είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Προσέξτε τώρα, τι είπε για ελληνοτουρκικό πόλεμο και εδώ είναι το ζουμί. Λέει, ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα παρενέβαιναν σε περίπτωση που τα πράγματα με την Τουρκία λάμβαναν μια άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Λέει ο Ρούμπιο, για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, είπε ο Ρούμπιο. Ακούστε εδώ. Μπορείτε να κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο για να μην σας τα λέω εγώ και μπορεί κάποιος να το αφήσει ζητήσει. Το βράδυ των ημείων ζήτησε το State Department όταν διαχειριζόταν την κρίση από την νομική υπηρεσία να του γνωστοποιήσει με υπογραφή σε ποιον ανήκουν τα ημεία. Η νομική υπηρεσία είπε στην Ελλάδα. Τα ημεία ανήκουν στην Ελλάδα. Και το State Department και ο Clinton αποφάσισαν να ακολουθήσουν μία πολιτική που θα απέτρεπε τη σύγκρουση. Ποια πολιτική? Όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, δηλαδή εξομοίωση της Ελλάδας στην οποία ανήκουν τα ημεία με την Τουρκία που δεν ανήκουν. Γιατί? Για να αποτραπεί ο πόλεμος. Τα ίδια θα κάνουν και εδώ. Η Τουρκία θα είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει, έστειλε, στρατιωτικοποίησε την έξοδο του Ρουτς Ρέις με 25 πλοία, στρατιωτικοποίησε την Γκάσο με 5 πλοία, οπότε τώρα αν είναι αποφασισμένη να την στρατιωτικοποιήσει, μπορεί να μην στείλει πλοία, αλλά να δείξει τη διάθεσή της στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν. Και εκεί, για να μην έχουμε μια κρίση που μπορεί να κλιμακωθεί, θα μας πούν, εντάξει, δεν θα λειτουργήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο ποιος δικαιούται τι, θα καθίστε και η καλύτερη περίπτωση για μας θα είναι ό,τι δικαιώματα έχει η Τουρκία εκεί, θα ισχύει και το τουρκοειδικό και το ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στο ενδεχόμενο ή όχι, ή ακριβώς όχι στο ενδεχόμενο, που σχετίζονται με τις προετοιμασίες που κάνουν κατά βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κατά πάσα πιθανότητα και το Ισραήλ, για να είναι έτοιμες κάποια στιγμή, όταν το αποφασίσουν, να κάνουν μια νέα επιχείρηση, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο ενδιαφέρεται για το θέμα, έκανε έρευνα, αλλά εν πάση περιπτώσει για καθίστε να δούμε τι συμβαίνει με βάση τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να διατάξει νέα επίθεση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, απαντώντας σε δημοσιεύματα, ακούστε, βγήκαν δημοσιεύματα στο Axios και στο The Atlantic. Μόλις βγήκαν τα δημοσιεύματα ότι μπορεί να χτυπήσουν είτε πριν τις εκλογές του Ισραήλ, είτε πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. 27 είναι το Ισραήλ, Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου στη ΣΥΠΑ. Αμέσως ανέβηκε πόσα δολάρια το πετρέλαιο. Σου λέει θα χτυπήσουν. Ας πάρουμε κάποιες ποσότητες για να έχουμε. Αναγκάστηκε να πει δεν προτίθεμαι πριν τις εκλογές να χτυπήσω και ξανά έπεσε το πετρέλαιο. Αυτό έτσι να το ερμηνεύσουμε. 4% πάνω ανέβηκε μόλις βγήκε το δημοσίευμα του Axios και του The Atlantic. Καταλαβαίνετε τώρα αυτά μπορεί όσοι είναι και στο παιχνίδι μπορεί να κερδίζουν λεφτά. Άμα κερδίσεις 4% από την άνοδο και άλλα 4% από την πτώση, άμα ξέρεις και το ένα και το άλλο, είναι 8% σε δύο μέρες. Πάντως, ο Αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται σταθερά για την επανέναρξη μεγάλων επιχειρήσεων κατά το Ιράν, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Κατά το δημοσίευμα του New York Times, το Πεντάγωνο κατόπιν εντολής του Τραμπ έχει καταρτήσει σχέδια για πλήγματα κατά του οπλοστασίου μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων του Ιράν, κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων στρατιωτικών στόχων. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και το Πεντάγωνο φέρεται να του επέβαλαν 5 προτάσεις για μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις κατά του Ιράν ή κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ τελικά απέρριψε τα σχέδια σε όλες τις περιστάσεις, αποφασίζοντας να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν, επειδή είναι σε εξέλιξη και οι διπλωματικές διαδικασίες, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και η οικονομική περίσφυξη, δηλαδή αποκλεισμός λιμανιών και κυρώσεις. Παράλληλα, η στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη υπήρξε πιο συγκρατημένη τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή δεν απάντησαν οι ΗΠΑ σε πλήγματα του Ιράν σε πλοία που περνούν τα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο για τις 3 ημέρες φοδρών αεροπορικών επιδρομών. Τώρα είναι αυτό νέο σχέδιο. Στην πιο πρόσφατη περίπτωση, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε για άλλη μια φορά να εξεταστούν πιθανές επιλογές για διεξαγωγή πληγμάτων. Ανώτατα στελέχη αρμόδια για την εθνική ασφάλεια, υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, συζήτησαν αυτά τα σχέδια σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Ήταν και ο Ρούμπιο εκεί, στο Camp David. Και μετά βγήκε και πήγε στην Ισλανδία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, όπου και στην Πορτογαλία συζήτησε το θέμα της αεροπορικής βάσης που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί, που είναι στις Αζόρες. Και λέει είναι η πύλη, διάβασα σήμερα τι είπαν εκεί, είναι η πύλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ευρώπη, η αεροπορική βάση της Αζόρες. Σύμφωνα με πηγές των New York Times, τα σχέδια αυτά προέβλεπαν μία μικρή σε διάρκεια, τριήμερη, αλλά σφοδρή επιχείρηση στους στόχους που προαναφέρθηκαν. Στο επίκεντρο των επιθέσεων θα ήταν το οπλοστάσιο πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ιράν, μεγάλο μέρος του οποίου έχουν ανακατασκευάσει οι φρουροί της Επανάστασης, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης και αρχηγία των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εφημερίδα, πρόκειται για την έκτη δέσμη σχεδίων που παρουσιάζεται στον Τραμπ τους τελευταίους μήνες. Τα 5 προηγούμενα τα απέρριψε. Με αντικείμενο τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ θα διαθέτουν σύντομα 3 αεροπλανοφόρα στην περιοχή, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από το 2003. Το 2003 ήταν η επιχείρηση, τελική επιχείρηση ανατροπής του Σαντάμ Χουσέιν. Ωστόσο, χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου στη ΣΥΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες διεξάγουν παραγωγικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η δήλωση έγινε και για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και όντως έπεσαν. Αυτό φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με τα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν από το Axios και από το The Atlantic, που ήθελαν τις ΗΠΑ να μην αποκλείουν να πραγματοποιηθούν νέες επιχειρήσεις πριν από τις 3 Νοεμβρίου. Παράλληλα, το Ισραηλινό κανάλι 12 ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να προετοιμαστεί για μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν εντός 3 εβδομάδων. 3 εβδομάδες είναι μετά τις εκλογές. οι λόγοι που ο Τραμπ διστάζει να προχωρήσει φαίνεται ότι είναι διάφοροι. Κυρίως το Ιράν έχει γίνει ένας δύσκολα αντιμετωπίσιμος αντίπαλος, με τις στρατιωτικές του τακτικές να έχουν βελτιωθεί. Προσέξτε τι λένε οι Αμερικανοί. Η αναχέτηση των Ιρανικών πυράβλων απαιτεί πλέον περισσότερους πυράβλους αναχέτησης σε σχέση με το αρχικό στάδιο του πολέμου. Έγιναν πιο έξυπνοι οι πύραυλοι του Ιράν. Γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για το αμερικανικό οπλοστάσιο, το οποίο δέχεται ήδη μεγάλη πίεση στα αποθέματά του. Επιπλέον, το Ιράν, αξιοποιώντας δορυφορικές εικόνες από κινέζικες εταιρείες, όχι από το κράτος, έχει καταφέρει να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αμερικανικές βάσεις, σύμφωνα με τις πηγές του New York Times. Παράλληλα, στη ΣΥΠΑ φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για την αυξανόμενη δυσκολία αναχέτησης Ιρανικών επιθέσεων εναντίον βάσεων όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων πολιτικών υποδομών στην περιοχή. Στο μεταξύ, σου λέει, αφού είναι δύσκολα τους αναχαιτίζουμε και είναι και πιο εύστοχοι, άρα αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Στο μεταξύ, η οικονομική εκστρατεία των ΗΠΑ

και οι ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ και μετά θα προχωρήσει σε επίθεση, αν το κάνει. Σε κάθε περίπτωση, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν ευρύτερες επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες σε περίπτωση που ο Τραμπ αλλάξει ξανά γνώμη. Βέβαια, ούτε το πέρας των εκλογών σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα επιλέξουν την πολεμική οδό. Αν οι Ιρανοί είπαν ελάτε να υπογράψουμε, αν πούν, δεν θα γίνει νέα επίθεση. Ανώτατα τα αμερικανικά στελέχη ανησυχούν άλλωστε για την περαιτέρω εξάντληση του αποθέματος αμυντικών όπλων με σκοπό την προστασία βάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και για την ικανότητα των ΗΠΑ να αναχαιτίζουν ιρανικές επιθέσεις. Από την άλλη, όσοι τάσσονται υπέρ της επανέναρξης των επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι η οικονομία του Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και ότι μία σύντομη, σφοδρή εκστρατεία βομβαρδισμού θα μπορούσε να οξύνει τα προβλήματα της Τεχεράνης, ιδίως αν πλήξει την ικανότητα του Ιράν να ελέγχει το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα πάντα με πηγές του New York Times. Αυτά και για τον πόλεμο εκεί. Να δούμε που βρισκόμαστε, να πούμε μια τελευταία είδηση και να κλείσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις έπληξαν χθες το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στο Όμσκ, βρίσκεται στην κεντρική Ρωσία, το οποίο μάλιστα προμηθεύει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με καύσιμα. Και ενώ σήμερα χτύπησαν ένα κέντρο δεδομένων, data center, της Yandex, που είναι μια εταιρεία διανομής, που σημαίνει ότι δυσκολεύουν την Ρωσία οι δυνατότητες που απέκτησε η Ρωσία να χτυπάει, η Ουκρανία να χτυπάει στόχους σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εντείνουν τις προσπάθειές τους, είπαμε ότι θέλουν να πάρουν, να μπουν στους δύο Nord Stream να είναι αμερικάνικοι, ούτως ώστε να παίρνουν ρωσικό αέριο και να το πουλάνε ως αμερικάνικο στους Ευρωπαίους. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη συνομιλίες να αρθούν τα εμπόδια τα νομικά στις ΗΠΑ και οι αμερικανικές εταιρείες να αγοράσουν τα δίκτυα της Lukoil στην Ευρώπη, πρατήρια καυσίμων κτλ. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, δηλαδή γίνονται ήδη, από μια αμερικανική λέξη, business μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, την ίδια στιγμή σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες από πλευράς των ΗΠΑ να βρεθεί λύση στον πόλεμο, να τελειώσει ο πόλεμος. Μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, οφείλονται στα κτυπήματα της Ουκρανίας στη Ρωσία και όχι στον πόλεμο στον κόλπο. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Μαϊάμι με Ουκρανούς διαπραγματευτές και Ευρωπαίους αξιωματούχους προκειμένου να συζητήσουν νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο αμερικανικές πηγές που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν νέες προτάσεις που επεξεργάστηκαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατά τις πρόσφατες επαφές που είχαν με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στην περιοχή. Ήταν εκεί. Θα συζητήσουν νέες ιδέες και προτάσεις που οι Αμερικανοί διαπραγματευτές άρχισαν να επεξεργάζονται με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην περιοχή, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν προσκαλέσει επίσης συμβούλους εθνικής ασφάλειας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς και αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνονται προσπάθειες να έχουμε μία λύση και στην Ουκρανία για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα οι business. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Κατά την άποψή μου είναι μείζον ζήτημα το καλώδιο. Εμείς θα παρακολουθούμε όσο μπορούμε τα τεκτενόμενα, όχι για να δυσκολέψουμε κάποιον, ίσα ίσα για να δείξουμε και κατά την άποψή μας που είναι αυτό το σωστό που πρέπει να γίνει για να μην υποστούμε μια νέα εθνική καταστροφή χάνοντας τα δικαιώματά μας ανατολικά 6

ηλιανατολικά της Κρήτης. Θα είναι μια νέα εθνική καταστροφή και ήττα για την Ελλάδα βαριά, διότι υπογράψαμε με την Αίγυπτο μια επώδυνη συμφωνία και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Δηλαδή κρίνεται εκτός των άλλων και η αξιοπιστία μας ως κράτος, ως χώρα. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprophecyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον συνάδελφο και συγγραφέα Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, αν και νομίζω ότι η ατζέντα της κουβέντας μας θα έχει να κάνει με την φοβερή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, για την οποία βλέπω και με τα μέσα ενημέρωσης να είναι σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Έχεις καταλάβει το γιατί?
1: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι για μία ακόμα φορά τα συστημικά ΜΜΕ προσπαθούν να δώσουν μυθικές διαστάσεις σε μια αποτυχημένη κατά βάση συνάντηση η οποία μας κόστησε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσα πήρε ο κύριος Ρούμπιο για αυτή την επίσκεψη. Και θα σου πω συγκεκριμένα πράγματα, όχι τίποτα απόλυτης πληροφορίας ή κάτι τέτοια, διότι ξέρεις καραμέλα καινούρια πιάνει τον κυβερνητικό, ναι. Ρε παιδί μου λέει, δεν τα λέμε και όλα, πολλά λέμε, πολλά γίνονται, λίγα λέμε, τα κουβεντιάζουμε, αλλά παίρνουμε, αλλά απλώς τα βγάζουμε στη φόρα. Αυτή την καραμέλα, ρε παιδί μου, και τη διακινούν και υποτίθεται σοβαροί άνθρωποι, έτσι. Υποτίθεται, γιατί με αυτά που λένε αμφιβάλλω πολύ για τη σοβαρότητά τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λοιπόν θα επιμείνω επί του πρωτοκόλλου.
0: Ναι.
1: Τι μας είπαν? Οι επίσημες δηλώσεις του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Κεραπετρίτη, έτσι. Από αυτά που είπαν λοιπόν, είναι σαφές ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Πρόσεξε, όταν λέμε αναβαθμίζεται όμως, όχι σε μια ισομερή, σοβαρή σχέση. Η Ελλάδα χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, η λέξη αναβαθμίζεται έχει έννοια, αλλά με τη διευκρίνηση. Αναβαθμίζεται στο βαθμό που είναι χρήσιμη η Ελλάδα για την αρχιτεκτονική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική όντως αναγνωρίζει στην Ελλάδα ρόλο στρατηγικού εταίρου στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις θαλάσσιες οδούς και στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ να πω ότι το εξής, ότι χωρίς την αεροναυτική βάση της Σούδας είναι αδιανόητη οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Δεν υπάρχουν. Η ελληνική βάση στη Σούδα, στην Κρήτη, η οποία διέπεται από μια πολύ σκληρή ελληνοαμερικανική στρατιωτική συμφωνία, που εγώ από το έχω γράψει κιόλας, από το 2019, που έγινε ο πρώτος στρατηγικός διάλογος στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική, όπου επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν τότε υπουργός Άμυνας ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Αυτό που συμφωνήθηκε τότε στην Αμερική ήταν ο πρώτος, έτσι. Ήταν μια σχέση, θα έλεγα, ανισοβαρής. Υπέβη προφανώς των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αλήθεια ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, τι έκανε? Χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σιγά το νέο δηλαδή, ενώ ανέδειξε τη συμβολή της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν λένε ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου οι Αμερικανοί, λένε κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Πόσο στηρίζεται τα δικά μας τα σχέδια, δηλαδή πόσο η φρεγάτα Κύμων που είχατε στείλει στην Κύπρο ή τα 4F-16 εξασφάλισαν, εκτός των άλλων, και την αεράμινα, ας πούμε, στη Σούδα, κρίσιμο σημείο, αλλά και στις βρετανικές βάσεις που έχει η Κύπρος, αλλά και κυρίως στην αεράμινα του Ισραήλ. Αυτό εννοώ. Επίσης, ανέδειξε ο Μάρκο Ρούμπιο την πολύ σημαντική συμβολή της Ελλάδας στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, κόλπο του Άντεν. Μια ευρωπαϊκή αρμάδα πάρει, η οποία αποτελείται από ένα ή δύο φύλλα. Η Ελλάδα δεν έχει λείψει ποτέ, μονίμως μια φρεγάτα εκεί. Και η δεύτερη φρεγάτα είναι άλλοτε μια γαλλική, άλλοτε μια ιταλική. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αρμάδα ασπίδες. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, θα σου πω το εξής. Όταν είχε κάνει ο στρατηγός, ο Δημήτρης Κούπης, είχε καλέσει τους δημοσιογράφους στο δώμα του, το αφαίρετο δώμα του ναυτικού, έτσι.
0: Το αφαίρετο, ναι.
1: Είχε καλέσει λοιπόν τους στρατηγούς συντάκτες. Θυμάμαι ότι πριν προλάβει να πει δύο κουβέντες ο άνθρωπος, εμφανίστηκε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος άρχισε να μιλάει αυτός. Οι άλλοι παρακολουθούσαν. Μια στιγμή λοιπόν, και λέγανε για την επιχείρηση ασπίδες, πόσο σημαντικό είναι, ο κύριος Δένδιας λέει αυτά, πόσο σημαντικό είναι, και μάλιστα τότε είχαμε και στη Λάρισα το στρατηγείο, το οποίο συμμετείχε υπηρεσιακά κτλ. Θυμάμαι, είχα ρωτήσει αντινάβαρχο, έτσι, του πολεμικού ναυτικού, του είχα πει, ωραία, τι στέλνουμε, και φαίνεται ψαρά, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Λοιπόν, τι στέλνουμε, λέει εγώ εκεί, ωραία. Γιατί τι στέλνουμε, μου λέει, να διασφαλίσουμε την εμπορική ναυσιπλοεία, η οποία ξέρει, η Ελλάδα έχει τράσει συμφέροντα κτλ. Από του Έλληνε εφοπλιστέ. Μάλιστα. Για ποιο λόγο, διότι οι Χούθοι εκεί κάνουν διάφορα δολιοφθορές, επιτίθεται κτλ. Με ιρανικά όπλα, μου τονίζει, με ιρανικά όπλα. Με ιρανικούς πυράβλους, μάλιστα. Η φρεγάτα που στείλαμε κάτω έχει πολεμική αποστολή. Τη στέλνουν σε πόλεμη ζώνη. Έχει πολεμική αποστολή ή δεν έχει. Και η απάντηση ήταν, τώρα ξέρεις, αυτό είναι να δώσουμε έναν ορισμό τι σημαίνει πολεμική αποστολή. Είναι ένας ευρύτερος όρος και δεν ξέρω τι περιλαμβάνει. Και παρεμβαίνει ο Δένδιας που άκουγε τη συνάντηση και λέει: σε παρακαλώ, δεν δημιουργήσαμε και που δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, υπάρχει όμως πάλι μία, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα διάσταση. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίδης, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει, λέει, βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, πρόκειται τις λέξεις έχουν βαρύτητα, έτσι, ειρηνευτική διαδικασία που στο στενά του Ορμούς, όταν εκεί μένει το πόλεμο, ανάμεσα στο Ιράν και στις στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά δηλαδή στους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Η Ελλάδα, λοιπόν, λέει ο κ. Δεραδίας, είναι έτοιμη, αν χρειαστεί να προσφέρει ναυτική συνδρομή στα στενά στο πλευρό των Αμερικανών, μάλιστα.
0: Ο Γεραπετρίτης το είπε, όχι ο Δένδιας,
1: ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Γεραπετρίτης, ναι.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης το είπε αυτό. Δηλαδή, πάρει πρόξη, η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο βάσεις. Όλες τις στρατιωτικές βάσεις από Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Λάρισα, Ανδραβίδα, Καλαμάτα και Σούδα, όλα αυτά είναι στη διάσταση Αμερικανών, έτσι. Δεν προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις. Προσφέρει διευκολύνσεις, στρατηγικές και στρατηγικές υποδομές, Σούδα, αλλά προσφέρει γεωπολιτική θέση, επιχειρησιακές δυνατότητες και δυνητικά στρατηγική συνδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν στείλουμε ειρηνευτική δύναμη λύσα στενά του Ορμού. Ακούς τώρα αυτό, το δικαιολογούν, άκουγα χθες έναν υφυπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος το δικαιολογούσε ως εξής. Η Ελλάδα παραδοσιακά είναι υπέρ της ειρήνης και η ειρήνη απειλείται από τους Ιρανούς, άρα είναι υποχρέωση της Ελλάδας να συμβάλλει και αυτή με τις δυνάμεις που έχει στην εμπέδωση της ειρήνης. Αυτά τα λέει υπουργός της κυβέρνησης. Το ίδιο βέβαια ισχύει για την ενέργεια. Εδώ η Ελλάδα προβάλλεται ως ενεργειακός κόμβος, ως κρίκος του κάθετου διαδρόμου, να εξηγήσω λίγο τον κάθετο διαδρόμο, είναι η μεταφορά του αμερικανικού LNG από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το LNG είναι εναλλακτικό του ρωσικού αερίου και κατά πολύ ακριβότερο νομίζω την πλάση τιμή. Έτσι. Βεβαίως με αυτά τι σημαίνει ότι όντως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης παίζει κομβικό ρόλο στρατηγικής σημασίας Και βεβαίως η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι σαφές. Τα έχουμε δώσει όλα δηλαδή. Και πάμε τώρα, προχωράμε λίγο την ανάλυση μας σε αυτά που είπαν οι δύο υπουργοί. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικές έννοιες. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο στρατηγικός εταίρος και άλλο εγγυημένη στήριξη. Δηλαδή, μας λένε ότι είσαι στρατηγικός εταίρος, ναι, αλλά αυτό δεν μας λένε ότι στην πράξη αυτό θα αποτελεί εγγυημένη υποστήριξη στον στρατηγικό εταίρο. Τα έχουν ξεχωρίσει αυτά τα πράγματα. Και εδώ ξέρεις, θα γίνει τα δύσκολα. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να αναβαθμίζεται στον αμερικανικό σχεδιασμό, αλλά από τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο δεν προέκυψε μια εξίσου σαφής δέσμευση για τα ελληνοτουρκικά. Ούτε για τα ελληνοτουρκικά, ούτε για την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε και για την Κύπρο. Καμία δέσμευση. Τίποτα. Η Ουάσιγκτον θέλει ισχυρή Ελλάδα, αλλά όχι ξέρεις, γενικά, συγκεκριμένα. Ισχυρή Ελλάδα, η οποία θα αξιοποιείται στο πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης. Παράλληλα, η Αμερική, η Αμερικανική διπλωματία, θέλει και την Τουρκία να μην απομακρυνθεί από τη Δύση και όλοι να γνωρίζουν την στρατηγική σημασία και θέση της Τουρκίας και την παρεμβατικότητα που έχει στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Αραβική Χερσόνησο. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν στην προσπάθεια να διατηρηθεί ισορροπία με την Άγκυρα, δηλαδή είπε ο κ. Ρούμπιο σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι είναι αδιανόητη η σύγκρουση ανάμεσα Ελλάδα και Τουρκία. Αφού είναι αδιανόητη η σύγκρουση, γιατί αγοράζουμε όπλα, ρε παιδιά.
0: Σωστό. Τέλο
1: πάντων, πάμε παρακάτω. Αδιανόητη σύγκρουση σημαίνει, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Ότι η Τουρκία προωθεί τα στρατηγικά της σχέδια και η Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, τι κάνει, κάνει κάποιες συμφωνίες οι οποίες έχουν και διάφορες ερμηνείες μεταξύ αυτών και υποψία λέω το πολύ γενικά, βλαπτικής μεταβολής των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εθνικών συμφερόντων. Το άλλο θέμα, στο οποίο δεν υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη, δεν υπάρχει τίποτα, είναι αυτή η υπόθεση του καλωδίου, το καλώδιο δηλαδή, το ενεργειακό καλώδιο, η ενεργειακή διασύνδεση, σε πάση περιπτώσει, της Ελλάδας με την Κύπρο και με την προοπτική να πάει στο Ισραήλ. Εδώ τι είπε ο κ. Ρούμπιο, μίλησε για ευαισθησίες που έχουν οι τρίτες χώρες. Ποια είναι η τρίτη χώρα, η Τουρκία. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις ευαισθησίες που έχει μια τρίτη χώρα. Εδώ όμως είναι, θα έλεγα, κομβική σημασίας η στήριξη, αν υπάρχει, που δεν υπάρχει, των Ηνωμένων Πολιτειών, για να γίνει αυτό το έργο, το οποίο η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το χαρακτηρίζουν στρατηγική σημασίας. Θες, η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλά ένα σύμμαχο για το καλώδιο. Χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται ένα σύμμαχο που θα στηρίξει έμπρακτα το δικαίωμα της Ελλάδας να υλοποιήσει αυτό το έργο. Αυτό χρειάζεται. Έχουμε τέτοια δέσμευση? Όχι.
0: Όχι.
1: Τι άλλο έκανε ο κύριος Ρούμπιο? Ο κύριος Ρούμπιο υπογράμισε στη συνέντευξή του, που έδωσε στην Καθημερινή και τον κύριο Παπαγελά, ότι μια ελληνική σύγκρουση θα ήταν καταστροφική, μάλιστα. Σύμφωνοι. Κανείς δεν θέλει σύγκρουση μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Αλλά άλλο δεν θέλω σύγκρουση, άλλο δεν συγκλείομαι και άλλο υποχωρώ. Διότι οι Αμερικανοί, και στη λογική, να τα βρείτε ρε παιδιά, και μην τραβάτε τα άκρα, να τα βρείτε. Τι να βρούμε δηλαδή? Για πες μας τι να βρούμε. Όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλές από την Τουρκία, δεν απειλείται η Ελλάδα, δέχεται απειλές. Άρα τι να βρούμε. Να υποχωρήσουμε απέναντι στις ιταμές αξιώσεις κυριαρχικού ενδιαφέροντος της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Γιατί ξέρεις τι είναι. Είναι άλλο να ζητάς από την Ελλάδα και την Τουρκία να μας συγκρουστούν και άλλο να ξεκαθαρίζεις ως υπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ποιος δεν δικαιούται να επιβάλλει τις διεκδικήσεις του μέσω της στρατηγικής ισχύως. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έκανε αναφορά καμία στο διεθνές δίκαιο.
0: Ουσιαστικά ζητάει από την Ελλάδα να υποχωρήσει.
1: Πολύ απλά. Να μην το παιδεύουμε.
0: Ζητάει να υποχωρήσουμε. Μην κουνηθείτε.
1: Κοίταξε τώρα. Είναι αλήθεια ότι η Αμερική χρειάζεται την Ελλάδα για τις βάσεις στρατηγικές που έχει, για τις υποδομές, την ενέργεια, την γεωγραφική της θέση. Χρειάζεται όμως και η Τουρκία. Και θα ισορροπήσει. Και δεν ξέρω αν σε αυτή την αμερικανοτουρκική εξισορρόπηση μήπως υπάρχει και κάποιο θύμα, είτε αυτό λέγεται Κύπρος, είτε αυτό λέγεται Αιγαίο, συμφωνία στο Αιγαίο κτλ.
0: Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, ότι το οποίο το υποτιμούν εδώ στην Αθήνα. Καλά, δεν συζητώ για τους τηλεοπτικούς αναλυτές, ότι η Τουρκία όσο της επιτρέπεται αυτονομείται. Δεν θα κάνει το απολύτως υπάκουο παιδί των Αμερικανών. Και αυτό το έδειξε και με τις παραβιάσεις που έκανε την ώρα που ήταν ο κύριος Ρούμπιο εδώ. Εδώ εμείς δώσαμε πάλι μια εικόνα του πιο καλού του μαθητή, που θα λέει και ο Ζαμπέτα.
1: Ναι, ναι. Εδώ αυτό που νομίζω παρήντοξη, υπάρχει μια σύγχυση, εσκεμμένη ή μη, δεν ξέρω. Είναι άλλο πράγμα. Η αυξημένη χρησιμότητα της Ελλάδος στα αμερικανικά σχέδια, έτσι σχεδιάζουν οι Αμερικανοί, η αυξημένη χρησιμότητα της Ελλάδος σε αυτά που σχεδιάζουν οι Αμερικανοί, είναι άλλο πράγμα η εγγύηση υποστήριξης σε εθνικά θέματα της Ελλάδας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει σύγχυση. Εδώ οι δικοί μας νομίζουν, ή έτσι τους λένε επικοινωνιολόγοι, ότι αφού αναβαθμίζεται η θέση της Ελλάδας στα σχέδια των ΗΠΑ, άρα έτσι προστατεύονται και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ας το καταλάβουν επιτέλους, τόσο απλό είναι, ρε παιδιά. Τώρα, βέβαια, εντάξει, στην εξωτερική πολιτική αυτό γίνεται πάντα. Οι φιλοφρονήσεις και τα χαμόγελα έχουν αξία και όλα αυτά. Αλλά αυτό που έχει αξία μεγαλύτερη και δεν αναδεικνύεται είναι οι δεσμεύσεις. Η Ελλάδα θα έπρεπε, αλλά δεν ξέρω να το κάνει, δεν ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Αμερική να επιλέξει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δεν ζητά κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα ζητάει, ή έπρεπε να ζητάει, να αντιμετωπίζονται οι ελληνικές κυριαρχικές θέσεις ως ένα πρόβλημα που δημιουργείται από την Τουρκία, που διαταράσσει τις ισορροπίες και μάλιστα με την απειλή του Κάζους Μπέλη. Αυτό είναι. Τώρα, γιατί δεν γίνεται, τι να σου πω. Γιατί ξέρεις, να πούμε και αυτό, ότι στρατηγικός σύμμαχος δεν σημαίνει απλώς χρήσιμος σύμμαχος. Είναι το ένα αυτό. Σημαίνει και σύμμαχος του οποίου τα νόμιμα συμφέροντα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί η έννοια και η λέξη της ανταποδοτικότητας δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει. Εμείς προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε στην Αμερική, προσφέρουμε τα πάντα όλα που θα έλεγε και ο Αλέφατος, χωρίς όμως ξεκάθαρες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ. Δεν δεσμεύτηκαν για τίποτα οι ΗΠΑ. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε λίγο για τα εξοπλιστικά, ναι, αυτά είναι αλήθεια. Η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο μας στήκησε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα το φοβερό είναι ότι για να έρθει ο Ρούμπιο, έπρεπε να προηγηθεί απόφαση του ΚΙΣΕΑ ότι δεσμεύονται 4,3 δις για τις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες, βέβαια. Αυτά όμως τα 4,3 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό προϋπολογισμό πάρει είναι χρήματα των φορολογουμένων Αιγαίων πολιτών.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και κάθε ευρώ που δίνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης από το εισθέρημά του ή από το πενιχρό μισθό του ή τη σύνταξή του, σύνταξη πείνας δηλαδή, θα πρέπει να την χάνει σεβασμό από την κυβέρνηση. Και θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος ορθολογισμός. Δεν μπορεί ένας λαός να καταδικάζεται σε μεγάλη πλειοψηφία στην ανέχεια, στη μιζέρια, στην τρομοκρατία των τιμών του σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε για να γίνουμε ευχάριστοι στον κύριο Ρούμπιο και στην κυβέρνησή του. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Εντάξει, πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Οι Αμερικανοί μας δίνουν τα όπλα τα οποία ζητάμε? Όχι. Μας δίνουν τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι άλλο αγοράζω αμερικανικά όπλα και άλλο αποκτώ εκείνα τα όπλα που χρειάζομαι για να αποτρέψω την πράγματι σοβαρή απειλή που έρχεται από την Τουρκία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα σου πω ένα μόνο οπλικό σύστημα, ένα πυραυλικό σύστημα για τα F-35. Αυτό είναι η πύραυλη στρατηγικής εμβέλειας, GASSM, έτσι. Για τα F-35 αυτά. Διάβασα τους... τι να πεις ρε γάμο, δηλαδή για λάθος. Διάβασα ότι μάλιστα επίσημα ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας ή διαρροή ότι ανάμεσα στα όπλα που δεσμεύτηκαν οι Αμερικανοί να μας δώσουν είναι και αυτό το οπλικό σύστημα. Δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Τι είπαν οι Αμερικανοί, τι είπε και ο Ρούμπιο, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό δεν είναι δέσμευση, το θα το δούμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι.
1: Ή βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίταξε, τι έχουμε τώρα εδώ. Η Ελλάδα πληρώνει δισεκατομμύρια, αλλά η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο ποια όπλα θα μας πουλήσει. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο υποψιασμένοι, έτσι. Η στρατηγική σχέση δεν κρίνεται από το ύψος λογαριασμού, αλλά από το αν η Ελλάδα αποκτά την στρατηγική, την πραγματική αποτρεπτική ισχύ που έχει ανάγκη. Όχι που τους επιβάλλουν να έχει ανάγκη, έτσι δεν είναι. Δυστυχώς η Ελλάδα και ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει πολύ ακριβά.
0: Πάρα πολύ ακριβά. Αν τα έχουμε υπολογίσει σωστά, είναι περίπου στα 9 δις έχουν πάει στους Γάλλους. 6 δις περίπου μέχρι στιγμής στους Ισραηλινούς. 5-4 με 4,3 δις τώρα ο κύριος Ρούμπιο, να δούμε πού θα φτάσει. Το ερώτημα είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Και υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια, τα οποία ολοκλήρωσε και δηλαδή έχεις θέσει πολύ σημαντικά ζητήματα και θέλω να κάνω και εγώ κάποια σχόλια μετά.
1: Διότι ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι είπε? Μην ανησυχείτε, λέει, αυτά δεν είναι τα... Έχουν σε μια βάση, λέει, 20 αιτίας που θα αποπληρωθούν και τα λοιπά. Ρε παιδιά, πώς τα λέτε αυτά τα πράγματα, κύριε Μαρινάκη? Πώς τα λες αυτά τα πράγματα έτσι ελαφρά την καρδία? Σε ποιους απευθύνεσαι? Στους δικούς σου, οι οποίοι θα... Τι κάνουν, αναπαραγωγή αυτών των οποίων λες? Μα αυτό δεν είναι είδηση, είναι προπαγάνδα. Και είναι προπαγάνδα με τα εθνικά θέματα. Με απλά λόγια, πάρει και να ακούσω το σχολείο σου πια. Εμείς πληρώνουμε για την άμυνά μας, αλλά η Αμερική θέλει να έχει λόγο στα όρια της αποτρεπτικής μας ισχύως. Και μπαίνει και ένα μίληχτο ερώτημα, ποιος καθορίζει τελικά την ελληνική άμυνα? Η Αθήνα που πληρώνει ή ο Ουάσιγκτον που εγκρίνει?
0: Ο Ουάσιγκτον που εγκρίνει. Θα σου απαντήσω από αυτό το τελευταίο. Επειδή όπως πολύ σωστά είπες, ζούμε σε μια περίοδο που μας λέει η κυβέρνηση ότι δυσκολεύεται να βρει λύση για το καύσιμο, για να ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα, πρέπει να ζητήσει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ίδια στιγμή, γιατί αυτά πρέπει, ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει και οι πολίτες πλέον να λάβουμε τις ευθύνες μας και να μην λέμε δεν ξέρουμε. Αυτό ζούμε. Την ίδια στιγμή λοιπόν η ίδια κυβέρνηση πετάει από το παράθυρο κυριολεκτικά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Πριν πάμε στους εξοπλισμούς όμως, έθεσε στο θέμα κάποιος υφυπουργός κυβέρνησης, είπε ότι κάπου είπε σε κάποια τηλεόραση ότι πρέπει να πάμε στο Ορμούς κτλ. Στην Κάσου γιατί δεν πάμε? Δηλαδή βρίσκουν φρεγάτες πολύ εύκολα για το Ορμούς και δεν έχουν να στείλουν στην Κάσο. Και επειδή άκουσα και τον κύριο Συρίγο, τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και τον εκτιμώ, και σε ένα πάνελ είπε τι θέλετε να βουλιάξουμε τις τουρκικές φρεγάτες. Από το να στείλει μια φρεγάτα και να δηλώσει την παρουσία.
1: Νομίζω πάρει συγγνώμη, ο κύριος Συρίγος είπε ότι.
0: Και που υποχωρήσει δύο φορές.
1: Υποχωρήσαμε.
0: Μπράβο. Και μετά για να το, όχι να το μαζέψει, να το δικαιολογήσει, είπε τι θέλει να κάνει.
1: Μαζέψει
0: τις φρεγάτες. Λοιπόν, από το να έχει την παρουσία εκεί ναυτική που πρέπει, μέχρι να βουλιάξει τη φρεγάτα, είναι τεράστιο ο δρόμο. Και θα μπορεί να κάνει 500 άλλα πράγματα, ενώ είναι η φρεγάτα σου εκεί. Πολύ εύκολα λοιπόν βρίσκουν φρεγάτες για το Ορμούς, που δεν ξέρω αν είναι και έτοιμες και αν έχουν και όλο το πλήρωμα που πρέπει να έχουν, αλλά είναι άλλα θέματα αυτά. Αλλά δεν μπορούν να βρουν για την Κάσο μια φρεγάτα να πάει.
1: Εδώ, να σου πω, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Απλώς να μην το αναγγίσουμε, απλώς θα σου το πω να το έχουμε υπόψη μας.
0: Ναι.
1: Ότι, ας πούμε, ο Κίμων θέλει χρόνο για να είναι πλήρως αξιόμαχοι.
0: Ο Κίμων πληρώνουμε τους Γάλλους.
1: Ένα οπλικό σύστημα πλήρως αξιόμαχοι.
0: Μπράβο. Και πληρώνουμε τους Γάλλους, επειδή ήθελαν να κάνουν το σόου εδώ το Δεκέμβριο, δεν άφησαν να ολοκληρωθεί το καράβι, γιατί
1: έτσι,
0: κάποια
1: μπράβο.
0: Στιγμή πρέπει να τα πούμε, γιατί είναι λεφτά δικά μας αυτά, και έχουν φέρει τα γαλλικά συνεργεία στον άσταθμο και πληρώνουμε έτσι. Παραπάνω λεφτά για τελειώσει τον Κίμωνα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, επειδή δεν τα γράφει κανένας, ας τα πούμε λοιπόν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, έστειλαν τέτοιο καράβι στην Κύπρο.
1: Ναι. Αυτό ήταν. Δες, υπάρχει μια φράση που λέει αυτό είναι κάτι χειρότερο από έγκλημα. Είναι λάθος.
0: Είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι γιατί. Εντάξει, πήγε ο κ. Τρούπιο, μίλησε στην Πνίκα, χαμός έγινε. Δηλαδή, τι έγινε, ρε παιδί μου, δηλαδή, λες και τα συστημικά ΜΜΕ τον αποθέωσαν για αυτά που είπε κτλ. Έγινε ένας χαμός εδώ, ότι ο Ρούμπιο, ο Δημοκράτης και όλα αυτά τα ωραία. Βγαίνει όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος ο Παυλόπουλος, και κυριολεκτικά. Άσκησε κριτική και είναι αυστηρή κριτική στον Μάρκο Ρούμπιο. Τι είπε ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος. Εκτίμησε ότι πίσω από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, επιχειρήθηκε από τον Ρούμπιο δηλαδή, η προβολή του δόγματος Τραμπ για την παγκόσμια επικυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είπε ο κ. Παυλόπουλος. Και επισήμανε μάλιστα την απουσία ουσιαστικής αναφοράς στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στην αποφυγή η ασδήποτε αιχμής για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας και της κατοχής της Κύπρου. Αυτές οι επισημάνες από τον κ. Παυλόπουλο τις θεωρώ πολύ σημαντικές, διότι είναι άλλο ο διαχρονικός οικουμενικός χαρακτήρας του ελληνικού πολιτισμού, βεβαίως. Ο ελληνικός πολιτισμός
0: και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο.
1: Έτσι. Και είναι άλλη η επίκληση αυτού του διαχρονικού πολιτισμού για την πρόθεση της γεωπολιτικής ισχύως της υπερδυνάμεις.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Ρούμπιο, εσκεμμένα φαντάζομαι, πέρασε μια φάση ασάφειας, γιατί είναι όλες τις δηλώσεις είχαν με μεγάλο βαθμό ασάφειας και βέβαια καταχειροκροτήθηκε από αυτούς που πρέπει. Και χωρίς να σκεφτούν, ρε παιδί μου, τι ακριβώς λέει. Και θέλω, εσύ πάρει να τελειώσουμε το εξής. Ξέρεις, επειδή. Ένα κλισέ είναι, αλλά πρέπει να το λέμε όμως. Επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Η κυβέρνηση επιχείρησε με τα μέσα που διαθέτει, νομίζω πρέπει να είμαστε εξαίρεση εμείς εδώ, θα μας πάρουν τελικά, δεν βλέπω καλά τα πράγματα, τέλος πάντων. Η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει την επίσκεψη Ρούμπιου στην Αθήνα ως έναν θρίαμβο της ελληνικής δημοκρατίας. Προεκλογικά, προεκλογικά τώρα, δηλαδή, τι κάνει, αξιοποιεί την εξωτερική πολιτική για εκλογικά ωφέλη. Αυτό είναι, θα έλεγα, δεν μπορεί να γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Βάζεις τι, τα εθνικά θέματα, τα εθνικά συμφέροντα, τα βάζεις πού, στα σχέδια, τα προεκλογικά, εάν θα έχει ο κ. Μητσοτάκης τρίτη τετραετία, που δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται, αλλά λέμε, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για προεκλογική εκμετάλλευση. Και κυρίως η Ελλάδα δεν αναβαθμίζεται στρατηγικά απλώς επειδή είναι χρήσιμη στις νομές πολιτείες. Αυτό πρέπει να περάσει. Και επειδή όλοι οι παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου, συντηζόμενοι και εμείς, θεωρούν βέβαιο ότι πάμε για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη και αυτοδυναμία, να ακούς τι λένε, παιδί, πώς τα λένε αυτά, τέλος καλό θα είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του να ρίξουν μια ματιά τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, στο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο, δηλαδή όπου εκεί οι κυβερνήσεις ακολούθησαν μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, δηλαδή αυτή που ακολουθεί εδώ και 7 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν ξέρω τώρα από πού ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του πραγματικά έχουν αυτή την αλαζονία κιόλας, ότι η τρίτη θετία είναι εξασφαλισμένη, κυβερνητική θετία. Να δούμε. Και τελειώνω με το κλισέ που το λέμε πάντα, και να το λέμε όμως, αφορά τους Έλληνες ψηφοφόρους. Όχι στην αποχή. Ναι. Αν θέλουμε πραγματική, να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή στη χώρα, πραγματική όμως, έτσι, η αποχή δεν πρέπει να είναι στις επιλογές μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα σχόλιο που μπορεί να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν, και δεν υπάρχει δικαιολογία του, δεν ξέρω πια, ότι μας βάζουν και πληρώνουμε για όπλα, για να επανέλθουν στους εξοπλισμούς, τα οποία δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι Ευρωπαίοι έχουν στο μυαλό τους τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ως ένα γρανάζι σε ένα μηχανισμό νατοϊκό και ευρωπαϊκό, το οποίο θα το χρησιμοποιούν όπου θέλουν. Και είναι πολύ απλό αυτό να το καταλάβεις. Προμηθευόμαστε τα F-35, για τα οποία οι πανηγυρισμοί στα μέσα ενημέρωσης είναι, δηλαδή, σε αφήνουν άφωνο, γιατί έχουν βγει αξιοσέβαστοι αεροπόροι και Έλληνες αλλά και Τούρκοι απόστρατοι πλέον. Και λέγανε, παιδί μου, αυτό το αεροπλάνο θα το ελέγχουμε εμείς. Γιατί το παίρνουμε? Δεν δίνει κανένα σημασία. Να μην μιλήσω για την ασπίδα του Αχιλέα τώρα με τον πηγαίο κώδικα κτλ. Εντάξει, ο οποίος πιστεύει ότι θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα.
1: Πού πάμε στην προηγούμενη, νομίζω.
0: Ναι, παριστάνει τον αφελή.
1: Δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλέα, μια κουβέντα πάει. Ναι. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι σκληρό, αλλά έτσι είναι. Κατά 85% εκχωρήθηκε ο εθνικός εναέριος χώρος, η αεράμινα της χώρας, στους Ισραηλινούς.
0: Στους Ισραηλινούς. Το είπες πολύ ωραία. Για να κλείσουμε λίγο ευχάριστα, επειδή μαυρίζουμε
1: την. Έχουμε και ευχάριστα.
0: Ευχάριστα.
1: Θα λέμε κανένα ανέκδοτο, γιατί δεν είναι αλλιώς.
0: Μα σχεδόν ανέκδοτο είναι αυτό. Επειδή είπες για την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι μάστορες αυτό, δεν ξέρω αν είδες την ανακοίνωση και τις φωτογραφίες από τη συμφωνία που υπέγραψε ο κύριος Χούπης, παρουσία του κυρίου Δένδια, με τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
1: Ένα συνταγματάρχη ήταν.
0: Ναι. Θα σου μεταφέρω κάτι που είπε ένας κοινός μας γνωστός, αξιοσέβαστος στρατιωτικός, δεν το λέω για να μην τον κάψουμε τον άνθρωπο, ο οποίος μου είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουμε, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ υπέγραψε όχι συμφωνία, ένα αίτημα για να γίνουμε δεκτοί σε συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, με έναν επικεφαλής συστήματος προσκόπων. Λοιπόν, αυτό είπε, έχει φοβερό χιούμορ ο συγκεκριμένος στρατιωτικός, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό.
1: Καλώς ο Δεκύριακο να έχουμε. Γεια σας.
0: Είστε καλά.

είναι όμορφη κι είμαι άσχημος μικρή κι εγώ μεγάλος. Μικρή κι εγώ μεγάλος και δε με φτάνανε όλα αυτά, μα είναι στη μέση κι άλλος.

Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο. Άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο. Από πού παίζε τόσο καιρό η καρδιά σου.

πληγές αυτές που εμοραγούνε. Αυτές που εμοραγούνε ματσικρυφές, ματσικρυφές που δεν μπορούν μάτια γιατρών να δούνε.

λένε κύστερα, κύστερα για είδα σταθρό. Τα μάτια το σκέκ λένε. Δεν την αφήνω, δεν την αφήνω την πληγία που μ' άνοιξες να γιάνει.

φοβούμαι. Καλά κερά μου, καλά κερά μου το έκαμε σχέ και μη σε ψες μακριά μου. Και μη σε ψες μακριά μου, ίσως και να καταστρεφές το μέλλον σου κοντά μου.

έχει ομορφιά στο σώμα. Γιατί μ' άλλαξε ο θείος.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα Αντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει πως δέχτηκε 32χρονο στην Ελευσίνα. Αναζητούνται οι δύο δράστες αντιφασιστική συγκέντρωση το απόγευμα. Εκλογικό πύχη στο 25% έθεσε ο Μητσοτάκης για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο να μπει τέλος στην παρακμή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, της Κομισιόν σε επενδύσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους. Στη Σύνοδο Κορυφής θα εξεταστούν τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς εκτόσεις, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, λέει ο Ανδρουλάκης. Η Wall Street Journal εμπλέκει την Kimberly Guilfoyle σε υπόθεση χρηματισμού από επιχειρηματία για να προωθήσει τα αιτήματά του. Δεν μου αρέσει, ανισχύει, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους των γαλλικών πόλεων. Επεισόδιο και χημικά στις Βρυξέλλες. Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου από δύο άτομα που σύμφωνα με τις καταγγελίες του ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Οι δράστες είναι άφαντοι, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών είναι το ενδεχόμενο να είναι επίθεση με πολιτικά κίνητρα. Ο ίδιος μίλησε στο Open και τη Μέρη Γήγου, λέγοντας πως του επιτέθηκαν για τις απόψεις του, πως πήγαν να το δολοφονήσουν και μιλά για μια θρασίδηλη αντίληψη νεοναζί.
4: Μια φασιστική επίθεση κάτω του σπίτι μου. Ήταν δύο βρεσινοί ναζί.
5: Ο άνθρωπος που μαχαιρώθηκε από δύο ακροδεξίους στην Ελευσίνα ενώ έκανε βόλτα με τα σκυλιά του στη γειτονιά του, λέει στο Open ότι στόχος τους ήταν να τον σκοτώσουν γιατί ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο.
4: Δέχτηκα μια επίθεση επειδή είχα διαφορετικές πολιτικές απόψεις από αυτούς και επειδή ανήκω στον ευρύτερο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό χώρο. Ήταν φασίστες και μας επιτέθηκαν για αυτόν τον λόγο. Δεν τους πήγε καλά, βάλανε αυτός που ξεκίνησε να με χτυπάει πάλι την ώρα στη σκέλια και ο φίλος του αποφάσισε να με δολοφονήσει επειδή δεν μπορούσαν με τα χεράκια τους να κάνουν αυτό που έπρεπε. Αυτό ακριβώς συνέβη χθες. Δηλαδή η κλασική θρασιδηλία των νεοναζί που υπάρχει τόσα χρόνια.
6: Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η αιματηρή επίθεση στον 32χρονο έγινε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Στις 4:20 το μεσημέρι, δύο άτομα που το ένα από αυτά είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο και στα δυο του πόδια.
5: Οι δράστες μετά την επίθεση διέφυγαν με τη μηχανή τους όπως καταγράφεται σε κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Open.
7: Συναντήθηκε με δύο άτομα, ένας με κράνος, ο άλλος χωρίς κράνος, γίνανε φωνές, κάποιο γιο ταχύ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Ελευσίνης. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει από ό,τι έμαθα, ήταν ακαρία.
5: Ένας περαστικός οδηγός, ο οποίος αντιλήφθηκε το επεισόδιο, σταμάτησε για να βοηθήσει το θύμα και να το μεταφέρει στο κέντρο υγείας της Ελευσίνας. Εκεί ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, με παρελθόν σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα.
8: Ήταν ένα μηχανάκι παρκαρισμένο εδώ. Ακούστηκε φασαρία, βγήκε ο αδερφός μου έξω. Επλά του είδε να φεύγουν. Είδε ότι ήταν λίγο ματωμένοι και ότι τρέχαν να φύγουν με τον μηχανάκι.
5: Λίγες ώρες μετά την επίθεση στον 32χρονο που πλέον νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο, στους δρόμους της Ελευσίνας έγινε αντιφασιστική πορεία με δεκάδες διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά της φασιστικής βίας.
9: Εχθές το βράδυ εκπέρασε έτσι μια ομάδα και φωνάζανε συνθήματα κατά του φασισμού, ότι ήταν κατά του φασισμού και κάτω η βία.
5: Το περιστατικό, όπως λένε οι διαδηλωτές, θύμιζε πρακτικές ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, υπενθυμίζοντας ότι συμβαίνει λίγο καιρό μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
10: Πάμε 100 άτομα να πηγαίνουν πέρα εδώ και να φωνάζουν συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής, κατά του Μιχαλολιάκου, κατά του Κασιδιάρη.
5: Την αιματήρη επίθεση καταδίκασε το ΠΑΣΟΚ που μιλά για μηδενική ανοχή στο φασισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΜΕΡΑ25.
3: Τώρα έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ζιάκα. Γιάννη, να δούμε όλες τις νεότερες πληροφορίες. Με τις αρχές να εξετάζουν τώρα πολύ έτσι σοβαρά το ενδεχόμενο αυτή η επίθεση να έχει πολιτικά κίνητρα, ενώ οι δύο δράστες είναι άφαντοι.
11: Ακριβώς, Εύα, τις τελευταίες ώρες, από την πρώτη στιγμή, για να είμαι ακριβής, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τους δύο φερόμενους δράστες της επίθεσης, καθώς από την αρχή το θύμα τους είχε κατονομάσει. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα μαθαίνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι κατοίκων έρευνες στα σπίτια των δύο νεαρών που καταζητούνται πλέον και τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Θέλω να σου πω, λοιπόν, ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν στα σπίτια τους υλικό, δηλαδή φυλάδια, αυτοκόλλητα, μπλουζάκια και άλλα τέτοια αντικείμενα τα οποία παραπέμπουν σε εθνικιστική νεολαία της πρωτεύουσας. Αυτό είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές. Φυσικά τα ευρήματα αξιολογούνται τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης αυτής. Όπως πολύ σωστά είπες, κανείς πλέον δεν μπορεί να αποκλείσει το κίνητρο της επίθεσης να ήταν πολιτικό. Ακόμα όμως δεν έχει αποκλειστεί και κανένα άλλο ενδεχόμενο. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε μία εκδοχή του περιστατικού. Οι αστυνομικοί όμως πραγματικά έχουν εξαπολύσει έναν άνθρωπο κυνηγητό. Το τονίζω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συλληφθούν οι δύο φερόμενοι ως δράστες και να πούν στις αρχές τι έχουν να πούν.
3: Πάντως το περιστατικό αυτό, αυτή η άγρια επίθεση έχει ξυπνήσει μαύρες μνήμες που κανείς δεν θέλει να θυμάται. Γιάννη Γιάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Kimberly Guilfoyle ζητά από επιχειρηματία υποστηρικτή του Τραμπ να της δώσει $100,000 με αντάλλαγμα πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και σε υπουργεία. Ο επιχειρηματίας επιμένει στις καταγγελίες. Ο δικηγόρος της Guilfoyle διαψεύδει τους ισχυρισμούς, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα την κάλυψε. Αποστάσεις ξεκάθαρες πήρε ο αντιπρόεδρος J.D. Vance.
5: Τεράστιες διαστάσεις παίρνει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση της Kimberly Guilfoyle μετά από ένα ακόμη δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο εμφανίζει την Guilfoyle να ζητά από σύμμαχο του κινήματος MAGA $100,000 μέσω γραπτού μηνύματος για να αποπληρώσει την πιστωτική της κάρτα λίγο πριν από την ακρόασή της στο Κογκρέσο για την επικύρωσή της ως πρέσβυρα στην Αθήνα.
12: Μπορείς απλώς να τα στείλεις εδώ. Δεν θα φανούν πουθενά εάν στείλεις έμβασμα στην American Express. Μόνο αυτό θα φανεί.
13: She says to me, I need $100,000 to pay off my American Express card or I'm not going to become Greek ambassador. And I said, Kimberly, why should I do this for you? And she told me, it's in the text messages, I'll be your ride or die forever in the Trump administration. There was no question it was a quid pro quo. She knew she was nominated. She tried to cover it up. She wanted to paper it.
5: Ο δικηγόρος της Guilfoyle διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η Αμερικανίδα πρέσβης πληρωνόταν μόνο για υπηρεσίες που προσέφερε με ομιλίες της σε διάφορες εκδηλώσεις, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα επανειλημμένος κάλυψε την Αμερικανίδα πρέσβη και ενοχλημένος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης.
14: I don't even know what you're reporting is true. You guys somehow walk around thinking that because some source told you something and you reported it, it's the gospel. It's not the gospel. It's not the gospel for me.
5: Θέση στην υπόθεση πήρε και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε τελείως διαφορετικό τόνο από αυτόν του Μάρκο Ρούμπιο, με πολλούς να θεωρούν ότι οι δύο αξιωματούχοι ήδη μπαίνουν στην κούρσα της διαδοχής Τραμπ.
15: So of course, I don't like anybody selling access to another government official, certainly a high-level government official, but you know, I assume you're talking about a specific case, and I can't say with confidence that the case you're talking about is actually reflective of the way you're describing it.
5: Απαντήσεις ζητά το Κογκρέσο και για το προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal που εμφάνιζε την Guilfoyle ως ατζέντισα οικονομικών συμφερόντων για την προώθηση του κάθε του διαδρόμου, φτάνοντας στο σημείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να απειλεί ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων όποιον δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της.
16: Αγαπητέ Υπουργέ Ρούμπιο, σας απευθύνομαι εκφράζοντας τη βαθιά μου ανησυχία σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Εάν αυτά τα δημοσιεύματα ευσταθούν, η πρέσβης Guilfoyle κρίνεται ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της.
17: Congress will likely investigate and we need to know what Greek business people has she gotten to fund the renovations of the ambassador's residence in Athens. Why is she spending so much time with this Greek energy lobbyist and inviting him into official meetings? She's partying across Europe after begging donors to bail her out financially and conducting herself in a way that appears to be deeply unethical.
5: Πριν από λίγες ημέρες, η Wall Street Journal με δημοσίευμά της υποστήριξε ότι η Kimberly Guilfoyle ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου είχε αναφερθεί στην επικείμενη τότε κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, λέγοντας στην ομίγυρη ότι οι Αμερικανοί μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν, ακόμα και στην Ελλάδα. Μετά την άμεση διάψευση από τον Σταύρο Παπασταύρου και ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε σήμερα κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
18: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό.
3: Και έχουμε συνδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ανταποκριτή μας, Ανδρέα Δερμιτζάκη. Ανδρέα, το θέμα σηκώνουν πολύ εκεί τα μέσα ενημέρωσης, αυτά που στηρίζουν τους δημοκρατικούς και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί που ζητούν έγγραφες απαντήσεις από την Kimberly Guilfoyle.
19: Έτσι, Ρεύα, καταρχάς να σου πω ότι το serial μεταξύ της Wall Street Journal και της Kimberly Guilfoyle συνεχίζεται κανονικά. Με τα δύο τελευταία 24 ώρα, τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα, το CBS και το CNN, να αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ για το θέμα. Ωστόσο, να σου πω προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα. Υπάρχει μια επίσημη διερεύνηση από τη μεριά των Δημοκρατικών, ενώ δεν υπάρχει και κάποια επίσημη απάντηση από το State Department. Όπως και δεν έχει αποδειχθεί ακόμα κάποια παράβαση από τη μεριά της Kimberly Guilfoyle. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί επιμένουν. Θέλουν απαντήσεις.
3: Ο δικηγόρος της πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς και τα μηνύματα. Λέει πως δεν ισχύουν.
19: Ναι, αλλά ωστόσο το CBS αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ενημερωθεί για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων και αυτό μας λέει πολλά. Να σου πω λοιπόν ότι μόλις χθες ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Γκαρσία ζήτησε απαντήσεις έγγραφα από την Κύπρη Γκυλφόη, ενώ όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, ο άλλος δημοκρατικός Γκρέγκορι Μίξ ζήτησε με επιστολή του στον Μάρκο Ρούμπιο να διευρύνει την απάντηση. Συγγνώμη.
3: Να δώσει αποτελέσματα
19: τη υπόθεση. Να δώσει απαντήσει για την υπόθεση. Είναι ένα θέμα που ειδικά, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ειδικά το CNN παίζει συνέχεια και συνέχεια σχετικά με την Κύπρη Γκυλφόη. Μάλιστα, στα πάνελ που έχουν φωνάξει και άλλους πρεσβευτές που διετέλεσαν πρεσβευτές και άλλες χώρες και στις δύο κυβερνήσεις. Και είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τα αμερικανικά μίδια, ενδεχομένως λόγω την τροφοδότηση που παίρνουν από τους δημοκρατικούς. Και δεν νομίζω ότι αυτά θα τελειώσει σύντομα.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Δερμιτζάκη. Έρχομαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Διλήμματα, στρατηγικές και μετεκλογικά σενάρια συνθέτουν το σκηνικό της πολιτικής αντιπαράθεσης και συζήτησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον εκλογικό πύχη στο 25% για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται το Καστελόριζο με το Πασόκ να μιλά για αστάθεια της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να ανατραπεί.
20: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης είναι χάος.
21: Για πρώτη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει νέο παράθυρο συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να πάρει 25% στις επόμενες εκλογές. Ποσοστό που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ηγεσία του στο κόμμα. Το δικό του εκλογικό δίλημα θέτει το κόμμα της Χαρλάου Τρικούπη, βάζοντας από τη μία μεριά τη σημερινή κυβέρνηση, κατηγορώντας την για παρακμή, και από την άλλη το Πασόκ που εμφανίζεται ως εγγυητής της σταθερότητας.
19: Το Πασόκ μπορεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σαν πρωθυπουργός αύριο, να είναι εγγυητής σταθερότητας. Οι παλιές ηγεσίες, ξέρετε πολύ συχνά, αφορά και τον κύριο Μητσοτάκη προφανώς, κυρίως, μπορεί να γίνουν. Σήμερα έχει γίνει ο κύριο Μητσοτάκης, παράγοντας αστάθεια. Αυτή την αστάθεια πρέπει να ανατρέψουμε.
21: Τα σενάρια για μια κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό κάποιο άλλο πρόσωπο και όχι αυτό του πρωτοκόμματος παραμένουν στη δημόσια συζήτηση. Με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που μίλησε σήμερα στο ΟΠΕ, να ξεκαθαρίζει πως δεν θα τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, εάν είναι πρωτοκόμμα.
22: Ασπίδα του πρωθυπουργού είμαστε οι βουλευτές του. Δεν θα τον αφήσουμε εμείς να μην είναι πρωθυπουργός, οι βουλευτές του. Ποιος με 5, 4 ή 3%. Θα επιβάλλει στην πρώτη παράταξη τον Πρωθυπουργό.
23: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση με όποιο σχήμα και όποιον Πρωθυπουργό θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
24: Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που είναι ειλικρινής και δεν είναι αλαζόνας. Και δεν θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Θεωρώ ότι θα είμαστε αρκετά πάνω από το 30%.
25: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανέκρουσε πρίμναν στο ψευτοδίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες.
21: Τον εκλογικό βηματισμό τους ανοίγουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
26: Είναι τουλάχιστον ανοριμότητα, για να μην πω κάτι πιο βαρύ πρωί-πρωί, το να αναζητάς το πρόσωπο που θα ρίξει το Μητσοτάκη και όχι να συζητάς με ποιες πολιτικές και για ποιες πολιτικές.
27: Να κάνουμε την Ελλάς ρεαλιστική. Πραγματιστική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
21: Σε κάθε περίπτωση, το κάθε κόμμα οργανώνει τη στρατηγική του στον δρόμο προς τις κάλπες.
3: Και είμαστε καλά στον δρόμο για τις κάλπες, Παντελή Ζιβόντσι. Έχουμε συνδεθεί και με την Κάτια Φωτιάδου και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακούσαμε για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει τον εκλογικό πύχη στο 25%. Αυτό το κάνει για πρώτη φορά, καθώς φυσικά είμαστε ατύπως στην προεκλογική περίοδο και όλα αυτά για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να το λέει αυτό, για να προσθέτει πως όλοι οι αρχηγοί κρίνονται από τις κάλπες και το αποτέλεσμα αυτών.
21: Καταρχάς, Εύα, αυτό είναι ένα τελείως θεωρητικό σενάριο, γιατί κανείς στην κυβέρνηση και στο πρωθυπουργικό επιτελείο δεν πιστεύει ότι η εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στο 25% και κάτω, γιατί ακόμα και στις ευρωεκλογές που κυριαρχεί η λεγόμενη χαλαρή ψήφος, η Νέα Δημοκρατία πήρε πάνω από 28%, και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου κινείται γύρω στο 30% και ακόμα δεν έχουν μπει ούτε τα εκλογικά διλήμματα.
3: Ναι. Έχουμε αφού περίπου δεν το 20... πιστεύει κανείς, Παντελή, τότε γιατί το είπε άραγε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
21: Πάντως, ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα. Ερωτήθηκε και απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Έβαλε πάντως το όριο του 25%, γιατί αυτό καθορίζει και το ξεκίνημα του μπόνους. Δηλαδή, όποιο κόμμα πάρει και φτάσει στο 25%, παίρνει αυτομάτως 20 βουλευτές και για κάθε μία μονάδα παίρνει και 2 βουλευτές. Άρα, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, και ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 30%, τότε θα εκλέξει περίπου 110 βουλευτές. Άρα, μιλάμε και για μια απώλεια σχεδόν 50 εδρών, γιατί το 23 η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε 158 βουλευτές. Τώρα, αν μείνει στο 25%, η Νέα Δημοκρατία δεν θα βγάλει πάνω από 80 βουλευτές και τότε προφανώς εκεί θα υπάρχει θέμα. Πάντως, στην κυβέρνηση, ξαναλέω, ακούσαμε και τον κύριο Μαρκόπουλο και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δεν πιστεύουν ότι η επίδοση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι τόσο χαμηλά στις εκλογές.
3: Πάντως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Παντελή, κυρίες και κύριοι, η βραδιά των εκλογών. Διότι αν υποθέσουμε πως η Νέα Δημοκρατία πάρει εκεί, έβαλε τον πήχη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 25, 26, 27, 28%, όσο πήρε δηλαδή στις ευρωεκλογές, θα ανοίξει η συζήτηση αμέσως μετά το αποτέλεσμα για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι στη μεταπολίτευση όλοι οι αρχηγοί όλων των κομμάτων φεύγουν από την εξουσία οι πρωθυπουργοί όταν χάνουν τις εκλογές. Δεν έχουμε δει δηλαδή στη μεταπολίτευση κάποιον αρχηγό να έχει κερδίσει, για παράδειγμα, με 7, 8, 9, 10 μονάδες, όπως διαπιστώνουμε κάθε μήνα στις δημοσκοπήσεις μας και εμείς εδώ στο Open και όλες οι δημοσκοπήσεις, με διαφορά από το δεύτερο, να τεθεί θέμα να φύγει από την ηγεσία του κόμματος και άρα από τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας για τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Θα είναι μακρύς και πυκνός αυτός ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
21: Πάντως, Εύα, είναι ένα πολύ σωστό ερώτημα που θέτεις. Και ομολογώ ότι θα το δούμε εν καιρό, γιατί κανείς δεν πιστεύει, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει από 25% και κάτω.
3: Ναι, και είδαμε ήδη, για παράδειγμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, βουλευτές και υπουργούς, να λένε πως εμείς θα κάνουμε τα πάντα και για να κερδίσουμε και για να παραμείνει ο πρωθυπουργός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενδεχομένως είναι και ένα μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής εγρήγορσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή Ζιβόντση. Πάμε τώρα και στην Κάτια Φωτιάδου για να δούμε τις απαντήσεις και τα μηνύματα που μας έρχονται από τη Χαριλάου Τρικού.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλλον πρέπει να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του. Αρχίζει και καταλαβαίνει πως τελειώνουν τα ψωμιά του. Είναι μερικά από τα όλου δηλητήριο σχόλια της Χαριλάου Τρικούπη, ακούγοντας το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, να αποχωρήσει από το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, το ενδεχόμενο που το κόμμα συγκεντρώσει 25% στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όπως λένε, πρώτη φορά ακούνε ο πρωθυπουργό να λέει ότι μπορεί να αποχωρήσει από την ηγεσία της Γαλάζιας Παράταξης. Ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί παράγοντα αστάθειας, αντιθέτως το Πασόκ και ο Νίκος Θαδουλάκης ως πρωθυπουργός μελλοντικός αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και μπορεί να ανατρέψει αυτό το καθεστώς αστάθειας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Νίκος Θαδουλάκης που θα συνεχίσει να θέτει σε πρώτο πλάνο την κοινωνική ατζέντα με θέματα όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο από σήμερα, θέλοντας να δώσει νέα μηνύματα από εκεί και να προτάξει το ζήτημα της νησιωτικότητας, τη στήριξη της ακριτικής Ελλάδος, αλλά και να δώσει βάρος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα, Κάτια Φωτιάδου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άγριο επεισόδιο που έλαβε χώρα σε τηλεοπτικό στούντιο μεταξύ της εκπροσώπου της Ελλάς, της Άννας Παπαδοπούλου, και του πρώην βουλευτή του Πασόκ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Μάλιστα, η Άννα Παπαδοπούλου κατηγορεί τον πρώην βουλευτή πως το διάλειμμα κινήθηκε εναντίον της και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη.
1: Αν δεν εκλεγείς στην Κεντρική Επιτροπή, θα φεύγατε, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Δεν σας θυμά αυτό που κάνετε.
1: Με θυμά γιατί πρέπει να φεύγουμε, Παπαδοπούλου.
4: Στον τηλεοπτικό αέρα η κόντρα κύλησε εκτός ορίων.
1: Δεν πιστεύω ότι έχουν συνδυαστεί.
2: Καλώς τι λέγεται Ελλάς. Ξεκινήστε από τα βασικά. Έχει και αριστερή συμπαράθεση. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά θα
1: απευθύνετε. Το Πασόκ.
2: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα
1: πάρετε.
4: Ωστόσο, μετά το τέλος της εκπομπής, η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει πως ο γραμματέας αυτοοργάνωσης του Πασόκ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, την εξύβρισε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.
6: Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Δεν ξέρω τι θα έκανε και αν θα με χτυπούσε. Πρέπει να με χτυπήσει όμως. Δηλαδή, όταν ένας άντρας κατευθύνεται σε μια γυναίκα και του λέει ο κύριος Κτιστάκης από μακρύν σου, ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να φάω ξύλο δηλαδή. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
7: Εκεί σας έβρισε.
6: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
23: Με την κυρία Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξύς τόνους, τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής τη ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απίφθινε πρώτη ξεκινώντας το λεκτικό διαξηφισμό. Δεν με αγγίζουν.
6: Καμία ανοχή στη λεκτική σωματική βία και καμία σεξιστική συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή. Και αυτές είναι οι αρχές από τις οποίες κρίνονται τελικά τα προοδευτικά κόμματα και ηγεσίες τους και όχι από τις ταμπέλες τους.
27: Το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό μας μέχρι το τελευταίο μας στέλεχος λειτουργεί και λειτουργούμε απόλυτα θεσμικά. Και ο ίδιος ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του που αφορά τον τρόπο που διαχειρίστηκε το δημόσιο λόγο επί του τηλεοπτικού αέρα.
3: Τώρα, μήνυμα πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Καστελόριζο αναφέρθηκε στο καλώδιο και τόνισε πως η Ελλάδα στέκεται απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Πειρά τώρα ανταλλάσσουν κυβέρνηση και Ελλάς, μέχρι με τη δήλωση Τσίπρα πως η Τουρκία είναι σε διαδικασία απόκτησης των F-35.
7: Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο φαίνεται πως είναι κοντά, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, επικαλούμενος και τη στήριξη στο έργο που παρήχε ο Μάρκο Ρούμπιο.
20: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας.
7: Τα επόμενα βήματα είναι η γαλλική Μεριντιάμ να ζητήσει άδεια από την Ελλάδα, η οποία και θα εκδώσει ναύτεξ. Η Τουρκία, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, απλά θα ενημερωθεί.
8: Συνταγματάκης Πρεσβυτού Μπαχάρης Κωνσταντίνος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
9: Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Καστελόριζο αναφέρθηκε και στο καλώδιο και στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας.
10: Στεκόμαστε απέναντι από τον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Κανένα δήθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες.
7: Βολές έριξε και ο Πρωθυπουργός προς τον Αλέξη Τσίπρα, που ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35.
20: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
7: Απαντώντας, η Ελλάς ανέφερε ότι κατά τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα πάγωσε το θέμα των F-35 στην Τουρκία.
25: Αντίθετα, σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει επαόριστον 6 βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι θα βρει τρόπο να πουληθούν F-35 στην Τουρκία.
7: Η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20 μαχητικά F-35 και τα πρώτα αναμένονται μετά το 2028.
3: Κοντά μας είναι ο Γιάννης Ευσταθίου και ακούσαμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού Γιάννη πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συνέχεια με το Ισραήλ θα συνεχίσει κανονικά χωρίς εκτός τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι προφανές πως γίνονται διεργασίες και στο παρασκήνιο.
11: Και από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πρέπει να συγκρατήσουμε δύο βασικά σημεία. Το ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως υπάρχει ένας ελαφρύς κυματισμός στο Αιγαίο. Άρα δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει ούτε όξυνση ούτε ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Είπε επίσης ότι κατά το καλώδιο υπάρχει τρόπος να προχωρήσει χωρίς να υπάρχει έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά πρόσθεσε δεν έχω να πω κάτι περισσότερο δημόσια. Κάτι ανάλογο είπε και ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτά δεν τα λέμε σε συνεντεύξεις τύπου. Άρα,
3: και είπε ότι χρειάζεται ιδιωτική διπλωματία, διότι είναι ευαίσθητα και περίπλοκα ζητήματα.
11: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στο παρασκήνιο υπάρχει συζήτηση, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των παραγόντων αυτής της υπόθεσης και από ό,τι φαίνεται είναι και προχωρημένες αυτές οι συζητήσεις. Δηλαδή ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο κάποια στιγμή σύντομα από ό,τι μαθαίνουμε θα τεθεί πλέον στο πεδίο. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, αν χρειαστεί? Πάντως από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης δεν περιμένουν κάποια προκαταβολική, ας το πω έτσι, κίνηση των ΗΠΑ της Ουάσιγκτον. Αν κάτι χρειαστεί να γίνει, θα γίνει μάλλον από τους Γάλλους, μάλλον από τους Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είμαστε σε αυτό το σημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η τελευταία επίσημη δημόσια τοποθέτηση ήταν μια ανακοίνωση του Υπουργείου άμυνα στις γειτονικές χώρες.
3: Που ζητούσε να τους πάρουμε την άδεια.
11: Βεβαίως, έλεγε ευθέως ότι εδώ υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, εδώ εμείς θεωρούμε ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι αν θέλετε να κάνετε το έργο, να το κάνετε, αλλά θα ζητήσετε όμως τη δική μας άδεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Το αεράκι, ο ελαφρύς σχηματισμός θα βγάλει πλοία από εδώ και από εκεί, ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, θα στρατιωτικοποιηθεί το πρόβλημα? Δεν το ξέρουμε. Πάντως την προηγούμενη φορά, πριν 2 χρόνια, είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα είναι πλέον τα δεδομένα διαφορετικά? Ενδεχομένως, γιατί υπάρχει ένας νέος παράγοντας. Είναι ο γαλλικός όμιλος Meridian, ο οποίος μάλιστα έχει και καλές σχέσεις σε επενδύσεις με τη γειτονική του.
3: Βέβαια, Γιάννη, να θυμίσουμε πως πριν από 2 χρόνια η Ελλάδα δεν έστειλε πολεμικά πλοία στην Κάσο. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών, εδώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην εκπομπή μας 10 παντού, στην έναρξη της σεζόν, είπε πως αν χρειαστεί και πολεμικά πλοία θα στείλουμε και όλες τις απαραίτητες ενέργειες θα κάνουμε και πολεμικά αεροσκάφη. Βλέπουμε δηλαδή, έχουμε δει μια αλλαγή ρητορικής από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα συνέβησαν πριν από 2 χρόνια στην Κάσο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα εθνικά θέματα, με επίδικο και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο.
5: Ο λαός μας γίνεται δέκτης μιας κανονικής πλήσης εγκεφάλου για τα ωφέλη που δήθεν θα έχει στη χώρα μας από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
12: Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιβεβαιώνει τραγικά. Μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος.
26: Δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά, ή και αν υπήρξαν ήρεμα νερά, πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν τα χρησιμοποίησε προκειμένου να επιλύσει τις διαφορές που έχουμε με τη γείτονα χώρα.
3: Τώρα πάμε στο οικονομικό πεδίο. Η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως στην Ελλάδα για επιπλέον επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, μια πρόταση που είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση τον Αύγουστο. Όλα αυτά την ώρα που Αθήνα και Ρώμη αναμένουν το ναι ή το όχι της Ευρώπης για μείωση φόρου στα καύσιμα λόγω της ενεργειακής κρίσης.
13: Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για ηλιακούς θερμοσύφωνες, για ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων και ενεργειακή θωράκιση 246 σχολείων περιλαμβάνει το πακέτο 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις που ενέκρινε για τη χώρα μας η Ευρώπη.
14: Η έγκριση της ενεργειακής ρήτας διαφυγής επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
15: It is important that any short-term measures to alleviate their impact are targeted at the most vulnerable. Broad measures would not only be fiscally too costly. They would also drive up energy demand and prices and thus fail to help those in need.
13: Εν αναμονή της έγκρισης της Ευρώπης και για το αίτημα Μητσοτάκη για μείωση φόρων στα καύσιμα, ο Ντομπρόφσκης ζητά δημοσιονομική σύνεση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς Ελλάδα και Ιταλία, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσθέτει συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Εν αναμονή της έγκρισης της Ευρώπης και για το αίτημα Μητσοτάκη για μείωση φόρων στα καύσιμα, ο Ντομπρόφσκης ζητά δημοσιονομική σύνεση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς Ελλάδα και Ιταλία, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσθέτει συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες.
16: We all agree upon the fact that we need to protect citizens, households, people who are at need throughout Europe, but fundamentally that we need to preserve fiscal stability and the credibility of our fiscal framework.
17: Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος η Ευρώπη θα αποφασίσει να μην, δεν θα πω να μην αυτοκτονήσει, αλλά να λύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο διεθνές πρόβλημα.
18: Το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι πώς ελέγχεις όχι μόνο τη δίμηση στο πεδίο, αλλά και όλη τη ροή της αλυσίδας. Ναι. Από το διγλιστήριο μέχρι το πρατήριο.
13: Όλα αυτά εν μέσω πρωτοφανούς και παρατεταμένης ενεργειακής ακρίβειας.
28: Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το ένα. Αυτοί κάθονται αδιάφοροι εκεί στις θέσεις τους και όλα πάνε καλά. Δεν είμαστε και χαζοί.
13: Λίγες μόλις μέρες πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που όπως όλα δείχνουν θα είναι σε μη προσιτή τιμή, ο Πρωθυπουργός αφήνει σήμερα ανοιχτό παράθυρο για μειωμένο κέρδος στην εμπορία για να στηριχθούν οι πολίτες.
29: Πάνω από ένα 40-50 δεν πρόκειται κανένας καταναλωτής να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης.
30: Το κατάστημα έχει 10 άτομα ατομική δύναμη και τώρα έχω μείνει εγώ και η σύζυγός μου. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όντε. Πρέπει να μας βοηθήσουν.
13: Αλλοίς αλλά και αγρότες παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, καθώς το ενεργειακό κόστος τους στρέφει εκτός επαγγέλματος, όπως λένε.
3: Και το ενεργειακό κόστος, Αντώνη, η κριτική οδηγεί και το ράλι του πληθωρισμού. Έχουμε άλμα στο 5% με αυξήσεις σε ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο που ζαλίζουν.
0: τον μήνα Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι το άλμα του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στα ενεργειακά προϊόντα που ανέφερες και εσύ. Και πάμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. 5% λοιπόν ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στη χώρα μας, από 3,8% τον Αύγουστο, πραγματικό άλμα, με το φυσικό αέριο να είναι πρώτο, συν 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% επάνω σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Να δούμε τις επιμέρους κατηγορίες. Δίζελ συν 38,8% σε ένα χρόνο. 22% επάνω ο ρυθμός αύξησης της βενζίνης και το ρεύμα 15%. Αεροπορικά εισιτήρια πληρώνουμε κατά 22% ακριβότερα από την πέρυσι, ενώ να κλείσουμε και με τις κατηγορίες των τροφίμων, Εύα. Μοσχάρι συν 12%, ψάρια 11% και τελευταίο αφήσαμε το αρνί και το κατσίκι που είναι στο 9,7%
3: επάνω. Ακρίβεια λοιπόν στα κρέατα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο άλμα του πληθωρισμού, από το 3,8% τον προηγούμενο μήνα στο 5%. Με την ακριβή ενέργεια, όσο είναι σε εξέλιξη και αυτοί οι δύο πόλεμοι, δεν βλέπουμε να έχουμε αποκλιμάκωση να οδηγεί αυτή την αύξηση του πληθωρισμού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Κριτικέ, αύριο στην εκπομπή Limit Up και αύριο και την Κυριακή. Περισσότερο ρεπορτάζ και πληροφορίες για όλα τα θέματα της επικαιρότητας αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην οργή και τα επεισόδια σε Γαλλία και Βέλγιο που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στις Βρυξέλλες, τα μέτρα λιτότητας βγάζουν δεκάδες χιλιάδες κόσμους στους δρόμους, ενώ το κύμα κινητοποιήσεων που ξεκίνησε από τους μαθητές και τους φοιτητές στο Παρίσι εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.
1: Μάθητες και φοιτητές εναντίον της αστυνομίας στους δρόμους των γαλλικών πόλεων, σε άλλη μια ημέρα εξέγερσης που στριμώχνει την κυβέρνηση. Στις 17 Οκτωβρίου ξεκινά περίοδος διακοπών για τα σχολεία. Η ημερομηνία αποτελεί σταθμό για ακόμη περισσότερες διαδηλώσεις. Αυτή τη φορά και με τη συμμετοχή περισσότερων κοινωνικών ομάδων και των κίτρινων γυλαίκων, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
2: High schoolers are refusing to back down. President Emmanuel Macron's administration is currently fighting to push through a highly controversial austerity budget to save an economy already on the brink.
4: Les vitres, les fenêtres ne se fermaient pas, il n'y avait pas de chauffage, on avait froid ou on avait chaud, en été et en hiver. Notre lycée, les murs,
1: Προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε άμεσες μεταρρυθμίσεις και δέχτηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους των ενώσεων των μαθητών λυκείων.
6: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements. Le deuxième élément, c'est que je vais autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est normalement autorisé, quelques centaines de professeurs de plus, là où nous avons des besoins.
1: Από τη Γαλλία στις Βρυξέλλες, εκεί όπου τα επεισόδια πήραν τη θέση των διαδηλώσεων κατά των μέτρων λιτότητας.
19: Σκηνές χάους και ένταση σήμερα στην καρδιά των Βρυξελών κατά τη σημερινή διαδήλωση όπου συμμετείχε δεκάδες χιλιάδες κόσμος, εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές.
1: Οι σημερινές κινητοποίησεις στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή περίπου 50.000 διαδηλωτών που συνδέονται με τις μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις στη Λίγη αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα με νέες απεργίες.
3: Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες και τη Μαρία Ρόνι. Μαρία, ήσουν εκεί το μεσημέρι, έχεις καταγράψει τις διαδηλώσεις και η οργή του κόσμου συνεχώς δυναμώνει για τις συνθήκες ζωής. Ξεκίνησε από τα παιδιά, από τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς. Έχει επεκταθεί σε όλη την κοινωνία.
21: Ναι, Εύα, διότι όπως στη Γαλλία, έτσι και στο Βέλγιο, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο. Από τη μία πιέζεται από τις αγορές να μειώσει έλλειμμα και χρέος και από την άλλη υπάρχουν οι κοινωνικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις για τη λιτότητα και την ακρίβεια. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία πανεθνική απεργία στο Βέλγιο, μία μεγάλη διαδήλωση με περίπου 50.000 κόσμο που βγήκε στους δρόμους. Είδαμε τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ κάποιων ομάδων νέων μαυροφορεμένων και με την αστυνομία. Πραγματικά εξελίχθηκε, έγινε ένα πεδίο μάχης στο κέντρο των Βρυξελών σήμερα, με καπνούς παντού μαύρους. Όμως η διαδήλωση ήταν κυρίως ειρηνική. Και παρά από αυτές τις κάποιες ομάδες νέων, εκατοντάδες δεν λέω, ήταν αρκετοί, που συμμετείχαν στα επεισόδια, υπήρχαν και αρκετοί νέοι οι οποίοι διαδήλωναν ειρηνικά και αυτό που μας έλεγαν είναι ότι φοβούνται τον κόσμο του αύριο, ότι διαδηλώνουν κατά των περικοπών στην παιδεία που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση συντηρητική του Μπάρντε Βέβερ εδώ πέρα, ότι υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία, ότι τα φοιτητικά δίδακτρα έχουν αυξηθεί και όλα αυτά δημιουργούν ένα κύμα οργής που έχει περάσει από τη Γαλλία, από τις μαθητικές κινητοποιήσεις που βλέπουμε στη Γαλλία το τελευταίο 15ήμερο και στο Βέλγιο, κυρίως στο γαλλόφωνο Βέλγιο, διότι είδαμε και τα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Λιέγη. Και την ίδια στιγμή, ενώ η οργή φουντώνει στους δρόμους, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πιέζει και Παρίσι και Βρυξέλλες σε δημοσιονομική πειθαρχία, διότι λέει ότι οι αγορές σας παρακολουθούν στενά, παρακολουθούν το κόστος δανεισμού σας, πρέπει να μειώσετε το έλλειμμα και το χρέος.
7: Και αυτό φυσικά πιέζει και εξοργίζει πολύ περισσότερο τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Ρόνη. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οργισμένες οι αντιδράσεις για τη νέα επίθεση των ανδρών της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη, που πυροβόλησαν ψυχρό και τραυμάτισαν έναν άνδρα, ενώ στο αυτοκίνητό του βρισκόταν ένα 5χρονο παιδί.
8: Ο 28χρονος Όσκαρ Μπελγκάλ, με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία, βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, έχοντας δεχτεί τα πειρά από άντρες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης στη συνοικία του Μπρόνξ της Νέας Υόρκης. Περαστικοί προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 28χρονο, αδυνατώντας να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Όπως καταγγέλει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, οι πράκτορες της ΑΕΣ περικύκλωσαν το όχημα του 28χρονου και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ, την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένα 5χρονο παιδί. Παράλληλα, ο Μαμντάνι ανέφερε πως συνομίλησε τηλεφωνικά για το θέμα με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλώνοντας ωστόσο πως η συνομιλία δεν ήταν επικοδομητική. Μετά από το περιστατικό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο 28χρονος, ζητώντας την αποχώρηση των δυνάμεων της ΑΕΣ από τη Νέα Υόρκη. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει πως το θύμα είναι παράτυπος μετανάστης, ο οποίος καταζητεί το από τις αρχές, ενώ είχε συλληφθεί το 2023. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist kills a bunch of Americans at Fort Hood. Do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. Ο Πιτ Χέξεθ προαναγγέλει την πρώτη εκτέλεση διατυφεκισμού από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, η εκτέλεση θα είναι δημόσια.
9: We'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
8: Η υπόθεση αφορά τον Ιντάλ Χασάν, έναν πρώην εργαζόμενο στον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος σκότωσε 13 στρατιωτικούς στη στρατιωτική βάση του Fort Hood στο Τέξας το 2009.
7: Στην κόψη του ξηραφιού, η πολεμική σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας με κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Οι Ουκρανοί χτύπησαν σήμερα τον Μπέλγοροντ, στοχεύοντας και πάλι ενεργειακές υποδομές, ενώ οι Ρώσοι απάντησαν με επιθέσεις στο Κίεβο.
10: Οι Ουκρανοί χτυπούν τον Μπέλγοροντ. Οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν υποδομές των Ρώσων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Την ίδια ώρα οι Ρώσοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις στο Κίεβο ως απάντηση σε επιθέσεις των Ουκρανών. Ουκρανός πολίτης γλιτώνει την τελευταία στιγμή από έκρηξη ντρόουν. Το ρωσικό ντρόουν προσκούει σε πάρκο κοντά σε έναν δρόμο της Ουκρανικής πόλης και στη συνέχεια ακολουθεί ισχυρή έκρηξη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Πορτογαλία εκφράζει την αισιοδοξία του για τον τερματισμό του πολέμου.
11: We think this war needs to end in a negotiated settlement, the sooner the better. The United States stands ready to facilitate that. We have tried, we will continue to try, but we're also not going to invest in pointless processes.
10: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ουκρανίας ζητά βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία.
20: There is alternative way how to make negotiations. How to try to push Putin to negotiation table.
10: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ουάσιγκτον να ανοίξει πλήρως το δορυφόρο Starlink για την Ουκρανία. Υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας, καθώς έτσι θα επιτρέψει τον εντοπισμό των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει πριν ότι η παροχή δεδομένων του Starlink στους Ουκρανούς θα ήταν μια περίσκεπτη ενέργεια. Όλα αυτά την ώρα
5: που η παρουσία του πρώην καγκελάριου της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, στα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίστηκε ανήθικη από τη γερμανική κυβέρνηση.
7: Έρχομαστε και πάλι εδώ και στα νέα αποκαλυπτικά στοιχεία που έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την κατάθεση της κόρης των κατηγορούμενων γιατρών, η οποία υποστήριξε πως και η ίδια είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Η αρχή τώρα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων γιατρών.
12: Για περισσότερη από μία ώρα παρέμεινε ενώπιον του ανακριτή η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από αίτημα του πατέρα της. Η ίδια κατέθεσε ότι ήταν αυτή που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενώ επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό της μητέρας της ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
14: Πλασμαφαίρεση έκανε η μητέρα μου και σε μένα σε δύο φάσεις.
12: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την εγκυρότητα της κατάθεσης, τονίζοντας ότι αυτή θα διερευνηθεί.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να υποστηρίξει τους γονείς του. Δεν λέω κατά ανάγκη ότι είναι ψευδής. Θα διερευνήσουμε όμως την αλήθεια, θα διερευνήσουμε πώς επιστηρίζεται αυτό το οποίο καταθέτει, δηλαδή αν υπάρχουν βίντεο, αν υπάρχουν καταγραφές άλλες, αν προκύψει από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κάτι.
12: Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της αρχής βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
12: Στο στόχαστρο πάντως της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται και τραπεζική θηρίδα στο Κολωνάκι που διατηρούν οι δύο γιατροί για τον έλεγχο και την καταγραφή όσων ενδεχομένως φυλάσσονται μέσα σε αυτή. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός μέσω του δικηγόρου του διαψεύδει τα δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου και της συζύγου του στο εξωτερικό.
22: Διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναλυθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν επίσημες πηγές.
12: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
7: Τώρα, μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας έρχεται ξανά στο φως μέσα από συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που μετά από δεκαετίες αναζητούν και βρίσκουν τις βιολογικές τους οικογένειες. Έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, διότι η Αλεξάνδρα σήμερα κάνεις χρόνια έρευνα για αυτό το θέμα. Στην εκπομπή σας μαζί με τον Σπύρο Χαριτάτο στις Καθαρές Κουβέντες φιλοξενήσατε ένα μεγάλο αφιέρωμα από αυτό το αδιανόητο κύκλωμα με τις παράνομες υιοθεσίες.
23: Μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, πράγματι, Εύα. Πίσω από κάθε φάκελο, πίσω από κάθε έγγραφο, πίσω από κάθε αναζήτηση, κρύβεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα ανθρώπινο δράμα. Ο Δημήτρης Κρίστος, ηλικία 57 ετών, κατάφερε να εντοπίσει και τελικά να συναντήσει τη βιολογική του μητέρα. Και δυστυχώς είχε μόλις 10 ημέρες στη διάθεσή του να βρεθεί κοντά της, καθώς όσο ήταν κοντά της και κατάφερε να τη δει, να της μιλήσει, να τη γνωρίσει, έφυγε από τη ζωή. Η ευτυχία Νούλα, η Λίντα Τρότερ, όπως μεγάλωσε στην Αμερική, στα 60 της χρόνια κατάφερε να εντοπίσει τη μητέρα της. Και μάλιστα αυτή η συνάντηση αποτέλεσε και το έναυσμα για να δημιουργήσει το Ευτυχία Project, μια ομάδα που είχε ως στόχο να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που είχαν ανάλογες περιπέτειες, ανάλογες ιστορίες ζωής. Έτσι σήμερα, στα 7 χρόνια που δραστηριοποιείται, κατάφεραν 50 Ελληνοαμερικάνοι να βρουν τις ρίζες τους. 4.000 παιδιά ταυτοποιήθηκαν ότι υιοθετήθηκαν με περίεργες, παράνομες διαδικασίες, με πλαστά έγγραφα. Σε πολλές περιπτώσεις πολλά παιδιά δηλώθηκαν ψευδώς, ακόμα και νεκρά, προκειμένου να δοθούν για υιοθεσία. Μπορούμε στο σημείο αυτό να δούμε τις μαρτυρίες τόσο του Δημήτρη Κρίστο, αλλά και της Ευτυχίας Νούλα, που μίλησαν στις Καθαρές Κουβέντες.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Είδαμε σήμερα στην εκπομπή σας, μαζί με τον Σπύρο Χαριτάτο, αυτό το ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικό, το συνταρακτικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
24: Στην Αμερική υπήρχε ένα μεγάλο άρθρο στα New York Times που έλεγε «Παιδιά κλέφτηκαν από την Ελλάδα». Άρχισα να ρωτήσω τους γονείς μου «Ήταν παράνομη η υιοθεσία μας» και είπε «Όχι». Αλλά κάποια πράγματα δεν χώνευσα. Δεν μου κάτσανε καλά.
7: Δεν έδαιναν μεταξύ τους.
24: 1η Απριλίου πρώτη φορά μίλησα με τη φυσική μητέρα μου και δύο από τις αδερφές μου. Τον χειμώνα ήρθα και τη γνώρισα από κοντά. Αφού ήταν άρρωστη, πέθανα όταν ήμουν εδώ.
0: Μαμά! Θα τρελαθώ! Θα τρελαθώ! Μαμά! Χαίρετε!
2: I went to visit them for the very first time in June of 2017, and that's the first time I met them. It was the most amazing feeling when I stepped off that plane onto Greek soil for the first time in almost 60 years. I felt like home. I didn't want to leave. I wanted to stay forever.
23: Έχουν υπάρξει αναφορές για χιλιάδες παιδιά τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 που υιοθετήθηκαν παράνομα ή με κάποιες περίεργες σκοτεινές διαδικασίες. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για το τι συνέβη τότε.
13: Μια γενοκτονία συνέβη. Αυτό ακριβώς. 4.000 παιδιά γεννηθήκαν στην Ελλάδα, υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα στο εξωτερικό με διαδικασίας, ας πούμε, αρπακόλα.
3: Αδιανόητο πραγματικά. Είδατε τι είπανε, πως για πρώτη φορά ένιωσαν πως είναι στο σπίτι τους και ακούσαμε τον άλλον τον άνθρωπο να λέει πως για 10 μέρες πρόλαβε τουλάχιστον να γνωρίσει την πραγματική του μητέρα. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ αφιέρωμα της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου για το Open. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι.

0: Τώρα να σου πω ότι με εντολή εισαγγελέα είχαμε και τη σύλληψη του εργολάβου, ενώ να σου πω ότι ανακοίνωση εξέδωσε και η εταιρεία, η Motor Oil, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, σύμφωνα με την οποία με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας του Δευτέρου παραμένει κρίσιμη. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος, Εύα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Δημόκα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες, στις 9 ξένη ταινία και στις 12 παρατέταρτο η εκπομπή Κόκκινη Γραμμή. Από όλους εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: αδέρφια μου, οι αρχαίοι το μάζευαν σε μπουκαλάκια.
1: Ναι.
0: Ονομαζόταν γλύος και πωλείτο στην αγορά ως πανάκριβο ιατρικό φάρμακο και κρέμα σώματος, επειδή θεωρείται ότι είχε μαγικές τονωτικές ιδιότητες. Φανταστείτε να πηγαίνετε σήμερα στο φαρμακείο και να ζητάτε, παρακαλώ, θέλω ένα μπουκαλάκι υδρότα του Μίλτου Τεντόγλου για τις ρητίδες. Εντάξει, μην νομίζετε ότι μόνο εμείς εδώ εν Ελλάδα είχαμε τα περίεργα. Στην αρχαία Ρώμη. Τώρα, αν μπορείτε να απογνιέστε για την τιμή του απορριπαντικού στο σούπερ μάρκετ, σκεφτείτε ότι οι Ρωμαίοι έπλαιναν τις τόγκες τους και λεύκαιναν τα δόντια τους χρησιμοποιώντας. Τι, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω, δεν ζούσα.
0: Ανθρώπινα ούρα.
2: Σταμάτα, ρε, χαμένο πρωί.
0: Ήταν μάλιστα τόσο κερδοφόρα αυτή η βιομηχανία που ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός έβαλε ειδικό φόρο στις δημόσιες τουαλέτες. Και όταν ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτυρήθηκε ότι αυτό είναι αειδιαστικό, ο Βεσπασιανός του έβαλε ένα νόμισμα κάτω από τη μύτη και είπε τότε την ιστορική φράση «Pecunia non olet», δηλαδή «Τα χρήματα δεν μυρίζουν». Παραπολιτικά σημαίνει ενημέρωση, έτσι, και επειδή ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας, έγραψε πολλά σωστά, αλλά στα ταξίδια του μάλλον έπεφτε θύμα των αρχαίων fake news, γιατί στα συγγράμματά του ισχυριζόταν με απόλυτη σοβαρότητα, θέλω να σας πω, ότι στην Ινδία υπάρχουν μυρμήγκια στο μέγεθος αλεπούς, τα οποία σκάβουν το εδαφός και βγάζουν στην επιφάνεια χρυσάφι. Και το καλύτερο, έλεγε ότι οι ντόπιοι πήγαιναν με γρήγορες καμήλες για να κλέψουν το χρυσάφι από τα γιγάντια μυρμήγκια πριν τα πάρουν στο κυνήγι. Αυτά έλεγε ο Ηρόδοτος, έτσι, εσύ τα άλλα. Βάλτε στην άκρη τα μυρμήγκια τώρα. Πάμε στα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλιά. Αν νομίζετε ότι είστε υπερβολικοί που αγοράζετε στο σκύλο σας premium τροφές και ρουχαλάκια, ακούστε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά. Όταν πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος, ο Περίτας, ο Αλέξανδρος δεν έκανε έτσι μια απλή κηδεία. Ίδρυσε ολόκληρη πόλη προς τιμή του και διέταξε τους ντόπιους να γιορτάζουν τη μνήμη του σκύλου του κάθε χρόνο. Και μην νομίζετε, έχει και λίγο τεχνολογία το πράγμα. Για να δείτε ότι ανέκαθεν ήμασταν έτσι της πατέντας και της μικροαπάτης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή, από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ανθρώπινη ιστορία, πρέπει να σας πω ότι ήταν αυτός που είχε εφεύρει την ατμομηχανή από το 620, δεν ξέρω και το 422, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε εφεύρει την ατμομηχανή και άνοιγαν οι ναοί με ατμοκίνητες πόρτες, παιδιά. Πιστευτό. Τέλος πάντων, ο Αλεξανδρέας, λοιπόν, ο Ήρωνας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες και είχε κατασκευάσει και τον πρώτο αυτόματο πολιτή στην ιστορία. Έβαζες, λοιπόν, ένα νόμισμα σε μία σχισμή, το βάρος του νομίσματος πίεζε ένα μοχλό, άνοιγε μια βαλβίδα και έρεε το αγιασμένο νερό στους ναούς. Τι έκαναν, λοιπόν, οι πολυμήχανοι, τα λαμόγια δηλαδή, οι συμπατριώτες μας, αρχαίοι Έλληνες? Ανακάλυψαν ότι αν έριχναν για νόμισμα μια στρογγυλή επίπεδη πέτρα ή ένα ξύλινο πλακίδιο με ίδιο βάρος, έπαιρναν το νερό δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τους πρώτους hacker του συστήματος περί το 100 π.Χ. Και αν θέλετε και άλλα περίεργα, ακούστε τώρα. Να πάμε στο θέμα του χωρισμού και του gossip. Γιατί και αυτό έχει αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, αν θες να χωρίσεις, τι κάνεις? Κάνεις ένα blog στα social media, κάνεις το ghosting, εξαφανίζεσαι. Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα ήταν πολύ επίσημα και πιο έτσι, εκθετικά, θα έλεγα. Αν μια γυναίκα ήθελε να χωρίσει τον άντρα της, ο νόμος την υποχρέωνε να πάει αυτοπροσώπως. Δεν το έχω το τηλέφωνο μαζί. Σπίτι είναι. Να πάει αυτοπροσώπως, ναι, πάλι. Στον άρχοντα της πόλης, έπρεπε να φύγει η γυναίκα, να πάει αυτοπροσώπως στον άρχοντα της πόλης και να καταθέσει γραπτό έγγραφο διαζυγίου. Μια μέρα, λοιπόν, η Παρέτη, σύζυγος του πασίγνωστου και πολύ άτακτου πολιτικού Αλκιβιάδη, βαρέθηκε τις απιστίες του και πήγε στην αγορά για να καταθέσει το χαρτί. Τι έκανε ο Αλκιβιάδης? εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο, την άρπαξε στα χέρια και την κουβάλισε σηκωτή πίσω στο σπίτι, διασχίζοντας την κεντρική αγορά. Και το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο νόμος το επέτρεπε αν ο σύζυγος την προλάβαινε πριν καταθέσει το χαρτί. Μιλάμε δηλαδή το απόλυτο αρχαίο reality, αδερφιά, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Στην αρχαία Σπάρτη, για να μην λέμε μόνο για την Αθήνα, ο διαβόητος νομοθέτης Λυκούργος είχε απαγορεύσει στους Σπαρτιάτες να έχουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Ανταυτού χρησιμοποιούσαν τεράστιες βαριές σιδερένιες ράβδους. Για να αγοράσεις κάτι απλό έπρεπε να πας στην αγορά με κάρο και βόδια για να κουβαλήσεις τα λεφτά. Νταλίκα ήθελε. Στόχος να είναι τόσο δύσκολο να κλέψεις ή να δωροδοκίσεις που να μην το κάνει κανείς. Αυτά λοιπόν έκαναν, μερικά τουλάχιστον, από αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας. Οπότε, αν σήμερα το πρωί, αδέρφια μου, σας σχήθηκε ο καφές, ή αν ξεχάσατε τα κλειδιά σας, ή καλή ώρα σαν και εμένα που ξέχασα για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά το κινητό μου, ή αν νιώθετε ότι η καθημερινότητα είναι παράλογη, σκεφτείτε ότι τουλάχιστον δεν μπλένετε τα δόντια σας με ούρα και δεν σας κυνηγούν μυρμή και αλεπούδες, ας πούμε. Τι.
2: Θα σου δείξω όμως ότι είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο.
2: Είχε δίκιο.
0: Τι, υπάρχουν μυρμή και αλεπούδες.
2: Θα σου δείξω, για αυτό σου στείλα στο κινητό, θα το δεις τώρα.
0: Μυρμή και αλεπούδες, τόσο μεγάλα.
2: Θα σου δείξω. Εν μέρη είχε δίκιο.
0: Εν μέρη είχε δίκιο ο Ηροδοτός. Άντε να δούμε, ρε Παναγιώτη, να δω. Είμαι περίεργος, να δω. Αδέρφια μου, καλημέρα. Θα μου τα δείξω Παναγιώτη σε λίγο και θα σα το μεταφέρω κι εγώ.
2: Μην το αφήσουμε, μην το αφήσουμε.
0: Για δείξτε το. Καθίστε να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά δηλαδή είναι με εξέπτυση φαντασία τώρα και πρέπει να το δω αυτό με τα μάτια μου. Μυρμήγκια αλεπούδες. Τα μυρμήγκια. Λοιπόν, τα μυρμήγκια σε μέγεθος αλεπούς είναι πιο διάσημες και παράξενες ιστορίες που κατέγραψε ο αρχαίος Λεωνίδας. Ναι, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών, ο Ηρόδοτος περιγράφεται σε μια περιοχή. Η μαρμότα λέει. Τι λέει. Μαρμότα
2: ποια,
0: είναι,
2: ποια είναι
0: η πραγματικότητα. Η μαρμότα των. Οι μαρμότες αυτές. Η μαρμότα των Ιμαλαίων. Ο εθνολόγος Μισελ Πεϊσέλ ανακάλυψε ότι στο αεροπέδιο Ντεσοάη ζει η χρυσή μαρμότα των Ιμαλαίων. Πρόκειται ένα τροκτικό με χρυσαχφένιο χρώμα το οποίο έχει ακριβώς το μέγεθος αλεπούς. Οι μαρμότες κάβουν βαθιά τούνελ σε εδάφη που είναι πλήσιο σε χρυσόσκονη, ποετώντας το πολύ τυχόν χώμα στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι φυλών της περιοχής μάζευαν πράγματι αυτή τη χρυσόσκονη για γενιές. Η παρεξήγηση οφείλεται σε σύγχυση της αρχαίας περσικής γλώσσας, για τη μαρμότα μεταφρασιζόταν κυριολεκτικά ως μυρμήγκι του βουνού. Ο Ηρόδοτος δεν είδε ποτέ τα ζώα ο ίδιος, αλλά μετέφερε τις ιστορίες που άκουσε παίρνοντας τη λέξη της μετρητής. Πρόσεξε όμως τώρα. Εδώ, επειδή είναι και πατέρας ιστορίας και δημοσιογραφικά, κάνεις ρεπορτάζ. Αν δεν δεις κάτι μετά.
2: Θα πάει στην Ινδία.
0: Θα πάει στην Ινδία, ρε φίλε.
2: Δεν είναι αεροπλάνο.
0: Άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ, δεν γίνεται. Ορίστε. Έπεσε λοιπόν θύμα το fake news. Με έναν τρόπο.
2: Μετάφραση.
0: Μεταφραστικά fake news. Πίστευτο, έτσι. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό με τις αλεπούδες το έχω διαβάσει χρόνια τώρα. Από την εποχή δηλαδή του σχολείου μας, το είχε πει η καθηγήτρια των. Τότε το σχολείο ήταν πραγματικά σχολείο. Δηλαδή, μαθαίναμε και πέντε πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω, ρωτάτε τα παιδιά σας. Αν δεν σου πέσει και κανένα ταβάνι στο κεφάλι όπως έγινε τις προάλλες, δεν νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερες γνώσεις στα παιδιά. Αν δεν το κυνηγήσουν τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, αν μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, 283η ημέρα του έτους. Εσείς φτάσαμε στις 10 Οκτωβρίου. Πόσες?
2: Αυτά πρέπει να λες, ρε φίλε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα.
2: Να ξεκινήσουμε πριν το κατάστημα να τα λέμε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα, περίμενα, σου πω. Πόσες ως τα Χριστούγεννα. Κατευθείαν το βγάζει, έτσι. 76 ημέρες. Λίγο είναι. Δηλαδή τι, τώρα. Κατάλαβα. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να στολίζουμε εδώ πέρα. Το έχω εγώ αυτό. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το.
2: Το έχω οργανώσει 1η Νοεμβρίου.
0: 1η Νοεμβρίου. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το καλοκαίρι να πούμε. Ότι κοιτάει ποιες είναι οι τάσεις της μόδας και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, 76 μέρες ως τα Χριστούγεννα, αδέρφια μου. Δεν είναι και πάρα πολλές. Οπότε προετοιμαστείτε. Ωραίο είναι να πούμε βέβαια ότι είναι και. Όχι, μην βάλεις λατρεία. Όχι ακόμα. Επίσης είναι 76 ως τα Χριστούγεννα, μείον 4. 72 πριν το, μέχρι το δώρο το Χριστούγεννα. Αυτό, τώρα μιλάω καλά, το ξέρα. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου έχουμε στις 7:27, Δύση στις 18:56. Τέλος του μήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και τη, δυστυχώς,
2: την αηδία.
0: Αυτή την αηδία, ναι, που η μέρα θα γίνει μικρότερη και θα αλλάξει και η ώρα. Θα μπούμε στο χειμερινό ωράριο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας και ψυχικής υγείας. Και στη Βόρεια Κορέα, σήμερα θα έχουν γιορτή και πάρτι ο Κιμ. Ο Κιμ Γιονγκούν θα έχει πάρτι σήμερα. Γιορτάζουν την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να ξέρεις. Ο Κιμ δηλαδή θα παρελάσει, όχι ο ίδιος. Θα δει τους άλλους να παρελάβουν, θα κλαίνε από κάτω που θα τον βλέπουν. Τέτοια πράγματα.
1: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
3: Κουκουέ.
0: Αυτό. Αυτά ακριβώς. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα νησιά Φίτζι. Έχεις και για Φίτζι, τα Φίτζι τίποτα. Ξέρω εγώ, άνθρωπε. Τα έχεις όλα εσύ εκεί. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1970. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Λοιπόν, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Παναγιώτη μου, αδέρφια ήτανε και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στην οικομίδια της Μικρασιάς επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Αυτά για να ξέρεις και θρησκευτικά που πατάμε σήμερα. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τις ειδήσεις.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλους καλά. Παναγιώτης Χάλαρης, ο κρατεός διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Καθότι είπαμε, είναι από αυτά τα παιδιά τα οποία, εάν δεν το κάνουν τέλεια, δεν το κάνουν καθόλου. Την χοληψία, τι άλλο είπε, δηλαδή, πού πήγε το μυαλό σου τώρα σήμερα. Με και αυτά. Λοιπόν, στην εμέλεια της μουσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει και έχει βάλει καμιά τρενταριά βύσιε. Πόσο βοήθησε πολύ μαζί με Καρβέλα. Επιτρέπεται να τα παίζουμε αυτά τώρα αφού δεν θέλει ο Καρβέλας.
1: Επιτρέπεται, αλλά έχει βάλει και πολλά πικάπα.
0: Πικάπα, τι είναι αυτό?
1: Πριν Καρβέλα.
0: Πριν Καρβέλα, προκαρβέλα. Προκαρβέλια. Τα προκαρβέλια άσματα, κυρίες και
1: κύριοι.
0: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα. Πω, τι ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Τι ζούμε. Τα προκαρβέλια και τα μετακαρβέλια. Καλά το λέει ο Χάρη Κλίν, ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Μαρία Ιωάννου και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορίνος. Θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε πάντα τα τελευταία. Πόσα είναι, ρε Παναγιώτη?
1: 13.
0: Από το 13η σεζόν, από το 2014 μαζί. Έτσι. Πολλά χρόνια. Σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν ξεκινήσει στο radio@parapolitika.gr. Θα τα στέλνετε για να μπορούμε έτσι να έχουμε την άμεση επαφή και να μπορούμε να το συζητάμε ό,τι και αν είναι αυτό. Από πλευράς ειδήσεων, αδέρφια, είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση με υφάσματα στον Ελαιώνα του Δήμου Εγάλεο γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην οδό Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος. Δεν έχουμε βέβαια την αιτία της πυρκαγιάς. Η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα έφλεκτα. Είχαμε και ένα πυκνό καπνό και μυρίζει μέχρι και εδώ πέρα, φτάνει η μυρωδιά. Μυρίζει λοιπόν αυτός ο καπνός που κάλυψε όλη την περιοχή και τελικά έκαψε και ολοσχερός αυτό το κτίριο που ήταν με τα υφάσματα. 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα πήγανε στο σημείο. Πήγε και ένα βραχιονοφόρο, μήπως χρειαστεί, μήπως υπάρχουν τίποτα εγκλωβισμένοι μέσα. Κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, δεν ήταν κάποιος μέσα από ό,τι φαίνεται. Λόγω της πυρκαγιάς, ακόμη και τώρα η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος ως σειράς οδού στην περιοχή του Εγάλεου, έχει διακοπεί. Είχαμε όμως και τη νύχτα έτσι ήταν ταραγμένη. Στα Εξάρχεια είχαμε 2 επιθέσεις με δημιουργίες των ΜΑΤ που εξαβέλισαν ταυτόχρονα κούκουλοφόροι καταδρομικές λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. 5 άτομα επιτέθηκαν. 5 άτομα. Δηλαδή μέσα δεν έχει καμία κοσαριά η δημιουργία, 25. Τέλος πάντων, 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θύμνης το Κλέο στη συμβολή με την οδό Μεταξά. Την ίδια ώρα σχεδόν, ακόμη μια ομάδα, επίσης 5 ατόμων, επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν έχει γίνει και γνωστό από την αστυνομία εάν έχουμε κάποια προσαγωγή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ή κάποια σύλληψη. Στο νότιο Παναμά είχαμε ένα φοβερό σεισμό, αδέρφια. 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός, 7,7 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, τους αλάνιασε. 33 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Μακαράκας με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα. Αρχικά είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο 3 ώρες μετά το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν θα γίνει τελικά, δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά που να έχει να κάνει με κύματα. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι μπορεί να έχουμε κύματα από 1 έως 3 μέτρα, δεν έγινε κάτι τέτοιο, ούτε είχαμε κάποιες ζημιές στη διόρυγα του Παναμά, η οποία ταρακουνήθηκε αρκετά, θα λέγαμε, από αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Έκαναν αξιολόγηση, λέει, η τεχνική, δεν είδαν κάτι να έχει κάτι σημαντικό. Αρχικά ο σεισμός εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ. Πρέπει να σας πω ότι έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, τεράστιος είναι, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων, και έτσι πολλά πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει στις τηλεπικοινωνίες και έτσι αναζητούν μήπως έχουμε και θύματα. Μετά από 26 λεπτά από το αρχικό χτύπημα έγινε ο πρώτος μεγάλος μετασεισμός, 5,5 ρίχτερ, και 15 λεπτά αργότερα ακόμη μεγαλύτερος μετασεισμός, 5,8. Τρεις ακόμη μετασεισμοί της τάξης των 5 ρίχτερ σημειώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, τρέμει γη εκεί. Ευτυχώς άκουγα μέλη της ελληνικής παροικίας να λένε νωρίτερα και να δηλώνουν σε μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ή τέλος πάντων δεν έχουμε ζητήματα ανάμεσα στους Έλληνες της περιοχής, της χώρας, ότι είναι όλα καλά, ότι απλώς υπήρχε μεγάλος τρόμος από όλο αυτό, και είναι και λογικό, έτσι. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν απίστευτα, έτσι, θα έλεγα, τρομακτικό. Σεισμός 7,7 ρίχτερ σημαίνει ότι ανοίγει η γη μπροστά σου, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τώρα, έχει βγει στα κάγκελα ο Ζελένσκι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέραν των ισορροπιών στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, που αναμένεται να επηρεάσει η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένεται να διαθέσει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά στις επόμενες εβδομάδες, ο Ζελένσκι φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί λέει έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος και οι Ρώσοι θα κάνουν τα δικά τους τώρα με τα λεφτά αυτά που θα αποκομίσουν και θα βγάλουν από την πώληση του δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. 3 εκατομμύρια τόνοι δίζελ, έτσι, στην Αμερική και τη διεθνή, αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τα είπανε τηλεφωνικά ο Τραμπ με τον Πούτιν. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους το Νοέμβριο και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το αμερικανικό, έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα, ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό δίζελ. Αυτό από μία πλευρά είναι καλό για εμάς τους υπόλοιπους που θα αγοράσουμε πετρέλαιο, γιατί λογικά θα πρέπει να πέσει η τιμή. Για κάτσε να δω, ρε Παναγιώτη.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: κίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαίνης. 3 κιλά, ε. Πόσο πάει αυτό, ρε, τώρα. Μιλάμε, πρέπει να είναι πολλές, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ε. Εκατοντάδες ίσως. 3 κιλά, ε.
1: 3 κιλά θάνατο.
0: Ε, 3 κιλά θάνατος. Ναι, έλατε. Και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική βρέθηκε ο 29χρονος μεταπός στην κατοχή του, οποίου βρέθηκαν εντός του χώρου αποσκευών 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Είχε βάλει, πώς τα λένε στην Κρήτη, ξέρεις πώς τα λένε, τα φυτά, μουρέλα. Είχε βάλει τα μουρέλα ο τύπος εκεί. Τα μουρέλα λοιπόν, 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, σκανκ, δηλαδή υδροπονική, ξέρετε, σε κλειστό χώρο, φωτάκια, αυτόματα ποτίσματα και τέτοια. Μιλάμε για τεχνολογία, τεχνολόγια. Και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης. Δηλαδή πήγαινε, σου λέγε, θες, πώς το λέει, θέλεις παρθένο ή θες επεξεργασμένο. Παρθένο ή επεξεργασμένο. Προφανώς είχε και άλλη τιμή. Δεν ξέρω τώρα, κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα, δεν το γνωρίζω καθόλου. Τις παραπάνω ουσίες λοιπόν που εντόπισε και κατέσχε η αστυνομία, είχε προηγουμένως προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος. Έτσι γίνονται οι ωραίες δουλειές. Δυστυχώς, αδέρφια, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι δύο άνδρες δεν ήταν εργαζόμενοι της Motor Oil, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Δυστυχώς, εργατικό ατύχημα και από αυτά, δυστύχημα πλέον, και από αυτά που είναι πολύ πολύ τραγικά, θα έλεγα. Υπάρχει κάποιο τραγικό όμως να βρίσκεις μια 16χρονη κοπέλα νεκρή στο σπίτι, στο Μαρούσι, παιδιά, εντοπίστηκε μια 16χρονη το απόγευμα τη βρήκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απαγχωνιστεί. Ήταν κρεμασμένο το κορίτσι. Μέσα στο σπίτι της, 5.30 το απόγευμα, όλα δείχνουν και συνηγορούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί θα το ψάξουν ιδιαίτερα για να αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Και έτσι οι έρευνες των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχει ξεκίνησει μια ανάκριση φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από άνδρες αστυνομίας που παίρνουν μαρτυρίες από τους συγγενείς της νεαρής κοπέλας για να δουν τελικά πώς έγινε αυτό, τι ήταν τελικά η αιτία που πιθανότατα την οδήγησε στην αυτοκυρία. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό φετίο Θεσσαλονίκης 41 ετών Τούρκος υπήκοος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 24 στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Τη μέρα της δολοφονίας συναντήθηκαν σε υπαίθριο χώρο, έχοντας μαζί τους ποτό, κρασί, ενώ άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν. Αρχικά στην παρέα τους βρίσκονταν και τρίτο άτομο μέσω του οποίου συνεννοούνταν. Για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν, κάποια στιγμή ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 41 ετών επιτέθηκε στο 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του 3 χτυπήματα στο θώρακα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν στην καρδιά και αποδείχθηκε μοιραίο, όπως καταλάβατε, για τον 49χρονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια ώστε η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λεπίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Απίστευτο. Μετά την επίθεση μετέφερε τη σωρό σε παρακείμενο γήπεδο και την εγκατέλειψε σε απόκρινο σημείο. Το σώμα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από διαρχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει στοιχεία στην περιοχή. Ο 41 ετών δήλωσε ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην Τουρκία και κατέληψε τη χώρα για πολιτικούς λόγους, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα. Και υποστήριξε ότι ενέργησε σε άμυνα, γιατί λέει το θύμα του επιτίθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. Τότε αυτός άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και του κατάφερε τα τρία τυπήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν πίστηκαν. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης κρίθηκε ένοχος λοιπόν με ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη πληροφορία όπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Τώρα, σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1947, εργάστηκε και στη διαφήμιση ως το 1990, έγραψε αρκετά βιβλία. Ο σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το πιο σημαντικό του βιβλίο και πιο προβεβλημένο, ίσως, μάλλον να πάρουμε το δεύτερο, το πιο προβεβλημένο ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελοχιώτη, Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Τώρα, στα αθλητικά είχαμε δεύτερη νίκη ελληνικής ομάδας επί τουρκικής, μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε της ΕΦΕΣ Ανατολού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δεν επικράτησε απλά, τη διάλυσε την τουρκική. 89-66 κυρίες και κύριοι για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Όσον αφορά τα καιρικά μας, να ξέρετε ότι θα έχουμε σήμερα νεφώσεις εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά με τη θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε και την πάντα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, σύνδεσή μας με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και το Στάτους 107,7. Τώρα βέβαια ξέρω ότι ο Δημήτρης θα μου στέλνει μήνυμα στο κινητό, αλλά Δημήτρη μου πάει το κινητό σπίτι, το ξεχάσαμε για ακόμη μια φορά. Όπως και να έχει, θα κάνουμε τη συζήτησή μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική λίγο μετά τις 7.30 όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όμως το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και σε λίγο να πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν έρθει και είναι αρκετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι... Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 10 λεπτά πριν από τις 7 είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Επίσης, την Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλό πρωινό, Νικολέτα. Ο Τάσος, τηλέμαχε μου λέει. Γεια σου, Τάσο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Δεν φτάνει που έχουν γεμίσει τις γειτονιές μας με χιλιάδες ξένους από όλες τις φυλές του Μωυσή. Ακούμε και αυτή τη διαφήμιση που λέει ότι φυλάνε τα σύνορα της χώρας, κάνουν απελάσεις και προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Ακούγεται ηρωνικό, ε. Μάλιστα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στολίζουμε άμεσα, μου λέει η γυναίκα μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Να χαίρεσαι το γιο σου, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό πρωινό στον Κώστα. Άρχισε ο Κώστας τα γνωστά. Ρε φίλε, τι να σου πω. Καλημέρα στον Γιώργο. Μεγάλη καλημέρα από καρδιά σε όλα τα καλά του Θεού. Καλές εκπομπές με υγεία τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ. Επίσης η Φωτεινή. Καλημέρα, ειλικρινά λέει, τα τελευταία χρόνια που σε ακούω, ό,τι και πρόβλημα να έχω τα πρωινά Σαββατοκυριακού, με βοηθάς. Τι είναι αυτά τώρα τα ωραία που λες, τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, δηλαδή, Φωτεινή, σε ευχαριστώ. Επίσης, καλημέρα στην Δήμητρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρά μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ελίας, είπατε τίποτε, λέει, για τη συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για να προμηθεύσει η Ρωσία τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο με καύσιμο δίζελ. Βεβαίως και είπαμε. Έλλης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, βάζει ποσοστό στις εισαγωγές κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξυπνάει. Κατά τα άλλα, όταν έβαλε δασμούς ο Τραμπ, τρελό τον ανεβάζανε, τρελό τον κατεβάζανε. Δήθεν, λέγανε, οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές. Αυτά λέει ο Έλλης. Έλλης μου, άκουσε με. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει και μια προστασία φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς και να προτιμάμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα και όλα αυτά και δει τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πλέον έχει εκτοξευθεί η τιμή του και όταν οι άλλοι προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, το ξέρω ότι προκαλούμε πρόβλημα στους

μισθό σε βενζίνη. Αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα αυτοκίνητο 20ετίας έχει περίπου 7,5 λίτρα κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα. 7,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα είναι, όπως καταλαβαίνεις, περίπου 30 ευρώ καύσιμο για 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα για κάποιον ο οποίος εργάζεται εντός λεκανοπεδίου αλλά και τα μακριά από το σπίτι του, μπορεί να είναι μια μισή μέρα καύσιμο. Αν θες 30 ευρώ κάθε μια μισή μέρα, που σημαίνει ότι θέλεις 90 ευρώ την εβδομάδα, είναι 4-9-36, είναι 360 ευρώ σε καύσιμο, εκ των οποίων τα 180 είναι φόρος που πάει στο κρατικό ταμείο. Και ένας πλούσιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει αυτά τα 180 ευρώ και δεν τα δίνει, και ξέρεις γιατί δεν τα δίνει? Γιατί έχει καινούριο αυτοκίνητο ή γιατί έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και έτσι το μεγάλο κόστος το υπομίζεται ποιος? Αυτός ο οποίος δυστυχώς δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει καινούργια αμάξι, γιατί πολύ απλά δεν του φτάνουν τα χρήματα ούτε για το σούπερ μάρκετ, ίσως, λέμε τώρα. Κατά τα λοιπά, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα χρηματοδοτούν και πληρώνουν τα 8.000 και τα 12.000, πόσα είναι δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν το ηλεκτρικό. Κατά Παναγιώτη μου, πόσα χρόνια τα αμάξι σου? 25 χρόνια. Α, πέσα μέσα. 25 χρόνια. Πολύ ωραία. Πας στο μεζινάδικο και δίνεις χρήματα για αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει 28.000 και να πάρει και άλλα 8 και να πάρει το ηλεκτρικό του αμάξι. Και τα λοιπά, αυτό ονομάζεται δικαιοσύνη, έτσι. Και ονομάζεται και μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι τα έχουν. Έχουν δυνατότητες. Οι υπόλοιποι τι είναι, χαχόλοι?

0: Επίσης και το συζητάω με τον Παναγιώτη. Μου λέει το εξής: εγώ μόνο σε πολυκατοικία, μου λέει.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία. Ναι. Αν μένεις σε μονοκατοικία, δηλαδή δεν έχεις πάρκινγκ όμως. Δεν έχεις πάρκινγκ. Άρα λοιπόν και να θες να πάρεις ηλεκτρικό, πού θα το φορτίζεις, δηλαδή θα πετάς μπαλαντέζα από τον πέμπτο.
1: Παγορεύεται.
0: Παγορεύεται. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, για ποιον είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Για αυτόν ο οποίος έχει πάρκινγκ. Και πόσοι έχουν πάρκινγκ? Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, έτσι, πολύ καλά είναι, αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι εσείς οι οποίοι έτσι, είστε πάνω σε ένα συννεφάκι και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, να αντιληφθείτε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τον κανονικό κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα και προβλήματα. Λέμε τώρα, γιατί άκουσα χθες ότι θα είναι τελευταία, λέει, βενζίνη που θα σκεφτούμε. Τελευταία η βενζίνη που θα σκεφτούμε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί με το σαραβαλάκι του και αυτό το σαραβαλάκι και μην πω και εγώ τι καίει. Δηλαδή τι κάνετε, ας πούμε? Χρηματοδοτούμε αυτοί οι οποίοι έχουν το σαραβαλάκι, αυτούς οι οποίοι που έχουν τα αυτοκίνητα των δεκάδων χιλιάδων ευρώ?
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα.

0: σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

Και έγινε το μεγάλο μπούμ και στις σχέσεις της Άννας με τον Νίκο. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε νέα επεισόδια το επόμενο διάστημα, θα έχουμε να λέμε. Καλά, εμείς δεν ασχολούμαστε και ιδιαίτερα, γενικά μιλώ. Ειδικά οι κουτσομπολίστικες εκπομπές, ρε τι έχει να γίνει, ε. Τέλος πάντων, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είναι η πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Όσοι συνηθίζετε να στέλνετε μήνυμα και στο κινητό εδώ, να ξέρετε ότι δεν έχω τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε για πολλωστή φορά, χτύπησε το πρωί μου ο Αλτσχάιμερ και το ξέχασα σπίτι. Τι να πεις, συμβαίνουν αυτά στους μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, αδέρφια μου, Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου, ο μέγας μάγιστρος διοικητής, κρατεός διοικητής, κρατεότατος διοικητής των Ναϊτών Ιχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο φοβερός και τρομερός γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρυπού, Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880, Μαρία Ιωάννου. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Αντωνίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε 13 σεζόν τώρα, πάνω από 12 χρόνια δηλαδή, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με τα παραπολιτικά μας που σήμερα έχουν μαζί τους το μεγαλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή της χώρας, στο 27ο τεύχος τους, με πολλά και σημαντικά θέματα για όσους ενδιαφέρονται, δηλαδή κυνηγούς και όχι μόνο, τα όπλα του λαγοκυνηγού, ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, δοκιμή φυσικείων, η σημασία του διευρυμένου αυλού και παρουσιάσεις συλλεκτική Μπενέλη, Super Black Eagle 3, πιστόλι Beretta 94P. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ρε γλέντια πάλι. Έχει να γίνει. Λοιπόν, ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής σε εισαγωγικά ψήφου. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Ο Καραμαλής μιλάει κινέζικα. Τι είναι αυτό, διαβάστε επίσης. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο Πρωθυπουργό. Το μιλάει κινέζικα ο Καραμαλής σε εισαγωγικά. Έτσι. Γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες, επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Έξι είναι η τακτική του Υπουργού Άμυνας. Το πλάνο κεραμαίος μέτρα σπίδα για τους ντελιβεράδες, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ποιοι είναι οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, τι συμβουλεύει το θείο βρέφος τον Ανδρουλάκη. Το θείο βρέφος ποιος είναι, ξέρεις? Ο Λαλιώτης. Έτσι τον έλεγαν την εποχή του Πασόκ. Μάλλον αυτό θα είναι. Θα το δούμε μέσα. Αυτοβιογραφία. Τι θυμήθηκε, τι έχει γράψει, ποιους καίει. Η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Ρε γλέντια και εδώ. Δύναμη τώρα. Άννα versus Νίκου. VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες στο ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά, τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Τζόγος, οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη, όλο το παρασκήνιο για τα πολλά πλοκάμια. Τι διαφήμιζαν, καζίνο, ηλεκτρονικά. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο Τυπνίκα, σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Γκάς, Μπιλιράκης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλά στα παραπολιτικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ. Περίεργος κίτρινος, νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή, το δικό μας, έχει να γίνει και χαμός, ξεκλειδώνει μυστικά και media. Θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για τον Πρόταγκον. Στον Αντένα ο Λιάγκας ψάχνει ισχυρό LinkedIn για το πρωινό και χωρίς στίγμα ο δικηγόρος που αναζητά ο Παπαχρήστος. Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανσης υφέρει περισσότερο? Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει?
Πετρέλαιο θέρμανσης 165 το Νοέμβριο του 25, 262 το Νοέμβριο του 26. Συν 97 ευρώ το μήνα. Φυσικό αέριο 113 το Νοέμβριο του 25, 156 το Νοέμβριο του 26. Συν 43 το μήνα. Κλιματιστικά inverter. Νοέμβριος 25, 125, Νοέμβριος 26, 169 το μήνα, λέει το σενάριο. Συν 44 ευρώ το μήνα η αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντλία θερμότητας, 86 ευρώ το μήνα, 116 ευρώ το μήνα το Νοέμβριο του 26. Συν 30 ευρώ το μήνα, η πιο φτηνή πηγή θερμότητας είναι η αντλία θερμότητας με 116 ευρώ ανά μήνα να χρειάζεται ένα νοικοκυριό, μέσο νοικοκυριό, για να θερμανθεί με αντλίες θερμότητας. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι πόσοι έχουν αντλίες θερμότητας σπίτι, είναι ένα έξοδο το οποίο βέβαια γίνεται άπαξ, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά υψηλό. Στράτους, ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Το αμερικανικό COVID, καινούρια είναι αυτή η ιστορία. Ναι, εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Πρώτος στη λίστα ο Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, που θεωρείται το μυστικό ταμείο του Ιμάμογλου. Άγιοι Θεόδωροι, έκρηξη με νεκρό σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωροπούλου. Αρχή για το ξέπλυμα, ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι. Θα κατασκευθεί το περιεχόμενό της, τι κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού. Επίσης, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social media των εφήβων. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δέσμευση Μητσοτάκη και διαδικτυακό γκλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Πατάει γκάζι το Πασόκ, συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Τι γυρεύει ο Περικλής στην παρέα του Μαγκά, Γιώργος Κουβαράς, γράφει. Και Λευτέρης Καρχημάκης στο καρφί, στόχος μας η πρωτιά στις εκλογές. Εγγύηση αυτόνομη πορεία μας. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές έρνουν το χορό, ακολουθούν οι αγρότες. 33 χρόνια από τη δικαίωση του Ανδρέα, όταν έστειλε το Μητσοτάκη στο χρονοτούλα από της ιστορίας. On time Σαββατοκύριακο, ραντεβού στα δικαστήρια. Ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του. Μιλάμε βέβαια για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Στα άκρα η κόντρα. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Και έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά της συναυλίας. Ο συνθέτης λοιπόν απαγορεύεται να βρει τα λέει τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της Άννας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Βασίλης Καρλαμπόπουλος λέει να πριν ζουχώρησαν επί τα από 12 χρόνια. Θέλετε να γεράσετε καλά, 2 καφεδάκια την ημέρα αρκούν. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα πάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Χάτζη Ιωάννου, μυστικός γάμος στο Μονακό. Και στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της Showbiz που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου. Πάμε στα νέα. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρού στην επικαιρότητα. Θα έχουμε καύσιμο, αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός, αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ, άλλα ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, η Ναύπακτος με τα μάτια του Βίρονα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν τον Χίτσκοκ. Σκηνοθέτης μιλάει στη Διονυσία Μαρίνου. Και ο Ed Miliband στα νέα, ειλικρινά το Brexit δεν λειτουργεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας μιλά στο Γιάννη Ανδριτσόπουλο. Φάκελος, η Ευρώπη σε κρίση, 87χρονη, 15χρονη και ο Μάλρο. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι, στη στήλη debate και Ναβανετέμ πιλάει, Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μητσοτάκης, θα κρυθώ κι εγώ, βάζει τον πήχη του στο 25%. Πάμε στην καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένα στους 4 εφήβους, τι δείχνει η έρευνα του ΕΚΠΑ. Αυτά είναι. 7 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα και ο ρόλος του έντικο, ο εγκέφαλος, ο σύμβουλος και η δράση του κυκλώματος. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη, 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη.
Διάβλο με το Παρίσι ανοίγει η Άγκυρα, αμυντική βιομηχανία. Και διεθνής σάλος με τις δηλώσεις Χέξεφ για εκτέλεση θάνατο ποινίτη σε ζωντανή μετάδοση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Επεργειακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, η εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Στις 19.30 στο ξενοδοχείο Wyndham θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας και θα γίνουν παρεμβάσεις. Ο λόγος. Ενεργειακή ακρίβεια. Στο 5% ο πληθωρισμός του Σεπτέμβριο, 55% πάντα το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασόκ Κινάλη, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η περαιτέρω ευάθυνση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ελστάτ, άλμα 5,8% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο. Να και ένα καλό νέο. Ταχιάος, μεγάλη μερίδα της αριστεράς παίζει με την αγωνία των κατοίκων στην Κυψέλη. Δόμνα Μιχαηλίδου, αυξάνουμε τις θέσεις στην προσχολική αγωγή, πιο ευέλικτη λειτουργία των βρέφων νηπιακών σταθμών. Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο, ήταν τεχνοκράτης και πολιτικός, έβλεπε πολύ μακριά. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό φυλών προς εφορία και ταμεία. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Το καραλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ Ειρήνη στην Νοτιοαφρικανή, Ναβί Πιλάι. Έκθεση WWF, τα μέτρα προστασίας φέρνουν αύξηση πληθυσμού για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Και σε δύο φάσεις έρχεται διετές λουκέτο στη γέφυρα Σερβίων για εργασία συντήρηση. Πάμε στην εστία. Έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητας στην Αίγυπτο έναντι νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απώλειας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η απρέπεια του Ρούμπιο, η σφραγίδα του State Department στη σκιά της Ακροπόλεως. Σοβαρή απέρπεια διέπραξε ο Αμερικανός Υπουργός στο επίσημο δείπνο που ανέρτησε το State Department για την ομιλία του στην Πνίκα. Βάζει τη σφραγίδα των διαβωσίων 50 ετών της Αμερικανικής Επανάστασης. Τι. Αξίζει να διαβάσετε. Μητσοτάκης, επιχειρησιακή λεπτομέρεια, η άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο. Ελεύθερη ώρα, κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ο Υπουργός Υγείας Ντρόμπετ Κένεντι το τόλμησε για όσους υποφέρουν από παρενέργειες λόγω των πειραματικών σκευασμάτων COVID-19. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών και για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ξέρεις κανένα τραυματία εμβολίων εσύ? Δεν ξέρω. Προφητεία αρπαγή στο σπιτιό μας. Ποιοι φοβούνται την εθνική μας ανεξαρτησία. Σήμα κινδύνου η ομιλία Ρούμπιο κατά της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε. Capital Maritime Finance Corp. Και του κύριε το εκκλησιαστικό παρασκήνιο για την εκλογή των βοηθών επισκόπων. Κόντρα. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη, ο πρόεδρος του Eurogroup ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμία αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Δημοκρατία. Τρικυμία Ικρανίου. Ο κύριος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Αλλαγή πορεία στο Κυπριακό ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Σεισμός και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για την Guilfoyle. Ξεκίνησε έρευνα από το State Department για τις νέες καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις. Σκάνδαλο με τα κονδύλια και για την αλληλεία. 52 εκατομμύρια φαγώθηκαν σε ξενοδοχείο, γυμναστήρια, εστιατόρια και σπα. Σταμάθηκαν ξαφνικά οι κινητοποιήσεις της κινητοποίησης ψαράδες, αναμένοντας την ολοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων. Εφημερίδα των συντακτών, ήξεραν για το μέτρο και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της ελληνικού μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψευμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Η εξέγερση της νέας γενιάς, της γενιάς Α, γενιάς Α, από τη Γαλλία ως την Κράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία.
Παραδημοσίευση, προδημοσίευση ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει κεντροαριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Και προϋπολογισμός 2027, limit up φορών στην 7 ετία. Στην 64,4% η επιβάρυνση στο εισόδημα. 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων. Μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο. Οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Η ενεργειακή φτώχεια, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και η ασφυκτική πίεση των δανείων ταλανίζουν την τρίτη ηλικία. Η έκρηξη στον αριθμό των εργαζόμενων συνταξιούχων δεν είναι ένα success story ευελιξία στην αγορά εργασία, είναι η κραυγή απόγνωση μια γενιά που οδηγήθηκε βία στην εξαθλίωση. Καταραίουν οι γεννήσει στο πρώτο οκτάμινο του 26, 43.339, λιγότερε από το 2025. Αναμένονται οι γεννήσεις το 26 που ήταν το αρνητικό ρεκόρ στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 65.618 ήταν το 2025 και μέχρι τώρα έχουμε 43.339. Πάμε καλά. Στο κεφάλαιο, εφιάλτης του χρέους τυχιώνει τις αγορές. Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία. Ενεργειακή ακρίβεια, τα μέτρα που ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Και επιτόκια, πόσο ακρίβηναν τα δάνεια, ταμεία εφορία, πώς ρυθμίζονται οι οφειλές 120 δόσεις και εισοδήματα, τι προβλέπει για τους μισθούς ο προϋπολογισμός. Είναι αυτεμπορική. Έγιναν αέρας 11,3 δις στο χρηματιστήριο, τι προκάλεσε την απότομη αναδίπλωση. Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δις. Βαγγέλης Μαρινάκης, ορόσημο για το χρηματιστήριο, η δημόσια προσφορά της IMF. Παναμάς, ξηρασία, εναλλακτική πλώες από το στενό του Μαγκελάνου και εκτός ελέγχου πληθωρισμός. Πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Η πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Έως την 5η πίστοση υπολείπων 2025 στα 86 εκατομμύρια ευρώ. Αποζημιώσεις στο 100% για την Κρήτη. Νευρική αγορά 80 σέντ στο μπαμβάκι. Νέη εισβολή σε δέντρα κυπευτικά και νέα ΚΑΠ έξοδος αγροτών με πριν 50.000 ευρώ. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα τύπος της Θεσσαλονίκης. Fly over, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες ημέρες με το τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως την ανηφόρα προς την Νεάπολη. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γκουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Του πάει 3.300 ευρώ τη βραδιά σε προεδρική σουίτα. Λόντον 1.500 ευρώ τη βραδιά στο Μάνταριν. Αυτά είναι τιμολόγια με τα οποία μας φέσωσε ο τύπος αυτός ο οποίος το παίζει επικοινωνιολόγος.
3: Τσαχπίνης.
2: Και άποψη. Δεν λέω ονόματα.
3: Τσαχπίνη.
2: Είπα εγώ ονόματα Τσαχπίνης. Όχι. Είπα.
3: Ένα Τσαχπίνης.
2: Πόσοι Αθηναίοι είστε Τσαχπίνηδες? Πολύ.
3: Άκου τώρα. Τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, και άλλα πολλά έκανε. Παλιά Σκοπής, εκεί πριν από καμιά 15-20 χρόνια ήταν αυτό στα ντουζένια του. Και πήγαινε και εξόδευε τα λεφτά του ελληνικού λαού.
3: 3,5 χιλιάρικα τη βραδιά.
2: Συμβουλές, έλα.
3: 3,5 και 3 χιλιάρικα τη βραδιά.
2: 3,5 στο Ριτς, 300 στην προεδρική σουίτα στο Ντουμπάι, το παλικάρι.
3: Ρε φίλε, εμείς 3 χιλιάρικα δεν έχουμε φάει ούτε σε διακοπές ολόκληρες, ας πούμε, καλοκαιρινές, ας πούμε, για διαμονή. Και αυτός ήταν για 3 για μια βραδιά.
2: Έλα ρε τώρα, γιατί που
3: πάμε. Είμαστε τίποτα, τριτοδεύτεροι είμαστε.
2: Στο Αγίστρι πας διακοπές και δεν έφαγες 3 χιλιάρικα.
3: Τίποτα τριτοδεύτεροι είμαστε, ρε Δημήτρη, για να καταλάβω δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι.
2: Κοίταξε, αν αφαιρέσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είμαστε τρίτο-τέταρτο. Μπράβο στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό καταρχάς και στους δύο.
3: Ναι, τουρκοφάγι,
2: Ναι, ναι. Και εμείς την παλεύουμε εδώ τώρα με Άρη ΠΑΟΚ. Πού θα πάει, θα σας καταφέρουμε, αλλά θέλουμε κανένα δύο χρόνια ακόμα.
3: Εντάξει, πάντως έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ και είναι πολύ καλό αυτό για να βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Και γιατί το χρειάζεται τώρα τον ανταγωνισμό. Εντάξει, Αθήνα εδώ πέρα έχουμε βαρεθεί να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό συνέχεια και να τον κερδίσουμε.
2: Έχετε και πολλά λεφτά, ρε. Τελευταία τον κερδίζετε συνέχεια.
3: Ναι.
2: Ναι. Τι θα έλεγα. Α, ναι. Δεν θα πω ποιος είναι ο κόσμος, πώς είναι. Καταλαβαίνετε και πώς. Με πήρε ένας ακροατής πρωί-πρωί και μου λέει αυτό το τηλέμαχο το πρωί.
3: Ναι.
2: Λέω τι έκανε ο τηλέμαχο.
3: Τι έκανα πάλι.
2: Φαγώθηκε λέει με τα ηλεκτρικά, λέει τι λέει. Ναι. Είναι αυτή, τι έλεγες πρωί-πρωί.
3: Τι έλεγα εσύ.
2: Δεν θα πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ρε
3: φίλε. Φίλε, άκουσε με δηλαδή. Συγγνώμη, έχω κάποιο λάθος εδώ σε αυτό που
2: για
3: λέω.
2: Για να καταλάβω.
3: Λοιπόν, τι? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος έτσι που δεν μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο γιατί πολύ απλά δεν με φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Αυτό είναι το case study. Λοιπόν, τι κάνω εγώ δηλαδή.
2: Αυτό που έχω να. Ο Δήμος εδώ, ο δικός μας ο βουλευτής. Να πάμε μέσα μας και τα φορά.
3: Να πάω μέσα μας. Μα και άμα δεν πάει, ρε Δημήτρη. Δημήτρη μου, πες ότι εγώ θέλω να πάω, πού να σου πω τώρα. Να πάω, ξέρω εγώ, στο Κερατσίνι, στο Σκιστό. Να πάω στο. Στην. Πού να σου πω τώρα, σε μια περιοχή ας πούμε μακρινή.
2: Δεν έχει μουμουμού.
3: Και δεν έχει μουμουμού. Τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω δηλαδή. Και είμαι δεύτερη πολίτης ας πούμε ο οποίος θα πρέπει να κάνω 2,5 και 2 ώρες με τα μέσα μεταφοράς και ο άλλος επειδή ας πούμε έχει τη δυνατότητα τον επιδοτώ εγώ μέσα από το δικό μου αυτοκίνητο το οποίο είναι και πάρα πολύ. Άρα με λίγα λόγια πληρώνω περισσότερο φόρο με λίγα λόγια. Πρέπει να μπορεί να χρειαστώ και 3 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα, από τα οποία τα 150 πηγαίνω στο ταμείο του κράτους, στο κρατικό ταμείο, ως ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, αυτό δεν είναι άδικο Και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό δεν πληρώνει φράγκο ουσιαστικά σε φόρο. Έχει πάρει και τα 8 χιλιαρικάκια που ήταν η επιδότηση. Και μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι δίκαιο. Δεν είναι.
2: Εντάξει, η τάση για το ηλεκτρικό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το άλλο, το επιχείρημα, μάλλον όχι άλλο, είναι ότι έτσι δεν μολύνουμε πολύ το περιβάλλον.
3: Εντάξει, καλό είναι.
2: Στα χέρια γελές είναι καλό, δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Α πούμε, εδώ οικονομίστηκα.
3: Ναι,
2: τώρα από εκεί πέρα το αν κάποιο έχει κίνητρα, δεν έχει κίνητρα, εσύ χωρίς κίνητρα θα έπαιρνε ηλεκτρικό.
3: Και ξαναδεί, αν εγώ είχα σπίτι με πάρτι δικό μου.
2: Αυτό κινητάκι κινέζικο. Ηλεκτρικό, το
3: μου,
2: είναι βενζινοκίνητο, κάνει 30.
3: Αδερφέ μου, μέσα στην Αθήνα, Δημήτρη μου, αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, και είχα και δικό μου πάρκινγκ και μπορούσα και το φόρτιζα στην πρίζα του σπιτιού μου και το έβγαζα και έκανα τις βόλτες μου στην Αθήνα και μάλιστα έτσι πολύ οικονομικά και χωρίς, βεβαίως και. Αλλά εφόσον δεν έχεις δικό σου πάρκινγκ, πού θα το φορτίζεις το θέμα, πετάς μπαλαντές από πάνω.
2: Και τι να κάνουμε, εντάξει, αυτός που έχει να μην πάρει.
3: Βρε να πάρει. Μην είπα εγώ να μην πάρει, αλλά γιατί να τον επιδοτήσω. Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί, θα σε επιδοτήσω τους πάντες να αγοράσουν πιο φτηνά τα υβριδικά, τα οποία και επίσης κάνουν καλό στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν πιο οικονομικά.
2: Στην πόλη τα υβριδικά είναι πολύ οικονομικά.
3: Ορίστε.
2: Στην πόλη είναι πολύ οικονομικά τα υβριδικά.
3: Ναι, γιατί να μην υπάρξει ένα κίνητρο και για τα υβριδικά λοιπόν, αφού δεν μπορεί ο καθένας μας να πάρει ηλεκτρικό. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, βάζω και ξέρεις κάτι, δεν είναι και νομίζω ότι υπάρχει απόλυτο, βάζω τροφή για σκέψη τώρα.
2: Ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτήν την επιλογή για να πρημοδοτηθούν τα ηλεκτρικά. Αυτό θες να πεις τόση ώρα και δεν το λες, κρύβεσαι.
3: Ρε παιδί μου, δεν κρύβομαι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα ήθελα όντως ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τους πάντες, για να είναι και καλή η κίνησή μας στον δρόμο χωρίς να έχουμε ζητήματα περιβαλλοντικά, που θα βρεθούν τα λεφτά είναι το θέμα. Εγώ όμως θα το χρηματοδοτήσω, που δεν έχω να βάλω βενζίνη, θα χρηματοδοτήσω μέσα από τη βενζίνη που πληρώνω την πανάκριβη, θα χρηματοδοτήσω το ηλεκτρικό. Συγγνώμη, να χρηματοδοτήσω τις γεννήσεις, Δημήτρη μου. Να χρηματοδοτήσω δηλαδή με 8.000 ευρώ τις γεννήσεις να το κάνω.
2: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Δεν παίρνουν τα χρήματα και τα δίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μαζεύονται πάρα πολλά χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Γιατί χρηματοδοτείται για αυτό που μόλις περιέγραψες. Κάθε μας ενέργεια. Από πού μαζεύει το κράτος λεφτά.
3: Από τους φόρους μαζεύει. Σαφέστατα.
2: Από τον ειδικό φόρο και τελευταίο διάστημα, επειδή δυστυχώς έχουμε τα πώς όλοι. Πήρα καφέ από απέναντι ένα 20 με πώς.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
3: Μα δεν είναι κακό αυτό.
2: Από εκεί
3: μα δεν αντιτίθεμαι σε αυτό. Λέω πολύ απλά όμως ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, άρα ανήκει σε μια βαθμίδα εργαζομένου ο οποίος αμείβεται χαμηλά, να χρηματοδοτεί το αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει ο άλλος δίνοντας 28.000 ευρώ και να του αφαιρώ τα 8. Αυτός που έχει 28 μπορεί να πάρει και με 36 το ηλεκτρικό του, δεν έχει κανένα θέμα. Εντάξει. Και αυτά τα χρήματα ας δοθούν, εντάξει, Δεν το λέω, ξέρεις, με τη λαϊκιστική έννοια του. Ξέρεις κάτι, αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδί μου, να μην δίνετε και ένα σύνθημα τώρα το οποίο να είναι άκυρο ουσιαστικά. Άκυρο είναι το σύνθημα αυτό που δίνετε. Βάλτε ηλεκτρικά. Ποιοι θα βάλουν ηλεκτρικά? Αυτοί που μπορούν βάζουν. Ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται 8 χιλιάρικα. Δεν μιλώ για επαγγελματίες οδηγούς.
2: Μην το λες. Τι να σου πω, δηλαδή κάποιος που έχει την υποδομή να βάλει τον μηχανισμό για να το φορτίζει. Δεν χρειάζεται να τάχει για να το κάνει. Θα ρισκάρει. Θα δώσει κάτι παραπάνω και θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ τώρα προσωπικά να σου πω είναι εφηβική. Δεν τρελαίνομαι και με τα ηλεκτρικά. Κανα δύο φορές την πάτησα κιόλας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
3: Ναι.
2: Και, γιατί να έμεινα από σε δρομολόγια Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Για
2: λίγο παραπάνω από όσο.
3: Χρειαζόσουν ενέργεια. Ναι.
2: Και μάλιστα και ένα θηρίο. Όπω το θηρίο αυτοκίνητο.
3: Ναι.
2: Τέλειωσε η ενέργειά του λίγο πριν από τη Λάρισα ανεβαίνοντα και δεν βρίσκαμε να φορτίσουμε οριακά. Προτιμώ το πετρελαίο, εγώ με το πετρελαίο πρέπει να σου πω.
3: Είδε όμω τι έγινε τώρα, έτσι. Έχουμε συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.
2: Θα δώσει πετρέλαιο, φίλε.
3: Ένα εκατομμύριο, λέει. Ναι, τόνου.
2: Σιγά σιγά αλλάξει το κλίμα και όλοι θα πάμε τον Πούτιν. Τι νομίζεις, επειδή ήμασταν απέναντί του. Ο Ζελένσκι θα μείνει μόνος του τελικά.
3: Από ό,τι φαίνεται τον αδειάζει πανηγυρικά και βγαίνει βέβαια τώρα και λέει χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και τους Ρώσους. Κοίταξε.
2: Τώρα άκουγα πως τα σοβαρά τον Τραμπ με τις επιλογές του όλο αυτό το διάστημα. Δυσκολεύομαι να τον πάρω. Το παιχνίδι του κάνει ο άνθρωπος.
3: Ναι. Μα κοίταξε.
2: Ό,τι θέλει κάνει.
3: Τη δουλειά για τους Αμερικάνους την κάνει μια χαρά.
2: Όσο επειδή ο Αμερικανός ξέρει να παίζει στα δάχτυλα τη Φόντερ Λάιεν για πλάκα. Έτσι, του Ευρωπαίου. Ναι. Οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας είμαστε, πώς είμαστε στο εσωτερικό που σκοτωνόμαστε όλοι. Ψάχνουμε να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει. Mm-hmm. Έτσι είμαστε και στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο Τραμπ με το διέργειο Βασίλευε κάνει πάρτι. Δεν
3: είχα
2: μοιαστεί τώρα για τη Φόντερ Λάιεν, για τον δήμαρχο του Λονδίνου ή για τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω για τον...
3: Εδώ βρε Δημήτρη μου, δεν μπορούν να τα βρουν οι δικοί μας, ας πούμε, για το αν θα έχουμε χειμερινή ή θερινή ώρα μόνιμα, θα την αλλάξουμε ή όχι. Πόσα χρόνια συζητείτε αυτό και ποτέ δεν παίρνετε απόφαση. Πού να προχωρήσουμε σε πιο βασικές και σημαντικές συζητήσεις. Οι Βρετανοί λένε τώρα, λέει, το Brexit δεν είναι και τόσο καλό. Ακούς. Τώρα το είδαν αυτό.
2: Ναι, έχουν φάει μεγάλο... ήταν μεγάλη παγίδα για τους Βρετανούς και τώρα ψάχνουν να δουν πώς θα ξαναγυρίσουν την αγκαλιά της Ευρώπης.
3: Ναι.
2: Αυτά να τα ξέρουν κάτι δικοί μας, αριστεροδεξιοί, οι οποίοι όλη την ημέρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Με δραχμή αμέσως καλύτερα.
2: Με τη δραχμή. Όχι με τη μνά, ρε.
3: Με τη μνά,
2: Ναι, γιατί τώρα μια μνά θα είχε πολλά ευρώ.
3: Όχι, εμείς είμαστε του Καποδίστρια, θα πάμε με φίνικα.
2: Εσύ θες φίνικα, εντάξει. Έχουμε θέματα φίνικα πολύ. Σε κανένα φοίνικα έχετε κάτω. Δεν έχετε.
3: Συλλεκτικά πρέπει να βρούμε κανένα φοίνικα. Τι είναι ο φοίνικα.
2: Έχει μια ομάδα φοίνικα.
3: Βεβαίως και έχουμε.
2: Α, έχει το παλιό το φοίνικα.
3: Ούτε μία και δύο, πολλές.
2: Όχι, δεν ήταν μια ομάδα που ήταν και πρωτεθνική φοίνικα, κάνω λάθος.
3: Δεν ξέρω, εγώ έπαιζα στον Ελπιδοφόρο.
2: Σπουδαία ομάδα.
3: Ελπιδοφόρος Κηφισιάς. Σε παρακαλώ, είμαστε πρώτη εθνική αυτή τη στιγμή. Η ομάδα της Κηφισιάς είναι ο Ελπιδοφόρος Κηφισιάς και είναι πρώτη εθνική.
2: Εκεί τα γήπεδα τα φωτίζονται με καλώδια τηλεπικοινωνιών ή με καλώδια.
3: Θα προχωρήσουμε τώρα, θα τα φωτίσουμε χωρίς καλώδια. Θα γίνεται παγωγικά ο ηλεκτροφωτισμός. Κάτσε να δεις εδώ τι ετοιμάζουμε.
2: Είχαμε εδώ χθες μια στατιστική κυρία που τσακώθηκε με έναν Παπαδόπουλο του Πασόκ.
3: Ναι.
2: Που είχαν καυγάρε, παιδί μου. Δεν ναι. Και μας βγήκε εδώ η βουλευτής, όχι βουλευτής, τέλεχος της Εθνικής Αριστεράς,
3: ναι.
2: Η οποία ωστόσο ήταν Πασόκ.
3: Ναι.
2: Και την είχαμε εδώ χθες και μας είπε πράγματα και θάματα για τι έγινε νωρίτερα. Με αυτό το Παπαδόπουλο. Δεν βρήκαμε το Παπαδόπουλο να μας δώσει άλλες εξηγήσεις, αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε στο εξής άκου, είναι 22 δεύτερα.
4: Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
2: Α, δεν μας ενοχλεί αμένα τηλεπικοινωνιών.
3: Θα το βάλω, πού είναι
4: Γιάννη. Λέγεται και Γιάννη, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
2: Αν το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννη.
3: Ας με λένε Γιάννη,
5: Γιάννη,
3: με έναν είναι. Εδώ τώρα, ξέρεις, εδώ υπάρχει υπονοούμενο. Μπορείς θέλουν και τον Βαρουφάκη στην Ελλάδα. Μπα, αποκλείεται, δεν νομίζω.
2: Όχι, την Αξιόγλου θέλουν. Είδα ένα ωραίο βιντεάκι.
3: Ναι. Γράφτηκε.
2: Γράφτηκε, ναι. Κάνει κόμπιτες όμως. Δεν κατάλαβες, ναι. Χθες μας έλεγε κάποιος Μελίδης, στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος ντρέπεται για λογαριασμό τους. Γιατί αυτό που κάνουν, λέει, είναι αναξιοπρεπές. Δηλαδή, τους έδωσε και μια ανάσα ο Αλέξης που λέει: Κοιτάξτε, μην αγχώνεστε, πάρτε τα μισθά. Πάρτε τα μισθά μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, πάρτε μισθά. Μετά θα έχω εγώ τις πόρτες ανοιχτές. Όποτε θέλετε μπαίνετε, γιατί είδω ότι δεν έρχεται το διάρκειο μπροστά.
3: Πάντως εμάς εδώ ήρθε ο Αλέξης και έπεσε το ρεύμα. Τι εννοώ.
2: Λοιπόν,
3: ναι, αφού είχαμε συνέντευξη εδώ πέρα με τον Βασίλη Σκουρή.
2: Δεν ήταν μούφα που είπε.
3: Όχι, δεν ήταν μούφα. Με τον Βασίλη Σκουρή και με τον Σωτήρη τον Ξενάκη, τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο τον.
5: Και την ώρα που ήρθε και την ώρα που έφυγε.
3: Και την ώρα που ήρθε, πρόσεξε, μου λέει ο Παναγιώτης εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ. Αλλά πριν έρθει, πέφτει το ρεύμα σε όλη την περιοχή. Και αναγκαστικά ανέβηκε με τις κάλες τρεις ορόφους. Τον πιζοφίσαμε τον άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πέρανε ανάσα, θα του βγει και ανάσα μετά. Το κάνανε επίτηδες για να τον βομβαρδίσουμε ερωτήσεις ο Σκουρής και ο Ξενάκης. Και μετά λέει ο Παναγιώτης όταν έφυγε πάλι ξανά πέσε το ρεύμα. Ευτυχώς που δεν πήρε το ασανσέρ εδώ μεταξύ, να μείνει και μέσα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για γκαντεμιά.
2: Το
3: ματιάσει με τον άνθρωπο.
2: Επειδή είσαι έξυπνο αγόρι, νομίζω ότι έχει μία εξήγηση.
3: Για πες.
2: Ο Αλέξης.
3: Για πες.
2: Για. Να έχει ρεύμα ηλεκτρικό. Υπάρχει καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αλλά δεν δουλεύει αυτό.
5: Είναι κακός.
3: Σε κακός άνθρωπος λέει ο Χάλαρης.
2: Εντελώς όμως.
3: Να ξέρεις ότι είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
2: Γιατί δεν πάω και στα Άγιο Όρος όπως ο Αλέξης. Δηλαδή είμαι τόσο κακός άνθρωπος.
3: Λοιπόν, εντάξει, τι μου θύμισες. Μου θύμισες στο δάσκαλό μου τον Λυκούργο Κομίνη. Τον οποίο. Ναι, τον οποίο.
2: Πολύ ωραίο.
3: Φοβερός. Τον οποίο το Θείο Βρέφος, ποιος ήταν το Θείο Βρέφος, έτσι μπράβο, ο οποίος συμβουλεύει τον κύριο Ανδρουλάκη, να ξέρεις, είναι σύμβουλός του. Πώς τον έλεγε το Λυκούργο, Επειδή πραγματικά τηρούσε το ρόλο του δημοσιογράφα παρέκκλητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος τσάκιζε, τον έλεγε κακούργο, όχι λικούργο. Κακούργο σε και εσύ.
2: Ωραίο. Αυτό περιγράφει με τον Τσίπρα και με τους συναδέλφους στα παραπολιτικά πριν χρόνια. Είναι καλεσμένος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
3: Ναι, ναι, ναι. Στις κάλτσες.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, εμάς οι εγκαταστάσεις τότε ήταν στον 7ο όρο. Στον 7ο όρο. Έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός στο στούντιο, καταλαβαίνεις.
3: Τι το βάλατε, δεν έβλεπε με τα πόδια.
2: Ρεστή, είμαστε στην πόρτα, εγώ στη Μένος μαζί με την Βιργινία και την υποδοχή και τα λοιπά. Αρτί. Ήρθαν οι άνθρωποι της φρουράς του και διάφοροι ήδη. Περιμένουμε εμείς μπροστά στο σανσέρ.
3: Μην μου πεις ότι είσαι μόνος του. Μόνος του με τις κάλες, ρε φίλε. Είναι fit, έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
2: Λέμαχε, δεν ακούστηκε.
3: Μπράβο. Όχι, αυτό είναι καλό. Δεν λαχάνιασε.
2: 7 ορόφους ανέβηκε ο άνθρωπος. Ήμασταν όλοι με την πλάτη στις κάλες. Βλέπαμε το σανσέρ. Θα βγει η χοντρή πίσω από την κουρτίνα που λέμε.
3: Μπράβο.
2: Ξαφνικά, καλημέρα σας. Γυρίζω πίσω. Του λέω, πρόεδρε. Α, μου λέει, ναι, λέει, είναι πρωί τώρα να περπατήσουμε και λίγο.
3: Τι να περπατήσουμε, να σκαρφαλώσουμε.
2: Δεν ανέβηκα ποτέ με τις κάλες.
3: 7 ορόφους.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ, όταν δεν γίνεται διακοπή ρεύματος, σκεφτόμαστε να λέμε και τους τρεις, ας πούμε.
2: Σωστό είναι.
3: Και ανέβηκε 7.
2: Εδώ, όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν σκεφτόμαστε για να μην κουραστούμε. Πλάκα μου κάνει.
3: Τα είδε. Σωστό.
2: Έχουμε καλά νέα.
3: Για πες.
2: Έχουμε την επένδυση εδώ στη Χαλκιδική. Πέρα από την πλάκα τώρα, γιατί ωραία είναι στα Βατιάτικα να καβαλαδιάζουμε. Νομίζω χρειαζόμαστε κι εμείς και ο κόσμος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί επιτέλους ξεκινάει αυτή η ιστορία. Μια ιστορία η οποία πολεμήθηκε από το 1990 και μετά, 1995. Η πρώτη εταιρεία η οποία ξεκίνησε, η TVX Ελλάς, η Καναδική σηκώθηκε
3: και έφυγε
2: με χασούρα.
3: Ναι.
2: Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις, το κομματικοποίησαν το σκηνικό, οι τοπικοί φορείς, τα κόμματα κτλ.
3: Ναι.
2: Μετά από πολύ ταλαιπωρία, πολεμήθηκε το 2015-19 από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάγωσαν οι εργασίες, το ένα το άλλο. Πλέον η μονάδα έχει μπει στην τελική της ευθεία και αυτό που έρχεται είναι αφενός μεν 3,1 δις έσοδα για την Ελλάδα σε βάθος 20 ετίας, 3.000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας σταθερές πέρα από τις 5 που ήταν μέχρι τώρα στο κατασκευαστικό κομμάτι και έσοδα από τον κύκλο εργασιών και για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νέο. Είναι το μεγαλύτερο project βιομηχανικό στην χώρα μας και σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, τηλέμαχε. Είναι ανάλογο, αν και αυτό είναι περισσότερο παραγωγικό λόγω της φύσης του, είναι ανάλογος μέγεθος με το ελληνικό. Όπου και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, πράγματα, θάματα. Και τώρα μαθαίνω, πέρασα τις προάλλες από εκεί και βλέπω ότι εκεί έχει γίνει μια πολιτεία απίστευτη, η οποία αφήνει χρήματα. Απλά εδώ είναι και παραγωγικό, γιατί είναι χαλκός και χρυσός. Δεν είναι μόνο χρυσός. Λένε όλοι
3: Δημήτρη
2: για το χρυσό, αλλά βγαίνει πολύ χαλκός, τον οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η παγκόσμια βιομηχανία.
3: Να σας καλημερίσουμε από την Αθήνα, σε όλους τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Καρντάσια μας εκεί που μας ακούνε. Μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επαφή με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τον υπέροχο κόσμο της Θεσσαλονίκης. Στα Καρντάσια μας, μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Ευχές για ένα Σαββατοκύριακο μοναδικό εύχομαι. Να είστε καλά.
2: Τα καλύτερα και στους συναδέλφους και στον κόσμο ολόκληρο. Να είστε καλά.
3: Φιλιά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. We love. We shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα. Οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι. Οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο τώρα του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχούρητη, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλημέρα, πώς είστε?
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πρωτοπούμε.
7: Τα τραγούδι καλά τα λέει, νομίζω. Τι γίνεται? Έχουν σφίξει τα πράγματα όμως, έτσι. Έχουν σφίξει πολύ οικονομικά.
8: Δυστυχώς, 5,1 πληθωρισμός. Mm-hmm. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Mm-hmm. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόντησης.
7: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
8: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτεια.
7: Ακριβώς.
8: Θα μου πείτε γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Διότι η ζωή

0: τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 26 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι, 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
1: Με επιδότηση.
0: Με επιδότηση, χωρίς επιδότηση, ουέ και λίμονό μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα βγάλαμε με την επιδότηση που δίνει το κράτος, τα διοικητήρια και τέλος πάντων αυτοί που θέλουν να δώσουν επιδότηση. Άρα βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό, δηλαδή το ρεύμα, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, μας έλεγαν πριν κάποια χρόνια, αλλάξτε το καλοριφέρ από πετρέλαιο που βάζετε. Ναι, ναι. Βάλτε το φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα,
0: το έκανε ο κόσμος. Αλλάξτε το από το φυσικό αέριο, βάλτε το αντλίες θερμότητες. Το έκανε και αυτό ο κόσμος. Και τώρα διαπιστώνει ότι όλα αυτά, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και αντλίες θερμότητες, πως είναι πανάκριβα. Τι τελικά θα γίνει. Πού θα πάει όλη η κατάσταση. Και αν ξεκινήσει με βάση τις προβλέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στο 1,70-1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι 60 λεπτά ακριβότερο από πέρσι.
1: Ποιος θα βάλει.
0: Μα θα μου πείτε ποιος θα βάλει πετρέλαιο.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Εγώ τουλάχιστον πέρυσι, ας πούμε, που ήταν πολύ φθηνότερο, δυσκολεύτηκα. 1,25 νομίζω ήταν πέρσι.
0: Ναι,
1: κάπου εκεί το έβαλα.
0: 1,10 ξεκίνησε.
1: Ναι, 1,25 το έβαλα.
0: Και έβαλα τον Απρίλιο μήνα και εγώ, όπως πριν λήξει δηλαδή η περίοδος που είχε, ναι, έβαλα με 1,20-1,17 κάπου,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς σωστή κατεύθυνση. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα ή η Αττική.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι, αλλά και στην Αττική, άμα πάρετε, τα βόρεια προάστια, Πεντέλη.
1: Πού να πας στο Διόνυσο εκάτι, τώρα, θες 3-4 τόνους σίγουρα πετρέλαιο. Λοιπόν, είστε ο Κρυονέρι, είστε η Χασιά, σε Μέρψη, πού να είναι.
0: Θέλεις πετρέλαιο θέρμα.
1: Μαλακάσα, Περοπό.
0: Φανταστείτε, σε ορεινά μέρη, πάτε τώρα στα Καλάβρωτα να δείτε που μπορεί να έχει 5 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι.
0: Χριστίου, ή να πάτε στα Γρεβενά που μπορεί να έχει και μείον 2,5, μου είχατε στείλει
1: το βράδυ.
0: Μήνυμα, ναι, το βράδυ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, αλλά δεν θα ζεσταθεί. Δεν θα ζεστάει στο σπίτι.
1: Ναι,
0: που,
1: σημαίνει, ναι,
0: που αυτό δηλώνει ότι τα ορεινά μέρη τη χώρα, ξεκινώντα από Δράμα, Κομοτηνή, Φλόρινα, Καστοριά, έχουν ήδη βάλει πετρέλαιο. Πώς λοιπόν θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν, καθώς και τα τρόφιμα. Στα τρόφιμα παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι κοροϊδία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρω, αγαπητέ τηλέμαχε, μιας και κάνεις τις πρωινές πτήσεις σου,
1: mm-hmm,
0: γιατί ανεβαίνουν και οι τιμές, πετάνε και οι τιμές, όταν πας με το ξεκίνημα της συμφωνίας κυρίων ή της Εθνικής Συμφωνίας για σταθερή μείωση των τιμών μέχρι τέλος του 2026 και βλέπεις ότι τη μία εβδομάδα έχει μειωμένη τιμή, την επόμενη εβδομάδα τα ίδια προϊόντα ανεβαίνει η τιμή. Και λες, όπα ρε παιδιά, τι γίνεται. Και αυτά είναι τραβηγμένα σε φωτογραφίες, σε στοιχεία που δεν διαψεύδονται. Δεν μπορεί δηλαδή να μου είσαι το μακαρόνι τη μία εβδομάδα 0,98 με καρτελάκι μειωμένης τιμής, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά να μου το πηγαίνεις 1,15, μετά να μου το πηγαίνεις 1,35.
1: Και δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν δικαιολογείται.
0: Κάτι συμβαίνει. Ή τηρούνται οι συμφωνίες κυρίων και υπάρχουν μειωμένες τιμές, ή να σταματήσει η κοροϊδία.
1: Κάποιοι
0: γιατί
1: δεν είναι κύριοι, μου φαίνεται.
0: Μάλλον κάποιοι δεν είναι κύριοι και το κράτος αδυνατεί να ελέγξει την αγορά, γιατί έλεγχος δεν γίνεται, κύριε Σαντορινέ, από το γραφείο και από το κομπιούτερ. Mm. Ο έλεγχος γίνεται παρουσία ελεκτικών μηχανισμών στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε πάρα πολλά παράπονα, και αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος που μας ακούει, για διαφορά τιμής από το ράφι στο ταμείο.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Αυτή την εβδομάδα ελέγχθηκαν 300 σούπερ μάρκετ και βρέθηκαν, ναι, αυτά. Γιατί δεν τα ακούμε ποτέ αυτό?
0: Έλα, πέστε μου, γιατί η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν το κάνει δημοσίευμα ότι βρέθηκε αυτό το σούπερ μάρκετ?
1: Έγιναν τόσοι έλεγχοι,
0: εκείνο.
1: Αυτά είναι τα ευρήματα.
0: Δηλαδή μας λένε ότι κάνουν ελέγχους, ωραία, κάνουν ελέγχους και θα επιβάλλουν και 5 και 10 και 20 πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε, θα κερδίσει ο καταναλωτής κάτι από το πρόστιμο, ναι, ή η επιχείρηση δεν θα αυξήσει, ναι, θα καταργήσει, γιατί η συμφωνία κυρίων είναι εθελοντική. Άρα τι σημαίνει, το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ τι θέλω κάνω. Θέλεις, αυτή είναι η πολιτική μου. Δεν θέλεις, δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα.
1: Κύριε Λαχωρητή, θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Καλή συνέχεια. Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο, γιατί ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Κούκο. Την ώρα, ναι, η κατάλληλη ώρα για να ακούσουμε την ώρα. Επανερχόμαστε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα πάμε μέχρι τις 9 πετώντας ραδιοφωνικά. Καλημέρα στο πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδη. Ξημέρωσα ακόμη ένα Σάββατο. Σωστά τα είπες. Στην ουσία, λίγοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Δυστυχώς είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ερώτηση λέει Κρίσιος. Σε ένα λύκειο, μετά το διάλειμμα, χτυπάει το κουδούνι. Τα παιδιά απορροφημένα παίζουν. Χτυπάει για μέσα. Ο επιβλέπων καθηγητής τι κάνει? Ποιο είναι το σωστό? Μιλάει στα παιδιά, χτύπησε ώρα για μάθημα. Φεύγει, πάει για μάθημα διαφορώντας. Για το αν οι μαθητές έχουν αποχωρήσει από την αυλή. Ήρεμα, ρωτάω, λέει. Καλή πτήση. Να σε καλά. Πρέπει να του το πει, άμα δεν και κάθονται. Καλημέρα, καλημέρα στην Ποθητή. Ωραίο όνομα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Γεια σου, Ποθητή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Βενιέρης λέει: ωραίος, δυνατός, δεν παίζεται. Δύναμη ο Γιώργος. Δύναμη Γιώργο, ο Δημήτρης. Καλημέρα στο διαγαλαξιακό ασφαλιστή, το σεβασμιότατο Τάκη Σκροπολίθα. Καλημέρα, λέει: σωστή προσέγγιση όσον αφορά την αδικία στα καύσιμα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά και τα αυτοκίνητα, τα οποία κινούνται έτσι με θερμικό κινητήρα και είναι παλιάς τεχνολογίας. Ο Γιάννης, καλημέρα, με αγάπη. Γιάννης, να σε καλά, φίλε μου. Επίσης, καλό πρωινό στον Τάσο. Ο Αλέξης ο Κόλλιας, οδηγούσα και δεν μπορούσα να γράψω για τα ηλεκτρικά. Πλέον τα θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά έχουν την ίδια τιμή. Άσε που υπάρχουν υβριδικά ακριβότερα από αντίστοιχα ηλεκτρικά. Αυτός που μπορεί να πάρει θερμικό ή υβριδικό παίρνει και ηλεκτρικό. Δεν πληρώνουμε εμείς τις επιδοτήσεις των ηλεκτρικών. Τα χρήματα αυτά έρχονται από πώληση δικαιωμάτων ρήπων. Η επιδότηση δεν είναι 8.000 και 10, εδώ και πολύ καιρό είναι 3.000. Η φόρτιση μπορεί να γίνει και σε δημόσιο φορτιστή που είναι φθηνότερο του ταχυφορτιστή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλοι σε ταχυφορτιστές και να πληρώνουν 0,60. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, αγαπητέ φίλε? Το θέμα είναι, και το επαναλαμβάνω, όσον αφορά την πληρωμή του φόρου. Όταν εγώ με ένα παλιό αυτοκίνητο χρειάζεται να καταναλώσω 8 λίτρα βενζίνη για να κάνω 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και πληρώνω για αυτά τα 8 λίτρα περίπου 18 ευρώ και τα 9 είναι φόρος, και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό ή υβριδικό πληρώνει λιγότερα από τα μισά ή καθόλου, ελάχιστα, υπάρχει μια αδικία, δεν βρίσκεις? Δεν είναι άδικο? Τώρα, αν όντως επιδοτεί ή δεν επιδοτεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ας είναι και από τους ρήπους, από το χρηματιστήριο των ρήπων. Δεν αντιλέγω. Το θέμα της αδικίας όμως, αυτό ο οποίος έχει παλιό αμάξι και δεν μπορεί να το αλλάξει, υφίσταται, είναι φανερό και νομίζω ότι πανθομολογούμενο είναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με έναν έτσι καλό φίλο της εκπομπής, αρκετά χρόνια έτσι ακροατή, ο οποίος επισημαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γονείς που έχουν κάποια θέματα με τα παιδιά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μάθηση, τις λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες. Με τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα θα μιλήσουμε λοιπόν για θέμα το οποίο όμως δεν απασχολεί μόνο πατρινούς. Αποσχολεί, θα έλεγα, γονείς από όλη την Ελλάδα. Γιατί έρχονται αλλαγές σε αυτό που λέμε στήριξη διδασκαλία στα σχολεία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τριλέμαχη, από μένα. Και
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από το Μικρούλι.
0: Καλημέρα και από το Μικρούλι. Λοιπόν, τι πρόβλημα έχουμε? Έχουμε ζητήματα που έχουν προκύψει με το θέμα της παράλληλης στήριξης στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, κύριε Παναγιώτη.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εκφράζω, φαντάζομαι, μια ομάδα γονέων οι οποίοι έχουν κάποια παιδιά με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Είτε αυτό λέγεται υπερκινησία, είτε λέγεται δέπι, είτε λέγεται αυτισμός. Έχουμε στήριξη από το κράτος μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σε κάποιο κέντρο, το οποίο θα παρακολουθήσει κάποιες λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και καλύπτονται από ένα μεγάλο ποσοστό από το κράτος. Ωραία μέχρι εδώ. Στο σχολείο από εκεί και πέρα, όταν ξεκινήσει το παιδί με το καλό στον νηπιαγωγείο, εάν δεν έχει κάποια εξέλιξη α, θα πρέπει το παιδί να επαναλάβει την τάξη. πράγμα που σημαίνει μία χρονιά χαμένη. Δεύτερη χρονιά χαμένη. Τρίτη χρονιά ίσως χαμένη. Ναι. Μετά τέλος. Πρέπει το παιδί να συνεχίσει. Ναι. Δηλαδή να πάει στο δημοτικό. Mm-hmm. Σε αυτή τη θέση βρίσκομαι εγώ τώρα. Το παιδί έχει ξεκινήσει πρώτη δημοτικού. Έχει κάνει 3 χρόνια σε κέντρο το οποίο δεν γινότανε η σωστή, πώς να το πω,
0: εκπαίδευση για να μπορέσει να προοδεύσει.
1: Θεραπεία, ναι. Mm-hmm. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις από τους υπεύθυνους εκεί ότι το παιδί έχει εξέλιξη, έχει πρόοδο. Mm-hmm. Και είχαμε μείνει ήσυχοι. Άλλωστε εμείς δεν ξέρουμε και τα ψυχοθεραπευτικά του παιδιού.
0: Σας καθησύχαζαν δηλαδή και σας έλεγαν μια χαρά πάει, έχουμε εξέλιξη.
1: Μια χαρά. Ναι, βλέπαμε κι εμείς μια μικρή εξέλιξη, αλλά δεν ήταν στο βαθμό που έπρεπε για να συνεχίσει το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποια στιγμή το παιδί έπρεπε να, μετά από 3 χρόνια να είναι νηπιαγωγείο, γιατί είχε κερδίσει χρόνο μικρός, mm-hmm. έπρεπε να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού. Ξεκινώντας την πρώτη δημοτικού, εμείς το βλέπαμε το παιδί, δεν ήταν έτοιμο για το δημοτικό. Έπρεπε αναγκαστικά να το πάρουμε το παιδί, να πάρουμε μια δεύτερη άποψη από κάποιο άλλο κέντρο, να δούμε τι γίνεται τελικά.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε στο δεύτερο κέντρο, μας είπαν ότι το παιδί σας, κύριε, παρόλο που είναι 7 χρονών, είναι 2,5 στην ουσία εργοθεραπευτικά και λογοθεραπευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία απολύτως σχεδόν καθόλου θεραπεία.
0: Παρ' όλα αυτά σας έλεγαν συνεχώς ότι είπα μια χαρά, προβλέβει, δεν έχει θέμα, χαρά, βελτιώνεται. Ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο στο παλιό κέντρο, γιατί μπορεί να μου πούνε και αθέμητος συνταγωνισμός και οτιδήποτε. Ναι. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εμένα με αφορά ότι το παιδί έχασε 3 χρόνια από τη ζωή του χωρίς θεραπεία. Mm. Ουσιώδη.
0: Και τώρα κινδυνεύει τώρα να μείνει εκτός στήριξης. Τι ακριβώς?
1: Θα σας πω αμέσως. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει το παιδί, δόξα τω Θεώ, στο καινούργιο κέντρο είναι πολύ καλοί δασκάλοι, πέρα οι θεραπευτές, και mm-hmm. το παιδί το έχουν βάλει σε μια ανωδική πορεία που βλέπουμε μια τεράστια εξέλιξη στο παιδί. Αλλά στο δημοτικό πρέπει να υπάρχει μία παράλληλη στήριξη, όπως υπήρχε ένα άτομο πάνω κατά πάνω στο παιδί, στο νηπιαγωγείο. Στο δημοτικό αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει στο δημοτικό του, για όλες τις τάξεις του δημοτικού, ένας μόνο άνθρωπος που κάνει παράλληλη στήριξη. Τι κάνει ο συγκεκριμένος? Θα είναι 20 λεπτά στη μία τάξη, 20 λεπτά στην άλλη, 20 λεπτά στην παράλληλη, και γυρνάει έτσι όλη μέρα και δεν είναι για όλες τις ώρες.
0: Οπότε είναι ουσιαστικά δειγματοληπτικά, έτσι πηγαίνει, έτσι.
1: Είναι δειγματοληπτικά, περνάει από τις τάξεις, βάζει ένα χεράκι, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που για να καλύψουν αυτό το κενό το μαθησιακό, όπως το δικό μου που είναι υπερκινητικό και έχει μια ελαφριά μορφής δέπη, είναι πανέξυπνος, αλλά έχει απόσπαση προσοχής. Χρειάζεται έναν άνθρωπο πάνω κατά πάνω, όπως και άλλα παιδάκια, για να τους δώσει αυτό το τη βοήθεια που χρειάζονται για να φτάσουν στο ίδιο σημείο με τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Μάλιστα. Και αυτό αλλάζει τώρα, κύριε Παναγιώτη?
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: κατόπιν συνεννόησης, γιατί πήρα τηλέφωνο στο ΚΕΔΑΣΥ εδώ στην Πάτρα, εμείς έχουμε το ΚΕΔΑΣΥ.
0: Ναι.
1: Πέρασε αξιολόγηση και ενώ μέχρι τον νηπιαγωγείο του χορηγούσαν κανονικά την παράλληλη στήριξη, άτομο να είναι πάνω κατά πάνω, τώρα στο δημοτικό δεν ισχύει αυτός ο θεσμός. Και μου λένε, κύριε, προτείνουμε ειδικό σχολείο. Για μισό λεπτό του λέω. Γιατί το παιδί μου να πάει ειδικό σχολείο με κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν βαρύτερα προβλήματα, αυτισμό και άλλα είτε νοητικά προβλήματα, και να ανταμπλέξουμε όλα τα παιδιά, γιατί τα παιδιά, όπως ξέρετε, αντιγράφουν. Δεν αντιγράφουν μόνο το καλό, αντιγράφουν μόνο και το κακό, κάτι χειρότερο.
0: Σωστά.
1: Γιατί να του αλλάξω το χαρακτήρα και γιατί να το πάω σε ένα ειδικό σχολείο το οποίο, αν το εγγράψω το παιδί, γιατί υπάρχουν περιστατικά από κοντινά άτομα τα οποία έχουν γράψει τα παιδιά τους στο ειδικό σχολείο και δεν μπορούν να τα πάρουν, να τα απεγράψουν.
0: Δηλαδή άπαξ και γραφής μετά τελείωσε.
1: Τελείωσε. Να... Το παιδί
0: θα πηγαίνει
1: θα
0: μόνο εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι εκεί μέχρι
0: ενώ
1: να...
0: Δεν είναι, ενώ δεν είναι για να πάει σε ένα ειδικό σχολείο που έχει και βαριά περιστατικά.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς αυτό που θέλετε κύριε Παναγιώτη και προφανώς και άλλοι γονείς είναι να συνεχιστεί αυτή η στήριξη και στο δημοτικό, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Να συνεχιστεί αυτή η στήριξη γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι, κακά τα ψέματα. Δεν χρωστάμε τσιγάρο οι περισσότεροι από εμάς στο ελληνικό κράτος. Κοιτάμε να πληρώνουμε τα πάντα μας, να είμαστε καθαροί. Αλλά οι εισφορές που πληρώνουμε, είτε για άμυνα, είτε για παιδεία, αυτά τα χρήματα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να επενδύονται για τα παιδιά. Το νόημα στην Ελλάδα είναι τα παιδιά, δεν είμαστε εμείς. Εμείς τελειώσαμε, εμείς δουλεύουμε για να μεγαλώσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Αν δεν κοιτάει η Ελλάδα τα παιδιά, γιατί μην πάρουμε τώρα... απλά παραδείγματα, πούμε για το κόστος ζωής, για τα επιδόματα των παιδιών που ανεβάσανε τον κατώτατο μισθό απλά για να κόψουν τις βαθμίδες του επιδόματος του παιδιού, γιατί για αυτά δεν μιλάει κανείς. Για αυτά δεν μιλάει κανείς. Εκεί που είχαμε μία ανάσα για τα παιδιά, για τα επιδόματα των παιδιών, μας τα κόψανε στη μέση. Οκ, θα παλέψουμε, είμαστε μαχητές. Αλλά κοιτάξτε το επίπεδο παιδείας. Πού είναι στα σχολεία που είχαν τους επιστάτες έξω στα προάβλια. Τώρα αναγκάζονται οι δασκάλοι να κάνουν τους επιστάτες για να μην χτυπήσουν τα παιδιά. Τους θυμάστε τους επιστάτες?
0: Ναι, εντάξει, ήτανε. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε διαφορετική φιλοσοφία. Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε σε αυτό που είπατε. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή τώρα είναι να συνεχίσει η στήριξη και του δικού σας παιδιού και άλλων παιδιών, γιατί φαντάζομαι και άλλα παιδιά πλέον θα το έχουν αυτό το θέμα και στο δημοτικό, έτσι ώστε να μην περάσει στο ειδικό σχολείο που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που μου είπατε με τα βαρύτερα περιστατικά, που σίγουρα δεν θα κάνουν καλό σε ένα παιδί που δεν έχει τέτοια ζητήματα.
1: Και άλλωστε, γιατί το κράτος να αποφασίσει κάτι, δεν θα πω καλός ή κακός, εγώ θα πω κακός αγωνέας. Γιατί να αποφασίσει και να βάλει το παιδί μου σε ένα επίπεδο φύτα από τη στιγμή που είναι για άλφα με μια μικρή
0: βοήθεια. Δεν θέλουμε να το παρκάρουμε το παιδί. Αυτό που θέλετε να πείτε, το παιδί δεν πάει για να το παρκάρουμε σε ένα ειδικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει να έχει την εξέλιξη που πρέπει να έχει και αυτή θα έρθει μόνο με την παράλληλη στήριξη. Κύριε Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε. Θα επιδιώξουμε και μια συζήτηση έτσι με αρμόδιους εκεί.
1: Να βάλω και μια παρένθεση, αν έχω λίγο χρόνο, 10 δευτερολέπτων.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή αυτό το θέμα το ρώτησα και στην πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
1: Η απάντηση ήταν η ίδια. Η πρωτοβάθμια εδώ της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Η απάντηση ήταν η ίδια. Κύριε, εφόσον το πρότεινε το κεδασί, και εμείς έχουμε να σας πούμε ότι αυτός ο θεσμός κοιτάει να κοπεί με εντολή της κυβερνήσεως. Δηλαδή, πώς να το πω, οι κύριοι που είναι στην παράλληλη στήριξη, όσοι είναι τώρα,
0: να πάνε στα ειδικά σχολεία.
1: Να τους απορροφήσουν στα ειδικά σχολεία.
0: Μάλιστα. Οπότε παίρνει προς κατάργηση, δηλαδή, λέτε, η στήριξη στα δημοτικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Θα το συζητήσουμε το θέμα, να το ψάξουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ που κατάφερε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και αντιμετωπίζεται. Και φυσικά αν υπάρχουν ανάλογα ζητήματα και θέματα στο 211 10 88 80 για να μπορέσουμε έτσι να τα αναδείξουμε, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 20 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινό Σαββάτου. Και μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται και είναι πολλά. 25 άτομα λέει, 25 μαθητές έχει μέσα, λέει, τάξη της γυναίκας μου, δουλεύει στον υπηαγωγείο. Ποιο να πρωτοπρολάβεις, λέει, για πες μου, λέει ο Βαγγέλης. Μάλιστα. Είναι ζητήματα αυτά μεγάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον ιστορικό πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Στράτο Παραδιά. Για ποιο θέμα? Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών που προωθούνται μέσω της δημιουργίας του νέου κώδικα ιδιοκτησίας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και προκαλούνται και συγκρούσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενίκων. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παραδιά. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Γεια σας. Με τα ιστορικά προβλήματα ασχολούμαι.
0: Ιστορικός πρόεδρος. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν,
1: τα ιστορικά, και αυτό είναι πραγματικά ιστορικό πρόβλημα, γιατί ο νόμος ο βασικός για την ιδιοκτησία είναι του 1923.
0: Του 23.
1: Γραμμένος σε άψογη καθαρέουσα, μετάφραση του γαλλικού νόμου της προπετέ οριζοντάλ, της οριζοντή ιδιοκτησίας. Ένας θεσμός δηλαδή που μεταφράστηκε στην ουσία από το εξωτερικό. Και ένας θεσμός που τότε αφορούσε ελάχιστους, ας πούμε, που είχαν χτίσει κάποιες πολυκατοικίες εκεί γύρω στο Κολωνάκι, στα Εξάρχεια, γύρω-γύρω. Ελάχιστο κόσμο. Σήμερα, βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το 50% των κατοίκων της Ελλάδας και το 70% των κατοίκων της Αττικής μένουν σε πολυκατοικίες. Και αντιλαμβάνεστε πόσο τεράστια σημασία έχει το ζήτημα αυτό θεσμικά, αλλά και πρακτικά στην καθημερινότητα του καθενός.
0: Παραδείγματος χάρη, κύριε Παραδιά, ξέρω πολυκατοικίες τις οποίες ένοικοι, οι οποίοι είτε έχουν είτε δεν έχουν αντικειμενική αδυναμία καταβολής κοινοχρήστων, παρόλα αυτά έχουν πετύχει με κάποιες δικαστικές αποφάσεις ορισμένες φορές να μην πληρώνουν καθόλου ενοίκιο και να πίνουν εισηγεία των κορόιδων. Μάλιστα, είχα ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κάποιος είχε να πληρώσει 3-4 χρόνια κοινόχρηστα. Παρόλα αυτά, κάθε μεσημέρι ψησταριά ήταν, ξέρετε, έκαιγαν τα καρβουνά, έτσι, φουλ κάρβουνο και μπριζολίτσες και ψαράκια και απ' όλα. Παρόλα αυτά, είχε κατορθώσει να πάρει μια δικαστική απόφαση και να πίνει εισηγεία των κοροϊδών και να τρώει εισηγεία των κοροϊδών, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: θα λυθεί αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει προσπάθεια να λυθεί. Τέτοια προβλήματα δεν μπορεί να λυθούν μόνο μιας, γιατί όπως είπατε υπάρχουν μεταξύ αυτών και άνθρωποι που έχουν αδυναμία να πληρώσουν. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μη πληρωμή κοινοχρήστων δεν έχει άμεσα ορατές συνέπειες σε αυτόν ο οποίος δεν πληρώνει. Ξέρει δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο καιρό οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του. Σωστή. Θα πρέπει να μεγαλώσει το χρέος, θα πρέπει ο διαχειριστής να καλέσει τη Γενική Συνέλευση, να τον καλέσει και αυτόν, αυτός δεν θα πάει, θα ζητήσει αναβολή. Θα το τραβήξει όσο μπορεί. Κάποια στιγμή θα ορίσει δικηγόρο ο διαχειριστής και θα κάνει ένα εξώδικο. Αυτός θα απαντήσει διάφορες αιτιάσεις κτλ. Προσέξτε όμως, στο τέλος της ημέρας, αυτός ο οποίος θα επιμείνει αδαμάντινα, ας πούμε, να μην πληρώσει, στο τέλος μπορεί να χάσει και το σπίτι του.
0: Α, έτσι.
1: Βέβαια, αυτός ο οποίος θα το τραβήξει μέχρι τέρμα, ναι, ο οποίος παρότι θα βγει δικαστική απόφαση, παρότι θα του κοινοποιηθεί, παρότι θα οριστεί πληστηριασμός, ναι, αυτός θα λέει όχι και εγώ δεν πληρώνω, ναι, έχει το κίνδυνο να χάσει το σπίτι του. Αυτό να το ξέρουν αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι, δηλαδή δεν είναι άμεσες οι συνέπειες, αλλά στο βάθος του διαδρόμου, στο τέλος του δρόμου υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ας το προσέξουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι το τραβάνε και οι οποίοι θα έχουν όλη την πολυκατοικία απέναντί τους και να διαχειριστεί αποφασισμένο να δώσει τέλος σε αυτή την ιστορία, η οποία ιστορία έχει μέσα της και το προκλητικό στοιχείο αυτό που είπατε, δηλαδή να έχει αυτός ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο, ας πούμε, να διάγει βίων πολυτελή και αν πληρώνει τα κοινόχρηστα και να εννοεί ότι πρέπει όλοι οι υπόλοιποι της πολυκατοικίας να είναι τα κορόιδα, διότι ποιοι θα πληρώσουν αυτά που δεν πληρώνει αυτός? Θα τα πληρώσουν όλοι οι άλλοι. Και προσέξτε να δείτε, εκεί που θα διαφύγει κάποιος ατιμόρυτος οριστικά, και εκεί έχουμε ιδιαίτερη επιμονή σε αυτό το θέμα, είναι για κάποιον ο οποίος επί 5 χρόνια, ας πούμε, έχει ένα σπίτι, δεν έχει δώσει στοιχεία καθόλου στο διαχειριστή που μένει, ποιος είναι, μπορεί να το έχει και κενό κιόλας, να μην το έχει και ξενίκιαστο. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που αγοραστές είναι ξένοι από άλλες χώρες και από άλλες υπήρους, ναι, δεν πληρώνει απολύτως τίποτα και κάποια στιγμή το πουλάει. Κάποια στιγμή το πουλάει και έρχεται ένας επόμενος αγοραστής, ο οποίος λέει ευγενέστατα στον διαχειριστή: γεια σας, τι κάνετε, ξέρετε, εγώ είμαι ο καινούριος αγοραστής του διαμερίσματος. Α, του λέει, ξέρετε, έχουμε και μια οφειλή 5.000 διαμέρισμα. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, του λέει αγοραστής, αλλά δεν με αφορά εμένα αυτό. Ποιον αφορά? Αυτός που το πούλησε διέφυγε οριστικά, δεν έχει καμία υποχρέωση, δεν έχει περιουσιακό στοιχείο να την πιάσεις, δεν ξέρεις καν που είναι. Ο καινούργιος δεν υποχρεούται. Συνεπώς θα τεβαλθούν όλοι οι υπόλοιποι συνειδιοκτήτες της πολυκατοικίας, γιατί αυτές οι οφειλές βαρύνουν λογικά τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές. Είναι λοιπόν θέμα και πολύ καλά το ξεκινήσετε από εκείνο. Τα πρώτα θέματα που θέλουμε να τα ρυθμίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία της διεκδίκησης των κοινοχρήστων, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία της κοινοποίησης. Δηλαδή, ένα πρακτικό θέμα, όταν σας μιλάω τώρα και σαν δικηγόρος, έρχεται κάποιος και μας λέει, ξέρεις, αυτός χρωστάει 5.000, μάλιστα. Πού είναι, αυτός είναι κάτοικος Πεκίνου, ξέρω εγώ, είναι κάτοικος Μόντρεαλ, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Άντε τώρα εσύ να τον βρεις αυτόν, να του κοινοποιήσεις μια αγωγή κοινοχρήστων. Τα έξοδα που θα κάνεις θα είναι δυσανάλογα, αν μπορείς να τον βρεις κιόλας και που μένει και όλα αυτά. Διότι στο κλιματολόγιο υπάρχει, ας πούμε, μια διεύθυνση δηλωμένη, αλλά πολλές φορές αυτή είναι τυπική διεύθυνση. Έτσι. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε να μπορούμε να κοινοποιήσουμε στην πόρτα του ίδιου του ακινήτου, του σπιτιού, του διαμερίσματος, του γραφείου, του μαγαζιού, το οποίο οφείλει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή να μπορεί ο διαχειριστής με ένα πολύ απλό τρόπο να. Ο δικηγόρος του διαχειριστή να κοινοποιεί αυτό το πράγμα, ο δικαστικός επιμελητής, και όχι να τον ψάχνουμε στους 5 υπήρους.
0: Και άλλα θέματα προκύπτουν.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από κάποιους ενοίκους. Δηλαδή, πρέπει να μπει μια τάξη, ρε παιδί μου, εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα. Έχει μια επιτροπή.
1: Ναι, για να καταλάβετε πόσο το θέμα είναι πολύ πρόσωπο, το εξής. Ένα από τα θέματα που έχει τεθεί είναι το εξής. Υπάρχουν χιλιάδες διαμερίσματα που έχουν πολύ μεγάλα έμβαδα. 150 μέτρα, 200 μέτρα, 250, 300. Ναι. Εγκαταλελειμμένα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορες πολυκατοικίες, τα οποία κανείς δεν τα αγοράζει λόγω μεγέθους και κανείς επίσης δεν τα νοικιάζει λόγω μεγέθους. Έτσι. Το θέμα λοιπόν που έχει τεθεί επιτακτικά πλέον από την αγορά και από την κοινωνία είναι, η οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από μικρά διαμερίσματα. 50 άρια, 60 άρια, 40 άρια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όχι 200 άρια και 150 άρια. Είναι αυτά να μπορούν να διαιρεθούν. Σε μικρότερα διαμερίσματα, τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν, να πέσουν στην αγορά, να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο έχει τόσο μεγάλη δυσκολία στο να λυθεί αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημά μας είναι η προσφορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχει αυτή λοιπόν, η οδηγία, ας το πούμε έτσι, από το Υπουργείο, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις κάποιες. Τι λέω, σοβαρά μιλάς, εδώ από ένα σπίτι που είναι θα γίνουν δύο και θα μπαινοβγαίνουν δύο, αντί να μπαινοβγαίνει ένας. Υπάρχουν δηλαδή και οι αντιδράσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δικαιολογημένες, θα μπορούν και αδικαιολόγητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει να βρει σπίτι και δεν μπορεί να βρει σπίτι. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας τρόπος να μπουν σπίτια στην αγορά. Είναι πέλαγος. Κοιτάξτε, έχει συσταθεί μια 14-μελής επιστημονική επιστροφή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την οποία συμμετέχουμε και εμείς. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσπαθήσει να ξεκινήσουμε από την αρχή στο θεσμικό κομμάτι, πώς η διοθεσία, πώς δημιουργείται, πώς μεταβιβάζεται, όλα αυτά, και στη συνέχεια να πάμε στα πρακτικά κομμάτια. Και είναι και η πολιτική βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να σπάσει αυγά. Δηλαδή, ο λόγος που δεν άραζε αυτό τόσα χρόνια είναι, διότι για κάθε τι που θέλεις να αλλάξεις, υπάρχει ένας που θέλει να το αλλάξει και υπάρχουν πέντε άλλοι που δεν θέλουν να αλλάξει. Ακριβώς. Έτσι, αυτό το ζούμε εμείς, επειδή εμείς είμαστε το πιο ορατό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, αυτής της Επιτροπής, και σε εμάς έρχονται τα μηνύματα από παντού και γράμματα και email κτλ. Και πραγματικά το ζούμε. Και ελπίζουμε να προλάβουμε, όπως έχει πει και ο Υπουργός, όπως έχει πει η πολιτική ηγεσία και ο Υπουργός, θα θέλανε το τελευταίο νομοσχέδιο πριν από το κλείσιμο αυτής της Βουλής να είναι αυτό το νομοσχέδιο που θα δώσει λύσεις στο θέμα αυτό, όπως ήδη έχουν δοθεί λύσεις στο κληρονομικό το οποίο άλλαξε με πολύ σημαντικές.
0: Σύντομα θα τα ξαναπούμε για να δούμε αν έχουμε πρόοδο σε αυτό και να μας πείτε πώς έχουν προχωρήσει οι
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Ταλαντεύεται χωρίς ουσιαστικά
3: να βλέπει το μέλλον στη δεύτερη κάπου διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στοχοποιείται ως ο εχθρός, ο φοροφυγάς, να μην τον υιοθετεί καμία άλλη πολιτική δύναμη. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που αυτό το 7-8-10% είναι ορφανό. Γιατί η προηγούμενη πολιτική δύναμη που διοικούσε, ενώ υπάρχουν στελέχη της που αγαπούν τη μεσαία τάξη, στην ηγεσία της υπάρχει ακόμη μια μεγάλη δυστοκία να την υιοθετήσει και η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να ρίξει γέφυρες προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ακόμα δεν την έχει
4: εναγκαλίσει. Ανεπιτυχώς λέτε. Τι πρέπει να γίνει, αλήθεια? Γιατί εντάξει, μας ακούνε και πρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης βεβαίως. Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το ένα-δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν? Όχι για να. Εμείς δεν θα γίνουμε εδώ πέρα επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι των κομμάτων. Αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μπορέσει να ευνοηθεί η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι αυτοί που λέτε, που είναι ένα σεβαστό ποσοστό, προκειμένου προς όφελος του συνόλου βασικά. Έτσι, γιατί όλοι μαζί πρέπει να προοδεύσουμε. Τι πρέπει να γίνει για αυτούς τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες?
3: Κύριε Σαντορινέ, να πούμε ότι επί της αρχής έχουμε ένα πρόβλημα στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κεντρική διοίκηση ή αν θέλετε και το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον δεν υπάρχει επένδυση στην ειρήνη, υπάρχει επένδυση στον πόλεμο.
4: Εννοείται εξοπλιστικά.
3: Όχι απλά εξοπλιστικά. Πού πηγαίνουν τα budget, πού πηγαίνει ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, πού πηγαίνουν οι προϋπολογισμοί των μεγάλων δυνάμεων, των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων. Άρα, μοιραία υπάρχει και μια ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα υποδομών, με ζητήματα εξοπλισμών, με ζητήματα βιομηχανίας που άπτονται των πολεμικών εξοπλισμών.
4: Άρα είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, βλέπετε.
3: Είναι μια παγκόσμια τάση που απορροφά και τα κεφάλαια τα δανειακά και τα κεφάλαια τα αναπτυξιακά, με αποτέλεσμα το μερίδιο εκείνο που μένει στη μικρομεσαία επιχείρηση ακόμα και για να χρηματοδοτηθεί, να είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε να γυρίζει ο άλλος να σου λέει, ξέρεις κάτι, ή θα μεγαλώσεις ή θα πεθάνεις. Να πούμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως του αν συμφωνούμε με αυτήν την παραδοχή θανάτου ή ζωής, έτσι. Ας πούμε ότι ισχύει για την οικονομία της συζήτησης. Ποια είναι τα κίνητρα που υπάρχουν πέραν κάποιων πολύ συγκεκριμένων, πρέπει να σας πω, και λίγων επίσης πρέπει να σας πω, φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις να συγχωνευτούν και να εξαγοραστούν? Έχουν δοθεί πραγματικά κίνητρα και πραγματική χρηματοδότηση στην κατεύθυνση των συγχωνεύσεων?
4: Μιλάτε αυτό του να έχουμε 2-3 επιχειρήσεις ομοειδούς περιεχομένου, τα οποία θα μπορούσαν να συγχωνευτούν και να φτιάξουν μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να διανεωδιοτηθεί κιόλας με καλύτερους όρους.
3: Ακριβώς για την οικονομία της συζήτησης, λοιπόν, κάνουμε την παραδοχή ότι έστω ότι τρώμε αυτό το παραμύθι, να το πούμε διαφορετικά, και ότι ισχύει ότι πρέπει να μεγαλώσουμε όλοι υποχρεωτικά. Ναι. Και για να μεγαλώσουμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγχωνευτούμε. Mm-hmm. Ποια είναι τα κίνητρα που μας δίνει αυτή τη στιγμή η διοίκηση, ξαναλέω, πέραν κάποιων φορολογικών, προκειμένου όντως να συγχωνευτούμε? Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω δύο επιχειρήσεις τις οποίες συγχωνεύω στο τέλος του έτους, αλλά και πάλι τα κίνητρα που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Για την ακόμα πιο μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε ποια είναι η πλάκα μεταξύ τους. Μα καλά, είναι δυνατόν το ελεύθερο επάγγελμα και την υπηρεσία να την κάνω επιχείρηση για να μπω στη λογική του στόχαστρου να με φορολογούν από 20 πάντες και να είμαι από 20 πάντες ανοιχτός σε ελέγχους, σε επιθέσεις ανταγωνιστών, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε?
4: Αυτός ο νόμος του 2021-62 του 24 έχει βάλει κάποια στοιχεία καινούρια σε αυτό που λέμε συγχώνευση επιχειρήσεων. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέτε, δεν είναι αυτά ισχυρά κριτήρια και κίνητρα για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, και θα έπρεπε να είναι, ποιο θα ήταν το βασικό, ας πούμε, που θα έπρεπε να γίνει για να ανοίξει ο δρόμος σε τέτοιες
3: συγχώνευσεις? Αναμφίβολα η χρηματοδότηση.
4: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια άμεση χρηματοδότηση όποιοι αποφασίζουν να συγχωνεύσουν?
3: Η κάνουλα θα έπρεπε να ανοίξει άμεσα. Γιατί τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή συμφέρει το αντίθετο. Δηλαδή η αναπτυξιακή τράπεζα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που ένας μεγάλος επιχειρηματίας τον συμφέρει να τις σπάσει για να έχει περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Με την ενίσχυση της Ευρώπης. Έτσι. Άρα τι θα έπρεπε να γίνει? Το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε να σου πει, εάν θέλεις να συγχωνεύσεις, θα σου δώσω περισσότερα ακόμα κίνητρα. Όχι μόνο φορολογικά που πρέπει να τα διευρύνω.
4: Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα από ό,τι βλέπω.
3: Πρέπει να τα διευρύνω, συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν. Πρέπει να διευρυνθούν, αλλά ακόμα περισσότερα χρηματοδοτικά κίνητρα.
4: Εκεί είναι και η ουσία, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει, λέτε, αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή η συγχώνευση τουλάχιστον.
3: Έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχει προχωρήσει σε μικρές και μικρομεσαίες.
4: Και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, έτσι, γιατί κοιτώντας, ας πούμε, τη διαστρωμάτωση, την επιχειρηματική διαστρωμάτωση στη χώρα, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι έτσι?
3: Στην Ελλάδα το μέγεθος της οικονομίας είναι τέτοιο που ορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία μεταξύ σπουδών και επιχειρηματικότητας σε έναν αντικειμενικό κατακερματισμό των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αυτό θα όφιλε να οδηγήσει προϊόντος του χρόνου στη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων δια συνεργασιών, δια συγχωνεύσεων, δια της εξέλιξης αυτής, αν θέλετε, ακόμα και εξαγόρων. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα από μεσαίος να γίνεις μεγάλος.
4: Εντάξει, είναι κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό που έχει να κάνει γενικότερα με το χώρο των επιχειρήσεων. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές στην χώρα μας η επιχειρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί. Όχι βέβαια ότι δεν έχει κάποιες παθογένειες στο παρελθόν, οι οποίες όμως με νέα όπλα που υπάρχουν, και μιλάω τώρα για τη φοροδιαφυγή, γιατί βλέπω εδώ και ένα δημοσίευμα, μια τοποθέτηση από μικρομεσαία επιχειρηματία, φαρμακοποιό, που μου λέει δεν επικροτεί την καταστολή της φοροδιαφυγής ο προσκεκλημένος σου. Κάποιοι δεν πληρώνουν καθόλου φόρους βάρος των υπολείπων. Άρα,
3: κύριε Σαντορινέ, εδώ, αν θέλετε, θα σας εκφράσω τη δυσθυμία μου.
4: Για πείτε μας.
3: Θα σας... Προσέξτε, μιλάμε για μια χώρα. Καταρχάς, δεν ξέρω από πού το συνάγει αυτό ο ακροατής σας, αλλά μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει δεκαπλασιάσει τη διακίνηση ναρκωτικών και το παραεμπόριο, το λαθρεμπόριο καυσίμων τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει από τα λίμματα. Mm-hmm. Άρα την μικρομεσαία επιχειρηματία την ενοχλεί η φοροδιαφυγή του μικρομεσαίου επιχειρηματία, αλήθεια?
4: Μα νομίζω ότι με τα νέα όπλα που υπάρχουν και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αυτό σιγά σιγά έχει περιοριστεί.
3: Αυτό που δεν καταλαβαίνω στην κουβέντα μας πολλές φορές, ξέρετε, γιατί προκύπτουν τέτοιοι ακροατές, είναι, και προσέξτε, εγώ την χάνει να ήμουν συμφοιτητής και σύντροφος με τον κύριο Πιερακάκη στην ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ. Και θυμάμαι τον σύντροφό μου, τον νυν Υπουργό Οικονομικών της Ευρώπης, να λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ σαφές. Ζούμε σε μια χώρα όπου οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δεν φορολογούνται. Γιατί? Γιατί φοροαποφεύγουν. Γιατί φοροαποφεύγουν? Γιατί φροντίζουν στην Ελλάδα τα φαινομενικά τους κέρδη να είναι έως και μηδενικά, και μέσα από τεχνικές φορολόγησης σε φορολογικούς παραδείσους, είτε της Ευρώπης είτε εξωχώριες, να φορολογούνται εκεί. Και άρα ποιος είναι ο καημός του μικρομεσαίου, ότι ο άλλος μικρομεσαίος μπορεί και να φοροδιαφύγει? Αλήθεια τώρα? Σε μια χώρα όπου η διακίνηση ναρκωτικών έχει δεκαπλασιαστεί.
4: Καλά, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει ας πούμε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Δηλαδή,
3: μα επί της αρχής δεν διαφωνεί κανείς. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει φόρους. Σαφώς. Πρέπει όλοι να πληρώνουμε φόρους και μιλάτε και με μια επιχείρηση η οποία, αν μη τι άλλο, η δική μου επιχείρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι απολύτως ενήμερη. Δεν συζητούμε αυτό όμως, το επί της αρχής. Γιατί ξέρετε, αναφέρατε και το θέμα της δαιμονοποίησης της επιχειρηματικότητας, που είναι πάρα πολύ σωστό επί της αρχής. Και μιλάμε για μια χώρα, ξέρετε, που η μεγάλη της παθογένεια είναι ο εμφύλιος, ο οποίος αναπαράγεται. Και δυστυχώς αναπαράγεται και στη βάση αυτό του προοδευτικό, συντηρητικό ή αριστερά-δεξιά. Ενώ μιλάμε για μια χώρα που σε τεράστιο βαθμό μέχρι και τη δεκαετία του 70, οι επιχειρηματίες ποιοι ήταν? Οι αριστεροί, που ήταν αποκλεισμένοι από το κράτος γιατί δεν είχαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Άρα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία της αριστεράς να δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα, γιατί οι περισσότεροι εκ των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που ιδίως ξεκίνησαν την πορεία τους και την επιχειρηματική τους ζωή εκείνη τη δεκαετία και την επόμενη, προερχόντουσαν από τη δεξαμενή αυτής της πολιτικής ρίζας.
4: Θα κρατήσω αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, της επιτάχυνσης και της, έτσι, θα έλεγα, τη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν, να συγχωνευτούν μέσα από μια πιο εύκολη διαδικασία, και μια διαδικασία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα δώσουμε πάσα για διαφημίσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να ξαναμιλήσουμε για να πάρουμε και ένα feedback από την αγορά. Δεν το πήραμε γιατί επικεντρωθήκαμε εκεί, που θεωρείτε και εσείς πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα από τα πολύ, έτσι θα έλεγα, συζητημένα ζητήματα έχουν να κάνουν με το αν θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή ο μικρομεσαίος να συνεργαστεί περαιτέρω, να γίνει μεγαλύτερος μέσα από ένα συνεταιρισμό, μια συγχώνευση, ας το πούμε έτσι, αυτό είναι μια συγχώνευση, συνεταιρισμός είναι βασικά, για να προχωρήσει και αυτό που λέμε μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε κάτι πιο δυνατό.
3: Και αύξηση της παραγωγικότητας.
4: Και αυτό φυσικά, γιατί αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
3: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα πούμε για τα αθλητικά μας, γιατί πάντα η κατακλείδη χρειάζεται και ο αθλητισμός, πέραν της καθημερινότητας και της επιχειρηματικότητας και όλων αυτών που απασχολούν εκεί έξω τους πάντες. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα στο Σάκη, ο οποίος μου λέει, αν ήμουν επιχειρηματίας στη θέση του κυρίου Παπαβασιλείου, ίσως να χαλάξει και χώρα. Γιατί το λες αυτό, φίλε? Ο Αναστάσης λέει, αν ήμουν σκηνοθέτη, θα γινούσα μια ταινία που η Ελλάδα θα ήταν η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Οι κάτοικοι κάθε μέρα μετά τη δουλειά τους ευτυχισμένοι και ανέμελοι θα απολάμβαναν τον παράδεισό τους. Αφού δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε στην πραγματικότητα, τουλάχιστον να το δούμε σε ταινία, λέει ο Αναστάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιουλία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευγένεια, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη, για να δούμε τα αθλητικά μας. Τουρκοφάγος για ακόμη μια φορά, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι, όπως είπες, Τουρκοφάγος λοιπόν, Ολυμπιακός. Εχθές νίκησε την ΕΦΕΣ με 89-66 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι, Τηλέμαχε, το οποίο το έδωσε στο γήπεδο της ΑΕΚ, της Άνελ Αρένα, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ, της ανακατασκευής του. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έπαιξε και άμυνα χθες, και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Γιώργο Μπατζόκα, γιατί δεν το είχε δείξει. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, στους 12 από αυτούς έβαλε στην τέταρτη περίοδο, και τον ακολούθησε ο Ταϊρίκ Τζονς με 11 πόντους και 6 rebound. Να φύγουμε λοιπόν από το μπάσκετ, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και στη Super League, όπου μετά από σχεδόν 20 μέρες άνοιγε ξανά τις πύλες, είχε κλείσει για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Θα περάσουμε λοιπόν στην έκτη αγωνιστική και στις 7.30 ώρα έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν νίκη, έχουν από 2 βαθμούς και αναζητούν λοιπόν το πρώτο τρίποντο εντός εισαγωγικών. Στην ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφη, ένα παιχνίδι το οποίο, μάλλον ένα ζευγάρι το οποίο το είχαμε δει και στον τελικό του Super Cup στις αρχές της σεζόν, όπου ο Όφη πήρε το τρόπο στα πέναλτι. Οι δύο ομάδες έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά από αυτό. Η ΑΕΚ θα φύγει, θα πάει στο Λονδίνο, όπου εκεί θα παίξει με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Champions League. Από την άλλη πλευρά, η κριτική ομάδα έχει να δώσει παιχνίδι η Γαλλία με την Ρεν, με τη Ρεν για το Europa League. Μεγάλη στιγμή και Όφη, έτσι, ο οποίος συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα παίξει και εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να το κάνει αυτό, πάρα σωστά, πολλά χρόνια πάντως. Έτσι,
0: μεγάλη έκπληξη ο Όφη και πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έτσι, δείχνει τι μπορεί να κάνει μια ομάδα όταν έχει σοβαρό προπονητή και έχει ένα όραμα, ένα στόχο, και βοηθείται βέβαια και από τους φιλάθλους αλλά και από τη διοίκηση του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι είναι και μια ομάδα η οποία παίζει με πάρα πολλούς Έλληνες. Ένα

0: άνθηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά από φέτος, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν το πρόγραμμα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 η ώρα έχουμε το Μαρούσι Μύκονος. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καρδίτσα Βίκος Φάλκον. Στις 5.30 έχουμε το Ντέρμπι Άρης ΑΕΚ. Και στις 7 η ώρα το πρόγραμμα θα κλείσει με την αναμέτρηση του Προμηθέα κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτο. Ο Παναθηναϊκός Άκτο, ο οποίος έχει ξεκινήσει την Πουσέκα και αυτό στη EuroLeague τηλέμαχε, προέρχεται από την νίκη 92-74 κοντά στη Φενέρμπαχτσε του Γιάννη Κεβίτσου. Ήταν ένα ντέρμπι κορυφής, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν από τρεις νίκες μέχρι να παίξουν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος έχει αλλάξει με τον Ζελικό Μπράντοβιτ τον Πάκο, έχει κάνει το 4-4. Βέβαια τα έχει δώσει και τα τέσσερα παιχνίδια στο γήπεδό του. Θα δούμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια τι θα κάνει, γιατί ακολουθεί και διάβολη εβδομάδα, λέμε έτσι, στη EuroLeague μετά από αυτά τα παιχνίδια που θα δώσουν δύο ματ σε τέσσερις ημέρες οι ελληνικές ομάδες στη διαμαχή.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Τον Παναγιώτη Χάλαρη, τον κρατεό διοικητή των Αητών Ιχολιπτών. Δύναμη μεγάλη. ZZ Top ακούμε, Sharp Dressed Man. Φοβερό βίντεο κλιπ, έτσι. Το θυμάσαι, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς διάλεξε τραγούδια και όπως τα ακούτε τα σπάνε. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Σε λίγο έρχεται Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνεο, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 με ρεπορτάζ αναλύσεις και όλα τα τελευταία νέα. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 6 με ηθικό ακμεότατο θα σας υποδεχτούμε για ακόμη μια ραδιοφωνική πτήση. Αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι, γιατί θα τα καταφέρουμε ό,τι και αν γίνει. Καλημέρα!

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: διαλύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
1: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
9: Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Για πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα. Για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται, έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα. Ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη. Τηλέφωνο 694-7554-886.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παρακαλώ την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Οι πτήσεις ξεκινούν.
3: Νάτο, νάτο, έρχεται! Δεν είναι ψέματα, νάτινε! Φτάνει η πιλωτίνα!
4: Συνταξιδιώτες μου, ξεκινάμε! Η μουσική πτήση Οδός Κρήτη, κάθε Σαββατοκύριακο το πρωί. Οδός Κρήτη, χωρίς εισιτήριο, στον Κρήτη FM και τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Με πιλότο, την Ευαγγελία Καπετανάκη.
5: Πάντως

0: Καλημέρα. Όλοι παρόντες? Ναι. Πάμε.
1: Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφά.

Όλες και όλοι πιο κοντά. Και ναι, έβαλε ζέστες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Ευαγγελία Λία Καπετανάκη για 2 ώρες μαζί. Η δικιά σας πιλότος μέσα από τον Κρήτη FM 87,5, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα, άπαντες. Καλημέρα, μαμά πατρίδα, Χανιά, Ρε, Θέμενο, Ηράκλειο, Λασίθη. Μας ακούτε από το ράδιο Μεγαλόνισος 89 και 8, παρακαλώ. Καλημέρα, Νίκο Γκαλονάκη. Καλημέρα Ελλάδα, από τον Εύρωο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. Μέσα από το www.kritifm.com, radiomegalonisos.gr, live 24, ό,τι θέλετε βρείτε, πείτε το μου και εμένα. 2-10-51-22-159 το τηλέφωνο μας, και να πούμε μια όμορφη καλημέρα στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Μια καλησπέρα στο ράδιο Γέφυρα στη μακρινή την Αυστραλία, στον Οδυσσέα, τον Πλατήραχο, στην κυρία Ελένη, στο Μιχαλιό εκεί και σε όλο το παρεάκι που μας ακούει. Πιο κοντά να έρθει και ο τυρλαντάρης της αγάπης όλη ράρισε. Και παρόλο που ακούμε τον Τυρλαντάρι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Λουκάκη, που πραγματικά μας το χάρισε για τις μουσικές μας πτήσεις πριν καν ξεκινήσει αυτό το τραγούδι να βγαίνει στην επιφάνεια και στο YouTube, μας το έδωσε για τη μουσική μας πτήση. Το έχουμε τιμήσει, Γιώργη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ και με πολύ αγάπη να στείλω την καλημέρα μου και στον Παπακοσταντίνου, τον Βασίλη, που ξέρουμε όλοι ότι κάπως η υγεία του κλονίστηκε λιγάκι. Και ποιος δεν είναι λίγο κρυωμένος, λίγο αρρωστούλης, λίγο έτσι, μια πνευμονία που τον ταλαιπώρησε. Εμείς να πούμε σε ανθρώπους που μας δίνουν χαρά να έχουν υγεία πάντα, γιατί τους χρειαζόμαστε να μας ψυχαγωγούν. Δύσκολη καιρή, βρε αδερφέ. Γιορτάζει ο Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Αχ, Ευλαμπία, λέει, η ασθένειά σου έγινε χρονία. Να, αλήθεια λέω, είδες. Λοιπόν, υγεία, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Οπα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και φυσικά θα στείλω την καλημέρα μου στα αρρωστούλικα, με πολύ πολύ αγάπη, που είμαστε όλοι εμείς. Μη μου πείτε ότι δεν νοσείτε, τι λες τώρα. Ποιος δεν νοσεί, να σηκώσει το χέρι. Και το άλλο να το βάλει στην καρδιά, ε. Απαπαπαπα, τι ζούμε. Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλι. Δεν μας προλαβαίνουμε, δεν ξέρω, ούτε ο Θεός προλαβαίνει. Δεν ξέρω, σε όποιον Θεό και αν πιστεύετε, δεν μας προλαβαίνει. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ωστόσο, θυμάστε που λέει... Εμείς πάμε, λέει, που πάμε. Κατά διάολο, αλλά τουλάχιστον είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Γιώργη Νταγάκη, το θυμάσαι, το έχεις πει και εσύ. Έλα τώρα να σου πω εγώ τι έγινε. Μόλις φτάσαμε. Όχι, πάμε κατά διάολο. Φτάσαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε. Καιρός, ναι, ναι, ναι, όμορφος, παντού. Παραλίες γεμάτες από το λεκανοπέδιο της Αττικής, γιατί τυχαίνει και περνάω λόγω δουλειάς μου από εκεί. Και παιδιά, γίνεται το έλα να δεις. Η Κρήτη μας, από ό,τι είδα μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, τώρα καλυτέρεψε ο καιρός και εκεί λιγάκι κάποιοι χαριτολογούσαν και έλεγαν, αφού κολυμπήσαμε και αφού πνιγήκαμε, ελάτε τώρα να πάμε μαζί για βουτιές να κάνουμε μπάνιο. Σε όλο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη, εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Ψυχική υγεία πάνω απ' όλα, για να την έχεις αυτή στα αγαπημένα ραδιόφωνα εδώ. Καλημέρα στα περήφανα, στα εργαζόμενα νιάτα και στα περήφανα γυρατιά. Καλημέρα στα ντραϊβεράκια που τώρα οδηγούν, τρέχουν για τα προστοζήν και με ακούνε. Καλημέρα στα σχολιταρούδια που ρεπάρουν και καλά το κάνουν. Και γενικώς καλημέρο καλησπέρες. Για να έχουμε μια σωστή κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο. Ένα είναι το ζητούμενο στην κοινωνία μέσα. Να έχει γυναίκα αρχονδιά και να έχει ο άντρας μπέσα.
Παναγία μου και Χριστέ μου. Φωνή ακούτε λιγάκι, εντάξει, το έχετε συνηθίσει, δεν λέω πράγμα, δεν λέω, γίνομαι γραφική. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, είναι το πιο ασφαλές για ψυχική υγεία. Ναι.

Η παρομοιώδης φράση «Μη μου τους κύκλους τάρατε» αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό και εφευρέτη Αρχιμίδη. Δεν θα σας βάλω λοιπόν δύσκολα να σας ρωτήσω ποιος την έγραψε, ποιος την είπε μάλλον. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, η φράση υπόθηκε το 212 π.Χ. Μέχρι εκεί για αυτή τη στιγμή θα σας πω περισσότερα στο τέλος της μουσικής πτήσης. Ο Αρχιμίδης λοιπόν είπε «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Αν λοιπόν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, θέλετε να πείτε στον άλλον αυτή τη φράση, λίγο πολύ ξέρετε τι σημαίνει, με μία λέξη ή δύο, πώς θα του το λέγατε? 2-10-51-22-159, γιατί διαφορετικά δεν μας βλέπω καλά.

Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί στο πιλωτήριο η δικιά σου πιλότος Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Για να μην πάρουμε τα βουνά, πείτε μου με μία λέξη σήμερα στην δική μας διάλεκτο, όπου κι αν είστε, πώς θα του το λέγατε, το μίγμα μου τους κύκλους στάρατε, με μία λέξη πώς θα το λέγατε?

Μία απάντηση ήρθε από την Τόνια Αντωνίου, από την Αγία Νάπα, την αγιογράφο μας, την αγαπημένη. Καλημέρα, Τόνια. Σωστό κι αυτό. Τις εκδοχές θα τις πω στο τέλος. Καλημέρα, Θεία Δέσποινα, Θεία Κωστή Μπούτζουκα. 17 Οκτωβρίου, γιορτή τσικουδιάς, λέει, στο λιμάνι, πλατεία Γυαλή Τζαμί. Ω, πω, πω, έχω να πω κι άλλα όμως, θα τα πω, θα τα πω.

0: Πω, απαντήσεις που έρχονται, Παναγία μου. Πάμε σε διαφημιστικά, πραγματευτάδες. Και έρχομαι, ακούτε, πραγματευτάδες είναι αυτοί που στηρίζουν τη μουσική μας εδώ, γενικότερα το σταθμό μας. Τους σταθμούς που ακούτε, τους αγαπάμε, μας αγαπούν.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: 694-7554-886.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ.
3: Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Καλλιεργούμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

με Λεωνίδα Κλάδο και Νίκο Μανιά επιστρέψαμε. Ελπίζω σας έδωσα χρόνο να φτιάξετε ένα ρόφημα της αρεσκίας σας και να μου κάνετε παρεάκι εδώ. Είστε πάρα πολύ με τα μηνύματα και με τα τηλέφωνα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού, είπαμε 9 με 11 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πάμε. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Εξύπνησα λέει πρωί-πρωί στη δροσερή Αθήνα. Και άνοιξα το ραδιόφωνο να ακούσω πιλωτίνα. Γεια σου καπετάν Γιώργη Νταγάκη. Ο Γιώργης ο Νταγάκης, τον ξέρετε όλοι. Ένας, μετά έσπαστο καλούπι λέει. Τον ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 11 παρακαλώ. Συντροφιά με ενημέρωση και φυσικά όλα τα χιουμοριστικά του, τα ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω Γιώργη, στο μουσικό σεριάνι σας πατήστε οδός Τσικρίτης. Ακούει κάθε κοντιλιά ορλάκερος πλανήτης. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Είπαμε, γιορτάζουν η Ευλαμπία και ο Ευλάμπιος χρόνια πολλά. Δεν είπαμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια χρόνια πολλά. Προχθές είχε η Δημητρούλα, Δημητρούλα κοντογιορτή, είμαστε μαζί. Είναι, ακούτε τώρα, 17 μέρες για την 28η, 75 για τα Χριστούγεννα. Και γιατί να μην το πούμε άλλωστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ψάχνουμε κάτι να διασκεδάσουμε. Πώς θα ανάψουν τα λαμπιόνια δίπλα στα χαρτόκουτα και στα λοιπά και στα λοιπά που τα λέμε κάθε χρόνο. Ένα καπηλιό είμαστε εδώ πέρα, οπότε ναι, γιατί να μην τα πούμε. Τα... Ω, ναι. Η ερώτηση της ημέρας μας είναι... Το 212 π.Χ. ο Αρχιμίδης είπε «Μη μου τους κύκλους τάρατε».

Το 19ο επεισόδιο, όλοι βλέπουμε λίγο πολύ, θέλεις από περιέργεια, θέλεις άλλοι, δεν νομίζω να είναι για να σκοτώσουν την ώρα τους, είναι ένα εντάξει ευχάριστο έργο με τα καλά του και τα κακά του που λένε, τα δύο μαύρα πουκάμισα που αναφέρομαι. Λοιπόν, διαφήμιση δεν είναι ότι κάνω για την παραγωγή, την ίδια την παραγωγή, αν και έχω δουλέψει με αυτόν τον σκηνοθέτη τελικά, γιατί μπήκα και διάβασα, δεν ήξερα, ούτε θυμόμουν ποιος ήταν ο σκηνοθέτης. Ωστόσο, να πω την καλημέρα μου στο Μανώλη τον Κονταρό που ξέρω ότι μας ακούει, και όταν είπα πραγματικά περίμενε να πω ο Μανούσος επειδή τον έχουν σαν πρωταγωνιστικό ρόλο, να μου επιτρέψετε να πω ότι ο Σύφης που είπα εγώ και μου λέει είσαι ρομαντική, το Σύφη πραγματικά τον Μουρίκιο, τον Αντώνη τον αγάπησα πολύ σαν ηθοποιό από τον καιρό που έπαιξε τον Καποδίστρια. Είχε μία αρχοντιά, μία λεβεδιά και στο έργο είναι πολύ πιο τρυφερός και πιο σωστός θα έλεγα εγώ, βέβαια δεν τολμάει πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι έχει να γίνει παραπέρα. Ελπίζω να μην μας διαψεύσει και να βγει πραγματικά αληθινός ήρωας όπως τον περιμένουμε εμείς, οι ονειροπόλες οι γυναίκες που λέει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως, να το αφιερώσουμε στο Μανώλη τον Κονταρό που μας ακούει αυτή τη στιγμή και στη Ρένα, την ξαδέρφη μου.

Μουσική πτήσιοδος Κρήτη και Οξόνου χωρίς εισιτήριο. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Τι άλλο καλύτερο για τον εαυτό σου. Εδώ, εδώ μαζί. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11.

Δύο μαύρα πουκάμισα, Μανώλης Κονταρός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ωστόσο εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που και ο ψυχολόγος θέλει τον ψυχολόγο του, βραδερφέ. Πάμε! Όλοι άρρωστοι εδώ μαζευτείτε. Βλέπω είστε κι άλλοι, και τη δεκαριά άκουσα. Μπαγκ! Μετά τα διαφημιστικά εσείς εκεί. Θα σας πω εγώ. Αφιέρωση. Μετά.

0: να στείλω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια όμορφη καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους τους άπαντες εξωτερικό. Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, όπα. Νότια Κορέα που έχει την τιμητική της χθες, γιορτάζαν το αλφάβητο. Τι είναι αλφάβητο? Ιταλία, Δανία.
1: Και μάγεψε τις μοίρας μου.
0: Να στείλω μια όμορφη, όμορφη καλημέρα στην Ελβετία, στην Αυστρία. Κυριακή αναβάλλεται, ε. Από εμάς, γιατί αυτά το κάνουν.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας. Στις δύσκολες αυτές

0: περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Σίτες. Ρολά. Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Ιν αλουμίν. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
9: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με Κωστή Σαριδάκη, Σαριδό Κώστα, επιστρέψαμε. Έχουν οι σκέψεις μου χορό. Και όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι και έρχεται ένας και σε ενοχλεί, του λες μη μου τους κύκλους τάρατε. Βασικά ο Αρχιμίδης το είπε έτσι, εμείς πώς το λέμε. 2-10-51-22-159, βοήθησα αρκετά στο ακριβώς της ώρας λοιπόν. Έχετε δώσει πολύ σωστές απαντήσεις όλοι. Να στείλω μια καλημέρα στον Παπαδεράκη το Γιώργο. Καλώς να ορίσεις, καλώς να μείνεις, καλώς όρισες μάλλον στην Αθήνα από Χανιά. Θα φύγω λέει για ελιές. Όμως μετά πάλι. Βέβαια. Στο Στάθη το Λιονί μια καλημέρα. Στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στην κυρία Ανέζα μια καλημέρα. Στο Ρέθεμνος. Τον Στεφανάκη, τον Γιάννη μια όμορφη καλημέρα. Στον κύριο Αντώνη τον Κουκλινό μια καλημέρα. Στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, στον Ευδόκιμο το Σαμαρτζίδη, στο Μάικ τον Ψήλιο, στον Νίκο τον Παπαχρονόπουλο, στην Κυριακή την Μπάμπουλη, στην Νικολέτα την Μπάμπουλη. Στην Παγώνα, στο Πάνο Βαλσαμόνερο. Στον Γιάννη το Χαρονίτη. Στην Κολονία. Θα πούμε κι άλλους σε λίγο. Λοιπόν, Ιερά Πέτρα. Εύσημα λέει από τη Βρετανική Πρεσβεία στο Λιμεναρχείο για τη διάσωση 4 Βρετανών. Κρήτη, 4 ανήλικοι συνελήφθησαν ως διακινητές μεταναστών, ανάμεσά τους και 15χρονος παρακαλώ πολύ. Αδιανόητη ταλαιπωρία για γυναίκα στην Κρήτη. Η εφορία δέσμευσε χρήματα για την νοσηλεία της. Είχε ρυθμίσει και σχεδόν εξοφλήσει το χρέος της. Να πω εγώ σε αυτήν την ταλαιπωρία, ας το ξαναδούνε οι δήμονες. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας επιβάλλεται. Θα μου πεις είναι κλειστά τα μαγαζιά τους. Ναι, σήμερα είναι Σάββατο. ΔΔΕ, διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης σήμερα. Μένω στο οροπέδιο Λασιθίου, καθοριστική διαμαρτυρία Κυριακή αύριο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, κάλεσμα για στήριξη της περιοχής. Μα όντως σε πλήγησαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Η συνταξιούχη Ηρακλείου στο πλευρό των αλλιέων. Ως εδώ λέει ο αγώνας και η επιβίωση των αλλιέων αναφέρει όλο το λαό. Αφορά όλο το λαό.

Αγωνία για 65χρονο Γερμανό που αγνοείται στην Κρήτη. Τελευταία φορά εθεάθη στη Γεωργιούπολη Χανίων. Μάλιστα. Στα Χανιά, σήμερα, Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη. Πράσινο φως σε σχέδιο 40 εκατομμυρίων ευρώ για 1.064 νέους αγρότες. Ποιοι εγκρίθηκαν, ποιοι έμειναν εκτός. Μπείτε να βρείτε, παιδιά, να διαβάσετε. Άλλωστε, όσοι μείνατε εκτός, θα το ξέρετε κιόλας ή ποιοι μπήκατε.

Ωστόσο, αύριο. Αύριο είναι τα 2 χρόνια για τον μπαμπά του σταθμού μας, που εμείς θέλουμε, έχουμε χρέος και υποχρέωση όλοι σύσσωμοι εδώ από το σταθμό μας να παρευρεθούμε. 2 χρόνια λοιπόν χωρίς τον μπαμπά του σταθμού. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:30 το πρωί τελούμε μνημόσυνο για τα 2 χρόνια από την κοίμησή του. Για τον Πατακαστολή μας λοιπόν, στο Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αθηνών και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθέριου. Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, ας παραστούν. 11:30 λοιπόν, όλοι εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να στείλω αλλάζουμε θέμα, θα το πούμε και αύριο άλλωστε. Αύριο θα είμαστε μέχρι, θα κάνουμε μια μισή ώρα μουσική πτήση για να προλάβω και εγώ να είμαι εκεί, όπως σας είπα, στην Μητρόπολη Αθηνών για τον μπαμπά του σταθμού μας. Περισσότερα θα ακούσετε αύριο. Συνεχίζω τώρα σε ένα παρεάκι καλό. Εκεί στο Ρέθεμνος.

Λοιπόν, και καθώς είμαι χθες στο κέντρο της Αθήνας, να έρθω για μία ολιγόρη στάση εδώ στα παιδιά, στον Ταγάκι, στη Δημητρούλα και στην Αλίκη, και κατ' επέκταση να πάω από το σπίτι και μετά να ξανά τούμπαλι για δουλειά, το γύρο της Αθήνας που λένε. Ένα έτσι, τα αεροπλάνο έχω εγώ, που θέλω πάω, τι θέλω κάνω. Κάνω μία στάση στο κέντρο της Αθήνας και τι να δω? Άκου Αντώνη Κουκλινέ, εσύ. Έτσι, επειδή έχεις και κάτι παρόμοιο σε τραγούδι, βλέπω πραγματικά για σεμί μες στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο από έξω. Θα το βγάλω φωτογραφία μου, θα σας τα ανεβάσω, γιατί μπορεί να λέτε ότι λέω λόγια. Έκοψα ένα ανθάκι για να μην το χαλάσω και το μοσχομύρισα, μα ήταν υπέροχο. Ωστόσο, πάμε να απολαύσουμε. Κυριακή, είδες, τι κάνω εγώ. Ρομαντικό παιδί, παιδί μου. Άλλωστε μου το είπε και ο Κονταρός τώρα. Είσαι ρομαντική, λέει.

Ναι, μωρέ, Αντώνη Κουκλινέ, Μιχάλης Πετσάκης, τον μπέρδεψα μάλλον, είδες, κάνω κι εγώ τα δικά μου. Μιχάλης Πετσάκης, Αντώνης Κουκλινός, επλέξανε τα γιασεμινιά.

Και μετά το Μιχάλη Μπετσάκη και τον Αντώνη τον Κουκλινό. Να στείλω μια όμορφη καλημέρα σε έναν οδηπόρο εκεί που λέει: από τα Σφακιανά όρη οδεύω προς το Ρέθεμνος και σε σκέφτομαι, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Λέω, δεν μπορώ να κάνεις κι αλλιώς. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, εδώ είμαι εγώ για εσάς. Γιώργη Πορτάλιο, χαιρετώ σε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζω. Αυτά είναι.

Καλημέρα, Λουκάς Καμνάκη στη Νέα Χώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιάννη τον Κρυαράκη, στη Ρανίνα και στη Σούλα. Που την περασμένη εβδομάδα στην πρεμιέρα και την επόμενη και την τρίτη σημεία. Τρίτη μουσική πτήση, ναι. Τι, μόνο Χριστούγεννα και 28 θα λέω, ντροπή μου.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

Εδώ είμαστε με Δερμιτζογιάννη και Κρήτη μητέρα Τσαρχοντιάς για το τελευταίο μισάωράκι μας. Πάμε παιδιά, έλα. Θανάσης Σκορδαλός, Κρητικοπούλα χόρεψε.

Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Εμείς ζούμε σε μια χώρα που ο καθένας ψάχνει για ψυχολόγο και ο ψυχολόγος ψάχνει το δικό του ψυχολόγο και όλοι φωνάζουμε μη μου τους κύκλους τάρατε. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, η φράση υπόθηκε το 212 π.Χ. κατά την κατάληψη των Σιρακουσών από τους Ρωμαίους. Ο Αρχιμίδης, ο οποίος ήταν τότε σε προχωρημένη ηλικία, βρισκόταν προσιλωμένος στη λύση ενός σύνθετου γεωμετρικού προβλήματος, έχοντας σχεδιάσει γεωμετρικά σχήματα, κύκλους πάνω στην άμμο. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον πλησίασε και τον διέταξε να τον ακολουθήσει για να πάει στον Ρωμαίο στρατηγό Μάρκελο. Ο Αρχιμίδης, πλήρως απορροφημένος από τη μελέτη του, αρνήθηκε να υπακούσει πριν την ολοκλήρωση της την υπόδειξη του προβλήματος. Ήθελε να λύσει αυτό που έφτιαχνε με λίγα λόγια και γύρισε και είπε τη φράση «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Τότε φυσικά να μην του χαλάσει, να μην σβήσει τα σχήματα που είχε σχεδιάσει στο έδαφος. Αυθόρμητα αγνόησε τη διαταγή και έτσι επιτόπου τον σκότωσαν. Ωστόσο, σήμερα στην καθομιλουμένη, μη μου διακόπτεις τη ροή των σκέψεων, που σημαίνει όπως πάρα πολύ έχετε στείλει απαντήσεις και λέτε μη με ζαλίζεις, παράτα με, άσε με, παράτησέ με, εγώ είμαι αρνητής του κύκλου, λέει ο Μένιπος. Χωρίς αστεία τώρα, σημαίνει να μην ταράσεις αυτά που έχουν κατασκευαστεί με επιμέλεια και σοφία. Κύκλος είναι κάτι τέλειο. Να σε καλά, Μένιπε. Ευδόκιμε, πού είναι η απάντηση? Ευτυχώς, λέει, που μας ενημέρωσες για τη γιορτή Τσικουδιά στο Γυαλί Τζαμί. Α, ναι, που σας είπα νωρίτερα. Είπαμε 17 του Οκτώβρη.

Γεια σου βρε κρυαράκι. Γεια σου teacher. Δάσκαλος των δασκάλων. Πάμε σε ένα σπήλιο. Το σπήλιο Γρηγόρης Σαμόλης.

Πάει και το άντε, πάει και το έλεος, και το ξεκόλα, και το άραξε. Και πολλά πολλά άλλα, ε. Άλλωστε και καμιά φορά μια ματιά μόνο φτάνει για να του πεις του άλλο τράβα πιο πέρα.

0: Όλοι λοιπόν οι ψυχικά νοσούντες, εδώ σε αυτή τη μουσική πτήση για να περνάμε όμορφα. Νίκο Γκαλονάκη.
1: Υπάρχει μια κρύπη σπηλιά που την εκάθει.
0: Αυτή την Γεωργία την Νικολιδάκη από το Φουρφουράν στείλω την καλημέρα μου. Θέλω να τη γνωρίσω γιατί έχει ίδιο όνομα τεπώνυμο με τη μαμά μου.
1: Τα βάσαμα λιγούνε.
0: Από Φουρφούρα όμως η κυρία. Η δικιά μου είναι από τα Μάρη. Ξαναλέω εγώ. Γιάννη Κρυαράκη, ήσουν υπέροχος στην παρουσίαση που σε πέτυχα στη γιορτή Σαρδέλα στην Κρήτη. Ξέχασα να σου το πω αυτό. Είδα την φαμελιά σου, αλλά με σένα δεν μίλησα κατηδίαν. Είπα να σ' αφήσω έτσι λίγο-λίγο. Να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου όπως πάντα. Και φυσικά ο Θείος ο Κωστής με τα κοπελάκια εκεί. Χορευτικός σύλλογος Ψιλωρίτης. Με τα χορευτικά πλαισιώσαν και η χοροδία μου άρεσε. Με τις κυρίες εκεί. Και έφαγα και σαρδέλα, δεν στο είπα. Αχ, ψυχική υγεία.
1: Είχα μια αγάπη.
0: Κι ένας ψυχολόγος στην παρέα υπάρχει.
2: Μπα.
0: Όλοι είμαστε.

0: Και λέει ο Χρήστος ο Κλάδης.
1: Λυμπίζομαι τη θάλασσα που απλώνει δίχως κύμα. Να τον λουλακί χαρτί, να σου γράφα μια ρήμα, Χρήστος Κλάδης. Την καλημέρα μου, είχα τη χαρά και την τιμή μια μορφή πραγματικά να τον έχω σε μια εξόρμηση που κάνω, αυτές τις ξαναγήσεις που κάνω εγώ με διάφορα πρακτορία γραφεία. Και μιλάμε, ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ να κάνω δουλειά, να μιλάω στον κόσμο και αυτός να μου φωνάζει από πίσω. Στο τέρμα δηλαδή του λεωφορείου εννοώ πίσω, να φωνάζει. Έλα να σου πω μια μαντινάδα. Είχε γνωρίσει τη φωνή μου χωρίς να. Είπα το ονοματεπώνυμό μου, αλλά δεν ήξερα ότι θα είναι μέσα και κριτική, ήταν αρκετή. Πάμε παρακάτω τώρα. Πτυσιωδός Κρήτη και Οξονού, χωρίς εισιτήριο. Πέτρος Μαρούλης, Νίκος Γκαλονάκης, Θάλασσα και Γη μου. Στίχης Μισακογιώργης. Πάμε παιδιά, έλα τα αεροπλάνο επιστρέφει. Αύριο το πρωί εκτάκτος, 9:30 ώρα μουσική πτήση, γιατί έχουμε το μνημόσυνο του μπαμπά του σταθμού. Επιβάλλεται. Ποιος είναι κατ' εμέ. Η παρουσία μας, για εμάς λέω, του σταθμού μας. Οι υπόλοιποι λυποί φίλοι, συγγενείς, ακροατές του σταθμού, όσοι θέλετε, 11:30 στη Μητρόπολη Αθηνών, για να τιμήσουμε τη μνήμη του.

Μάικ Ψήλιος, Γιώργης Βογιατζάκης, Σπύρος Πετράκης, Γιώργης Νταγάκης, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μανώλης Κουλάς, Μαθιουδάκης Τάκης, Βουλιόρ Έθεμνος. Πέγκι Ντόλκα, Ευδόκιμος Σαμαρτζίδης, Γιάννης Βρανάς, Γαλατοπολείο, πού είσαι βρε, στείλε πράγμα. Έφαγα μία σφακιανή σήμερα εγώ. Έλενα Σταύρου, Κωστή Γερακιανάκη. Ποιος είναι αυτός?

Αστεία Animateur για πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, Animateur. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694 70.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Θεέ μου, και κάμε να γεννώς μες στο κορμίτζι αίμα και να τσιδίνω στεναγμούς ώστε να ζει για μένα. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Γεια σου γιατρέ της ψυχής, γεια σου Νικόλα Λεβέντη.
0: Τη Ζανέτα μου, δεν την είπα τη Ζανέτα μου, από τα κάτω, από τα νότια.
1: Α, τι κάνεις παλικάρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ από εδώ και πέρα θα σε λέω γιατρό, τέλος.
0: Όταν δωρώ τα μάτια σου, βλέπω και τη ζωή μας. Και ξυπνά ο έρωτας.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω.
0: Πού είναι γλυκό, πού είναι γλυκό πουλί μας.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Δεν πειράζει.
1: Να σου τη ματινάδα. Πάντως, μπράβο σου, είσαι γιατρός της ψυχής χωρίς καλαμπούρι.
0: Ναι, καλά,
1: όχι,
0: ναι.
1: Και ψευτογιατροί, ψυχίατροι και πώς το λένε τους άλλους τους ψυχολόγους. Κολοκύθια τούμπανα. Εσύ είσαι το νούμερο ένα. Τέλος.
0: Παναγία μου, θα πάρουμε και αύξηση.
1: Να πάω. Σου αξίζει. Εγώ μαζί σου περνάω τέλεια.
0: Μπράβο, άμα περνάς να μην κλείνεις το ράδιο. Άμα δεν περνάς να το κλείνεις.
1: Εκεί έχω βάλει και με μαρκαδόρο στο κατράν του ραδιοφωνάκι που έχω.
0: Ναι.
1: Και δεν φεύγει από το σταθμό. Και σε περιμένω. Τετάρτη δεν είχες?
0: Τετάρτη, 5 με 8, δεν μ' άκουσες?
1: Α, όχι ρε παιδί μου, νόμιζα ότι είσαι 11 και περίμενα.
0: Μαλάδο. Τετάρτη 5 με 8 το απόγευμα. Τσι 11 δεν ήμουνα. Ήβαλες το ράδιο αλλά δεν βγήκε.
1: Λοιπόν,
0: τσι 11 ήλυπα.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου.
0: Γεια σου κορίτσι μου, γεια σου.
1: Γεια σου.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Γοντικάκινα, γεια σου, κορίτσι μου.
1: Ισέγκου είμαι.
0: Α, Ισέγκου, σας μπερδεύω λίγο, γεια σου.
1: Δεν πειράζει, σας καλημερίζω την οικογένειά σου, όλο το κλειτόραμα, τον κύριο Χαραλάμπη, να μην παραπονιέται. Και θέλω το βασιλικά για την οικογένειά μου και για όλο το κλειτόραμα.
0: Έγινε.
1: Ναι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, κορίτσι.

0: Όλα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες. Όλα θα με ζητούνε.
1: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο, Μανώνης είναι.
3: Γεια σου ρε Μανολιό, άρχοντά μου. Γεια σου.
2: Τα μάτια σου είναι αφορμή και τα περάσματα.
3: Εντάξει Μανώλη μου, για τον παππού στο Μαρίνο σας. Ο Μαρίνος φεύγει φαντάρος.
2: Ναι, όπου να είναι, ναι.
3: Εντάξει, να κοιμάσαι ήσυχος ότι θα σε βλέπει, εντάξει.
2: Εντάξει, εντάξει.
3: Γεια σου. Για το φίλο μου το Χαραλάμπη που πίνει το καφεδάκι του, έστω και με τη σκέψη. Λίμνες από Αλεφαντινό Μιχάλη. Λίμνες άκουσα, δεν άκουσα από ποιο μου πες, αλλά δεν πειράζει. Θα ρω ότι μου πες από το Λουδοβίκο. Για τη Λαβρεντάκη, την συναδέρφησα, τη Μαρία, τη Μάναζη, και για όλους τους συναδέρφους στο ΕΚΑΒ που κουβαλούν καθημερινό πόνο. Κουβαλάμε καθημερινά πόνο, οπότε πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι από το χθεσινό μας εαυτό. Πούτσα τύχη.

0: αγάπη έψαχνα να βρω κάθε γωνιά του κόσμου, κι όμως αυτή κρυβότανε στην αγκαλιά σου, φως μου. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, μπρε, έλα.
0: Γεια σου, Νούκο.
1: Έλα, ούτε τον Κυριάκο, ούτε μένα.
0: Τώρα θα πούμε και τον Κυριάκο και τον Νούκο και το φίλο μου από τον... το φίλο μου τον Ηλία τον Κουρσάρο. Γεια σου, Κουρσάρε. Μπέ μου.
1: Ναι. Ο Νούκος είμαι, ο Νούκος.
0: Ο Νούκος σε συνέ.
1: Λοιπόν, δεν μου βάζεις τα τραγούδια μου.
0: Δεν προ... κοίταξε.
1: Θα βάλεις τώρα... Για τον Κυριάκο.
0: Τι?
1: Και εμένα και τον Ρούσο και τον Μίχελα και την Κέρα Μαρία, του Κυριάκου τη γυναίκα.
0: Ναι, και τι θα βάλω?
1: Βάλε το Χριστονάκι.
0: Το Χριστονάκι έγινε, αδερφέ, το Χριστονάκι σου βάλω. Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, άντε, γεια.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εσύ μας έλειπες τώρα.
0: Πάμε δυνατά, λέει σήμερα, καλημέρα. Μην ξεχάσει τη δασκαλάκια στα Χανιά, την Τόνια και τον πιλότο στα Ηράκλειο. Και κάνει κάποια κόλπα το ίντερνετ, Νίκο. Είναι κολπατζού, είναι κολπατζού το ίντερνετ, ναι.
1: Δεν σε ακούω να λέτε την παράδοση,
0: ανησυχώ. Α, ανησυχώ, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να ξαναπούμε ότι είμαστε παράωροι, το ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί άκουσα, εχθές μου πένας ότι, δηλαδή έβγηκε μια κριτικά, αλλά αυτή δεν πρέπει να κάθεσαι καθόλου κριτικά, και έλεγε ότι οι παράωροι στην Κρήτη είναι οι βλάκες. Λέω, άμα είμαστε εμείς βλάκες, που είμαστε παράωροι, οι ιδέοι από δεν πητάνε.
1: Άρα όλο το νησί βλάκες είμαστε. Μια ματινάδια
0: στο Μανάβη
1: από
0: τις Αφνές.
1: Έχει βάλει προσφορά στις ντομάτες σήμερα.
0: Δηλαδή.
1: Έχει βάλει 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά τις ντομάτες.
1: Στις
0: Αφνές τον κοίτα. Στις Αφνές τον κοίτα σε 90 λεπτά. Μπράβο. Μ' αρέσει. Να του πούμε την παλιά ματινάδα που του αξίζει και σένα και αυτινού. Αν σε ρωτήσουν οι φίλοι μου στη φυλακή τι κάνω. Πέτωση κάτω κεφαλή έφαγε. Τι να πάνω.
1: Ωραία, και μια για το κουνάρι και κλείνω.
0: Το κουνάβι.
1: Ναι.
0: Ήταν το κουνάρι.
1: Το πουλάρι, μωρέ.
0: Α, το πουλάρι. Το πουλάρι άμα μεγαλώσει θα μου το δώσεις, εντάξει.
1: Ναι, να πηγαίνει στο Βενιζέλιο.
0: Σε ευχαριστώ, χαιρετίζω.

0: Πάμε να αφιερώσαμε στο Τζαμαντή εκεί στα Χανιά, στο φίλο μου τον Τζαμαντή. Γεια σου, άρχοντά μου, στο φίλο μου το Κοσμά, τον Καλομυράκι. Εκεί, στον πρόεδρο, γεια σου, ρε Προεδράρα. Στον αντιδήμαρχο τον Καλογεράκη, στον Καλογεράκη τον Οδοντίατρο, στον Μπρουλάκη τον Νίκο Σαγιές Παρασιές, στον Κάτι στα Χανιά, στον Κάτι, γεια σου ρε Κάτι, στον Μίχαλο και στον Καλογεράκη τον Οδοντίατρο, το είπαμε, όλους είπαμε, πάμε, πάμε. Πάμε τώρα για τον Νούκο, για τον Κυριάκο, για όλους, Χριστονάκης, Γιώργης και ο Αίτιος. Να δούμε ποιος είναι ο Αίτιος. Πάμε σε εσάς πρώτα, παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Έλα, Σιδεκνάρα μου, καλημέρα.
0: Καλώς την, καλώς την. Αύριο θα έρθει Στραψανό.
1: Αύριο πρώτα ο Θεός.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε στην Αγία Μαρίνα την Ιβώνη και μετά στο Στραψανό.
0: Όχι την Ιβώνη, Τσιβώνη. Εκεί θα βρεις και το Στάθη. Ο κάθε Στάθη κάθε Κυριακή που λέει και απ' έξω πατάτες.
1: Πού στην Στραψανό?
0: Στην Αγία Μαρίνα είναι το χωριό του. Και αν μπορείς μπαίνεις στο σπίτι.
1: Ναι, θα του συστηθώ εγώ.
0: Ναι, μπράβο. Εγώ θα έρθει αύριο να περιμένει το λεωφορείο που τα Χανιά να πάρουν πατάτες.
1: Άκου τώρα να σου πω. Άκουσε, δεν ξέραμε. Είμαστε 45 γυναίκες. Δεν παίρνουμε άντρες.
0: Α, ωραία, μ' αρέσει. Και
1: ναι,
0: είναι, οι πιο πολλές είναι χείρες.
1: Περισσότερες είναι αδέσποτες.
0: Ζωντοχείρες και αδέσποτες, μπράβο, και παντρεμένα. Χείρες δεν έχετε, έτσι. Δηλαδή δεν κατήσει καμιά που είσαι τον άντρα. Όλοι τις έχετε κανονικά.
1: Άκουτα, θα του πω του οδηγού. Θα του πω, με τόσο γυναίκες κάθεσαι, μην το έχεις προσβολή σου. Και όταν γυρίσεις να συζητήσεις, σηκώνεται η τρίχα της κεφαλής σου.
0: Μπράβο. Και το θέμα είναι να μην σας φέρουν οδηγό ή καμιά χείρα, γυναίκα.
1: Όχι, όχι, αυτός μου τον έχουμε. Το μόνο άντρα που έχουμε. Τώρα μην ρωτάς τι γίνεται μες στο λεωφορείο, ε.
0: Παναγία μου, Παναγία μου, ωραία.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Καλά να περάσετε, έγινε.
1: Έλα να σου κάνω το τραπέζι. Επήγα χθες στο χωριό μου και βρήκα ένα μικρό ροδικάκι. Βέβαια, υπόφερα μέχρι να το βγάλω, αλλά. Ναι. Το κλείνω σήμερα με το καθήκι. Έλα να σου κάνω το τραπέζι.
0: Εντάξει, να το κάνεις του Νταγάκη. Ο Νταγάκης, η πρώτη του κουβέντα είναι στον πιλότο και στη δασκαλάκια να τη συντέκνουν σαν στα Χανιά.
1: Να είναι καλά, γι' αυτό η παρέα του, γιατί μας δίνεται. Εγώ μου δίνεται ζωή και σε όλους. Αλήθεια στο λέω, μακάρι να μπορείς να κάνεις κάθε μέρα εκπομπή. Μεταδίδεις γέλιο και χαρά. Αυτό είναι.
0: Φαντάσου όμως, φαντάσου, 2.000 ευρώ λέει ο κατώτερος μισθός και σύνταξη στα 64 στη Γαλλία και τα κάμανε γυαλιά καρφιά. Και εδώ, εδώ 760 ο κατώτερος μισθός και σύνταξη στα 67 και χειροκροτούμε. Σου λέει, χειροκρότα τον Γεραντά να μην τα πάει στα 70 και δεν θα πάρουμε πια πολύ. Ας
1: το πάει στα 80, δεν πειράζει, ναι. Που δεν πάρει κανείς.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ.
1: Το μόνο πράγμα στη ζωή που σκέφτομαι σαν κάτσο είναι, Χριστέ μου, το μυαλό που έχω, μην το χάσω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και θα πάρω τη γιαγιά Άννα μετά, την κυρία Άννα. Γιατί έχω να την πάρω μέρες, θα την πάρω μετά την εκπομπή. Φιλάκια, την αγάπη μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, μετά την κυρία δασκαλάκια να πάμε στον Αίτιο. Για τον Νούκο, για τον Κυριάκο. Πάμε πρώτα σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Νίκο.
0: Έλα.
2: Έχεις βλέξει με τις ζωτοχειράδες, χειράδες, πιτσιρίκες.
0: Γεια σου, γλιστρίδα μου, γεια σου, λεβέντη μου.
2: Τι κάνεις?
0: Μα χαμήλωσε μια τράδα, μας σε τρελάνει, έλα, παίρνει.
2: Πολλές φορές, εδώ δεν ξέρω από άλλους, πέφτει το...
0: Το ίντερνετ.
2: Το ίντερνετ και για ένα τέταρτο δέκα λεπτά.
0: Αυτό σας σε καλεί να κάνετε έρωτα, είναι σαν το Λύκο. Κατάλαβες?
2: Ναι, αυτοί που έχουν, αυτοί που δεν έχουν παράνε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, κάποιο με καλά.

Να θυμάστε, αν φτωχεύσει η τράπεζά σου, αν φτωχεύσεις, η τράπεζα σου παίρνει το σπίτι. Να το ξέρετε αυτό, αν φτωχεύσετε, αν δεν πάτε καλά και πληρώνετε το δάνειο, η τράπεζα σας παίρνει το σπίτι.

0: ποιος.
1: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Νικόλα, εξ ανάπηρα, γιατί ακόμα γελώ. Λόγω τιμής, τέτοια κουβέντα δεν την έχω ακούσει ακόμα από θηλυκό άνθρωπο. Όχι από στερικό, αλλά από θηλυκό. Τη βγάζω το καπέλο. Να είναι καλά και θα την πω και μια μάτια να την τρεφέ μου.
1: Πάμε.
2: Θα τη πω όταν μιλεί, σπέρνει χαρά. Και όταν γελά, φυτρώνει. Θα νευρεθεί σε σκοτεινιά, τε λόγω ξημερώνει.
1: Μπράβο, καλά. Εμείς καραλάμπι. Εμείς καραλάμπι πάει, δεν παραξηγούμε. Όποιος παραξηγά να τον παρακαλέσω.
2: Δεν παραξηγούμε.
1: Όποιος παραξηγά να τον παρακαλέσω με την ψυχή μου να κλείσει το ράδιο ή να πάει να πάγκρικα κάτι άλλο.
2: Να μεταξεσύρει αλλού το σταθμό να πάει να δει.
1: Μπράβο, μας αρέσει.
2: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Γεια σας.

0: ποιος είναι.
1: Μπορεί κανείς από τις παλιούς να μας πει, γιατί οι καινούριοι δεν ξέρουνε. Τσακώθηκε ένας.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3-285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, ξυμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπίλιο μου το λένε.
8: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
0: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
0: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη. Μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Πήγα προθές σε μια ενορία να ανάψω ένα γεράκι και είναι ο παπάς και πέρα, συστηθήκαμε λίγο και μου λέει: Νίκο, έχω 12 παιδιά. Και του λέω: Πάτερ, ηρέμησε λίγο τώρα με αυτή την κατάσταση. Και μου λέει: Νίκο, τα παιδιά, παιδί μου, είναι δώρο Θεού, μου λέει. Ναι, πάτερ, του λέω, δώρο Θεού είναι και η βροχή. Αλλά όντε το παρακάνει, φοράμε και κανένα.

μην αναβάλεις το αύριο, μην αναβάλεις τίποτα για το αύριο. Είναι μια υπόσχεση που κανείς δεν μας το εγγυάται. Βασιλικάκι μου, όλοι έχουμε ένα βασιλικάκι, όπως έχει και η κυρία Σέγκου που το ζήτησε για την οικογένειά της. Έλα βασιλικάκι, η γιαγιά από τη Γάλιπε, η γιαγιά από πάνω από την Αθήνα και από την Αλιτζανία, από το Αρχοντικό, που είσαι το Θεσσαλονικό, το Μακεδόνα. Εσείς που είχετε κάποια βασιλικάκια ψηλά, όλοι εμείς που έχουμε ένα βασιλικάκι και λέμε να έρθει έστω στο όνειρο.

Φανουράκης Ηλίας, βάλε εσύ κι ο πόνος για όλους, αλλά άστο να παίξει όλο. Στη Βαχτάκης εσύ κι ο πόνος, εντάξει Φανουράκη μου. Καλημέρα αδερφέ, σε σένα και σε όλους. Φτιάξε λίγο το ίντερνετ, είχε κολλήσει τον Αλεφαντινό, αλλά εντάξει τώρα έφτιαξε. Λάθος στιγμή ευρέθηκε στο δρόμο της ζωής μου. Κι είμαι το ηλιοβασίλεμα, κι είσαι η Ανατολή μου. Άργησε φως μου, άργησε φως μου να φανείς. Κι έχουνε φύγει οι χρόνοι. Κι είμαι το ηλιοβασίλεμα κι εσείς το ξημερώνει. Το ξέρω πως τη σκέψου σου οντεπονείς με βάνεις. Γιατί κατέχω χώρια μου και δίχως μου δεν κάνει.

Πάμε σε ένα πανέμορφο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Να τα αφιερώσω σε όλους εσάς, ιδιαίτερα στο Γιώργη του Αντίγονου, στον Κωστή του Αντίγονου, στο Γιάννη του Αντίγονου και στην Πόπη του Αντίγονου εκεί στα Χανιά. Αλλά στο Γιώργη του Αντίγονου εκεί στην Αθήνα που μας ακούει, πίνει τον καφέ του. Να σε καλά, αδερφέ.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο Κωστάς, τι έκανες?
2: Γεια σρε, Τζανομανόλη.
1: Αμέσως, ε.
2: Όταν είσαι νεκρός, Τζανομανόλη, δεν ξέρεις, ναι. Δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Τον πόνο τον νιώθουν οι άλλοι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν είσαι χαγός, χαζός ή ηλίθιος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: οι άλλοι τον νιώθουν.
1: Καλημερίζω όλους τους ακροατές που άκουσα το ραδιόφωνο. Να καλημερίσω το Χαραλάμπη στο Κουρσόνο, το άλλο στις Αγίες Παρασκευές, το πώς τον είπαμε, μπέρδεσα τώρα και χάμε.
2: Μπέρδεσα, δεν πειράζει που μπέρδεσες, αδερφέ μου, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, λοιπόν, Νικόλη, βάλε ένα τραγούδι να το ακούσω, ό,τι να είναι.
2: Ό,τι να είναι, έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, γεια σου, καλώς. Καλή συνέχεια.
3: Δεν ξέρεις να παρακαλάς για ό,τι αγαπάς κι όμως δεν...
2: Στα λόγια όλοι φοβεροί, στο διατάφτα κότες, στο φαίνεστε αγγελικοί και στη ζωή προδότες.

Αν θέλετε να μάθετε για μένα, να ρωτάτε τους άλλους. Αν θέλετε όμως να μάθετε εμένα, να ρωτάτε εμένα. Άλλο ενδιαφέρον και άλλο περιέργεια.

0: και ρωτάει ένα κοπέλι τη μάνα του, όταν ήθελες μαμά, όταν ήσουν μαμά έγκυος σε μένα, ήθελες να κάνεις αγόρι ή κορίτσι? Ούτε αγόρι κοπέλι μου, ούτε κορίτσι. Εγώ ήθελα απλώς να πιάσω το τηλεκοντρό της τηλεόρασης που είχε πέσει κάτω στο κρεβάτι. Πάμε σε σας παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Άρχοντα του γέλιου.
0: Γεια σου, Άρχοντα. Το ίντερνετ σου έχει υγρασία.
1: Υγρασία είναι το σήμα, είναι λιγοστό. Πώς λέει ο άλλος, ο ύπνος είναι λιγοστό, γιατί δεν αγορούμε. Τώρα πραγματικά έπρεπε να κοιμούμε. Κάποτε, ναι. Για πες τι είναι. Κάποτε,
0: ναι.
1: Θα ψαρέψουμε μαζί.
0: Ναι, για μένα ότι ξυσπότε και δεν προλάβω στη ζωή στον άλλο κόσμο τότε. Πάμε να σας αφιερώσω. Πάμε να σας αφιερώσω ένα τεράστιο τραγούδι από τον αείμνηστο Ξυλούρη Νίκο για όλους εμάς και για όλους εσάς. Ιδιαίτερα για τον Παπαδαντώνη που τον επέρνω, είναι κλειστό το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να τον ευρώ. Αν ακούει κάποιος που γνώριζε τον Παπαδαντώνη, ας με πάρει το τηλέφωνο. Τι έγινε,
1: Νίκο,
0: Παπαδαντώνη,
1: δεν ξέρω. Πίσω, με μια μαντινάδα.
0: Πάμε, ναι.
1: Μιλούν και μας κατηγορούν. Και σαν θεοί μας κρίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτοί που δεν μπορέσαμε, ότι είμαστε να γίνουν.
0: Ό,τι είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Για το φίλο μου τον Παπαδοντώνη και για όλους εσάς, αείμνηστος Ξυλούρης Νίκος, και για το φίλο μου τον Ανογιανό εκεί στη Νέα Υόρκη, και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κόβουμε με τα σίκα, τη σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεδιάζουμε.

0: Για να θυμάστε, πολιτισμένη δεν είναι η χώρα που οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά εκείνοι που οι φτωχοί μπορούν να πάνε στον οδοντίατρο.
1: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη.
1: Γιώργιο, να τον εχαίρεσε το μοναχογιό στον Αντίγονο, να τον δεις όπως ποθείς και να σου κάνει πολλά πολλά αγκόνια να τα σύρνεις.
0: Για πλήματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να

Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο και πάμε στον Ηλία από τη Αγίους 10. Εσύ και ο πόνος, στη Βαχτάκης Χρήστος. Εσύ και ο πόνος δίνεται το γέλιο μου.

αστεία που είναι η ζωή. Έρχεσαι χωρίς τίποτα, παλεύεις για τα πάντα και φεύγεις χωρίς τίποτα. Γι' αυτό χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή όσο την έχετε.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα. Σε κουφό ακροατή πέσε. Παρακαλώ.
1: Νίκο.
0: Έλα.
1: Ο Μανώλης είμαι.
0: Έλα Μανώλη.
1: Θέλω τα κράσματα.
0: Έγινε, εντάξει Μανώλιο. Μαρκατάτος λέει τι είναι ο Αντίγονος. Ο Αντίγονος ήταν ένας

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος, είναι τρόπος ζωής.

0: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή. Παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Αλλιά να μην μιλήσεις, γεια σου ρε φιλάρα, γεια σου φίλε. Πολλές φορές η σιωπή κραυγή που ξεκουφαίνει και λέει τόσα να πολλά. Μα ποιο

0: Αντίγονος ήταν στρατηγός του Μέγα Αλέξανδρου. Ήταν ο Αντίγανος. Για την κυρία Χρυσούλα που ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Αντίγονος. Ήταν στρατηγός του Μέγα Αλέξανδρου. Μακεδόνας λοιπόν ο Αντίγονος. Τότε σας είναι Έλληνας, θα γίνει και Σκοπιανός. Προς Θεού, Έλληνας είναι και τώρα. Εμείς τον έκαναμε Σκοπιανό, με αυτούς που ψηφίζουμε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλή σου μέρα, πολλά συγχαρητήρια. Δεν παλεύεσαι πάντως.
0: Γιατί?
1: Δεν παλεύεσαι. Και μίλησες με τον Γλιστρίδα.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνεις, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να περνάτε καλά. Και να
1: θυμάστε. Κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Κατάλαβα. Ο φίλος του Γλιστρίδα εκεί στο σπίτι, ο Ρεθεμιώτης.
1: Μουρνέ,
0: Βασίλη. Από τη Μουρνέ, μπράβο.
1: Μπράβο, να είσαι καλά.
0: Παλιά θυμούμουν τη γιαγιά μου και άμα ήθελα να τη αντισταθώ, μου λέγε πού να βγάλεις τη Μουρνιά.
1: Ναι, το λέγανε παλιά.
0: Ναι, γεια σας.
1: Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σας. Πάμε στο χατήρι από Σταυρακάκη για όλους εμάς. Ένα χατήρι. Έχουμε ένα χατήρι, αλλά απλώς δεν το κάνουμε.

0: ζωής και ψάχνεις να
1: κερδίσεις. Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εσύ μας έλειπες τώρα, Αργυρό, εσύ?
1: Η Αργυρό, ναι, με γνώρισες.
0: Εγώ σε γνώρισα, εσύ με άκουσες?
1: Καλά είσαι?
0: Αυτά είναι, κουτσάς παίρνω.
1: Πάντα καλά να είσαι και εσύ και η οικογένειά σου, αγαπητά παιδιά σου, και με τον καλό να παντρευτούν να κάνουν και τριζέγωνα.
0: Καλό ψητάνε, εντάξει.
1: Να σου πω δυο μαντινάδες.
0: Να μην μου πεις, αλλά είναι καλόψιστα τα κουτιά.
1: Εσένα και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Εντάξει, και στον Ορέστη. Και στον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη.
1: Δεν κατάλαβα, εντάξει.
0: Στον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη, στον Ορέστη.
1: Ναι.
0: Στον Ορέστη.
1: Ναι.
0: Τι είναι, στον Ορέστη.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, πάμε.
1: Λοιπόν, σου λέω δυο μαντινάδες εσένα και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη. Τα πληγωμένα σου φτερά, αν δεν μπορώ να σάσω, και τα δικά μου που πετώ θα πιάσω να τα σπάσω. Που λείπω η μπόρα του γάλα, βολιά, φτερά και κρόνο, ποτέ του πιο δεν τραγουδεί, παραπονάτε μόνο. Και να πω και στην αγαπημένη μου μάγδα που την είχασα, δεν με παίρνει και τηλέφωνο. Με πολύ αγάπη ψηλώ μια μαντινάδα, ήθελα να γινώ πουλί, να βγω στο ψιλορίτι, να καμαρώσω από ψηλά την ομορφιά σου Κρήτη. Και στην κυρία Εύα, πουλί μου γοργοφτέρουγο που χτίζεις τη βολιά σου, για γυροπίσω να χαρώ κι εγώ την αγκαλιά σου. Και στην κυρία Βοντικάκη με πολύ αγάπη, ποτέ του ένας αετός μες το κλουβί δεν κάνει, γιατί να ανοίξει τα φτερά ο τόπος δεν του φτάνει. Και στον Κουρσάρο, τον Ηλία, πάντοτε σε ψηλές κορφές ο αετός καθίζει, δεν θέλει με μικρά πουλιά στον κάμπο να γυρίζει. Και στα παιδιά από τη Σιτία με πολύ αγάπη, άνοιξε τις φτερούγες σου αητέ μου μαζαρίδι, στην κάψα του καλοκαιριού να είσαι ξανό στην Κρήτη. Και στο Νάρι, τον αγαπημένο μου και στην οικογένειά του, αητέ μου γοργοφτέρουγε, άνοιξε τα φτερά σου, να δει ο ντουνιά σακάλι σου κι όλη την ομορφιά σου. Και στην αδερφή μου και στην νύψα μου, εκεί που ζουν οι αετοί, λαμβά βολιά. Να πλαντάξω εκεί που είναι οι αετοί.
0: Να πλαντάξεις
1: σου. Να χτίζω.
0: Να πλαντάξεις παιδί μου.
1: Ρόκυρη μου τη ζωή ελεύθερο να ζήσω.
0: Γεια σου Αρχόντισσα.
1: Και σε όλους τους φίλους και φίλες και φίλο.
0: Παρέτατσι για τα πλαντάξεις.
1: Ρε πιο πολύ να βόρετε καλιά σου να αποφάνει. Άμα δεν βγαίνει στα ψηλά, ήταν να δει να κάνει. Καλή συνέχεια και όριο με υγεία. Να είσαι καλά, κύριε Νίκο.
0: Στην πόρτα του παράδεισου θα είμαι και θα ανημένω. Και αν δεν προβάλλεις να σε δω, μου τε κι εγώ δεν μπαίνω.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Παναγιά να σε βλέπει και σε άλλη οικογένειά σου.
0: Και σένα, και σένα να σε ακούμε.

την καλημέρα μου στην όμορφο Νάξο, στον Νικόλα, στον Δημήτρη, τον Τρανουδάκη, στην οικογένειά του, με όλη μου την αγάπη. Την καλημέρα μου στον Κωστή και στον Μανώλη της Πανωρέας, εκεί στο Θραψανό, στο Μετόχι.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Εδώ Γλυστρίδα και πέμπει σήμα στη Μουρνέ.
0: Ναι, στη Μουρνέ, έγινε.
1: Να μην τρώει πολλά μούρνα, πες πορτοκάλια και μανταρίνια. γιατί γεράνε γλίγορα. Ναι. Και να μην καβαλάει και μηχανάκι, ναι. Χωρίς κράνος.
0: Έγινε.
1: Άντε, γεια, κάποιο με καλό.
0: Γεια σου, γεια σου.

Ένας Τούρκος ηγέτης λέει, είπε ότι το σύμβολο της χριστιανοσύνης, η Αγιά Σοφιά, δεν έπρεπε να μετατραπεί σε τζαμί. Θα ρίξει ο Ερντογάν τώρα ότι όλα φτιάχνουν με τα χρήματα ή με τις μικροπολιτικές που μπορεί να πάρει ψήφους. Αλλά η φύση και η ιστορία μάλλον επανέρχεται, δεν ξεχνιέται ποτέ. Η Κωνσταντινούπολη και η Αγιά Σοφιά είναι χριστιανική και θα παραμείνει χριστιανική και θα γυρίσει στο χριστιανισμό. Κυνηγός Μαρούλης Πέτρος, κυνηγός για τη Σταυρούλα της Έγκου, για το Χριστάκιτζι.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως με Μαντινάδα, να μου απαντήσει με Μαντινάδα.
0: Πάμε.
1: Τι του έχει κάνει του Θεού και σου στείλε εμένα. Αυτό σα τα βάσαρα να έχει κι άλλο ένα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Όταν σε αρωμαχία Τούρκος έπεσε με το μαχητικό, κάνοντας ενιγμούς και έχουν σκοτώσει το Λιγιάκι επειδή ήμουν στην αεροπορία και όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση τον παρέδωσε πίσω αντί να τον δικάσει μπαίνοντας με μια πολεμική μηχανή να παραβιάζει το ελληνικό και να κάνει τέτοια αυτά που κάνουν. Και δύο Έλληνες ανοίξαν μια σημαία μέσα στην Αγία Σοφία και αγανακτήσαν να φύγουν από τις φυλακές της Τουρκίας.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι,
0: ναι. Δεν πειράζει. Όλα θα φτιάξουνε. Σε 100 χρόνια θα είμαστε όλοι μαζί.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα Νικόλα, σήμερα το έχω πολιτάνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλοι βγαίνω.
0: Μπράβο.
1: Εδώ ήρθα στο σπίτι και θα πούμε κάμπος αντικριστές τη φίλη μας, αλλά επέτρεψε μου ρε Νικολιό φίλε μου, σε λέω μου ρε, γιατί είσαι και πιο μικρός, εγώ είμαι 78 χρόνο.
0: Εντάξει, δεν μικιός είσαι.
1: Μικιός, μέχρι τα 110 που λέω να πάω, και... η μάνα μου και ο πατέρας με σοπατήσανε και άλλα, θα πάω εγώ.
0: Όχι, να μην πας, τι θα κάνεις.
1: Α, εγώ άψε με ρε, το ψωμί στρώγω.
0: Μωρέ, δεν τρως το ψωμί μου, αλλά σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου λες ότι είχασες την κόρη σου, ότι θες να πας να τη βρεις. Και δεν θες να κάτσεις επάνω να απομείνει το κοπέλι μοναχό. Δηλαδή με κοροϊδεύετε ρε. Το ίδιο μου λένε και οι παπάδες. Οι παπάδες, οι μεγάλοι παπάδες. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω.
1: Μα άψε να σου πω τώρα κάτι.
0: Μα μη μου λες λοιπόν ότι θες τη μια φορά και ότι θες την άλλη.
1: Είσαι ο μοναδικός στην Κρήτη, στα ραδιόφωνα πάνω, αφού σε ντρέπεις και λες την αλήθεια. Γι' αυτό δεν παραξηγάσαι κιόλας.
0: Μα δηλαδή ο άλλος μου λέει, εσύ μου θυμίσεις τώρα τη γιαγιά που πήραμε τα στενοφόρο και έλεγε Παναγία μου και πάρε με. Επήρα την πάρα από το σπίτι και έλεγε Παναγία μου και πάρε με. Μέχρι που το πίστεψα κι εγώ, τι έκανα πάλι. Παρέα και έλεγε Παναγία μου και πάρε με. Και όταν φτάναμε στο Πεπαγνί, λέει Παναγία μου, και έτσι που σου το λέω με την καρδιά μου, δεν είναι μου και την υγειά μου. Τι λέω ρε γιαγιά, ήταν θες τελικά.
1: Τάρνα πως σου μπαινε, άμε να πάρεις τον άλλο που είναι στο σπίτι, άσε με εμένα.
0: Εντάξει μεγάλη.
1: Γιατί το λένε και αυτό, Παναγία μου πάρε με. Έχω και λέει, πάρε τον άντρα μου ή το γιο μου ή τον άνδρεφό μου, και άσε με εμένα.
0: Ναι, και εγώ άρχισε επισκόπους φίλους.
1: Θα χαιρετήξω, επίτρεψέ μου, θα χαιρετήξω την κυρία Ευθυμία, την Αθανασία, τη Γοντικάκη, την Ειρήνη, στη Μύρα, στα Νεγρικά, στα Αρκαλοχώρη, την Κεραμαρία, την Καλετάκη, τη Δέσποινα, την Καλλιόπη, την Τόνια μας, την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, έκατε ο Ανεσεπέριν, τη Μαρίκα με τα κοντοτσιλιδάκια, το σώμα Ροστελή, τον Νικηφόρο που ήθελε να πει ο Μανώλη και δεν μπορεί τον θυμούντανε.
0: Μάλιστα.
1: Το Βιτόρο, τον Καλογεράκη, τον Τιανταφυλάκη, τον Ορέστη. Όλους για όλο τον κρουσόνα που μας εγκρικούνε και λέω μην τα σκορπάς Νικολή τα λόγια σου, όχι εσύ αλλά όλοι γενικά.
0: Ναι.
1: Μάζωνε σαν μυρμήγι και όπου τη μύγια μάθε το μπορείς να βγάλεις ξύγι.
0: Α,
1: και από τη μύγια.
0: Δεν λες πράγμα, από τη μύγια μπορείς να βγάλεις ξύγι, έτσι. Κλαίει ο γέρος Γάιδαρος με μαύρο κλάμα πάλι γιατί τον είπαν άνθρωπο και προσβολή μεγάλη.
1: Βέβαια.
0: Κρίμαστε.
1: Και λέω, λέω σου κάμε το πρεπό και μην πηγαίνεις κόντρα. Όμως την πόρτα λέει του κουφού, όσο για θέλεις βρόντα.
0: Μόνο ζωγράφος ή Θεός μπορεί να περιγράψει πως γίνεται από τα μάτια σου να βγαίνει τόση λάμψη.
1: Ωραία, αυτές είναι που λέω φιλοσοφικές.
0: Μπράβο.
1: Τα λόγια σου λέει περιχού τα πεις. Όχι εσύ, όλοι μας.
0: Ναι.
1: Μέτρα τα ένα-ένα. Και τη καρδιά σου τα κλειδιά μη δίδεις σε καθένα. Στον κανένα.
0: Περνάει η χαρά και αδιάφορα στέκω και την ξανοίγω. Μάγνωστα συναισθήματα παρτίδες δεν ανοίγω.
1: Άκουδα Νικολή Πέμια Μαντινάδα που έχει ζουμί.
0: Πάμε στο ζουμί.
1: Αλάτι δεν φυτεύγουνε. Μα εγώ θα το φυτέψω. Του κάθε νους ανάλα του ένα σακί να πέψω.
0: Το κόλτερ, το μάνταλο το ξέσυρα, το μάνταλο το ξέσυρα. Μένει το κόντε μύρι,
1: ναι.
0: Να βγω στον κόσμο που βλέπα από το παραθύρι.
1: Έτσι ακριβώς. Και λέει το γάιδαρό μας, Νικολή εντύσανε τον άνθρωπο να κάνει. Και αυτού του κακοφάνηκε και άρχισε να δακάνει.
0: Άρχισε να δακάνει, ναι, και λέει το καλντερίμι, το καλντερίμι που ήταν μια πέτρα πέρα πόδε, σιτόκαμα αμαξωτό, και είκαμε πως δεν τόδε.
1: Έτσι, και λέει κουφού καμπάνα, κι αχτυπάς, νεκρό κι αγαργαλίζεις, σ' αχάριστο κάνεις καλό, και όλα τα χαραμίζεις.
0: Και θα λες τη γυναίκα σου πόσες φορές δεν έσκασα τζάμπα σαν την καρπούζα και άλλες φορές εστάθηκα ως σαν το χάφτα σούζα.
1: Και εγώ τη λέω πολλές φορές από όλα τα κινούμενα η γλώσσα έχει τη χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά γερά το χαλινάρι.
0: κι αν σε παλεύει η ζωή με τρόπους χίλιους δύο, εσύ να στέκεις άρχοντας κι αν χρειαστεί θηρίο.
1: Ο έρωτας, λέει η Νικολή, είναι στραβός, μα νυχτωμάτες πιάνει, γέρους και νιούς και γνωστικούς μπορεί να κουζουλάνει.
0: Εμένα μου λέγανε ότι ο έρωτας, λέει, ήταν στραβός. Μου λέει ένας φίλος μου, ο έρωτας, λέει, όπως λέει και ο Γαραλάμπης, είναι στραβός και κουφός. Και εγώ θα του πω μάλλον ότι είναι και κουφός, γιατί με πιάσει η γυναίκα με μια λάδι στο κρεβάτι και ούτε την είδα ούτε την άκουσα.
1: Ο καλύτερος ήταν αυτό. Ο καλύτερος
0: ήταν και κουφός.
1: Άκου και μια άλλη για τις νεαρούς, αλλά και για τις γέρους. Αφού είναι νιός και δεν πατεί, κατάχαμα να τρίζει. Δεν τα τη θέλει τη ζωή να την εκουλαντρίζει.
0: Ποτέ, λέει, δεν είμαστε μαζί, λέει μια μαφιουδάκι εγώ. Ποτέ δεν είμαστε μαζί, μας οι πληγές σε βάνω. Γιατί τα ανεκπλήρωτα πονάνε παραπάνω.
1: Έτσι, μέτρησε, λέει, τα δάχτυλά σου κι αν είναι όλα ίσια. Και τότε σαν, λέει, τα πίστευγε τα λόγια τα περίσα.
0: Καρδιά μου, λέει, αθεράπευτη, τα πόσα έχεις πάθει για να σηκώνεις μια ζωή τον αλωνό τα λάδι.
1: Και ο ύστερος μετανιωμός, Νικόλα μου αγαπητέ φίλε, τον άνθρωπο νταλτίζει. Τριχού, λέει, να πέσει στα πυλά, πρέπει να του χιουτίζει.
0: Νταλτίζει, ωραία λέξη. Νταλτίζει. Πέτος, το νταλτίζει τα πάει να πει.
1: Νταλτίζει, τάξε ο νου σου, είβαλε και πήρε αέρα και νταλτίζει και κάνει το ρέξι με τον πονηρό. Μπράβο, τον καμπόσο.
0: Τον καμπόσο, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ γεια σου. Γεια σου. Και αν θες, γιατί είβαλε οι λίμνες, βάλε του Λοδοβίκο που έχει ωραία λόγια και παράπονα, το χαρίσουμε σε όλους, να το χαρίσουμε και τη.
0: Δεν ξέρω αν εντός. Δεν βρίσκω από το YouTube, δεν ξέρω αν εντός στη λίστα. Του Λουδοβίκο Τσιλίρες, Τσιλίμνες.
1: Λέει του Λουδοβίκο Τσιλίμνες.
0: Έγινε.
1: Τον αμαθιό Τσιλίμνες.
0: Τον αμαθιό Λουδοβίκο.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και αύριο το θα ανέρθω μετά τις 10:30-11 παρά, γιατί πάω στην εκκλησία με
0: ψάλτης, ναι. Να δεις, δηλαδή, και εσύ ότι μας τα λες παράξενα. Είσαι ψάλτης, είσαι μέσα στη χριστιανοσύνη. Πήρες το κοπέλι, χάθηκε το κοπέλι σου άδικα, άτυχα. Ήταν άτυχο. Μια παρακαλείς να πας να το βρεις, μια να κάτσεις πάει. Είσαι και ψάλτης. Μου θυμίζεις. Εγώ, μου θυμίζεις. Μα περίμενε ένα λεπτό, ένα λεπτό και μετά πίσω τι θες. Εγώ έχω και συμμαθητή τον αρχιεπίσκοπο πάει στο Ηράκλειο, αλλά έχω και άλλους αρχιεπισκόπους φίλους. Καλούς φίλους. Ναι. Και το σε κάνω την εξής ερώτηση και δεν μπορούν να μου απαντήσουν. Λέω, πάει πέρα από το συμμαθητή μου. Μόρεση, μα εσύ δεν διδάσκεις το λόγο του Θεού και είσαι εκπρόσωπος και μας ερμηνεύεις να γεννούμε κάθε μέρα και πιο καλοί χριστιανοί και πιο καλοί ανθρώποι. Ναι. Αφού λοιπόν τα ερμηνεύεις και τα λες, για να μετά λέτε σε όλες τις προσευχές σας πολλά τα έτη. Είτε τα θέλετε τα πολλά έτη, πάει πέρα στην κακομοιριά και δεν πάτε για πάνω που θα ανάσαστε στον παράδεισο. Λέει, δεν είναι ελληνικό σίγουρο. Κατάλαβε, δεν είναι σίγουρο γι' αυτό.
1: Ναι, έτσι από τα λες είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όλοι μας βάνω και εγώ τον εαυτό μου. Αλλά καμιά φορά σε πιάνει μπρενικό το παράπονο.
0: Τον εφοβούμαστε όλοι μας το θάνατο.
1: Νικολή, είπαμε πολλά, αλλά θα πω δύο λέξεις ασταματήσω.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Πολλές φορές μου λένε, είσαι ένα μρε η κόρη σου επίγε στον παράδεισο. Μόνο μη μιλείς, μην τα έχεις το ετσέ, μην το λες ετσέ, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις. Και τι λέω εγώ αν είναι γυναίκα ή άντα. Έδια, έπαρμα. Μα εγώ δεν είδα να γιαγύρι κι ανείς να μου πει πως είναι καλά ηχιά.
0: Ναι, κι ανείς δεν είναι γιαγύρι, μπράβο.
1: Περνά. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά καλυβόμαστε και λέμε, περνά ο άνθρωπος καλά σαν ποθάνια, δεν είναι γιαγύρι, κανείς θα μας πει τα κάνει, κατάλαβες.
1: Έτσι αυτό. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί αν είναι γιαγύρι κανείς, μια φορά ένα θες στο χωριό μας.
0: Αν είναι γιαγύρι κανείς είχε πει ότι είναι ψώματα όλα, την βάψαμε, δεν θα υπάρχουν ύστερα τίποτα, θα χάσουν πολλοί τις θέσεις. Θα πάμε σε αλλεργία.
1: Άκου Νικολή, άκου να γελάς μια φορά. Εθάψανε ένα και τον επηγαίνανε, σηκωτώ το τεσάς, λέει ο πατέρας, μ' ρεσείς, εκείος δεν είναι ποθαμένος. Και τη νύχτα μια γειτόνισσα, την κοντά να κορδαφίες, ήκουσενε το μούγκρος και πήγε και τον είδενε καθιστό, είχε βγάλει την πλάκα και κρέμπταν τα πόδια του, λένε μπορεί να πατήσει, να βρει αντίσταση, να σηκωθεί, που άθελα βγει όξο να πάει στα καφενεία στην αγορά, τους ξεράνει όλους. Ήταν ο μοναδικός από θέλα για γύρι να κατέχουμε ή τα πάνε και τα κάνουμε. Λοιπόν, πολλά είπαμε Και μια φορά το είπα του τονά και του παπά και μου λέει: Χαραλάμπη, μην το ξαναπείς, μπαίνεις στην εκκλησία και ψέρι κιόλας. Η κόρη σου είναι σε καλό τόπο. Μα δεν είναι γιάγια, παπά Γιώργη, παπά Μιχάλη, παπά Μανώλη.
0: Ναι, αλλά πιστεύεις εσύ και θα πας εσύ σε καλό τόπο. Όλοι θα πάμε. Δεν τον εφοβούμαστε το θάνατο. Λέω και στους ακροατές, δεν τον εφοβούμαστε στο θάνατο. Γιατί όταν έρθει, εμείς δεν θα υπάρχουμε. Και όταν υπάρχουμε, ο θάνατος δεν έρχεται. Οπότε δεν τον εφοβάστε το θάνατο.
1: Αλλά όπως το είπες, τρελή, μετά από 100 χρόνια, όποιος είναι.
0: Μπορεί να ζει σε 200 το ψωμί μου, τρώνε, δεν νοιάζει.
1: Και η αγέννη την οικογένεια και η αγέννη που είναι στις κοιλιές μέσα το γυναικό και αυτοί θα αποθάνουν.
0: Το ωραίο βέβαια είναι... δεν το ξέρεις το ωραίο, δεν ξέρω αν το ξέρεις που γεννά, λέει εδώ την εποχή μας, ένας γεννά ο Νίκος ένα κοπέλι και του λέει ο φίλος του Μίλτος, γεννήσατε, λέει, τι τα κάμετε, αγοράκι ή κοριτσάκι, λέει, σε 15 χρόνια θα μάθουμε.
1: Λοιπόν, άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά είπαμε, συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά και αυτά χρειάζεται να τα λέμε πότε.
0: Έγινε, γεια σας.

Μετά τον κυνηγό και το μαρούλι για το Χριστάκι, πάμε να αφιερώσουμε τον καφέτζι για τη Δασκαλάκια να στα Χανιάλα και για τον Τρανουδάκι, τον Δημήτρη και τον Νίκο εκεί στην όμορφη

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: απογοητεύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
1: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
3: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
5: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Παναγία μου, μια στροφάρα, Νικολή.
2: Γεια σου, ρε Γιώργη. Πόπο, μια στροφάρα, έλα, Γιώργη.
1: Έλα, Νικολή. Καλή εκπομπή.
2: Να σε καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο, να σε καλά. Και θα μου βάλεις μόνο το θέμα της ομορφιάς.
2: Το έχω έτοιμο τώρα, το βάλω αμέσως.
1: Μπράβο.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, εγώ είμαι.
0: Άνθρωπος που μεγάλωσε σε μια αγάπη λίμνη, όσοι κι αν έχουν, όσοι κι αν έρθουν καημοί, αυτός αγάπη δίνει.
1: Μπράβο Νίκο, σε ευχαριστώ και σου στέλνω μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σ' ακούω, αλλά έχω πολλές δουλειές και τώρα ίσα ίσα που προλαβαίνω να σου πω μια καλημέρα.
0: Και όλοι είχαν δουλειές που είναι στα νεκροταφείο, αλλά δεν τις προλάβαν, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, μα εγώ θέλω δουλειά που βιάζει. Κάνω ντολμάδες με λάχανο.
0: Μπράβο.
1: Και έχω δουλειά να έρθουν τα κοπέλια μου το μεσημέρι.
0: Ναι, και λέει ο άλλος, εσύ που ξέρεις τα πολλά.
1: Ναι, και ο νους κατεβάζει.
0: Ένα μεγάλο λάχανο, πόσες ντολμάδες βγάζει?
1: Εγώ έκαμε ένα μεγάλο ταψί και στόχο το φούρνο.
0: Εγώ είπα την απάντηση, γιατί μου το είπε μια φορά ο φίλος ο κριτικός, και του λέω, αν είναι το λάχανο, αν είναι ο μάγερας καλός,
1: ναι,
0: το λάχανο μεγάλο,
1: ναι,
0: τσι 600 ξεπερνά, φίλε μου, δίχως άλλο.
1: Πολύ ωραία απάντηση και ταιριαστή.
0: Ναι,
1: μα εγώ είκαμα ό,τι χρειάζομαι. Θέλω να τηγανίσω και λίγο κουνελάκι. Έχω ένα σωρό δουλειές.
0: Από πάει να παίξω μια, να πάω στον Τιμπάκι να βρω τη θεία τη Βαγγελιό που τηγανίζει κουνελάκι.
1: Εγώ σε καλώ εδώ που είναι πιο κοντά. Άμα θέλεις πες μου την ώρα και εγώ είμαι πάρα πολύ διαθέσιμη για όλα.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να πούμε δυο ίσα ίσα και την καλημέρα μας την Αργυρό. Γιατί κάθε φορά που θα βγει με καλημερίζει.
0: Να σε καλά.
1: Θα πω, τ' αγάπη σου λέει καλοκαιριά. Δεν έτυχε να νιώσω, μα δεν σκέφτηκα ποτέ φτερούγες να διπλώσω. Να πω μόρτια την Αργυρό μας μια καλημέρα. Αργυρό, πέ μου ποιος είναι ο Άγιος που είσαι στα θάρητά σου. Τα μανακάμω τσιχαρές να τσιλαλείς μπροστά σου.
0: Να είχα του χρόνου τα κλειδιά στο μέλλον να πηγαίνω, να δω αν είμαστε μαζί ή τζάμπα περιμένω.
1: Έλα λέει κι ας είναι στο όνειρο, έστω και φευγαλέα, πως είμαι πάλι αμοναχή να διώξω την ιδέα. Καλό μεσημέρι Νίκο, καλή συνέχεια, καλά να περάσεις, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αφού σου προκαλεί χαρά το δάκρυ το μαθιό μου, ναι, δεν ξαναφήνω να φανεί γέλιο στο πρόσωπό μου.
1: Το δάκρυ. Ποιο σε ποτίζει λέει κρίνε μου, πελετσιτή μου γλάστρα, που είσαι μακριά και χάνεται το δάκρυ μου στη στράτα.
0: Δε σου ταιριάζει, σ' αγαπώ, να ακούς ποχύλι ξένα. Άνθρωπος δε σε λάτρεψε όπως εγώ εσένα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω δουλειές. Καλό σου μεσημέρι.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Καλά να περάσει.
0: Μετά την κυρία Εύα πάμε στο μόνο το στέμα της ομορφιάς για τον Γιώργη από τα Ιτάνια.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς την κυρία Γοντικάτσι.
1: Καλώς το Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσετε όπου βρίσκεστε.
0: Να σε καλά, ρε.
1: Θα χαιρετήσω μερικούς φίλους. Την Εύα, το Χαραλάμπι, την Αργυρό μας που την αγαπώ πάρα πολύ, την Βαγγελιώτη Γιαβιζάκη από το Ρέθυμνο, την Ιωάννα και τον Αντώνη από την Άρβη, όλο τον κόσμο που μας ακούει. Αν δεν έχασα κανένα, να με συγχωρεί.
0: Γεια σας, καλά. Όλους τους
1: χαιρετώ και όλους τους αγαπώ.
0: Να σε καλά.
1: Ο χωρισμός σου γίνηκε δάκρυ που δεν στερεύει. Ένα γιατί τη σκέψη μου για πάντα θα παιδεύει.
0: Εμίσεψε στα μάτια μου, δεν μπόρεσε το δάκρυ. Όχι πως δεν επώνεσα, μα πάγωσε στην άκρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να ξέρεις
1: εσύ μου τη ζωή, ναι, την έχει μετατρέψει σε κλάμα ενός μωρού παιδιού που δεν μπορεί να αρνέψει. Ευχαριστώ πάρα.
0: Κάνε ονείρου παιδικού η αγάπη μας να μοιάζει, που λένε η μοίρα παιδικά όνειρα δεν πειράζει. Αλλά επειδή εσύ ακούς τηλεόραση, βλέπεις ειδήσεις.
1: Τη νύχτα μόνο τη χαρά θωρώ στα όνειρά μου,
0: ναι.
1: Μα το πρωί μεταγχωρώ γιατί φεύγει μακριά μου.
0: Βλέπεις τηλεόραση, βλέπεις, ακούς ειδήσεις.
1: Ένα από πράγμα, ούτε ακούτε βλέπω.
0: Άμα δεν ακούς να σου πω, για να τι ακούνε και πολλοί, είναι ότι ο Μαζονάκης πέθανε. Ο Ρέμος και ο Νότης σταμάτησε τις συναυλίες. Η Άννα Βύση ετσακώθηκε με τον Καρβέλα. Η μόνη μας ελπίδα θα είναι ο Πλούταρχος, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να σε ευχαριστώ, γεια σου.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεια σου, δασκάλα.
1: Γεια σου, γεια σου, λοιπόν.

0: πάμε στον Καλογερά, στο Σαμπροβαλάκι το Μανθαίο με τη μητέρα του, εκεί στα Ιτάνια, να τις αφαιρώσω όλο το πρόγραμμα. Έχει το δίκιο η μάνα σου να σε αποκαμαρώνει, σε τέτοια απογεννήματα χαλάλι πάνε οι πόνοι.
1: Έπιασε καλό και

0: πάμε τώρα σε ψαραντώνη και τίγρη. Για όλους εμάς, όλοι έχουμε μια τίγρη, αλλά ξανοίγουμε να φιλιώσουμε. Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια, λιμασμένη, κι όλο με περιμένει, κι όλο την καρτερώ, την εμισώ και με μισή θέλει να με σκοτώσει. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Μπορεί, Νικολιό.
0: Καλά, παιδί μου.
1: Ήταν και η χοντράτσι μου.
0: Καλώς τον, καλώς τον, και αμύγδαλο, και σάργησε. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά, παιδί μου, εσύ τα κάνεις, ρε.
0: Ήπιατε τη ρακή σας τη λαϊκή.
1: Λόγω τιμής.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λόγω τιμής. Εφάγαμε από δύο καλαμάκια, έπιαμε και ένα τέταρτο ρακί. Καλά πάμε, μπρε.
0: Καλά πάμε. Κάθε, ένα, ο Θεός να σας εξεμιστεύει από τ' άδικο και να μπορείτε και τ' άλλο Σαββάτο να την ξαναψείτε.
1: Ω, Παναγία μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι το αφιερώνω στο φίλο μου, τον αδερφό, τον Κώστα, το Μουστακάκι από την Ιερά Πέτρα, στον Νίκο το Λουκαδάκι από τις Δαφνές των Συντεχνών μου, στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Πάμε στην Τίγρη λοιπόν.

0: Να είστε καλά όλοι που είμαστε μαζί και αυτό το δύο ώρο περάσαμε όμορφα να χαμογελάτε. Πάμε στις παράνομους. Πολλά τα μηνύματα, πολλά τα τραγούδια. Συνεχίζετε να ακούσετε κριτόραμα. Να ακούγετε κριτόραμα και έτσι κι αλλιώς θα τα βάλω όλα τα τραγούδια. Να ζητήσω συγγνώμη σε αυτούς που δεν μπορούσα να τα εξυπηρετήσω γιατί δεν με έφτανε ο χρόνος. Να βγάλω.
1: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
2: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
2: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Focus και είμαστε λίγα λεπτά μετά το 1 το μεσημέρι. Νίκος Πισπίκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Ολγά Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σημειώστε. 211 10 80 880 το τηλέφωνο μας. 211 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη και σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι, συμμετέχουμε και εμείς στη μεγάλη έρευνα που κάνουν εδώ τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια. Φάκελος ακρίβεια, ένας φάκελος που αφορά κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε πολίτη. Με τα ερωτήματα να είναι αμήλικτα, το πόσο μας κοστίζει τελικά η καθημερινότητα, πόσο πληρώνουμε για το σούπερ μάρκετ, για τη στέγη, για την ενέργεια, για τις μετακινήσεις και πόσα χρήματα μένουν τελικά στο τέλος του μήνα. Η ακρίβεια δεν είναι απλά ένα οικονομικό φαινόμενο, είναι ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα. Ένα κοινωνικό φαινόμενο επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας, την αγοραστική δύναμη των πολιτών, την εμπιστοσύνη μας στην οικονομία και τις προσδοκίες βεβαίως που περισσότερο έχουμε για το μέλλον. Αυτά που σας λέω και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής φαίνονται καταγεγραμμένα στις περισσότερες από τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

0: Αν βγαίνει ο μήνας είναι το ζητούμενο, όχι αν βγαίνουν οι αριθμοί, πώς γίνεται, πού πάμε, τι κάνουμε, πώς μετράμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Σαφώς υπάρχουν διάφορες ευθύνες, σαφώς υπάρχουν διάφορα δεδομένα γύρω μας, παγκόσμια δεδομένα που επηρεάζουν αυτό το οποίο περιγράφουμε και βεβαίως αναζητούνται οι λύσεις. Και εδώ στο Focus, αυτή την πολύ μεγάλη έρευνα που κάνουν τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε μαζί το τι συμβαίνει στην αγορά. Θα μιλήσουμε με παραγωγούς, θα μιλήσουμε με εκπροσώπους του λιανεμπορίου, με την κυβέρνηση, με τους ειδικούς που καταγράφουν τις ανησυχίες της κοινωνίας. Ψάχνοντας να βρούμε το τι περιμένουμε για την συνέχεια, θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα της, με τα κυβερνητικά μέτρα και με το ενδεχόμενο, έτσι όπως αλλάζουν τα δεδομένα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας επιτρέψουν λίγο να ξεσφίξουμε το ζωνάρι του δημοσιονομικού ελέγχου προκειμένου να μπορέσουν να πέσουν περισσότερα χρήματα στην αγορά. Θα δούμε τώρα τι κάνει η κυβέρνηση απέναντι στην ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, γενικά και στη φορολογία και στο θέμα των εισοδημάτων, στην προσπάθεια που γίνεται για το διαθέσιμο εισόδημα. Είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Το ερώτημα βεβαίως πλέον είναι το πόσο, κατά πόσον οι κυβερνητικές παρεμβάσεις γίνονται αισθητές στην καθημερινότητα. Αυτή η πραγματική διαφορά στην τσέπη για την οποία συζητάμε. Δεύτερο ερώτημα, το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα και το τι μπορεί να γίνει ώστε να μειωθεί το ίδιο το κόστος ζωής και όχι να ενισχυθούν τα εισοδήματα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει σε όλα αυτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας, ο κύριος Όμηρος Σάπαλος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε με το αν ενδεχομένως μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να δούμε φως στην δυσκολία που υπάρχει για τη δημοσιονομική πειθαρχία, κύριε Σάπαλε. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ζούμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή και κατ' επέκταση οικονομική κατάσταση με την έννοια το ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας ως όμως συνέχεια μιας δύσκολης περίοδου πληθωριστικών πιέσεων για τα νοικοκυριά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συσσωρεύτηκε και συσσωρεύεται και έχουμε και μπροστά μας κάποιους δύσκολους μήνες προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι κυρίως σε ενεργειακές ανάγκες που θα έχουν. Από την άλλη, έχουμε συγκεκριμένα χρήματα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να διαθέσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μία πρόταση που έχουμε καταθέσει στην Ευρώπη, ούτως ώστε να μας δοθεί δυνατότητα να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα χωρίς να λογίζονται στις οροφές δαπανών. Δηλαδή να μας δώσουν μία εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενός ποσού που θα συμφωνηθεί, εφόσον πάνε όλα καλά τα πράγματα, για να μπορούμε να στηρίξουμε περαιτέρω, ακόμα περισσότερο, όσους έχουν ανάγκη.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, τους τελευταίους 3-4 μήνες που έχει ενταθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, έχει δώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για μέτρα στήριξης. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία όσον αφορά τα χρήματα που έχουμε δώσει συγκρινόμενα με το ΑΕΠ μας. Από εκεί και πέρα έχουμε πρώτο πυλόν για τον επόμενο μήνα κάποιες σημαντικές καταβολές που θα στηρίξει την τσέπη του πολίτη. Οι μεγαλύτερα από αυτές είναι τα 400 ευρώ καθαρά, μια εθνική σύνταξη ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Σε 2,2 εκατομμύρια.
0: Αυτό είναι το Νοέμβρη, δεν είναι, κύριε Τσάπαλε?
1: Το Νοέμβριο, ναι, τέλος Νοεμβρίου. Όπως και τέλος Νοεμβρίου έρχεται και η επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ένα από τα 12 ενοίκια που είχαν δηλωθεί πέρσι θα επιστραφούν πίσω στους ενοίκους. Αυτά είναι χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη του πολίτη ακριβώς όχι μόνο για να αντιμετωπίσει το θέμα της στέγης εν προκειμένου, αλλά και για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.
0: Ναι. Τώρα, φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θα σας κάνω το δέχεστε συνεχώς. Υπάρχουν άλλα μέτρα στο τραπέζι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπω τις δηλώσεις του κ. Πιερακάκη, το πώς πρέπει να προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν ξέρουμε, συζητιούνται, περιμένουμε να δούμε αν θα μας πούνε OK από την Ευρώπη ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Έχουμε κάνει προγραμματισμό και αυτός ο προγραμματισμός είναι πάντοτε με γνώμονα του πώς εξελίσσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Βλέπετε ότι είμαστε okay. πολύ ειδωλοί στο τι ανακοινώνουμε.
0: Σωστά.
1: Και το εύρος και τη διάρκεια τους. Τώρα ουσιαστικά έχουμε ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων μέχρι 15 Οκτωβρίου. Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, εφόσον οι τιμές των καυσίμων είναι στα ήδη υψηλά επίπεδα και υψηλότερα, προφανώς θα λάβουμε αντίστοιχα μέτρα. Έρχονται οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα, στις 15 Οκτωβρίου. Και επίσης ανακοινώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και καινούργια μέτρα, όπως για παράδειγμα τα μέτρα για το βιομηχανικό ρεύμα, το οποίο ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και ο στόχος που τα δίνουμε είναι για να στηρίξουμε τις βιομηχανίες και να αποτρέψουμε μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα. Η στήριξη των αλιέων, όπου ανακοινώθηκε προχθές ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο. Και αυτό στηρίζει τη διατροφική, την παραγωγική αλυσίδα, τους ανθρώπους του μεροκάματου, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όλη μέρα στις θάλασσες και προσπαθούν mm-hmm. να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Επομένως, όποτε έχουμε διαθέσιμα χρήματα, είμαστε εδώ να ανακοινώνουμε και επιπλέον μέτρα και ελπίζω οι διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη που θα ολοκληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο να μας δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον χρήματα να μπορέσουμε να δώσουμε χωρίς να διακινδυνεύσουμε ούτε τον προϋπολογισμό ούτε ναι. τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
0: Τώρα πολιτικά, επειδή έχουμε και τις εκλογές μπροστά, πώς ενδεχομένως εσείς αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη αυτού του προβλήματος ως κορυφαίο πρόβλημα? Δεν είναι πρώτη φορά, τώρα μην γελιόμαστε. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως σε μια εκλογική διαδικασία με την τσέπη ψηφίζει ο ψηφοφόρος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη άποψη ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν την υιοθετείτε αυτήν.
1: Ψηφίζει πάντοτε με γνώμονα την οικονομική του κατάσταση. Αυτό είναι το κυρίαρχο κριτήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε και στις τελευταίες εκλογές των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών. Την ίδια στιγμή όμως λαμβάνει υπόψη και το ζήτημα της σταθερότητας αλλά και της σοβαρότητας των υποσχέσεων των κομμάτων. Και εδώ πιστεύω θα παιχθεί και θα είναι και το βασικό κριτήριο ψήφου για τις εκλογές που μας έρχεται. Γιατί, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή απίστευτου δημοσιονομικού
0: που και οικονομικού. Που η σταθερότητα είναι ανάγκη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ειδικά στις μέρες μας, έτσι όπως εξελίσσεται παγκοσμίως ο κόσμος γύρω μας, είναι απαραίτητο ο κάθε πολίτης να ξέρει κάποιες σταθερές για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όμως πρωτόγνωρου οικονομικού και δημοσιονομικού λαϊκισμού, όπου επιμένουν σύσσωμοι η αντιπολίτευση να πτάζει χρήματα, υποσχέσεις, μέτρα, παροχές, χωρίς όμως δημοσιονομικό αντίκρισμα και χωρίς να μας έχουν εξηγήσει λεπτομερώς και με σοβαρότητα πού θα βρουν τα χρήματα και από πού θα κόψουν για να εξασφαλίσουν την
0: επαναφορά. Επειδή θα πάμε στη συνέχεια και στις δημοσκοπήσεις, να δούμε το πώς καταγράφεται η ακρίβεια στις δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι αυτό που περιγράφεται ενδεχομένως φαίνεται και εκεί. Δηλαδή, δεν, ακόμη και αν υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις, επειδή τα έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα λεφτόδεντρα κτλ., δεν φαίνεται πως οι πολίτες ανταποκρίνονται σε καλέσματα που γνωρίζουν πως ενδεχομένως δεν οδηγούν σε μια πραγματικότητα.
1: Το ελπίζω.
0: Ναι, εγώ σας λέω ότι επειδή τα έχω μπροστά μου για την επόμενη συνέντευξη, τουλάχιστον πώς αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Το ελπίζω να επαληθευτεί και σε πρακτικό επίπεδο, στο επίπεδο των εκλογών δηλαδή. Και μη και εγώ το πιστεύω αυτό, είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Και ότι ο κόσμος έχει καεί γούνα του τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Από το λεφτά υπάρχουν μέχρι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς επιμένουμε στη λογική του να δίνουμε από αυτά που έχουμε και έχουμε εξασφαλίσει και για τα επόμενα χρόνια. Θα ήταν πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που μας πέρασε να ανέβαινε και να εξήγηλε ένα πρόγραμμα 10-15 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας, πενταετίας και έχει ο Θεός που θα τα βρούμε. Θα το έκανε πολύ εύκολο ένας λαϊκιστής ηγέτης. Προφανώς δεν είναι αυτής της λογικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό το έχει αποδείξει και στα προηγούμενα 7 χρόνια που κυβερνά. Επομένως ανακοινώσαμε ένα πακέτο 2,2 δις εξασφαλισμένων χρημάτων όπου κάθε μήνα που έρχεται από εδώ και στο εξής όλοι οι πολίτες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βλέπουν κάτι επιπλέον στην τσέπη τους. Είπα δυο από τα μέτρα.
0: Okay.
1: Έρχονται κι άλλα μέσα στον επόμενο χρόνο. Μηδενισμός φορολόγησης για τριτέχνους, για αγρότες, αύξηση κατώτατο τον Απρίλιο, τριετίες ξεπάγωμα εκ νέου, αύξηση επιδομάτων επίσης τον Απρίλιο, επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους του χρόνου τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία παρά την κρίση που βιώνουμε παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι άλλες χώρες έχουν ελλείμματα, υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία και η Γαλλία, η Ελλάδα, αυτή η μικρή χώρα, καταφέρνει χρόνο με το χρόνο να δίνει μέρισμα πλεονάσματος πίσω στον πολίτη. Γιατί ακριβώς πηγαίνει καλά η οικονομία και γιατί έχουμε καταφέρει παθογένειες του παρελθόντος να τις αφήνουμε σταδιακά πίσω μας.
0: Θα σας ευχαριστήσω για τη συζήτησή μας και τις πληροφορίες, κύριε Τσάπαλε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ούτως ή άλλως για το συγκεκριμένο θέμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στα παραπολιτικά 90,1. Το Focus συμμετέχει στην, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο φάκελο αυτό, με τον φάκελο ακρίβειας που ανοίγουν τα, που έχουν ήδη ανοίξει μάλλον τα παραπολιτικά από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, για να δούμε το τι συμβαίνει δίπλα μας, να καταγράψουμε τα πάντα που έχουν να κάνουν με το πολύ μεγάλο αυτό θέμα της οικονομικής δυσχέρειας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, η ακρίβεια βεβαίως καταγράφεται, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για την ακρίβεια μιλάμε σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, έχουμε ανοίξει εδώ στα Παραπολιτικά τον φάκελο ακρίβειας. Θα δούμε τώρα το πώς καταγράφεται τις δημοσκοπήσεις, το τι απασχολεί πραγματικά τους Έλληνες. Πρώτη είναι η ακρίβεια, μην νομίζετε. Και πόσο αυτό επηρεάζει και την πολιτική συμπεριφορά. Θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών της GPO. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ζαραγγέλο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ακρίβεια, οικονομία, το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, φαντάζομαι, από τότε που θυμάστε τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια διακύμανση.
0: Α, υπάρχει διακύμανση.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα της ακρίβειας και των πληθυριστικών πιέσεων έχει μπει, ας μιλήσουμε για αυτόν τον εκλογικό κύκλο αυτής της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θυμόμαστε βέβαια όλοι τι είχε προηγηθεί η δύσκολη δεκαετία του μνημονίου. Ωστόσο, για αυτή την κυβερνητική θητεία, και ξεκινάμε από το 2019, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόβλημα άρχισε να υπάρχει κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που φαντάζει πλέον μακρινή, αλλά έχει γίνει πρόσφατα.
0: Σωστά.
1: Εκεί άρχισαν να εντοπίζονται τα πρώτα ζητήματα που αφορούσαν κυρίως μειώσεις σε μισθούς ή εταιρείες που είχαν επιχειρήσεις που είχαν κλείσει. Εκεί, σε αυτή την πρώτη φάση που υπήρξε μια οικονομική αστάθεια, η κυβέρνηση φάνηκε αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίζει. Θυμόμαστε τις επιστρεπτές, τις πρωτοβολές. Είχαν πάρθει κάποια μέτρα τα οποία είχαν βοηθήσει τους πολίτες και αυτό αναγνωριζόταν.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο σημείο καμπής, το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, είναι με την έναρξη, με την ρωσική εισβολή, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την έναρξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Το Φλεβάρι του 22, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά. Οπότε σχεδόν συνδέεται απόλυτα με τις κρίσεις τις οποίες ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή υγειονομική, ενεργειακή. Υπάρχει αυτή η σύνδεση.
1: Δεν μπορούν να ειδωθούν έξω από αυτό το πλαίσιο.
0: Εκτοξεύονται εκεί. Ναι.
1: Δεν μπορούν να ειδωθούν έξω από αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, τώρα θα δούμε λίγο. Επιτρέψτε μου έτσι μια πολύ μικρή εισαγωγή. Για να δούμε πώς αυτό αντανακλάται και τι πολιτικό αντίκτυπο έχει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πώς μεταφράζεται αυτό που περιγράφεται σε επίπεδο πολιτικών επιλογών πλέον, κύριε Παπαργύρη.
1: Το Μάιο λοιπόν του 2022, που έχουμε το οικονομικό βαρόμετρο της GPO που τρέχαμε τότε, εμφανίστηκε πολύ έντονα το ζήτημα των αυξήσεων στα τιμολόγια του ρεύματος. Ώστε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, έγινε όλη αυτή η συζήτηση, αυξήθηκαν τα τιμολόγια του ρεύματος, άρχισε να φαίνεται πολύ έντονο το πρόβλημα της ακρίβειας στους πολίτες. Και εκεί όμως η κυβέρνηση είχε καταφέρει να παρέμβει με μέτρα, τα οποία είχαν επιτυχουσιαστικά να απορροφούσε αυτές τις αυξήσεις. Και για ένα σύντομο, για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα, ενώ εντοπιζόταν το πρόβλημα και το ανέφεραν οι πολίτες, την ίδια στιγμή σε ποσοστό περίπου 46-47% θεωρούσαν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης ήταν αποτελεσματικά.
0: Ναι.
1: Ως εκείνη τη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό η κοινή γνώμη υιοθετούσε το αφήγημα της κυβέρνησης, που έλεγε ότι πρόκειται περί εισερχόμενης κρίσης λόγω του πολέμου, για το οποίο προσπαθούσε ίδια να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι το τέλος του 2022, οι πολίτες έβλεπαν το ζήτημα της ακρίβειας, το ανέφεραν σε ποσοστά πάνω από 55% στις έρευνες κοινής γνώμης, ωστόσο θεωρούσαν ότι αυτή κυρίως είναι εισερχόμενη ακρίβεια και όχι λόγω κυβερνητικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα της ακρίβειας συνέχιζε να είναι πρώτο. Έχω κάνει μια γρήγορη αναδρομή εξαιτίας της συζήτησής μας, από αφορμή της συζήτησής μας, σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τον Απρίλιο του 2023 ήταν στο 58,9, αναφερόταν ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Αυτό, όπως είδαμε κάποιους μήνες, ένα μήνα μετά, δεν επηρέασε την κυβέρνηση. Δηλαδή και τον Απρίλιο...
0: Τώρα εγώ εδώ, στο Σεπτέμβριο, το βλέπω 62,2, κάνω λάθος.
1: Τώρα είναι στο 62,2, ναι. Ναι, σωστά. Είναι σε αυτά τα νούμερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον. Είναι 3-4 χρόνια πλέον είναι σε αυτό το νούμερο.
0: Και πώς το εξηγήσατε το ότι δεν επηρέασε, δηλαδή.
1: Δεν ήταν αυτή η ερμηνεία που κάναμε τότε. Απλά κάνω τώρα μια αντιπαραβολή σε σχέση με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να κάνουμε μια, μια πολιτική εκτίμηση και αποτίμηση. Σας είπα προηγουμένως ότι εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησε στην Ουκρανία, οι πολίτες είχαν πιστεί σε μεγάλο βαθμό ότι η κρίση αυτή ήταν εισερχόμενη και αναγνώριζαν την κυβέρνηση ότι προσπαθούσε να πάρει κάποια μέτρα για να περιορίσει αυτές τις αυξήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι διαφορετικό αυτή τη στιγμή που συνεχίζει η ακρίβεια και είναι το βασικό πρόβλημα και η προτεραιότητα των πολιτών για το τι πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, είναι ότι πλέον μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, ναι μεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εισερχόμενες ή τέλος πάντων δράσεις που έχουν γίνει εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν, την ίδια στιγμή όμως επιρρύπτει πλέον ευθύνες στην κυβέρνηση ότι δεν έχει καταφέρει αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει σήμερα με αυτή που υπήρχε πριν τις προηγούμενες εκλογές του 23, που πάλι ξαναλέω το ζήτημα της ακρίβειας ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά, ωστόσο είδαμε ότι δεν επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα της κυβέρνησης. Αυτό που ξαναλέω τώρα είναι διαφορετικό, είναι ότι η κυβέρνηση επικαλείται και πάλι και ως ένα βαθμό ισχύει ότι υπάρχουν πιέσεις που προέρχονται από το εξωτερικό, υπάρχουν πιέσεις οι οποίες δημιουργούνται εξαιτίας παραγόντων που δεν μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση, αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο επίοικης απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα.
0: Μεταφράζεται όμως αυτή η δυσαρέσκεια που έχει να κάνει με την οικονομία, με την ακρίβεια, σε μετακίνηση ψηφοφόρων προς άλλα κόμματα.
1: Όχι, αυτό είναι το άλλο σημείο.
0: Μεταφράζεται σε αναποφασιστικότητα, μεταφράζεται σε αποστασιοποίηση, μεταφράζεται σε κάτι.
1: Μεταφράζεται σε μια δυσαρέσκεια και μια κυβερνητική φθορά η οποία καταγράφεται από τις ευρωεκλογές και μετά. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έχουμε αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει και μαζί ξανά, ότι δεν μπορεί να καρποθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από έναν πολιτικό φορέα ο οποίος θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο του πολυθρύλου που συζητάμε όλοι, του εναλλακτικού πόλου εξουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια έρευνα προ 2 μηνών της ZPO, στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το ζήτημα της ακρίβειας, ήταν πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με χαμηλά βέβαια ποσοστά της τάξης του 21%. Παρόλα αυτά, βρισκόταν παραπάνω από την Ελλάς, του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχουν πολιτικοί φορείς και κόμματα που μπορούν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στο πρόβλημα το οποίο τους ταλαιπωρεί. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Πλέον επιρρύπτουν, ξαναλέω, ευθύνες στις κυβερνητικές επιλογές. Δεν, να το πω πολύ απλά, δεν περνάει το αφήγημα της εξωτερικής κρίσης και ότι όλο αυτό
0: πλέον
1: είναι εισαγόμενο. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι πιστευτό, δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει στους πολίτες πλέον αυτή η ερμηνεία. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση είχε χρόνο και θα μπορούσε να λάβει κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναποφύσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτή είναι η ποιητική διαφορά που υπάρχει σήμερα με το 23, που πάλι ξαναλέω ήταν πολύ έντονο το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί θα δούμε πώς αυτή η διαφορά ενδεχομένως αποτυπωθεί στη συνέχεια και στην κάλπη. Κρατάμε ως δεδομένο, φαντάζομαι, ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και μέχρι τις εκλογές την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο.
1: Δυστυχώς φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι, έτσι,
1: δεν ξέρω τι
0: δεν φαίνεται πως.
1: Μες στο επόμενο, εξάμηνο για να βληθεί αυτό το ζήτημα και να εκτονωθούν όλες αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτό το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον και για μας ερευνητικό, να δούμε ακριβώς ποιοι είναι οι τομείς που κυρίως δυσκολεύουν τους πολίτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση γίνεται κυρίως γύρω από τα ζητήματα του σούπερ μάρκετ. Θεωρώ ότι δεν είναι εκεί το βασικότερο πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα για την ενέργεια. Και επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι η στέγαση.
0: Όχι, όχι, είναι πλέον όλα. Σούπερ μάρκετ, στέγη, ενέργεια, μετακινήσεις, εστίαση. Το σύνολο του οικονογενειακού πρέπει να
1: είναι ένα πλέγμα. Το οποίο δυσκολεύει. Και επίσης αυτά τα οποία πλήττονται και το έχουμε δει επίσης καταγεγραμμένα είναι τα υπερκοπές γίνονται στο κομμάτι της ένδυσης, της υπόδοσης, της ψυχαγωγίας, των διακοπών. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα τα οποία κόβουν οι
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγωθών, η εικόνα η οποία παρουσιάζεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι ενδιαφέρουσα και εκτός από ενδιαφέρουσα είναι ανησυχητική για το τι περιμένουμε. Καταγράφει μία μείωση στις τιμές των μεγάλων αλυσίδων, με την ακρίβεια να παραμένει κανονικά στο επίκεντρο της αγωνίας των νοικοκυριών. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Λευτέρης Κιωσέσου, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ελπίζω να το έχω πει σωστά, κύριε Κιωσέ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, το είπατε σωστά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τι γίνεται. Αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία καταγράφεται στις τιμές, την ίδια ώρα που υπάρχουν προϊόντα τα οποία συνεχίζουν να ακριβαίνουν.
4: Κοιτάξτε, μισοσταθμικά κοιτάζουμε καταρχάς το
0: δείχνει
4: να πάμε στην εικόνα και μετά μπορούμε να δούμε τις επιμένους κατηγορίες. Για τον Σεπτέμβριο καταγράψαμε έναν αρκετά σημαντικό πληθωρισμό στο μείον 0,75% συνολικά στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι μια αρκετά σημαντική μείωση. Συνολικά το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στο μείον 0,5%, δηλαδή είχαμε και άλλους δύο μήνες πριν τον Αύγουστο και τον Ιούλιο που ήταν αρνητική, βέβαια σε μικρότερο ποσοστό, αλλά πίσω αρνητική σχέση με το προηγούμενο έτος.
0: Ναι.
4: Άρα έχουμε αυτό σαν αρχικό δεδομένο. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που οδηγούν αυτή την εξέλιξη, είναι κυρίως τα νοπά. Τους όλους τους μήνες είναι κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά και κυρίως τα φρούτα. Το Σεπτέμβριο προστάθηκε η κατηγορία του κρέατος, καθώς έχει κάνει το γύρισμα του χρόνου πλέον και η κατηγορία του κρέατος και πλέον και αυτή καταγράφει κάποια όσον αφορά τον πληθωρισμό θετικά νούμερα, με την ότι έχουμε μια έστω μικρή μείωση και στην κατηγορία του κρέατος και στο μοσχάρι.
0: Ναι.
4: Τώρα οι επιμέρους κατηγορίες έχουν αυξομοιώσεις, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που έχουν μικρές αυξήσεις, κάποιες που έχουν μικρές μειώσεις. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχουμε έντονες διακυμάνσεις όπως είχαμε συνηθίσει την περίοδο από το 22 μέχρι το 24 περίπου.
0: Ναι.
4: Και το 25 ενδεχομένως σε ένα βαθμό. Οπότε είμαστε σε αυτή την φάση.
0: Λοιπόν, μπορούμε να περιμένουμε μια ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών ή βλέπετε μια συγκυρία η οποία παραμένει εύθραυστη?
4: Κοιτάξτε, να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση.
0: Με τίποτα.
4: Ναι, 5-10% δεν θα δούμε. Θα πρέπει να είμαστε σε φυσιακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τόσο μεγάλο. Σε επιμέρους κατηγορίες να δούμε διορθώσεις, μπορεί να δούμε. Έχει υπάρξει στο παρελθόν. Έχουμε δει σε κάτι όπως το ελαιόλαδο ανέβηκε και κατέβηκε. Το ηλιέλαιο που είχε ανέβει πάρα πολύ με τον πόλεμο.
0: Έχετε δίκιο. Το ηλαιόλαδο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είχε ανέβει πολύ ψηλά και μετά έπεσε η τιμή του. Αλλά τώρα φαίνεται και παράδειγμα στη φέτα ή στην κραβιέρα, αυτά τα οποία. Και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια τη εκπομπή στο θέμα της, των τυριών. Οι αυξήσεις είναι τρομερές.
4: Σε κάποιες κατηγορίες είναι δομική αλλαγή και δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκυριακό φαινόμενο. Σε αυτές τις κατηγορίες δεν μπορούμε να δούμε κάποια μεγάλη μείωση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που. Παραγωγή του πρωί. Το μοσχάρι είναι ένα τέτοιο πρωί. Έχει αλλάξει το τρόπο παραγωγή στη Δυτική Ευρώπη. Το μοσχάρι είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν οι τιμές εκεί που ήταν πριν από μία διετία.
0: Ναι.
4: Ότι κάτι πάντα να πάμε στην εξίσωση ότι και η οικονομία είναι μια πληθωριστική οικονομία τελευταία. Δεν μόνο τα τρόφιμα.
0: Εγώ θέλω. Σε αυτό το επίπεδο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που βρίσκεται εσείς στον πληθωρισμό είναι από τον καταναλωτή που ξοδεύει λιγότερα ή το ότι σταμάτησαν οι τιμές να ανεβαίνουν με την ίδια ένταση.
4: Οι καταναλωτές δεν ξοδεύουν λιγότερα. Εσείς έχουμε και αύξηση στην κατανάλωση.
0: Έχουμε
4: και στον όγκο και στην αξία. Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Και στον όγκο λέει και παραπάνω πράγματα, παραπάνω κιλά, να το πω πολύ, και παραπάνω πράγματα και σε αξία. Άρα δεν είναι σίγουρα από την κατανάλωση. Έχει να κάνει κυρίως με φαινόμενα τα οποία βοηθάνε στο να κρατούν χαμηλότερα
0: τιμές. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη κύριε Κιωσεθέ, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, μια που το συζητάμε έτσι όπως θέλετε. Έχουμε αυτό το θέμα με τη φέτα. Η ζήτηση της φέτας δεν έχει επηρεαστεί από την τιμή.
4: Στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν φαίνεται να καταγράφουμε κάτι τέτοιο. Και επίσης η φέτα πλέον είναι ένα διεθνοποιημένο προϊόν. Δεν είναι όπως η παρμεζάνα. Πλέον είναι ένα προϊόν που είναι διεθνοποιημένο.
0: Εντάξει, ρωτάω για τη φέτα γιατί είναι στην καθημερινότητά μας στο τραπέζι μας. Γι' αυτό ρωτάω.
4: Όχι, δεν έχουμε κάποια καταγραφή για τη φέτα συγκεκριμένα. Γενικότερα στα γαλακτοκομικά δεν έχουμε κάποια σοβαρή μείωση. Υπάρχουν κατηγορίες που έχουμε μείωση στην κατανάλωση διαχρονικά. Ας πούμε το μοσχάρι. Το κόκκινο κρέας γενικά είναι μια κατηγορία που την τελευταία 15 ετία έχει μείωση. Το ψάρι, το αρνί κατσίκι είναι κατηγορίες που έχουν μια μείωση τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Τα γαλακτοκομικά δεν είναι μία από αυτές. Υπάρχει μια στροφή επίσης στα φυτικά γαλακτοκομικά. Εντάξει, είναι λίγο δόκιμος όρος. Στα φυτικά γαλακτοκομικά.
0: Μάλιστα.
4: Που έχουν πάρει ένα μερίδιο στην αγορά.
0: Άρα υπάρχουν
4: πράγματα που γίνονται. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι φαινόμενα που επηρεάζονται από τη ζήτηση αυτά που καταγράφουμε σε σχέση με τις τιμές στο προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι. Δεν έχετε εντοπίσει, δεν έχετε καταγράψει αλλαγές στις αγοραστικές συνθήκες, συνήθειες συνθήκες των Ελλήνων.
4: Υπάρχει μια καταγραφή σε πράγματα που καταγράφουμε σε περιβάλλον είτε θυσιακό είτε ακρίβειας, όπως είναι το κυνήγι των προσφορών, όπως είναι η αύξηση λίγο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως είναι η αυξημένη ενεργητικότητα του καταναλωτή με την έννοια της σύγκρισης των διαφορετικών προϊόντων σε διαφορετικές αλυσίδες. Υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα που τα καταγράφουμε, αλλά δεν είναι αυτό που αυτή τη στιγμή κάνει τη διαφορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε και τα νέα μέτρα τα οποία υπάρχουν, αν θα δώσουν μια νέα δυναμική όσον αφορά πλέον την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος, κύριε Κιωσέ, πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα με το ζήτημα της κατανάλωσης. Έχουμε χρήματα, χαλάμε. Δεν έχουμε, δεν χαλάμε.
4: Και νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να περιμένουμε τα πιο σοβαρά νέα. Δηλαδή, ότι όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, το να δούμε μια πολύ μεγάλη μείωση τιμής δεν είναι κάτι που περιμένουμε και δεν θα είναι και ενδεχομένως η καλή είδηση. Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι μια βελτίωση διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μέσω αυξήσεων των μισθών, είτε μέσω εξοικονόμηση χρημάτων από άλλες δαπάνες στον οικογενειακό που αυτή τη στιγμή είναι αυξημένες, όπως λόγω χάρη τα καύσιμα ή στέγαση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η ΕΛΚΑ έχει καταγράψει υποχώρηση των δικτών και στην ετήσια μεταβολή και στη μηνιαία μεταβολή. Η πραγματικότητα είναι πως οι καταναλωτές εξακολουθούν να πιέζονται. Το ζητούμενο είναι η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Αν υπάρχουν περισσότερα χρήματα και τόσο θα αυξηθεί πλέον η ζήτηση στα σούπερ μάρκετ. Το πραγματικό κόστος της καθημερινότητας το βλέπουμε. Οι καταναλωτές, εμείς, οι πολίτες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με το τι κοστίζει πραγματικά η καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια υπάρχει και παραμένει στο επίκεντρο της αγωνίας για κάθε νοικοκυριό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά

0: radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα μιλάμε για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Το τι έχετε καταγράψει, το τι έχετε δει εσείς με τα μάτια σας. Μέχρι την Άξο θα πάμε, στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής. Ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τυριά, η Γραβιέρα Νάξου, αναμένεται να κρυβίνει κατά ένα τουλάχιστον ευρώ το κιλό. Ο κύριος Δημήτρης Καπούνης, πρόεδρος ενός αγροτικών συνεταιρισμών Νάξου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι μια αύξηση η οποία έρχεται να προσθεθεί στις ήδη αυξημένες δαπάνες. Και αναδεικνύει και άλλη μια πλευρά της ακρίβειας, αυτή που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας τον κύριο Καπούνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Νάξου, καλό μεσημέρι.
0: Καλά το λέω, το 1 ευρώ είναι περισσότερο.
1: 1 ευρώ και 1,5 ευρώ.
0: 1,5 ευρώ.
1: Υπάρχει σχετική αύξηση, η οποία δεν είναι μέσα η πρώτη ύλη στη Γραβιέρα. Αυτή τη στιγμή αυτή η αύξηση γίνεται γιατί έχουμε να κάνουμε αύξηση 3 χρόνια. Έχουν συσσωρευτεί τα κόστη, τα οποία είναι από ενέργεια. Μιλάμε, εμείς είμαστε συνεταιρισμός, δεν είμαστε κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία. Είναι παραγωγή. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στους 30 μήνες έχουμε μετρήσεις αυξήσεις, έχουν περάσει το 1 εκατομμύριο. Αυτό οφείλεται 420 χιλιάρικα που είναι η ενέργεια, 370 περίπου που είναι ο κατώτατος μισθός και οι τριετίες, και άλλα 300 περίπου που είναι διάφορα άλλα αναλώσιμα και μεταφορικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος δεν μπορεί άλλο να το υπομειστεί ο αγρότης και ο φτηνοτρόφος, και θα προβούμε σχετική αύξηση μέχρι 1,5 ευρώ στον καταναλωτή.
0: Πόσο έχει μια μέση τιμή τώρα το κιλό στην Γραβιέρα?
1: Αυτή τη στιγμή από 16,55 έχει φτάσει στα 18 περίπου. Εδώ θα φτάσει η φέτα στα 20.
0: Η φέτα θα φτάσει. Και η Γραβιέρα τώρα με το 1,5 ευρώ θα πάμε.
1: Δεν γίνεται αλλιώ, διότι υπάρχουν μεγάλα κόστη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και αν βάλαμε πλάτη σαν συνεταιρισμό, δεν μπορούμε άλλο.
0: Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σε αυτό, που... ναι, σε αυτό που μου περιγράφει τώρα κύριε Καπούνη, ναι, το κόστος του γάλακτος, έχουμε αύξηση ζωοτροφές, έχουμε αύξηση στα λιπάσματα, στην ενέργεια, στις μεταφορές. Mm-hmm. Για το κόστος του γάλακτος μου λέτε.
1: Το κόστος, φυσικά. Ναι. Και η παραγωγή θα πάρουμε το καινούριο χρόνο κάποια αύξηση. Αυτή τη στιγμή στην Άξο, μέσω όρο, αγοράζουμε το γάλα 60-61 λεπτά, που σε όλη την Ελλάδα έχει 48,5.
0: Λοιπόν, τη φέτα τη βλέπουμε, τις πίεσεις τη φέτα τη βλέπουμε, την πίεση στη Γραβιέρα τη βλέπουμε. Το βλέπετε φαντάζομαι γενικά κύριε Καπούνη στα γαλακτοκομικά, στα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει δηλαδή, μια σχετική αύξηση 10%.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό που μου περιγράφετε είναι ο κίνδυνος να έχουμε αυξήσει το σύνολο των ελληνικών τριγιών για παράδειγμα.
1: Φυσικά θα υπάρχει σε όλα τα κομικά και γαλακτοκομικά θα υπάρχει αύξηση.
0: Πώς αντιμετωπίζετε?
1: Τη στιγμή που πάμε ότι θα πάμε σε 2 ευρώ αύξηση στο γάλα από 1,45-1,50 που είχε, θα πάει στα 2 ευρώ, 1,90 με 2 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει και σχετική αύξηση αύριο στη φέτα. Αυτά είναι στα 18 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα βάλει βαθιά το χέρι στην
0: τσέπη. Είναι καλά τώρα.
1: Ο γαλακτοβιομήχανος βλέπει το αύριο και θα πάει σε ένα άλλο προϊόν, το οποίο θα είναι τελεμές, θα γίνεται από άγελα γάλα, για να πέσει η τιμή του, για να πάει στα 12-13 ευρώ, να προσιτεί η τιμή στον καταναλωτή. Στρεφόμαστε δηλαδή σε άλλα προϊόντα, όπως και στα τυριά θα δεις που τα ένα του τιμή, έτσι ώστε...
0: Εγώ κρατώ αυτό που λέτε, ήταν ένα ερώτημά μου, αν ο καταναλωτής περιορίζει την αγορά ή στρέφεται πλέον σε φθηνότερα και εισαγόμενα προϊόντα, δηλαδή... Αυτό με τη φέτα και το λευκό τυρί που λέτε έχει καταγραφεί. Με τη Γραβιέρα δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Θα πει άλλο. Θα πούνε άλλα τυριά.
0: Κίτρινα εισαγόμενα τυριά.
1: Κίτρινα εισαγόμενα, ναι, ναι. Θα είναι φτηνότερα και θα μπορώ.
0: Αυτή την έχετε καταγράψει, αυτή τη μείωση τη ζήτηση μέχρι στιγμή, ή απλά σας ανησυχεί για το μέλλον?
1: Απλά επειδή τώρα έγινε η αύξηση τη Γραβιέρα δεν την έχουμε καταγράψει, αλλά μας ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε, δηλαδή να το περάσουμε έτσι, είναι ενισχυτικό. Θα είναι ενισχυτικό γιατί εδώ και πέρα τα κόστη στον καταναλωτή καθημερινά μεγαλώνουν, γιατί κρυβαίνουν τα πάντα.
0: Πώς θα μπορούσαν να συγκρατηθούν οι τιμές χωρίς να κινδυνεύει η παραγωγή, δηλαδή τι στήριξη ενδεχομένως θα ζητούσατε από την πολιτεία?
1: Οι συνεταιρισμοί. Έχουμε ζητήσει κάποια αιτήματα τα οποία εδώ και 1,5 χρόνο Έχουμε ζητήσει, δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα μεταφορικά, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, ναι. η ανασύσταση του λογικού κεφαλαίου, δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Απολύτως τίποτα. Λέμε, συμμεριζόμαστε τον παραγωγό
0: κυβέρνηση,
1: αλλά μάλλον άλλους θα κυβερνά αυτή την χώρα, την κυβερνά την που συμμεριζόνται.
0: Λοιπόν, πείτε μου κάτι, κύριε Καπούνη. Αυτή, τώρα δεν ξέρω, βοηθήστε με αν μπορείτε να απαντήσετε. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία ανατίμηση ή...
1: Όχι.
0: Α, μπορείτε να απαντήσετε.
1: Τον καινούριο χρόνο θα υπάρχει καινούργια. Γιατί θα υπάρχει αύξηση της πρώτης ύλης.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει και δεύτερη ανατίμηση.
0: Τώρα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα βλέπει ο άλλος τη γραβιέρα στο σούπερ μάρκετ... 19 ευρώ, σου λέει τι έχει γίνει.
1: Δηλαδή 20.
0: Σκεφτείτε τώρα πόσο έχει το μοσχάρι. Συζητούσαμε για το μοσχάρι και θα φτάσει φέτα 20 ευρώ το κιλό.
1: Α, έτσι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό το καταρχήν είναι και είναι οι μεσάζοντες. Είναι οι βιομηχανίες στη μέση. Είναι ο παράγοντας έμπορος. Όλοι αυτοί πρέπει να κερδίσουν. Δεν μπορεί να συρρυκνώνεται η τιμή του παραγωγού ή των μικρών συνδεσμών.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Τι να πω. Να είστε καλά, κύριε Καπούνη. Καλή δύναμη. Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς. Έτσι όπως το περιέγραψε ο κύριος Καπούνης, το έχουμε ακούσει και για τη ΦΕΤΑ το ίδιο θέμα, το τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Έχουμε φτάσει στο τέλος εδώ στο Focus, στα παραπολιτικά 90,1. Το Focus συμμετείχε στο φάκελο της ακρίβειας. Επιχειρήσαμε και εμείς να φωτίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, οι τιμές που ανεβαίνουν, τα εισοδήματα τα οποία δοκιμάζονται, επιχειρήσεις και παραγωγοί προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό το αυξημένο κόστος, κυρίες και κύριοι, και μετά οι πολιτικές. Που αναζητούνται προκειμένου να δώσουν λύτηση και οι πολίτες για το τι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια δεν μετριέται μόνο με ποσοστά, μόνο με στατιστικές, μόνο με οικονομικούς δείκτες. Είναι το τι μπορούμε να αγοράσουμε, το τι αντέχει η τσέπη μας, το τι πρέπει να στερηθούμε ή το τι πρέπει να αλλάξουμε από την καθημερινότητά μας προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να ανταπεξέλθουμε. Να βγαίνει ο μήνας είναι το βασικό ζητούμενο για όλους. Δεν θα κλείσει εδώ ο φάκελος της ακρίβειας, βεβαίως. Τα παραπολιτικά καταγράφουν, ερευνούν, αναζητούν απαντήσεις. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να έχετε, κυρίες και κύριοι, ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Ο Νίκος Πισπίκης ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάνα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο εδώ στο Focus. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Αμέσως τώρα, Τηλέμαχος Αντορινέος. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό ή φιλικό μας περιβάλλον

0: μόνιμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, όπως αποκαλύπτει η έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τα παραπολιτικά 90,1. Σε ποιους τομείς της καθημερινότητας πέραν των τροφίμων στενάζει ο οικογενειακός προϋπολογισμός? Πόσοι Έλληνες δεν κάνουν check-up γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα? Θράψη κάνει το Δευτέρι και στα φαρμακεία. Καραμαλή, Βενιζέλο ή Δένδια για πρωθυπουργό έχει στο μυαλό το Σαμαράς, αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ποια σενάρια επεργάζεται το επιτελείο του Μεσίνου Πολιτικού? Στη Βουλή το νομοσχέδιο 2 για τα κοινωνικά δίκτυα και τους ανήλικους. Τι περιλαμβάνει, πως το υποδέχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Τραμπ και Πούτιν έδωσαν τα χέρια για να εισρεύσουν εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στην αγορά. Δεν θα επηρεαστούν οι διεθνείς τιμές, λένε όμως οι αναλυτές. Τα κάγκελα ο Ζελένσκι με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Με δύο αγώνες χωρίς ντέρμπι ανοίγει σήμερα η αυλία της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Τουρκοφάγκο στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε την Ανατολού Εφές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες, ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ο οποίος υπογράφει και το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα αποκλειστικό και αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο ενδιαφέρει όλους τους φίλους ακροατές, οι οποίοι εργάζονται στις λεγόμενες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο και κρίθηκε απαραίτητο κάποια στιγμή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή μετά από πολλή σκέψη και πολύ σχεδιασμό των αρχών διευθυντικών και κεραμμένων, να προχωρήσει μια παρέμβαση. Μιλάμε για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι μας φέρνουν σπίτια μας ή στο χώρο εργασίας μας από φαγητό και καφέ μέχρι στο σούπερ μάρκετ, μέχρι παραδόση βιβλίων, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Είναι το πεδίο σε κάποια κομμάτια αρρύθμιστο ή τέλος πάντων εκμεταλλεύονται κάποια κενά οι εργοδότες προκειμένου να απασχολούν περισσότερες ώρες, λιγότερες ή γενικώς όχι, ένα παιδί όχι σε όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει στο εργασιακό δίκαιο τις τελευταίες δεκαετίες. Μπαίνουν λοιπόν νέοι κανόνες σαφείς και αυστηροί για τους εργαζόμενους αυτούς. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία έχει αποδειγμένα, όπως μας λένε αρμόδιες

0: κυβερνητικές υπηγές δημιουργήσει πρωτόγνωρες προκλήσεις που ξεκινάνε από την έναρξη, την εξέλιξη και στη λύση των αντίστοιχων συμβατικών σχέσεων. Δηλαδή, πώς ξεκινάει μια συμβατική σχέση, τι περιεχόμενο έχει αυτή η άνθρωπη, δηλαδή είναι ορισμένου χρόνου, είναι αορίστου, είναι για λίγες ώρες, είναι για πολλές, ποιες είναι αυτές οι ώρες. Αυτοί νομίζω μας ακούνε οι ακροατές που εργάζονται εκεί. Έχουν φίλους και συγγενείς που εργάζονται, νομίζω γνωρίζουν πολύ καλά, καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε. Πλέον, η ρύθμιση αυτών των ζητημάτων μέσω διαφανών κανόνων είναι μια πρόκληση από την κυβέρνηση, είναι ο πυρήνας του υποδιαμόρφωση νομοσχεδίου, μπαίνουν περιορισμοί στην επεξεργασία των δεδομένων από ιδιωτικές συνομιλίες, από επικοινωνίες, από χρονικές περιόδους, ο οποίος ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί την εργασία του, από για την πρόβλεψη συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων. Μπαίνει διαφάνεια του κομμάτων αυτοματοποιημένων συστημάτων, γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας αναφορικά με αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων. Μπαίνει ανθρώπινη υποκτία, αλλά δεν θα μπορεί ένα εργαλείο AI, ένας αλγόριθμος να σου καθορίζει πώς θα δουλεύεις, ποιες ώρες, πού θα πηγαίνεις κλπ. Και αρκετές ακόμα ρυθμίσεις, δεν θα τα πούμε όλα. Τηλέμαχε αναλυτικά το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
1: Κώστας Παπαγλιμίτζος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Κώστα μου. Το φάκελο ακρίβεια έχουν ανοίξει τα Παραπολιτικά 90,1, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του κόστου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Τριπλή φυλιά ανατιμήσεων πνίγει τα νοικοκυριά, με τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις μεταφορές να αποτελούν σχεδόν το μισό των μηνιαίων εξόδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Και δεν είναι ότι δίνουμε το μισό μόνο, Τηλέμαχε, είναι ότι αυτό το ποσοστό αυτής οι τρεις κατηγορίες, γιατί τα τρόφιμα, η στέγαση και η μετακίνηση είναι πιο βασικές ανάγκες που μπορεί να ικανοποιήσει ένας άνθρωπος. Συνεχώς αυξάνει. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι στα τελευταία χρόνια, δηλαδή προ-κρίσης και μετά-κρίσης, το νοικοκυριό ή ο μέσος Έλληνας ξοδεύει λιγότερα από ό,τι ξόδευε το 2008. Έχει μια απόκληση 14%. Μας. Στην πραγματικότητα η απόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή τότε ξοδεύαμε 2.100 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Τώρα ξοδεύουμε γύρω στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Η απόκληση στην πραγματική είναι μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να βάλουμε υπόψη μας ότι έχουμε ένα πληθωρισμό 30% ενδιάμεσο. Το ζήτημα όμως δεν είναι ότι ξοδεύουμε λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Το ζήτημα είναι ότι ξοδεύουμε πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων που ξοδεύουμε.
1: Το διαθέσιμό μας.
2: Σε αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες.
1: Βαγγέλη, ξέρεις τι πιο άλλο είναι ακόμα πιο σημαντικό επίσης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κρίσεις που είχαμε, την Ουκρανική και την Ιρανο-Αμερικανο-Ισραηλινή, είχαμε ένα διάστημα όπου υπήρχε νηνεμία. Δεν είχαμε κάτι σε εξέλιξη. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν είχαν πέσει οι τιμές των καυσίμων. Παρ' όλα αυτά, η πτώση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων δεν ήταν ανάλογη της πτώσης που είχαν εμφανίσει, μάλλον της πτώσης που θα έπρεπε να εμφανίσουν τα τρόφιμα, οι μεταφορές γενικότερα. Δηλαδή, έμεινε ο πύχης πιο ψηλά από ό,τι τον αφήσαμε πριν ξεσπάσει η πρώτη κρίση.
2: Αυτό είναι αξίωμα, Τηλέμαχε. Όταν οι τιμές φτάνουν κάποια επίπεδα, αποκλείεται να επανέλθουν στα παλιά επίπεδα.
1: Έχεις δίκιο,
2: δηλαδή μπορεί να υποχωρήσουν, αλλά σίγουρα δεν θα υποχωρήσουν στα προηγούμενα επίπεδα. Όπως το λάδι, ας πούμε, που τώρα υποχωρεί, δεν θα φτάσει στα 4 ευρώ που το αγοράζουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, έφτασε στα 8, είχε φτάσει τώρα στα 12-13 ευρώ. Έχει φτάσει στα 8-7, αλλά δεν θα φτάσει στα 4. Αυτό θεωρείται δεδομένο.
1: Βλέπω και διαφημίσεις στα 4,90 των μη παρθένων ελαιολαδών, των αναμειγμένων ελαιόλαδων και κάποιων παρθένων που μπορεί να φτάσει στη σταδιωτική ετικέτα κοντά στα 5. Αλλά όπως λες, ποτέ αυτό που λες δεν θα το δούμε.
2: Αυτά τα λάδια τότε τα παίρνουμε κάτω από τα 4 ευρώ.
1: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν,
1: έχεις δίκιο.
2: Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ δείχνει αυτά τα στατιστικά που τα δίνει η ίδια η Ελστάτ, δεν τα ανακαλύπτουμε εμείς αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δείχνει ότι παρά την αύξηση, την ανάκαμψη του εισοδήματος, γιατί ξοδεύουμε περισσότερα, για παράδειγμα το 16 ξοδεύουμε 1.400 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, τώρα φτάσαμε στα 1.800, δείχνει ότι η ποιότητα της ζωής χειροτερεύει, δηλαδή με ποια έννοια χειροτερεύει, ότι ξοδεύουμε λιγότερα σε εκπαίδευση, ξοδεύουμε λιγότερα σε υγεία, ξοδεύουμε λιγότερα σε διαρκή αγαθά και ρούχα. Πάρα πολύ λιγότερα, δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή, σχετικά με το 2008, ξοδεύουμε τα μισά χρήματα που ξοδεύουμε σε ρούχα και σε διαρκή αγαθά. Λέμε διαρκή αγαθά, είναι τα έπιπλα, είναι οι οικιακές συσκευές. Είναι πολύ χαμηλές. Και αν βάλουμε και τον πληθωρισμό, είναι ακόμα πιο χαμηλές οι τιμές. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ναι, μεν αυξάνουν οι δαπάνες μας κάθε μήνα και τα χρόνια που διανύουμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι η ζωή μας βελτιώνεται.
1: Σωστά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, φυσικά θα διαβάσετε και περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κύριε Σικύρη. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε πολύ. Οι αυξήσεις σε τομείς εκτός των τροφίμων φτάνουν το 20 με 30%, είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης.
3: Δυστυχώς 5,1 πληθωρισμός. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόδησης.
1: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
3: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20 με 30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτηση. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 2026 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι, 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
1: Η οικονομική κατάσταση και η γενικότερη ακρίβεια έχουν επηρεάσει όμως ιδιαίτερα και τομείς όπως η υγεία. Ιδίως στην πρόληψη, όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Αντώνης Αντωνιάδης.
4: Και αμελούμε και μας κάνει να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από τη Eurostat από το 2024, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Ρωτάμε τον κόσμο, όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σε σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο του στο γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν.
1: Η ακρίβεια εντείνει το φαινόμενο που έχει να κάνει με το λεγόμενο τευτέρι στα φαρμακεία, σημείωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Γιάννης Δαγρές.
5: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί το τελευταίο καιρό που αυξάνονται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι πως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Αν ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία. Γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία, αν το πάρουμε σχηματικά. Λοιπόν, στα φαρμακεία λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων, τα οποία δυστυχώς είναι εκτός της κρατικής διατίμησης. Κρατική διατίμηση, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τις τιμές τις βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής, τις τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων, αυτά που λέμε τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα, τα μη ΣΥΠΑ, είχαν αποκλειστεί από την διατίμηση. Είχε πει λοιπόν τότε η τότε κυβέρνηση ότι θα τα απελευθερώσουμε, γιατί υπάρχει θεωρία ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές και τέτοια. Τα χλαμάρες. Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Έγινε ακριβώς το ανάποδο. Το ξέραμε εμείς, το είχαμε πει, δεν μας είχαν ακούσει. Και έτσι τώρα και με την ακρίβεια, οι εταιρείες πλέον που βγάζουν τις τιμές, γιατί πλέον τις βγάζουν οι βιομηχανίες τις τιμές αυτών των φαρμάκων, έχουν πάρει την ανιούσα και έχουν φτάσει στο Θεό.
1: Τον Κώστα Καραμαλή θα προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για πρωθυπουργό, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο Μεσσίνιος πολιτικός τονίζει σε συνομιλητές του ότι ο κύριος Καραμαλής έχει το προβάδισμα ανάμεσα στα πρόσωπα ευρείας αποδοχής που έχει στο μυαλό του, στα οποία περιλαμβάνονται κατόπιν ειδικές συνθήκες και σενάρια οι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στο Μέγκα Σαββατοκυριακό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει αυτοδυναμία βασιζόμενος στα θετικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και τη δημιουργία πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε ότι ο Μεσσίνιος πολιτικός έχει πάρει τις αποφάσεις του και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή την προσπάθεια να μην είναι μεν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Να είναι μεν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
6: Όλα τα σενάρια για να μείνουν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα πάνε κουβά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί σε ποσοστά κοντά στο 25% με βάση την εικόνα που έχω σήμερα.
7: Αυτό που γράφω σήμερα τα Παραπολιτικά, το οποίο είναι βόμβα, έτσι. Ότι ο Σαμαράς ουσιαστικά προτείνει Καραμαλή και επειδή βλέπουμε τον κύριο Καραμαλή να έχει μια απόσταση από το κόμμα. Πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε?
6: Κοιτάξτε, ο πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα δημιουργήσει ένα πολιτικό φορέα καινούριο, ο οποίος θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό του, πήρε την απόφαση αυτή. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις που βλέπω και την προηγούμενη εβδομάδα είδα ένα δημοσίευμα το οποίο ήταν σχετικά προβοκατόρικο. Και αυτό βλέπω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να αμπαλάρει αυτή του την προσπάθεια να είναι μεν Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση, αλλά να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτό δεν ξέρω, αυτό το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους, πιστεύω, με τις πολιτικές μας επιλογές και θα κρυθούμε στο τέλος. Αν λοιπόν το Πασόκ επιμείνει σε αυτή την στάση του και επειδή στα δεξιά μας, όπως λέτε, έχουμε να αντιπαλέψουμε με δυνάμεις οι οποίες δεν λένε ότι έχουμε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα πράγματα, αλλά κατηγορούν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ποτίθεται για ενδοτισμό στα εθνικά θέματα, λένε κάτι πράγματα ασύλληπτα, θυμίζουν τις θεωρίες των ξυλολίων κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για συνεργασία. Επομένως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
1: Το Πασόκ, απ' την άλλη, απέκλεισε στο Μέγκα Σαββατοκυριακό κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Δημήτρη Μάτζο να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι να σταματήσει η φτωχοποίηση των πολιτών και να θεραπευτούν οι πληγές στους θεσμούς. Ο Κώστας Καρπουχτσής από την Ελλάς επεσήμανε ότι στόχος του κομματός του είναι η ένωση του προοδευτικού χώρου γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και η εκδίκηση ενός υψηλού εκλογικού ποσοστού.
8: Εγώ είπα το εξής. Υπάρχουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που είναι πρωτότυπες. Τις 120 δόσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που μειώνεται μετά
9: την. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα, όχι πρωτοτυπία.
8: Όχι. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα για τους πολίτες, ακριβώς. Και το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένας εμπεγμός 7 ετών, όπου και η αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας έχει καταβαραθρωθεί και οι θεσμοί έχουν πληγεί και τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους είναι ανοιχτά και δεν θεραπεύονται και υπάρχει κίνδυνος φτωχοποίησης και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι. Θέλουμε τη συνέχιση, θέλουμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Είναι διεύρυνση. Μα η διχαίρανση των δημοσιονομικών μας, η διχαίρανση της πραγματικής οικονομίας είναι μια δεδομένη κατάσταση, κύριε Πτά. Το γεγονός ότι μπορεί να έχουν επιδευθεί ορισμένοι δημοσιονομικοί στόχοι λόγω των θυσιών του ελληνικού λαού, των υπερπλεονασμάτων που παράγονται από την υπερφορολόγηση και την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας είναι ένα δεδομένο. Το ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε καλυτέρευση της ζωής των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι άλλο ένα δεδομένο.
10: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που επικαλέστηκε και ο κύριος Πέτσας, 70% θέλει πολιτική αλλαγή, τουλάχιστον 90% λέει ότι η χώρα είναι βυθισμένη στη διαφθορά, το θέμα της ακρίβειας είναι από τα υψηλότερα θέματα στην ατζέντα και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά επίσης, ο κόσμος αναγνωρίζει σε υψηλότερα ποσοστά ποιοτικά από το εκλογικό αποτέλεσμα που μας δίνει παραπάνω.
9: Εγώ
10: θα σας πω όμως το εξής, ότι εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν. Με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
9: Ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο φιλοδόρημα τώρα. Να το πούμε αυτό. Σε εποχές μνημονιακές, αλλά ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο
10: φιλοδόρημα. Σε εποχές μνημονιακές, δώσαμε τις αναγκαίες κοινωνικές παροχές για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια.
9: Και τώρα αναγκαίο είναι. Έχουμε ενεργειακή κρίση, δίνω και εγώ φιλοδόρημα.
10: Έχουμε περάσει μια 7ετία με δημοσιονομικό καθαρό διάδρομο, με περίοδο παχιών αγελάδων, που σήμερα έχουμε κάθε δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε. Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με την
6: τώρα,
10: ουσία.
6: Με πολέμους, με πανδημίες.
10: 36 δισεκατομμύρια Ταμείο Ανάκαμψης και αντίστοιχα τόσα ΕΣΠΑ είναι εποχές παχιών αγελάδων.
1: Εν τω μεταξύ, επικριτικός για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά εναντί της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, τονίζοντας στο Αξιονικό 4 ότι ο πρώην Πρωθυπουργός υποστηρίζει ό,τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και η αριστερά γενικότερα.
11: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να λες ότι για τα Τέμπη φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λες ότι είναι τόσο διαφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση ενώ ήταν όλοι άλλοι άγγελοι της κάθαρσης και της διαφάνειας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να το λέει ο υπεύθυνος που έχει κυβερνήσει κιόλας, Αντώνης Σαμαράς, σε συνεργασία με το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Εμένα προσωπικά με εξέπληξε και το λέω με πόνο, διότι τον κύριο Σαμαρά, εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί και τον και του έχω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
1: Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου που αφορά στην κοινωνική δικτύωση και τους ανήλικους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μας ο Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε εδώ, εδώ και αρκετό καιρό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γίνεται πράξη αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, καθώς εισαχθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία. Η βασική του πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15 ετών ως κατώτατου ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής των νέων διατάξεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, προβλέπεται η συμμετοχή δύο εποπτικών αρχών, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αιτιολογική έκθεση τώρα εστιάζει τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις συγκεκριμένες ηλικιακές υπηρεσίες, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία, αλλά και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό το εν λόγω μέτρο και γίνεται πράξη τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Πολίτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Η μετοπική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνεται με φόντο την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε γραμμή για προγραμματική αντεπίθεση και ευθεία επίθεση στο νεοσύστατο κράτος του κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού την Ελλάς, κατηγορώντας το για παραχάραξη της ιστορίας. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, προετοιμάζοντας σκιώδη κυβέρνηση και περιοδίες, απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, καθώς οι δύο πλευρές εγκλωβίζονται σε ένα σκληρό διμέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι πολύ ανταγωνιστικό το κλίμα. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να δίνουν αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται από χτες στο Καστελόριζο. Ο κ. Τσίπρας πάει τη Δευτέρα στην Κρήτη. Όπως βλέπεις, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σαν να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το κάθε κόμμα παρουσιάζει τις προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ με έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται, τη λέμε, και με το ιδιωτικό χρέος και άλλα, όπως μπορεί να είναι αυτά με τις 120 δόσεις ή τα ζητήματα που σχετίζονται με την 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
1: Πάντως, Ανδρέα, είναι χαρακτηριστικό ότι διακπληκτίζονται για τις 120 δόσεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε ουσιαστικά, κακέκτυπα βέβαια, το πρόγραμμα των 120 δόσεων το οποίο προωθούσε το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, βγήκε ο κύριος Καρπουχτσής, τον ακούσαμε νωρίτερα, στο Μέγκα πάλι και είπε ότι ουσιαστικά εμείς είμαστε οι αυθέντες των 120 δόσεων, γιατί το κάναμε το 2018-19. Το θέμα είναι πάντως ότι υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός, ο οποίος εντείνεται από ό,τι φαίνεται και θα εντείνεται όσο προχωράμε προς την κάλπη.
13: Έτσι ακριβώς. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι, νομίζω, κομβική και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα κόμματα του αντίστοιχα.
1: Έτσι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε, Ανδρέα μου, θα είσαι μαζί μας και να μας πει περισσότερα όσον αφορά την μάχη στην κεντροαριστερά, βεβαίως, και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στο πλανήτη, στο διεθνές πεδίο. Αντιμέτωπος με μια μεγάλη καταστροφή είναι ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων στο νότιο τμήμα κυρίως της χώρας. Πάμε να δούμε με την συνάδελφο την Ελισάβετ Σταμοπούλου τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Θα πούμε βέβαια και για το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, αλλά θα μας πει αμέσως τώρα η Ελισάβετ περισσότερα. Καλό μεσημέρι!
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο αυτό θέμα, τον σεισμό Μαρμούθ, τον 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Τραυματίστηκαν ελαφρά 15 μαθητές. Οι εικόνες, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι συγκλονιστικές. Κατέρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ίδρυυσης και σημειώθηκαν φυσικά και διακοπές ρεύματος. Νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Οι αρχές τώρα συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ίδρυυσης, στην ηλεκτροδότηση που είναι τα βασικά και την κατάσταση των κτηρίων στις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα. και από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί έτσι την παγκόσμια κοινότητα, είναι ο Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι μια ειδική αυτή ιδιαίτερη σχέση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να κερδίσει εδώ και καιρό αυτή τη διάκριση, όμως δεν συμβαίνει και βάλει ενάντια του θεσμού και των διοργανωτών. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας σε δεικτικό τόνο πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για την διακριθή σαν ότι ο Αφρικανή η Καστίνα Ναβί Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε χθες. Φέτος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης κέρδισε η Ναβί Πιλάι, η 85χρονη νομικός από τη Νότια Αφρική, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η ίδια βέβαια προέβησε ένα σκοπτικό σχόλιο, λέγοντας πως ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ένα δεικτικό σχόλιο αυτό. Και παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πεδίο, καθώς ανοίγει πάλι το ζήτημα με την οπλοκατοχή, αφού σημειώθηκαν πολύ νεκρές επιθέσεις σε διαφορετικές πολιτείες. Σοκ ειδικότερα έχει προκαλέσει το πολύ νεκρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Πενσιλβένια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατοικία. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι ανάμεσά τους 2 παιδιά και μία έγκυος. Και επίσης να πάμε και στη Τζόρτζια, όπου 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε κατοικία στην πόλη Ντάγκλας. Και οι αστυνομικοί φυσικά βρέθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν, έφτασαν και είδαν νεκρά άτομα από πυροβόλο όπλο. Και να κλείσουμε τηλέμαχε με την συμφωνία, αυτό το περιβόητο deal ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχουμε περισσότερα στοιχεία στην διάθεσή μας. Γίνεται γνωστό το παρασκήνιο της συμφωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν, γιατί άλλο για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Το αμερικανικό δίκτυο Αξιός συνδέει ευθέως την απόφαση του Τραμπ με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, με τη γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού, όπως είπαμε, το Κίεβο αγνόησε περίπου τώρα 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού δίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση προκάλεσε φυσικά την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανένδυμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πάντως αποδείχθηκαν τηλέμαχοι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας την δυνατότητα δίλησης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία, όπως γνωρίζουμε, ήδη βρίσκεται υποπίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων φυσικά στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ. Σύμφωνα δε με το Αξιός, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις. Η πρόταση ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση αυτή όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε για αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα τυπήματα, όπως είπαμε, χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Να πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη στα ενεργειακά, αυτή την τελευταία εξέλιξη, με τον κύριο Ορέστη Ομράν, διεθνή δικηγόρο, ειδικό σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρο του Think Tank Συνέργεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομράν. Πώς είστε?
15: Καλό μεσημέρι. Μια χαρά είστε. Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν αυτή η συμφωνία. Θα το πάω κατευθείαν στο ενεργειακό και στο ταμείο μας. Αν μας ευνοούσε και αν είχαμε μία άμεση, έτσι θα έλεγα, αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά Από ό,τι φαίνεται, δεν θα το δούμε αυτό, τουλάχιστον σύντομα. Εσείς τι λέτε, πώς την είδατε αυτή τη συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο και να το δούμε και σε πολιτικό στη συνέχεια.
15: Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας. Η απάντηση στο ερώτημα εάν θα πέσουν οι τιμές κατόπιν αυτής της συμφωνίας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι αρνητική. Η συμφωνία αυτή προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία μέχρι τον Απρίλιο, αλλά τα φορτία τα οποία συμφωνήθηκαν να μεταφερθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, που είναι και το κρίσιμο για τη διαμόρφωση των τιμών, είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με τις ανάγκες ακόμη και της αμερικανικής αγοράς, πόσο μάλλον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική, φανταστείτε, ότι έχει καθημερινές ανάγκες περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια σε δίζελ, και το πρώτο από αυτά τα φορτία είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν καλύπτει ούτε καν τις ημερήσεις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη διάσταση των πραγμάτων. Παρόλα αυτά,
1: συμβολικό περισσότερο να πούμε, φαίνεται να είναι όλο αυτό. Κανένα μήνυμα θέλει να δώσει μάλλον. Όχι τόσο ουσιαστικό, κύριε Ομράν.
15: Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις αγορές ενέργειας είναι κρίσιμη, από τη μία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να πέσουν οι τιμές, αλλά και η Ρωσία έχει ανάγκη να βρει εναλλακτικούς αγοραστές και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτό που είπα εξ αρχής, το γεγονός ότι η συμφωνία.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Αυτό λέει την τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ναι, ναι, κύριε Μουράν, συνεχίστε.
0: Όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, προφανώς όπου προφανώς οι εξαγωγές είναι παγκόσμιες και αφορούν όλες τις χώρες του πλανήτη, διότι καλύπτεται ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 20% των παγκοσμίων, αν θέλετε, αναγκών σε πετρέλαιο ανά τον κόσμο, τότε προφανώς η κρίση αυτομάτως δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, γιατί στην Ευρώπη ούτως ή άλλως δεν καταναλώναμε πάρα πολύ μεσανατολικό πετρέλαιο, είναι παγκόσμια. Άρα εκεί οι τιμές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ομπράν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Στα αστυνομικά νέα τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στην αστυνομία έχει παραδοθεί ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ένας 22χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Πάμε να πούμε περισσότερα αστυνομικά. Μαζί μας ο Γιώργος Σόμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, αρκετά τα αστυνομικά νέα. Βλέπω έχει και φρέσκα. Έχει αρκετά όμως. Πάντα δηλαδή έχεις δουλειά και πάντα υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που παρακολουθούμε και πολλές φορές έχει και πολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό.
2: Ναι, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση από ό,τι φαίνεται επίθεσης, καθώς τα κίνητρα δεν ήταν η ληστεία όπως αρχικά είχε υποθεί από το ίδιο το θύμα στους γιατρούς. Εν συνεχεία ο 32χρονος, ο οποίος έχει τραύματα στα πόδια από σουγιά ή από μαχαίρι, υποστήριξε ότι η επίθεση είχε κίνητρα πολιτικά. Ο ίδιος δηλώνει ακτιβιστής αριστεριστής και ότι δέχτηκε επίθεση από δύο γνωστά στην περιοχή της Ελευσίνας άτομα, τα οποία σχετίζονται με τον ακροδεξιό χώρο, πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως είπε. Οι αστυνομικοί, αναζητώντας τα άτομα, σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν, είδαν μπροστά τους τον έναν από τους δύο αναζητούμενους, τον 22χρονο, όπως είπε εσύ, πολύ σωστά, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης πρώτα αυτός και μετά αντέδρασε, χτύπησε τον 32χρονο, έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον στην κατάθεσή του. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο 18χρονος, ο οποίος είναι ο νεαρός, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο και αναζητείται αυτό το άτομο από τους αστυνομικούς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα παραδοθεί και ο ίδιος. Είναι μια επίθεση όμως που έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία. Έχουν αυξηθεί ήδη οι περιπολίες στους δρόμους της περιοχής, καθώς υπάρχουν καλέσματα από αντιεξουσιαστικές ομάδες της Δυτικής Αττικής για αντίπεινα, ας πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς της περιοχής. Θέλουν οι αστυνομικοί να αποτραπεί, όπως καταλαβαίνεις, μια νέα επίθεση αντίπεινα ή ακόμα χειρότερα και τραυματισμός ή και θάνατος ατόμου από τέτοιου είδους μπλοκή. Βέβαια, είχαμε τα ξημερώματα μια επίθεση στα Εξάρχεια, μια διπλή επίθεση στα Εξάρχεια σε δημιουργίες των ΜΑΤ από κουκουλοφόρους σε στενά των Εξαρχείων με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν σε δύο στατικές δημιουργίες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η επίθεση αυτή έχει άμεση σχέση με το περιστατικό της Ελευσίνας. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι αλλιώς επιθέσεις κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια. Είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις, όμως οι συγκεκριμένοι θεωρούν οι αστυνομικοί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίδρασης σε αυτό το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη που είπες και εσύ, με θύμα των 32χρονων. Τώρα το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αντίπεινα, να συλληφθεί και ο 18χρονος, να διηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο της. Νομικά η υπόθεση για να μην υπάρχουν ζητήματα αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους.
1: Να αρχίσει βεντέτα πάλι τώρα.
2: Αυτό, είπε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Τηλέμαχη είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση.
1: Έτσι είναι, Γιώργο, έτσι είναι. Γιώργο Σόμπολος, κυρίες και κύριοι, διακεκριμένος αστυνομικός συντάξης. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικες στη Θεσσαλονίκη που χτύπησαν και στη συνέχεια έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχεράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις λαθανασκαφές. Είχαμε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθανασκαφές και να διακινούσαν παράνομα αρχαιότητες στην Βόρεια Ελλάδα από την εξάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, συλλαμβάνοντας 11 άτομα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 6 νομούς, ενώ κατασχέθηκαν 24 αλιχνευτές μετάλλων. Εξειδικευμένος εξοπλισμός ανασκαφών, πλήθος αρχαίων αντικειμένων και νομισμάτων, καθώς και όπλα. Οι οργανώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να συνεννοούνται και να εντοπίζουν αρχαιολογικούς θησαυρούς, με σκοπό φυσικά την παράνομη πώλησή τους ακόμη και στο εξωτερικό. Οι διοργανώσεις φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αναφορικά τώρα με την πρώτη εγκληματική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως διευθύνων είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο. Mm-hmm. Εν ενεργεία στρατιωτικός φέρεται να ήταν ο επικεφαλής ακριβώς της δεύτερης οργάνωσης, mm-hmm. η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Έβρο. Προηγήθηκε πολύμινη προανακριτική έρευνα σε βάρος όλων, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Τα κατασκευθέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την φύλαξη αλλά και την τελική εκτίμηση και αξιολόγηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Λεοντίμο, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τώρα, ένα άντρο ανομίας, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει η πλατεία Βικτωρίας. Μόλις πέσει νύχτα, σημειώνονται ληστείες, μαχαιρώματα, επιθέσεις, ανθέτω εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο. Και σύμφωνα με την έρευνα της συναδέλφου Βελίκας Καραβάλτσου, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Είναι μαζί μας η συνάδελφος για να μας πει περισσότερα. Βελίκα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πολύπαστη πλατεία Βικτωρίας, γιατί στην πλατεία Βικτωρίας όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ επιστρέφουμε ξανά και ξανά για διαφορετικούς λόγους. Πότε γιατί εκεί μένουν μετανάστες με τις οικογένειές τους, βάζουν σκηνές στην πλατεία και κατασκηνώνουν εκεί. Πότε γιατί υπάρχει εμπόριο, λαθρεμπόριο, όπως είπες και εσύ, ναρκωτικών. Πότε γιατί υπάρχει πορνεία και άλλοτε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα ή μικροεγκληματικότητα. Αυτή την περίοδο συνυπάρχουν όλα μαζί σε έναν βαθμό. Και εμπορία ναρκωτικών και πορνεία και εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Οι κάτοικοι κάνουν μια προσπάθεια μαζί με τους επιχειρηματίες της περιοχής προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη της πλατείας και να ουσιαστικά να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και το ωράριο το οποίο φυλάσσεται η πλατεία λίγο πιο αργά το βράδυ, γιατί κυρίως μετά τις 11 αναπτύσσεται όλη αυτή η δράση. Mm-hmm. Έχουν διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Εάν δεν γίνει, οι κάτοικοι λένε ότι θα πάρουν την πλατεία στα χέρια τους, που σημαίνει ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, θα κλείσουν τα φώτα και τότε η ανομία αυτή φαντάζομαι ότι θα πολλαπλασιαστεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι αυτοί κρατούν την πλατεία ζωντανή με τα μαγαζιά τους, mm-hmm. με τα φώτα τους, με την κινητικότητά τους. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι το πανεπιστήμιο εκεί, το οικονομικό.
1: Εάν μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονοκάψουλα και να μεταφερθούμε 20 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε μια διαφορετική τελείως πλατεία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πραγματικά ζηλευτή η πλατεία Βικτωρίας, με μαγαζιά, με καφετέρειες. Όλα αυτά δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εκεί επιμένουν και προσπαθούν έτσι, να την επαναφέρουν, να την κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή και πιο ανθρώπινη. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
4: Ναι, ότι πέρα από τα μαγαζιά που ήταν μαγαζιά, ας πούμε, καλά μαγαζιά, ναι. και η γειτονιά γενικά ήταν σπίτια ακριβά, ήταν μια έτσι. Περιοχή της καλής Αθήνας και εκεί θέλουν να την επαναφέρουν.
1: Δύσκολο. Μακάρι να το πετύχουν. Ευχαριστούμε τη Βελίκα Καραβάτσου περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και στην έρευνα που έχει κάνει συνάδελφος. Τώρα, καλπάζουν κυρίες και κύριοι, απάτες στο διαδίκτυο εμφανίζοντας την εξαετία 2019-2025 αύξηση κατά 140%, παρακαλώ. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη της εγκληματικότητας, καθώς οι παραδοσιακές μορφές εγκλήματος, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις, παρουσιάζουν πτωτική τάση, την ώρα που οι απάτες αυξάνονται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και μεταφέρονται και ολοένα περισσότερο στον κυβερνοχώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βάθος πενταετίας οι κλοπές έχουν μειωθεί κατά 54%. Στον αντίποδα, οι απάτες έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Από περίπου 3.300 περιστατικά το 2019, φτάσαμε σχεδόν τις 8.000 απάτες το 2025 Και η ανωδική πορεία συνεχίζεται και το πρώτο επτάμηνο του 2026, καθώς καταγράφηκαν περίπου 6.400 περιστατικά. Μιλάμε μόνο για το πρώτο επτάμηνο και ήδη έχει σημειωθεί αύξηση κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και αλλάζει και ο τρόπος δράσης των επιτίδιων. Πλέον δεν χρειάζεται κάποιος να παραβιάσει μια πόρτα. Οι δράστες βρίσκονται πίσω από ένα τηλέφωνο, μια οθόνη και εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί. Και ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι απάτες μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πρόσφατο παράδειγμα είναι και SMS για δίθεν τροχές παραβάσεις που έχουν σταλεί σε πολλούς και πρόστιμα. Ακόμα και μέσω του φαίνονται ότι προέρχονται από το gov.gr. Στο παιχνίδι έχει μπει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι δράστες μπορούν να κατασκευάσουν πλαστά βίντεο, να χρησιμοποιούν την εικόνα γνωστών προσώπων, τη φωνή τους. Και βέβαια δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που μπορούν να πέσουν θύματα.
1: Αν είναι καλωστημένοι και ακόμα και εξοικειωμένος να είσαι, αν είναι καλωστημένη απάτη και με AI και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Γι' αυτό θέλει διπλό-τριπλό τσεκάρισμα, θα έλεγα, για να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα.
5: Ναι, και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει χαρακτηρίσει τις ηλεκτρονικές απάτες επιδημία και έχει προαναγγείλει νομοθετική διάταξη ώστε αυτές οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως ιδιώνυμο αδίκημα με επιβαρυντικές διατάξεις. Και μάλιστα αναμένεται να δημιουργηθεί και Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο πλαίσιο του λεγόμενου ελληνικού FBI.
1: Να πω, να υπάρξει μια διευθέτηση και μια υπηρεσία οργανωμένη που θα μπορέσει να το καταπολεμήσει αυτό το νέο τύπο εγκλήματος που γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός. Άννα, είμαι κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ, στην ερευνά. Της ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, πολύ σημαντικά, να σας πω ότι πριν από λίγο έχει έρθει ειδικό ενημερωτικό από την αστυνομία, η οποία έχει συλλάβει έναν 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη. Πρέπει να σας πω ότι το υλικό είναι αρκετά σκληρό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης microSD. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και 12 ετών. Πάντως, μέχρι τώρα οι αστυνομικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν την παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατασχέθηκαν τα ψηφιακά πιστήρια και εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η υπόθεση θα έχει εξέλιξη. Τώρα, με φάρμακα, με στόχο την άμεση απώλεια βάρους για αισθητικούς λόγους αναζητούν οι έφηβοι. Μόδα της εποχής. Για το νέο φαινόμενο μαζί μας για να μας πει περισσότερο ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και στους παιδιάτρους τους ίδιους απευθύνονται ανήλικοι. Όπως μας λέει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, η παιδίατρος του Αγλαία Κυριακού, η Αρετή Μανιώτη, ρωτάνε τους παιδιάτρους αν μπορούν να πάρουν το φάρμακο της μαμάς που είναι για την απώλεια βάρους. Και μιλάμε για τα καινοτόμα φάρμακα, τα GLP-1, αυτά που δίνονταν στο πρόγραμμα για την πολέμηση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Πολύ καλά φάρμακα, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή γίνονται οι κλινικές μελέτες για ηλικίες 9 έως 14 ετών και δεν έχουμε αποτελέσματα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή είναι στιγματισμένο το παχύ παιδί, δεν είναι μόνο κακό για την υγεία του, αλλά στιγματίζεται στο σχολείο, στην παρέα, γίνεται αντικείμενο bullying, αναζητούν τρόπους για αισθητική βελτίωση. Και όταν μέσα στο σπίτι ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος παίρνει επιτυχώς κάποια από αυτά τα καινοτόμα φάρμακα, το παιδί αναρωτιέται αν θα μπορούσε να πάρει 3 τέτοια φάρμακα και να χάσει μερικά κιλά. Οι παιδίατροι ανησυχούν, όπως μας λέει η κυρία Μανιώτη, το έχει συναντήσει αρκετές φορές το φαινόμενο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, να τη ρωτάνε παιδιά, αλλά και γονείς, αν θα μπορούσαν να δώσουν το φάρμακο στα παιδιά. Mm-hmm. Και να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, είναι φάρμακα κανονικά.
1: Έτσι.
6: Δεν είναι για αισθητικούς σκοπούς και δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε. Θέλουν ιατρική συνταγή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Τώρα, με δοκιμή φυσικείων, παρουσιάσεις όπλων, συλλεκτική Benelli Super Black Eagle 3 και ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, κυκλοφορεί σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά το 27ο τέχος του περιοδικού Κυνήγι και Σκοποβολή. Μαζί μας ο διευθυντής έκδοσης και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1 Αντώνης Μπλιζιώτης για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ τηλέμαχε, και εδώ θα πρέπει να πούμε το σημαντικότερο στο σημερινό τεύχος.
1: Μην πεις προσφορές, προσφορές.
7: Όχι, θα τις πούμε και εμείς. Είναι ότι βρεθήκανε για 2 εβδομάδες στην Κόρυθο και στη Μαλακάσα περίπου 6.000 άτομα που ήρθαν για αγώνες σκοποβολής.
1: Τι λες, 6.000.
7: Οι αθλητές ήταν 1.600, αλλά αυτοί συνοδεύονται από προπονητές, από ψυχοθεραπευτές, από φυσιοθεραπευτές και κάνανε ένα κοινό, ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, γιατί είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής στην Κόρυθο με 1.200 σκοπευτές και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πύλινου Στόχου στην Μαλακάσα, όπου είχαμε 560 σκοπευτές.
1: Στα ελληνικά σκουότ το λένε αυτό, όπως το λένε, Αντώνη.
7: Λέγεται όχι, είναι σκιτ και τραπ. Ναι.
1: Μάλιστα.
7: Είχαμε και κάτι καλό, πέρα από τις διακρίσεις των μεγάλων σε ηλικία.
1: Ναι.
7: Είχαμε και 2 πιτσιρικάδες, οι οποίοι ανεβήκανε στο πήραν ασημένιο μετάλλιο και στο σκιτ και στο τραπ, δείχνοντας ότι σιγά σιγά παίρνουμε μπροστά ως χώρα. Να ξέρεις ότι η σκοποβολή είναι το ταχύτερο αναπτυσσόμενο άθλημα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
1: Και είναι και καλό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να ασχοληθείς και μεγαλύτερο σε ηλικία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίζει κάποιος και στα 40 του, ας πούμε, να ξεκινήσει.
7: Μα είναι. Ποιο 40 του και παραπάνω, γιατί μην ξεχνάς είναι το μόνο άθλημα το οποίο έχει κατηγορία senior, έχει δηλαδή για μεγάλη ηλικία συμμετέχοντες. Και να πούμε και κάτι για τα μικρά παιδιά, για να πούμε αυτό για τους γονείς μας ακούνε, ειδικά τώρα που έχουμε πρόβλημα με την διάσπαση της προσοχής, που τα περισσότερα υπηρεσία των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα πάσχουν από αυτό. Η σκοποβολή με αεροβόλο, δεν χρειάζεται να ρίξουν με κανονικό, με ένα αεροβόλο πιστολάκι. Χαρίζει τεράστια
1: συγκέντρωση.
7: Βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση των παιδιών. Πάρα πολύ. Γιατί είναι συγκέντρωση. Σκοποβολή τι σημαίνει, συγκέντρωση.
1: Μάλιστα.
7: Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Σωστά. Και τι άλλο έχουμε, Αντώνη? Είπα μερικά πράγματα εγώ, αλλά έχετε και προσφορές, έτσι. Για πες κάτι για προσφορές.
7: Είμαστε οι μόνοι που δίνουμε τόσα δώρα. Δεν νομίζω άλλο περιοδικό να δίνει.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
7: Τόσα δώρα και δεσμευτικά ταξίδια. Δυστυχώς. Εσύ είσαι μέλος των παραπολιτικών από τα βασικότερα. Δεν μπορείς με τίποτα. Δεν μπορεί να δούμε τον τελευταίο φιλέμαχο σε καμία περίπτωση.
1: Δεν πειράζει.
7: Αλλά θα σε φροντίσουμε, γιατί ξέρεις πόσο πολύ το περιοδικό μας εκτιμάει ανθρώπους σαν και εσένα.
1: Το περιοδικό είναι πραγματικά από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε ελληνικό δεν το συζητώ, είναι το καλύτερο, και πρέπει να πούμε ότι είναι και ευκαιρία για να το προμηθευτούν σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, έτσι. Είναι σημαντικό, Αντώνη.
7: Και να ξέρεις ότι το άρθρο για τους λύκους που έχουμε στο σημερινό τεύχος, που είναι από τον μεγαλύτερο επιστήμονα για τους λύκους, είναι αυτό που θα πρέπει να το διαβάσουν οι πάντες, οι δικούντες στην Ελλάδα, γιατί λέει τα στάδια με τα οποία αρχίζει ο λύκος να επιτίθεται στον πολίτες.
1: Ναι, μην ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Πριονέρι.
7: Ό,τι ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι.
1: Σωστά.
7: Βήμα προς βήμα.
1: Αντώνης Μπλιζιώτης, κυρίες και κύριοι, φυσικά αύριο το πρωί στις 5 η εκπομπή του για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Καλά.
1: Τώρα θα πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη που βέβαια έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν τις αποστολές. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα σε αυτή το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και είχε γυρίσει πρόωρα από την εθνική ομάδα της πατρίδας του που είχε πάει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν καλύτερα τελικά και δεν ήταν τόσο σοβαρό, όπως και για τον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Σά, ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός, ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και είναι στην αποστολή, αλλά τέθηκε εκτός όσοι πιώνει. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Super League. 7.30 ώρα έχουμε το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος και την ίδια ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφι. Πάμε λοιπόν και στην Basket League, όπου περνάει στην δεύτερη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Στις 3 ώρα έχουμε το Περιστέρι Ακλής, στις 4 Μαρούση Μύκονος και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καβίτα Βίκος Φάλκον. Στις 5.30 ώρα έχουμε το Ντέρμπι στο Αλεξάνδριο Μέλαθο Άρης εναντίον ΑΕΚ. Και στις 7 στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει το 4-4 στη EuroLeague. Στο τελευταίο παιχνίδι νίκησε 92-74 την Φενέρμπαχτσε και θα έλεγα ότι είναι και αυτός στα καλύτερα του. Να φύγουμε λίγο και από τον μπάσκετ, να πάμε και στη Super League 2, έτσι, η οποία έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Πριν από λίγο, δηλαδή, ξεκίνησε και το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και σε λίγη ώρα στις 3 συγκεκριμένα η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται τον Πανθρακικό. Και να κλείσουμε λέγοντας για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος εχθές το βράδυ νίκησε 89-66 την ΕΦΕΣ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τονίζω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι ως γηπεδούχος για τους ερυθρόλευκους σε όλες οι διοργανώσεις φέτος, καθώς το ΣΕΦ είναι κλειστό. Το έδωσε στη ΣΑΝΕΛ Αρένα, το γήπεδο της ΣΑΕΚ, όπου συμφώνησε με την Ένωση να το χρησιμοποιεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, έτσι, όπου λέγεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο σε ένα παιχνίδι, όπου μια μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού, ο Ζαν Μοντέρο, ήταν ο πρώτος σκόρ με 16 πόντους.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την εικόνα που μας έδωσες. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρόλογο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου, που είναι μαζί μας, για να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται, πάμε σε φθινοπορεινό μοτίβο. Άρα να μας τα πει καλύτερα η Χριστίνα Ρίγου, η οποία έχει και την απόλυτη γνώση στον τομέα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
9: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Δεν ξέρω αν ο καιρός τρελάθηκε, πάντως σίγουρα θα μας τρελάνε.
1: Για πες.
9: Σήμερα, Σάββατο, την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία έχει φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Σπάρτη, 29 στο Παρανέστη, στη Δράμα, σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο. Έχουμε κάποιες βροχές τώρα το μεσημέρι στην Κέρκυρα. Γενικά σήμερα θα είναι μια μέρα
1: περίεργη.
9: Καλή, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, με αρκετό ήλιο, ίσως τα βουνά να έχει κάποια έτσι.
10: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
1: Σήμερα δεν παλεύουμε σήμερα.
2: Έλα, ναι, ναι, είσαι της Στέπας.
1: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
2: Είσαι κορίτσι της Στέπας. Είναι... Τι έκανες και ανανεώθηκες το Σαββατοκύριακο.
1: Μποντά.
2: Πες το και θα γίνει. Έλα, έλα, έλα, έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
1: Το Σάββατο
2: πες παιδιά. Αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πει.
1: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
2: Έλα, μπράβο.
1: Έβγαλα, δεν έβγαλα, δεν την πειρά. Πήγα, παιδιά, κατεβαίνω στην Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
2: Είχε κλείσει ραντεβού.
1: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
2: Έχω απόψε, ραντεβού.
1: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πα, ρε Καραμίτρο, 2 η ώρα Σάββατο να κατέβει στην Γλυφάδα.
2: Το παίρνει με το πόδι και δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει και κάνει.
1: Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντλε και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω. Ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, ορδές, για σόπινγκ, ορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα. Για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
2: Έλα!
1: Με το πάρκινγκ δεν... με πόρτα πάω πολύ καλά.
2: Δεν έπαιζε jackpot. Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
1: Ναι. Πού?
2: Σήμερα.
1: Τι ακολούθησε.
2: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου.
1: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμερη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ! Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λέλη Καραμίχρο, μάλιστα. Μου λέει δώστε μου τη μαλλιά τη ταυτότητα. Τεράτα τα! Τυρίτη τι την ξεχάσα στο σπίτι. Λιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιιλιλιιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλ
2: έλα να κάνω.
1: Λέω, καλέ, το έχω, λέω, στον κόβνα. Εγώ είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπει, λέω. Είμαι εγώ. I am me. Τέλεια αγγλικά.
2: I am me, me.
1: Στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει, κυρία μου, δεν γίνεται. Εκτό λέει, την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου λοιπόν μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω, εντάξει ρε παιδιά, πάρα να πηγαίνω. Βιλώστε τη για κλοπή. Άκου, λέει.
2: Πρέπει να περάσει ένα μήνα.
1: Μα θέλει, λέει, μάρτυρα. Λέω, θα πάρω την κυρία. Από δίπλα. Σε μόρφω. Και πετάει το αστυνομικό τη αντισμένο και με κυρία μου, μου λέει, το ξέρετε αυτό που λέει. Ότι είναι, μου λέει, παράνομο. Και ότι θα είναι, λέει, ψευδορκία όταν λέει την ταυτότητα.
2: Άμανα, μανα, μανα, μανα. Σαν τη γιατρό θα παίρνει έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
1: Καλέ, του λέω, ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ, του λέω, να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου, να τη φέρω.
2: Είναι πράγματα αυτά που λέει στον αστυνομικό.
1: Και μετά του λέω, να πρέπει να ξανακατεύω πάλι, του λέω, και μία ώρα έκανα να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει, άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
2: Οχ.
1: Λέω, όχι, όχι, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω είμαι εδώ. Τρία τέταρτα λέω κάτι.
2: Έλα, πες μου πώς κατέβηκε σαν νεύρο και το πήρε.
1: Στον δρόμο
2: σαν
1: να
2: τον
1: λέω.
2: Σαν τον Καρλιούι έτρεξε εκεί πέρα μαραθώνιο.
1: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου γαμό.
2: Συγγνώμη,
1: όλο το γαλλικό.
2: Περίμενε.
1: Καπέλ ένα, καπέλ δύο, αυτά τα σορμπόν τρία έχω φτάσει.
2: Κάτσε ρε κορίτσι.
1: Από το Βρυσίδι.
2: Να κάνει ταυτότητα. Δεν διαβάζει. Τι
1: απαιτείται. Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 050 το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online. Τα
2: μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
1: Τα τυπώσει, ήμουν έτοιμη, το προσωπικό μου αριθμό έτοιμη, τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
2: Και για να την πάρει την ταυτότητα πρέπει να παραδώσει την παλιά.
1: Το ξέρω, δεν κατάλαβε. Το έχω διαβάσει στα μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, θα πάω στα μάξι.
2: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, να μην έχει να παραδώσει ταυτότητα, να μην πάρει
1: το μήκρο. Θα μου κλέψει, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Παιδι μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
1: Στα μάξι μια χαρά είναι. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, φύγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
2: Πόση ώρα σου
1: προς άνω
2: γλυφάβαταν
1: τίποτα.
2: Ναι, στο γυρισμό.
1: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρι. Πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω

0: Λιβάνο.
1: Σαβατιάτικα τώρα.
0: Σαβατιάτικα τώρα.
1: Και εσύ τώρα.
0: Έχει
1: σαβατιάτικα.
0: Πάει τρεις παρά και εγώ πεινάω τώρα. Και όταν πεινάω δεν είμαι αυτός μου που λέγει διαφήμιση.
1: Να σου πω, πώς τον έβλεπες τον αστυνομικό Σαλουγκουμάκη.
0: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένας τύπος που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει θέλω να τον φιλήσω.
1: Η αστυνομία
0: να
1: σε θέλει.
0: Να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: και να μπω στο τμήμα.
1: Τώρα δεν ξέρω τι feng shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρις. Μόνο εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο τετράγωνο της αστυνομίας.
0: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα. Οπ! Κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
1: Ναι.
0: Όπα, όπα, όπα, τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάταλιο.
1: Τι έγινε.
0: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, λέει, 2 και 4. Και εμένα, 3. Εμένα της λέω είναι 2 παρά 5, της λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό, του λέω να σας πω, ήρθα. Του λέω.
1: περίμενε.
0: Έλα.
1: Θέλω ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Όταν του είπες ήρθα,
0: ναι.
1: Πετάρισες βαμμένη βλεφαρίδα.
0: Δεν πετάρισα τίποτα και μου λέει, καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
1: Όχι,
0: με σκοτώνεις. Με σκοτώνεις μπροστά στην άλλη την τζούρθο που ήρθε μπροστά από μένα. Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει, θα σας δώσω εγώ τη θεσμότητα. Λέω, αλίμονο, λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
1: Φαντάσου,
0: όλοι μαζί.
1: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
0: Ναι, κακομοίρα,
1: άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ίσα. Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεός να λέει στη μάνα του. Λέει Μάρτα, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει αυτό. Τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δες το, λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, λέει μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
1: Μπράβο,
0: φοβερό, τόφτινο το παιδάκι. Μπορεί να μην στα πολυλογώ. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία. Και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί αν δεν...
1: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
0: Καθίστε, δηλαδή, πιο πίσω. Σας θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέει. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι τώρα. Τι θέλεις και εσύ να πας στον έξω. Είναι χάλια. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
0: Και μετά λοιπόν το τυπώνει αυτό, μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα. Και βλέπω πάνω αριστερά αυτό το τυπί από όπως με έχει βγάλει. Παιδιά.
1: Και τι του πες, πάρε με ξανά.
0: Όχι, του λέω. Τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω. Δεν είναι φωτογραφία.
1: Όλοι έτσι βγαίνουν.
0: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε. Είπατε βγαίνετε.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρής στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
0: Αμάν.
1: Και λέει, μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
0: Που πήγατε, παιδιά, στην παραγιά, την κοτσοβιώδησα.
1: Λέω, στη ΣΥΤΑ, εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
0: Λέγε στον άνθρωπο εγώ... ποια είναι η ΣΥΤΑ, θα νομίζω ότι μιλάς με τις ΣΥΤΑς.
1: Η ΣΥΤΑ είναι
0: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
1: Τη Στριλάνκα, της λέω τη ΣΥΤΑς. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές
0: αναπνοές. Δεν είχε ασανσέρ.
1: Καλέ τίποτα. Μία σκάλα, τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
0: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
1: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
0: Γιατί δεν το έκανες έτσι για τη μαμά
1: δεν
0: σου.
1: Το ήξερα.
0: Α.
1: Ή έρχεται, λέει, κάτω και
0: φαντάσου, το ήξερα εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
1: Θα είστε κρυώσει εδώ μέσα.
0: Τι θες, μωρό, τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να, είναι, να κρατάνε
1: εγώ
0: μια
1: θερμοκρασία. Εγώ δεν είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
0: Αυτό, παιδιά, που θες, σου λέει.
1: Είμαι άνθρωπος.
0: Που πρέπει να μπει, α πούμε, να κάνει εγγραφή κάπου και σου λέει. πρέπει. Και μετά σου λέει γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι λέει πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Έλατε.
0: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση, για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
1: ένα τότε. Κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
0: Ναι. Και, 8 και πάνω από 8 γράμματα. Για να είναι λέει ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Αφού το σκάνει και λες το έχω, σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Ε, άιτε παράτα μας. Άιτε και παράτα μας.
1: Και μετά μπαίνεις και λέει δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπό.
0: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει α, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει. Βάλε 9 φωτογραφίες και λέει βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτε σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει βρες τις γέφυρες.
1: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που έχουν, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
0: Σου βάζει και το.
1: Αμέ,
0: σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δηλαδή ας πούμε είναι το άλογο, το. Το κουμαστίγιο και το καρότο.
0: Πού πας να μπεις ρε φίλε εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
1: Ναι καλέ.
0: Καλέ αυτό είναι της Μένσα που μας λες τώρα.
1: Σιγά της
0: εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει έχει φωτογραφίες και λέει.
1: Έχουν καταλάβει ότι είμαι έξυπνη μάλλον.
0: Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και μου λένε βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 6 φωτογραφίες και, και οι δύο έχουν τρένο ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει βρες.
1: Δηλαδή το ρομπότ.
0: Τις διαβάσεις ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο τη συμπουρδουλεμένα μεταξύ του και λέει γράψε λέει, αυτό που βλέπει. Και είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα β' σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα και το γράφει και λέει δεν το γράψατε σωστά. Και σε ένα πατάνο σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή περνάμε στον τάραχο.
1: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό. Πιο εύκολα μπορεί να το βρει το ρομπότ. Έτσι που έχει γίνει το IAA.
0: Και πρόσεξε τώρα έτσι, αυτό τώρα το πράγμα.
1: Αυτό υποτίθεται ότι είναι.
0: Πρόσεξε αυτό για να μπει.
1: Ασφάλεια και καλά.
0: Μα αυτό το κάνουν τα βασανιστήρια αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια. Στα κάνω για να μπει, ας πούμε, στην τράπεζα. Να πω ρε, παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, ας πούμε, στο site φουφρού που πουλάει κιλότες. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Ναι, γιατί
0: να πάρω ένα βρακί.
1: Να ξεβρακώ.
0: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μέλσα. Έχεις τρελαθεί.
1: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης, αλλά και κυκλοφορείς ξεβράκωτη.
0: Σε παρακαλώ.
1: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνης.
0: Να μας έχουν μουρλάνει αυτά με τις ασφάλειες.
1: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε, παιδιά, για όλα αυτά.
0: Κάνε ναι.
1: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει σαν νερό.
0: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άδειο που ξέρω και το τσεκάρω. Στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του λέει κλείσει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε! Ούτε δανεικά δεν μπορώ να ζητήσω, δεν με πιστεύουνε. Θα μου λένε είσαι εσύ.
1: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
0: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασε από τα μέρα καλάθι.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
12: Σήμερα έκανα έκκληση στο Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
13: Τι έκανε στο Βούδα, έκκληση στο Βούδα. Χάθηκε ένας Χριστούλης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα. Έχεις γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
12: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
13: Σαν μάνα.
12: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
13: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κοριτσάκι.
12: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
13: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούβιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει, έκανε δηλώσεις. Νιώθω.
12: Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεω τη.
13: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
12: Βέβαια.
13: Η πρέσβυρα.
12: Ωχ, λο πρεσβείο, λο μήνυμα. Έχω μήνυμα.
13: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
12: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
13: Λες,
12: κάνει
13: like. Ξέρει,
12: η πρέσβυρα είναι όλα
13: και τι μήνυμα είναι αυτό, τι είναι, με τι μήνυμα είναι αυτό.
12: Τώρα φαντάζομαι
13: να μας πει ο ποιητής.
12: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο, τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς, πέρασε μια ρίζα, έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
13: Έχει πειραχτεί και αυτοί, είναι πειραγμένοι.
12: Μιλαράκια.
13: Όλες οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο Μάγκα, το Make American, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
12: Τραμπουλίνο.
13: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι του ίδιου στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζακί, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν παράτη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά. Για,
12: έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
13: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάζεις στήρα, αλλά πάρα στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
12: α, περουκα,
13: ευρώ.
12: Έλα, μωρέ, είναι σε σένα η περούκα.
13: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου
12: α,
13: λέει.
12: Τι είναι τη νέα γενιά.
13: Και άλλα απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
12: Ναι.
13: Και είναι πανάκριβες.
12: Και θέλει και περιποίηση.
13: Και θέλει και περιποίηση.
12: Παιδιά! Ούκα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Ναι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
13: Ναι, είναι.
12: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκος, αλλά ήρθε είναι λέει, λίγο για συμβόλα για αυτά.
13: Ναι.
12: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, εδώ, στα παιδεία της, στα παιδεία της. Γάλατα, το γάλατα, γαργάλατα.
13: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
12: Σίγουρα το ξέρει.
13: Ναι.
12: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
13: Μάλιστα.
12: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήταν κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
13: Ναι, ο Γεροπέτρος.
12: Ο Γεροπέτρος.
13: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως ναι, έκανε...
12: μήπως είχε πετριά.
13: Μήπως ναι, με πετριά ή ασχολιόταν με ήταν πετράς.
12: Ναι.
13: Παιδιά,
12: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
13: Δεν θα τον δει.
12: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
13: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχεις καλεσμένο. Θα κλείσει, έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Με ασφάλειες,
12: πάμε,
13: πράγματα.
12: Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι.
14: Ναι, δεν το βάζουμε.
12: Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
13: Για πες.
12: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
13: Τι να πω,
12: ρε παιδί μου.
13: Ότι δήλωσαν ότι αυτά... διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύση είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
12: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος... παίρνει ασπίδα προστασία.
13: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και, το άλλο που είδα, είπε ότι βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
12: φασόλα
13: και ρητικά. Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο της αναλύσης.
12: Έλα, πόσο πάει.
13: Και είναι πάρα
12: πόσο
13: πολύ
12: καλή στο διαπληρώνει.
13: Είναι πάρα πολύ καλή λέει, η σχέση του, να τα βρουν με συζήτηση γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
12: Κάνε Μινέλη.
13: Γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι τώρα, το γράφει τα τραγούδια.
12: Το έγραψε ο άνθρωπος.
13: Τι έγραψε.
12: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέ τη Βύση.
13: Ναι, τώρα θα γράψει ας πούμε.
12: Αυτό θα παίξουμε. Το τελευταίο σου ξέ τη Βύση.
13: Θα γράψει για το φυσικό αέριο κάτι φαντάζομαι. Είχε γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπελαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
12: Λοιπόν.
13: Κακοήθειες είναι όλα πάντα.
12: Όλα είναι κακοήθεια.
13: Έτσι γράφεται.
12: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει ξαναλάβει παρά του μία
13: ναι. Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το
12: είναι
13: ξέρουμε.
12: Είναι τελείως επίσημα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
13: Ναι.
12: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν.
13: Ναι.
12: Και επιδέξιους.
13: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
12: Τη συνέχεια, άστρα.
13: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
12: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
13: Καλά,
12: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστείευεται.
13: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
12: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστείευεται.
13: Ναι.
12: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
13: Πάντως, εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνα να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
12: Ποιος?
13: Ο Καρβέλας, για αγορά.
12: Α.
13: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
12: Ναι.
13: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
12: Τόσο καλά πηγαίναν οι δουλειές.
13: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε, τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει ή όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
12: Μάλιστα.
13: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
12: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα.
13: Η 70άρα
12: το μεταξύ. Δεν του δίνει τα λεφτά.
13: Ναι, η 70άρα το μεταξύ. Ότι είναι κακό τώρα αυτό, παιδιά.
12: Ναι.
13: Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
12: Αν
13: τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
12: Εγώ έχω πει έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβήση, ότι τόσα χρόνια τα ζει πάρα πολλά σπίτια.
13: Οχ.
12: Που σημαίνει.
13: Πόσα πολλά τώρα.
12: Άκου.
13: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
12: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Τον Καρβέλα εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα πια.
13: Η Σοφία δεν είναι στη Βίστρια, στην Αμερική.
12: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
13: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα. Που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια.
12: Ακριβώς.
13: Ωραία, μια χαρά.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Και τώρα.
3: Τώρα με πιάνει 3.
2: Α,
3: όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα. Και χθες πήρα μία.
2: Ναι.
3: Ναι. Μ' αρέσουνε.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
3: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
2: Λοιπόν, η αραβωνιάζεται η Τζόζεφιν. Μην με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε η ίδια.
3: Δεν είναι
2: μάλλον
3: με τον Ίνο, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιος θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
3: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάπτου οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρυό.
3: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
2: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
3: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοινακίνει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Βρήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε και είμαι κυρία. Δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πατάλη νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
2: Τι να βάλουν και.
3: Κέρματα.
2: Κέρματα.
3: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπαν 4 παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση λέει και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
2: Σπατάλη νερού,
3: οι άσκοποι κατάλληλος νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει χρονοντούς που έχουν.
2: Δεν ξέρω, χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
3: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης.
2: Φωτός,
3: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
2: Κουνιέσαι λίγο.
3: Κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
2: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
3: Σε ένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που τα έκανα. Μετά πρέπει να σφουγγαρίσω, δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνη, για να ανάψει το φως.
2: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
3: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονό τέτοιο που έχετε βάλει.
2: Ξαναβάλτα!
3: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
2: Λες,
3: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
2: Στις χέρες της παραλίας γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
3: Ναι.
2: Ε?
3: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα, γιατί πάντα βρες κέρματα. Αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
2: Καλά, το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
3: Παίρνεις
2: μαζί και το σαμπουάν.
3: Εγώ λούζομαι στο ντους, βέβαια.
2: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντους στο γυμναστήριο.
3: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά. Τέλει, τι οικονομία, τα πληρώνω.
2: Ναι.
3: Τα πληρώνω αυτά.
2: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
3: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
2: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
3: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
2: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο Ρουκσουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφουμε μετά τα Χριστούγεννα.
3: Μπράβο.
2: Καλά τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
3: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο. Είναι να κάνει,
2: δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν του πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν του πάνε, τα βραδινά δεν του πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξφίξουρα.
3: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω την ανανέωση. Έκανε και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
2: Ναι.
3: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίς έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του. Είπε ότι μία φορά που.
2: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φορά.
3: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία. Ήμουν παραγωγός μιας ταινίας με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε το ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγου. Ήταν κάποιοι λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
2: Τα
3: είχα πιει, λέει, εγώ λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδευε τρυφερά. Ανθρώπινα. Θα τα χαϊδεύει το παιδί της.
2: Και αυτό ζήλεψε.
3: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα: πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχεις πάρει και βάλ την στον από αυτό.
2: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
3: Έμεινε η άλλη.
2: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
3: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από τον συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίος είχε ακούσει τι είχε συμβεί και είπε: πάρε τηλέφωνο και τσακίσου και πάρε τηλέφωνο και πε συγγνώμη.
2: Όχι,
3: γιατί είσαι απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη παρτών και από τότε λέει, ευτυχώς λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει παρέμεινα φίλος με αυτόν, αλλά η Τζούλια λέει η αλήθεια είναι ότι δεν.
2: Εντάξει, τώρα.
3: Έβλεπε λέει και έκοβε μίλη ρόδα με νομένα, είναι βέβαια.
2: Σου λέει είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος. Ναι.
3: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
2: Τι μετά.
3: Μετά από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν είχε πάει.
2: Για απεξάρτηση.
3: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τι έχει περάσει αυτή.
2: Μεθυσμένος τα έκανε.
3: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του κόλλησε.
2: Κάθρι Ζέτα Τζόνς.
3: Αυτή τι έχει περάσει.
2: Πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
3: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Άλλη μπορεί να θέλει.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
2: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
3: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορό στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις.
3: Τι.
2: Κλινική οργασμού.
3: Θέλω.
2: Τι
3: λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
2: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
3: Ναι.
2: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
3: Ναι.
2: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
3: Να τα!
2: Και είπε.
3: Κάτω τα πικάντικα, ναι.
2: Ναι.
3: Και τι του είπε αυτή.
2: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
3: Χωρίς τη διείσδυση.
2: Ναι.
3: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
2: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
3: αυτό
2: χρόνια.
3: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
2: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
3: Τι λες τώρα.
2: Ναι.
3: Δεμένο ζευγάρι.
2: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
3: Μα είναι δυνατόν παιδιά που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να το βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό. Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση. Που αρχίζει και ρωτά τη σου κάνει και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι μου
2: κάνει. Δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
3: Πώ απελευθερωμένο να είσαι. Πιάσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει ρε παιδί μου. Σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει που σου συμβαίνει δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν. Βέβαια αυτή, με ένα λεπτό, αυτή. Δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση, ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αυτό το ξέρετε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
2: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
3: Με διείσδυση είναι το πρόβλημα τώρα. Χωρίς διείσδυση. Καλά. Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές, ουρές.
2: Να σου πω.
3: Έλα.
2: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
3: Σιγά μωρέ μου, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό.
2: Ναι.
3: Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση, χίλιοι τρόποι. Χίλιοι και ένας, ανάψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
2: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
3: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
2: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
3: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
2: Εκεί θες, ε.
3: Ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγει καθόλου.
2: Εκεί θα κάνεις και σεξ. Department.
3: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι department εκεί μετά. Γιατί σε Μονπελιέ εμότησες.
2: Έλα, τι θα μου πεις για τη Λούφα.
3: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό. Να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις το ματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
2: Τι έγινε.
3: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ.
2: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα.
3: Βεβαίως. Το φυτό της Λούφας, ναι, παράγει εντυπωσιακούς καρπούς.
2: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε βραχώδης περιοχή.
3: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι.
2: Oh.
3: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι.
2: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
3: Η Λούφα, παιδί μου, το. Λύφη και γλύφη. Ναι. Αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός λέει έχει ανοιχτό κίτρινο
2: αυτό
3: χρώμα.
2: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
3: Μπράβο, το ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το σφουγγαράκι.
2: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
3: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να κάνεις μπρος πίσω.
2: Απολέπιση.
3: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουν και το κάνουν σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάν ο Ντέβιτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο της Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι?
2: Ναι.
3: Που είχε παντρευτεί. Παντρεύτηκε.
2: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
3: Πόπο, τι ωραίος, πόσο σεξι.
2: Τον είχα λίγο εναλλακτικό για να είμαι ειλικρινής.
3: Κι εγώ.
2: Αγόρια με καπρίτσια
3: σαν εγώ, δεν
2: μάλλον είναι τούτη φρούτη.
3: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
2: Σίγουρα.
3: 100%.
2: Πιστοποιημένα.
3: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίε. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
2: Α, τώρα παντρεύτηκε.
3: Ναι, τώρα καλέ. Από την Τοσκάνη.
2: Α, ωραία.
3: Αχ, λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον γάμο τους και είναι ερωτευμένη, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
2: Μάλιστα.
3: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Ακύρα, μια και είπαμε και για τη Ακύρα, ήθελε, να, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Άφλεκ στη Ακύρα.
2: Όπα!
3: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Άφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σας κάνει, λέει, προξενιό με τη Ακύρα και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Ακύρα. Αλλά αν του φανταστεί μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Άφλεκ με τη Σακίρα δεν ταιριάζουν οπτικά. Δεν.
2: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
3: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλί. Ο Μπεν Άφλεκ είναι πιο ταυραντισμένο. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένο.
2: Θέλει πιο σεξι, δηλαδή θηλυκό.
3: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ίσχυε, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
2: Μπορεί να μην τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
3: Εμείς στο μυαλό μου
2: δεν τους έχω. Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
3: Ναι, θέλει και δύο, πιο... και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου έχουν την ίδια μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μ' άρεσαν πάρα πολύ.
2: Μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
3: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
2: Ναι, λίγο.
3: Εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Λίγο.
3: Ναι.
2: Άνουστο, άχρωμο, λίγο.
3: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότεροι, του αυτά ζητάνε τώρα.
2: Ναι.
3: Η τέτοια, εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
2: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
3: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
2: Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
3: Να σου πω σκασίλα της από την κατάλαβα ή δεν θα ξεφύγει από τα...
2: Πλήτο, πλήτο, πλήτο, πλήτο.
3: Όχι δεν πλήτο, δεν νόμιζα να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσίμη η κούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα νούλα μου που σε βλέπω εγώ. Σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλουμε καθαρή. Από αυτό που μας ήβρε με τον καμελίνο.
2: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε, ρε παιδιά!
3: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το, ναι, το καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Φύγαμε από
3: τη Μαυρίλα.
2: Άκου, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι! Γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι, γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
3: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρώγονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr.
2: Με ποιον είστε?
3: Για αυτό το σοβαρό θέμα που πρέπει την ελληνική κοινωνία.
2: Έγραφαν από κάτω, οι δυο γριές πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδας.
3: Ναι.
2: Να μου πείσανε.
3: τρίτο μέρος είστε και γιατί.
2: Και γιατί, κυρίως το γιατί.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του.
3: Απατροπή εφημερίδα.
2: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μουσα είναι
3: 70χρονη.
2: 70άρα τελευταία τελειωμένη, παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
3: Εντάξει.
2: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω, έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου,
3: έλα. Και με τον αφήσαν να πει, λέει, στο ΟΑΚΑ ήθελε αυτό. Του έλεγε η άλλη προμπάς ανωνυμία, φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε
2: το
3: μαξιλαράκι σου και σ' άλλο κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη της συνέταξε αυτή την επιστολή.
2: Ξημερώματα.
3: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του φάτρα αυτό του ύπνου. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και είμαι παράκληση Άννα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πίνει δόντια.
2: Ποιο?
3: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσιεύσει το πόνημα τη Άννα Βίσκεθ. Χαμός, παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
2: Το είδα κι αυτό. Καλό πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περιβυσική.
3: Όλοι
2: τα φυσικά.
3: Πλέον τώρα, όλοι άργησε, φιλενάβατα, καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή, κάτι. Ένα λεπτό.
2: Ναι. Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα. Στο ξεκίνημα.
3: Πρέπει να μπαίνουμε
2: πάλι από εδώ.
3: Έλα από εδώ, ρε.
2: Πρέπει να τα λέμε όρθιε. Σήκω όρθια. Μιλάμε για την Άννα Βίση.
3: Είμαι και πολύ ωραία την Άννα Βίση.
2: Έτσι.
3: Ναι,
2: είμαστε total black.
3: Έτσι.
2: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πε μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βίση.
3: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλο τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλο που έχει
2: γίνει. Ο άλλο τα έχει πάρει κράνα, παιδιά. Βγάζει καπνού από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη η δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
3: Ναι.
2: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
3: Ναι.
2: Άρα πλήρωνε.
3: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του.
2: Ναι.
3: Αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί του βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά. Το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
2: Έρχεται.
3: Σαν τρε.
2: Έρχεται.
3: Τι έρχεται.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
3: Λες. Αυτό είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
2: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
3: Πού στάλε τώρα.
2: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα. Τι βάζει αυτό, άσε να ψάχνουμε πια Δημητρούλα.
3: Και εγώ ψάχνω.
2: Δημητρούλα μου, γεια σου. Πάρε
3: φέτα
2: τα λεφτά.
3: Όλα τα λεφτά σου.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιο νομίζει, βρε, το στιχουργό τη Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα.
3: Θέλουμε ελληνικό.
2: Μαντώνα.
3: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
2: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εμείς, εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
2: Καψούρα!
3: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη, την πονεμένη.
2: Καλά,
3: την αγάπη από νάιλον. Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια πράγματα.
2: Η γάτα μου κρεμάστηκε.
3: Ναι, ρε παιδί.
2: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι
3: φιλοπέτ. Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδι. Τι είναι αυτό που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
2: Καλά, θα πάρουμε.
3: Ακούστε ένα Θεοφάνους πάντως.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
3: Ναι, τι.
2: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
3: βεβαίως.
2: Τη Βύση.
3: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος, νομίζω.
2: Βεβαίως, και η Βύση εννοείταν να το πει. Μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
3: Ποιανού τα χωρίσματα τώρα, τα
2: Βύση με Καρβέλα.
3: Παλιά.
2: Στο σπίτι του. Ταλαιπωρημένη ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου, λέω, παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
3: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
2: Πριν! Και είπε αυτή.
3: Πήγε πριν, ήμουν και της χάλασε την ψυχολογία.
2: Είπε ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία. μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει επιστολή της Βύση, και επειδή λέει κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
3: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
2: Αμάν, αυτό τι είναι.
3: Να
2: βγεις από το σπίτι σου τι είναι, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
3: Αυτό, αποτροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
2: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γεράπη Τρίτη. Τι με...
3: Γιατί η Κύπερλη που τον
2: πλέει,
3: πέστε πίτα να σε φάω.
2: Η Κύπερλη είχε προτάξει τα στήθη της, λέω θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
3: πλαστική. Ένα χυμούτσικο είναι, δηλαδή άμα έχει καιρό να...
2: Είναι λίγο.
3: Είναι εντάξει.
2: Είναι λίγο
3: γι' αυτό.
2: Είναι
3: άσχημο.
2: Είναι λίγο. Τεν-τεν,
3: γιατί μωρέ μου.
2: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
3: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
2: Δηλαδή, έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
3: Αχ,
2: λίγο
3: πώς το λέει
2: έτσι.
3: Ένας φίλος
2: με
3: μου,
2: μαξά τον πρώην κιθαρίστρα τη Βύση.
3: Ναι.
2: Ναι. Έτσι, ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
3: Ποιος τώρα?
2: Η Βίσκαλε, ο προηγούμενος.
3: Ο κιθαρίστας.
2: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
3: Που. Ναι. Τι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
2: Καλά.
3: Τι?
2: Να τρώει μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
3: Τόσο ωραίος.
2: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
3: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση
2: μεταξύ
3: άλλων.
2: Πολλά τα στόματα.
3: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας Ερασπορ, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Και τι καλύτερο από το να ξεκινάμε την εκπομπή με γκολ, με τον Βασίλη Αναστασιάδη στο μικρόφωνο και τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Βασίλη, μου σ' ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σύφη. 2-1 έχει ανατρέψει το εις βάρος ο σκόρ ο Πανσεραϊκός. Και πάλι με τον Πασά. Ο Γιάννης Πασά σε διάστημα λίγων λεπτών, 48 το 1-1, 52 το 2-1, έχει δώσει προβάδισμα στον Πανσεραϊκό, ο οποίος ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Τότσκα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου όμως, θα λέγαμε η έμπνευση του Κώστα Γεωργιάδη να βάλει το Ζορζίνιο από την Μπισάου Γουινέα. Τον Πασά να θυμηθεί ότι είναι ένας πολύ καλός σκόρερ. Και μάλλον και είσαι εδώ στο ένας από το Ρέθυμνο να είναι συντονιστής εκπομπής. Έπαιξα ρόλο όλα αυτά λοιπόν. Έτσι ώστε
1: το τελευταίο
2: να ανατρέψει...
1: δεν νομίζω, αλλά το δέχομαι.
2: Λέω τώρα, εγώ τα βάζω όσον αφορά το πώς έγιναν. Συγκυριακά είναι όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, χαριτολογώντας πάντα το λέω. Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι προηγήθηκε ο Νέστο 43 με ωραία ενέργεια του Τότσκα μες στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Ωραία κινήθηκε ο Τότσκα, με ωραίο πλασ έκανε το 1-0. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γεωργιάδης έβαλε τον. Τώρα βέβαια καλή ευκαιρία για τον Νέστο.

0: Νέο σουτ από πλευράς Νέας, το διώχνει την Αλίνη, έτσι σώζει την εστία του ο Ρουγανός θερματοφύλακας. 48 λοιπόν, ο Ζορζίνιο που είχε μπει αλλαγή, έκανε μια ωραία σέντρα, ο Μωυσίδης με κεφαλιά τροφοδότησε τον Μπασάκη, αυτός με σουτ μέσα στην περιοχή έκανε το 1-1 και στο 52 πάλι ο Ζορζίνιο, είπε αυτή η αλλαγή του Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πάσα στον Πασά. Ο Πασάς δεν τα χάνει αυτά τα γκολ. Μέσα στην περιοχή ωραία κινήθηκε και έκανε το 2-1. Ο Πασάς που πέτυχε σήμερα 2 γκολ και άλλα 3 που είχε στο πρωτάθλημα, έφτασε τα 5 γκολ ο παίκτης από την Ετωλοκαρνανία.
1: Και αυτό ο πολύ αποτελεσματικού επιθετικού στην Superbet League 2 είναι ο Πασάς. Όχι ακριβώς, μόνο με τον Πανσεραϊκό, όπου και αν έχει παίξει, σκοράρει κατά ρηπάς.
0: Και βέβαια να πούμε ότι μάλλον κάνει δώρο και για τα γενέθλιά του, γιατί 7 Οκτωβρίου είχε γενέθλια, μπήκε στα 36. Άρα ένα πολύ καλό δώρο έτσι για τον Πανσεραϊκό και τον Κώστα Γεωργιάδη. Τα 2 γκολ του Πασά. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πλέον 2-1.
1: Ωραία,
0: τον Νέστο Χρυσόπουλο.
1: Μου κράτα δυνάμεις, έχουμε πολλά να πούμε. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο El Paso Καλυθέα Πανθραγικός 0-0. Έχουμε και μπάσκετ με αναμετρήσεις για την GBL. Έχουμε και βόλεϊ, Super Cup γυναικών, τελικό στο Ζιρίνιο, σε νέο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο. Και σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη ενημέρωση για την τρίτη εθνική, καθώς σήμερα διεξάγονται αναμετρήσεις για τον πρώτο και τον τρίτο όμιλο. Σε ό,τι αφορά την Στοίχημαν Super League, δεν ξεχνάμε ότι το διήμερο σημαδεύεται, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 7.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στο Περιστέρι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του πρωταθλήματος μπάσκετ Περιστέρι Ηρακλής 35-52. Ξεκίνημα αγώνα στο Μαρούσι Μαρούσι Μύκονος 7-0 στα πρώτα 2 λεπτά. Ενώ το σκορ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας είναι 5-9. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Γιάννη Βοητσίδη. Πριν πάμε στο Γιάννη Ράνιο στο Περιστέρι, να ακούσουμε έναν άλλο Γιάννη, πολύ Γιάννητα σήμερα στην παρέα μας. Να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, Superbet League 2, Καλυθέα Πανθραγικός, δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη.
2: Ξεκίνησε Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα και σε εσένα το δεύτερο ημίχρονο στο Γρηγόρη Λαμπράκη της Καλυθέας, το El Paso, Καλυθέα Πανθραγικός 0-0 και μάλιστα η Καλυθέα ξεκίνησε πολύ δυνατά, προσπαθεί να πιέσει από νωρίς, ενώ είμαστε τώρα στο 49 την περιοχή του Σγουρή του τερματοφύλακα του Πανθρακικού. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο δύο σημαντικές στιγμές για την Καλυθέα και οι δύο προήλθαν από τον Μανιά. Η πρώτη, όταν από τα 25 μέτρα περίπου είχε μία έμπνευση, ένα δυνατό σούτ με πολλά φάλτσα, η μπάλα έγλειψε την συμφολή των δοκών του Σγουρή. Στο 22 και πάλι ο Μιχάλης Μανιάς, ο επιθετικός της Καλυθέα.
1: Μανιάς και Πασάς είναι στην ίδια κατηγορία. Ό,τι λέγαμε πριν για τον Πασά ισχύει και για τον Μανιά.
2: Βέβαια, βέβαια. Ένα σούτ μέσα από την περιοχή από αριστερά ανάγκασε τον Σγουρή σε εντυπωσιακή επέμβαση. Αυτή ήταν η πιο κλασική φάση του παιχνιδιού που παρακολουθούμε εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η αμυντική της ομάδας Κομωτινής με τον Πεχλιβανόπουλο προσπαθούν να απομακρύνουν. Η μπάλα θα φτάσει στον Κορδιάνη. Το θα γυρίσει για τον Σαραντίδη. Ωραία εδώ η ανάπτυξη τώρα για τους παίκτες του Πανθρακικού. Η πάσα που πήγε να γίνει πανέξυπνη για τον Σαραντίδη, έκοψαν οι αμυντικοί της Καλυθέας. Ήταν πανέξυπνη η κάθετη που επιχείρησε ο...
1: Σε ένα μάτς που εκπροσωπούνται Γιάννη όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκπροσωπείται και το Ρέθυμνο με Γιώργο Βλαχάκη στην τετράδα των διαιτητών.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Διαιτητές, να τους θυμίσουμε και πάλι, είναι ο Τζάμου Τζαντώνης από την Χίο, ο Παΐλος από την Δυτική Αττική και ο Βλαχάκης, όπως είπες, από τον σύνδεσμο Ρεθύμνου. Σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 45 λεπτό, είχε αρκετά δυνατές μονομαχίες με την γήπεδο χωμάδα την Αθένης Καλυθέα να ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή και τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Μανιά. Από την άλλη μεριά δεν είδαμε κάποια κλασική φάση από την ομάδα του Πανθρακικού. Ο Γιάννης Αποστολίδης, ο προπονητής της ομάδας της Κομωτινής, έχει επιλέξει ένα πιο αμυντικογενές παιχνίδι για την ομάδα του. Ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες του Πανθρακικού ακριβώς στο χώρο του κέντρου με τον Σαραντίδη, ο οποίος είναι πεσμένος, κρατάει
1: το κεφάλι. Οπότε προτείνω να έχετε ανοιχτά μικρόφωνα και εσύ και ο Βασίλης από το γήπεδο Σερών. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο να περάσουμε και στο μπάσκετ και σε λίγο ενημέρωση και για την τρίτη εθνική. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, 81ο λεπτό, Arsenal Lynch, το σκορ έχει γίνει 2-1. Έχουμε διακοπή στον αγώνα της Ισπανίας στο Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao, σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το μάτς. Ενώ στην Ιταλία καμπιονάτο στο ξεκίνημα, Τζένοα Φιωρεντίνα 1-0. Πάμε και στο μπάσκετ, ξεκινάμε με τον Γιάννη Ράνιο, δεύτερο ημίχρονο, Περιστέρι Ηρακλής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι 38, Ηρακλής 55. Με συνέχεια και κεκτημένη ταχύτητα από την εξαιρετική απόδοση που είχε ο Γυραιός, βλέποντας όμως τώρα να μπαίνει δυναμικά και με κάρφωμα να μειώνει τη διαφορά ο Πέιν με 40-55. Και ενώ θυμίζω ότι το 35-52 με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος ήταν η μεγαλύτερη διαφορά των δύο ομάδων, το συν 17, με τον Ηρακλή να έχει 19 περισσότερα rebound από το Περιστέρι και να έχει περιορίσει σημαντικά τους γηπεδούχους, ειδικά στα τρίποντα, 1 στα 11. Και επί της ουσίας τι γίνεται, ο Νίκολς έχει πετύχει 17 από τους 40, είναι ένα μονοδιάστατο επιθετικό στυλ το οποίο έχει το Περιστέρι, αυτό έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Ηρακλή. Και ενώ υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κάριους, παρά το γεγονός ότι αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ηρακλή, υπάρχει το σφύριγμα από την κυρία Τσαρούχα, δείχνοντας ξεκάθαρα την παράβαση. Δεν είναι διαμαρτύρο την αλήθεια οι γηπεδούχοι. Έτσι λοιπόν έχουμε το τέταρτο φάουλ, γιατί ήταν δίπλα ο Πέιν για την ομάδα του Περιστερίου. Είναι ένας χολοκέφαλος σε γραμμή ψηλών για τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Και όλα αυτά 7 και 20 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Θυμίζω, Περιστέρι 40, Ηρακλής 57.
1: Σε μια εβδομάδα που το ελληνικό μπάσκετ απογειώθηκε στα κύπελα Ευρώπης με 10 στα 10, ακούμε και τον Γιάννη Ντεντόπουλο, Μαρούση Μύκονος. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα και από μένα το κλειστό του Αγίου Θωμά. Με ταμπλό πέτυχε τρίποντο στην πρώτη προσπάθεια στο παιχνίδι, γιατί μπήκε ως αλλαγή 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
5: 1-0, ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι με σκόρερ.
1: Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, και αληθέα πέτυχε γκολ στο μάτς με τον Πανθρακικό. Γιάννη. Υπάρχει προφανώς πρόβλημα στην επικοινωνία μας, οπότε Γιάννη Ντεντόπουλε, συνεχίζουμε.
4: Λοιπόν, έλεγα ότι μόλις μπήκε ο Walker, έβαλε ένα τρίποντο που έκανε το σκορ 12-6, το 7-0, ακολούθησε ένα 6-0 της ομάδας της Μυκόνου, πήγε 12-6 το σκορ με τρίποντο από τον Walker που μπήκε ως αλλαγή μόλις έγινε το 6-0 από τη Μύκονο, και τώρα είχαμε και ένα τρίποντο από τον Ιατρίδη, τον ψηλό της ομάδας. Έτσι το σκορ είναι αυτή τη στιγμή 12-9 και οι δύο ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι πέρσι η Μύκονος είχε κερδίσει σε αυτό το γήπεδο. Το γεγονός του αγώνα, και εφόσον συμβεί, το είπα και νωρίτερα, είναι η επιστροφή του Μιχάλη Λούτζη στην αγωνιστική δράση. Ο Μιχάλης Λούτζης μάλιστα έχει σηκωθεί, οπότε θα μπει. Ο Λούτζης χτύπησε πέρσι σοβαρά, ρίξει πρόστιο χιαστού με τη φανέλα του Πανιωνίου. Για να δούμε, where, χάνει από κάτω ένα καλάθι εύκολο, φαινόταν εύκολο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λούτζης έπαθε ρίξη πρόστιο χιαστού στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Άρη 25 Οκτωβρίου του 25. Άρα παρά κάτι μέρες, ένας χρόνος, ο Μιχάλης Λούτζης στο παρκέ για να αντικαταστήσει τον Τζάκσον, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο καλύτερος παίκτης του Μαρουσίου, έχει 6 πόντους και πάει να πάρει τις ανάσεις του. 3-55. 12-9 μπροστά το Μαρούσι.
1: Σε μια εβδομάδα που Γιάννη το ελληνικό μπάσκετ επιβεβαίωσε τη δυναμική του στην Ευρώπη, και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
4: Νίκες παντού, η ομάδα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή η Μύκονος, και σάρωσε την FC Μπακού για το FIBA Europe Cup με 78-58. Άρα καταλαβαίνουμε ότι χθες προστέθηκε ως τελευταία, έτσι χρονικά, και η άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΕΦΕΣ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μια εβδομάδα μόνο νίκες, και μάλιστα η μοναδική ήττα που έχουμε σε όσο παίζεται ευρωπαϊκή διοργάνωση, από το που ξεκίνησε δηλαδή η Ευρωλίγκα και τις και οι υπόλοιπες διοργανώσεις, Eurocup κλπ, είναι του Ολυμπιακού στην Πολώνια, και αυτή με σουτ τρίποντο στη λήξη. Δεν υπάρχει άλλη ήττα. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Στο μεταξύ έχει...
1: Νωρίς είναι ακόμη για να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιάννης Ντεντόπουλος, σε λίγο θα επανέλθουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην Superbet League 2, στον αγώνα της Καλυθέας με τον Πανθρακικό. Γιάννη Παπαγεωργίου.
5: Στο Γρηγόρης Λαμπράκη στην Καλυθέα είμαστε στο 56ο λεπτό και από το 54 ο Προβιδάκης έχει ανοίξει το σκορ για την Καλυθέα σε μια ωραία επιθετική ενέργεια των παικτών του Βαγγέλη Μόρα. Πήρε την μπάλα Ο Προβιδάκης πέρασε στον Μανιά. Ο Μανιάς έκανε το πλασέ. Ο Σγουρής απομάκρυνε. Ήρθε ο Προβιδάκης με ένα δυνατό σούτ από το ύψος του σημείου του πέναλτι να στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του τερματοφύλακα του Πανθρακικού, του Σγουρή, που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Καλλιθέα προηγείται με 1-0 του Πανθρακικού. Ο Χουχούμης έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Χουχούμης θα παίξει με
1: στο τένις ο Τσιτσιπάς της Σανγκάη νίκησε τον Ιταλό Νταρντέρι με 2-0 σετ 6-3-6-4. Στην τρίτη εθνική ξεκίνησαν τα μάτς πριν από 15 λεπτά. Μέχρι τώρα έχουμε γκολ στον αγώνα για τον τρίτο όμιλο. Ασβατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1 και Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 1-0 με γκολ του Εκίζογλου στο τρίτο λεπτό. Στον πέμπτο όμιλο είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, στον αγώνα του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής με τη Θήβα. Δεν έχουμε γκολ, 0-0 στο 55. Επιστροφή στο μπάσκετ, Γιάννης Βοητσίδης, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Καλησπέρα Γιάννη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ και στους ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 10-14 μέχρι στιγμής, απομένουν 3:40 για τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Η Λευκάδα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παρατάχτηκε σήμερα χωρίς τα δύο μεγάλα του ατού, τους πιο ποιοτικούς του παίκτες, έτσι κατά τεκμήριο τον Όσμαν και τον Καλάθη, για λόγους ξεκούρασης, έτσι για λόγους αποφόρτισης κατά κάποιο τρόπο. Ο Τρινκέρι τους άφησε εκτός δωδεκάδας, αλλά ο ΠΑΟΚ χωρίς αυτούς τους δύο τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται να δυσκολεύεται πάρα πολύ απέναντι σε μια Δόξα Λευκάδας η οποία πραγματικά έχει πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής. Έτσι, για να δώσουμε κάποια στοιχεία για το παιχνίδι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Χάτζινς, τον Φώστερ, τον Μουρ, τον Γκρέι και τον Μήτρου Λόγκ. Η Λευκάδα ξεκίνησε με τον Χάρμον, τον Πάρη, τον Χατζηνικόλα, τον Σάρμα και τον Γκάντ. Έχουν γίνει ήδη βέβαια αρκετές αλλαγές για τους προπονητές. Σίγουρα ένα πρόβλημα για τον coach της Λευκάδας, το Θόδωρο Τερζή, είναι ότι δύο σημαντικοί παίκτες της ομάδας, ο Πάρης έχει δύο φάουλ, όπως και ο Σάρμα, ο ψηλός, ο βασικός ομάδας, επίσης έχει δύο φάουλ, έχει πέντε φάουλ μέχρι στιγμής. Μάλλον έχει 6 φάουλ μέχρι στιγμής η Δόξα Λευκάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 φάουλ μέχρι τώρα. Για τον ΠΑΟΚ ο Χάτζινς είναι πρώτος σκόρερ με 6 πόντους. Για την Δόξα Λευκάδας μέχρι τώρα 5 πόντους έχει πετύχει ο Πάρης, 5 πόντους έχει και ο Γκάντ. Το σκόρ είναι τώρα στο 12-14. Νωρίτερα η Δόξα Λευκάδας προηγήθηκε με διαφορά 5 πόντων. Το σκόρ είχε γίνει 5-10. Είχαμε για τους φιλοξενούμενους double score και τώρα είμαστε στο 12-14. Διαιτητές ο Στέλιος Σιμεωνίδης, ο Γιάννης Αγραφιώτης και ο Διαμαντής Λόρτος. Να θυμίσω ότι στην πρώτη αγωνιστική, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει δύσκολα στην Μύκονο με 88-85.
1: Με μεγάλα σούτα από τον Οσμάν και τον Καλάθη στο φινάλε του αγώνα,
6: οι οποίοι είπαμε απουσιάζουν από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ η Δόξα Λευκάδας είχε ιτηθεί από τον Κολοσσό στη Ρόδο με 91-75. Ο ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα πήγε στη Βοσνία, νίκησε την Μπόσνα στο Σαράγεβο με 75-72, έκανε τη δεύτερη.
1: Και έχει πάλι ταξίδι την Τρίτη, Τρίτη και 13 ημέρα που είναι κατάλληλη για προληπτικούς και με πολύ μπάσκετ. Εντάξει, η Τρίτη.
6: Το ταξίδι είναι τη Δευτέρα, το μάτς είναι την Τρίτη με τη Λιέτ Καμπέλης, τη Λιθουανική, άρα πιστεύουμε ότι και γι' αυτό ο Αντρέα Τρινκέρι έκρινε σκόπιμο να ξεκουράσει τα δύο βασικά του της ομάδας. Μάλιστα τους βλέπω εδώ παραδίπλα μου κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δίπλα-δίπλα είναι ο Καλάθης και ο Οσμάν, οι οποίοι ήδη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια δείχνουν ότι συνεργάζονται με κλειστά μάτια κατά κάποιο τρόπο και έχουν προσθέσει μια επιπλέον ποιότητα στον ιδιαίτερα φιλόδοξο φετινό ΠΑΟΚ. Το σκορ
1: έχει
6: παραμένει.
1: Ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Την Τρίτη Παρτίζαν Παναθηναϊκός Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Για το EuroCup Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ, για το BCL Βαρέζα Περιστέρι και για το EuroCup Γκέντσε Κολοσσός και Φράιμπουργκ Μύκονος. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο στην Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Βασίλη.
0: Στις Σέρες είμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Νέος Χρυσούπολης 2-1. Να θυμίσουμε ότι ο Τότσκα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός που έκανε το 0-1 για τον Νέσο στο 43. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και με την είσοδο του Ζορζίνιο, που ουσιαστικά έχει συμβολή και στα δύο γκολ, στο 48 Ζορζίνιο έκανε τη σέντρα η κεφαλιά του Μωυσίδη και ο Πασάς σκόραρε και έκανε το 1-1. Και στο 52 ο Ζορζίνιο και πάλι έκανε την πάσα για τον Γιάννη Πασά, ο οποίος έκανε το 2-1 για τον Πασαραϊκό. Βέβαια να πούμε ότι στο επόμενα λεπτά σύφηκε, κυρίες και κύριοι, ο Νέσος απείλησε με τον Σαπουντζή δύο φορές. Ο Αναστάσιος Σαπουντζής στο 58 και στο 62 βρέθηκε σε θέση βολής. Στην πρώτη περίπτωση ο Τιναλίνη δεν επέτρεψε στον Σαπουντζή να πανηγυρίσει ένα γκολ. Στη δεύτερη η μπάλα πέρασε έξω. Ο Σαπουντζής, που είναι ο γιος του Αντώνη Σαπουντζή, ενός παίκτη βέβαια που πραγματικά έχει μια αξιοζήλευτη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, Εδεσαϊκός, Άρης, Πανιώνιος, Ηρακλής, Όφη, μακάρι και ο γιος του. Μάλιστα, ο Αντώνης στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιζε ο Νέστος εδώ με τον ΠΑΟΚ ήταν εδώ. Είχε έρθει να δει το γιος του που παίζει επιθετικός. Και βέβαια, σήμερα, όπως είπαμε, είχε και δύο καλές ευκαιρίες μετά το 2-1 στο 58 και στο 62. 4 πριν από λίγο απείλησε με ένα σουτ που έκανε. Βέβαια, να σου πω, Σύφω, ότι είναι δύσκολες συνθήκες στο αγώνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει ένα καυτό ήλιο. Είναι συνθήκες καλοκαιριού παρά, θα έλεγα, φθινοπόρου.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεχάσουμε εκείνο το εύκρατο μεσογειακό κλίμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πραγματικά είμαστε με κοντομάνικα. Να φανταστείτε, γιατί τα δημοσιογραφικά είναι έξω και εγώ και ο τεχνικός μας Θάνος Παπουτσής έχουμε πάρει και ομπρέλες για τον ήλιο.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες είμαστε... δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο για τον Οκτώβριο σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι 5 μέρες πριν να ρίχνει καταρακτώδη βροχή, να πέφτει κατακόρυφη θερμοκρασία. Τώρα να έχει 30 βαθμούς, σε λίγες μέρες πάλι θα χαλάσει ο καιρός, πρέπει να προσέχουμε.
0: Μα φυσικά και το βλέπαμε, Σύφη, ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στις Σέρες, εμείς είχαμε ζέστη και ήλιο. Βλέπαμε τους συντοπίτες, τους κριτικούς, τι δύσκολα πέρασαν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, βλέπαμε
1: μεγάλη ταλαιπωρία και τεράστια ζημιά.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία, ακριβώς. Το χωραφάκι σου εκεί δεν πιστεύω να άπαθε κάτι.
1: Όλα καλά.
0: Σου.
1: Είμαστε παντός καιρού. Είμαστε
0: να περιμένω το λάδι που μέταξες, δηλαδή. Έτσι.
1: Καλύτερα πανθρακικός Γιάννης Παπαγεωργίου χωρίς λάδι, Γιάννη.
5: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλυθέα 1-0, θυμίζω. Η Καλυθέα προηγείται με το γκολ του Προβιδάκη από το 54ο λεπτό. Πριν από λίγο είχαμε διπλή αλλαγή και για την Καλυθέα και για τον Παναθρακικό. Πρώτα έκανε ο Γιάννης Αποστολίδης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων. Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο οι Βουτσάς και Αναστασόπουλος, πέρασαν οι Ντουμάνες και Πατρώνη. Από την άλλη μεριά ο Βαγγέλης Μόρας έβγαλε τον Βηγιαφάνες και τον Μανιά, ο Βάρκας και ο Μπαουτίστα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πανθρακικός στα τελευταία 3-4 λεπτά έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει περισσότερο την μπάλα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει απειλητικός στην εστία του τερματοφυλάκα της Άδωνης Καλυθέα, του Ελάν Καστράτη. Ενώ συμπληρώνουμε τώρα το 65ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι η έκτη αγωνιστική της Superbet Super League 2. Η Καλυθέα, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που χρωστάει να δώσει με τον Ολυμπιακό Β. Καλυθέα που έτσι και αλλιώς έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές με στόχο την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Βέβαια οι μνήστηρες είναι πολύ σε αυτόν τον ενίο όμιλο μετά από αρκετά χρόνια.
1: Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην πρώτη εθνική, αλλά να παραδεχθούμε κάτι, Γιάννη. Το καλύτερο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής των τελευταίων ετών είναι το φετινό. Και επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και το έλεγε και ο πρόεδρος αρκετά χρόνια τώρα της Λίγκας, ότι η Superbet League 2 πρέπει να έχει ένα όμιλο και όχι δύο.
5: Σωστό, μα αυτό είναι και το λογικό. Έτσι έχουμε μεγαλώσει με έναν όμιλο στην δεύτερη εθνική κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήταν ωραία αυτή η κατάσταση με τους δύο όμιλους, με τον Βορρά και τον Νότο. Βορρά και Νότο είχε η Γάμα εθνική τα παλαιότερα χρόνια, έτσι, Σύφη.
1: Που είναι επίσης συναρπαστική με 10 όμιλους, με πάρα πολλές ομάδες με μεγάλη ιστορία να συμμετέχουν. Δώσω μου λίγο χρόνο να πούμε ότι στην Αγγλία στο 95 Arsenal Leeds το σκορ είναι 2-1. Στην Ισπανία, όπως είπα και νωρίτερα, διακόπη το μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Καμπιονάτο στο 23ο λεπτό έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα η Τζένοα στο μάτς με τη Φιωρεντίνα, προηγείται με 2-0. Περνάμε και στην τρίτη εθνική. Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο που κάνει πρεμιέρα σήμερα και ακούμε Παναγιώτης Γιώγα.
7: Καλησπέρα, Σύφη, και να πούμε ότι ήταν ένας όμιλος η Super League 2, αν θυμάσαι, την τελευταία χρονιά της Ξάνθης, πριν διαλυθεί. Αλλά έγινε η συγχώνευση και τους έκαναν δύο. Και τώρα επιστρέφουν στο λογικό, στο να είναι ένας ο όμιλος. Αυτά για την ιστορία, δηλαδή το 2022 ήταν ένα πρωτάθλημα σαν το φετινό.
1: Τώρα, η Ξάνθη θέλει να επιστρέψει στην δεύτερη κατηγορία και έχει πιθανότητες, γιατί ασφαλώς εμφανίζεται ως φαβορή του όμιλου, έτσι.
7: Ναι, είναι από τα φαβορή του.
1: Με προπονητή τον Κώστα Νιφαντάκη.
7: Προς το παρόν και έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα στα φιλικά και δεν μιλώ μόνο για τα αποτελέσματα, μιλάω για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Βέβαια, αυτά που μετράνε είναι τα επίσημα. Μένει να δούμε τι θα κάνει στα επίσημα παιχνίδια. Ένα γκολ έχουμε ως τώρα, είναι το παιχνίδι που παρακολουθώ. Δόξα νέου σιδηροχωρίου, η πρωταθλήτρια του νομού Ροδόπης. Προηγείται 1-0 του Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο 0-0 η δόξα δράμας με τον Απόλλων Παραλιμνίου. Μέγας αετός Ορφανού με Ξάνθη στο 0-0. Το ίδιο ο Άρθας Καστανέων με τη Νέα Μισό δράμα στον Εύρο. Και Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού με την Καβάλα στο 0-0. Αυτό είναι το μοναδικό τέρμα μέχρι τώρα στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ο Μπλάτσος έχει σκοράρει για τη δόξα, Παναγιώτη.
7: Ακριβώς, ο Μπλάτσος έχει πετύχει το τέρμα στο 18ο λεπτό με ένα σούτ από το ύψος της περιοχής.
1: Τρίτη Εθνική, τρίτος όμιλος, ακούμε Περικλή Καραφιλίδη.
8: Περίπου στο 25ο λεπτό των αγώνων του τρίτου ομίλου έχουμε δύο γκολ. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 1-0. Στο τρίτο λεπτό ο Εκίζογλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ και Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1. Στο 14ο λεπτό ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή. Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα του Μακεδονικού Χιάτιστας είχε και χαμένο πέναλτι με τον Μάνιο. Το 0-0 παραμένει στα παιχνίδια Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας Βέρεια, Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός και Νάους Αθήε Λακατσικά. Ρέπω αυτή την αγωνιστική έχει ο Πας Γιάννενα.
1: Στον πέμπτο όμιλο στο 70ο λεπτό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 0-0. Απόγευμα Σαββάτο ακούτε πάντα την Ερασπόρνο, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Περνάμε και στο μπάσκετ και ακούμε πρώτα τον Γιάννη Ράνιο, Περιστέρη Ηρακλής.
3: 27 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Περιστέρη 59, Ηρακλής 70. Και αν είχε ρίξει τη διαφορά στους 8 πόντους η ομάδα του Περιστερίου, από τους πλην 17, πληρώνει τα δικά του λάθη και την αστοχία, επιμένοντας σε σου 3 πόντων 1 στα 14. Και ενώ έχει υπεροπλία στα rebound, συν 22 η ομάδα του Ηρακλή. Το γεγονός ότι έχει βελτιώσει πάντως είναι η αλήθεια τα σουτ 2 πόντων και τα ποσοστά του από το 37% στο 57% είναι ένα στοιχείο που τον έχει βάλει να γίνει πιο ανταγωνιστικός γηπεδούχος απέναντι σε μια ομάδα που στηρίζεται στον επιθετικό πλουραλισμό με 14 ο Μέλβιν, 12 του Ιαρά, 10 ο Λεκιού και από την άλλη πλευρά ο Νίκος με 22, ό,τι πιο αποτελεσματικό και απειλητικό υπάρχει. Λοιπόν, 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου, τα 12-13 είναι για την ομάδα του Ηρακλή. 59-70, επίδεση για τον Ηρακλή. Στην προσπάθεια που έχει ο Λεκιού να πάρει το screen, ψάχνει για shoot, off-balance επίθεση, προσπάθεια, μπαλασίδερο, νέο χαμένο rebound από πλευράς Περιστερίου, αλλά και χαμένη προσπάθεια που έγινε από τον Μαστρογιανόπουλο για shoot 3 πόντων. 59-70, Περιστέρη Ηρακλής, και επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι έχει απόλυτο έλεγχο των rebound η ομάδα του Ηρακλή του δίνει αυτό το ισχυρό προβάδισμα και να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Αγγλία. Η Arsenal έστω και δύσκολα νίκησε με 2-1 τη Λίντς. Παραμένουμε στο μπάσκετ, περνάμε στον Γιάννη Νταντόπουλο. Μαρούση Μίκονος, Γιάννη.
9: Βλέπουμε πραγματικά ένα μεγάλο ντέρμπι πόντο με πόντο, 6 και 45 από το τέλος στο Μαρούση. Με καλάθι του Λούτζι που είναι το πρόσωπο των λεπτών που αγωνίζεται. Και θα εξηγήσω γιατί. Είναι γκολφάουλα στο Χ στη βολή την έξτρα. Έκανε το σκορ 28-27 νωρίτερα με το τρίτο τρίποντο του Σκουλίδα. Είχε πέρασει για πρώτη φορά η Μύκονος 27-26. Τώρα το Μαρούς παίρνει το rebound. Ο Σαλάς στο Χ με ένα hook. Ο Σαλάς δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα του αγώνα. Αλλά ο Λούτζης με το που εμφανίστηκε στο παρκέ μετά από ένα χρόνο έχει βάλει 7 πόντους. Και στην ουσία έχει λύσει τα χέρια του Ηλία Παθεδόρου. Ντεσόζα φεύγει στον ενθουσιασμό μόνος του και του γλιστράει η μπάλα. Έχει αυτό το πρόβλημα που έχει και ο Ταϊρίκ Τζόνς στο Ολυμπιακό.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: με το δεύτερο ημιχρόνου. Τραυματίστηκε ο Λευτέρης Αστράς. Πέρασε ο Γιώργος Μούτσα. Ήταν η αναγκαστική αλλαγή για τον Σάκη Παπαβασιλείο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Πανσεραϊκό να έχει πλέον το προβάδισμα, να παίζουν τα τελευταία λεπτά και να θέλει βέβαια έτσι να κλείσει το παιχνίδι. Νικηφόρα, να κάνει το 3-3 δηλαδή στην έδρα του, αφού φέτος η αλήθεια είναι ότι οι φιλοδοξίες του είναι πολλές. Θέλει να επιστρέψει στην Super League και γι' αυτό αποκτήθηκαν και πάρα πολλοί έμπειροι ποδοσφαιριστές. Με τον Νέστο Χρυσούπολης τώρα στη μεσαία γραμμή να προσπαθεί να βγει μπροστά. Πέρασε στο παιχνίδι.
1: Πολλές ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο, την άνοδο στην Super League. Να δούμε ποιος θα το καταφέρει τελικά.
0: Έχεις δίκιο, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Κάθε χρόνο λέγαμε είναι 2-3 τα φαβορί. Σ' άκουγα που το έλεγες με τον Γιάννη. Πραγματικά φέτος δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί.
1: Δηλαδή... η διοίκηση της Λίγκας, η αλήθεια είναι ότι έκανε τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να βελτιωθεί η Superbet League 2.
0: Έτσι είναι.
1: Και φέτος δικαιώνεται.
0: Ένας όμιλος είναι καλός.
1: Είναι πολλά ανταγωνιστικά τα μάτς. Έχουν και υψηλή τηλεθέαση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έχει βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι η
0: ακριβώς,
1: δεύτερη κατηγορία.
0: Ακριβώς, σωστά. Ναι.
1: Καλυθέα το... Πανθρακικός 1-0 στο 78. Προτείνω να μείνουμε σε σένα.
0: Το βλέπει και όλη η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, δύο σπορ, το βλέπει όλη η Ελλάδα. Το απολαμβάνουν από τη μια άκρη ως την άλλη δωρεάν. Μπορεί κάποιος να καθίσει να δει τον αγώνα. Δεν είναι ούτε συνδρομητικό ούτε τίποτα. Και βέβαια χαίρεται ένα παιχνίδι να το παρακολουθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελληνική περιφέρεια εκτός από την Ερασπορ πλέον έχει την ΕΡΤ 2 σπορ που στηρίζει το πρωτάθλημα αυτό. Το οποίο πραγματικά σε έναν όμιλο νομίζω ότι μας θυμίζει τα παλιά εκείνα. Ωραία χρόνια, Σύφωτζα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε έναν όμιλο και έχει θυμάσαι τι δυνατές μονομαχίες είχαμε στην δεύτερη, όπως τη λέγαμε τότε, Β' εθνική κατηγορία. Μην κεντρικά κάρτα τώρα στον Αμπάγκο.
1: Η ΕΡΤ 2 Sports, να σου πω ότι δεν θα ασχολείται πλέον μόνο με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από αύριο, να ξέρεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα πριν από λίγο, θα έχουμε πρεμιέρα και με NFL.
0: Τι λες τώρα, μπράβο. Α,
1: και σου έχω και μια έκπληξη στην πορεία, θα μας πει περισσότερο ο Γιάννης Ράνιος.
0: Εγώ θέλω να μου πεις νούμερα για αέρα σπορ. Μαθαίνω τρελά πράγματα. Τέλος πάντων, θα τα πεις όποτε θέλεις εσύ κάποια στιγμή. Γιατί μαθαίνω, οι μετρήσεις έχουν χτυπήσει το κόκκινο, έτσι. Δηλαδή, σαρώνει αέρα σπορ, να το πούμε αυτό.
1: Το ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ναι, είναι αποδεδειγμένο. Υπάρχει, ναι, κόσμος πολλής που μας ακολουθεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά και πραγματικά το πρόγραμμα είναι απολαυστικό και στην περιφέρεια. Έτσι, σου έχω πει πολλές φορές, όχι πως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν μας ακούνε, αλλά η Έρα Σπορ είναι έτσι το φιλαράκι, γιατί στα χωριά που δεν έχουν και πολύ κόσμο, το φιλαράκι μας κάνει παρέα από το 24-24ωρο. Έτσι, θα το πούμε αυτό. Έχουμε κόκκινη κάρτα την ώρα που τα λέγαμε αυτά στον Ντουτόντα. Ο οποίος μπήκε και αλλαγή, δέχεται δεύτερη κεντρική κάρτα. Εντάξει, ήταν λίγο εριστικός ο Ελβετός. Έκανε δύο φάουλ στη μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει και άλλο φάουλ. Δέχεται την κίτρινη κάρτα χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Αυτό βέβαια έλειπε. Μάλιστα ήταν και σκληρό φάουλ αυτό. Αποχωρεί προς τα αποδυτήρια. Μένει με 10. Ο Νέσος, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Είμαστε ακριβώς στο 90 λεπτό. Σε λίγο θα σου πω και τα λεπτά των καθυστερήσεων όσον αφορά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Καθώς προκύπτει αυτή η μικρή διακοπή, μείνε στη γραμμή σου. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλυθέα Πανδρα... Γιάννη.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι, Σύμφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, στο Γρηγόρης Λαμπράκη στην Καλυθέα. 79 λεπτά παιχνιδιού, σε λίγο μπαίνουμε στο 80 λεπτό, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 με τον γκολ του Προβιδάκη από το 54ο λεπτό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι εικόνα στο παιχνίδι, με τον Πανθρακικό να κρατάει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, να έχει την πρωτοβουλία χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει προβλήματα μπροστά στην εστία του Ελχάν Καστράτη, του τερματοφύλακα της Καλυθέας. Οι παίκτες του Πανθρακικού.
1: Οπότε μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Καλυθέα προηγείται με ένα 0, εσύ έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Στην τρίτη εθνική, ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής με τον Ντένια πέτυχε γκολ και προηγείται 1-0 στο μάτς με τη Θήβα, είναι μάτς για τον πέμπτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 1-0, Άρδας Νέα Μισός 1-1, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 1-1, 0-0 ο Αετός Σοφρονίου με την Ξάνθη. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο, Άσβα το Λάκκο Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1 με γκολ του Ιωάννου στο 26ο λεπτό, Δόξα Μαζλολουρίου Καστοριά 1-0 με γκολ του Εκίζογλου στο ξεκίνημα του αγώνα, ενώ πριν από λίγο έβαλε γκολ και η Αναγέννηση στην Άρτα στο μάτς με τον Εορδαϊκό και προηγείται με 1-0. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Σερών, στον Βασίλη Αναστασιάδη, στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Έστω.
0: Βαδίζουμε προς το τέλος τρίτο από τα τέσσερα τελικά λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Ο Νέσος που μετά το δεύτερο γκολ του Πανσεραϊκού, το δεύτερο γκολ του Πασά, απείλησε, είχε τρεις καλές στιγμές με τον Σαπουντζή. Ο Τάσος Σαπουντζής, ένας εξαιρετικός επιθετικός, βέβαια δεν κατάφερε να νικήσει τον Τιναλίνη στις δύο από αυτές. Την άλλη τη φορά η μπάρα πήγε out. Το σουτ που θα γίνει τώρα, η μπάρα θα κοντράρει και έχουμε corner για τον Νέσο Χρυσούπολης. Εκεί διαμαρτύρονται οι Σεραίοι λέγοντας ότι η μπάλα είναι για αυτούς. Ο Τέλης Καρασαλής στα λίγο πολύ
1: πιο έντονα. Ο Φελχάουερ πάντως νίκησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα τον Νόιερ. Augsburg Bayern Μονάχου 1-0 στο 1ο λεπτό. Bundesliga.
0: Ίσως τελευταία ευκαιρία για τον Νέστο να ισοφαρίσει με το κόρνερ που έχει κερδίσει τώρα και θα εκτελεστεί μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί ένας όμιλος παικτών, ο Καρασαλίδης, είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα και τη διώχνει όπως. Έχει φτάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή ο Μούτσα, ο τερματοφύλακας του Νέστου, που δίνει στον Τριμάτη. Ο Τριμάτης θα κάνει το γέμισμα έξω την περιοχή, απομακρύνει ο Παντελάκης. Και τώρα Κουτσόπουλος έχει προϋποθέσει να βγει ο Πασαραϊκός μπροστά. Ο Ζορζίνιο, που όπως είπαμε ήταν καθοριστικό. Η συμμετοχή του με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο πολύ καλός αυτός ποδοσφαιριστής από τον Μπισάο Γουινέα, που είναι και διεθνής μάλιστα από αυτήν την ομάδα. Τώρα μια κεφαλιά, τελευταία, έτσι θα λέγαμε, τελευταίες στιγμές για το πρώτο, για το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι εδώ. Έχουμε δύο παίκτες πεσμένους, άρα να πω Σύφη γρήγορα τα γκολ, γιατί δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα.
1: Να σου πω καταρχάς γιατί διακόπη τώρα ο Βαγιακάνο Μπιλμπάο, γιατί είναι ασυνήθιστο αυτό, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Οι οπαδοί των γηπεδούχων πετούσαν σαΐτες στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για τη διοίκηση, φωνάζοντας πρέσα φύγε, με αποδέκτη τον πρόεδρο του συλλόγου. Το μάτς διακόπη στο 13. Έγιναν συστάσεις, ξεκίνησε μετά από λίγο, αλλά οι σαΐτες δεν σταμάτησαν να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Τα συνθήματα ήταν πάρα πολλά και αυτός ήταν και ο λόγος που το μάτς διακόπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να γίνονται και αυτά στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να είμαστε τελευταία έτσι. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Ο Πασαραϊκός κάνει το 3-3 στην έδρα του. Κερδίζει τον Νέστο με σκορ 2-1. Πολύ γρήγορα να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο 43, ο Τότσκα με ωραία κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πασαραϊκού και σούτ έκανε το 0-1 για τον Πασαραϊκό. Καθοριστική είσοδο του Ζορζίνιο στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ζορζίνιο ήταν αυτό του 48. Έκανε μια εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά. Βρήκε κατευθείαν το κεφάλι του Μωυσίδη, ο οποίος τροφοδότησε τον Πασά. Ο Πασάς μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1 στο 48 και στο 52 πάλι ο Ζορζίνιο ήταν αυτός που έκανε τη σέντρα και ο Γιάννης Πασάς, λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά του που μπήκε στα 36, έκανε το 2-1, πέμπτο γκολ για τον Γιάννη Πασά φέτος στο πρωτάθλημα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Νέος Χρυσούπολης 2-1 από μένα και το τεχνικό. Τη Ελληνική Διαφωνία και τη ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ Θάνο Παπουτσί, ευχές ένα όλο βράδυ. Γεια σας από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Ευχαριστούμε τον Βασίλη και τον Θάνο. Ακούτε πάντα την ΕΡΑ Σπορ. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γιάννη Ράνιο, γιατί στο Περιστέρι οι γηπεδούχοι προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά και να κάνουν το match derby. Γιάννη, σε ακούμε.
3: Έχει γίνει ήδη derby. Στο συν 4 η διαφορά για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε πάρει προβάσμα και 17 πόντων, αλλά έχοντας ανεβάσει θεαματικά τα ποσοστά στην επίθεση. Η ομάδα του Περιστερίου, προεξάρχοντος του Νίκολς, ο οποίος έχει 25 πόντους, έχει φέρει τη διαφορά στο συν 2 τώρα για τον Ηρακλή. 72-74, έξαλλος ο Ζόραν Λούκιτς. Ο προπονητής του Ηρακλή τα βάζει εκεί με τον παίχτη του, συγκεκριμένα του Φλαφτσάκη, πως δέχτηκε το καλάθι από τον Αμερικανό παίχτη του Περιστερίου. 5 και 7 πριν το τέλος του αγώνα. Περιστέρι 72, Ηρακλής 74, και ενώ θυμίζω ότι στο ημίχρονο είχε κλείσει η διαφορά στο πλην 17 με τους γηπεδούχους. Οπότε, όπως είπες και εσύ, έχουμε ντέρμπι, αλλά έχουμε και διακοπή λόγω τα
1: ημίχρονα. 13-4 επιμέρους σκορ, Γιάννη Ράνιο, στο 4ο δεκάλεπτο του αγώνα. Ναι, Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ακούμε.
2: Να πάρουμε το μικρόφωνο για να βάλω σε καλό σημείο για την Καλλιθέα. Στο 85 με τον Προβιδάκη, το σκόρερ από αριστερά, ένα μέτρο έξω από την συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής. Προβιδάκης απευθείας εκτέλεση, μπάλα θα σταματήσει το τείχος και θα περάσει πλάγιο, πλάγιο στο ύψος της περιοχής του Πανθρακικού. Ο Προβιδάκης που γυρίζει πίσω στην άμυνά του. Πάνε αργά αργά οι παίκτες της Καλλιθέας τώρα για αυτήν την εκτέλεση με τον Αναστασίου. Αναστασίου θα εκτελέσει, Ρώμο προσπαθεί, εκεί θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο ακόμα πιο κοντά στο σημείακι του κόρνερ. Από αριστερά, επαναλαμβάνω, όπως κάνει επίθεση η Άθενς Καλλιθέας σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Είμαστε στο 86ο λεπτό. Οι παίκτες Καλυθέας προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα. Δεν θα καταφέρουν, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Πανθρακικό. Όπως
1: έχεις
2: λέει,
1: ανοιχτό
2: ρέφερ,
1: μικρόφωνο. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα για το φινάλε του αγώνα. Παραμένουμε στο μπάσκετ να ακούσουμε και τον Γιάννη Νταντόπουλο και τον Γιάννη Βοητσίδη. Πάμε πρώτα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας. Γιάννη Βοητσίδη, σε ακούμε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 35-22, είναι στο συν 13, έχοντας βελτιώσει θεαματικά την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο. 13-4 είναι το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Γιάννης Δεντόπουλος, Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
4: 2 και 12 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το Μαρούση προηγείται 40-32, 40-31 ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, με ένα καταπληκτικό Ζεπ Τζάκσον, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 13 πόντους, με δεύτερο σκορ το Λούτζι, που επαναλαμβάνω είναι το πρόσωπο της συνάντησης, μετά από ένα χρόνο επιστρέφει υγιής στα παρκέ. Προσπαθεί να αντιδράσει ο Κολοσσός, κυρίως γιατί το Μαρούση έχει πολύ δυνατή περιφέρεια και πέρα από τον Ζεπ Τζάκσον βοηθάνε πάρα πολύ και ο Κόνιαρης αλλά και ο Λουτζής, άρα το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Κασελάκης, αρχηγός του Αμαρουσίου πλέον, μετά από μια μεγάλη καριέρα ήρθε στην ομάδα της πόλης που γεννήθηκε, δηλαδή έχει γεννηθεί, είναι Μαρουσιώτης στην καταγωγή. Και θα σας πω και ένα, για να δούμε το τρίποντο από τον Τουλιάτο, δεύτερο τρίποντο που η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άπλμπι πάει να φύγει στον εφηδιασμό, το σταματάει ο Walker. 1-27 πριν το τέλος, παραμένει το 40-32. Επίθεση με τον
1: Παρούση Μύκονος, 40-32, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 35-22. Στην τελική αυτή η αμέσως στο Περιστέρι, οπότε είναι προτιμότερο να πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Περιστέρι Ηρακλής.
3: Προσπέρασμα για το Περιστέρι, 75-74. Προσπαθεί να πατήσει με τρίποντο και θα τα καταφέρει, με τον Λεκιού να κάνει το 77-75. Λίγο νωρίτερα πάντως η πληγή του σημερινού αγώνα, που ήταν το Περιστέρι με τα rebound, θυμίζω 22 λιγότερα έχει το Περιστέρι, ανανέωσε τρεις φορές την επίθεση μέχρι να πάει με την προσπάθεια εκεί που πραγματικά εκτόξευσε τη διαφορά με τον Νίκολς. Έχει φτάσει στους 30 και πλέον από το πλην 17 είχε πάει στο συν 1, 75-74. Τώρα θέλουμε 3 και 5 για το τέλος του αγώνα. Περιστέρι 75, Ηρακλής 77. Καταλαβαίνουμε πλέον ότι έχουμε ντέρμπι, έχουμε πραγματικό παιχνίδι εδώ, με δύο ομάδες που τουλάχιστον στην Ευρώπη τα πήγαν περίφημα μέσα στο εβδόματα. Ο Ηρακλής θυμίζω έρχεται από την Ήτα, αλλά με πολύ καλή εικόνα και παρουσία απέναντι στον Ολυμπιακό σε Βανόφιο. Το Περιστέρι θέλει για δεύτερη φορά στο GBL να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 2-2 νίκες. Προσπάθεια τώρα του Μέλβιν, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, αστοχή, παίρνει το rebound. Ευστοχή αυτή τη φορά, διευρύνει την απόσταση 79-75, 2-51 πριν το τέλος του αγώνα. Νέο time out από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, οπότε μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο, αν δεν έχεις αντιληψήφι.
1: Στο ποδόσφαιρο στην Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νεύσος τελικό 2-1 και στο 89 Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας. Γιάννη Βοητσίδη.
5: Λοιπόν, εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ είπαμε και κλεισμένων των θυρών αυτός ο αγώνας. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, 3-20 πλέον για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ έχουμε και ένα time out τώρα, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 35-24. Νωρίτερα είχε φτάσει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαφορά, όταν το σκορ έγινε 35-20. Είχε φτάσει η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι στο συν 15. Θυμίζω ότι η Δόξα Λευκάδας στα μισά του πρώτου δεκάλεπτου προηγήθηκε με 14-10. Ακολούθησε ένα επιμέρους σκορ 12-2 για τον ΠΑΟΚ, που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 22-18. Και αφού το σκορ έγινε 35-20, τώρα είναι στο 35-24. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Οσμάν και τον Καλάθη, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον πάγκο της ομάδας, δεν δηλώθηκαν στην δωδεκάδα για να ξεκουραστούν, λόγω του ότι σήκωσαν μέχρι τώρα το μεγαλύτερο βάρος και φυσικά υπάρχει και ο αγώνας της Τρίτης στη Λιθουανία. Και να πούμε, βλέποντας έτσι τους πόντους των ομάδων, για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρή είναι πρώτος σκόρερ, έχει φτάσει στους 10 πόντους. Ο Χάτζινς πέτυχε 6 στα πρώτα λεπτά, από εκεί και πέρα δεν έχει σκοράρει περαιτέρω. Υπάρχουν και παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Γκρέι, ο Μίτρου Λόγκ, ο Μπαζίνας, που έχουν πετύχει από 4 πόντους, ενώ για τη Δόξα Λευκάδας στους 7 είναι ο Πάρης, στους 6 είναι ο Χάρμον, ο οποίος θυμίζω ότι στον πρώτο αγώνα στην Αερόδο για την ομάδα του ήταν ο καλύτερος παίκτης. Σίγουρα για την...
1: Και απομένουν, Γιάννη, περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 35-24. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, Μαρούση Μύκονος 42-36. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα, Περιστέρι Ηρακλής. Ακούμε τον Γιάννη Ράνιο.
3: Με ένα επιμέρους 16-9 σε αυτό το χρονικό διάστημα της τέταρτης περίοδου, το Περιστέρι με τον Ηρακλή 75-79, και ενώ έχουμε το τρίτο φάουλ, το οποίο χρεώνεται στον Νικολαίδη της ομάδας του Περιστερίου. Δικαίωμα για δύο βολές, είναι άστοχος στην πρώτη, ο Μέλβιν, για την ομάδα του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, 79-75, έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά για το Περιστέρι, 4 τα ομαδικά για την ομάδα του Ηρακλή. Όλα έτοιμα για την δεύτερη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Να λοιπόν, διατηρείται αυτό το συν 4 για τον Ηρακλή. Δεν διευρύνεται και πλέον το Περιστέρι, έχοντας την πεντάδα αυτής, μη Νίκολς, Φιντς, Πέιν, Άντερσον και Νικολαίδη, ένα αρκετά πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο αλλά και πιο χαμηλό σχήμα σε σχέση με τον Ηρακλή, που έχει Λεκιού, Μέλβιν, Διαρά, Χάτσον και Σίλας. Προσπάθεια τώρα με τον Νικολαίδη, γλιστρά στην προσπάθειά του να πάρει τα βήματα, να εκτελέσει από το ύψος της ρακέτας και ψηλά. Σφάλμα, 75-79, ένα λάθος για την ομάδα του Περιστερίου, 1-56 πριν το τέλος για έναν Ηρακλή ο οποίος, θυμίζω, ότι έχει 18 περισσότερα rebound και 8 περισσότερες assist στην έδρα του Περιστερίου. Αυτό κάτι λέει, και σε συνδυασμό ότι έχει περιορίσει σημαντικά το τρίποντο. Το Περιστέρι εκτελεί σου τριών πόντων 4 στις 24 προσπάθειες με ένα μόλις 16%, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κομμάτι που στο μεγαλύτερο διάστημα έχει δώσει αυτή την υπεροπλία ακόμα και στο συν 17 για τον Ηρακλή. Επίθεση με τον Λεκιού, η πολύ εντυπωσιακή άμυνα, κόψιμο εκεί από τον Πέιν, ο οποίος έχει ανεβάσει θεαματικά την απόδοσή του και επιθετικά και αμυντικά. 1-44 πριν το τέλος του αγώνα, 11 τα δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή, παραμένει το 79-75 για τον Γυραιό, και η επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι του Περιστερίου, για να δούμε στην επαναφορά με τον Διαρά και τον κυρία Τσαρούχα, δίνει οδηγίες για κάποια τραβήγματα τα οποία υπήρχαν για να πάρουν καλύτερη θέση παίκτες και των δύο ομάδων. Επαναφορά της μπάλας για τον Διαρά σε αυτά τα 9-8 δευτερόλεπτα που έχει διάθεσή του Ηρακλής. Με τον Λεκιού η μπάλα θα βγει έξω για τον Μέλβιν, πλησιάζει στο κέντρο, παίρνει βήματα, εκτελεί από τις 45 μοίρες για 3, η μπάλα είναι σίδερο, και στη συνέχεια γλιστρά στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα ο Νίκολς, οπότε ενώ έδειχνε να ελέγχει την πορεία της μπάλας, γλίστρησε σε μια κρίσιμη φάση ο Νίκολς, ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με τους 30 πόντους, οπότε κατοχή μπάλας για τον Ηρακλή, αλλά
1: πολύ σκορ. Υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ, Γιάννη.
3: 75-79, 1-31 πριν το τέλος του αγώνα, Περιστέρι Ηρακλής.
1: Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, Καλυθέα Πανθρακικός, τελευταίες στιγμές του αγώνα, Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, για την ακρίβεια τελευταία 30 πλέον δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και ο έξτρα χρόνος. Άθενες Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, το γκολ του Προβιδάκη από το 54ο λεπτό είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ένα φάουλ που έχουν κερδίσει στο χώρο της άμυνας τους οι γηπεδούχοι, θα το εκτελέσει ο Χουχούμης, η μπάλα θα φύγει μακριά ευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Πανθρακικό, με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζαμουτζαντώνη, να κοιτάζει το ρολόι του. Οι παίκτες της Καλυθέας τα απομακρύνουν με φάουλ, όμως ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Παχούμης. Βγαίνει γρήγορα ο Σγουρής, ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού, ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Ο ρέφερι ζητάει να πάει μπάλα πιο πίσω, εκτελέστηκε τελικά με κοντινή πάσα Σαραντίδης, ένα γέμισμα θα πάει κόντρες του Πανθρακικού που επιμένουν, ένα σούτ, νέες κόντρες, ο Παχούμης θα κάνει το τελευταίο σούτ, μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ, αλλά ο κύριος Τζαμουτζαντώνης σφυρίζει τη λήξη. Πάνε οι παίκτες του Πανθρακικού πάνω του για να διαμαρτυρηθούν, η μπάλα είχε περάσει κόρνερ, ο κύριος Τζαμουτζαντώνης σφυρίζει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Είναι αλήθεια ότι είχε περάσει περίπου για ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος που είχε σημειωθεί στο ξεκίνημα. Από το τέταρτο οι διαμαρτυρίες είναι πιο χλιαρές. Τώρα τελικό αποτέλεσμα στο Γρηγόρης Λαμπράκη, στο Ελπάσο Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στο 54 ο Προβιδάκης είναι ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τον γκολ και έδωσε τους 3 βαθμούς στην ομάδα της Καλυθέας, η οποία φτάνει στους 12 βαθμούς και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που χρωστάει με τον Ολυμπιακό Β. Η Καλυθέα
1: που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 τελικά αποτελέσματα στην Superbet League 2. Στην GBL, στο μπάσκετ, ημίχρονο Μαρούσι Μύκονο 42-36. Λίγο θα πάμε στον Γιάννη Ντεντόπουλο. Και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα 40-27. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι και μένουμε στο Γιάννη Ράνιο ως το τέλος του αγώνα Περιστέρι Ηράκλης.
3: Προσπάθεια με καλάθι από πλευρά Περιστερίου με τον Φιτζ. Η διαφορά στους δύο 77-79. Περιστέρι Ηράκλης 1 και 4 πριν το τέλος. Λίγο νωρίτερα δεν μέτρησε καλάθι του Σίλας εκτός χρόνου. Πήγαν στο instant replay και το είδαν οι διαιτητές. Και τώρα προσπάθεια επίθεσης. Κόβεται ο Λεκιού. Επίθεση και το Περιστέρι. 51 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο να ισοφαρίσει, να τα καταφέρει. Έρχεται ο Άντερσον να πετύχει τον 14ο πόντο. 79-79. Θυμίζω το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με μια διαφορά 17 πόντων για την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα έχουμε 38 δευτερόλεπτα, τα 13 για τον Γυραιό. Επίδεση με τον Διαρά σε ρόλο οργανωτή. Playmaker του Ηρακλή, παίρνει ένα screen ψηλά του Μέλβιν. Διατηρεί τον έλεγχο έχοντας μπροστά του τον Κάριους. Ψάχνει τον κεντρικό διάδρομο πολύ καλό, το μαρκάρισμα τον οδηγεί σε λάθος. Κρατά το κεφάλι του, καθώς εκεί η πάσα έφυγε κατευθείαν εκτός και πλέον 24 και 8 πριν το τέλος του αγώνα, σχεδόν μια ολόκληρη επίθεση και το Περιστέρι στην κόψη του ξηραφιού. Ο αγώνας 79-79, time out από τον Ζόρα Λούκιτς. Οπότε αν θέλεις για
1: λίγο, time out, ευκαιρία να ακούσουμε το Γιάννη Ντεντόπουλο. Έχεις όμως ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις όταν ολοκληρωθεί το time out. Μαρούσι Μύκονος πρώτο ημίχρονο, Γιάννης Ντεντόπουλος. Γιάννη.
4: Το Μαρούσι, το οποίο ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια με εξαίρεση μία φορά που πέρασε το η Μύκονος, προηγείται 42-36 με εντυπωσιακή παρουσία, επανεμφάνιση εγώ θα έλεγα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ο Ζεμπ Τζάκσον είναι ένας νεοφερμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ο καλύτερος παίκτης Μαρουσίου με 13 πόντους, 5-5 δίποντα, 1-1 τρίποντο, άπτεστος, συν 4 ασίστ, αλλά το να επανεμφανίζει το Λούτζ μετά από ένα χρόνο και να έχει σε 11 λεπτά 9 πόντους με 3 στα 5 δίποντα, 1-1 τρίποντο, έχει χάσει βέβαια δύο βολές, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του είναι περάνω των προσδοκιών που υπήρχε για την επανεμφάνισή του. Απ' την άλλη, η Μύκονο, συγγνώμη, το Περιστέρι είναι στο κρίσιμο σημείο, έχει περιοριστεί ο Appleby που είχε πάρει το μάτς με τελευταίο καλάθι στο Μύκονο πέρσι στην έδρα της Μυκόνου, με αντίπαλο το Μαρούσι. Βασίζεται κυρίως στο Σκουλίδα με τα τρίποντα, στο Χάρελ, ο οποίος έχει 10 πόντους, ο Σκουλίδας έχει 9 με 3 στα 4 τρίποντα, και προς το τέλος με 8 πόντους έχει μπει και στην εξίσωση.
3: Να σε διακόψω για λίγο, Γιάννη, αν δεν έχεις αντίρρηση. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ και για τις δύο ομάδες, 24,8 τα δευτερόλεπτα του αγώνα, Περιστέρι Ηρακλής 79-79. Επίθεση για τον γηπεδούχο. Η ομάδα του Περιστερίου, από ό,τι βλέπω, με Νίκολς, Φιντς, Πέιν, Κάριους, Άντερσον. Νίκολς με 30 πόντους, ό,τι πιο παραγωγικό.
6: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Έχει πετύχει ο Χάρμον μέχρι στιγμής, 8 πόντους έχει πετύχει και ο Πάρης. Είναι οι ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει ο Τζος Σάρμα. Ο Σάρμα στοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή, 29 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εύστοχος ο Σάρμα στην δεύτερη βολή, 42-31 το σκορ. 29 δευτερόλεπτα για τη λήξη, ωστόσο υπάρχει time out το οποίο ζήτησε και πήρε.
4: Και είναι η ευκαιρία μας, Γιάννη, να δούμε τι γίνεται στην

0: ελκυστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει η Chelsea. Στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα με την Bournemouth έχει ήδη σκοράρει δύο φορές με τον Henderson και τον Rodgers και προηγείται με 2-0. Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Στοίχημαν Super League, έκτη αγωνιστική, 7.30, 2 μάτς η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στην Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, Καλυθέα Πανθακικός 1-0 τελικά αποτελέσματα. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση και για την τρίτη εθνική, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον πρώτο και τον τρίτο όμιλο. Και έχουμε τελικό αποτέλεσμα στον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευή, Στίβα 1-0 με γκολ του Ντένια στο 71ο λεπτό. Πάμε όμως πρώτα στο μπάσκετ και ξεκινάμε με το μάτς που είναι στην παράταση, Περιστέρι Ηράκλης.
9: 81-81, 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα μετά την παράταση στο 79-79, αλλά το ζήτημα είναι πως το Περιστέρι επιμένει σε κάτι το οποίο τον οδηγεί σε αδιέξοδο, δηλαδή στα σου τριών πόντων, όπως λίγο νωρίτερα που είδαμε την προσπάθεια με τον Φιτζ. 4 στα 25 τρίποντα απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον απόλυτο έλεγχο στα rebound, στις assist και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρήσει και να φύγει.
8: Και
9: με
8: είναι
9: μια
8: απορίας άξιον, Γιάννη, πώς με αυτά τα ποσοστά από την περιφέρεια το Περιστέρι κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του αγώνα που ήταν θεαματικά υπέρ του Ηρακλή.
9: Πολύ απλό, το 37% στα δίποντα έγινε σχεδόν 60% με υψηλά ποσοστά και στις βολές, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν και λάθη του Ηρακλή που έριξαν αυτή την σημαντική διαφορά και έκλεισαν την ψαλίδα των 17 πόντων. Αλλά το ζήτημα είναι ότι επιμένει το Περιστέρι σε κάτι το οποίο λειτουργεί μέχρι στιγμής προς όφελος του Γυραιού. 83-81 λοιπόν με τις δύο εύστοχες βολές από πλευράς φιλοξενούμενων, μπροστά ο Ηρακλής 3-58. Για να δούμε και αυτή την επίθεση με τον Φιντς. Βρίσκει διάδρομο από τα αριστερά, έρχεται και τον κλείνει πολύ έξυπνα εκεί με τον Σίλας. Η μπάλα χαμηλά, ξανακυκλώνει.

0: κυκλοφορεί έξω με τον Φιτς. Βλέπει το χρονόμετρο με τον Νίκολς. Έχει 6 δευτερόλεπτα. Νίκολς διστάζει ξανά για 3. Για να δούμε αυτή τη φορά. Έστοχος. Να λοιπόν, 5 στα 26 τρίποντα. Αλλά τουλάχιστον με αυτό το τρίποντο δίνει αέρα ενός πόντου προβάδισμα για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. 84-83. 3 και 26 πριν το τέλος παράτασης.
1: Να ακούσουμε για λίγο και τον Γιάννη Βοητσίδη. Τέλος πρώτη μηχρόνου. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Γιάννη.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 42-31. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με διαφορά 15 πόντων 35-20 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρή εκπετύχει 10 πόντους, 6 πόντους έχει ο Χάτζινς, 6 και ο Μήτρου Λόγκ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται σήμερα, θυμίζω, χωρίς τον Καλάθι και τον Οσμάν. Από την Δόξα Λευκάδας ο Χάρμον και ο Πάρης έχουν πετύχει από 8 πόντους. Στο σύν 11 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 42-31. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
1: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου Μαρούση Μύκονο 45-37. Στο ξεκίνημα του αγώνα Καρδίτσα Βίκος 2-2. Πρώτος όμιλος στην τρίτη εθνική, ημίχρονο Αετός Σοφρνίου Ξάνθη 0-0, Άρδας Νέα Μισός 1-1, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 1-1, ΑΕΘ Θράκης Καβάλα 0-0, Δόξα Νέο Νεοχωρίο Ορφέας 1-1. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο, ΑΣΒΑ Τολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-3, Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-0, Αναγέννηση Άρτας Ορδαϊκός 1-0, Νάους Αθίελα Κατσικά 1-0 και Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1 με τον γκολ του Ιωάννου από το 26ο λεπτό. Παραμένουμε στον Γιάννη Ράνιο, στο μάτς που είναι στην παράταση, Περιστέρι Ηρακλής. Γιάννη.
0: 85-83 μπροστά το Περιστέρι με μία στις δύο εύστοχες βολές από τον Φιντς, 2-52 πριν το τέλος παράτασης, και ο Ηρακλής είναι αυτός που έχει την μπάλα στην δική του κατοχή. Στην προσπάθεια με τον Λεκιού στο ένας εναντίον ενός, είναι πιο γρήγορος, περνά το Χατζηδάκι, εντυπωσιακό κάρφωμα, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο με δύναμη, με λύσα, καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Περιστερίου. Νέα ισοπαλία 85-85. Θυμίζω 79-79 ήταν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας.
1: Το ρεκόρ των παρατάσεων το έχει ο Ντόπουλος, βέβαια. Δεν θέλουμε να το καταρρύψεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα από πλευράς Περιστερίου. Αστοχή ο Νίκολς. Νέο rebound από τα λιγοστά που έχει πάρει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά έρχεται με ανάποδο layup από τα αριστερά με δεξί χέρι ο Χαϊντέλ, ο οποίος θα δώσει νέο προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα του Περιστερίου, 2 και 5 πριν το τέλος, με 87-85. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι περίπου 750-800 φίλοι εδώ που βρίσκονται παρακολουθούν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και δείχνει ότι και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Στο μεταξύ, overball από την προσπάθεια που έγινε από τη γωνία και πιο συγκεκριμένα με τον Σίλας. Έτσι λοιπόν το Περιστέρι έχει την μπάλα στην κατοχή του και χωρίς να βιάζεται με τον Νίκολς. Νέα προσπάθεια για να βρει αμαρκάριστο συμπαίχτη. Έχουν ακροβολιστεί στην γωνία. Θα πάει στο ένα εναντίον ενός. Παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Layup με το δεξί αστοχή. Παραμένει το 85-85. 1 και 30 πριν το τέλος της παράτασης. Διαρά παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Τώρα έρχεται απαντά με δικό του ανάποδο layup. Αλλά η μπάλα αστοχή. Να λοιπόν δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Θα αστοχήσουν σε ένα κρίσιμο σημείο κάτω από το καλάθι του αντιπάλου. Φιντς κάνει ένα νεύμα να πάνε και πάλι στη γωνία οι υπόλοιποι. Ο Ξανθόπουλος στο man-to-man που παίζει ο Ηρακλής. Για να δούμε. Φιντς έχοντας απέναντί του τον Διαρά. Διαδοχές αυρωτές τρίπλες. Στα 3 δευτερόλεπτα στην εκνοή του χρόνου δέχεται ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ. Εκεί βγήκε στις βοήθειες που έκανε ο Μέλβιν και σε αυτή την αλλαγή του μαρκαρίσματος βοηθά την ομάδα του.
1: Ξεκίνησε και ο αγώνας του πρωταθλήματος των γυναικών Αθηναϊκό ΣΠΑΣ Γιάννηνα 13-4 στα πρώτα 3,5 λεπτά. Για λίγο να ακούσουμε και τον Γιάννη Ντεντόπουλο, δεύτερο ημίχρονο Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
3: Για πρώτη φορά η διαφορά έγινε διψήφια, αλλά τώρα απαντάει ο Άπλμπι. Το 49-38 υπέρ του Μαρουσίου γίνεται 49-40. Στους 9 πόντους της διαφοράς το Μαρούση ξεκίνησε με τρίποντο του Κασελάκη το δεύτερο ημίχρονο και τώρα είναι στην επίθεση με τον Κόνιαρη, ο οποίος δίνει απέναντι στον Κασελάκη, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, αρχηγός του Αμαρουσίου. Του Λιάντος ο νεαρός δίνει πάλι στον καναρχηγό του, πάλι τρίποντο τον Κασελάκη και το σκορ γίνεται 52-40, άρα στους 12 από τους διαφορά. για το Μαρούσι, το οποίο έχει πάρα πολλές λύσεις.
1: 52-40, σου υπόσχομαι ότι μετά το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι θα σου δώσουμε περισσότερο χρόνο, Γιάννη. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 9-1, Έσπερος Παπάγου 9-5, Πανερυθραϊκός Λαύριο 8-12, Ψυχικό Χαλκίδα 14-7, Κόρυβος Κρόνος 7-9 και Πανιώνιος Κομωτινή 15-8 στο ξεκίνημα των αγώνων της Elite League. Γιάννης Ράνιος, Περιστέρι, Ηράκλης.
0: Εδώ λοιπόν ο Σίλας για την ομάδα του Ηρακλή ισοφαρίζει 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης, 87-87. Στο μεταξύ, από την επίθεση που εκδηλώθηκε από πλευράς Περιστερίου, ο Στάιλς έκανε το τρίτο του φάουλ. Έτσι λοιπόν οδηγεί στις βολές, μιας και αμφότερες έχουν από 5 ομαδικά, ενώ βλέπω στο παιχνίδι να περνά για τρίτη φορά σήμερα ο Κάριους στην αλλαγή την οποία έκανε με τον Χατζηδάκη. Και όλα έτοιμα λοιπόν για αυτές τις δύο βολές που έχει ο Νίκολς. 29 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος της παράτασης. Νίκολς, ο οποίος έχει 33 πόντους. Μέλβιν από πλευρά Ηρακλή 18, με 17 τον Λεκιού και 12 τον Στάιλς. Μεγαλύτερος ο επιθετικός πλουραλισμός από πλευρά Ηρακλή, ο οποίος, για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπόρ, να πούμε ότι είχε ένα προβάσμα ακόμα και 17 πόντων όταν έκλεισε το ημίχρονο με 52-35. Σε μια απόλυτη σιγή η μπάλα μπαίνει, βγαίνει, τελικά καταλήγει εκτός από την πρώτη βολή που είναι άστοχη για λογαριασμό του Περιστερίου και συγκεκριμένα με τον Φιτζ. Παραμένει το 87-87, 29 δευτερόλεπτα. Όλα έτοιμα για την δεύτερη βολή του Φιτζ, ο οποίος έχει 16 πόντους και τώρα 17. Δίνει προβάδισμα ενός πόντου στην ομάδα του. Προφανώς αν εξαντλήσει όλο το χρονικό περιθώριο που έχει ο Γυραιός, θα έχει 4 με 5 δευτερόλεπτα και το Περιστέρι. Για να δούμε. 23 δευτερόλεπτα, τα 18 για τον Ηρακλή. Ο έλεγχος της μπάλας με τον Λεκιού. Παίρνει ψηλά το σκριν από τον Σίλας. Διατηρεί την μπάλα ο Λεκιού, έχοντας μπροστά του τον Φαϊντέλ. Λεκιού είναι στο κέντρο, βλέπει το χρονόμετρο στα 6 δευτερόλεπτα. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο και πάλι με κάρφωμα με τα δύο χέρια. Το έκανε στην πρώτη τελευταία φάση του Ηρακλή. Το επαναλαμβάνει τώρα. Έτσι λοιπόν κάνει το 89-88 για τον Ηρακλή και πλέον νέο φινάλε πολύ πιο δραματικό για τα υπολοιπόμενα 8,9 δευτερόλεπτα. Επίθεση όλη για το Περιστέρι. Υπάρχει time out την οποία θα σχεδιάσει ο Βασίλης Ανδόπουλος. Οπότε αν θέλεις για πολύ λίγα δευτερόλεπτα
1: δεν θα φύγουμε εκεί, θα μείνουμε. Απομένουν 9 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Απλώς πρέπει να επισημάνω κάτι. Σε έχουμε ακούσει να περιγράφεις αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ. Αν θυμάμαι καλά και είδα το σφαίριση παλιότερα, έφτασε και η ώρα για NFL.
0: Touchdown.
1: Είσαι καλά προετοιμασμένος, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Θα ξέραμε το Σικάγο στο μπάσκετ, θα μάθω και το Σικάγο στο NFL. Πάντως νομίζω ότι αύριο θα είναι μια ξεχωριστή έτσι, εμπειρία για όσους δουν. Περίπου ένα τρίωρο υπερθέαμα, το καλύτερο παιχνίδι με τους Bears απέναντι στο Σικάγο. NFL αύριο, L2 Sport και βεβαίως και με ενημέρωση από την Era Sport για όλα όσα θα συμβαίνουν και βεβαίως με το Super Bowl να είναι το αποκορύφωμα ενός τέτοιου γεγονότος και τηλεοπτικού στην ΕΡΤ.
1: Λοιπόν, έχει πολλούς φίλους και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, δεν το περίμενε είναι η αλήθεια. Και πολύ μεγάλους τζίρους, υψηλότερους από το ποδόσφαιρο στο στοίχημα. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα άθλημα που χωρίζεται σε 4-15 λεπτά, αλλά η διάρκεια του μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις 3 ώρες και ουσιαστικά θα αποτελέσει έναν προπομπό τις Κυριακές πριν από την Αθλητική Κυριακή.
1: Οι Αμερικάνοι, λοιπόν, οι οποίοι πριν μάθουν το ποδόσφαιρο, λάτρεψαν το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστά. Λοιπόν, 88-89, Περιστέρι Ηρακλής, το παιχνίδι που άνοιξε χρονικά τη δεύτερη αγωνιστική. Το Περιστέρι θέλει να πετύχει τη δεύτερη του νίκη, κάνοντας για δεύτερη φορά ξεκίνημα με δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής θέλει να πάρει την παρθενική του νίκη μετά την ήττα της πρεμιέρας στο Βανόφιο από τον Ολυμπιακό. Προηγείται ο Ηρακλής 89-88, επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια και δεξιά για το Περιστέρι που έχει και τα 8,5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Για να δούμε, θα πάρει την μπάλα ο Νίκολς στο ένας εναντίον ενός, θα δώσει για τον Φιτζ, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βγάλει έξω, σουτ για τρεις, μέσα! Εύστοχη προσπάθεια από πλευράς Περιστερίου με το τρίποντο, ο οποίος πανηγυρίζει με τον Κώστα Παπαδάκη τον αρχηγό να κάνει το 91-89, σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Και ενώ το Περιστέρι έχει ένα πολύ κακό ποσοστό, είχε 5-27, το κάνει 6-28, περίπου ένα 18-19%. Και για να δούμε αν υπάρχει φινάλε δραματικό πιο πολύ από αυτό που είδαμε, διότι θέλουμε 2,2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Επίθεση του Ηρακλή με το time out το οποίο πήρε ο προπονητής του, ο Ζόραν Λούκιτς. Έτσι λοιπόν η επαναφορά από τα πλάγια, αν θα προλάβει να κάνει ένα γρήγορο σούτ ενδεχομένως και τρίποντο. Απίθανο, συναρπαστικό το παιχνίδι. Ένα μάτς ανατροπών. Το Περιστέρι, θυμίζω, με ανατροπή από το πλην 12 πήρε το μάτς στην Πάτρα στην πρεμιέρα απέναντι στον Προμηθέα. Τώρα φλερτάρει.
1: Ο Παπαδάκης που είχε 0 στα 3 μέχρι τώρα και μόλις ένα πόντο. Και βάζει το μεγάλο σούτ.
0: Γιατί πρέπει να έχεις και ψυχολογία πολύ διαφορετική που τρέχει μέχρι εκείνο το σημείο. Και γι' αυτό είπα με ένα ποσοστό που ήταν στο 17% για το Περιστέρι και με το μηδενικό του ίδιου. Παρόλα αυτά είχε αυτοπεποίθηση σε ένα σουτ που ήταν πολύ κρίσιμο. Δεν είναι όπως το σουτ που έχασε ο Νίκολς και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, γιατί ήταν 79-79. Η ομάδα του ήταν πίσω. Δεν κατάφερε με τον Φιτς. Τα κατάφερε λοιπόν με τον Παπαδάκη. Και πλέον περιμένουμε να δούμε. 2,2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Περιστέρι 91, Ηρακλής 89. Εάν το Περιστέρι θα πάρει μια νίκη διαπηρέως και σιδήριου, εάν ο Ηρακλής οδηγεί στο μάτι στην παράταση, ενδεχομένως το κλέψει με ένα τρίποντο.
1: Θα παραμείνουμε σε σένα. Καρδίτσα Βίκος 13-10 μετά από 7 λεπτά αγώνα. Στο Μαρούσι, Μαρούσι Μύκονος 55-40. Είμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου του μάτς. Γιάννη Ράνιο.
0: Λεκιού Σάιλ, Διαρά, Σίλας και Μαχογιανόπουλος η πεντάδα. Η επαναφορά της μπάλας από τον Διαρά. Ψάχνει κάποιο σύριγμα. Θα πάει για το τρίποντο, το επιχειρεί. Άστοχο! Δεν μπορεί ο Μαχογιανόπουλος. Πολύ μεγάλη νίκη για το Περιστέρι. 91-89 με το τρίποντο μαχαιριά στην άμυνα του Ηρακλή που ήρθε από τον αρχηγό, από τον Παπαδάκη, αλλά προεξάρχοντος του Νίκολς, ο οποίος έκβαλε 33 πόντους και έδωσε το ένασμα της αντεπίθεσης που έδωσε στην ομάδα του, η οποία βρέθηκε πίσω με 17 πόντους στο ημίχρονο και με ένα επιμέρους 29 το 4ο δεκάλεπτο. Το Περιστέρι πήρε την νίκη 91-89, δεύτερη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Και από την άλλη πλευρά, κρατώντας λίγο και τα στατιστικά πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για την ομάδα του Ηρακλή πρώτη σκόρερ ήταν ο Λεκιού με 19, ο Μέλβιν με 18 και όπως είπα για το Περιστέρι με 33 ο Νίκολς, 17 ο Φίντς. Έτσι λοιπόν το Περιστέρι πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο παιχνίδι με τη Βαρέζ εκτός έδρας μεσοβδόμαδα. Θυμίζω έρχεται και από τη σπουδαία νίκη επί της Μπάμπερκ. Εδώ αγκαλιασμένοι όλοι αποθεώνονται από το κοινό του Περιστερίου. Τελικό αποτέλεσμα 91-89 Περιστέρι Ηρακλής. Και με αυτή την εικόνα των απογοητευμένων φιλοξενούμενων να πηγαίνουν στα αποδυτήρια και τους γηπεδούχους να γνωρίζουν αποθέωση, σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, να ρίξουμε και μία γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ξεκινώντας με την Αγγλία, πρώτο 20 λεπτό, Άστον Βίλα Μπρέντφορντ 1-1, Τσέλσι Μπόρνμουθ 2-0, Ipswich Fulham 0-0 και Sunderland Brighton επίσης 0-0. Στο πρώτο σημερινό μάτς, η Arsenal νίκησε τη Λίντς με 2-1. Στην Bundesliga είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Augsburg Bayer Μονάχου 1-0, Mainz Bayer Leverkusen 2-2, Union Βερολίνου Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo επίσης 0-1. Στην Ισπανία La Liga στο 5ο λεπτό Alavés Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0, στις 7.30 η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Χετάφε, στις 10 η Ρεάλ στη Μαδρίτη θα παίξει με την Βιγιαρεάλ. Καμπιονάτο Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0 στο 59. Στην Αγγλία στην Championship West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 2-1 και Charlton Bristol 1-1 τελικά αποτελέσματα. Στην πρώτη κατηγορία τελικά Notts County Oxford 1-2, Plymouth Wimbledon 2-1. Και στην δεύτερη κατηγορία επίσης τελικά Oldham Accrington 0-0 και Swindon Crew 0-1. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο με ενημέρωση και για την Αγγλία και για τη Σκωτία και εννοείται για τη Γερμανία, όπου ολοκληρώθηκαν τα μάτς στην δεύτερη κατηγορία. Να δώσουμε ταχύτητα τα τελικά αποτελέσματα. Μαγνεβούργο Ανόβερο 3-0. Ντάρμσταντ Κότμπους 3-1 και Όσναμπρικ Δυνάμο Δρέσδης 1-1. Επιστροφή στο μπάσκετ, ακούμε πρώτα τον Γιάννη Τεντόπουλο. Μαρούσι Μύκονος, Γιάννη.
3: Προηγουμένως που ανέφερες το σκορ είχες πει 55-40, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ωστόσο ακολούθησε ένα 7-0 σερί της ομάδας της Μυκόνου με πρωταγωνιστή το Λαβ που έβαλε μέσα σε αυτά δύο τρίποντα, 15 πόντους ο Ζερμέιν Λαβ. Η διαφορά κατέβηκε στους 8, 55-47, αλλά ήρθε ο παίχτης που στην ουσία όποτε μπαίνει, ενώ είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας θεωρητικά και ο ηγέτης της, μιλάω για τον Τζόρνταν Γουόκερ, όποτε μπαίνει για να αντικαταστήσει, να ξεκουράσει λίγο τον Ζεμπ Τζάκσον, κάνει λάθη, έβαλε ένα καλάθι και έδωσε ανάσα λίγο στο Μαρούσι, 57-47. Τώρα επιθετικό φάουλ από το σκρίν του Σαλάς, ο Κατραχούρας ένα δεύτερο σφύριγμα παίρνει επάνω του, δείχνει επιθετικό φάουλ, η μπάλα είναι για τη Μύκονο και το η Μύκονος είναι στην επίθεση με τον Appleby, τον Love που είπαμε ότι έχει 15 πόντους, το Μαρούσι 15 πόντους έχει ο Τζάκσον, δεν υπάρχει άλλος διψήφιος για το Μαρούσι και φυσικά δεν υπάρχει, ενώ έχει δύο διψήφιους, είναι και ο Χάρελ που έχει φτάσει στους 10 πόντους για τον Κολοσσό. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το Μαρούσι έχει 9 στα 13 τρίποντα, δηλαδή ποσοστό 69%. Appleby για το
1: Ούτε ο Κάρι δεν έχει τέτοια ποσοστά.
3: Ναι, όντως είναι αλήθεια και πολύ μεγάλη συμβολή είπαμε έχουν οι Έλληνες παίχτες, ο Κόνιαρης, ενώ το Μαρούσι πάει να βγάλει την άμυνα, ο Κολοσσός έχει δεύτερη ευκαιρία, Τριατρίδης για τρίποντο από το σέντερ, τον Έλληνα σέντερ. Παίρνει την μπάλα, το επιθετικό rebound ο Vanderberg και κερδίζει φάουλ, οπότε εδώ κερδίζει.
1: Υπενθύμησε μας Γιάννη μου χρόνο και σκορ.
3: 4 και 27 για το τέλος της τρίτης περίοδου, το Μαρούσι προηγείται της Μυκόνου 57-47.
1: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, Στοίχημαν Super League έκτη αγωνιστική. Δύο μάτς που ξεκινούν στις 7.30 η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Υπενθυμίζω στην Superbet League 2 τελικά Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Παραμένουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στον Γιάννη Βοητσίδη στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας.
4: Λοιπόν, εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, 45-35, δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται της Δόξας Λευκάδας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 14-10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πήρε τα ενία του αγώνα, έστω και παίζοντας χωρίς τα δύο μεγάλα του ατού, τον Καλάθη και τον Οσμάν. Προηγήθηκε ο δικέφαλος με 21-18 με την 22-18 με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. 32-31 ήταν το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και τώρα είμαστε στο 45-35. Στο συν 10 λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το δικαίωμα για δύο βολές τώρα με τον Τρέφορ Χάτζινς, ο Χάτζινς ο οποίος έχει πετύχει 6 πόντους μέχρι τώρα. Για τον ΠΑΟΚ θυμίζω ο Ταϊρή είναι πρώτο σκόρερ με 10 πόντους, από εκεί και πέρα ο Χάρμον έχει πετύχει 10 πόντους για την Δόξα Λευκάδα. 46-35 λοιπόν τώρα.
1: 46-35 πρωτάθλημα γυναικών Αθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννινα 28-11, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε και στην Elite League όπου είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων, στα περισσότερα μάτς. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 26-8, Έσπερος Παπάγου 23-17, Πανερυθραϊκός Λαύριο 21-23, Ψυχικό Χαλκίδα 24-15 και Κόρυβος Κρόνος 24-21. Στο μάτς Πανιώνιος Κομωτινή απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Στο συν 8 ο Πανιώνιος 23-15. Πρώτη ενημέρωση για το μάτς Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια. Καλησπέρα Βαγγέλη.
5: Καλησπέρα. Σύντομα, καλησπέρα και στο Κρατέσσερα Σπορ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα μεταξύ της Καρδίτσας και της Βίκο Ιωαννίνων, 18-16 θα έλεγα, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Το πρώτο καλάθι ήταν από την πλευρά της φιλοξενόμενης ομάδας με τον Μακρυλάιν και στη συνέχεια η Καρδίτσα που κατάφερε, αλλά είχαμε διακυμάνσεις θα έλεγα έτσι στο σκορ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Και η Καρδίτσα όμως κατάφερε στο τέλος να πάρει το προβάδισμα και να προηγείται με 18-16. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η Καρδίτσα προέρχεται από μια μεγάλη νίκη που πέτυχε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη με 74-68 και αυτό έχει δώσει ψυχολογία στην ομάδα της Καρδίτσας που θέλει την νίκη στο σημερινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ιωαννίνων που ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Θα πρέπει να πούμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 103-74 και σήμερα τουλάχιστον φιλοδοξεί να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάρει τη νίκη δηλαδή εφόσον το καταφέρει. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, 20-19, η διαφορά είναι στον έναν πόντο μεταξύ του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας και του Δικού Ιωαννίνου.
1: Στις 5.30 θα παίξουν ο Άρης με την ΑΕΚ, στις 7 ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Να περάσουμε ξανά στην τρίτη εθνική, να μάθουμε πώς εξελίσσονται οι αναμετρήσεις. Στον 5ο όμιλο τελικό αποτέλεσμα Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0 με γκολ του Ντένια στο 71ο λεπτό. Πρώτος όμιλος Παναγιώτης Γιώγα.
6: Τα παιχνίδια στα τα 5 παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Το τελευταίο γκολ χρονικά είναι της Καβάλας. Προηγείται 1-0 μέσα στην έδρα της Αθλητικής Ένωσης Θράκης. Ο Μίχος το 61 έκανε το 0-1. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλμνίου 1-1 όπως τελείωσε το ημίχρονο. Ο Χατζάρας στο 33 το 0-1. Στο 35 ο Παπαδόπουλος αμέσως σοφάρισε σε 1-1. Άρδας Καστανέων, Νέα Μισός Δράμας 3-1 με δύο γκολ του Βαντάκα στο δεύτερο μέρος, στο 47 και στο 58 πήρε προβάδισμα ο Άρδας. Ο Κοφαντίδης είχε κάνει το 0-1 στο 17 και ο Πασχαλίδης σοφάρισε στο 22. Στο 1-1 η Δόξα Νέων Σιδηροχωρίου με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Ο Μπλάτσος στο 18 άνοιξε το σκορ στο 43 ο Αναγνωστόπουλος το 1-1 και στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι μεταξύ του Μέγα Ετού Ορφανού και της Ξάνθης στο γήπεδο του Ορφανού.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες και για τον τρίτο όμιλο στην τρίτη εθνική. Περικλή Καραφιλίδη, σ' άκουμε.
7: Περίπου στο 70 λεπτό των αγώνων έχουμε Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1 με σκόρ τον Ιωάννα από το 26ο λεπτό με κοντινό πλασέ ύστερα από σέντρα του Μπόουλη. Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός 1-1 στο 32ο λεπτό. Ο Δρόσος με σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Ισοφάρισε για τον Εορδαϊκό στο 51ο λεπτό από κοντά ο Παπάς. Δόξα μας Χολουρίου, Αθλητικός Σύλλογος Καστοριάς 2-1 στο 3ο λεπτό. Ο Κίζογλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 1-0. Ο Κουλουκίθας με πλασέ μετά από ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα της Καστοριάς το 2-0 στο 41ο λεπτό. Μείωσε η ομάδα της Καστοριάς το 56ο λεπτό με τον Τόσκο. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάδιστας 0-3 από το ημίχρονο. Ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Ο Σεκουλίδης με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι το 0-2 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Τσελεπής με πλασέ κρέμασε την τερματοφύλακα 0-3. Χαμένο πέναλτι με τον Μανιό για το Μακεδονικό Σκιάτιστας κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Βατολάκου Καλιαμπάκας. Και να οσαθεί Ελακατσικά 1-0 με κεφαλιά του Λαφάρα ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Δημητρίου στο 33ο λεπτό.
1: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι γίνεται και στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Στην Αγγλία στο ημίωρο Aston Villa Bradford 1-1 και Chelsea Bournemouth 2-0, χωρίς γκολ η Ipswich με τη Fulham και η Sunderland με την Brighton. 7.30 ο αγώνας της Manchester United με την Tottenham, νωρίτερα Arsenal Linz 2-1. Bundesliga ημίχρονο, Augsburg Bayern Μονάχου 1-0, Mainz Bayer Leverkusen 2-2, Union Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo 1-1. Στην Ισπανία στο 15 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0, ενώ διεκόπη το μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Ατλέτικ Μπιλμπάο, και στο καμπιονάτο στο 70 Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0. Αγγλία Championship στο ημίωρο έχουμε γκολ μέχρι τώρα στα μάτς Watford Burnley 0-3, Blackburn Cardiff 1-0 και Derby Wrexham 1-0. Στην πρώτη κατηγορία επίσης στο ημίωρο Wycombe Luton 0-2, Leicester Peterborough 0-1, Mansfield Bromley 1-0 και Stockport Barnsley 0-1. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε γκολ. Και στην δεύτερη κατηγορία επίσης στο ημίωρο των αναμετρήσεων.
8: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
9: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
8: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
9: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
8: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
9: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
8: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
9: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
8: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
9: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Την άνοδο και το Appleby για να προσθεθεί, αλλά και τη δύναμη του Φάντεμπρεκ μέσα στη ρακέτα για να πάρουν το προβάδισμα 64-63 και να έχουν αλλάξει τελείως την εικόνα του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν το σκόρ είναι 64-63. Φρονώ ότι η Μύκονος το κατάφερε αυτό, γιατί δεν έχασε το μυαλό της, έμεινε ψυχραιμή και σε αντίθεση με το Μαρούσι, το οποίο πρώτον έχει σε πολύ κακή μέρα τον βασικό του παίκτη, το λέμε για άλλη μια φορά, τον Τζόρνταν Βόκερ, τον βασικό του σκόρερ, και δεύτερον ότι σε μια επίθεση αστόχησε σε τρία τρίποντα ενώ μπορούσε να πάει σε lay-up. Δέχτηκε και μια τάπα ο Λούτζης, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν είναι έτοιμος να κρατήσει τόσο μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι. Οπότε η Μύκονος έχει γυρίσει το παιχνίδι και έχει πάρει το προβάδισμα, γιατί και ο Φάντεμπερ κάνει καταπληκτική δουλειά μέσα στη ρακέτα.
1: Απομένει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο για να λήξει το μάτς.
3: Ένα δεκάλεπτο. Ακριβώς, μπορώ να σου πω αυτό που είναι ανήκουστο και πρώτη φορά, πόσα χρόνια κάνω μπάσκετ. Έχει συμβεί εδώ στον Άγιο Θωμά. Με ενημέρωσαν οι παράγοντες στο Μαρουσίου ότι ήρθε μια κυρία και ζήτησε από την αστυνομία να χαμηλώσουν τα ηχεία, να κλείσουν τις πόρτες, γιατί είναι ώρα κοινής ησυχίας. Δηλαδή το γήπεδο αυτό γίνεται.
1: Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά.
3: Ότι υπάρχει από το 97. Καταλάβαινε στο Μαρούσι.
1: Δεν θα πω ότι σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται. Γιατί υποθέτω άκουσες το λόγο για τον οποίο διεκόπη το μάτς στην Ισπανία Ράγιο Βαγεκάνο Ατλέτικ Μπιλμπάο.
3: Να πω την αλήθεια, δεν θα πρόσεχα εκεί την ώρα.
1: Έπεσαν 50.000 αίτες στον αγωνιστικό χώρο.
3: Εντάξει. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό τώρα η κυρία ζήταγε να μην παίζει η μουσική, να χαμηλώσει και να κλείσουν οι πόρτες, γιατί είναι ώρα κοινής ησυχίας. Τι ας πω τώρα.
1: Λοιπόν, υποθέτω ότι δεν χαμηλώσε η μουσική, δεν έκλεισαν και οι πόρτες.
3: Όχι βέβαια, μα η αστυνομία ήταν, δεν μπορούσε να το πάρει φυσιολογικά. Αλλά τώρα είμαστε εντάξει από ό,τι μου λέει ένας συνάδελφος. Είναι η ώρα, έχει περάσει 5.30. Λαβ, Φάντεμπερκ, καλάθι, η Μύκονος παίζει πολύ πιο, με πολύ πιο καθαρό μυαλό πλέον. 63-66, από 63-64 που τελειώσαμε στην τέταρτη περίοδο.
1: Μαρούσι Μύκονος 63-66 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου του αγώνα. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 25-23. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνησε και το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Άρης προηγείται με 5-2. Πάμε πρώτα στον Γιάννη Βοητσίδη, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
4: Εδώ λοιπόν στο κλειστό του ΠΑΟΚ 59-46, ο ΠΑΟΚ στο συν 13, νωρίτερα είχε φτάσει στο συν 15, 57-42 η μεγαλύτερη διαφορά, είχαμε συν 15 και στο πρώτο ημίχρονο, 35-20 είχε ξεφύγει η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο συν 13, έχοντας πρώτο σκόρερ πλέον τον Νας Μίτρου Λόγκ, έχει φτάσει στους 11 πόντους, στους 10 είναι ο Ταϊρή από το πρώτο ημίχρονο, στους 10 έχει φτάσει και ο Γκρέι, από εκεί πέρα 8 έχει ο Χάτζινς, ενώ για την Δόξα Λευκάδας
1: ο Χάρμον είναι μια ομάδα μόνος του.
4: Ο Χάρμον 17 πόντους είχε πρωταγωνιστήσει και στο πρώτο παιχνίδι που ιτήθηκε η ομάδα του στη Ρόδο από τον Κολοσσό. Ο Χάρμον έχει 17 πόντους, από εκεί και πέρα στους 8 πόντους είναι ο Πάρης. 59.
1: Ο Χάρμον που έπαιζε στην Φιλανδία, και με ενημερώνει ο Γιάννης Δεντόπουλος που παρακολουθεί το μπάσκετ παντού, ότι είχε μέσο όρο περίπου 30 πόντους σε κάθε μάτς. στη Φιλανδία όμως.
4: Άρα γιατί να μην έχει καμιά 20-25 και εδώ, θα δούμε. Προφανώς είναι παίκτης στον οποίο θα βασιστεί η Δόξα Λευκάδας στη δύσκολη αποστολή, στο δύσκολο έργο που θα έχει βέβαια να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία.
1: Χάρμα οφθαλμών ο Χάρμων, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Χάρμων για τη Δόξα Λευκάδας, ο ΣΥΝ 13 είναι ο ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Βασίλη Βλαχόπουλο να μάθουμε πώς ξεκίνησε το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ. Καλησπέρα Βασίλη.
10: Καλησπέρα. Καταρχάς ευτυχώς η κυρία δεν μένει κοντά στο Αλεξάνδριο, γιατί θα είχαμε συλληφθεί όλοι όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι κατάμεστο το γήπεδο, είναι πολύ έντονη φασαρία που δημιουργούν οι φίλοι του Άρη, οπότε ευτυχώς η κυρία δεν μένει κοντά. Λοιπόν, 8-2 για τον Άρη μετά από 2,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά και με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του από την ΑΕΚ, η οποία τώρα είναι με τον Μπάρτλεϊ. Περνάει μπάλα χαμηλά, λάθος από τον Μπάρτλεϊ. Και πάλι ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μήτρου Λόγκ για τον Μπίρτς. Ο Μπίρτς θα στοχίσει. Rebound τελικός από ποιον, από τον Νέντ Ρόμπινσον, ο οποίος είναι και εκεί. 12 για τον Άρη, ο οποίος κυριαρχεί μέχρι στιγμής στο παρκέ, ελέγχει απόλυτα τα rebound, τρέχει στο γήπεδο, έχει αναγκάσει την ΑΕΚ σε λαθασμένες επιλογές στην επίθεση και έχει το προβάδισμα των 8 πόντων. Ο Φιόνης βρίσκει διάδρομο, κλείνει ο Μπίρς, κλέβει τώρα ο Δημητρίκεβης, νέος εφηδιασμός για τον Άρη, ο Μήτρου Λόγκ για τον Νέντ Ρόμπινσον, θα αστοχίσει, rebound από ποιον, τελικώς η μπάλα είναι εκτός από τα χέρια του Πίκνεϊ και η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος δεν είχε καλή ισορροπία σώματος νωρίτερα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει την ομάδα του διψήφιο αριθμό πόντων. Διαφοράς εννοώ. Ο Δημητρίκεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Ρόμπινσον, ο Μπίρτς και ο Χαραλαμπόπουλος είναι οι 5 για τον Άρη. Ο Μήτρου Λόγκ παίρνει μπάλα για τον Δημητρίκεβιτς. Επάνω του είναι ο Μπάρτλεϊ. Μαζί με Πίκνε και Τζότζεφ, οι 5 με τη ΣΑΕΚ Φιόνης και Νόλεϊ. Αστοχή σε τρίποντο. Ριμπάουν για ποιον, για τον Μήτρου Λόγκ και φάουλ από τον Φιόνη. Αστόχησε νωρίτερα σε σου 3 πόντων ο Ρόμπινσον. Για τον Φιόνη αυτό είναι το δεύτερο φάουλ.
1: Πενθύμησε μας Βασίλη μου χρόνο και σκόρσο παρακαλώ.
10: 12 για τον Άρη, 6 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 25-26 στο ποδόσφαιρο στην Τρίτη Εθνική. Είμαστε στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου στον πρώτο όμιλο Αετός Ξάνθη 0-0 στον αγώνα Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου διατηρείται το 1-1. Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα 0-1 με τον γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο. Προβάδισμα για τη Βέρεια με τον γκολ του Ιωάννου από το 26 στη Φλόρινα, Μέγας Αλέξανδρος Βέρεια 0-1. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-1. Ο Τόσκος πέτυχε τον γκολ για την Καστοριά στο δεύτερο ημίχρονο. Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός 1-1. Ο Δρόσος στο 32 το 1-0. Ο Παπάς στο 59 ισοφάρισε για τον Εορδαϊκό. Και Νάουσα Θίελα 1-0 με γκολ του Λαφάρα στο 33ο λεπτό. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο, Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
3: Η Μύκονος έχει λυθεί τελείως και κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Προηγείται 72-65 στο συν 7. Πήρε time-out ο Ηλίας Παθεοδόρου. Μένουν 7 και 25 για το τέλος του αγώνα. Από το συν 15 που ήταν το Μαρούσι, μάλλον μείον 15 που ήταν η Μύκονος, τώρα είναι και συν 7. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχουν χάσει το μυαλό τους οι Μαρουσιώτες, οι οποίοι πετάνε την μπάλα. Ας μου επιτραπεί η έκφραση στο γάμο του Καραγκιόζη. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Θα πάει στις δύο βόλες ο Κασελάκης που πήρε επιθετικό rebound από airball.
1: Και όλα αυτά συμβαίνουν Airball. Από την ώρα που έκανε την είσοδό της στο κλειστό γυμναστήριο η κυρία που είπες νωρίτερα.
3: Όχι, ήταν πιο νωρίς.
1: Απλά ήταν δεν πρόλαβα.
3: Ήταν σχεδόν λίγο πριν το ξεκίνημα και απλά δεν είχα χρόνο επειδή υπήρχε εξέλιξη στο Περιστέρι να λέω ιστορία. Λοιπόν, για να δούμε το 65-62 μπορεί να αλλάξει για το Μαρούσι αν ο Κασελάκης πάει ευστοχής στη γραμμή των βολών, ευστοχής στην πρώτη, 66-72, 7 και 13. Ο Σαλάς είναι πιο κίτρινος από τη φανέλα του Αμπαρουσίου, παρότι είναι φοβερά ταλαντούχος παίκτης. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι το λέει η καρδούλα του και φαίνεται αυτό και νομίζω ότι γι' αυτό τον άλλαξε και έβαλε τον Τουλιάτο ο Ηλίας Παθεοδόρου. Απ' την άλλη πάει να κλέψει ο Ζεμπ Τζάκσον, ο Λαβ που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, Τίγκας, ο οποίος σουτάρει airball, rebound για το Μαρούσι. Χτύπησε λίγο Στεφάνη, ο Κύπριος Τίγκας, νέο απόκτημα, αστόχησε για την ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου.
1: Στο κολυμπητήριο του Πειραιά για το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 26. Για τον Ολυμπιακό, ο Γκίλας έβαλε 4 γκολ, 3 ο Παπαναστασίου, 2 ο Πύρος, 4 ο Σπάχιτς, 2 ο Αγγιάλ. Γιάννη. Γιάννη Ντεντόπουλο.
3: Περιμένουμε να σκουπιστεί λίγο το παρκέ, γιατί υπήρξε βουτιά, μάλλον φάουλ στον Κασελάκη, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ζεπ Τζάκσον, 6:54 από το τέλος και το σκορ στο 67-72. Μπροστά η ομάδα της Μικόνου. Άλλο ένα λάθος από τον Τζόρνταν Βόκερ, και νομίζω ότι ίσως είναι και ένα λάθος του προπονητή που τον αφήνει και του έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Είναι περίεργο, δεν ξέρω πώς ένας παίκτης που υποτίθεται ότι είναι ο στάρ της ομάδας έχει κάνει τόσα λάθη, είναι άστοχος γενικά. Και τώρα το Μαρούσι είναι στην άμυνα, έχει καταφέρει να και επιβάλλει το ρυθμό της η ομάδα της Μικόνου.
1: Πόσος χρόνος απομένει για το φινάλε του αγώνα?
3: 6:33, με τον Λαβ να πηγαίνει στη βολή και θα έχει δύο βολές, 67-72, 6:31.
1: Εθνικός Χανιά 14-7 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26, πρωτάθλημα πόλο ανδρών. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Χίου με το Περιστέρι, το σκορ είναι 8-8. Εμείς παραμένουμε στο μπάσκετ και ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη, ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας.

Αν θα βρεις κάποιον να σε νιώσει όπως ένιωσα κι εγώ. Αν θα βρεις κάποιον που να σε έχει

0: φάση νωρίτερα από τον Σπανούλη. Ο Δημητρίγεφ δεν τελείωνε τις φάσεις, το έκανε τώρα. 14-6 ο Μπάρτλεϊ με τον Μίτρουλο.
1: Άρης ΑΕΚ 14-6, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 33-30, Μαρούσι Μύκονος 71-75, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 64-54, μετά από παράταση Περιστέρι Ηρακλής 91-89 με το σου της νίκης τρίποντο από τον Παπαδάκη λίγο πριν την ολοκλήρωση του πενταλέπτου της παράτασης του αγώνα. Βαγγέλης Μητρούσιας, ενημέρωση για το μάτς που γίνεται στην Καρδίτσα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Καρδίτσα Βίκος.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι στη γραμμή των ελεύθερων βολών βρίσκεται η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων. Το σκορ, όπως το είπες λίγο νωρίτερα, σύφηνε 33-30, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η διακύμανση, θα έλεγα, είναι με την Καρδίτσα τουλάχιστον στο δεύτερο δεκάλεπτο να έχει το προβάδισμα, αλλά υπήρξαν όμως και την ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου να έχει μπροστά και να έχει μια διαφορά τριών πόντων που ήταν και μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι 33-31, καθώς ευστόχησε στην μία από τις δύο βολές με τον Άλβονορ η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου και μειώνει σε 33-31, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι αρκετά ανταγωνιστική η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία. Η Ήπειρος δεν είχε άλλη φορά έτσι εκπρόσωπο, να το πω. Είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπείται στη μεγάλη κατηγορία και ο Βίκος Ιωαννίνων δείχνει τουλάχιστον ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στην Καρδίτσα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που οι πολλοί
1: πρέπει να απέχουν λεπτό. Ομάδα πλέον και στην πρώτη κατηγορία των ανδρών και στην πρώτη κατηγορία των γυναικών. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα προβλήματα στα Γιάννηνα.
2: Και έχουμε ένα ακόμη καλάθι τώρα από την Καρδίτσα, δύο πόντων και το σκόρο γίνεται από τον Νίκο τον Γκίκα, 35-31 η διαφορά στους 4 πόντους για την Καρδίτσα, ένα λεπτό και 6 και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Elite League, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 39-27, Έσπερος Παπάγου 34-39, Πανερυθραϊκός Λαύριο 50-35, Ψυχικό Χαλκίδα 45-38, Κόρυβος Κρόνος 38-34, Πανιόνιος Κομποτηνής 43-36, όλα αυτά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, Αθηναϊκός Παζιάννηνα 46-32, απομένουν 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ποδοσφαιρική παρένθεση με τρίτη εθνική, πρώτος όμιλος Παναγιώτης Γιώγα.
3: Λοιπόν, στην αρπαστικό παιχνίδι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής, όπου έχουμε τη δόξα νέου συντριχωρήματο των Αρπαία Ελευθέρου Πόλης να είναι στο 2-2. Είχαν προηγηθεί οι Γηπεδούχοι με τον Πλάτσο στο 18, ισοφάρισε με τον Αναγνωστόπουλο στο 43, στο 83 ο Ταχματζίδης έκανε το 1-2, ισοφάρισε με πέναλτι του Δημητριάδη στο 88 σε 2-2 και τώρα έχουμε αποβολή του Ταχματζίδη με 10 στις καθυστερήσεις που απομένουν θα παίξει ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Στα άλλα παιχνίδια, Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα 0-1 με ένα γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό, με 10 αγωνίζεται η ομάδα της Καβάλας. 2-1 έχει πάρει το προβάδισμα η Δόξα Δράμας απέναντι στον Απόλλων Παραλιμνίου με τον Παπαδόπουλο και τον Ελευθεριάδη. Είχε προηγηθεί με τον Χατζάρα η ομάδα του Απόλλων Παραλιμνίου. Άρτας Καστανέων, νέα μισός Δράμας 3-2. Το σκορ Πασχαλίδης και δύο γκολ παντάκα για τους Γηπεδούχους, ο Κοπαντίδης και ο Κούρτογλου για τη Νέα Μισό. Και στο 0-0 παραμένει η Ξάνθη μέσα στο Ορφάνι απέναντι στο Μέγα Αετό Ορφανού, Μέγας Αετός Ορφανού Ξάνθη 0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα λίγο πριν τη λήξη.
1: Με γκολ του Σαϊμπαρί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Augsburg Μπάγκερ Μονάχου 1-1 στην Bundesliga. Μάιντς Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-3, Ουνιόν Έλβασμπερκ 0-0, Πάτερμπον Σουτγάρδι 0-1 και Χόφενχάιμ Αμβούργο 2-1. Στην Ισπανία 35ο λεπτό γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές Ατλέτικο 0-1. Καμπιονάτο στο 90, γκολ για την Φιωρεντίνα πριν από λίγα λεπτά. Τζένοα Φιωρεντίνα, το σκορ έχει γίνει 2-1. Παραμένουμε στην τρίτη εθνική, στον τρίτο όμιλο θα περάσουμε και θα ακούσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη.
4: Έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα στον τρίτο όμιλο. Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1. Με σκόρερ το είναι Ιωάννου στο 26ο λεπτό με κοντινό πλασέ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αγώνων έχουμε Αναγέννηση Άρτας Εουρδαϊκός 2-1. Στο 32ο Δρόσο στο 1-0. Στο 51ο λεπτό ο Παπάς από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Στο 86ο λεπτό ο Παπακίτσιος για την Αναγέννηση το προβάδισμα σε 2-1. Δοκάρι για τον Εουρδαϊκό στο 68ο λεπτό με τον Καουφιές. Δόξα μας Κολουρίου Καστοριά 2-1. Στο τρίτο λεπτό εκεί Ζογλου το 1-0. Στο 41ο λεπτό ο Κουλουκίθας με πλασέ το 2-0. Και στο 56ο λεπτό ο Τόσκος μείωσε σε 2-1 για την Καστοριά. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-3 από το ημίχρονο. Με γκολ του που σημείωσαν Σίμος, Εκουλίδης και Τσελετής. Και Νάου Σαθίελα Κατσικά 1-0 με γκολ του Λαφάρα στο 33ο λεπτό.
1: Στο χάντμπολ περίπου σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μόλντε. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, υπενθυμίζω για την Στοίχημαν Super League 7:30 η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο, η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο γήπεδα. Για την Super League 2, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Πάμε ξανά στο μπάσκετ, πρώτα στον Γιάννη Ντεντόπουλο, Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
5: Σε τεντωμένο σκηνή το παιχνίδι 2-52. Το Μαρούς είχε πλησιάσει στον πόντο 74-75. Ο Λαάπλμπι βάζει καλάθι και κερδίζει και φάουλ 77-74 και έχει μια βολή. Για να δούμε, είπαμε, η Μύκονος αστοχεί ο Άπλμπι, αλλά παίρνει επιθετικό rebound. Είναι πολύ πιο ήρεμοι οι παίχτες της Μυκόνου και πιο ξεκάθαρες αποφάσεις έχουν από τους παίκτες του Αμαρουσίου, οι οποίοι αγχώθηκαν όταν έχασαν τη διαφορά των 15 πόντων. Άπλμπι προσποιείται, σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Σίδερο, rebound από τον ψηλό του Αμαρουσίου, τον Ντεσόζα. Για να δούμε επίθεση για τους γηπεδούχους με τον Τζόρνταν Βόκερ. Ο Τζόρνταν Βόκερ κάνει μια βόλτα, δίνει στον Κασελάκη, σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και η μπάλα είναι για το Μαρούσι. Γιατί ο Φάντερμπεκ στη διεκδίκηση της μπάλας πήγε ο Κασελάκης να σοφαρίσει. Αστόχησε, πήγε να διεκδικήσει ο δύο παίκτες στην μπάλα. Ο κοντός εκεί, ο Βόκερ μπλέχτηκε με τον Φάντερμπεκ. Ο Φάντερμπεκ έβγαλε την μπάλα έξω, οπότε το Μαρούσι 2-20 έχει 14 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση. Να πούμε ότι έχουμε δύο απώλειες, με την έννοια ότι ο Ζεμπ Τζάκσον, ο καλύτερος παίκτης του Αμαρουσίου, φορτώθηκε με 5 φάουλ και έχει αποβληθεί. Ενώ από την άλλη ο Χαρέλ έχει νιώσει ένα τράβηγμα και δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Χαρέλ, ο οποίος είναι πάντα ένα θετικό στοιχείο λόγω δύναμης και λόγω όγκου, έχει μείνει γενικά κερδίζει μάχες, οι οποίες λέμε αυτές τις 50-50 balls. Αποχώρησε με 10 πόντους από το παιχνίδι. Το Μαρούσι βάζει την μπάλα μέσα, 74-77, η μπάλα έξω για τον Κονιάρη, για τρεις μέσα, ισοπαλία, μεγάλο μάτς, 77-77, και αυτό γιατί είχε γίνει φάουλ στον Βόκερ, δεν σφυρίχθηκε και τελικά η μπάλα έφτασε στον Κονιάρη, ο οποίος με τρίποντο ισοφάρισε 77-77.
1: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να επενθυμίσω ότι συναρπαστικό φινάλε είχαμε και στο Περιστέρι, σε ένα μάτς που ο Ηρακλής προηγήθηκε με 17 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Περιστέρι Ηρακλής μετά από παράταση 91-89, 79-79 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Βασίλης Βλαχόπουλος, Άρης ΑΕΚ.
0: Τελευταία επίθεση στην πρώτη περίοδο. Μοκόκα αφήνει μπάλα, έχει πάσα, πάει να τελειώσει μόνο στη φάση. Φόλο από τον Μπιρτς, 23-10. Ο Άρης στο συν 13, είναι απόλυτος κυριάρχος στην πρώτη περίοδο απέναντι σε μια πολύ κακή ΑΕΚ. Και λέω πολύ κακή ΑΕΚ γιατί ο Άρης έχει ήδη 6 κλεψίματα. Έχει κάνει και 6 λάθη βέβαια. Η ΑΕΚ έχει 7 λάθη στην πρώτη περίοδο και ταυτόχρονα σουτάρει με 6 στα 23 σουτ. Ο Άρης, ο οποίος κυριάρχησε μέσα από τους πόντους που βρήκε στο ανοιχτό γήπεδο, είναι στο συν 13.
1: Ο Άρης κυριαρχεί τελευταία στρόπλα, είναι και ο Verstappen, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κάνει δυναμική επάνωδο. Ήταν ο ταχύτερος και στη Σιγκαπούρη. Αύριο το Grand Prix.
0: Για να ολοκληρώσω για την πρώτη περίοδο, 11 πόντοι από τον Ρόμπινσον Έλ, ο οποίος έχει 16,1 για τον Άρη στους επίσημους αγώνες. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Για τον Άρη, ο οποίος έχει πάρει, και αυτό το νούμερο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρει 6 επιθετικά rebound. Δηλαδή, αν βάλουμε τα 6 επιθετικά rebound και τα 6 κλεψίματα, συν τα λάθη της ΑΕΚ, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό επιπλέον κατοχών. 23-10 σύφη για τον Άρη στο τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Υποθέτω όταν ενημερώθηκες ότι η Augsburg μόλις το πρώτο λεπτό έβαλε γκολ με τον Ferhauer και προηγήθηκε της Bayern Μονάχου με 1-0, υπέθεσες ότι θα τα ανατρέψει τα δεδομένα η Bayern και θα πάρει τη νίκη.
0: Δεν το υπέθεσα, δεν το ήξερα καν. Για πες μου τι έγινε.
1: Ισοφάρισε η Bayern στο 55.
0: Ισοφάρισε.
1: Με τον Σαϊμπαρί, αλλά στο 64ο λεπτό πριν από λίγο, ο Ριμπέιρο έκανε το 2-1 για την Augsburg. Για να δούμε λοιπόν.
0: Είμαστε πετσί Augsburg. Πετσί Augsburg.
1: Όλοι, γιατί είναι πολύ μονότονο αυτό που συμβαίνει στην Bundesliga με την Bayer Μονάχο εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Παραμένουμε στο μπάσκετ. Γιάννης Βοητσίδης, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
6: Εδώ λοιπόν στο κλειστό του ΠΑΟΚ ο δικέφαλος προηγείται 74-58 στο συν 16. Αν δεν κάνω λάθος είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Κάπως σαν αράωτη την μπάλα και μπήκε μέσα ο Άπλμπι, ο οποίος είναι το πρώτο, θα λέγαμε, του δεύτερου μισού του αγώνα. Αυτός είναι που από το μείον 15 η Μύκονο, οδήγησε τη Μύκονο στο να περάσει και μπροστά ακόμα και με 7 πόντους. Έχει 21 πόντους, 19 έχει ο Λόβ. Ο Χάρη, λοιπόν, που τραυματίστηκε και δεν παίζει πλέον, έχει 10, 13 ο Φάντεμπεργκ, αλλά έχει κυριαρχήσει στα ριμπάουντ.
3: Καθώς υπάρχει time out, διακόπτουμε για λίγο για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το φινάλε του αγώνα.
4: Η ώρα

Era Sport 101,8. Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ.

0: διαδικασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπρά που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 7.30 η ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Νωρίτερα για την Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Είμαστε στο φινάλε του αγώνα μπάσκετ Μαρούση Μύκονος, Γιάννης Δαντόπουλος. Γιάννη.
2: Η Μύκονος εδώ κερδίζει από challenge, όχι από challenge, οι διαιτητές πήγαν μόνοι τους και είδανε, γιατί ήταν μια αμφισβητούμενη φάση ποιος έβγαλε την μπάλα, τελικά την έβγαλε, αποφάσισαν την έβγαλε ο Κόνιαρης, οπότε η Μύκονος έχει προβάδισμα 5 πόντων, 82-77 και 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη και την μπάλα στα χέρια της. Η Μύκονος είπαμε ότι από ένα σημείο και μετά παίζει με πολύ καθαρό μυαλό, δεν έχει βιαστικές προσπάθειες, βέβαια νομίζω ότι όλο το match θα είναι το σίγουρα τυχερό τρίποντο του Άμπλμπι. Βέβαια έχει και αίσθηση του καλαθιού. Ένας παίκτης δεν μπορούσαν όλοι να την πετάξουν εκεί και να πάει στο καλάθι. Είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο η αίσθηση που έχει για το καλάθι. Κλέβει το Μαρούσι. Και φάουλ χαμηλά. Εδώ ο Κασελάκης έχει κλέψει την μπάλα από την πίεση του Μαρουσίου. Πάει να κάνει πάσα και την πετάει out. Αλλά του χτύπησαν το χέρι. Γιατί και εμένα μου φάνηκε παράξενο πώς ήταν τρεις παίκτες του Μαρουσίου μπροστά του και την έβγαλε τόσο έξω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι βολές για τον Μαρούση. 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
1: Ξεκίνησε και το ευρωπαϊκό μάτς για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο handball. ΠΑΟΚ Μόλντε 0-2. Καθώς υπάρχει challenge, να πάμε και στον Γιάννη Βοητσίδη, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας.
3: Έχουν κρυθεί τα πάντα, θα έλεγα, εδώ και αρκετή ώρα. Φαίνεται να είναι διεκπεραιωτική κατά κάποιο τρόπο αυτή η διαδικασία. Αν και τώρα η Δόξα Λευκάδας πετυχαίνει με το Ρόμπινσον ένα καλάθι τριών πόντων. Το σκορ γίνεται 81-69. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα είχε φτάσει στο 81-63. Η μεγαλύτερη διαφορά στο συν 18, τώρα είναι στο συν 12. Και μάλιστα ο Αντρέα Τρινκέρι πήρε time out. Να πούμε, βλέποντας τα στατιστικά.
1: 69, ναι. Δώσουμε λίγο χρόνο να κλείσουμε με το μάτς που γίνεται στο Μαρούσιο και επιστρέφουμε σε να μας πεις λεπτομέρειες. Γρήγορο πέρασμα από τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
4: Time out για την ΑΕΚ. Νέο time out από τον Τράγκα Σάγκοτα. 30-13. Ο Άρης στο συν 17, 6 λεπτά και 52 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ματ Μόργαν να γίνεται παράγοντας του αγώνα με τους 7 πόντους που έχει σημειώσει.
1: Στο συν 17 ο Άρης που είναι επιβλητικός απέναντι στην ΑΕΚ στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα. Στις 7 θα παίξουν ο Προμηθέας Πατρών με τον Παναθηναϊκό, ημίχρονο Καρδίτσα Βίκος 39-36. Τελικό αποτέλεσμα Περιστέρι Ηρακλής 91-89 μετά από παράταση 79-79 το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μαρούση Μύκονος, Γιάννη.
2: 79-82 με τις δύο βολές του Κασελάκη. Η μπάλα για τη Μύκονο, η οποία έχει 11 δευτερόλεπτα ακόμα, 31 για να τελειώσει το παιχνίδι. Για να δούμε αν ο Λαβ θα πάει μόνο στο να πάρει την προσπάθεια, είτε να ευστοχήσει είτε να κερδίσει φάουλ. Τελικά στοχή, επίθεση για το Μαρούσι, το οποίο θέλει τρίποντο όμως. Δεν βλέπει, κλέβει προς τη μήνο όμως η Μύκονος. Τώρα Κόνιαρης θα ψάξει τρίποντο το Μαρούσι, δεν έχει άλλη επιλογή. Κόνιαρης προσποιείται, βγαίνει προς τα έξω, τον αφήνουν τελικά. Έχει μπερδευτεί και ο Κόνιαρης, θα κάνει. Κάνει μια δεύτερη προσποίηση, σου για τρεις έρμπολ. Ριμπάουντ από τον Κασελάκη, τέλος του παιχνιδιού. Ο Κόνιαρης θόλωσε γιατί είδε ότι τον αφήνανε να πηγαίνει μέσα να βάλει το δίποντο. Εννοείται ότι η ομάδα του δεν ήθελε δίποντο. Και έκανε μια βόλτα, προσπάθησε να βγει έξω. Οι προϋποθέσεις που έκανε το τελευταίο σουτ ήταν κακές. Αστόχησε. Και έτσι η Μύκονος νομίζω έχει γράψει 0 το χρονόμετρο, αλλά οι διαιτητές κάτι θέλουν να δουν για το χρόνο. Η Μύκονος προηγείται 82-79 και έχει, εγώ νομίζω,

0: και έχει εξασφαλίσει τη νίκη, γιατί έχει και την μπάλα. Αρκεί, αν έχει λήξει το μάτς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν μένουν κάποια δέκατα του δευτερολέπτου, αρκεί να βάλει την μπάλα μέσα. Άρα η Μύκονος με τρομερή ανατροπή από το μείον 15, με πρωταγωνιστές τον Appleby, τον Thunderberg στα rebound και τον Love, γύρισε ένα μάτς το οποίο φαινόταν ότι δεν πάτωσε καλά, και τώρα περιμένει την ετοιμιγορία των διαιτητών.
1: Η Μύκονος το έδειξε και στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ, Γιάννη, ότι φέτος εμφανίζει μια πολύ καλή ομάδα.
0: Κοίταξε, η Μύκονος πέρα από τη δική της άνοδο εκμεταλλεύτηκε και ένα διάστημα που νομίζω ότι το Μαμαρούσι κατελήφθη από αμόκ. Δηλαδή λάθος πάσες, λάθος επιλογές σε σου τριών πόντων σε ευνηδιασμό, και εκεί γύρισε το παιχνίδι, αποσυντονίστηκε. Νομίζω ότι ο Τζόρνταν Βόκερ ήταν πληγή όσο έπαιξε, και έπαιξε πάρα πολύ, ενώ ο Ζεπ Τζάξον που είχε αποβληθεί με 5 φάουλ πήγαινε αλλιώς την ομάδα του Αμαρουσίου. Ωστόσο, είπαμε,
1: περιμένοντας την απόφαση των διαιτητών, να πω ότι έχουμε τελικά στην τρίτη εθνική, στον πρώτο όμιλο, Αετός Ξάνθη 0-1 με γκολ του Ράνου στο 87. Στον αγώνα Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1 τον γκολ της νίκης για τη Δόξα Ελευθεριάδη στο 80. Αεθράκης Καβάλα 0-1 με γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό. Αργότερα θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Παναγιώτη Γιώχα. Στον τρίτο όμιλο, νίκη για τη Βέρεια στη Φλόρινα, στον αγώνα με τον Μέγα Αλέξανδρο, τελικό 0-1, γκολ ο Ιωάννου στο 26. Στην Άρτα, η αναγέννηση με γκολ του Παπακίτσου στο 85 πήρε τη νίκη 2-1 στο μάτς με τον Εορδαϊκό. Και Νάους Αθήλα Κατσικά 1-0, σε λίγο θα δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Γιάννη.
0: 9 δέκατα, 5 τώρα, παίζουν με το 5 δέκατα, και το Μαρούσι έχει την μπάλα. Δηλαδή, το Μαρούσι στην ουσία τι πρέπει να, αν θέλει να ισοφαρίσει δηλαδή, έχει μια ευκαιρία.
1: Άγγιγμα
0: να
1: και σουτ.
0: Κάποιος να πέτα... Ναι, αυτό που έκανε ο Appleby. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα στο μπάσκετ. Είπαμε, τα έχουμε δει όλα. Προσπαθεί να αλλάζει συνέχεια θέση ο Walker, νομίζω ότι αυτό θα σημαδέψουν. Πάνε από τη μία στην άλλη ο Walker και ο Τουλιάτος. Για να δούμε, ο Κόνιαρης θα κάνει την επαναφορά. Και time out. Γιατί τα 5 δέκατα είναι ένας χρόνος που προλαβαίνεις να πάρεις την μπάλα. Άλλωστε υπάρχει
1: time out, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Τελευταίο λεπτό του αγώνα στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Γιάννη Βοητσίδη.
2: 81-73 έχει μειώσει η Δόξα Λευκάδας από 81-63 81-73. Εντάξει, βέβαια έχουμε ακόμη 73 δευτερόλεπτα για την λήξη. Αν μη τι άλλο, είναι σημαντικό για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα του Θόδωρου Τερζή, ότι δεν τα έχει παρατήσει όταν το σκορ πήγε στο συν 18 81-63, και καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον. Προφανώς
1: 81-73 στο συν 8 ο ΠΑΟΚ, και απομένει περίπου ένα λεπτό για το τέλος του αγώνα. Double score στο μάτς του Άρη με την ΑΕΚ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Βλαχόπουλε.
3: Ακριβώς τα μισά, για την ακρίβεια 8 δευτερόλεπτα πάνω από τα μισά της δεύτερης περίοδου. 32-16 με τον Άρη να συνεχίζει να πατά πάνω στην άμυνά του. Αυτή του δίνει επιπλέον κατοχές, του δίνει πόντους. Δεν είναι εύστοχος στο 6 από τα 6,75 ο Άρης με 3 στα 11 σούτ. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει 2 στα 9 και έχει βάλει 16 πόντους. Πολύ χαμηλή η παραγωγή της. Χάρη στον Ερτέλ, ο οποίος έβαλε 2 σούτ. Ο Κατσίβελης τώρα έκανε βήματα, νομίζω. Ναι, το δίνει ο δεύτερος διαιτητής. Ο πρώτος, συγγνώμη, ο Τηγάνης με τον Καρπάνο και τον Χριστινάκη. Είναι οι διαιτητές αναμέτρηση.
1: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο μάτς του πρωταθλήματος γυναικών, Αθηναϊκός Παζιάννα 46-37. Επιστρέφουμε στο Μαρούσι για το φινάλε του αγώνα.
0: Πανηγυρίζει η Μύκονος, παρότι στην τελευταία φάση πήγε η ψυχή της στην κούλουρη, με την έννοια ότι όλοι περίμεναν ένας κοντός να πάρει την μπάλα. Βγήκε ο Ντεσόζα, ο σέντερ της ομάδας. Πήρε την μπάλα, σούταρε, πολύ καλό το σούτ για δεδομένα, και η μπάλα αναπήδησε ταμπλό στεφάνι και βγήκε έξω. Έτσι λοιπόν η Μύκονος παίρνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Το Μαρούσι γνωρίζει τη δεύτερη ήττα και μάλιστα πρώτη εντός έδρας. Όπως και πέρσι η Μύκονος κέρδισε σε αυτό το γήπεδο, και συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά
1: καθώς έχουμε πολλά μάτς σε εξέλιξη, να κλείσουμε με τους σκόρερ των ομάδων.
0: Μάλιστα. Τζάκσον, 17 που βλήθηκε με 5 φάουλ, πόνεσε αυτό το μαρούσι. Κόνιαρης, 9. Σαλάς, 6. Πολύ soft. Τουλιάτος, 3. Κέρδισε μάχες. Ντεσόουζα, 8 πόντους. Γόκερ, 10. Αλλά 4 λάθη. Ο Βενετίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Γουέρ, σαν να μην έπαιξε. Ο Κουάνι δεν χρησιμοποιήθηκε. Κασελάκης, 14. Κέρδισε κάποιες μάχες. Ιορδάνου, ένα τρίποντο. Λούτζης, στην επανεμφάνισή του, δεν την ευχαριστήθηκε. 9 πόντους με 3 στα 7 με 1 στα 2 δίποντα. 1 στα 2 τρίποντα, συγγνώμη. Απ' την άλλη, για την νίκη, για την ομάδα, νίκη, την ομάδα που νίκησε την Μύκονο, ο Άπλμπι καταπληκτικό στο δεύτερο μισό του αγώνα, 23 πόντους. Ο Τσάιλτς δεν σκόραρε, ο Καβαδάς έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Ο Λόβ ήταν ο δεύτερος άξονας της επιθετικής δράσης της Μυκόνου με 19 πόντους. Ο Χάρελτ 10 πόντους αλλά τραυματίστηκε και αποχώρησε. Ο Φάντεμπερκ κυριάρχησε στα rebound, 13 πόντους και 7 rebound. Ο Λάγιος, ο παίκτης που αποκτήθηκε από τον Προμηθέα, δεν σκοράρε, έπαιξε λίγο. Ο Σκουλίδας είχε ένα πολύ χρήσιμο κρεσέντο, κράτησε την Μύκονο όταν υπέφερε με 4 στα 6 τρίποντα, 12 πόντους. Ο Πετανίδης δεν έπαιξε, ο Τσίγκας συμμετοχή, ο Σιδηροηλίας συμμετοχή και ο Ιωατρίδης 5 πόντους. Αυτοί έγραψαν το αποτέλεσμα με Αμαρούσι Μύκονος 79-82. Από τον Γιάννη Τεντόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και πριν περάσουμε στο Γιάννη Βοητσίδη, να δούμε τι συμβαίνει και στην Elite League. Πρωτέας Βούλας Αναγέννησας 44-31, Έσπερος Παπάγου 42-42, Πανερυθραϊκός Λαύριο 57-60, Ψυχικό Χαλκίδα 46-43 και Κόρυβος Κρόνος 41-38. Στον αγώνα Πανιώνιος Κομωτινή το σκόρ είναι 48-39 και απομένουν 30 δεύτερα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Γιάννη Βοητσίδη.
2: Τελευταία δευτερόλεπτα εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, 86-73, δεν κάνει επίθεση, τελευταία επίθεση ο ΠΑΟΚ, η νίκη με 86-73 στο συν 13 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν εντυπωσίασε με την αποδοσή του, πήρε τη νίκη όπως είχε πάρει και στη Μύκονο και βέβαια στα δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια από το ξεκίνημα με τη Μαρέσα και με την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε κάποια στιγμή με 81-63, αλλά η Δόξα Λευκάδας έκανε ένα σερί 10-0, έγινε το σκορ 81-73. Δεν είχαμε όμως κάτι το ιδιαίτερο στις τελευταίες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ με άνεση κράτησε το προβάδισμα, κράτησε την νίκη σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ άστοχες στα τρίποντα. Βλέπω τώρα τα στατιστικά, ο ΠΑΟΚ είχε 5 στα 23, μόλις 26 στα 24 με το τελευταίο καλάθι, 25% μόλις. Ο Ιδόξα Λευκάδας είχε 6 στα 23, τρίποντα 26%. Τα rebound ήταν ισορροπημένα 38-37, ενώ ένα πράγμα το οποίο σίγουρα κόστησε στη Δόξα Λευκάδας, ένα στοιχείο ήταν τα λάθη, είχε 14, ο ΠΑΟΚ είχε 11. Η ασίστη ήταν 13 για τον ΠΑΟΚ, 12 για την Δόξα Λευκάδας. Όσον αφορά στους πόντους, ο Νας Μητρουλόγκ ήταν μαζί με τον Ταϊρή πρώτη σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Πέτυχαν από 16 πόντους. 12 πόντους είχε ο Γκρέι για τον ΠΑΟΚ. Για την Δόξα Λευκάδας ο Χάρμον είχε 21 πόντους. Πραγματικά πολύ καλή παρουσία. 14 πόντους είχε ο Ρόμπινσον, 11 ο Πάρης. Και βλέποντας έτσι και τις ασίστ, ο Χάρμον είχε και 7 ασίστ για τον ΠΑΟΚ. Ο Νας Μητρουλόγκ σίγουρα ήταν ο κορυφαίος, αν σκεφτούμε ότι είχε ένα τελικό απολογισμό 16 πόντους και 5 ασίστ. Στα rebound ο Κακλαμανάκης ήταν πρώτος με 7 rebound, για την Λευκάδα είχε 6 rebound ο Ρόμπινσον. Πέρα από τους πόντους που ανέφερα για τους παίκτες, έτσι 2-3 που πέτυχαν τους περισσότερους, να πω ακόμη ότι για τον ΠΑΟΚ 8 είχε ο Χάτζινς, 8 είχε ο Φώστερ, 3 είχε ο Φίλιος με ένα τρίποντο που πέτυχε στα τελευταία δευτερόλεπτα, 4 ο Μουρ και 8 ο Μπασίνας. Είπαμε ο Μήτρου Λόγκ είχε 16 πόντους και ο Ταϊρή 16, ήταν η πρώτη, 12 είχε ο Γκρέι. Ενώ για τη Δόξα Λευκάδας, πέρα από τους 21 πόντους του Χάρμον και τους 11 του Πάρις, τους 14 του Ρόμπινσον. Ο Τζόνς είχε 7, 6 ο Χατζηνικόλας, 7 είχε ο Σάρμαν και 6 ο Γκάντ. Αυτά λοιπόν από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Ο Αντρέα Τριγκέρη κατά κάποιο τρόπο έκανε διαχείριση εν ώψη των δύο εκτός έδρας αγώνων που έχει η ομάδα του μπροστά της, την Τρίτη με τη Λιέτ Καμπέλης στη Λιθουανία και το ερχόμενο Σάββατο στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Αυτά από μένα λοιπόν. Υπενθυμίζω ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη. Με γκολ του Μπράουν στην Γερμανία η Μπάγερ Μονάχου ισοφαρίζει 2-2 την Augsburg. Στην Αγγλία Άστον Βίλα Μπρέτφορντ 1-1, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland Brighton 0-1 και Chelsea Bournemouth 3-1. Είμαστε περίπου στο 60 λεπτό των αναμετρήσεων. Ο Ντεκάιπερ έχει βάλει τον γκολ για την Brighton που προηγείται στο μάτς με τη Sunderland με 1-0. Περνάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια, Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων. Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι υπολείπονται ακόμη 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, με την ομάδα της Καρδίτσας να προηγείται με 47-44, και αυτό που διαπιστώνουμε εσύ είναι ότι και στο τρίτο δεκάλεπτο όπως και στο δεύτερο ότι υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις, δηλαδή ένα προβάδισμα από την ομάδα της Καρδίτσας, και από την άλλη πλευρά ο Βίκος Ιωαννίνων δεν αφήνει, θα έλεγα, την ομάδα της Καρδίτσας να ξεφύγει, να πάρει μεγάλη διαφορά στο σκορ. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 49-44, η διαφορά στους 5 πόντους με το καλάθι 2 πόντων που πέτυχε ο Φράνσις ο Τζάβιερ για την ομάδα της Καρδίτσας, και το σκορ γίνεται 49-44, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η λήξη της πρώτης περίοδου ήταν 18-16, σε 2 πόντους η διαφορά, με τη λήξη του ημιχρόνου ήταν 39-36, στους 3 πόντους η διαφορά, 21-20 ήταν η πόντη στο δεύτερο περίοδο, και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην τρίτη περίοδο.
1: Μάλιστα, οπότε σε λίγο θα επανέλθουμε. Περίπου 2 λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ο Άρης προηγείται 38-17. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο στην Τρίτη Εθνική, στον Πέμπτο Όμιλο. Επενθυμίζω, τελικό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβα 1-0 με γκολ του Ντένια στο 71ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε και τον Παναγιώτη Γιώγα για τον πρώτο όμιλο. Πάμε στον τρίτο όμιλο που έχουμε δώσει ήδη τα τελικά αποτελέσματα. Λεπτομέρειες από τον Περικλή Καραφιλίδη.
5: Στον τρίτο όμιλο το 2-2 έκανε η ομάδα της Βέρειας. Είχε ρεπό, να υπενθυμίσω, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κέρδισε πριν από λίγο στη Φλόρινα τον Μέγα Αλέξανδρο με 1-0, με ένα γκολ του Ιωάννου στο 26ο λεπτό με κοντινό πλασέ ύστερα από σέντρα του Μπουόλη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα, να γέννησε Άρτας Εορδαϊκός 2-1. Στο 32ο λεπτό ο Δρόσος με σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Ισοφάρισε στο 51ο λεπτό η ομάδα του Εορδαϊκού με τον Παπά από κοντά σε 1-1. Και αφού δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα η ομάδα της Πελεμέδας, στο 68ο λεπτό όταν είχε δοκάρι σούτ του Καουφλίες, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 86ο λεπτό με κεφαλιά ο Παπακίτσιος έκανε το τελικό 2-1. Δόξα μας Χολουρίου Καστοριά 2-1 επίσης. Στο 3ο λεπτό ο Εκίζογλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 1-0. Στο 41ο λεπτό ο Κουλουκίθας με πλασέ μετά από ασθενή απόκριση του τερματοφύλακα το 2-0. Μείωσε η ομάδα της Καστοριάς σε 2-1 στο 56ο λεπτό με τον Τόσκο. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτης στα 0-3 και τα 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 14ο λεπτό ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή. Στο 43ο λεπτό ο Σεκουλίδης με πλασέ από το δεύτερο δοκάρι. Και στο 45ο λεπτό ο Τσελέπης με ψηλό κρεμαστό σούτ τα 3 γκολ. Η ομάδα του Μακεδονικού Σχιάτης τα είχε και χαμένο πέναλτι με τον Μάνιο στο 17ο λεπτό. Κατάφερε να αποκρούσει ο Καλιαμπάκας. Και τέλος να ουσαθήλα 1-0 με κεφαλιά του Λαφάρα στο 33ο λεπτό ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Δημητρίου. Ρεπό είχε η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα σήμερα. Στην βαθμολογία καμία ομάδα δεν έχει το απόλυτο. Αναγέννηση Άρτας Μακεδονικός Χιάτιστας από 7 βαθμούς. Δόξα μας Χολουρίου και Βέρεια έχουν από 6, όπως είπαμε, όμως η Βέρεια έχει κάνει ρεπό από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Χάντμπολ γυναικών στο μάτς που δίνει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ με την Μόλντε. Οι Νορβηγίδες προηγούνται με 9-5. Παραμένουμε στην Τρίτη Εθνική, πάμε στον πρώτο όμιλο. Αργότερα θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. ΑΕΤΟΣ Ξάνθη 0-1 με γκολ του Ράνου στο 87ο λεπτό. Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα 0-1 με σκόρερ τον Μίχο στο 61ο. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1 στο 33 ο Χατζάρας στο 0-1. Στο 35 ο Παπαδόπουλος ισοφάρισε για τη Δόξα, στο 79 ο Ελευθεριάδης έκανε το 2-1. 3-2 τελικό στον αγώνα του Άρδα με την Νέα Μισό. Το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων ο Βαντάκα, ο ίδιος πέτυχε και το τρίτο γκολ. Μείωσε με τον Κούρτογλου στο 68 λεπτό η Νέα Μισό, τελικό αποτέλεσμα 3-2. Και Δόξα νέο σιδηροχωρείο Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2, στο 18 ο Μπλάτσος το 1-0, στο 45 ο Αναγνωστόπουλος το 1-1, στο 83 ο Ταχματζίδης το 1-2 και στο 90 με πέναλτι γκολ για την γηπεδούχο ομάδα με τον Δημητριάδη 2-2 τελικό. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ για να κλείσουμε το πρώτο μέρος στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Στην Καρδίτσα απομένουν περίπου 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 52-49. Βασίλη.
3: Η πρώτη εύστοχη βολή και γενικώς το πρώτο καλάθι μετά από ελεύθερη βολή βέβαια, μετά από 4 άστοχα τρίποντα και δίποντα για τον Τσαλμπούρη. Η διαφορά τώρα είναι κάτω από τους 20, 39, 21 λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο, στη διάρκεια του οποίου ήταν ο Άρης απόλυτα κυρίαρχος. Το δείχνει εξάλλου και το σκορ, αυτή τη διαφορά των 18 πόντων. Με μοναδικό ψεγάδι την αστοχία του στα ελεύθερα σουτ. Πολλά χαμένα ελεύθερα τρίποντα για τους κίτρινους. Η ΑΕΚ έχει δώσει μια πολύ κακή παράσταση. Ο Μίτρουλονγκ τώρα με τον Τζαλμπούρη, off balance σουτ, τα αστοχίες, η rebound, αμυντικό για την ΑΕΚ. Η μπάλα στα χέρια του Ερτέλ, 40 δεύτερα από μια επίδεση για τις δύο ομάδες. Ο Ερτέλ με τον Ντογιόπουλο, η αλλαγή τον στέλνει στο Ρόμπισονέλ. Τώρα η μπάλα στον Τσαλμπούρη χαμηλά, double team από τους παίκτες του Άρη. Είχαν οι βήματα ο Τσαλμπούρης, ένα ακόμη λάθος, το 11ο για την ΑΕΚ, 4 στη δεύτερη περίοδο, 7 στην πρώτη. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη στα 29 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου, που σημαίνει ότι αν ο Άρης εξαντλήσει την επίδεση του και σκοράρει, θα μείνουν περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη διάθεση της ΑΕΚ. 39-21, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι ήταν το συν 22 που είχε ο Άρης.
1: Κρατάμε το 21 της ΑΕΚ που δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον την καλή άμυνα του Άρη και δεύτερον την αστοχία της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
3: Ξέρεις κάτι, δεν είναι σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να πεις ότι έβγαλες ελεύθερα σουτ αλλά ήσουν άστοχος, πράγμα το οποίο μπορεί να επικαλεστεί ο Άρης. Η ΑΕΚ έκανε πάρα πολλά κρεμασμένα σουτ, δείγμα της κακής λειτουργίας που είχε στην επίδεση. Σουτ τα οποία θα πρέπει ένας παίκτης να βρεθεί σε μέρα για να τα βάλει. Όπως και νωρίτερα, ας πούμε, άκουγα τον Γιάννη από τον αγώνα του Αμαρουσίου με την Μύκονο και μιλούσε για κρεμασμένα σουτ. Κάπως ήταν και πολλά της ΑΕΚ.
1: Καθώς υπάρχει time out, να κάνουμε μια δροσερή παρένθεση, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει ανέβει θεαματικά η θερμοκρασία. Αν και από ό,τι μαθαίνουμε από τον Γιώργο Μίνο, τον μετεωρολόγο μας, τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν υδατοσφαίριση στο πρωτάθλημα Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Χανίων 14-7, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26 και Ναυτικός Όμιλος Χιού Περιστέρη 18-12. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, να δούμε τα αποτελέσματα. Ναυτική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15, Βουλιαγμένη Βροντάδος 19-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4 και Ολυμπιακός Ηλιούπολη 9-3. Στην υδατοσφαίριση, όπως είπα και νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τους άνδρες, στο Σαράφιο στις 9 θα παίξουν για το ευρωπαϊκό κύπελο ο Απόλλωνας Σμύρνης με τη Σαβόνα, εκεί θα βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Ενώ αυτή την ώρα παίζουν η Γλυφάδα με την Ανσή και αργότερα ο Εθνικός με την Καταλούνια για το Champions League των γυναικών. Και για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και βόλεϊ στο σημερινό αθλητικό μενού με το Super Cup των γυναικών στο Ζιρίνιο στις 9, Παναθηναϊκός Πανιώνιος, τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport με Χρήστο Σαράντο. Βασίλη.
3: Τρίποντο του Μαρτ Μόργαν, να δούμε λίγο γιατί νομίζω τρεις έδειξαν οι διαιτητές. Έκανε το σκορ 42-21 μετά από δημιουργία. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές από ό,τι βλέπω. Όχι, 42-21 από δημιουργία του Βασίλη Τογιόπουλου στα 4 δεύτερα και 9 δέκατα και το τέλος του ημιχρόνου. Στο time out από τον Τράγκαν Σάγκοτα, ο Ερτέλ εντωμεταξύ προσπάθησε να πιέσει τον Τογιόπουλο και έπαιξε με την επαφή. και όταν ο Τογιόπουλος θέλησε να τον περάσει, τον πέρασε πάρα πολύ εύκολα. Έστειλε βοήθεια η ΑΕΚ πάνω στο μαρκάρισμα του Τογιόπουλου. Βγήκε η πάσα στη weak side στον Μόργαν, ο οποίος έφτασε τους 11 πόντους. Μαζί με τον Ρόμπινσον Έρι είναι η πρώτη σκόρερ για τον Άρη. Από την άλλη πλευρά για την ΑΕΚ, 8 πόντια από τον Ερτέλ, 7 για τον Τζόσεφ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει σκορ όλα και όλα από 5 παίκτες. Από ένα καλάθι έχουν ο Πίκνεϊ, ο Νόλεϊ και ο Τσαλμπούρης. Από την άλλη πλευρά είναι γεμάτος ο πίνακας για τον Άρη. Βέβαια ξεχωρίζουν ο Ρόμπινσον Έρι με τον Μόργαν που έχουν από 11 πόντους. Του Έρι είναι όλοι από το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έβαλε στο παιχνίδι μάλιστα και τον Αντετοκούμπο τον Κώστα με τις 5 ασίστ που έδωσε ο Κώστας, ο οποίος έχει πετύχει 6 πόντους. Λοιπόν, ο Τογιόπουλος, ο Μποχωρίδης, ο Μήτρου Λόγκ, ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον είναι οι 5 για τον Άρη, ο οποίος έχει να διαχειριστεί τα 3 φάουλ του Δημητρίγεβιτς, αλλά τόσα έχει και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Η ΑΕΚ δεν έχει παίκτη στα 3 φάουλ. Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Νόλεϊ και ο Ερτέλ είναι πεντάδα για την ΑΕΚ. Ο χρόνος πήγε στα 5 δεύτερα και 5 δέκατα. Προσθέθηκαν 6 δέκατα του δευτερολέπτου δηλαδή. Για την τελευταία επίθεση της ΑΕΚ, 42-21 για το πρώτο ημίχρονο. Λεκαβίτσιους για τον Τζαλμπούρη. Λεκαβίτσιους για τον Τζαλμπούρη. Κακή επίθεση, σουτάρει από το κέντρο. Ο Τζαλμπούρης δεν ήταν επιλογή. Αυτή καθυστέρησε πάρα πολύ ο Τζαλμπούρης. Ο Άρης απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, προηγείται με 42-21.
1: Και στην Καρδίτσα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 56-51. Υπενθυμίζω, σε μισή ώρα θα παίξουν στην Πάτρα ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Έχουν ολοκληρωθεί 3 μάτς για την GBL, Περιστέρι Ηρακλής 91-89 μετά από παράταση, Μαρούσι Μύκονος 79-82 και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Περνάμε και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας με την Bundesliga. Είμαστε στο φινάλε των αναμετρήσεων, στο 98 Augsburg Bayern Μονάχου 2-2, στο 96 Hoffenheim Αμβούργο, το σκορ έχει γίνει 2-3, με το Αμβούργο να βάζει το δεύτερο γκολ του με τον Μόφι στο 83 και να σκοράρει για τρίτη φορά με τον Μουχέιμ στο 94 λεπτό. Τελικά αποτελέσματα: Mainz, Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου, Elversberg 1-0 και Paderborn, Stuttgart 0-2. Στην Ισπανία στο 52 Alaves, Atlético Madrid 1-1. Και στο καμπιονάτο τελικό Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Στην Αγγλία στο 70 πλέον Άστον Βίλα Μπρέτφορντ 1-1, Ipswich Fulham 0-1, Σάντερλαντ Μπράιτον 0-1, καταιγιστική η Τσέλσι στον αγώνα με την Μπόρντμουθ σε μάτς που προηγήθηκε.
6: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
7: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
6: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
7: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
6: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00 κινητό 0427 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά μεγάλο μάτσο ευρωπαϊκό έχει και ο Όφη την Πέμπτη.
3: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα, Σίφε, ενώ από την άλλη ο Όφη, ο οποίος σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση τα τελευταία χρόνια για τον Σύλλογο, έχει να αντιμετωπίσει την Ρεν εκτός έδρας στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Κατέπληξε πάρα πολλούς Όφη στο ξεκίνημά του στην δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim. Η Bild μάλιστα για τον Όφη είχε αναφέρει ότι ήταν μια ομάδα δίχως όνομα. Παρατάστα, σιγά σιγά αρχίζουν και μαθαίνουν και την ομάδα του Χρήστου Κόντι, η οποία όπως είπαμε.
2: Τους έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ τους Γερμανούς το τελευταίο διάστημα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο.
3: Ναι, λίγο Όφη, λίγο το Nations League, λίγο και δεν ξέρεις ποτέ και τι θα δούμε και στην πορεία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις ελληνικές ομάδες, γιατί αυτή τη στιγμή έχει και είναι και ο Παναθηναίκος, ο οποίος αντιμετωπίζει την Freiburg στο Conference League.
4: Το έχουμε κάνει ωραία με τους Γερμανούς, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
4: Και τα χρήματα τους πήραμε, πόσα δώσαν για τον Κωνσταντέγια, δώσαν 30-35, έτσι. Εντάξει, τον Καρέτσα πήγαν αλλού, αλλά πάλι χρειάστηκε να πληρώσουν για ένα Ελληνόπουλο. Μπράβο. Λοιπόν, και τους νικήσαμε με την εθνική ομάδα, πήραμε αυτά που θέλαμε και με τον Όφη. Εντάξει, μια χαρά.
3: Όλα καλά.
4: Μια χαρά. Η Ευρώπη όμως μπορεί να περιμένει, καθώς και για τις δύο ομάδες η επανεκκίνηση είναι αρκετά δυνατή και ανταγωνιστική. Ίσως καλύτερα που είναι έτσι τα πράγματα, γιατί και η ΑΕΚ και ο Όφη θα αναγκαστούν να μπουν από την day one, ύστερα από τρεις εβδομάδες διακοπών, σε full ρυθμό, σε full ένταση για να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις του σημερινού παιχνιδιού, χωρίς επί της ουσίας να αλλάζουν κάτι από ό,τι είδαμε στο σχεδιασμό. Η τριάδα στην άμυνα είναι δεδομένη για τον Κόντι με τον τρόπο που αγωνίζεται. Έχει ενδιαφέρον η παρουσία του Κουτέσα. Ο Νίκολη τον επιβραβεύει επειδή δούλεψε καλά μετά την περιπέτεια, όπως είπες, μέχρι να γίνει η μεταγραφή που δεν έγινε με την ελβετική Σερβέτ. Δούλεψε καλά σε αυτό το διάστημα της διακοπής και επέλεξε να τον ξεκινήσει αντί για τον Κατσίνοβιτς, αντί για τον Ζωάο Μάριο, που είναι επιλογές οι οποίες μπορούν να έρθουν από τον πάγκο για την ομάδα της ΑΚ. Και λέγαμε, η 9 είναι σταθερή και η 9, δηλαδή πλην Κουτέσα, που είναι η μία περίπτωση, και πλην του Παρτενέρ, δίπλα στον Μαρίν, δηλαδή, που σήμερα είναι ο Κάιρινεν, αλλά μπορεί με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο να είναι είτε ο Αριάγκα είτε ο Βιτάλης, έτσι. Οι υπόλοιποι 9 που τους βλέπουμε τώρα θα τους δούμε και στο Stamford Bridge.
3: Ναι, τη φετινή χρονιά ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τη δυνατότητα για να κάνει και ένα rotation στον άξονα, κάτι το οποίο πέρυσι δεν είδαμε. Δηλαδή, ο Μαρίν με τον Πινέδα είχαν βγάλει σχεδόν όλη την χρονιά μαζί, ήταν το βασικό δίδυμο στον άξονα. Όπως ανέφερες, τώρα είναι ο Κάιρεν, ένα άλλο στο παιχνίδι στην Σαχτάρ και ανάλογα και με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Άλλες απαιτήσεις έχει το μάτς με τη Σαχτάρ, άλλες απαιτήσεις έχει το παιχνίδι με τη Manchester City. Άλλα χαρακτηριστικά θα μπαίνουν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ προκειμένου να προσαρμόζεται και η ίδια καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά μην αφήνοντας εκτός τις βασικές της αρχές στο ποδόσφαιρο του
4: Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι το Manchester μπορεί να υπάρχει και ο Στρακόσια να είναι έτοιμος για να μπει στην ενδεκάδα και ο Βάργα να είναι έτοιμος για να μπει στην ενδεκάδα, που δεν τους υπολογίζει σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα δεν προλαβαίνουν και το παιχνίδι της Τετάρτης με την Σαχτάρ. Έχουν γίνει εργασίες στο γήπεδο, τα είδαμε, όταν το 100ο σου μάτς είναι με τη Real Madrid της 4 Νοεμβρίου, έρχεται η Βασίλισσα της Ευρώπης με τα 15 Champions League, το υπερσύγχρονο γήπεδο στο φροντίζει ακόμη περισσότερο. Πήγε καλά και η επισπορά, είναι καταπληκτικός ο αγωνιστικός χώρος, είναι χαλή, είχε ανεβάσει στα social media και η ΠΑΕ έκανε ένα σχετικό βίντεο ότι περιμένει τον κόσμο της και είναι έτοιμο το γήπεδο σαν δώρο να το ξετυλίξουν έτσι με κορδέλα. Και πράγματι είναι sold out και το σημερινό παιχνίδι, όπως είναι sold out και το match που μνημονεύσαμε με την Real Madrid. Είναι ένα θέμα σε ποιο βαθμό οι ομάδες μπορούν να επηρεαστούν από μια διακοπή που είναι πρωτόγνωρη λόγω του FIFA break με τις εθνικές ομάδες και είναι διαφορετική από τη διακοπή του 2022 για το Μουντιάλ του Κατάρ που ήταν Δεκέμβρη, γιατί εκεί συμμετείχαν συγκεκριμένες εθνικές ομάδες που είχαν προκριθεί. Ναι, άρα οι υπόλοιποι παίκτες ήταν διαθέσιμοι, γινόντουσαν επιμέρους προετοιμασίες, ενώ τώρα έλειπαν όλοι. Όσες ομάδες είχαν διεθνείς, ποδοσφαιριστές έλειπαν όλοι.
3: Ναι, και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί και καθόλου σε όλο αυτό το διάστημα. Ήταν με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Έκανε προπονήσεις βέβαια, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ο ίδιος βέβαια στις δηλώσεις του είπε ότι ήταν λίγο άρρωστος το διάστημα αυτό το οποίο ήταν στην Εθνική Κροατία. Τώρα μπαίνουν και οι τερματοφύλακες.
2: Καλύτερα που δεν έπαιξε ο Μάγερ, ειδικά στον αγώνα με τους Άγγλους.
3: Κοίταξε, θα σου πω, πάνω σε αυτό είναι πολλές φορές και ευχή και κατάρα, γιατί από τη μία γυρνάει ο ποδοσφαιριστής χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα και να είναι υγιής και ψυχολογικά καλά συγκεκριμένα, γιατί λες για το παιχνίδι με τους Άγγλους, όπου οι Άγγλοι επικράτησαν 7-0 της Κροατίας και ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για τη Χρβάτσκα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά έρχεται και χωρίς ρυθμό. Μένει να δούμε. Ο ίδιος στις δηλώσεις του πάντως είπε ότι δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία.
2: Εγώ πάντως με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι έχετε σούπερ ρυθμό και εσύ και ο Γιάννης. Αλλά κάπου εδώ πρέπει να διακόψουμε την εισαγωγή μας για το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 7 για να περάσουμε και στα υπόλοιπα μάτς που εξελίσσονται. Πριν επιστρέψουμε στο μπάσκετ, να υπενθυμίσω εγώ ότι για την Super League, για την έκτη αγωνιστική, εκτός από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη, σήμερα έχουμε και το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος στην ίδια ώρα, σε 7.30 θα παίξουν. Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το μάτς των αιωνίων, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αύριο στις 9. Αύριο θα παίξουν στις 5 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο και η Κηφισιά με τον Πανετολικό στη Λεωφόρο και στις 7 ο Άρης με το Βόλο. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και μετά θα μπούμε σε μια εβδομάδα που έχει πολύ ποδόσφαιρο και πάρα πολύ μπάσκετ με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και τα κύπελα Ευρώπης, την Τετάρτη στις 10 για το Champions League, για την Link Face, η Σαχτάρ απέναντι στην ΑΕΚ στο Λονδίνο. Την Πέμπτη στις 15 του μήνα για το Europa Link, για την Link Face στις 10 η Marseille με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα στη Γαλλία επίσης ο αγώνας της Ρεν με τον Όφη. Και για το Conference Link, πάντα για την Link Face, στις 8 παρατέταρτο την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς. Η Έρα Σπορ θα είναι εννοείται σε όλα τα μάτς. Για να δούμε και τη σειρά εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Είναι λοιπόν ο Verstappen που θα εκκινήσει πρώτος, ακολουθούν ο Leclerc, ο Hamilton, ο Αντωνέλη, ο Νόρις και ο Πιάστρη. Στην Αγγλία στο 84ο λεπτό Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland Brighton 0-1 και Chelsea Bournemouth 5-1, τελικό Arsenal Lynch 2-1. Στη Γαλλία στο 27ο λεπτό Λίλ Χαβρι 1-0. Στη Γερμανία τελικά Augsburg Bayer Μονάχου 2-2. Mainz Bayer Leverkusen 3-4. Union Elversberg 1-0. Paderborn Stuttgart 0-2 και Hoffenheim Hamburgo 2-3. Λα Λίγκα Ισπανία 65ο λεπτό 1-1 οι Αλαβές με την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι κηπεδούχοι παίζουν με 10. Ενώ στο καμπιονάτο τελικό αποτέλεσμα Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ και ακολούθως θα πάμε και στην Τρίπολη για την πρώτη μας ενημέρωση από τον Βασίλη Κούβαλη για τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ όπου έχουμε ημίχρονο στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, ο Άρης προηγείται με double score 42-21. Ντέρμπι στην Καρδίτσα, ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων.
5: Πραγματικά, ένα ντέρμπι που έκοβει την ανάσα, γιατί η διαφορά είναι στους δύο πόντους, 68-66, και υπολείπονται 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η ομάδα του Βίκου Ιωνίνου θα έλεγα ότι δεν αφήνει την Καρδίτσα να πάρει μεγάλο προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι στους 5 πόντους που έχει πάρει ομάδα της Καρδίτσας, όταν το σκορ ήταν 67-62. Όμως ο Βίκος Ιωαννίνων έχει καταφέρει και τώρα να ισοφαρίσει σε 68-68 με το καλάθι του Κώστα Γόντικα. Το σκορ είναι ισοπαλία και αντιλαμβάνεστε στη Σύφη ότι τα λεπτά που απομένουν ακόμη, τα 5 λεπτά για την ακρίβεια και 41 δευτερόλεπτα, θα είναι δραματικά με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με τη λήξη της τρίτης περίοδου η ομάδα της Καρδίτσας ήταν πάλι μπροστά, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, υπενθυμίζουμε 18-16. 39-36, 59-55 και τώρα είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα 68-68, με την αγωνία να παραμένει μέχρι το τέλος για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την νίκη. Θα είναι η Καρδίτσα που θα πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη μετά την νίκη του Άρη. Τώρα είναι μπροστά, έχει πετύχει από τη βολή, ο πρώτος πόντος ήταν εύστοχος. Εύστοχη και η δεύτερη βολή και το σκορ είναι για την ομάδα της Καρδίτσας 2 πόντου διαφορά, 70-68.
2: 70-68 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, τελευταίο τετράλεπτο στον αγώνα του Αθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννηνα, το σκορ είναι 87-59. Στην Elite League έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο των αγώνων. Πρωτέας Αναγέννηση 62-46, Έσπερος Παπάγου 54-58, Πανερυθραϊκός Λαύριο 80-79, Ψυχικό Χαλκίδα 64-68, Κόρυβος Κρόνος 65-55 και Πανιώνιος Κομωτινή 69-58. Περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Περιμένουμε και το τζάμπολ περίπου σε 15 λεπτά στην Πάτρα. Εκεί θα παίξουν ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, περίπου 45 λεπτά πριν την σέντρα στον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Βασίλη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα, από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Εδώ στην Τρίπολη είμαστε, στο κέντρο της Πελοποννήσου. Όπως είπες, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ο 12ος.
2: Είναι και γεωγραφικά το κέντρο και ιστορικά η Τρίπολη,
6: όλα
2: το
6: μαζί,
2: κέντρο της Πελοποννήσου.
6: Όλα μαζί. Και είμαστε και η πρωτεύουσα του Μοριά. Έτσι θεωρούμε εμείς. Δεν ξέρω τι λένε άλλοι. Το έχω ξαναπεί αυτό.
2: Αυτό να τα αποφύγουμε, μην το αναπτύξουμε κουβέντα. Γιατί επειδή η δεύτερη πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι το Ναύπλιο, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Okay. Και γιατί η δεύτερη πρωτεύουσα. Να το δώσουμε
6: γιατί
2: αυτό.
6: Και ήταν η πρώτη, θες να πεις.
2: Εν συντομία, να πούμε ένα ιστορικό στοιχείο. Το Ναύπλιο θα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα, αλλά λόγω του εμφυλίου που δυστυχώς μας ταλαιπώρησε μετά την Επανάσταση του 1821, δεν γινόταν να φιλοξενηθεί η πρώτη πρωτεύουσα στο Ναύπλιο και γι' αυτό πήγε στην Αίγινα για τρία χρόνια.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο κέντρο της Πελοποννήσου, επανέρχομαι, ο 12ος με 2 βαθμούς Αστέρας Άκτορ, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, υποδέχεται τον 11ο, λίγο πιο πάνω, αλλά με τους ίδιους βαθμούς, Ατρόμητο, και χωρίς καλή εικόνα και οι δύο ομάδες, κυρίως το ξεκίνημα, και ο Αστέρας Άκτορ που είχε 3 συνεχόμενες ήττες και μετά πήρε 2 βαθμούς με καλή εμφάνιση στην Κρήτη, σοφαρίστηκε από τον Όφη, εκεί θα μπορούσε να έχει φύγει με τους 3 βαθμούς και αυτό θα ήταν το δίκαιο, αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο βάσει της εικόνας του αγώνα, όμως το ποδόσφαιρο δεν μετράνε όλα αυτά. Ο Ατρόμητος που έχει Δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες και δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει προβληματίσει για την αγωνιστική του εικόνα. Έκανε και τρεις μεταγραφές, ενίσχυσε την ομάδα ο Ατρόμητος και θέλει να δει διαφορετικά πράγματα σε αυτό το πρωτάθλημα και το δεύτερο κομμάτι του που ξεκινάει από σήμερα για την έκτη αγωνιστική που μπαίνουμε, για την Στοίχημαν Super League. Βλέπουμε ότι και οι δύο προπονητές πάντως βασίζονται στις ομάδες που είχαν βάλει να παίξουν και πριν το τελείωμα των αγώνων. Δηλαδή στην τελευταία αγωνιστική ο Ατρόμητος που ιτήθηκε από την Κηφισιά έχει μόλις μία αλλαγή, ο Ντούσαν Κέρκες στην αρχική του εντεκάδα, και αυτή η αλλαγή είναι ο Ντάνι Γκαρθία που μπαίνει στην αρχική εντεκάδα, ο έμπειρος μέσος από τον Ολυμπιακό που πλέον έχει συμβόλαιο με τον Ατρόμητο και θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος του 2027.
2: Διακοπή 20 ημερών εντωμεταξύ, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό.
6: Γι' αυτό το λέω. Με διακοπή 20 ημερών, με ήττα η ομάδα και βλέπουμε.
2: Διευκολύνει κάποιους προπονητές που είναι νέοι στις ομάδες τους να βάλουν κάποια δικά τους δεδομένα, αλλά αποσυντονίζει τις ομάδες που είχαν ρυθμό και ειδικά τις ομάδες που είχαν πολλούς διεθνείς και έλειπαν.
6: Και τραυματίες και παίκτες που δεν είχαν κάνει προετοιμασία, γιατί αποκτήθηκαν προς το μέσο της χρονιάς, αν το πούμε έτσι, όταν ξεκινάει μία σεζόν, και ήταν ελλιπής η προετοιμασία τους. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βάζεις κάτω και περιμένεις να δεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες τώρα μετά από 20 ημέρες. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος που έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ έχει μία αλλαγή, αλλά είναι αναγκαστική αυτή. Αν δεν έλειπε ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός, δεν θα είχε καμία αλλαγή πιστεύω στην αρχική εντεκάδα. Έχει πάρει τη θέση του Χρυσόπουλος. Να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες την αναμέτρηση σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ που έχει και τις απουσίες εκτός του Τζόρνταν Σίλβα. Δεν είναι ο μόνος Σαπών, είναι και ο Ριέρα, δεν είναι βασικός βέβαια, και ο Δελγιανίδης που επανήλθε, κάνει προετοιμασίες και προπονήσεις πλέον, γιατί δεν είχε κάνει καθόλου προετοιμασία, κάνει μια ατομική προετοιμασία και πλέον θα μπει στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου στα επόμενα παιχνίδια. Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει τις απουσίες.
2: Να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και να πάμε στο μπάσκετ, γιατί παίζεται αυτή την ώρα το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ και έχουμε και ντέρμπι στην Καρδίτσα. Τελευταίο τρίλεπτο, Καρδίτσα Βίκος 75-70.
6: Ωραία, να πούμε λοιπόν τις εντεκάδες, ξεκινώντας από τον Ατρόμητο με Χουτεσιό τερματοφύλακα. Η τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον και Ούρονεν. Η τριάδα στο κέντρο, ένα 4-3-3. Μπαίνει μαζί με τη διάδα του Τσιγκάρα και του Μουτουσαμί. Ο Γκαρθία, τώρα θα δούμε ποιο θα είναι λίγο πιο μπροστά. Και η τριάδα στην επίθεση, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Περέα. Αυτή είναι η 11 για τον Ντούσαν Κέρκες, ενώ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Μπρόνσον, Λάσκαρης και Χρυσόπουλος. Δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Οι δύο αμυντικοί, Χαφ Κουρμπέλης και Έντερ Γκοντζάλεθ. Ενώ η τριάδα στην επίθεση και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Σύφη.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Περιστέρι, Ηρακλής 91-89 μετά από παράταση. Μαρούσι, Μύκονος 79-82. ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας 86-73. Τελευταίο τρίλεπτο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 75-71. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ο Άρης, Βασίλη Βλαχόπουλε, είναι ασταμάτητος.
7: Η μέγιστη διαφορά το σύν 26-47-21. Τώρα θα αστοχίσει, σε λέει από Μήτρου Λόγκ. Μάλλον η μπάλα μπορεί να μπαίνει και στο καλάθι. Το χάλασε ο Ρόμπινσον Ερ. Τρεις πόντοι από την ΑΕΚ μάζεψαν τη διαφορά στο 47-24. Έπειτα από 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο, Φιόνης τώρα για την ΑΕΚ, για τον Τσαλμπούρη, στέκεται σουτάρι για 3, είναι άστοχος, rebound επιθετικό, όχι. Δεν προλαβαίνει ο Τζόσεφ να μαζέψει το επιθετικό rebound ο Νιγηριανός. Ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει να κυριαρχεί στην άμυνα, πρωταγωνιστής κατά την προσωπική μου άποψη ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος με τα δύο κλεψίματα που έκανε. Όπως συνεχίζει να μην βάζει τα ελεύθερα νωρίτερα, ένα σε εισαγωγικά πέναλτι από το Μήτρου Λόγκ αστόχησε ο Ελληνοκαναδός, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα, ο Τογιόπουλος, πίσω από το screen του Μπίρτς, pick and roll κίνηση. Ο Μήτρου Λόγκ αφήνει μπάλα κάτω με τον Ζαμπούρη.
2: Στο handball, Βασίλη μου, παίζεται το δεύτερο ημίχρονο στον ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μόλντε. Οι Νορβηγίδες προηγούνται με 16-10.
7: Εύστοχο σου τριών πόντων από τον Τογιόπουλο, ελεύθερο και αυτό. 50-24, ισοφαρίζεται η μέγιστη διαφορά, αυτό το σύν 26 πάνω από το double score. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος κάνει κακό παιχνίδι σήμερα με τον Μήτρου Λόγκ, ανεβαίνει για το σκρίνο Τζόσεφ, παίρνει διάδρομο, ο Μπάρτλεϊ γίνει φάουλ χαμηλά, σωστό, από τον Κέμπιρτς, ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο κουρασμένος, ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας στο παρκέ.
2: Έκανε υπερπροσπάθεια η ΑΕΚ στο προηγούμενο ευρωπαϊκό μάτς της και φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσει τον Άρη.
7: Δεν μπορώ να κρίνω την ΑΕΚ γιατί δεν έχει τρεις παίκτες, εκ των οποίων οι δύο είναι στη ρακέτα, είναι ο Ντέρικ Βίλιαμς, είναι ο Μπράουν που δίνουν αθλητικότητα. Αλλά τώρα επιστρέφει ο Ερτέλ στο γήπεδο, αλλά δεν έχει πάρει παιχνίδι από τους περιφερειακούς, όπως με τον Άρη στην Καρδίτσα. Δεν είχε ένα περιφερειακό να μπορέσει να σταθεί κάπου. Λίγο Ερτέλ της έδωσε δύο σούτ, αλλά ο Ερτέλ έχω την εντύπωση ότι πλην μιας φάσης περισσότερο δημιούργησε για τον εαυτό του. Ο Μπάρτλεϊ τώρα ευστοχεί στην πρώτη βολή. Είναι η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι, για να καταλάβει και ο κόσμος για τον Αμερικανό, ο οποίος δεν μπήκε καθόλου στο παιχνίδι σήμερα. 50-25, καθώς πλησιάζουμε στα μισά της τρίτης περίοδου. 50-26 τώρα από τις...
2: 50-26 Άρης ΑΕΚ στην Super Pet League 2 στο ποδόσφαιρο. Πανσεραϊκός Νέστος 2-1. Η ομάδα του Νέστου προηγήθηκε με τον Τότσκα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Δύο γκολ ο Πασάς στο δεύτερο ημίχρονο, 48 και το 52, διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 νίκη για τον Πανσεραϊκό. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 με τον γκολ του Προβιδάκη στο 54ο λεπτό. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, Καρδίτσα Βίκος. Βαγγέλη.
5: Το σκορ είναι 79-71. Στους 8 πόντους τη διαφορά είναι και είναι η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι η ομάδα της Καρδίτσας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και μάλιστα υπολείπονται 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με την Καρδίτσα να έχει ένα προβάδισμα του 8 πόντων. Από την άλλη όμως ο Βίκος δεν φαίνεται διατηρημένος. Τώρα υπάρχει βέβαια να πούμε ότι είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών η ομάδα της Καρδίτσας που έχει τη δυνατότητα δηλαδή και να αυξήσει την διαφορά. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το κατάφερε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο η ομάδα της Καρδίτσας, που φαίνεται ότι ήταν πιο ψύχρεμη και με την βοήθεια
2: του. Επομένει, Βαγγέλη, πόσος χρόνος για το τέλος του αγώνα?
5: Για το τέλος του αγώνα υπολείπονται τώρα 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια 14. Τώρα, πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το σκορ είναι 79-71. Η διαφορά στους 8 πόντους που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι η Καρδίτσα.
2: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μείνει στη γραμμή σου. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, τελικό αποτέλεσμα Αθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννινα 92-62. Πάμε και στην Elite League που μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 70-55. Έσπερος Παπάγου 59-65. Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-84. Ψυχικό Χαλκίδα 67-72. Κόρυβος Κρόνος 73-68. Και Πανιώνιος Κομωτινή 74-66. Βαγγέλη.
5: Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 79-73, καθώς η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων με τον Γιάννη Αγραβάνη πέτυχε ένα καλάθι 2 πόντων και μείωσε. Όμως η Καρδίτσα θα πετύχει τώρα ένα νέο καλάθι με τον Τάρνερ που έχει πετύχει τα 2 τελευταία για την ομάδα της Καρδίτσας και το σκορ γίνεται 81-73. Η διαφορά παραμένει στους 8 πόντους, με την ομάδα της Καρδίτσας να κρατάει, θα έλεγα, τη νίκη στα χέρια της. Όλα αυτά ενώ υπολείπεται 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Με την Καρδίτσα να έχει τον πρώτο λόγο και να προηγείται με 81-73 του Βίκου Ιωαννίνου που προσπάθησε, αλλά φαίνεται όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα που ήταν πιο ψύχρεμη και πιο εύστοχη, να το πούμε, κατάφερε να πάρει αυτή τη διαφορά και να προηγείται με 81-73 και τώρα υπολείπονται 50.
2: Παραμένει στη γραμμή σου, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, στην εξέλιξη της αναμέτρησης υδατοσφαίρισης γυναικών στο πρωτάθλημα, σε αγώνα που γίνεται στο κολυμβητήριο του Πειραιά Ολυμπιακός Ηλιούπολη 19-6. Σε μάτς που ολοκληρώθηκαν, Ναυτική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Ναυτικός Όμιλος Χανίων Άλυμος 10-15, Βουλιαγμένη Βροντάδος 19-6 και Πανιώνιος Ναυτικός Όμιλος Λάρισας 15-4. Βαγγέλη.
5: 83-73 είναι το σκορ, η διαφορά στους 10 πόντους και υπολείπονται 45 δευτερόλεπτα ακόμη, με το νέο καλάθι που πέτυχε ο Τάρνερ για λογαριασμό της Καρδίτσας, της έδωσε αυτή τη δυνατότητα να φτάσει τη διαφορά στους 10 πόντους και ουσιαστικά θα λέγανε να κλειδώσει τη νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων που το πάλευσε μέχρι το τέλος, αλλά η Καρδίτσα, το ξαναλέμε, ότι είχε την ψυχραιμία και την ευστοχία στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή τη διαφορά που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι. 83-73, 45 δευτερόλεπτα ακόμη, γιατί υπάρχει time out που έχει πάρει η ομάδα των Ιωαννίνων.
2: Το εκμεταλλεύουμε το time out, παραμένει στην παρέα μας. Στη Νέα Σμύρνη παίζουν για το πρωτάθλημα των γυναικών στην υδατοσφαίριση ο Πανιώνιος με την Γλυφάδα. Το σκορ είναι 4-4, πρωτάθλημα ανδρών. Διορθώνω. Εθνικός Χανιά 14-7. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26 και Χίος Περιστέρι 18-12. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη.
7: Τρεις έτσιες βολές από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ μάζεψαν τη διαφορά στο 52-29. Νωρίτερα ένα τρίποντο του Τογιόπουλου, ένα επιθετικό rebound και καλάθι από τον Αντετοκούμπο. Άρεσε την επίθεση με τον Μαρ Μόργαν. Στα 4 λεπτά για το τέλος της περιόδου ζητάει από τον Ρόμπινσον να ανεβεί να του δώσει το screen για να μείνει με τον Τζαλμπούρη. 4 δευτερόλεπτα, 3 μπαίνει προς τα μέσα για τον Ρόμπινσον, ο οποίος θα αστοχίσει. Αλλά έρχεται πάλι ο Κώστας Αντετοκούμπο για να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Καθώς ο Ντράγκαν Σάγκοντα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον Τζόσεφ, ο οποίος για μια ακόμη φορά δεν έκανε το στοιχειώδες. Δηλαδή ένα block out. Ο Φαν Μπάτρεϊ αποφεύγει τελευταία στιγμή το λάθος. Η μπάλα στα χέρια του Ερτέρ προσποιείται με τον Τογιόπουλο. Η πάσα στον Τσαλμπούρη χαμηλά για τον Τζότζεφ με τον Αντετοκούμπο. Ο Τζότζεφ θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει και πάλι στη γραμμή.
8: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Bradford Leighton Orient 0-0, Doncaster Barton 1-0, Steven Hayes Wigan 1-0 και Stockport Barnsley 3-1. Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, η επαναφορά είναι για την ομάδα της Καρδίτσας στα 38 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι τώρα 34 χρόνους μετράει αντίστροφα, με την ομάδα της Καρδίτσας να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Προηγείται με 83-74. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους. Η μεγαλύτερη ήταν στους 10 που είχε λίγο νωρίτερα, καθώς η ομάδα του Νίκου Ιωαννίνων πέτυχε μία βολή από τις δύο που είχε δικαίωμα με τον Φρίμαν και μείωσε σε 83-74. Τώρα υπολείπονται 13 δευτερόλεπτα. Το σκορ έχει γίνει 85 γιατί ευστόχησε η ομάδα της Καρδίτσας καλά τη δύο πόντων με τον Φράνσις, τον Τζάβιερ Φράνσις, και το σκορ έγινε 85-74. Και περιμένουμε να δούμε τώρα την τελευταία και τελείωσε το παιχνίδι. 85-74 η ομάδα της Καρδίτσας παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη απέναντι στο Δίκο Ιωαννίνων. Μια δύσκολη νίκη θα έλεγα, γιατί η ομάδα του Ιωαννίνων μέχρι το τέλος πάλεψε να πάρει την πρώτη της νίκη σε αυτό το πρωτάθλημα που παίρνει μέρος για πρώτη φορά. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα το πρώτο δεκάλεπτο 18-16, το δεύτερο τέλος του ημιχρόνου 39-36, 59-55 με τη λήξη της τρίτης περίοδου και στο τέλος 85-74 η διαφορά στους 11 πόντους που ήταν και η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι η ομάδα της Καρδίτσας. Ουσιαστικά καθάρισε, να το πούμε έτσι, το παιχνίδι στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ήταν πιο ψύχρεμη, πιο εύστοχη και αυτό της έδωσε και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα στην Basket Link, την ομάδα του Δίκου Ιωαννίνων. Τελικό αποτέλεσμα στην Καρδίτσα, 85, Δίκος Ιωαννίνων 74.

0: ηλεκτρική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσσοντ. Ελλάσσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσσοντ.gr.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, με υδατοσφαίριση, με ενημέρωση για όλα τα σπορ. 7.30 η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στο handball ΠΑΟΚ Μόλντε 12-21, handball γυναικών. Άστο Βίλα Μπρέτφορντ 2-2 για να κλείσουμε για την εκκρεμότητα με την Premier League. Και κάπου εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Γαβρίλη Ραμούντο, την Βιβή Νικολοπούλου και την Έλλη Ζαφροπούλου που ήταν μαζί μας στην υποστήριξη τεχνική και όχι μόνο για το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σας εύχομαι καλό βράδυ, μείνετε στην παρέα μας, μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής, και αύριο μικρόφωνο στα γήπεδα περίπου 8 ώρες η διάρκεια του, με το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας και από μένα. 6 λεπτά μετά τις 7 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ, με πολλά πράγματα, με μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πόλο, βόλεϊ, handball. Απ' όλα έχει σήμερα το αθλητικό μενού. Αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε με μπάσκετ και να πάμε στο Νίγκαλης Χολ, εκεί που ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο για την εξέλιξη του αγώνα. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, 63-35, 3 δευτερόλεπτα. Όχι, θα αλλάξει ο χρόνος, γιατί βλέπω ότι δεν κοιτάνε το χρόνο. Ναι, πηγαίνει στα 5,8 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Η κατοχή είναι για την ΑΕ, καθώς έχει ζητήσει time out τον Τραγκασάκωτα. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται με αυτή τη διαφορά σταθερά των 28 πόντων. Η διαφορά είναι από 22 μέχρι 28 πλέον. Με πρωταγωνιστή το Ματ Μόργαν στις τελευταίες φάσεις, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους, 13 για τον Ελ Ρόμπινσον, 10 για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία είναι πάρα πολύ κακή. Η ΑΕΚ η οποία σκοράρει μόνο μέσα από τη γραμμή των βολών. Νωρίτερα έβγαλε δύο ελεύθερα σουτ στο Λαρετζάκι, ο οποίος τα έχασε και τα δύο. Δεν μπορεί γενικό να

0: να χειριστεί την αθλητικότητα, τη διαφορά αθλητικότητας και ενέργειας μεταξύ των δύο ομάδων. Να δούμε τώρα την επιστροφή, η επιστροφή η οποία θα έχει πρώτα βολή για τον έναν Δημητρίγεβιτς, μετά την τεχνική ποινή. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έχει περιοριστεί στον δημιουργικό ρόλο σήμερα, έχει, αν δεν κάνω λάθος, 7 assist ο διεθνής playmaker του Άρη. Θα ευστοχίσει τη βολή, 64-35, η διαφορά στη μέγιστη τιμή της. Τελευταία κατοχή για την ΑΕΚ στα 5 δεύτερα και 8 δέκατα για την τρίτη περίοδο. Ο Ερτέλ θα πάρει την μπάλα με τον Δημητρίγεβιτς. Ο Ερτέλ για 3 airball. Τέλος τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι αυτή η φάση με τον Ερτέλ είναι και ενδεικτική όλου του αγώνα για την ΑΕΚ. Ο Άρης είναι απόλυτος κυρίαρχος. 64-35, τέλος τρίτης περίοδου.
1: 64-35 λοιπόν ο Άρης προηγείται τη ΑΕΚ στο τέλος της τρίτης περίοδου στο Νίγκαλης Χολ. Νωρίτερα Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση. Κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 79-79. Μαρούσι Μύκονος 79-82 και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73 στα άλλα μάτσα της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Βεβαίως η καρδίτσα που επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με 85-74. Πάμε σε αποτελέσματα που σας οφείλουμε. Παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Τελικά αποτελέσματα όλα. Oldham Accrington 0-0, Swindon Crew 0-1, York Northampton 1-1, Crawley Chesterfield 2-2, Bristol Rovers Barnet 1-3, Newport Colchester 1-0, Port Vale Grimsby 1-0, Rotherham Gillingham 1-4, Shrewsbury Exeter 0-1, Tranmere Rochdale 1-1, Cheltenham Salford 0-2 και Fleetwood Walsall 1-1. Τελικά αποτελέσματα και από την Premiership της Σκωτίας. Dundee United Hibernian 1-0, Rangers Kilmarnock 3-1, Falkirk Dundee 1-2, Hearts St Mirren 5-0. Σε εξέλιξη τώρα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε ημίχρονο στη Γαλλία, Lille Havre 1-0. Στην Ισπανία, τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Alavés Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Στην Σέρια, στο 10ο λεπτό, Ιντερ Πάρμα στο 0-0.

0: Να κάνουμε και ένα πέρασμα όμως από την Πάτρα, εκεί όπου ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Βρισκόμαστε 4 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Προμηθέας Βίκος Κόλλα, Παναθηναϊκός Άκτορ 4-11, με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι με 5 πόντους του Μίτογλου και 2 τρίποντα από Ρογκαβόπουλο και Φραζίσκο. Έχει πάρει αυτό το προβάδισμα απέναντι στον Προμηθέα, ο οποίος αναζητά την πρώτη του νίκη. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε από το Περιστέρι. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων και μάλιστα με κατοστάρα. Έχει το απόλυτο στην Ευρωλίγκα. Ήρθε εδώ, είχαμε κάποιες αλλαγές από τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς όσον αφορά την εξάδα των ξένων. Εκτός έμειναν ο Ματίας Λεσόρ και ο Γκέρσεν Γιαμπουσέλε. Ίσως θέλει να τους ξεκουράσει ο Σέρβος προπονητής εν ώψη και της διπλής αγωνιστικής που έρχεται στην Ευρωλίγκα. Στην εξάδα επιστρέφει ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος ήταν τραυματίας από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup. Στην εξάδα επίσης και ο Μουσταφά Φαλ, που θα κάνει, ναι, και τώρα μπαίνει στο παρκέ, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μουσταφά Φαλ, που θα κάνει ντεμπούτο και στο πρωτάθλημα, έπαιξε προχθές για 2 λεπτά περίπου απέναντι στην Φενέρ Μπακτσέ. Κατάμεστο το κλειστό Δημήτριος Τόφαλος, πολλά μικρά παιδιά, πολλές οικογένειες ήρθαν να δουν από κοντά τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Προμηθέας που δεν έχει απουσίες, προέρχεται από την ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στην Τρέψα στο Κόσοβο για την πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup. Ο Γιώργος Βόβορας θέλει να δει την ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση με τον Σιλβέν Φραντζίσκο, ο οποίος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Μουσταφά Φαλ. Βήματα, διαμαρτύρεται ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου του 1997, κλείνει τα 29 του χρόνια. Η μπάλα, η κατοχή τώρα είναι για τον Προμηθέα με τον Σάνον Εύανς από την πλάγια γραμμή, δίνει στον Άρμς. Εύανς οργανώνει την επίθεση του Προμηθέα. 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Προμηθέας Παναθηναϊκός 4-11. Στην επίθεση η Πατρινή με τον Νιου Γουίλιαμς, ο οποίος αστοχεί, rebound για τον Παναθηναϊκό, και στην αντεπίθεση με τον Φραντζίσκο, ο οποίος θα κάνει ξανά βήματα από ό,τι λένε εδώ οι διαιτητές. Διαιτητές της αναμέτρησης, οι Πουρσανίδης, Κάρδαρης και Αναστασιάδης. Οδηγίες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που περνάει τώρα τον Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι στην θέση του Λευτέρη Ματζούκα. Βίλιαμς τώρα για τον Προμηθέα, θα δώσει στον Κουλμπόκα, αυτός στον Εύανς. Θα σηκωθεί από τα 6.75 ο Αμερικανός, θα αστοχίσει, rebound από τον Μουσταφά Φαλ. Και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με εύστοχο τρίποντο από τον Μπράγκο Μπάντιο, το σκορ γίνεται 4-14. Double score για τους πράσινους, 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Προμηθέας τώρα στην επίθεση.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να δώσω εγώ και αποτελέσματα από την Elite League δεύτερη αγωνιστική σήμερα. Τελικά αποτελέσματα λοιπόν: Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Πανιώνιος Κομωτινίου 83-77, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55 και Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου 80-73. Δεν έχουν ολοκληρωθεί 2 αγώνες. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος των αμετρήσεων. Γλάφκος Έσπερος Παπάγου 72-71, Ψυχικό Χαλκίδα 77-85. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο handball, προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, ο ΠΑΟΚ χάνει από την Μόλντε με 25-18, 7 γκολ μπροστά η ομάδα της Νορβηγίας. Βρισκόμαστε στο 5. 23ο λεπτό του αγώνα, δηλαδή υπολείπονται 7 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Η Μόλτε, η οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ με 27-24, και από ό,τι φαίνεται θα είναι η ομάδα που θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Θυμίζω ότι ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από την RTL2 Sport. Πάμε και πάλι στον Ιγκαλής Χολ να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ.
2: 71-42, νωρίτερα η διαφορά πήγε και στους 23 πόντους. Τώρα ένα καλάθι και φάουλ από τον Τζότζεφ υπό τις έντονες διαμαρτυρίες του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι ο Τζότζεφ χρησιμοποίησε τον αγώνα του και χτύπησε στο πρόσωπο του Λιντέλ, ο οποίος δείχνει να έχει πρόβλημα στο πρόσωπο και ζητάει από τους διαιτητές να δουν τη φάση. Ο Τιγάνης, για να δούμε τώρα, θα πάνε οι διαιτητές να δουν τη φάση για το αν υπάρχει παράβαση νωρίτερα από τον Τζότζεφ, ο οποίος αν μετρήσει το καλά θα φτάσει στους 16 πόντους, 6 λεπτά και 53 δεύτερα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Άρης, ο οποίος έφτασε τη διαφορά έως και στους 33 πόντους, 71-38. Η ΑΕΚ τώρα έχει κάνει ένα 4-0, αν φυσικά μετρήσει το καλάθι και δεν αλλάξει η απόφαση των διαιτητών. 19 πόντοι από τον Ματ Μόργαν, 13 από τον Ρόμπινσον Ελ, 10 από τον Κώσταντε το Κούμπο. Αποθέωση για τον Θανάση όταν μπήκε στο παρκέ. Για τον Άρη, ο οποίος είναι κυρίαρχος από το ξεκίνημα του αγώνα. Βλέπουμε δηλαδή μια εικόνα ως ένα βαθμό μονότονη, με τον Άρη να κυριαρχεί και την ΑΕΚ να είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα πιο χαμηλά σε αθλητικότητα και σε ενέργεια, με πάρα πολλά λάθη. Πολλά στο πρώτο ημίχρονο, 11 έκανε, στο δεύτερο δεν είναι αυτό το πρόβλημά της. Ο Άρης, ο οποίος έχει μαζέψει 39 rebound έναντι 30 της ΑΕΚ, εκ των οποίων μάλιστα τα 11 είναι επιθετικά. Για να δούμε τους διαιτητές. Ναι, μετράει το καλάθι και μια ελεύθερη βολή για τον Τζότζεφ. Θεωρούν ο Χριστινάκης με τον Καρπάνο ότι δεν υπάρχει παράβαση από τον Νιγηριανό ψηλό της ΑΕΚ. Οπότε θα πάει και στη γραμμή να εκτελέσει μια βολή. Είπα και νωρίτερα ότι ο Τζότζεφ είναι από τους παίκτες που δεν μπορείς να πεις ότι δεν προσπάθησαν. Είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο. Έδωσε τις μάχες του, κάποιες τις κέρδισε, κάποιες τις έχασε. Μέχρι στιγμής έχει 16 πόντους με 4 rebound. Έχει τελειώσει στις 5 από τις 7 μπάλες που πήρε κάτω από το καλάθι. Εντάξει. Το καλάθι, η βολή, συγγνώμη, ήταν άστοχη. Οι παίκτες του Άρη νόμιζαν και τη ΣΑΕΚ ότι ήταν δύο οι βολές. Μπερδεύτηκαν όλοι τους. Τελευταία 6,5 λεπτά, 71-42, ο Μόργαν με τον Μπάρτλεϊ, κίνηση από τον Μοκόκα, έκλεισε ο Πικνέι, ανεβαίνει Λιντέλ, για τρεις ο Μόργαν και πάλι εύστοχος. Είναι καταπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο Ματ Μόργαν, φτάνει τους 22 πόντους, 74-42. Ο Ερτέλ, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα, δύο τρίποντα όταν μπήκε στο γήπεδο και από εκεί και πέρα ένα πολύ flat πράγμα. Πάντως τώρα έδωσε μια φοβερή assist στον Τζότζεφ, ο οποίος πέτυχε το καλάθι, 74-44, πίσω από την πλάτη του Λιντέλ η πάσα αυτή. Εδώ πιστώνεται ο Ερτέρ αυτή την πάσα. Είναι η τέταρτη assist για τον Ερτέλ. 74-44, 18 πόντι για τον Τζότζεφ, ο οποίος βέβαια έχει διαζύγιο με το καλάθι όταν εκτελεί βολές. Ήταν άστοχος και πάλι.
0: Δεν του πάει έτσι, Βασίλη?
2: Ναι, δεν το έχει, όχι. Ο Λιντέλ θέλει να απαντήσει, αλλά αστοχή. Ριμπάουν αμυντικό από τον Ερτέλ μετά το χαστούκι που έδωσε στην μπάλα ο Τζότζεφ. Ο Λιντέλ, ο οποίος είναι στους 6 πόντους, έχει βγάλει άμυνες. Στην επίθεση δεν θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός ο Ερτέλ. Και πάλι άστοχο, 6-76-75, ο Μποχωρίδης για τον Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα για 3. Του είπε κανείς του Μοκόκα ότι είναι καλός αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, όσες φορές έχει κάνει σήμερα να εκτελεί κατευθείαν, όχι μόνο δεν έχει βάλει καλάθι, αλλά βάζει την ομάδα και σε δύσκολη θέση. Τώρα ο Κατσίβιλης βάζει post παιχνίδι τον Δημητρίγεβιτς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 74-46. Ο Δημητρίγεβιτς για τον Λιντέλ, ο Μόργαν και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. Έχει απίστευτο ρυθμό ο Μόργαν. φτάνει τους 25 πόντους. Είναι ο παίκτης που σκοράρει κατά ρυπάτια τον Άρη εδώ και 2 λεπτά. Και η αποθέωση φυσικά είναι για τον Αμερικανό. Στο κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη. Φάουλ από τον Λιντέλ τώρα, δίνει 2 βολές στον Τζόζεφ. Το έκανε. Έσπρωξε πάνω στην προσπάθεια του Τζόζεφ να δώσει το σκριν. Πέμπτο φάουλ και για τον Λιντέλ. Δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο αποβάλλεται ο Αμερικανός. Το ίδιο είχε γίνει και εντός της εβδομάδας με την Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Τερτόνα, την Ιταλική, η οποία προέρχεται από την νίκη επί της Λεμάν. Εύστοχος στη βολή ο Τζόζεφ. 19 πόντι. Ο Τζόζεφ, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ του αγώνα με τους 19, μακράν ο πρώτος για την ΑΕΚ. 77-48 από τις δύο βολές. Εδώ με διέψευσε ο Τζόζεφ και καλά έκανε.
0: 77-48, Βασίλη, θα επανέρθω σε σένα να δώσω καταρχήν εξέλιξη στην Σέρια. Στο 21ο λεπτό, Ίντερ Πάρμα 2-0. Τελικό αποτέλεσμα στη Λα Λίγκα, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Οφείλω δύο τελικά αποτελέσματα από την Elite League δεύτερη αγωνιστική. Τελείωσαν τα παιχνίδια Γλάφκος Έσπερος Παπάγου 74-71 και Ψυχικό Χαλκίδα 77-87. Έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρωμένα τα τελικά αποτελέσματα στην Elite League. Να θυμίσω και τα υπόλοιπα: Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Πανιώνιος Κομωτινίου 83-77, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55 και Κόρυβο Σαμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου 80-73. Ένα τελικό αποτέλεσμα έχουμε και στην Water Polo League των γυναικών για την τρίτη αγωνιστική. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ηλιούπολη, οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν με 23-6. Στα υπόλοιπα μάτς, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15, Βουλιαγμένη Πεκέφ Χίου 19-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4. Ενώ σε ό,τι αφορά για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών, τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε είναι Εθνικός Χανιά 14-7, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26, Χίος Περιστέρι 18-12. Αυτή την ώρα ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Γλυφάδα. Θυμίζω και τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στον πρώτο αλλά και στον τρίτο όμιλο από την τρίτη εθνική κατηγορία που έγιναν σήμερα. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν τελικά αποτελέσματα: ΑΕΤΟΣ Σοφρινίου ΑΟΚ Ξάνθης 0-1, το τέρμα Οράνος στο 87ο λεπτό. Δόξα Νέος Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2 στο 18ο λεπτό, ο Μπλάτσος, και στο 90ο λεπτό με πέναλτι ο Δημητριάδης στα τέρματα των γηπεδούχων. Για τον Ορφέα Ελευθερούπολης βρήκαν δίχτυα ο Αναγνωστόπουλος στο 45ο λεπτό και ο Ταχματζίδης στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρδας Καστανέων ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 3-2 τα τέρματα για τους γηπεδούχους, στο 22 ο Πασχαλίδης, στο 47 και στο 58 ο Βαντάκα. Για την ομάδα της Νέας Αμισού βρήκαν δίχτυα ο Κοφαντίδης στο 17ο λεπτό και ο Κούρτογλου στο 68ο λεπτό. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ, μάλλον ισοφάρισε στο 35ο λεπτό τον γκολ του Χατζάρα. Ο Απόλλων Παραλιμνίου προηγήθηκε στο σκορ στο 33 με τον Χατζάρα. Και ο Ελευθεριάδης στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-1, νίκη με ανατροπή για την ομάδα της Δόξας Δράμας. Και τελικό αποτέλεσμα επίσης: ΑΕΘ Θράκης Καβάλα 0-1. Μοναδικό τέρμα για την ομάδα της Καβάλας ο Μίχος, η Καβάλα η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι και με 10 παίχτες. Να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα από τον τρίτο όμιλο. Βατολάκος Μακεδονικός Ιάτιστας 0-3, ο Σίμος στα 14-0, ο Σεκουλίδης 43-0-2. Στις καθυστερίες του πρώτου μέρους 45-1, ο Τσελεπής διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1, τον κόλο Ιωάννου στο 26ο λεπτό. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-1, Ο Εκίζογλου στο τρίτο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα της Δόξας στο σκορ. Ο Κολοκυθάς διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 41ο λεπτό. Ο Τόσκο στο 56 διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Αναγέννηση Άρτασε Ορδαϊκός 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 34ο λεπτό ο Δρόσος άνοιξε το σκορ. Ο Παπάσης σοφάρισε προσωρινά για τον Ορδαϊκό σε 1-1 στο 51ο λεπτό. Και ο Παπακίτσος στο 85 έγραψε το τελικό 2-1. Και τέλος Φασνάου Λαθία Λακατσικά 1-0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Λαφάρα στο 33ο λεπτό του αγώνα. Ένα μάτς έγινε και για τον 5ο όμιλο στην 3η εθνική κατηγορία. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής ΑΟ Θήβας 1-0. Μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης ο Ντέντια στο 71ο λεπτό του αγώνα. Πάμε για λίγο στην Πάτρα να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγουέλα. Ειρήνη.
1: Ναι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στην Πάτρα και στο παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που προηγείται 29-7 των Πάτρινων έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο έχοντας 3 στα 5 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 4 στις 6 βολές, 12 rebound. Έκλεισε τους διαδρόμους του Προμηθέα εδώ. Ένα καλάθι από τον Κουρουπάκη μειώνει το σκορ για την ομάδα της Πάτρας. Γίνεται 9-21 και ενώ απομένουν 9 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος στην επίθεση είναι ο Παναθηναϊκός με τον Χέις Ντέιβις να δέχεται το φάουλ από τον Καπετάκη. Ο Παναθηναϊκός που έχει πρώτο σκόρερ τους Μίτογλου και Χέις Ντέιβις με 5, ακολουθούν Φραζίσκο, Ρογκαβόπουλος, Μπάντιο από 3. Έχει σκοράρει και ο Φάλ στην επίθεση. Η πράσινη με τον Μωραΐτη. Νέο φάουλ πάνω στον Χέις Ντέιβις από τον Καπετάκη. Ξανά διακοπή. Η επαναφορά για τον Παναθηναϊκό που είπαμε ότι έχει έρθει εδώ χωρίς τον Ματίας Λεσόρ και τον Γκέρσον για Μπουσέλη. Εκτός βέβαια είναι εδώ και πολύ καιρό το ξέρουμε ο Κέντρικ Νάν και ο Κώστας Σλούκας. Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Μπάντιο ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι, θα αφήσει την μπάλα. Το σκορ γίνεται 9-23 και ενώ απομένουν 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο.
0: 9-23 λοιπόν ο Παναθηναϊκός προηγείται του Προμηθέας Πάτρας. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μόλντε καθώς έχασε με 29-21 στο δεύτερο παιχνίδι του για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών στο Handball. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα κάνουμε συνδέσεις με τα δύο γήπεδα του ποδοσφαίρου που ξεκινάει, επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League με την έκτη αγωνιστική.
3: Ερασπορ 101,8. Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Περμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
6: Είναι ένα Μαρίν, Κουτέσα Κοϊτά και ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς. Στο δεύτερο λεπτό, Άικοφι 0-0, η Άκερδης την μπάλα με τον Κάιρινεν. Κάιρινεν που έχει να επαναμφανιστεί στο πρωτάθλημα, η τελευταία του φορά δηλαδή που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα ήταν στη Λεωφόρο, στο 1-1 της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Μουκουντή κρατάει μπάλα και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κάνει την κάθε, την περνάει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς μπαίνει μέσα στην περιοχή, θέλει να ξεφύγει, του βάζει ο Κρισμανίτς την πλάτη, με ωραίο τρόπο κερδίζει και το επιθετικό φάουλο. Αμυντικός του Όφη κινήθηκε, ενώ η Μπαγιά ήταν καλή, πρόλαβε να βάλει γρήγορα το κορμί του μπροστά από τον Γιώβιτς, να διαφυλάξει τον χώρο και να κόψει τον διάδρομο προς την μπάλα από τον Σέρβο Φορ, και ο Κρισμανίτς κατάφερε να πάρει και το φάουλ. Με συνέπεια ο Χριστογιώργος να είναι εκείνος που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο goalkeeper του Όφη. 600 φίλοι του Όφη στην θύρα 48, 30.000 κόσμος στην All Win Arena. Η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Κοστούλας με τον Κουτέσα. Κοστούλας κάνει αλλαγή παιχνιδιού, λανθασμένη. Πάλι η ΑΕΚ κερδίζει μπάλα με τον Ρότα που έχει κινηθεί κεντρικά στον άξονα.
0: Γιάννη, θα επανέλθω σε σένα καθώς ολοκληρώνει το παιχνίδι στον English Hall. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα, Βασίλη.
2: Έχουμε ακόμα 35 δευτερόλεπτα, 86-53 από το σεύτοχο σου τριών πόντων από το Μήτρου Λόγκ, καθώς ο Κατσίβελης είναι να απαντήσει και απαντά. 86-56, 31 δεύτερα για το τέλος της αναμέτρησης. Μια επίθεση για τον Άρη και θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. 25 πόντια από τον Μόργαν, 15 από τον Ρόμπινσον Έρλ, 10 από τον Αετοκούμπο, υπότι σκόρερ για τον Άρη, 20 από τον Τζότζεφ για την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, με τον Άρη να κυριαρχεί, να είναι με διαφορά 20 πόντων από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα, και αυτή να είναι σταθερά εκεί η ΑΕΚ. Πάρα πολύ κακή παράσταση πλην των 20 πόντων από τον Τζόζεφ, δεν μπορώ να βρω άλλον διακριθέντα. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μόλις το 25 βρήκε τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι, και αυτός από τη γραμμή των βολών. Κακό παιχνίδι για τον Αμερικανό, το φυσικό ηγέτη αυτής της ομάδας, ο οποίος εντός της εβδομάδας έβαλε 27 πόντους στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Τοϊόπουλος για τον Άρη φτάνει τους 8 πόντους στο 87-56, στα 10 δευτερόλεπτα, 9 τώρα, 88-56. Να δούμε την τελευταία επίθεση για την ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους με την μπάλα προσποιείται για τον Πίκνεϊ, αυτός μπαίνει προς τα μέσα, θα κοπεί, ο Τσαλμούρης αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τελικό αποτέλεσμα Άρης ΑΕΚ 88-58.
0: Άρης ΑΕΚ 88-58. Βασίλη Λαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιγραφή του αγώνα. Πάμε και στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από τον Βασίλη Κούβαλη για το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Βασίλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλιο, που είμαστε στο τέταρτο λεπτό εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, και ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίσης στο πλασέ από τον Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ, τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Καμερουνέζος έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι, ευνηδίασε τον Χουτεσιώτη και έχουμε στο τέταρτο λεπτό Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0. Με τη σύνδεσή μας λοιπόν έχουμε γκολ γκολ για τον Αστέρα Άκτορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είχε προηγηθεί ένα σούτ του Μπαρτόλο, απέκρουσε δύσκολα στην αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Όμως στην επαναφορά της μπάλας και στην πάσα στον Κετού, μόνος του στην αριστερή πλευρά, δεξιά όπως αμήνεται ο Ατρόμητος, μέσα από την περιοχή, μέσα δεξιά θα λέγαμε, το πλασέ από τον Καμερουνέζο και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Χουτεσιώτης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Δεν ξέρω αν έγινε και μία κόντρα εκεί, αλλά η μπάλα πήγε στα δίχτυα και έχουμε από το 4ο λεπτό τον Αστέρα Άκτορ να προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Ατρόμητου με αυτό το γκολ του Καμερουνέζου του Κετού, που είναι το δεύτερο για τη φετινή χρονιά. Να δούμε και τις εντεκάδες, γιατί μπήκαμε έτσι με τον γκολ και δεν προλάβαμε να πούμε πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Με τον Αστέρα Άκτορ να έχει ξεκινήσει με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Μπρόρσον, Λάσκαρη και Χρυσόπουλο, δεξιά όλη την πλευρά ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Η τριάδα στο κέντρο είναι η Κουρμπέλης με τον Έντερ και τον Μπαρτόλο, και λίγο πιο προωθημένη ο Κετού με τον Μακέντα. Αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε και τον Μπαρτόλο λίγο πιο δεξιά σε ένα διαφορετικό σχηματισμό, ένα 3-4-3 πάντως που επιλέγει και συνεχίζει να παίζει η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Για τον Ντούσαν Κέρκες και τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης τερματοφύλακας, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκουνουσον και Ούρονον είναι η τετράδα στην άμυνα. Τσιγκάρας, Γκαρθία και Μουτουσαμί είναι η τριάδα στο κέντρο, και στην επίθεση οι τρεις προωθημένοι, Τσούμπερ αριστερά, δεξιά ο Πνευμονίδης και στην κορφή ο Περέα. Κόρνερ για τον Ατρόμητο στο 6ο λεπτό. Θυμίζουμε το 4ο λεπτό, Αστέρας έχει ανοίξει.
6: Να πάρουμε μικρόφωνο, Νέα Φιλαδέλφια. Κόρνερ για τον Όφη που είναι ένα διάστημα που πιέζει. Μπάλα πάει προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά πάσα προς την περιοχή της ΑΕΚ, θέλει να τσιμπήσει την μπάλα. Κουτέσα καλύπτει ο οποίος ο Όφη, ο οποίος νωρίτερα, ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0, παραλίγο να δημιουργήσει μια πολύ καλή φάση όταν στο ανοιχτό γήπεδο έφυγε ο Αϊτόρ σε μια κάθετη μεταβίβαση. Αν είχε καλύτερη επαφή θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι από τον Πρινιόλ τέτα-τέτ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, μετά γύρισε πλάτη, καθυστέρησε, πήρε την μπάλα Ανδρούτσος, έγινε η σέντρα. Βγήκε ο Μπρινιόλι με γροθιές και απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν μια επικίνδυνη επίσκεψη από την ομάδα του Όφη που θέλει να βγάλει φάση από τα αριστερά. Το Ιακ πιέζει και κερδίζει με το Κουτέσα. Κουτέσα που δεν είναι για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Κοϊτά στον άξονα να κάνει κίνηση ο Ρώτα. Ρώτα θέλει να τσιμπήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παρεμβαίνει ο Κρις Μάνιτς που κόβει και από την απέναντι πλευρά είναι ο Αϊτόρ. Αϊτόρ ο οποίος πιέζεται από τον Μαρίν. Έχει πάει εκεί και κερδίζει την μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ και ο Κοϊτά. Και είναι ο Ρώτα από τα δεξιά. Περιμένει ο Μάγερ στη γραμμή που παίζει από τα δεξιά. Ο Μάγερ και ο Κοϊτά παίζει περιφερειακά κοντά στον Λούκα Γιώβιτς. Μάγερ από τα δεξιά. ΑΕΚ Όφη 0-0. Είμαστε στο 8ο λεπτό και είναι Κάιρενεν. Κάιρενεν για τον Μάγερ. Μάγερ κρατά την μπάλα και δίνει για τον Ρέλβας με την ΑΕΚ ανεβασμένη. Τώρα ψηλά Ρέλβας για τον Πίο. Πίο από τα αριστερά. Προσπαθεί να πάει εκεί ο Ντίκμαν. Δίνει την μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Ζυγίζει επιλογές, δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κάθεται για τον Μάγερ. Μάγερ στον άξονα πάλι για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Νοήματα από τον Νικόλης. Να έρθει και ο Κουτέσα, ενώ έχει δώσει πλάτο στην πλάγια γραμμή πιο εσωτερικά, και αυτή την κίνηση τι κάνει ο Πίος. Μουκουντή κρατά την μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας, καθώς δεν πάει πάνω κόντρο, δεν ανοίγεται η άμυνα του Όφη όπως οργανώνεται σε αυτό το 5-2-3. Ανάλογα πως κλείνουν μετά οι ακραίοι, ο Φούντας δηλαδή από τα δεξιά και ο Αϊτόρ από τα αριστερά σε ένα 5-4-1 όταν αμήνεται και με το κόντρο. Τώρα εδώ η αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν καλή, αναγκάζεται ο Ρώτα να γυρίσει αρκετά μέτρα πίσω στο αμυντικό μισό της ΑΕΚ, η οποία όμως διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει βρει την καλή και μακρινή μεταβίβαση. Κάιρινεν δίνει και πάλι για τον Ρώτα, Ρώτα και πάλι για τον Κάιρινεν. Ο Ρώτα τώρα πάει εκεί ο Αϊτόρ για τον Μαρίν σε χαμηλά μέτρα. Όμως η μπάλα και τώρα ο Μάριν θα βγάλει τη μακρινή μεταβίβαση για το Κουτέσα. Κουτέσα έχει επιτάχυνση, βγαίνει ο Χριστόγεωργος από την περιοχή του, διώχνει την μπάλα. Ο Αϊτόρ την τσιμπάει, ο Μαρίν κόβει. Ο Ρέλβας παρεμβαίνει και βγάζει κάθετη για το Κοϊτά. Κοϊτά που κινείται μεταξύ κέντρου και περιοχής, δίνει για τον Πίο. Πίος περνά την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν κάθετα και τον Μάγερ. Μάγερ τσιμπάει την μπάλα, τη διατηρεί στην κατοχή του, πιέζεται όμως από το Φούντα. Βοηθάει ο Κάιρινεν, προσπαθεί να βγάλει την μπάλα ο Ανδρούτσος, κερδίζει ο Κοϊτά και τώρα είναι Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν με το εξωτερικό, δίνει ο Γιώβιτς για τον Μάγερ. Μάγερ στο ημικύκλιο της περιοχής, Μάγερ σηκώνει την μπάλα. Πίος μια κεφαλιά πάσα, είναι ο Γιώβιτς και ο Χριστογιώργος στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Δεν βρήκε την μπάλα καλά ο Γιώβιτς. Προσπάθησε με τον Πούγκουρα κολλημένο στην πλάτη να κάνει μια περιστροφή από την κεφαλιά πάσα του Πίου βαθιά στην άμυνα του Όφη στο ύψος της μικρής περιοχής. Γύρισε ο Γιώβιτς, δεν έπιασε την μπάλα με δύναμη σε αυτό το πλασέ με την περιστροφή που έκανε ο Χριστογιώργος. Έπεσε στην αριστερή γωνία, μάζεψε την μπάλα. Ο goalkeeper του Όφη καθυστέρησε να κάνει την επαναφορά. Με συνέπεια να έχουμε corner για την ΑΕΚ. Πέρασαν δηλαδή τα 8 δευτερόλεπτα. Εμείς ξαναβλέπουμε από το μόνιτορ, από την κεφαλιά πάσα του πήγε ότι η περιστροφή του Γιώβιτς υποπίεση του Μπούγκουρα δεν έπιασε την μπάλα με δύναμη σε αυτό το πλασέ στην αριστερή γωνία ο Χριστογιώργος. Έπεσε, μάζεψε την μπάλα, αλλά μετά καθυστέρησε 8 δευτερόλεπτα σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζεται την φετινή χρονιά. Και έχουμε κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ, κόφη 0-0 στο 10ο λεπτό. Η ευκαιρία νωρίτερα για τον δικέφαλο με τον Γιώβιτς που μπλόκαρε σταθερά ο Χριστογιώργος. Το κόρνερ εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα περνάει από όλους. Είναι ο Ρώτα με την ΑΕΚ να κρατάει την μπάλα με τον Μάγερ. Μάγερ θα επιχειρήσει με το αριστερό ένα γέμισμα, προσπαθεί να βγει στην μπάλα ο Μουκουντή, καταφέρνει όμως ο Όφη να διώξει, να ελέγξει και να θέλει να βγει τώρα στην επίθεση με τον Κόντρο και τον Αϊτόρ. Είμαστε στο 11ο λεπτό, Νίκο. ΑΕΚ Όφη 0-0.
8: Ναι, η ΑΕΚ έχασε την πρώτη ουσιαστικά τελική ευκαιρία στην αναμέτρηση με τον Λούκα Γιώβιτς νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι η στιγμή ήταν εκεί με τον του μάτς μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Ήταν το κακό κοντρόλ του Αϊτόρ στην πολύ ωραία μπαλιά του Μπουχαλάκη από τον άξονα, όπου αν την είχε πάρει καλύτερα την μπάλα θα μπορούσε να βγει τέτ-α-τέτ με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Μαρίν τώρα αλλάζει με τον Κάιρνεν στο χώρο του κέντρου και ανοίγει στα δεξιά τον Ρώτα. Ρώτα πάλι πίσω για τον Κάιρνεν, ο οποίος έχει έρθει τρίτος ανάμεσα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ για να οργανώσει το παιχνίδι από χαμηλά. Δίνει στον Μαρίν και πάλι από τα δεξιά η ΑΕΚ με τον Ρώτα, αλλά δεν βρίσκει διαδρόμους. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ακόμα τον διάδρομο ουσιαστικά σε αυτή την άμυνα την οποία κάνει ο Όφη. Κουτέσα τώρα από τα αριστερά, ο Ντίκμαρ πάνω του. Πίσω στον Ρέλβας, αφού δεν είχε ελεύθερη πάσα ο Ελβετός εξτρέμ. Ρέλβας για τον Κάιρνεν στο κέντρο. Και στα δεξιά για τον Μάγερ ο Φιλανδός. Πάλι πίσω αυτός. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού τους παίχτες ΑΕΚ να γυρνάνε την μπάλα προς τα πίσω προκειμένου να βρουν καλύτερη γωνία. Τώρα ο Μπρινιόλι, μια βαθιά παλιά προς τον Ρώτα, δεν θα προλάβει όμως ο Λάζαρος Ρώτα. Ήταν δυνατή η παλιά του Μπρινιόλι, αλλά καλή σκέψη η αλήθεια είναι, καθώς ήταν ανοργάνωτη η άμυνα του Όφη σε αυτή την φάση και επιχείρησε έτσι ο Ιταλός να βρει τον Ρώτα στην πλάτη της άμυνας.
0: Η μπάλα λοιπόν έφυγε, η μπάλα έφυγε έξω, το 0-0 παραμένει στην Όλγουν Αρίνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Ένα μικρό πέρασμα από την Πάτρα να ακούσουμε το μπάσκετ πώς πηγαίνει, ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού.
1: Προμηθέας Παναθηναϊκός 16-37 στο σύν 21, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι την οποία συντηρεί ο Παναθηναϊκός που είναι καλύτερος, έχει ένα επιμέρους 16-9, τώρα μειώνει ο Προμηθέας σε 19-37. Ο Προμηθέας που προσπαθεί κυρίως με τον Κένταλ Κόλεμαν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Πατρινούς με 10 πόντους, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ κοντά στο καλάθι, έχουν και πολύ χαμηλά ποσοστά έξω από τα 6-75. Ο Παναθηναϊκός συντηρεί, κρατά τη διαφορά. Ο Ζέλικο Μπράτοβιτς κάνει διαχείριση όσον αφορά τους παίχτες, βάζει, βγάζει, θέλει να τους έχει ξεκούραστους εν ώψη των παιχνιδιών με Παρτίζαν και Χάποελ Τελαβίβ την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουν σχεδόν σκοράρει όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού εκτός από τον Μαντζούκα, τον Κουζέλογο και τον Μπόνκα, ο οποίος δεν έχει μπει στο παιχνίδι και από ό,τι φαίνεται δεν θα τον χρησιμοποιήσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα στην επίθεση με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος θα δώσει στον Μίτογλου, αυτός στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κόλεμαν. 2:54 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ωραία. Προμηθέας Παναθηναϊκός 19-37.
0: Ειρήνη, θα επανέλθω σε εσένα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Πάμε για λίγο στον Βασίλη Κούβαλη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Έλα, Βασίλη.
7: 13ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κετού, του Καμερουνέζου, μετά την πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Ένα γύρισμα τώρα.
8: Νέα προοπτική ευκαιρία για τον Όφη. Ο Φούντας έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ μετά από πάρα πολύ ωραία μπαλιά από την άμυνα. Ο Ρέλβας όμως πρόλαβε και γρήγορα κάλυψε τα, πήρε τα μέτρα του επιθετικού του Όφη και με κέρια προβολή έσωσε την άμυνά του από μια απειλή, καθώς ο Φούντας ήταν απέναντι από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, παραχωρώντας έτσι ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Όφη, με τον Αϊτόρ να είναι πάνω από την εκτέλεση. Αϊτόρ στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Κοϊτά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ρώτα. Ρότα τώρα ελέγχει για τους κιτρινόμαυρους. Μια βαθιά παλιά προς τον Μάγερ. Θα κάνει την κεφαλιά ο Κροάτης, αλλά σε πόδια του Όφη, ο οποίος παραμένει στην επίθεση. Τώρα με τον Φούντα να δίνει για τον Μπουχαλάκη. Αλλάζουν οι δυο τους από τα δεξιά. Φούντας έχει αρκετό χώρο τώρα. Δίνει για τον Κόντρο. Προλαβαίνει ο Κάιρνεν όμως και κόβει. Και ο Μαρίν σιγουρεύει βγάζοντας την πάσα για τον Κοϊτά, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα. Κοϊτά έχει δίπλα του τον Γιώβιτς. Κρατάει την μπάλα ο Μαυριτανός. Ανοίγει στα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ έξω από την περιοχή του Όφη. Κάνει την πάσα και βάζει μέσα στην περιοχή τον Μαρίν, που θα κάνει το γύρισμα και θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, μετά από σέντρα του Μαρίν και παρεμβολή του Κρις Μανίτς, ο οποίος βγήκε πάρα πολύ γρήγορα
0: να
8: και
0: ακούσουμε,
8: έκοψε την
0: να ακούσουμε το κόρνερ, Νίκο, και θα επιστρέψουμε στο Βασίλη, έτσι.
8: Ναι, ο Μάγερ είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Στιμένες φάσεις έχουν δείξει κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι είναι ένα από τα δυνατά όπλα της Ένωσης. Να δούμε αν έτσι ουσιαστικά απειλήσει τον Όφη σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά. Ο Μάγερ είναι πάνω από την εκτέλεση και όλοι είναι η αεροπορία της ΑΕΚ. Βρίσκεται στην περιοχή του Όφη και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και φυσικά ο Κάιρνεν, ο οποίος δίνει και περισσότερο ύψος. Μάγερ εκτελεί, ο Μουκουντή μπαίνει στην φάση, αλλά ο Γιώργος θα απομακρύνει με γροθιές. Προλαβαίνει εδώ τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, απομακρύνοντας την μπάλα στα πλάγια εκεί που έχει ο Ρέλβας. Θα κόψει ο Ντίκμαν και θα κερδίσουν οι του Όφη, δίνοντας για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κατεβάζει, αλλά κερδίζει πάλι η ΑΕΚ με τον Μαρίν να βγάζει τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Κοϊτά θα κάνει το πλασέ, κόβεται σε πρώτη φάση και σε δεύτερη θα καταφέρουν να κερδίσουν οι του Όφη και να ασφαλίσουν έτσι την επίθεση, λύνοντας έτσι αυτή την πολιορκία της ΑΕΚ.
0: Νίκο και Γιάννη, έχετε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο από την Όλγου Ναρίνα. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κουβαλή.
7: 16ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1-0 ο Αστέρας Άκτορ, τον Ατρόμητο, από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Κετού. Και ο Αστέρας Άκτορ είναι η ομάδα που απείλησε και δεύτερη φορά με τον Μπαρτόλο, μετά την κεφαλιά που έκανε ο Αργεντινός στον 10ο λεπτό στη σέντρα από τον Γιάννη Κότσερ από τη δεξιά πλευρά. Η μπάλα βγήκε έξω από την περιοχή μετά την απόκρουση από τον Χουτεσιώτη και ο Κετού έκανε ένα σουτ πλασαριστό, έξυπνο, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Έλληνα τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Να πούμε και τους διαιτητές, γιατί δεν προλάβαμε ούτε πόσο κόσμο έχει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που είναι γύρω στους 1200-1300. Υπάρχουν και στη θύρα 4 περίπου 20-30 φίλοι του Ατρόμητου, του Περιστερίου, που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν αναμέτρηση και να ενισχύσουν την ομάδα των δυτικών προαστίων. Και να πούμε και τους αναπληρωματικούς που είναι στον πάγκο, με Χατζή Εμμανουήλ, Κρυαρά, Τερεζίου, Ζόγκου, Μπουζούκι, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρε, Θορόθκο, Ρικαρντίνιο, Καλτσά και Παπακανέλο για τον Αστέρα Άκτορ. Και για τον Ατρόμητο, στον πάγκο δίπλα του έχει ο Ντούσαν Κέρκες, τους Διέγκ, Παπαδόπουλο, Τσακμάκη, Μίτογλου, Καραμάνι, Κότσιτσι, Λούλι, Αμπαρτζίδη, Μπάτο, Σερζίνιο, ο Φόρη, ο νεοαποκτηθέντας Γανέζος, και ο Τσαντίλας, ο Παναγιώτης. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Μόσχου από την Ένωση Λασιθίου, που είναι και πρόσφατα διεθνής διαιτητής. Ο Σπύλιος Οικονόμου, πρώτος βοηθός από την Αχαΐα. Δεύτερος βοηθός ο Γιώργος Φραγκιαδάκης από το Λασίθι και αυτός. Ενώ ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Φώτης Ντάουλας, με VAR τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη από τη Δράμα και assistant VAR τον Μιχάλη Ματσούκα. Ένα φάουλ για τον Ατρόμητο έξω από μεγάλη περιοχή. Ο Αστέρας διαχειρίζεται αυτό το προβάδισμα και βγαίνει.
0: Ένα
7: και
0: καλό σουτ είχαμε στην Όλγου Ναρίνα, αλλά απέκρουσε ο Χριστογιώργος, γι' αυτό ακούστηκε και η φωνή από τον κόσμο.
7: Στο 18ο λεπτό λοιπόν ένα φάουλ για τον Ατρόμητο μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και λίγο πλάγια δεξιά. Ο Πνευμονίδης που είναι πάνω στην μπάλα μάλλον θα κάνει ένα γέμισμα, δεν νομίζω να πάει για απευθείας εκτέλεση και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο 20χρονος διεθνής με την Ελπίδων λοιπόν πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ και είμαστε στο 18. 1-0 προηγείται ο Αστέρας Άκτορ από το 4ο λεπτό του Ατρόμητου και ο Πνευμονίδης φέρνει λίγα μετραφόρα και περιμένει και το OK από τον ρέφερι, από τον Δημήτρη Μόσκου. Τώρα το παίρνει λίγα μετραφόρα, το εκτελεί. Κακή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, όπως λέμε, ο πρώτος παίκτης ακόπησε την μπάλα και είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Τελειώνει αυτή η
6: εκτέλεση. Πιέζει και είναι στην επίθεση με τον Γιώβιτς. Γιώβιτς στο μη κύκλο της περιοχής. Γιώβιτς ψάχνει το σούτ, την μπάλα out. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20ο λεπτό, η οποία νωρίτερα, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη Γιαχανατζή που είναι στο στούντιο, πάλι είχε ένα επικίνδυνο σούτ του Μαρίν έξω από την περιοχή που έβγαλε ο Χριστογιώργος, που είχε μείνει σωστά τοποθετημένος και χρειάστηκε να διώξει την μπάλα μπροστά του. Τώρα έκανε ωραία κίνηση ο Γιώβιτς σε θέση μέσα αριστερά του ημικύκλου της περιοχής. Έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε εκτός εστίας, out από το αριστερό δοκάρι του Χριστογιώργου. Στο 20 είμαστε, ΑΕΚ Όφη 0-0, με την ΑΕΚ να πιέζει, να κάνει ανάκτηση κατοχής, να δυσκολεύει πολύ τον Όφη στα ανεβάσματά του. Επί της ουσίας σε αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει ο Όφη να ανέβει από το κέντρο και ψηλά, με την ΑΕΚ να μένει για να πιέζει, να κερδίζει μπάλες, αλλά βεβαίως να δυσκολεύεται και εκείνη με τη σειρά της να τρυπήσει την άμυνα του Όφη για να μπει στην περιοχή.
0: Γιάννη, θα επανέλθω σε ένα πολύ γρήγορα. Πάμε για λίγο στην Πάτρα, καθώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο στην αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού.
1: Ένα λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί εδώ το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Οπότε Ειρήνη, βάλε μια ανωτελεία να δώσω εγώ κάποια αποτελέσματα που έχουμε ημίχρονο στην Ιταλία, στη Σέρια Ίντερ Πάρμα 3-0. Στο 17ο λεπτό στην La Liga Barcelona Χετάφε 1-0. Στην Bundesliga στο 21ο λεπτό Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη 2-0. Στο 20ο λεπτό στην Premier League Manchester United Tottenham 0-0. Ειρήνη, συνεχίζεις.
1: Ένα λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 24-39, με τον Προμηθέα να έχει κατεβάσει τη διαφορά στους 15 πόντους. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί ακόμα και με 21, ακολούθησε time out από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα στην επίθεση με τον Φραντζίσκο, το σκορ γίνεται 24-41 από τον Γάλλο Γκάρτα, και ενώ απομένουν 53 δευτερόλεπτα με τον Προμηθέα να είναι στην επίθεση με τον Νίκο Δίπλαρο, που θα βγάλει έξω για τον Αντετοκούμπο. Αυτός στο χείρι, μπάουντα για τους πράσινους που είναι στην επίθεση με τον Μπάντιο, αυτός θα βγάλει έξω για τον Φραντζίσκο. Ωραία πάσα στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει, θα στοχίσει, και το rebound για τους γηπεδούχους.
6: Να διακόψουμε για μια φάση, ενώ είμαστε στο 22ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ΑΕΚ Όφη 0-0, έγινε μια μπροστινή παλιά με τον κόντρο να θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, ο οποίος πάει για την μπάλα, το βλέπουμε τώρα και το monitor, και ο κόντρος στη συνέχεια είναι αυτός που πέφτει πάνω στον πύλιο και κάνει το επιθετικό φάουλ. Άρα σωστή απόφαση του κόκκινου του διαιτητή, γιατί από τον Όφη ζήτησαν πέναλτι, αλλά φαίνεται εδώ ότι ο οποίος δεν βρίσκει μπάλα και στη συνέχεια ο κόντρο, θέλοντας να πάρει το πλεονέκτημα, πέφτει πάνω στον αμυντικό της ΑΕΚ, με συνέπεια να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι στο 23, και ενώ είμαστε ΑΕΚ Όφη 0-0. Με την ΑΕΚ να κρατά την μπάλα στην κατοχή της, με τον Ρέλβας να δίνει δεξιά εκεί όπου κινείται τώρα ο Μαρίν που κάνει την κάθετη πάσα στη γραμμή, είναι ο Ρότα, αλλά σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός για offside στον Λάζαρο Ρότα. Οπότε σταματάει αυτή η επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Και πάμε και πάλι, στην Ειρήνη Μαραγκούελα. Ειρήνη.
1: Ναι, με δύο βολές του Άντωνη Άρντ στο σκορ γίνεται 26-41. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, και ενώ απομένουν 22 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία επίθεση. Με τον Φραντζίσκο τώρα να έχει την μπάλα. Κλείνεται. Ωραίο το screen εκεί από τον
9: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα εξαιρετική και η προσπάθεια από την αριστερή πλευρά με τον Μέντες. Ο Ισπανός σέντραρε ακριβίας πάνω στην στιγμή που έπρεπε και στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα και στο 22ο λεπτό Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο 2-0. Πολύ νωρίς λοιπόν παίρνει προβάδισμα η ομάδα της Αρκαδίας. Εξαιρετική συνεργασία, το ξαναλέω, από αριστερά ο Κετού ξεκίνησε την προσπάθεια, βγήκε στην πλάτη του Μέντες, έκανε τη σέντρα, η μπάλα στο κεφάλι του Μπαρτόλο, δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίκτυα του Χουτεσιώτη, και έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ο Αστέρας προηγείται 2-0 το Ατρόμητο. Πάμε και πάλι στην Πάτρα.
8: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά είναι offside το Κουτέσα στο ξεκίνημα της φάσης, σύμφωνα με ό,τι έχει υποδείξει ο επόπτης. Μια βαθιά παλιά προς τα αριστερά με τον Κουτέσα να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πασάρι για τον Κοϊτά, ο οποίος είχε πάρα πολύ χώρο να σουτάρει από θέση μέσα αριστερά. Έκανε το σούτ με το δεξί, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Χριστογιώργου. Από το replay το οποίο βλέπουμε στο monitor, η φάση θα είχε ελεγχθεί αν είχε διαφορετική κατάληξη το σούτ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά με την ΑΕΚ να ανεβάζει όλο και περισσότερο.
9: Γκολ για τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 23ο λεπτό, φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία, βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως, και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Μειώνει πολύ γρήγορα και άμεσα ο Ατρόμητος, και έχουμε πάλι παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ντάνι Γκαρθία λοιπόν με την πρώτη του παρουσία με τη φανέλα του Ατρόμητου πετυχαίνει και τέρμα και μειώνει το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 4. Ο Μπαρτόλο στο 22 το 2-0. Ο Ντάνι Γκαρθία στο 23 το 2-1. Παραμένει το 0-0 στην Όλγουν Αρίνα στο μάτς της ΑΕΚ. Με τον Όφη πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Τελειώνει το ημίχρονο στο παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Βίκαος Κόλλα, Παναθηναϊκός Άκτορ 26-43, με τον Παναθηναϊκό να είναι ανώτερος σε όλες τις γραμμές, να έχει δυσκολέψει τον Προμηθέα να ελέγχει τα rebound. Οι Προμηθείς που δεν μπορούν να βρουν λύσεις ούτε κοντά στο καλάθι αλλά ούτε και από το τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός με πολλούς πρωταγωνιστές, με τον Hayes Davis να είναι πρώτο σκόρερ με 10 πόντους, έχει 3 στα 3 τρίποντα, μία στις δύο βολές. Ακολουθεί ο Φρανσίσκο με 9, στους 7 είναι ο Κώστας Μίτογλου. Από 5 έχουν Μπάντιο και Ρογκαβόπουλος. Από την πλευρά του Προμηθέα στους 10 πόντους είναι ο Κένταλ Κόλεμαν, στους 7 έφτασε ο Άρμς, 5 έχει ο Κουλμπόκα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Πάτρα λοιπόν ημίχρονο Προμηθέας Παναθηναϊκός 26-43. Επιστροφή στην Όλγουιν Αρίνα.
8: Ο Κοϊτά έχει πάρει την μπάλα και είναι μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ αλλά η μπάλα πάει ψηλά, out. Εδώ η ΑΕΚ συνεχίζει να παραμένει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και ο Κοϊτά κερδίζει την μπάλα μετά από λάθος πάσα του Χριστογιώργου, αλλά το τελείωμα το οποίο έκανε ο Μαυριτανός εξτρέμ με το δεξί έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Χριστογιώργου, ενώ είχε πάρα πολύ καλές προοπτικές εκεί η θέση ουσιαστικά που εκτέλεσε ο Κοϊτά. Η μπάλα πέρασε ψηλά out. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού η ΑΕΚ έχει κερδίσει περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό άλλωστε αυτό μετά και το διάστημα της διακοπής. Τώρα θα γίνει, όχι δεν θα γίνει το λάθος, ο Μουκουτί προλαβαίνει τον κόντρο αλλά κερδίζουν οι του Όφη στο χώρο του κέντρου. Με τον Μπουχαλάκη και τον Ντίκμαν αλλάζουν ωραία την πάσα και να βγάζουν και τον Φούντα. Φούντας ανοίγει στα αριστερά τον Αετόρ. Αετόρ θα βρει τον προωθημένο Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος με τον Αετόρ αλλάζει ωραία και μπαίνει μέσα ο Ανδρούτσος μέσα στην περιοχή. Το πλασέο Μουκουντή θα βάλει στοπ στην προσπάθεια που έκανε ο διεθνής αμυντικός μέσος του Όφη. Πάρα πολύ ωραία άλλαξαν την μπάλα από τα αριστερά Αετόρ και Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος βρήκε διάδρομο και μπήκε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ και με το δεξί επιχείρησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλη, αλλά ο Μουκουντή με το σώμα κάλυψε πάρα πολύ γρήγορα και αποσόβησε έτσι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Στην μπάλα, για offside δεν φαίνεται εδώ, ότι εδώ πως βάζει δηλαδή το σώμα του για να ελευθερωθεί. Διαμαρτυρίες τώρα από τον πάγκο της ΑΕΚ που ζητούν παρέμβαση από τον VAR, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο. Η μπάλα πάντως έχει στηθεί εκεί από τον Χριστό Γιώργο. Πάει ο διαιτητής ο Κόκκινος. Να πούμε ότι ο διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος κάνει την πρώτη του παρουσία στην Super League. Βγάζει και κίτρινη κάρτα προς τον πάγκο της ΑΕΚ για αυτή την ακύρωση του γκολ. Θεωρεί δηλαδή ο διαιτητής ότι στην κίνηση που κάνει ο Κουτέσα στην πλάτη του αμυντικού του Όφη, ότι έχει κάνει παράβαση, ότι έχει σπρώξει, έχει πάρει το πλεονέκτημα, έχει βρεθεί απέναντι από τον Χριστό Γιώργο, έχει βάλει τον γκολ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε πια τον γκολ αυτό έχει ακυρωθεί, δεν θα μετρήσει, προκαλεί μεγάλες απορίες και έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ για αυτή την ακύρωση του τέρματος του Κουτέσα, ο οποίος κινήθηκε στην ίδια ευθεία. Έβαλε το κορμί του για να ελευθερωθεί από τον αμυντικό που ήταν στην πλάτη. Βρέθηκε απέναντι από τον Χριστό Γιώργο, εκτέλεσε, έβαλε τον γκολ. Αλλά ο διαιτητής Κόκκινος είδε σπρόξιμο του Κουτέσα στον αμυντικό, ότι του έδωσε το πλεονέκτημα για να βάλει αυτό τον γκολ. Το γκολ λοιπόν του Κουτέσα έχει ακυρωθεί και τώρα εκάθεται του Μαρίν. Αλλά εκεί ο Μάγερ δεν έχει καλύτερη θέση από τον Κρίσμανιτς που μαζεύει την μπάλα. Στο 32ο λεπτό ΑΕΚΟΦΗ 0-0 μετά την απόφαση του Κόκκινου να ακυρώσει για επιθετικό φάουλ τον γκολ του Κουτέσα. Άλλο ένα φάουλ τώρα που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες από τον Κόκκινο σε μια φάση που ο Πίος με τον Κουτέσα κερδίζουν την μπάλα. Ο διαιτητής του αγώνα βλέπει φάουλ και δίνει την κατοχή για την ομάδα του. Αυτό ένα φάουλ από τα δεξιά για τους κριτικούς. ΑΕΚΟΦΗ 0-0.
3: Γιάννη, να δώσω μια χρηστική πληροφορία στους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα ότι το παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα έκανε την πάσα ο Ανδρούτσος, ο Μουκουντή κόβει και είναι δεξιά ο Μάγερ. Μάγερ θέλει να βγάλει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς φτάνει πρώτος στην μπάλα. Αργεί όμως να ελευθερώσει. Θέλει τη σίγουρη πάσα και τη δίνει στον Ρώτα που κινείται. Ο Ρώτα στον άξονα. Έχει φουντώσει εδώ το παιχνίδι. Η φάση του ακυρωμένου γκολ της ΑΕΚ είναι από αυτές που θα συζητηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Κουτέσα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει για τον Καϊρίνεν. ΑΕΚ όφη 0-0 στο 33. Καϊρίνεν περνάει την μπάλα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ με τον Αθανασίου από τα δεξιά. Μάγερ κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Ρώτα. Ζητάει και ο Μαρίν, αλλά ο Μάγερ δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή, όχι καλή συνεργασία εδώ με τον Καϊρίνεν, αλλά ο Μουκουντή ξεπέρασε τον κόντρο. Έκανε την προσπίση μπροστά του Μπουχαλάκη και δίνει για τον Ρέλβας. Και ο Ρέλβας για τον Κουτέσα για να πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Ντίκμαν. Αυτό κάνει ο Κουτέσα. Κουτέσα πατάει περιοχή. Κόρνερ από την παρέμβαση του Φούντα. πάνω στον Κουτέσα, ένα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 33ο λεπτό, όπως εκδηλώνει επιθέσεις από τα

0: να δούμε από το replay. Πάντως ο Ρότα έχει δει κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα, τον κόκκινο, για τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκε προς τον ρέφερη. Μετά ο
1: πολύ έντονες οι αντιδράσεις του Λάζαρου. Πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις.
0: Περιμένουμε να δούμε το replay για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορεί να έχει δίκιο, δηλαδή για το σουτ που επιχειρεί λογικά ο Ρότα. Τώρα αυτή η λήψη είναι μακρινή για να είμαστε ξεκάθαροι. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν βλέπω να υπάρχει κάτι έτσι από αυτή τη μακρινή λήψη. Για να δω. Όχι, είναι.
1: Και μαζεμένο το χέρι, Γιάννη. Και...
0: είναι μαζεμένο. Ναι. Είναι μαζεμένο. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε και οι διαιτητές έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. Να πω ότι βλέπω. Ναι. Ναι, ναι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι αντικανονικό.
1: Στην προκειμένη, κοίταξε, η απόφαση να μην δοθεί πέναλτι που ζητάει ο Λάζαρος είναι σωστή. Αλλά για τον γκολ που ακυρώθηκε στον Κουτέσα, άσε με να έχω πάρα πολλές αμφιβολίες.
0: Σου είπα ότι είναι μια φάση που θα συζητηθεί για την κρίση και του διαιτητή αλλά και του VR, του Ιωάννη Παπαδόπουλου.
1: Σωστό.
0: Για το ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα. Είμαστε λοιπόν στο 35ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη, το μάτς είναι στο 0-0 με ένα πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Ρότα. Ρότα που έχει δίπλα τον Μαρίνι, κοντά στο σημαίακι του corner από τα δεξιά. Ο Ρότα δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή απομακρύνει την μπάλα καθώς ο Όφη ανέβηκε ψηλά για να πιέσει. Ο Γιώβιτς παίρνει μια κεφαλιά. Ο Κοϊτά άλλη μια σπρώχνεται εκεί από τον Μπουχαλάκη. Οι διαμαρτυρίες είναι για ποιο λόγο δεν βγήκε κίτρινη κάρτα, που βγαίνει στον Αϊτόρ η κάρτα αυτή τη στιγμή από τον κόκκινο. Φαίνεται πάντως η απειρία του διαιτητή που πρώτη φορά διευθύνει αγώνα Super League. Εδώ βγήκε κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ κάτω από την μεσαία γραμμή. Στο 36ο λεπτό έχουμε μπει. ΑΕΚ Όφη είναι 0-0 το παιχνίδι. Ένα ωραίο παιχνίδι με ένταση, με δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν επιθετικά με το δικό τους τρόπο και το δικό τους σχέδιο. Με τον Ρέλβας να ανεβαίνει και να δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει μπάλα ενώ ανοίγεται δεξιά ο Μαρίν. Εκεί θα πάει μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν θέλει να κάνει μακρινή μεταβίβαση. Ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει να βγει μπροστά από τον Πουκουρά. Μαζεύει ο Καϊρέν την απομάκρυνση του αμυντικού του Όφη. Και πάλι είναι στο χώρο του κέντρου ο Μαρίν που δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή περνάει δεξιά για τον Φιλανδό. Κάιρινεν δίνει την μπάλα δίπλα για τον Ρότα. Ρότα στην πλάγια γραμμή για τον Μάγερ. Μάγερ και πάλι για τον Ρότα. Ρότα για τον Κάιρινεν που ξεκινάει την προσπάθεια του από τα δεξιά και δίνει ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου για τον Ρέλβας. Ρέλβας θέλει να βγάλει για τον Κοϊτά. Σωστή παρέμβαση εδώ του Αντρούτσου με το τάκλινγκ για να διώξει την μπάλα. Ντίκμαν για τον Όφη. Σηκώνει την μπάλα. Φούντας το πάρει με το στήθος και γυρίζει προς τα πίσω πάρα πολύ ωραία. Ελευθερώνει την πίεση ο Όφη με τον Αντρούτσου που κάνει όμως λάθος. Είπαμε. Η Άκη ανεβαίνει ψηλά και κάνει ανάκτηση κατοχής με τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος περνάει για τον Κοϊτά. Κοϊτά για Κουτέσα. Κοϊτά πατά περιοχή. Κοϊτά με το δεξί μπάλα πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Είχε και την επιλογή του Κουτέσα για να μπει η ΑΕΚ πιο βαθιά. Επιχείρησε ο ίδιος να πάρει την προσπάθεια. Έκανε το σούτ, την μπάλα με λόμπα όμως. Έφυγε πάνω από την εστία του Χριστογιώργου στο 37ο λεπτό.
1: Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την καλή ευκαιρία. Πάμε για λίγο στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Πώς πηγαίνει η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο? Έλα, Βασίλη.
2: Εδώ που είμαστε στο 36ο λεπτό και έχουν σημειωθεί 3 γκολ, ο Αστέρα Άκτορ προηγείται του Ατρόμητου με 2-1. Μείωσε ο Ατρόμητο στο 23ο λεπτό και πιέζει και για δεύτερο γκολ να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Όμως όταν βρίσκει καινούς χώρους ο Αστέρα Άκτορ είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Αναγκαστική αλλαγή και ένα σοβαρό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται που προέκυψε. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης με έναν μυϊκό τραυματισμό έπεσε κάτω, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έγινε αλλαγή ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ και βέβαια ο διεθνής ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι εκτός αγώνα και στη θέση του έχει μπει ο 28χρονος Ισπανός ο Χουλιάν Τσίκο. Είναι η πρώτη αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι και είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Πέρασε εκτός ο Δημήτρης Κουρμπέλης, εντός ο Χουλιάν Τσίκο. Μια σέντρα τώρα προσπαθεί να κάνει ο Τζούμπερ από αριστερά κόρνερ για τον Ατρόμητο. Όλοι φωνάζουν εκεί γιατί δεν είναι, έδωσε κόρνερ ο διαιτητής, ενώ είναι ξεκάθαρα κόρνερ η φάση αυτή. Βρήκε κόντρα, η μπάλα και ψηλά και πήγε έξω. Ναι, κόρνερ είναι, εντάξει, ξεκάθαρα το διορθώνει το λάθος του ο διαιτητής. Πήρε βέβαια και την επιβεβαίωση από τους συνεργάτες, τους βοηθούς, τον τέταρτο διαιτητή. Και τώρα έχουμε τον Πνευμονίδη που πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 37. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Με τον Πνευμονίδη να περιμένει, γιατί λέει ο διαιτητής θέλει να κάνει κάποιες συστάσεις εκεί στην περιοχή. Ο Κετού που σπρώχνεται εκεί πέρα και κάτι παρατηρεί ο ρέφερι της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Μόσχου, και έτσι λοιπόν περιμένουμε το OK για να εκτελεστεί αυτό το corner. Πάνω στον Τσούμπερ ήταν το μαρκάρισμα, με τον Τσούμπερ τον Ελβετό έχει κάποια διένεξη εκεί ο Κετού. Τα σπρώξηματα τα γνωστά όπως γίνονται στα παιχνίδια.

0: 38 λεπτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πνευμονίδης για την εκτέλεση του Κόνη για τον Ατρόμητο. Καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι ο Χρυσόπουλος από μακρύνει. Ο Περέα παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα στο Τσιγκάρα, πέφτει ο Τσιγκάρα σε ένα σουτ. Ζητάνε πέναλτι του Ατρόμητο εκεί γιατί έπεσε στη μικρή περιοχή ο Τσιγκάρα και πάει να δει τώρα τι γίνεται εκεί ο ρέφερι, ο Δημήτρης Μόσχου για την. Φάση αυτή δεν ξέρω, δεν έχω replay, θα το δούμε. Πάντως υπήρχαν πολλοί παίκτες μπροστά. Βλέπουμε τον Τσιγκάρα να πέφτει, κρατάει το δεξί του πόδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Η μπάλα πέρασε κόρνερ.
1: Βασίλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πάμε και πάλι στην Όλγουιν Αρίνα. Παίρνει μικρόφωνο και μας διακόπτεις.
2: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Ο Μουκουντή τώρα έχει την μπάλα για την Ένωση χαμηλά στα μέτρα. Γυρίζει πίσω για τον Μπρινιόλι. Όσο περνάνε τα λεπτά, η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλο και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάνει τον Όφη να γυρίσει προς τα πίσω. Απειλεί με την ευκαιρία του Κοϊτά νωρίτερα με το σουτ. Τώρα μια παλιά του Μάγερ για τον Κουτέσσα. Προλαβαίνει ο Ντίκμαν και με προβολή παραχωρεί κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 40 λεπτό και ο Μάγερ πηγαίνει στην εκτέλεση. Όλοι υψηλοί σε ακόμα μια στατική φάση βρίσκονται στην περιοχή του Όφη. Ο Μάγερ προτρέπει και τους φίλους της Ένωσης να δώσουν παραπάνω τα ντεσιμπέλ στον αγωνιστικό, να δώσουν περισσότερη όθηση ουσιαστικά στους ποδοσφαιριστές. Μάγερ τώρα, δίπλα του είναι και ο Μαρίν. 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να δούμε τώρα με τη φορά του ποδιού του Μάγερ να φαίνεται να πηγαίνει προς τα έξω. Μάγερ εκτελεί για το ρέλβαση κεφαλιά γκολ. Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση με τον Μάγερ να πετυχαίνει την έκτη του ασίστ τώρα. Και το ρέλβαση με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι να νικάει τον Χριστογιώργο στο 41ο λεπτό για το 1-0 της ΑΕΚ επί του Όφη. Τώρα η assist του Μάγερ θα μετρήσει γιατί ήταν και ο παίκτης ο οποίος έδωσε την μπαλιά για τον Κουτέσα. Αυτή τη φορά από corner βρίσκει συστημένα το κεφάλι του Φιλίπε Ρέλβας και ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ με δυνατή κεφαλιά στην δεξιά γωνία του Χριστογιώργου ανοίγει το σκορ στο 41ο λεπτό. Το λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλο και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται όλο και περισσότερο απειλητική. Ο Ρέλβας εδώ η κεφαλιά έχει κερδίσει και τους δύο αντιπάλους του στον αέρα. Έχει το πλεονέκτημα αυτό η Ένωση με τις στατικές φάσεις. Δύο παίχτες νίκησε και τον Μπουχαλάκη και τον Κρίσμανιτς ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός και πετυχαίνει και το πρώτο του τέρμα στην σεζόν ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης στο 41ο λεπτό. Τώρα ο Ρότα θα κλέψει αλλά θα κερδίσουν πάλι του Όφη με τον Αθανασίου και τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και δίνει για τον Ανδρούτσο δίπλα του. Ανδρούτσος τώρα έχει χώρο να γυρίσει. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Όφη να αντιδράσει σε αυτά τα ένα απομείνοντα 6 λεπτά μέχρι την λήξη του πρώτου μέρους. Μπουχαλάκης τώρα για τον Αϊτόρ από τα αριστερά ο Όφη. Παλιά του Μπουχαλάκη προς το δεύτερο δοκάρι εκεί που ο Πίλιος με κεφαλιά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλι και αυτός μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα κάλυψε εδώ ο Πίλιος στην παλιά του Μπουχαλάκη προς την πλάτη της άμυνας. Αποδέκτη τον ταξιάρχη Φούντα. Ο Πίλιος μπήκε γρήγορα και με το κεφάλι ασφάλισε ουσιαστικά την φάση και έκοψε την επίθεση του Όφη εν τη γενέση της. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μάγερ από τον Ανδρούτσο. Ο κύριος Κόκκινος δείχνει και στους παίχτες να περιμένουν γιατί φαίνεται να πονάει αρκετά ο Μάγερ και ο Ανδρούτσος.
1: Νίκο, να έχουμε τελευταίο από αυτή τη διακοπή. Να πάμε για λίγο στην Τρίπολη, στο Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
0: Δεν υπήρχε κανένα θέμα, βέβαια, στην ανατροπή εκεί που ζήτησε ο Τσιγκάρας ότι μπορεί να είναι πέναλτι. Συνεχίστηκε η φάση, έγινε
1: νομίζω,
0: ένα
1: κόρνερ. Νομίζω περισσότερο ο ίδιος το διεκδίκησε, πέφτοντας πάνω σε αμυντικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Και έχουμε ένα τραυματισμό του Μουντέ τώρα, του Ματθαίου Μουντέ, που είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Έμεινε κάτω μόνος του. Πρέπει να δημιούργησε το πρόβλημα εκεί σε ένα άλμα που έκανε και όταν έπεσε στο χόρτο. Κάπως το πόδι του ο τετρακέφαλος και τώρα δοκιμάζει αν θα ξαναμπεί. Με 10 ο Ατρόμητος, 42ο λεπτό, το 2-1 Αστέρας Άκτορ με την ομάδα του Περιστερίου παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Μουντές που φαίνεται ότι είναι εντάξει και θα επιστρέψει. Πάντως πρέπει να περάσει έτσι το λεπτό αφού
1: παραμένει βγήκε... λοιπόν το 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Ατρομήτου. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 46 26, 27, 8 και 55 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάμε και πάλι στην Αργούνα Αρίνα.
3: Κανένα πρόβλημα για τον Μάγερ, κανένα πρόβλημα και για τον Ανδρούτσο, όλα καλά και για τα δύο παιδιά. ΑΕΚ ΟΦ 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβα στο 41ο λεπτό από την εκτέλεση corner του Μάγερ. Με τον Όφη τώρα να πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα επιθετικά. Εδώ τσιμπάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία ο Αϊτόρ, ο Φούντας αλλάζει και ανεβαίνει ο Κοστούλας από τα δεξιά, τις λίγες φορές που ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, για να δώσει για τον Μπουχαλάκη που είναι στον άξονα. Μπουχαλάκης ψάχνει τη διαγώνια, ο Μάγερ πήγε να παρέμβει, μαζεύει ο Φούντας στον άξονα και πάει προς τα αριστερά να δώσει για τον Αθανασίου. Αθανασίου με το ρότα δίνει για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος κρατάει την μπάλα εκεί μπροστά τον Κοϊτά και δίνει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκη σηκώνει την μπάλα, ωραίο το σου του Ντίκμαν, η μπάλα είναι out. Πολύ ωραία η ενέργεια του Ντίκμαν από θέση μέσα αριστερά εντός της περιοχής, αμέσως μετά την διαγώνια μπαλιά του Μπουχαλάκη, προτού η μπάλα να χτυπήσει έδαφος, με το εξωτερικό, με πολύ ωραία φάλτσα σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Μπρινιόλη, αλλά η μπάλα έφυγε out. Αυτή ήταν η φάση η καλή για τον Όφη μετά τον γκολ της ΑΕΚ, στο 45ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0 με το πρώτο γκολ του Ρέλβας στο φετινό πρωτάθλημα, όπως είπε νωρίτερα και ο Νίκος, από την έκτη ασίστ του Μάγερ με την εκτέλεση του κόρνερ. Με την ΑΕΚ βεβαίως να έχει και έντονα παράπονα από τον διαιτητή του παιχνιδιού, από την ομάδα διαιτησίας, για το ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα προτού βρει δίχτυα ο Ρέλβας. ΑΕΚ Όφη 1-0. Ο Όφη με τον Φούντα. Ο Φούντας που δίνει για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν που θέλει να περάσει για τον κόντρο. Ο κόντρο είναι με τον Ρέλβας. Δίνει πίσω για τον Ανδρούτσο. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων ενώ είμαστε στο 45. Η μπάλα για τον Αθανασίου. Αθανασίου έχει κοντά τον Ρότα. Θα δώσει για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ σηκώνει την μπάλα για τον κόντρο. Είναι και ο Μπρινιόλι μπροστά από τον Ρέλβας. Βγαίνει, μαζεύει την μπάλα. Δίνουν τα χέρια εδώ οι δυο τους. Συνεννοήθηκαν για να μην γίνει κάποιο λάθος αυτή τη φάση στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι κρατάει την μπάλα. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο διαιτητής του παιχνιδιού. Κάνει το βολέ για τον Γιώβιτς με δυσκολία και ο Πούγκουρας. Μαζεύει ο Ρότα που κινήθηκε εσωτερικά και δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ προστατεύει την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Δίνει για τον Μαρίν. ΑΕΚ Όφη 1-0. Έχουμε μπει στο διάστημα των καθυστερήσεων. Ο Πίος από τα αριστερά. Δίνει για τον Κουτέσα. Με πολλές θετικές ενέργειες ο Κουτέσα. Διάκοπες επιταχύνησης δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Όφη. Ο Μαρίν σηκώνει Γιώβιτς κεφαλιά. Offside όμως. Η μπάλα ούτως ή άλλως κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, το σημαίακι του βοηθού. Σηκώθηκε το παιχνίδι. Συνεχίζεται με την ΑΕΚ να μένει ψηλά. Να κερδίζει μπάλα Ρέλβας. Ρέλβας κινείται κάθετα. Ρέλβας δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ είναι στον άξονα. Μάγερ με τον Ανδρούτσο. Περιστρέφεται. Μάγερ ψάχνει την πάσα στην περιοχή. Δεν βρίσκει την κίνηση. Δίνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αποθέσει μέσα αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Γιώβιτς η κεφαλιά. Η μπάλα δίπλα από το δοκάρι αναπήδησε μπροστά από τον Μάγερ και κερδίζει το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Κουτέσα, μια περίεργη αναμφίβολα φάση, με την παλιά του πήγε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Γιώβιτς σχεδόν από την γραμμή του out έκανε μια κεφαλιά, η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία, αναπήδησε μπροστά από το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου, δεν πρόλαβε εκεί ο Μάγερ και στην συνέχεια ο Κουτέσα κέρδισε το corner για την ομάδα της ΑΕΚ. Κόφη 1-0, αποστατική φάση είχε έρθει το goal από τον Μάγερ από τα αριστερά. Κεφαλιά του Ρέλβας. Τώρα είναι ο Μαρίν που δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Μάγερ που είναι έξω από την περιοχή. Μάγερ για τον Μαρίν. Η σέντρα του Μαρίν με πολύ δύναμη. Παρά τα φάλτσα που έβαλε και η μπάλα έφυγε απευθείας out χωρίς κανέναν κίνδυνο για την άμυνα του Όφη. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Όφη 1-0 Νίκο με τον γκολ του Ρέλβας στο 41. Η αλήθεια είναι ότι επιθετικά η ΑΕΚ έκανε περισσότερα πράγματα για να αξίζει τον γκολ.
2: Ναι, όσο περνούσαν και τα λεπτά γενικότερα έπαιρνε και περισσότερο ρυθμό. Είναι λογικό μετά και την μεγάλη διακοπή για τις, για τις εθνικές ομάδες. Όσο περνούσαν τα λεπτά κέρδιζε όλο και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει κάποια πολύ μεγάλη στιγμή.
3: Και είναι ο Χρήστος Αρδίζογλου που υπέγραφε τα αυτόγραφα πριν το παιχνίδι σε αυτή την εκδήλωση Meet and Greet the Legend και συζητά με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ένας μεγάλος άσος του παρελθόντος, ένας ασταμάτητος εξτρέμ, ο Χρήστος Αρδίζογλου που σηκώνεται όρθιος, χαιρετά και παίρνει την αναγνώριση για όλα όσα πρόσφερε για την αγαπημένη του ομάδα με τα δικά του παράπονα κατά καιρούς με τον τρόπο που τα εκφράζει, αλλά ένας σπουδαίος άσος του παρελθόντος. Τίποτα περισσότερο λοιπόν εδώ για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβα στο κόρνερ του Μάγερ. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με την βοήθεια εδώ του τεχνικού μας, του μαέστρου της κονσόλας, Παναγιώτης Τουπή, έτσι για να ζηλέψει και ο Αργύρης Παντελιάδης που μας ακούει.
1: ΑΕΚΟΦΗ λοιπόν 1-0 με το δέρμα του Ρέλβα στο 41ο λεπτό. Πάμε στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Αστέρα Άκτορα Ατρόμητο. Τελειώνει και εκεί το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
0: Εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρα Άκτορα Ατρόμητο 2-1. Ο Αστέρα προηγήθηκε νωρί στο 4ο λεπτό με τον Κετού. Πολύ ωραία η προσπάθεια, πήρε και εξαιρετική πάσα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ όμως και βρέθηκε μόνος του σχεδόν απέναντι από τον Χουτεσιώτη και έκανε εξαιρετικό πλασέ. Πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό μετά τη σέντρα του Μέντες από αριστερά. Η κεφαλιά του Μπαρτόλο δεν άφησε περιθώρια στον Χουτεσιώτη να αντιδράσει και έγινε το 2-0. Άμεση όμως απάντηση από τον Ατρόμητο και συγκεκριμένα από τον Ντάνι Γκαρθία στην πρώτη του εμφάνιση, πρώτη παρουσία με τη φανέλα του Ατρόμητου. Πετυχαίνει το τέρμα και μειώνει σε 2-1, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την Αστέρα Άκτορ σε μια προσπάθεια επίθεση από τη δεξιά πλευρά και κόβεται εκεί πλάγιο για τον Ατρόμητο, εκτελείται ένα φάουλ, θα κερδίσει ο Περέα, ο Περέα ο προωθημένος για τον Ατρόμητο και τελικά είναι πλάγιο out, εκτελείται το πλάγιο του Ντάνι Γκαρθία που ζητάει και παίρνει συνέχεια μπάλες για να οργανώσει το παιχνίδι του Ατρόμητου ο Ισπανός, έχει πετύχει και το γκολ που μείωσε και σίγουρα όταν είναι ένα γκολ διαφορά το αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για όλα τα αποτελέσματα. Η Κάρη την πάσα για τον Μακέντα, τους ψάχνει τον Κετού στην απέναντι πλευρά ο Τσίκο, πολύ έξυπνο το πλασέ, ο Μπαρτόλο γυρίζει, βρίσκει μπάλα σε χέρι, είναι πέναλτι, όχι, βρήκε μπάλα αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής, ο Μουντές λέει όχι, δεν έχει βρει μπάλα στο χέρι μου, γιατί στο πλασέ και στην κίνηση ο Μουντές φαίνεται να βρίσκει μπάλα στο χέρι του και ελέγχεται τώρα αυτή η φάση για να δούμε τι έχει γίνει, έχει δώσει επιθετικό φάουλ, κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Μουντέ, για να δούμε αν είναι πέναλτι, πρέπει να είναι πέναλτι, τι έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα εδώ τι γίνεται. Είμαστε στο...
1: Προς το παρόν βλέπω την κίτρινη κάρτα στο Μουντέ.
0: Έδειξε μια κίτρινη στο Μουντέ, τίποτα άλλο. Και εγώ αυτό είδα. Δημήτρη, είμαστε στις καθυστερήσεις, στο 5ο λεπτό και τελευταίο για τις καθυστερήσεις. Ο Μπαρτόλο είδε καινή την αιστεία. Έκανε το πλασέ με τη μία. Υπήρχε μπροστά από την τελική γραμμή ο Μουντέ που λέει ότι δεν έκανε χέρι. Η μπάλα βρήκε στο μυρό του. Έτσι λέει ο Μουντέ. Αλλά δεν ξέρω τι λέει το replay. Εδώ τώρα βλέπω ένα replay κι εγώ, γιατί υπάρχει ένα λάπτοπ που για να δούμε αν έχει βρει μπάλα στο χέρι του Μουντέ ή νωρίτερα έχει βρει νομίζω η μπάλα στο χέρι του Μουντέ, αλλά έχει δοθεί νωρίτερα μάλλον επιθετικό φάουλ. Μάλλον θα καλέσει.
1: Έχει ρίξει νωρίτερα, ποιο ξέρει, μπορεί να το
0: μάλλον καλέσει... γιατί η μπάλα πρέπει να έχει βρει. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ Δημήτρη. Αν είδες
1: νομίζω ότι χτύπησε, δεν ξέρω αν έχει έρθει από το σώμα του.
0: Αν δεν και πρώτα σε μυρό και χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί και αυτό να γίνει.
1: Το δούμε.
0: Αλλά...
1: να δούμε και άλλο ένα replay βλέπω τώρα που προσπαθεί να δείξει. Όχι, όχι. Ξεκάθαρα στο χέρι.
0: Ναι, είναι χέρι. Νομίζω χέρι, ότι είναι χέρι. Και τώρα μιλάει με το VAR ο διαιτητής. Ναι. Ξεκάθαρα γιατί βλέπουμε πιάνει το αυτί του και όλους να είναι εκεί οι αρχηγοί.
1: Ξεκάθαρα στο χέρι του είναι, Βασίλη.
0: Ναι, αν είναι η φάση συνεχίζεται. Είναι πέναλτι και κόκκινη
1: πρέπει
0: κάρτα.
1: Πρέπει να το καλέσει ο VAR πλέον. Έτσι.
0: Είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Έχουμε και αλλαγή κάρτα λογικά γιατί μπάλα πάει στα δίχτυα. Και η κίτρινη που έδειξε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έδειξε κίτρινη ο διαιτητής όμως. Γιατί αν έχει δει και έχει καταλάβει ότι είναι πέναλτι, είναι κόκκινη κάρτα. Γιατί μπάλα πάει στα δίχτυα. Είναι τελευταίος παίκτης. Δεν υπάρχει. Η αιστεία είναι υπεράσπιστη. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το.
1: Εναμονή.
0: Ναι. Αναμονή της απόφασης και του VAR. Δεν έχει πάει να δει βέβαια, δεν έχει καλέσει το VAR το διαιτητή, τον Δημήτρη Μόσχουλου από το Σύνδεσμο Λασιθίου και είναι πολλές συζητήσεις που γίνονται εκεί και αυτός ακούει βέβαια και τους συνεργάτες τους, το ακουστικό. Κωνσταντίνος Πουλικίδης από την Ένωση Δράμας, ο VAR και assistant VAR ο Μιχάλης Ματσούκας, θυμίζω, από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Εύβοιας. Για να δούμε τι θα είναι η αρχηγή εκεί, ο Χουτεσιώτης και ο Γιάννης Κότσιρας, πήρε το Πεβραχιόνιο βέβαια γιατί στο 31ο λεπτό θυμίζουμε ο Δημήτρης Κουρμπέλης τραυματίστηκε, μυϊκός τραυματισμός λογικά, έμεινε κάτω στο χόρτο, ζήτησε αλλαγή και έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χουλιάν Τσίκο. Ο Χουλιάν Τσίκο που ήταν ο παίκτης που έκανε το πλασέ και ξεκίνησε η φάση συγκεκριμένη για να έχουμε φτάσει τώρα στην αναμονή αν είναι πέναλτι, αν είναι κάτι πριν το πέναλτι. Τώρα όμως πάει να το δει όπως τον καλεί το VAR ο Δημήτρης Μόσχου. Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Καλεί λοιπόν το διαιτητή κατά τη γνώμη μου για να δει την παράβαση που υπάρχει χέρι στο Μουντέ και θα δοθεί πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά στις καθυστερήσεις, μόλις συμπληρώνονταν τα 5 λεπτά.
1: Τις έχουμε ξεπεράσει πλέον το 5 λεπτό, έτσι.
0: Ναι, έχει τελειώσει. Συμπληρώνονταν τα 5 λεπτά.
1: 2 λεπτά είμαστε επιπλέον του 5 λεπτά.
0: Ναι, έχουμε πάει στα 7 και στα 8 έχουμε πάει και συνεχίζουμε. Στα 8 λεπτά από τα 5 που είχαν υποδειχθεί αρχικά για τις καθυστερήσεις. Και στο 5ο και τελευταίο, λέμε όταν έγινε η φάση, ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει πέναλτι τώρα μέσω του VAR και τι θα δει ο Δημήτρης Μόσχου, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ελέγχεται λοιπόν η φάση και θα έχουμε και πέναλτι σίγουρα. Και κόκκινη, συγγνώμη, θα έχουμε και κόκκινη κάρτα σίγουρα αν είναι πέναλτι. Περιμένουμε λοιπόν και μόνο αν έχει βρει πρώτα στο μυρό η μπάλα και μετά, γιατί σε ένα replay που βλέπω εδώ...
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι μάλλον έχει βρει πρώτα στο μυρό.
1: Από το μυρό του πρέπει να πηγαίνει στο χέρι. Για να, ναι. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Ναι, για να δούμε τώρα τι θα. Γι' αυτό έστειλαν μάλλον και από το VAR να το δει και ο διαιτητής και να αποφασίσει αυτό τι ετοιμιγορία θα βγει. Είναι δύσκολη φάση πάντως, γιατί δεν υπάρχει και κάποιος άλλος πίσω στην αιστεία να υπερασπιστεί την μπάλα που καταλήγει εκεί, που πάει προς τα εκεί η μπάλα. Τώρα θα δούμε την απόφαση του διαιτητή. Τίποτα λέει. Τίποτα, δεν είναι τίποτα, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει πέναλτι. Έχω μια απορία όμως.
1: Ότι η μπάλα πηγαίνει από το μυρό του στο
0: μάλλον,
1: χέρι.
0: Μάλλον αυτό.
1: Εντάξει, κάνει και την κίνηση να μαζέψει και το χέρι. Ναι. Και ενδεχομένως αυτό είναι που ίσως να μας ξεγελάει εμάς.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Όμως γιατί έδειξε κίτρινη κάρτα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Να κάτσε τώρα. Του λέει δεν ισχύει η κίτρινη, δεν ισχύει η κίτρινη. Του λέει δεν ισχύει η κίτρινη κάρτα του Μουντέ, άρα και χωρίς την κίτρινη κάρτα η φάση θα συνεχιστεί και μάλλον θα πάμε τώρα μετά από το ελεύθερο διαιτητή στον Χουτεσιώτη και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε, έχει την μπάλα στα χέρια ο Δημήτρης Μόσχου, ο διαιτητής. Θα την αφήσει κάτω, θα την μπλοκάρει ο Χουτεσιώτης, όχι, την παίρνει στα πόδια και θα επαναφέρει με το πόδι. Επαναφέρει λοιπόν, θα κρατήσει ακόμα. Καθυστερήσει, υπάρχουν 30 δευτερόλεπτα νομίζω ακόμα, γιατί δεν είχαν συμπληρωθεί ακριβώς τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και η επίθεση από αριστερά με τον Τσούμπερ για τον Ατρόμητο στον Περέα. Ο Περέα λύσει εκεί μέσα από 3, γυρίζει δεξιά για τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης που έκανε την ασίστ στον Γκαρσία. Ο Γκαρσία το τακουνάκι εξαιρετικό του Μουτουσαμί, το γύρισμα προσπαθεί να κάνει ο Περέα, η μπάλα κόντρα κόρνερ. Κόρνερ για τον Ατρόμητο, είμαστε στο. Στο 10ο λεπτό, 10 λεπτά καθυστερήσεις, είχαμε βέβαια έλεγχο στο VAR, την αμφισβητούμενη φάση και όλα αυτά. Από τα 5 που είχαν υποδειχθεί, είμαστε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και κόρνερ για τον Ατρόμητο από την δεξιά πλευρά με τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει ο Γιάννης Κότσιρας σε πλάγιο out και συνεχίζει. Συνεχίζει το παιχνίδι ο ρέφερι, δεν σφυρίζει τη λήξη. Θα αφήσει να εκτελεστεί και το πλάγιο out με τον Μουντέ. Τώρα πάει ο Μουντές να εκτελέσει αυτό το φάουλ και το πλάγιο τελικά δεν τον αφήνει να το εκτελέσει. Τέλος, εδώ για το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Φωνές από δοκιμασίες και πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο για τις αποφάσεις του διαιτητή. Κυρίως για την φάση με τον Μουντέ που θεωρεί ο κόσμος ότι ήταν πέναλτι. Βέβαια το είδε στο VAR και είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Και βέβαια και για τον χρόνο που κράτησε και για corner και για το πλάγιο out. Τέλος πάντων, ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 με τους σκόρερ για τον Αστέρα Άκτορ να είναι ο Κετού στο 4ο λεπτό και ο Μπαρτόλο στο 22ο, μείωσε ο Ντάνι Γκαρθία στο 23ο λεπτό και έτσι με το σκόρ αυτό το 2-1 πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Θα επανέλθουμε σε περίπου 10-12 λεπτά.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Και αν τον αλλαγεί.
6: Και ποιο να πάρει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
7: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black.
9: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
15: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Σάρε έχασε με 29-21, είχε χάσει και στο πρώτο μάτς από την νορβηγική ομάδα με 27-24 και αποχαιρέτησε την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Premier League, πέμπτη αγωνιστική, 4 μάτς σήμερα. Δράμας Άρης Νικαίας 24-21, Κιλκίης Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29, Διομήδης Άργος Δούκας 39-32 και ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας 29-13. Στην Water Polo League των ανδρών, τρίτη αγωνιστική, Εθνικός Χανιά 14-7, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26, Χίος Περιστέρη 18-12, Πανιώνιος Γλυφάδα 17-6. Στην Water Polo League των γυναικών, τρίτη αγωνιστική, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Έλλημος 10-15, Βουλιαγμένη Πεκεύ Χίου 19-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4 και Ολυμπιακός Ηλιούπολη 23-6. Η Γλυφάδα έχασε στα πέναλτι από την Ανσή 14-13. Για το Champions League στο Πόλο γυναικών, κανονική διάρκεια 10-10, αυτή την ώρα παίζει ο Εθνικός με την Καταλούνια. Στις 9 έχουμε τα παιχνίδια του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα για το Euro Cup στο Πόλο Ανδρών στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Θα το ακούσετε το μάτς σε περιγραφή του Βασίλη Μότση. Την ίδια ώρα η Δυναμό Βουκουρεστίου θα παίξει με τη Βουλιαγμένη και στις 9 έχουμε και το Super Cup στο Βόλο γυναικών, Παναθηναϊκός Πανιώνιος, σε περιγραφή Χρήστου Σαράντου, τηλεοπτική μετάδοση από την RTL Sport.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο γιατί είναι ο Κουτές από εκεί δεξιά από την πάσα του Μάγκερ. Είμαστε 48 λεπτό, ακόμη 1-0. Αν μπορείτε να κατεβάσετε τη γέφυρα από το στούντιο. Κουτέσα κρατάει την μπάλα και τη δίνει αριστερά για τον Πίγιο. Πίγιο είναι έξω από την περιοχή. Έχει Ντίκμαν και Φούντα μπροστά. Πίγιο έχει μπει στην περιοχή. Η σέντρα με πολύ δύναμη όμως πήγε προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν υπήρχε κανείς. Χωρίς αλλαγές και οι δύο ομάδες έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Νωρίτερα από ανάποδο πλάγιο out, παραλίγο να βγάλει επικίνδυνη ευκαιρία ο Όφη. Μάλιστα αυτό το πλάγιο out ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από το πάγκο της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά ο Αϊτόρ δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα, τον περιόρισε ο Ρότα και δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος για τον Όφη. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με το corner του Μάγερ και την σκαστή κεφαλιά του Ρέλβας που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για φέτος την Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ Όφη 1-0. Κοϊτά τώρα κάτω από τη σέντρα, γυρίζει ο Κοϊτά και βλέπει πάρα πολύ ωραία τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατά την μπάλα στην κατοχή του, έχει τον Αθανασίου. Κλείνει εκεί και ο Αϊτόρ και δίνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει μέτρα και πάει κοντά του Ανδρούτσο, ζητάει ο Ρωτά. Αλλά ο Κοϊτά περνάει την μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Πίγιος. Πίγιος για τον Κουτέσα που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Όφη. Κουτέσα για τον Κάιρινεν, Κάιρινεν για τον Κοϊτά και Κοϊτά για τον Ρέλβα. Στην μπάλα για τον Μουκουντή πάει να πιέσει ο Κόντρο. Με την μπάλα να περνάει δεξιά. Ρώτα, Μάγερ με τον Ανδρούτσο κοντά τον αρχηγό του Όφη. Δεν σιγουρεύει την πάσα αλλά παρεμβαίνει ωραίο. Κάρι είναι πολύ ωραία η τρίπλα του Μαρίν και ζητάει ο Γιώβετς και η μπάλα στο χώρο και βγαίνει ο Χριστογιώργος. Άφησε την μπάλα να αναπηδήσει προτού την μαζέψει στάθερα στην αγκαλιά του στο 48 λεπτό αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Χριστογιώργος με τα χέρια προς το χώρο της μέσας γραμμής θα κάνει λάθος. Είναι εκεί ο Πίγιος που κερδίζει. Πίγιος κινείται στην κεντρική γραμμή και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν έχει μπροστά τον Ανδρούτσο. Μαρίν κρατά την μπάλα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς δέχεται το μαρκάρισμα. Προστατεύει την μπάλα, φοβερή ενέργεια από τον Γιώβιτς και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να βγάλει για τον Γιώβιτς. Δεν σιγούρεψε την πάσα. Παρέμβαση του Ντίκμαν. Διώχνει με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Με την ΑΕΚ να συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Δηλαδή με εντάσεις και με τον τρόπο που αρχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα. Το έκανε σε μεγάλα διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο, που είχε τις φάσεις και τελικά βρήκε το γκολ. Πολύ ωραία ο Κουτέσα απλώνει την μπάλα. Αφήνει πίσω του τον Ντίκμαν. Κουτέσα στην περιοχή δεν έκανε καλογύρισμα. Ο Πούγκουρας μπροστά από τον Γιώβιτς θα διώξει σε πλάγιο. Ότι έχει μπει δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Περιορίζει τον Όφη στην άμυνά του στο 49. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβας από το 41 λεπτό ύστερα από την εκτέλεση του Μάγερ. Με το πλάγιο out για την ΑΕΚ από τα αριστερά στην προέκταση της περιοχής για να έχετε έτσι μια εικόνα από τον Πίγιο για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προλαβαίνει την πίεση του Μπουχαλάκη και δίνει πάλι για τον Πίγιο. Ο Πίγιος έχει τον Φούντα για τον Κουτέσα. Πολύ ωραία η συνεργασία για την ΑΕΚ. Ο Πίγιος χαμηλή σέντρα όχι καλά. Πάλι ο Πούγκουρας είναι αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα. Άλλο ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ που κρατάει την μπάλα όμως εκεί γύρω από την περιοχή του Όφη. Ένα πλάγιο out με τον Πίγιο, κάνει κίνηση ο Κοϊτά, αυτός θα πάρει την μπάλα ο Κοϊτά. Χάνει όμως από τον Ντίκμαν, Ντίκμαν δίνει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος στην περιοχή του Όφη ελευθερώνει ωραία εκεί για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου είναι με τον Ρώτα, άνοιξε το κοντρόλ, έκανε πολύ ωραία κλειστή τρίπλα. Αθανασίου, Αθανασίου ανεβαίνει. Θέλει να κάνει τη μακρινή μεταβίβαση με πολύ δύναμη μπάλα, πέρασε πάνω από το κεφάλι του Φούντα και έφυγε απευθείας πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά. όπως αμήνεται ο δικέφαλος, με τον Πίο να δίνει για τον Κάιρινεν. Ζητάει ο Μαρίν, ο Κάιρινεν δίνει τώρα για τον Μαρίν χωρίς να γίνει όμως κάποια κίνηση. Και τώρα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή έχει κοντά τον Αϊτόρ. Κάιρινεν έδωσε ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα με τον Αθανασίου. Εδώ δέχτηκε το μαρκάρισμα ο Ρότα, όμως κράτησε την μπάλα. Κινείται εσωτερικά, ζητάει ο Πίος. Καθυστέρησε να βγάλει ο Ρότα που έδωσε για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Κουτέσα. Κουτέσα κάνει το τακουνάκι για τον Πίο και πολύ ωραίο ο Πίος ανεβαίνει. Πίος με Κοστούλα και Κοϊτάκι. Μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατά την μπάλα, καθυστέρησε. Θέλει να μπει ο Γιώβιτς. Πιέζει εκεί ο Πίος. Μπερδεύονται οι παίκτες του Όφη. Τελικά ο Ανδρούτσος εκεί κατάφερε και με τη βοήθεια του Φούντα. Ο Φούντας με τον Κάιρινεν. Και παίρνει το φάουλ από τον Κάιρινεν στο 51. ΑΕΚ Όφη 1-0.
2: Εδώ σε αυτή την φάση είχε και τον Μάγερ από τα δεξιά ο Σταύρος Πίλιος, έπαιξε δίπλα για τον Κοϊτά, έκοψαν γρήγορα οι του Όφη. 51 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ προηγείται πάντα με 1-0 του Όφη από το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Ρέλβας στο 41ο λεπτό. Τώρα ο Όφη είναι στην επίθεση με τον Αϊτόρ να δίνει για τον Φούντα. Φούντας μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει την πάσα για τον Κόντρο, βγαίνει ο Μπρινιόλι και θα μπλοκάρει την μπάλα. Λίγο πιο δυνατή εδώ η μεταβίβαση του Φούντα για τον Κόντρο. Ο Μπρινιόλι βγήκε, μπλόκαρε και αποσόβησε έτσι τον οποιοδήποτε κίνδυνο θα μπορούσε να δημιουργηθεί για την εστία του. Μουκουντή τώρα. Μουκουντή για τον Μαρίν στον άξονα. Μαρίν αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ανδρούτσου και τώρα έχει περισσότερο χώρο Ρουμάνος. Δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανοίγει στα αριστερά για τον Κουτέσα. Κοστούλα κέρια η παρέμβαση του κεντρικού αμυντικού του Όφη. Με τάκλιν προλαβαίνει τον Κουτέσα, ο οποίος θα έπαιρνε την μπάλα και θα έχει πάρα πολύ χώρο από τα αριστερά που επιτίθεται η ΑΕΚ. Γιώβιτς τώρα. Κακή η πάσα του για τον Ρότα. Έφυγε ψηλά πάνω η μπάλα πάνω από το κεφάλι του δεξιού πιστοφύλακα της Ένωσης και ο Όφη έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Τώρα με τον Αθανασίου να παίζει για τον Κρίσμανιτς και αυτός να γυρίζει πίσω για τον Πούγκουρα και δίπλα του για τον Κοστούλα. Αλλάζουν προς τα δεξιά τώρα οι του Όφη. Παίρνει ο Φούντας και γυρίζει πίσω για τον Κρίσμανιτς και πάλι ο Αθανασίου τώρα από τα αριστερά. Προσπαθεί τώρα να κυκλοφορήσει λίγο περισσότερο την μπάλα Όφη με τον Μπουχαλάκη στο χώρο του κέντρου να δίνει για τον Αετόρα. Αλλάζουν οι δυο τους στον άξονα. Φούντας και πάλι Μπουχαλάκης. Έχει κλείσει πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους η Ένωση σε αυτή την προσπάθεια του Όφη να βρει αρκετές γωνίες πάσας για να μπορέσει να βρει διάδρομο προς την εστία του Μπρινιόλι, κάτι το οποίο κάνει τους κριτικούς να γυρίζουν την μπάλα σε ακίνδυνο χώρο τουλάχιστον για την Ένωση.
0: Νίκο, βάλε ανωτελεία να πάμε για λίγο στην Πάτρα να δούμε πώς ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού.
3: Έχουμε μπει ήδη στο τέταρτο δεκάλεπτο, Δημήτρη. Το σκορ είναι 40-72 υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυξάνει τη διαφορά που είναι πλέον στους 32 πόντους. Δεν είχε σκοράρει ο Κοζέλογλου, το έκανε νωρίτερα. Έχει μπει με ένα 0-2 σε αυτή την τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός, που είπαμε ότι είναι απόλυτος, απόλυτα
0: στο συν 32 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, 40-72, επιστροφή στην Όλγουιν Αρίνα.
2: 53 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μαρίν έχει τώρα την μπάλα στον άξονα. Κάνει μια παλιά προς τα αριστερά για τον Κουτέσα. Δυνατή όμως η μεταβίβαση του Ρουμάνου. Την μπάλα πέρασε πλάγιο και σε σημείο που μπορεί να ανέβει για να πιέσει την επαναφορά του Όφη. Είναι πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Πλάγιο από τα δεξιά όπως αμήνεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Με τον Ντίκμα να δίνει για τον Κόντρο. Πιέζουν κυτρινόμαυροι. Μπουχαλάκης κρατάει και δίνει πίσω για τον Κοστούλα και αυτός ακόμα και πίσω στον Χρήστο Γιώργο που αφήνει για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αετόρο, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Πίσω για τον Αθανασίου, αλλάζουν στα χαμηλά οι του Όφη, πιέζει ΑΕΚ και τώρα μία θα κερδίσει και το πλάγιο από την λάθος απομάκρυνση του Χρήστο Γιώργου. Ο Ρότα είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ανέβασε τις γραμμές της από τη στιγμή που μπορούσε εκεί να πιέσει την κυκλοφορία του Όφη και τώρα ο Γιώβιτς θα κάνει φάουλ πάνω στον Πούγκουρα. Μονομάχησαν οι δυο τους, ο Πούγκουρας βγήκε νικητής, κέρδισε το φάουλ από τον Σέρβο επιθετικό. 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ
0: με 1-0
2: με το τέρμα του Φιλίπε Ρέλβας στο 41ο λεπτό μετά από ασίστ του Λόβρο Μάγκερ σε εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει και παράπονα από την απόφαση του κύριου Κόκκινου να ακυρώσει το τέρμα του Ντέρεκ Κουτέσα για επιθετικό φάουλ. Τώρα ο Ανδρούτσος παίρνει την μπάλα και ανοίγει ωραία από τα δεξιά για τον Κοστούλα και αυτός ακόμα καλύτερα για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν τώρα έχει χώρο, θα κάνει τη σέντρα ο Πίλιος όμως κόβει και κερδίζει την μπάλα ο αριστερός μπακ της Ένωσης, δίνοντας για τον Κάιρνεν και αυτός πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας θα ψάξει τον Γιώβιτς, βγαίνει ο Πούγκουρας πρώτος και κερδίζει την κατοχή για τον Όφη. Αυτά τα δύο λεπτά τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του Όφη, όχι σε επικίνδυνο σημείο για την ΑΕΚ. Γιάννη, η ΑΕΚ πιέζει, αλλά σαν να έχει βελτιώσει κάπως και την κυκλοφορία της μπάλας η φιλοξενούμενη ομάδα.
1: Η ΑΕΚ κάνει και μια διαχείριση. Εδώ τώρα δεν βγήκε σωστά η παλιά του Ρότα για τον Μαρίν, παρά το γεγονός ότι έχει μπει επιθετικά για να απειλήσει τον Όφη και τον πιέζει για να του εμποδίσει τα ανεβάσματα. 1-0 η ΑΕΚ με τον κολ του Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Όφη τώρα είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, στο από 10 λεπτά που κρατάει έτσι τόση ώρα την μπάλα. Στην άμυνά του, τώρα είναι ο Πούγκουρας που ανεβαίνει.
0: Γιάννη, Νίκο, έχετε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στην Τρίπολη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη πώς άρχισαν οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Έλα, Βασίλη.
4: Είμαστε στο 48 λεπτό εδώ.
1: Είναι ευκαιρία εδώ. Είναι ο Μάγκερ μόνο του με τον Χριστογιώργο. Μάγκερ για τον Γιώβιτς, δεν είναι καλή πάσα. Κοϊτά το σουτ, η μπάλα έξω. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 56. Φάση που την έκανε ο Κουτέσα αφού κατάφερε να αποφύγει από τα αριστερά δύο παίκτες του Όφη, να αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ ήταν μόνος στην περιοχή, μπορούσε να εκτελέσει είτε την επιστροφή των παίκτων του Όφη. Έδωσε την πάσα προς το σημείο του πέναλτι με ανάποδη φορά. Ο Γιώβιτς δεν ήταν εκεί για να κάνει την εκτέλεση. Μπάλα ήταν στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά χωρίς κοντρόλ έξω από την περιοχή έκανε το σούτ, την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου. Out. Παραμένει στο 58ο λεπτό ΑΕΚ Όφη 1-0.
0: Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πάμε και πάλι στο Βασίλη.
4: Εδώ που ο Ατρόμητος έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές για τον Ντούσαν Κέρκες και την ομάδα του Περιστερίου, με τον Πνευμονίδη να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Φόρη να είναι ο παίκτης που τον έχει αντικαταστήσει, ο νεαποκτηθέντας ο Φόρη, ο Γκανέζος 25χρονος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, θανάτος τώρα που είχε μια επαφή με την μπάλα και γύρισε προς τα πίσω, και η δεύτερη αλλαγή ήταν ο Μουντές που είχε και πρόβλημα τραυματισμού, πέρασε εκτός ο Τσιλούλης στη θέση του, Σωτήρης Τσιλούλης. Δύο επιθετικογενείς παίκτες, δύο επιθετικούς ουσιαστικά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση του δεξιού μπακ τώρα καλύπτει ο Τσιγκάρας για την ομάδα του Ατρόμητου. 41 το λεπτό, το 2-1 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κατοχή μπάλας που έχει και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο Ατρόμητος. Θυμίζουμε από ό,τι είδα στατιστικά, με 66% κατοχή μπάλας τελείωσε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος. Και ο Αστέρας με 5 τελικές εντός εστίας, μία από αυτές βέβαια πήγε out, οι δύο πήγαν στα δίχτυα και τις υπόλοιπες απέκρουσε ο Κουτεσιώτης, και νομίζω ότι τώρα η επίθεση για τον Αστέρα θα βγει, ο Κουτεσιώτης θα πάρει την μπάλα με τα πόδια και θα τροφοδοτήσει τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος ψάχνει ελεύθερο παίκτη, Ντάνι Γκαρσία έρχεται, παίρνει την μπάλα ο Γκαρσία, την επιστρέφει πίσω γιατί πιέζει ο Αστέρας Άκτορ. Αυτή η τριάδα στην επίθεση με τον Έντερ Γκοντζάλες να έχει πάει σαν κεντρικός επιθετικός αφού είχε πάει αριστερά ο Μακέντα, τώρα όμως έσπασε το pressing ο Ατρόμητος και από αριστερά με τον Τσιλούλη προσπαθεί να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Το tackling πολύ ωραίο από το Λάσκαρη, πλάγιο out στο 50 βρισκόμαστε. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Βασίλη, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στην Αργούνα Αρίνα.
1: Στο 58 λεπτό ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας με κεφαλιά το 41ο λεπτό στο corner του Μάγερ. Με τον Όφη τώρα να κρατάει μπάλα και είναι ο Κρίσμανιτς από τα αριστερά, έχει μπροστά τον Μάγερ. Περνάει στην πλάγια γραμμή αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Ανδρούτσο στον άξονα με Μάγερ και Κουτέσα να έχει κλείσει εσωτερικά. Αϊτόρ και πάλι Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς κρατάει την μπάλα ενώ βλέπουμε ο Ζήνη να παίρνει οδηγίες από το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, ίσως αυτός να είναι η πρώτη αλλαγή στο μάτς. Ο Φούντας κρατάει την μπάλα με τον Κάρινεν κοντά του. Ο Ντίκμαν θέλει να πάρει την εσωτερική για να βγάλει την μπάλα για τον κοντρό. Δεν τα κατάφερε και τώρα είναι ο Γιώβιτς. Γιώβιτς κρατά την μπάλα προϋποθέσεις για να φύγει η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο. Μάγερ κρατά την μπάλα. Μάγερ πλησιάζει τον άξονα. Ζητάει ο Γιώβιτς. Η μπάλα θα πάει στο σερβό. Γιώβιτς δεν κατάφερε όμως να κάνει την τρίπλα πάνω στο Πούγκουρα. Χριστογιώργος πιέζεται. Ελευθερώνει όμως με ψυχραιμία για τον Μπουχαλάκη. Ο Όφη κρατάει μπάλα τώρα με τον Μπουχαλάκη για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ και πάλι για τον Αθανασίου. Αθανασίου από τα αριστερά φαίνει και πάλι για τον Αϊτόρ και τώρα έχει ο Μαρίν κοντά στον Αϊτόρ. Ανδρούτσος με αρκετά μέτρα και χώρο ελεύθερο στο χώρο του κέντρου πατάει την μπάλα και δίνει αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου με τον Ρότα δίνει βοήθεια και ο Μάγερ. Ο Αθανασίου απέφυγε τον Μάγερ, περνάει πάρα πολύ ωραία και από τον Ρότα. Άνοιξε το κοντρόλ, καλύπτει ο Μουκουτί, βγαίνει ο Μπρινιόλι, μαζεύει την μπάλα. Πολύ ωραία η ενέργεια του Αθανασίου. Στο τελευταίο κοντρόλ όμως έφυγε η μπάλα από τον έλεγχό του. Κάλυψε πάρα πολύ ωραίο ο Μουκουτί, βγήκε ο Μπρινιόλι και μάζεψε σταθερά. ΑΕΚ Όφη 1-0, είμαστε στο 60. Νωρίτερα η ΑΕΚ πλησιάσε σε ένα δεύτερο γκολ στην ευκαιρία του Κοϊτά. Μουκουντή κρατάει μπάλα. υπάρχουν κάπως μεγάλες αποστάσεις εκεί στο build-up της ΑΕΚ, γιατί έκανε νόημα ο Μουκουντή στα χαφ να κατέβουν και είναι ο Κάιρεν, είναι ο Μαρίν και κατεβαίνει και ο Μάγερ. Και ο Πρινιόλι δίνει για τον Ρότα. Ρότα κατεβάζει την μπάλα από την πίεση του Ναϊτόρ, αλλά έχει βάλει στην πλάτη τον Ναϊτόρ και φεύγει ο Ρότα από τα δεξιά. Ελευθερώνεται και ο Μάγερ, είναι και ο Γιώβιτς, κάνει την επιτάχυνση από Ιτά, κουβαλάει την μπάλα ο Ρότα, έφτασε στην περιοχή αλλά έκανε κακή πάσα. Άργησε πάρα πολύ ο Ρότα, αργεί στις αποφάσεις του. Με τον Κοϊτά και τον Κουτέσα να είχαν περισσότερο χώρο, έψαξε τον Γιώβιτς κεντρικά. Σπατάλησε δηλαδή εδώ τώρα για την ΑΕΚ μια καλή επίθεση και τώρα είναι η σειρά του Όφη. Με τον Φούντα να δίνει δεξιά και έχει μέτρα ο Κοστούλας που έχει ανέβει. Κοστούλας πλησιάζει στην περιοχή της ΑΕΚ και δίνει δεξιά για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν είναι με τον Πίλιο. Ντίκμαν δίνει για τον Κοστούλα. Κοστούλας έχει κοντά τον Κοϊτά, δίνει και πάλι για τον Ντίκμαν στην γωνία της περιοχής. Ντίκμαν για τον Κοστούλα. Κοστούλας τελικά δεν βρήκε διάδρομο, δεν βρήκε κάποιο κανάλι για να περάσει την μπάλα προς την περιοχή της ΑΕΚ Όφη και τώρα είναι ο Ντρούτσος. Ανδρούτσος που περνάει την μπάλα για τον Κρισμανίτς. Η ΑΕΚ έχει οργανωθεί στην αμυνά της. Ο Ζήνη έχει πάρει θέση κοντά στον τέταρτο διαιτητή για να είναι αλλαγή. Ο Φούντας έγινε το λάθος όμως. Μάζεψε πολύ ωραίο ο Κρισμανίτς και είναι Αθανασίου. Αθανασίου με τον Ρότα. Αθανασίου δίνει για τον Κρισμανίτς στη γωνία της περιοχής με τον Μάγερ μπροστά. Μπουχαλάκης κάνει την προσποίηση πάνω στον Κοϊτά. Μπουχαλάκης πάει προς το ημικύκλιο, δίνει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος ελευθερώνει για τον Αθανασίου. Αθανασίου χαμηλά η σέντρα. Εδώ ο Μουκουντή κάνει μια παρέμβαση, μια προβολή πολύ σημαντική, γιατί ο Φούντας ήθελε να κινηθεί και πήγε προς την πορεία της μπάλας μπροστά από τον Πρινιόλι. Κόρνερ για τον Όφη ύστερα από την προβολή του Μουκουντή στο 62ο λεπτό. Ο κόκκινος λέει να περιμένουν οι παίκτες του Όφη. Η αλλαγή είναι να βγει ο Κάιρινεν και να μπει ο Ζήνη. Αυτό τώρα σημαίνει ότι ο Μάγερ θα πάει εσωτερικά μαζί με τον Μαρίν. Ο Ζήνη λογικά θα πάει δεξιά ή μπορεί να πάει ο Κοϊτά δεξιά με τον Κουτές αριστερά και να είναι Ζήνη Γιώβιτς ή ο Ζήνη από τα δεξιά με τον Κοϊτά κοντά στο Γιώβιτς. Θα το δούμε όμως αυτό. Το κόρνερ από τον Αϊτόρ προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα απομακρύνεται, ενώ ο Φούντας ανοιχτό κοντρόλ κάνει την παρέμβαση ο Μάγερ. Η μπάλα όμως δίνεται φάουλ. Η παρέμβαση αυτή του Μάγερ θεωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα αντικανονική πάνω στο Φούντα. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Όφη. Είναι στη ζώνη των 5 μέτρων έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, σε θέση μέσα αριστερά προς την γωνία της μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ. Ο κόκκινος έχει κάνει εντελώς έτσι λανθασμένη γραμμή σε ένα χώρο που πάει ο Μάγερ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάει ο Μάγερ και αυτό του λέει ο Μαρίν. Ο κόκκινος αλλού είναι η αιστεία και ο κόκκινος έχει κάνει μια γραμμή προς το out. Φαίνεται η απειρία του διαιτητή στην πρεμιέρα του. Ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι τρακαρισμένος, αγχωμένος. Είπαμε και το ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα. Θα είναι μια φάση που θα συζητηθεί από τους κριτικούς διαιτησίας το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα. Λοιπόν, φάουλ με τον Αϊτόρ. Μπρινιόλι σταθερά. Κανένας κίνδυνος για την ΑΕΚ στο 63 που δίνει τώρα με τα χέρια για τον Πίλιο και βγαίνει ο Ζήνη τώρα για τις ανάγκες της φάσης από τα αριστερά. Ζήνη μαζεύει την μπάλα. Ζήνη είναι μόνος εναντίον όλων. Ζήνη κρατάει και ανεβαίνει ο Πίλιος για να του δώσει βοήθεια. Και δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο στην πλάτη του Ανδρούτσου. Και ο Πίλιος κάνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Μπροστά από τον Γιώβιτς θα διώξει ο Κοστούλας. Μαζεύει πάλι ο Πίλιος, οργανώνεται στην άμυνα του Όφη. Πίλιος κρατάει την μπάλα μπροστά από τον Φούντα, δίνει για τον Μάγερ που κινείται προς τα αριστερά. Ο Μάγερ περνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Πίλιο. Πίλιος κάνει τον ελιγμό. Ο Ζήνη δεν καταφέρνει εκεί να φτάσει στην μπάλα. Κόβει η ομάδα του Όφη με τον Μπουχαλάκη. ΑΕΚ Όφη 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ με σκαστή κεφαλιά του Ρέλβας στο 41ο λεπτό. Όφη καθυστερεί στην επιθετική μετάβαση. Η ΑΕΚ στέκεται πάρα πολύ ωραία στο αμυντικό transition. Ο Κουτέσα εδώ πιέζει και η μπάλα δίνεται πλάγια για τον Όφη από τον βοηθό. Με την μπάλα τώρα να είναι για τον Κοστούλα και να δίνει για τον Κρισμανίτς. ΑΕΚ Όφη 1-0. Μία αλλαγή έχει γίνει στο μάτς. Ο Ζήνη δηλαδή που πέρασε αντί του Κάιρινεν. Ο Χρήστος Κόντης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση από τον πάγκο για τον Όφη. Μπουχαλάκης για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη. Κλέβει όμως ο Μάγερ. Άλλο ένα φάουλ βλέπει ο κόκκινος στο χώρο του κέντρου. Ο Νίκολιτς κάτι λέει εκεί προς τον βοηθό του παιχνιδιού. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Μπουχαλάκης για την ομάδα του Όφη, ενώ είμαστε στο 65ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβα στο προβάδισμα για την ΑΕΚ. Γίνεται το λάθος και τώρα είναι ο Κουτέσα που τρέχει να προλάβει την μπάλα και την προλαβαίνει και κάνει φοβερή τρίπλα ο Κουτέσα και αφήνει πίσω του τον Κοστούλα. Ο Κουτέσα θέλει να φύγει, τον έκοψε τελευταία στιγμή ο Ανδρούτσος. Έχει κάνει πολλές επιταχύνσεις, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Κουτέσα. Τον βοήθησε το διάστημα που έμεινε εδώ και δούλεψε. Δεν είχε κλείσει άλλωστε για την εθνική του ομάδα. Είχε μείνει και πίσω λόγω του μεταγραφικού σίριαλ. Και προφανώς ο Νίκολιτς τον επιβραβεύει, τον Κουτέσα, σε αυτό το τρίκ. Λοιπόν, Κοϊτά έχει πάει δεξιά, Κουτέσα είναι αριστερά και ο Ζήνη κοντά στον Γιώβιτς, επειδή το λέγαμε νωρίτερα για τη διάταξη της ΑΕΚ.
0: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στην Ολγούνα Αρίνα. Τελικό αποτέλεσμα στη Σέρια Ίντερ Πάρμα 3-0. Για πολύ λίγο στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για το μάτσο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο.
4: 58 λεπτό στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εντυπωσιακό το πρώτο μέρος με τα τρία γκολ και αρκετές φάσεις.
2: Αποβολή στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποχωρεί από την αναμέτρηση, έκανε ο Κοϊτά, έφυγε στην αντεπίθεση και ο Αϊτόρ τον τράβηξε από πίσω και έτσι ο κύριος Κόκκινος έδωσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη με 10 παίχτες ο Όφη. Για το υπόλοιπο της αναμέτρησης διαμαρτύρονται οι κριτικοί προς τον κύριο Κόκκινο. Η αλήθεια είναι ότι ο Αϊτόρ δεν έχει πρόθεση εκεί να κάνει, να παίξει την μπάλα, έχει φύγει ο Κοϊτά μπροστά και το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει για να τον σταματήσει την επίθεση είναι να τον τραβήξει και με τα χέρια από πίσω και με τα πόδια, όπως βλέπουμε από το replay
1: και από το ξεκίνημα της φάσης. Και νωρίτερα ο Αϊτόρ πάλι δεν έχει επαφή με την μπάλα και τραβάει τον Κοϊτά που έμεινε όρθιος. Εμείς το μόνο το είδαμε το τελείωμα της φάσης που πάλι η ανατροπή έγινε με τα χέρια και ενώ ο Αϊτόρ ήταν στην πλάτη του Κοϊτά.
0: Φάλ, με 10 παίχτες λοιπόν ο Όφη συνεχίζει καθώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ στο
1: εξωτερικό. Να μείνουμε και για το φάουλ, να μείνουμε για το φάουλ Δημήτρη.
0: Βεβαίως.
2: Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ και νέα συνθήκη στο παιχνίδι, το οποίο κάνει τον Μάρκο Νίκολιτς να σηκώσει τον Ζωάο Μάριο και να τον ετοιμάσει για αλλαγή. Να δούμε ποιος παίχτης θα περάσει εκτός για να μπει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.
1: Λογικά ο Κουτέσα, ίσως γιατί εγκατέλειψε την προσπάθεια στο τελευταίο σπριντ, ίσως να έχει επιβάρυνση, κάποια νοήματα με τον Νίκολιτς. Ίσως να γίνει αλλαγή στο Κουτέσα. Θα δούμε πάντως.
2: Να δούμε αν θα την κάνει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Όχι. Πριν από την εκτέλεση του φάουλ, ο Κουτέσα. Ναι. Ο Κουτέσα, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία, η αλήθεια είναι, από τα μαλλιά και αποθεώνεται και από το γήπεδο κατά την αποχώρησή του. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε και το ακυρωμένο τέρμα στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζωάο Μάριο ετοιμάζεται να περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη, είναι ο παίχτης ο οποίος βγάζει την assist για την κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς που έδωσε το τρίποντο στην ΑΕΚ στον Βόλο. Μαρίν και Μάγερ είναι πάνω από την εκτέλεση, πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά. Μάγερ με πάσα ο Μαρίν για τον Μάγερ, αλλάζουν οι δυο τους και τώρα έχει χώρο ο Μαρίν να κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει με το κεφάλι ο Ντίκμαν και παραχωρεί κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 68 λεπτό. Τώρα και με την συνθήκη του παίχτη παραπάνω η ΑΕΚ μπορεί να γίνει ακόμα πιο επιθετική απέναντι στον Όφη. Ο Μάγερ πηγαίνει στην εκτέλεση και αποθεώνεται από τους φίλους της ΑΕΚ στο 68 λεπτό. Πάντα η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ρέλβα στο 41 λεπτό από εκτέλεση κόρνερ του Λόφη.
5: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
6: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
5: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
6: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
5: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
6: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
5: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
7: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου προκριματικού ομίλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο οικοδεσπότης ο Απόλλων Σμύρνης εδώ στην έδρα του, το Σεράφικο Λιμητήριο. Και οι δύο ομάδες, μετά τα αποτελέσματα για τα σημερινά, διότι σήμερα υπήρχαν στο πρόγραμμα αγώνες και το πρωί και νωρίτερα ένας ακόμη, το απόγευμα έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην κύρια φάση των ομίλων του EuroCup. Επομένως, θα παίξουν για την κατάταξη της θέσης 1-3. Εκλειδώσει αυτό θα είναι ο Απόλλων Σμύρνης στη Σαβόνα και η Παρτίζαν Βελιγραδίου. Επομένως, ο Απόλλων πετυχαίνει τον πρωταρχικό του στόχο, που ήταν η παρουσία του στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης του EuroCup. Χθες το πέτυχε αυτό με τη δεύτερη του νίκη. Είχε επικρατήσει την πρεμιέρα 16-9 της Duisburg. Επικράτησε με 15-13 με μια επική ανατροπή, καθώς επέστρεψε τόσο από το εισβάρος το 8-4 όσο και από το εισβάρος το 11-8 σχεδόν 3 λεπτά πριν τελειώσει τρίτη περίοδος, και νίκησε με 15-13 τη σερβική ομάδα σε ένα παιχνίδι με περισσότερες από 50 αποβολές. Και μάλιστα στο σημερινό αγώνα δεν είναι διαθέσιμοι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για τον Απόλλωνα, ο Νίκος Γαρδίκας και ο Κώστας Μουρίκης, και οι δύο χθες αποβλήθηκαν με αντικατάσταση, όπως και δύο Σέρβοι, ενώ τώρα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα για τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Τάσος Μυρίλος από τα 2 μέτρα. Κέρδισε αποβολή ο Απόλλωνας, έπαιξε γρήγορα, έπαιξαν γρήγορα και οι ανόλευκοι, και ο Τάσος Μυρίλος κατάφερε να νικήσει τον Τελούγκο, έναν σπουδαίο τερματοφύλακα με μεγάλη καριέρα και στην ειδική μας.
2: Ο Απόλλωνας λοιπόν ανοίγει το σκορ, προηγείται 1-0 τη Σαβόνα. Βασίλη, θα επανέλθουμε σε εσένα στο Σεράφια Κολυμπητήριο σε πολύ λίγο. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα απομένει για να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς τα πάντα έχουν κριθεί σε αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός προηγείται με 83-56, 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Πάμε για λίγο στην Ολγούνα Αρίνα.
3: Λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφια στο 72ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ με κεφαλιά του Ρέλβα από το 41ο λεπτό, ύστερα από κόρνερ του Μάγερ. Δύο αλλαγές, η πρώτη στο παιχνίδι για τον Χρήστο Κόντι, με Αποστολάκη και Νους να περνάνε στο μάτς αντί του Φούντα και του Μπουχαλάκη. Ο Αποστολάκης θα πάει εκεί να βοηθήσει, να δώσει ένταση στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Ανδρούτσο, ενώ ο Νους θα πάρει την μία πλευρά από τα άκρα και βεβαίως θα κινείται και διαγώνια να βρίσκεται κοντά στον κόντρο. Μην ξεχνάμε ότι πλέον ο Όφη παίζει με 10, αφού έχει αποβληθεί ο Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα νωρίτερα από το 66ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη λοιπόν είναι το ματς 1-0. Πολύ ωραία κλέβει την μπάλα ο Μάγερ, δίστασαν Γιώβιτς και Ζήνη. Τελικά η μπάλα απομακρύνθηκε πλάγια για την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι που έχει εξελιχθεί δύσκολα για τον Όφη. Λίγες φορές κατάφερε να γίνει επικίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όχι τόσο στο δεύτερο. Αντιθέτως, η ΑΕΚ έβρισκε φάσεις, όχι κλασικές. Είχε βεβαίως το τέρμα του Ρέλβας που της έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξει το παιχνίδι του δεύτερου ημίχρονου. Ωραία η πάσα του Ρότα εδώ για τον Μαρίν που την ζήτησε. Ο Μαρίν της πάει για το Κοϊτά. Κοϊτά από τα δεξιά, χαμηλά η μπάλα, πέρασε από τον Γιώβιτς και τον Κοστούλα που είχε πάει εκεί να κλείσει τον σέρβο φορ και μάζεψε ο Ντίκμαν που θέλει να βγάλει γρήγορα για τον Νους. Τσιμπάει την μπάλα ο Νους, βγαίνει ο Ρέλβας πάνω του, παραχωρεί το πλάγιο άτομο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη.
2: Μάλιστα.
3: Από τη μεσαία γραμμή. ΑΕΚ Όφη 1-0 στο 74.
2: Πάμε στην Πάτρα, ολοκληρώθηκε το μάτς, να ακούσουμε πόσο τελείωσε από την Ειρήνη Μαραγκουέλα. Ειρήνη.
4: Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84, ένα εύκολο βράδυ για την ομάδα του Παναθηναϊκού που δεν άφησε περιθώρια από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στον Προμηθέα έκτισε διψήφιες διαφορές, είχε πάρα

0: Προμηθέα.
1: Ποιος ήταν πρώτος σκόρερ από τον Προμηθέα, Ειρηνή? Ποιος ήταν πρώτος σκόρερ από τον Προμηθέα?
0: Από τον Προμηθέα ο Κένταλ Κόλαμαν ξεχώρισε με 15 πόντους. Στους 10 ήταν ο Άρμς, στους 9 ο Γουρουπάκης. Από τον Σονιού Γουίλιαμς, ένας παίκτης που κουβαλάει επιθετικά τον Προμηθέα. Στους 5 ο Σάνον Εβανς. Είπαμε ότι ήταν πολλά τα προβλήματα για την ομάδα της Πάτρας. Ο Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα θα υποδεχθεί το Περιστέρι. Ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με τη Δόξα Λευκάδας. Διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με Παρτίζαν στο Βελιγράδι, με Χάπολ Τελαβίβ στο Telecom Center. Ενώ ο Προμηθέας μέσω εβδόματα την Τετάρτη στις 7 για το FIBA Euro Cup θα υποδεχθεί την γερμανική Τριέρ. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση. Προμηθέας Παναθηναϊκός, τελικό αποτέλεσμα 59-84 για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Για λίγο στην Όλγον Ερίνα.
2: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ το οποίο έχει σημειώσει ο Ρέλβας από το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε Όφη παίζει με 10 λόγω της αποβολής του ΑΕΚ τώρα από το 66. Πήγε η σέντρα, μπήκε στη φάση ο Ζήνη. Προσπαθεί ο Γιώβιτς, βγαίνει ο Χριστογιώργος, μαζεύει την μπάλα. Γιώβιτς δεν έφτασε να κάνει την κεφαλιά γιατί τον έκλεισε ο Κρίσμανιτς και από το κεφάλι του Κρίσμανιτς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χριστογιώργου. Έχει πέσει ο ρυθμός στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχοντας το προσβάδισμα και την αριθμητική υπεροχή διαχειρίζεται το μάτς, δεν επιτρέπει στον Όφη να γίνει επικίνδυνος. Ο Νους τώρα που έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα να συμβούν για τους κριτικούς, πήρε την μπάλα και την άφησε στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης κρατάει την μπάλα στον άξονα για τον Όφη και ανεβάζει τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας έχει τον Ζωάο Μάριο, δεν έκανε καλή μεταβίβαση προς τον Ντίκμαν, ο οποίος άφησε και ένα πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά στο 77 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Όφη 1-0. Ο Μάγερ κάνει μια σέντρα, κάνει το λάθος, κεφαλιά του Κοστούλα. Η ΑΕΚ κερδίζει όμως την μπάλα με το πίο, ο οποίος δίνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας περνάει για τον Μαρίνο. Ο Μαρίν γυρίζει μέτωπο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάνει την κίνηση ο Ζήνη, δεν έφυγε μακρινή μεταβίβαση. Ζωάο Μάριο τώρα κρατά την μπάλα, ζυγίζει τις επιλογές και δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζήνη. Ο Ζήνη παίρνει από τα αριστερά, Ζήνη με τον Κοστούλα. Ζήνη στην περιοχή. Ζήνη στην πλάτη του Κοστούλα. Ζήνη out. Εντυπωσιακή ενέργεια του Ζήνη με αλλεπάλληλες δρίβλες πάνω στον Κοστούλα. Αλλά έφυγε προς τα πλάγια σε θέση μέσα αριστερά. Έκανε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα όμως έφυγε ψηλά out, οπότε χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο 78 λεπτό παραμένει το ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ το οποίο έχει πετύχει από το
1: 41 ο Ρέλβας.
2: Από τον Ρέλβας, ναι. Θες να μας διακόψεις?
1: Ναι, για πολύ λίγο να πω ότι στο 80 λεπτό Manchester United Tottenham 1-0, στο 71 Μπαρσελόνα Χετάφε 2-0 και στο 47 Μαρίτιμο Πόρτο 1-1, ενώ στη Γερμανία 71 λεπτό Λειψία Άιντραχτ στο 5-0. Για λίγο στο Βασίλη Κούβαλη να ακούσουμε πώς πηγαίνει η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Έλα Βασίλη.
3: Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στο 2-1, 71 λεπτό έχουμε μπει στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος έχει την κατοχή της μπάλας, όμως δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Έκανε δύο σουτ με τους Μουτουσαμί και Τσιλούλη στο 59 και στο 60. Όμως τη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αν μπορούμε να πούμε μεγάλη φάση, την έχει ο Αστέρας Άκτορ με το Μακέντα μέσα από την περιοχή, ένα σουτ του Ιταλού. Δύσκολα, χωρίς καλό οπτικό πεδίο, απέκρουσε ο Χουτεσιώτης. Ο Αστέρας Άκτορ που έχει δώσει χώρο στην ομάδα του Ατρόμητου. Αυτό συνέβαινε και στο πρώτο ημίχρονο βέβαια, αλλά ο Αστέρας είχε πετύχει ήδη δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε και ένα και κρατάει αυτό το προβάδισμα σχετικά άνετα θα έλεγα απέναντι στον Ατρόμητο, που παρά τις αλλαγές που έκανε ο Κέρκες με την είσοδο του Οφόρη και του Τσιλούλη δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση, μεγάλη ευκαιρία. Είναι τώρα και η δεύτερη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή στο 31ο λεπτό. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αντιμετώπισε πρόβλημα μυϊκό και έχει βγει από το 31ο λεπτό και έχει μπει ο Τσίκο στη θέση του. Ο Αντώνης Παπακανέλος παίρνει τώρα στο 72 τη θέση του ΟΚΟ, του παίκτη που σκόραρε το πρώτο τέρμα για την ομάδα του Αστέρα.
1: Ο Παπακανέλος λοιπόν στη θέση του Κετού στο 72ο λεπτό στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πάμε για λίγο στο Πόλο. Βασίλης Μόσης για την αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα. Έλα Βασίλη.
4: Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ξεκινήσει ιδανικά στο μάτς, προηγείται 3-1 της Σαβόνα που μόλις τώρα μείωσε, γιατί είχε προηγηθεί ο Απόλλων με 3-0 χάρη στα γκολ τα οποία έχουν σημειώσει ο Μυρίλος, ο Βογδάνοβιτς και ο Ντάουμπε με πέναλτι.

0: Τώρα απομένουν 3 και 11 για την ολοκλήρωση του πρώτου γκάλεπου. Το πολύ μπροστά με διαφορά 2 τερμάτων. 3-1, Δημήτρη.
1: Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει και το Super Cup στο Ζιρίνιο. Να ακούσουμε λίγο το Χρήστο Σαραντό.
2: Είμαστε έτοιμοι. Παρουσιάστηκαν οι εξάδες, μπήκαν στο γήπεδο και σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει ο τελικός Super Cup για τη σεζόν που διανύουμε. Θα μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το πρώτο τρόπαιο τη σεζόν. Με αυτό το παιχνίδι ανοίγει η σεζόν για το βόλεϊ των γυναικών μετά τις εθνικές ομάδες και γυναικών και ανδρών που μας χάρισαν ωραίες στιγμές το καλοκαίρι. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο τηλεοπτικά πάντα από την ΕΡΤ και το σημερινός αγώνας αλλά και τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Ξεκινάει από το άλλο Σαββατοκύριακο η Volley League και τώρα ο Πανιώνιος είναι στο πρώτο σερβίς, ο οποίος έχει την Διούλιο, την Μπασαδόρο του, η οποία αγωνιζόταν πέρυσι στον Ολυμπιακό, και την Κούμπουρα διαγώνια. Η Μικάγια White από πέρυσι θα πάρει την υποδοχή. Η πρώτη επίθεση θα βγει μια εντυπωσιακή άμυνα από την Διούλιο. Η Γκρόζερ θα πάρει τον πρώτο πόντο για τον Πανιόνιο.
1: Ξεκίνησε λοιπόν το Super Cup, πρώτος πόντος για τον Πανιόνιο. Η Μπαρσελόνα πετυχαίνει τρίτο τέρμα, προηγείται της Γετάφε με 3-0 στο 74. Πάμε και πάλι στην Όλγουν Αρίνα.
3: 81 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0 από το τέρμα του Ρέλβα στο 41ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά του Λόβρο Μάγερ. Δύο ακόμα αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι, ο Χατζηγιοβάνης πέρασε στη θέση του Κόντρο, ενώ ο Γκονθάλεθ στη θέση του Κοστούλα σε μια προσπάθεια έτσι να διεκδικήσει ό,τι μπορεί με παίχτη λιγότερο, θυμίζω, ο Όφη στα τελευταία αυτά 10 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Μαρίν τώρα αλλάζει για τον Ζήνη από τα αριστερά η ΑΕΚ με τον Πίλιο. Πίλιος πάλι για τον Αγγολέζο επιθετικό και αυτός για τον Ρέλβας. Αλλάζουν εκεί στο κέντρο, περιμένει ο Όφη σε χαμηλά μέτρα. Μάγερ προσπαθεί η ΑΕΚ να βρει από τα αριστερά τον διάδρομο προς την εστία του Χριστογιώργου. Ο Μάγερ τώρα θα δώσει για τον Ζήνη. Ζήνη γυρίζει, ελευθερώνει το παιχνίδι για τον Μαρίν. Δίπλα του αυτός για τον Ρότα. Ρότα συγκλίνει προς τον άξονα και αφήνει πάλι πίσω για τον Ρουμάνο. Κυκλοφορεί με άνεση την μπάλα η ΑΕΚ. Μάγερ ανοίγει ωραία αριστερά τώρα για τον Ζωάο Μάριο που έχει χώρο Πορτογάλος. Θα δώσει για τον Πίλιο, θα κάνει το γύρισμα, θα κερδίσει το κόρνερ από την παρέβαση του Γκονθάλεθ ο Σταύρος Πίλιος. Κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ένωση με τον Ρασβάν Μαρίν να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτής της στατικής φάσης. Θυμίζω ότι έτσι προήλθε και το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης από εκτέλεση κόρνερ ουσιαστικά από τα αριστερά. Ο Μάγερ είχε πάει τότε στην εκτέλεση στο πρώτο μέρος, ο Ρέλβας την κεφαλιά. Τώρα ο Μαρίν είναι από τα αριστερά. 83 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Όλοι οι ψηλοί ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι στα καρέ του Χριστογιώργου. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίνη κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο. Πάλι από κόρνερ από τα αριστερά. Αυτή τη φορά ο Μαρίν πήρε τη θέση του Μάγερ στην ασίστ και ο Μουκουντή τη θέση του Ρέλβα στο σκοράρισμα. Η ΑΕΚ με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της παίρνει ένα ισχυρό προβάδισμα για την νίκη απέναντι στον Όφη στο 83ο λεπτό. Ωραία η εκτέλεση από τον Μαρίν στην καρδιά της άμυνας και ο Μουκουντή, αφού ελευθερώθηκε ωραία, έβαλε το κεφάλι του από κοντινή απόσταση και νικώντας έτσι τον Χριστογιώργο. Εδώ έγιναν και μάχες χειρολεκτικά στην περιοχή του Όφη, με τον Μουκουντή να βγαίνει νικητής στην μονομαχία με τον Πούγκουρα. Η κεφαλιά από τον Μουκουντή, μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια του Χριστογιώργου και κάπως έτσι η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0 τώρα πλέον στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας έτσι ισχυρό προβάδισμα για ακόμα ένα τρίποντο στο πρωτάθλημα. Αθανασίου τώρα από τα αριστερά.
4: Έχει ζητήσει ο Λάζαρος Ρότα αλλαγή. Έχει κάνει νοήματα προς τον πάγκο της ΑΕΚ χαρακτηριστικά για να γίνει η αλλαγή και σηκώνονται τώρα να δούμε ποιος θα καλύψει στο δεξιάκρο. Αν θα δούμε πάλι Κατσίνοβιτς ως μπακ ή αν θα μπει ο Γεωργίεφ. Πάντως ο Ρότα έκανε χαρακτηριστικές κινήσεις και ζητάει αλλαγή. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι από επιβάρυνση για την εικόνα του παιχνιδιού ή αν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και για την παρουσία του στο Λονδίνο για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σαχτάρ. Η ΑΕΚ λοιπόν με τα δύο στόπερ που έβαλαν τα πρώτα τους γκολ φέτος στο πρωτάθλημα, τον Ρέλβας και τον Μουκουντή, με το Ρέλβα στο 41 και το Μουκουτί στο 83, περίπου στο 2 λεπτό, έτσι. Ναι. Το 42 του δεύτερου, όχι, πιο νωρίς ήταν εδώ, ναι. Λοιπόν, αλλά προς το τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου έβαλε και τον γκολ ο Μουκουτί. Και τα δύο από κόρνερ, με την ΑΕΚ να είναι καλές συστατικές φάσεις, και τα δύο σημειώθηκαν με κεφαλιές. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί και να βρει αυτά τα δύο γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, και όπως οδεύει το παιχνίδι πάει να κλείσει πια ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. Έχει πλέον με αυτό το μάτς, αν κρυθεί με την ΑΕΚ να μένει αίτητη, θα έχει συμπληρώσει 30 παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς η ΑΕΚ. ΑΕΚ Off είναι 2-0, Ρέλβα στο 41, Μουκουτί στο 83. Το πρώτο γκολ από κόρνερ του Μάγερ, το δεύτερο από κόρνερ του Μαρίν. Και εδώ τώρα κίτρινη κάρτα στο Μάγερ για φάουλ. Ο Γεωργίεφ, ο Βιτάλης και ο Γκατσίνοβιτς ετοιμάζονται αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Αφού βλέπουμε Γεωργίεφ, πιθανολογώ το Γεωργίεφ θα πάει ως δεξιμπακ για τον Ρώτα που δεν πατάει καλά το πόδι. Θυμίζουμε ότι έχασε και τα παιχνίδια της Εθνικής λόγω τραυματισμού. Ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να πάρει τη θέση του Κοϊτά. Και ο Βιτάλης, ίσως του Μάγερ. Θα περιμένουμε να δούμε πάντως ποιες θα είναι οι κινήσεις από τον πάγκο της ΑΕΚ. Στο 28 λεπτό ΑΕΚ Όφη 2-0. Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο από το κόρνερ του Μάγερ με κεφαλιά. Μουκουτί στο δεύτερο ημίχρονο στο 83 από το κόρνερ του Μαρίν τα γκολ. Το φάουλ λοιπόν τώρα για τον Όφη, μπάλα είναι από τα δεξιά. Γίνεται εδώ η κίνηση σέντρα, χαμηλά στην αγκαλιά του Μπρινιόλη, χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ. Στο 87 το έργο του Όφη που έχανα το πρώτο ημίχρονο έγινε δυσκολότερο μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αϊτόρ στο 66 λεπτό. Ρώτα κουβαλάει την μπάλα και επιταχύνει ο Ρώτα. Περιμένει ο Κοϊτά, η μπάλα θα πάει στον Κοϊτά δεξιά. Δίνει και πάλι για τον Ρώτα. Πιο δυνατά βγήκε ο Κρίσμανιτς πλάγιο του και λογικά τώρα θα γίνουν οι τρεις αλλαγές της ΑΕΚ έχοντας μπει στο 87. Ναι. Ο Ρώτα λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει για να μπει ο Γεωργίεφ στο παιχνίδι. Χειροκρότημα αναγνώρισης για τον Λάζαρο Ρώτα. Θα φύγει ο Γιώβιτς για να μπει ο Γκατσίνοβιτς. Θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον Γκατσίνοβιτς να πάει κοντά στον Ζήνη. Και φεύγει ο Μάγερ για να περάσει ο Βιτάλης. Πετύχαμε δηλαδή τις δύο από τις τρεις αλλαγές. Παρέμεινε ο Κοϊτά στο παιχνίδι. Βγήκε ο Λουκαγιώβιτς. Λεπτομέρειες δεν τον βοήθησαν τον Γιώβιτς στο σημερινό μάτς. Είμαστε πια στο 88 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 2-0. Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο και Μουκουτί στο δεύτερο τα γκολ. Ναι, Δημήτρη.
1: Γιάννη, για λίγο να πάμε στο Βασιλικού Βάλι να ακούσουμε πώς πήγε και το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Έλα, Βασιλή.
5: Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα Αστέρας Άκτορ με τον Μακέντα μπαίνει σε μεγάλη περιοχή από πλάγια δεξιά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια του Μακέντα. Έρχεται τελικά ο Μπαρτόλο, γυρίζει πίσω για τον Τσίκο. Έξω την περιοχή τώρα ο Χουλιάν Τσίκο. Τι πάζε για τον Παπακανέλο. Πολύ ωραίο το πλασέ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Κόντρας απομακρύνει όπως εκεί ο Γκαρσία και ζητάει και offside. Τελικά κατάφεραν και έβγαλαν αυτή την άμυνα του Ατρόμητου, αφού υπήρξε μεγάλος κίνδυνος γιατί είχε μείνει η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Και αν κάποιος κατάφερνε, είχε εξουδετερωθεί ο Χουτεσιώτης να βάλει το πόδι του, ίσως κατέληγε προς τα δίχτυα η μπάλα. Έσκαψε αρχικά την μπάλα ο Παπακανέλος. Προσπάθησε να την περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου στην έξοδο του goalkeeper για τους Περιστεριώτες. Τελικά αυτή η φάση πέρασε χωρίς αποτέλεσμα για τον Αστέρα Άκτορ που επιμένει. Η διαγώνια πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας ψάχνει τον Μπαρτόλο, θα παρέμβει ο Μάγκουνσον και θα απομακρύνει, όμως η κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ που σε αυτά τα λεπτά έχει πάρει μια κατοχή. Ο Αστέρας Άκτορ που αρχικά είχε ο Ατρόμητος στο μεγαλύτερο διάστημα αφήνει την μπάλα και ο Έντερ Γκοντζάλεθ γυρίζει για το Μακέντα γκολ 3-1, αλλά offside από ό,τι υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός. Θα ελεγχθεί βέβαια η φάση. Ο δεύτερος βοηθός σηκώνει το σημειάκι του, Γιώργος Φραγιαδάκης από το Λασίθι. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ουσιαστικά ο Μακέντα, αλλά νομίζω ότι νωρίτερα έχει δοθεί το offside, εκεί που άφησε την μπάλα ο Μέντες και την πήρε ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Ήταν δηλαδή, επηρέαζε τη φάση, δεν ξέρω. Πάλι μια μπερδεμένη ιστορία υπάρχει εδώ, στο 22ο λεπτό, για ένα τρίτο γκολ πετυχαίνει ο Αστέρας αστέρας Άκτορ και τελικά δεν θα μετρήσει, για να δούμε αν είναι οριστικό αυτό, γιατί υπάρχει offside. Τελικά τώρα ναι, οριστικοποιείται, παίρνει και το ok από το ημιαυτόματο offside και συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν γκολ, παραμένει το 2-1. Πάμε για λίγο στο Βασίλη Μόρση να δούμε πώς γίνεται το παιχνίδι του Απόλλωνα με τη Σαβόνα.
0: Ναι, Δημήτρη, λοιπόν 6:31 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 4-2 τη Ιταλική Αβώνα με πολύ καλή εμφάνιση σε ένα μάτς το οποίο κρίνεται η πρωτιά του ομίλου. Ενώ τώρα χάνει μεγάλη ευκαιρία και ο Μυρίλος για να κάνει το 5-2. Επομένως, το σκορ είναι 4-2, 6:20 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
1: Απόλλωνας Σμύρνης Αβώνα 4-2. Και πάμε και για λίγο στο Γρήγορο Σαράντο να ακούσουμε πώς πηγαίνει το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών. Έλα, Χριστό.
2: Έχει ξεκινήσει δυνατά ο Πανιόνιος, 3 πόντους διαφορά εξ αρχής και τώρα τους έχει φτάσει στους 4-6-10 Παναθηναϊκός Πανιόνιος, με τη Ζακέου να κυριαρχεί στο φιλέ έχοντας μπλοκάρει 2 φορές τις αντιπάλους της, έχει 3 πόντους και από την άλλη πλευρά η Μικάγια Γουάιτ είναι με 3 πόντους, είναι αυτή που οδηγεί στο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πάντως δυσκολία στο να τελειώσει τις φάσεις, έχει κάνει και 3-4 λάθη τα οποία έχουν δώσει αυτή τη διαφορά στον Πανιόνιο. Ένα καρφί της Μικάγια Γουάιτ πολύ δυνατό βρήκε στο κεφάλι του Τιούλιο Ζαλίς και λίγο αντικαταστάθηκε από την Δικέμα, αλλά είναι καλά. Απλώς για την ώρα έχει μπει η Ολλανδέζα πασαδόρος του Πανιονίου στο παιχνίδι. 6-10 λοιπόν εδώ, με τον Πανιόνιο να προηγείται και την αρχηγό του την Ιωάννα Καρέλια. 6-11 τώρα, γιατί είχε κάνει challenge νωρίτερα η ομάδα του Πανιονίου. Η Καρέλια είναι αυτή που παίρνει το σερβίς, η Αντωνακάκη την υποδοχή. Το καρφί επιτυχημένο από την Ορβόσοβα την Τσέχα. 8-11 μειώνει στους 3 ο Παναθηναϊκός. Και τώρα θα πάει στο σερβίς η Μαρκέλα Παπαγεωργίου.
1: 11-8 λοιπόν μειώνει ο Παναθηναϊκός. Στις καθυστερίες των αγώνων Manchester United Tottenham 1-1 και Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 6-0. Πάμε στην Αλγουίν Αρίνα.
6: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερίες. Εδώ τα 3 λεπτά έχουμε μπει στο δεύτερο. Άικοφι 2-0. Κοϊτά τώρα στην επίθεση. Κοϊτά πατάει περιοχή. Κοϊτά ο ελιγμός. Κοϊτά το σουτ. Δύσκολη επέμβαση του Χριστογιώργου, που δείχνει το ταλέντο του, χαμηλά στην κλειστή γωνία, στην αριστερή του γωνία. Θύμισε λίγο την ενέργεια που κάνει ο Κοϊτά με τον κόλ που είχε βάλει στο Τζολάκι στην φιέστα της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάτι ανάλογο πήγε να κάνει ο Κοϊτά, απλά δεν κινήθηκε παράλληλα προς την περιοχή. Έκανε την κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά. Την κλειστή γωνία σημάδεψε. Δύσκολη, πολύ δύσκολη επέμβαση του Χριστογιώργου. Χαμηλά στη γωνία του ΑΕΚ Όφη 2-0 με κόρνερ. Την κεφαλιά του Ρέλβα στο 41 από το κόρνερ του Μάγερ, κεφαλιά του Μουκουτί στο 83 από το κόρνερ του Μαρίν, που εκτελεί και αυτό προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς! 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. ΑΕΚ Όφη 3-0. Είπαμε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Το έργο του Όφη έγινε πιο δύσκολο μετά την αποβολή του Αϊτόρ στο 66 με δεύτερη κίτρινη κάρτα και η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το παιχνίδι, έχει την ποιότητα, έχει την εμπειρία και βρήκε στην πορεία του παιχνιδιού και τα επόμενα δύο γκολ μετά από αυτό του Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο με τον Μουκουντή και με τον Γκατσίνοβιτς στον 28ο παιχνίδι που δίνει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, με την 72η νίκη πια που πετυχαίνει απέναντι στον κυπελούχο Όφη με αυτό το 3-0, με την ΑΕΚ να είναι συγκεντρωμένη και επί της ουσίας να μην δίνει δικαιώματα στην πορεία του παιχνιδιού απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να δει την απέναντι περιοχή του Μπρινιόλι. Τελείωσε το παιχνίδι με μια μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη 3-0, Ρέλβα στο 41, Μουκουτί στο 83 και Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις. Τα γκολ, Νίκο, σε ένα παιχνίδι βεβαίως που για την ΑΕΚ έγινε στην πορεία του πιο εύκολο στη διαχείρισή του μετά την αποβολή, που ήταν σωστή απόφαση έτσι, του διαιτητή κόκκινου στην αποβολή του Αϊτόρ, που έκανε για τον Όφη ακόμη πιο δύσκολη την αποψινή αποστολή του.
3: Ναι, όταν πέρασαν, η αλήθεια είναι, και τα πρώτα 20 λεπτά στην αναμέτρηση για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να βρουν πάλι τον ρυθμό τον οποίο χρειάζονταν μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η ΑΕΚ κυριάρχησε στο παιχνίδι, ανέβηκε σε ψηλά μέτρα, πίεζε τον Όφη, έχασε ευκαιρίες. Εν τέλει, στατικές φάσεις ήταν αυτές οι οποίες τις δίνουν σήμερα το τρίποντο. Ακόμα μία νίκη στην Νέα Φιλαδέλφεια, ακόμα ένα 0 για το πρωτάθλημα στα μετόπιστεν για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Συνολικά 25-1 είναι τα τέρματά της για φέτος στην All Win Arena. Έτσι, σε αυτό το ξεκίνημα έχει εκμεταλλευτεί πλήρως την έδρα της.
6: Ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα, 30 παιχνίδια πια συμπλήρωσε με 20 νίκες, 10 ισοπαλίες.
3: Και επικρατεί του Όφη, που είναι η τελευταία ομάδα, ελληνική ομάδα, η οποία την έχει κερδίσει για το 2026. Και είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα η οποία την έχει κερδίσει για το 2026. Μια νίκη που φέρνει την ΑΕΚ στους 14 βαθμούς και προσωρινά στην δεύτερη θέση, περιμένοντας για το τι θα κάνουν στην αγωνιστική την Κυριακή ο ΠΑΟΚ, αλλά και φυσικά στο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
6: Το σύνθημα για τη Ρεάλ το φόβητρο βάζει την ΑΕΚ σε mode Ευρώπης. Έρχεται λοιπόν το Champions League, έρχεται το ταξίδι στην Αγγλία, έρχονται τα δύο παιχνίδια, πρώτα στο Λονδίνο Τετάρτη στο Stamford Bridge απέναντι στη Σαχτάρ, και μετά Τρίτη στην λαβωμένη από τα σκάνδαλα Manchester City στο Etihad. Τώρα μπορούν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να σκεφτούν την Ευρώπη, να σκεφτούν τη λάμψη του Champions League, αφού το καθήκον τους απόψε το έκαναν. Για τον Όφη αυτή η ήττα είναι μια ήττα απέναντι στους πρωταθλητές που μπορεί να του δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τα απαιτητικά παιχνίδια στο Europa League, για το ταξίδι στη Γαλλία με την Ρεν. Γενικά οι ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές. Ο Παναθηναϊκός πάει στο Καζακστάν με Καϊράτ Αλμάτι, ο Ολυμπιακός πάει Μασαλία με την Μαρσέγ. Ελπίζουμε και ευχόμαστε για ό,τι καλύτερο σε αυτή την απαιτητική ευρωπαϊκή εβδομάδα.
1: Και όλα αυτά τα παιχνίδια, Γιάννη, θα μεταδοθούν από την Ερασπορ, έτσι.
6: Αυτονόητο αυτό που είπες, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ τώρα γίνεται το πανηγυρικό στιγμιότυπο. Ωραία. Με τους παίκτες της ΑΕΚ εκεί προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών, για την αποθέωση αλλά και για το καλό τάξιδο της αποστολής που θα έχει πια, αφού η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό δεν θα έχει στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, καθώς έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Από τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη τον Στουπί, από τον Νίκο Καραγιάννη και από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τελικό σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Όφη 3-0.
1: Καλό βράδυ, Γιάννη Σαντορνέα και Νίκο Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή του αγώνα. ΑΕΚ Όφη τελικό αποτέλεσμα 3-0. Ο Ρέλβα στο 401 λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Μουκουντή στο 83 το 2-0. Στις καθυστερίες της αναμέτρησης ο Γκατσίνοβι στο 3-0. Ο Όφη τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς στο 66 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ. Πάμε για λίγο στο Πόλο Απόλλωνας Σμύρνης. Σαβόνα, ακούμε το Βασίλη Μότση. Έλα, Βασιλή.
0: 1:28 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Απόλλωνας Σμύρνης, Σαβόνα 4-4. Έχει προηγηθεί ο Απόλλων 4-2, αλλά έχει μείνει χωρίς γκολ για ένα διάστημα περίπου 8,5 λεπτών, χάρη και στις εξαιρετικές εμφάσεις του Ντελούγκο, τον τερματοφύλακα της Σαβόνα, ένα σπουδαίο τερματοφύλακα, όπως έλεγε στο συγκίνημα. Επομένως το σκορ, Δημήτρη, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει δράση και επαναρχόμαστε και αργότερα, είναι 4-4, 1:11 πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω μόνο το σκορ στο παιχνίδι του Βόλη για το Super Cup. Ο Πανιόνιος προηγείται του Παναθηναϊκού με 17-12. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χρήστο Σαράντο. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο, το οποίο ολοκληρώνεται. Έλα, Βασίλη.
5: Έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά και μπήκαμε στις καθυστερήσεις, αλλά δεν μας έχουν δείξει ακόμα πόσες είναι, γιατί γίνονται αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ. Εκτός ο Έντερ Γκοντζάλεθ, εντός ο Γιάννης Μπουζούκης, εκτός ο Μπαρτόλο, από τους καλύτερους παίκτες βέβαια και σκόρερ στην αναμέτρηση σήμερα σε αυτό το 2-1 που προηγεί το Αστέρας Άκτορ του Ατρόμητου, και στη θέση του έχει περάσει ο Καλτσάς και στη θέση του Μακέντα ο Ρικαρντίνιο. 4 Δεν τα λεπτά, τώρα τα έδειξε τα 4 λεπτά, γιατί είχαμε τις αλλαγές. Το φωτεινό πινακάκι χρησιμοποιήθηκε για τις αλλαγές και τώρα είδαμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. 4 ήδη, το πρώτο έχει συμπληρωθεί. Και ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Ατρόμητου με 2-1, όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Σε 23 λεπτά είχαμε τα 3 γκολ και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Είχαμε κάποιες φάσεις, όχι κάτι φοβερό, αλλά ήταν συναρπαστικό το πρώτο ημίχρονο. Γενικά το δεύτερο ημίχρονο δεν μας είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις και βέβαια ακόμα παίζεται το παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και ο Ατρόμητος είναι μπροστά. Επιτίθεται με τον Μουτουσαμί, οι κόντρες, η μπάλα θα σηκωθεί ψηλά. Λάθος από τον Ούρονεν και ο Μάγνουσον. Προλαβαίνει το Ρικαρντίνιο και πασάρει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Μουτουσαμί, μια κάθετη πάσα στον άξονα. Μουτουσαμί ψάχνει στην άκρη να πασάρει, το κάνει και κερδίζει φάουλ ο Τσούπερ και πλάτη στην εστία του Αστέρα Άκτορ. Ένα φάουλ που θα φέρει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Στο δεύτερο λεπτό που συμπληρώνεται τώρα και πάμε για το τρίτο των καθυστερήσεων. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορ.
7: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
8: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
7: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
8: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
7: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
8: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
7: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
8: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
7: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
8: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
5: Εξέλιξη του αγώνα ο Ντούσαν Κέρκες και δεν κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη φάση, τη μεγάλη ευκαιρία. Πέρα από δύο σου του Ατρόμητου στο δεύτερο ημίχρονο, στο 59 και στο 60 με τους Μουτουσαμί και Τσιλούλη, τίποτε άλλο. Ο Μακέντα ήταν ο παίκτης που έκανε τη μεγάλη φάση ευκαιρία, πέτυχε και ένα γκολ, ακυρώθηκε σωστά ως offside. Και βέβαια στο 64 όπου έκανε ένα σου το Φεντερίκο Μακέντα που έχει περάσει εκτός. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα, αφήνει το παιχνίδι, τα 4 λεπτά έχουν συμπληρωθεί. Έχουμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και έχει πάει να το εκτελέσει ο Χουτεσιώτης, ο αρχηγός, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, και θα είναι σίγουρα η τελευταία φάση αυτή όταν θα γίνει το γέμισμα. Για να δούμε, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχει καλή εκτέλεση που είναι και κενή εστία. Για να δούμε τώρα, φεύγει πολύ γρήγορα ο Μπουζούκης, όμως εκεί έχουν γυρίσει, έχει γυρίσει ο Τσιγκάρας και καλύπτει, και ο Χουτεσιώτης έχει γυρίσει στην εστία του. Που ό,τι φαίνεται ο Αστέρας, αν διαχειριστεί σωστά τη φάση αυτή, θα τελειώσει και το παιχνίδι με τον Μπουζούκη να πηγαίνει σωστά προς το σημειάκι του κόρνερ, να γυρίζει. Και τέλος, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πανηγυρίζεται έξαλλα και έντονα αυτή η πρώτη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ στο φετινό πρωτάθλημα. Έκτη αγωνιστική έρχεται η πρώτη νίκη και πάει η ομάδα της Τρίπολης στους 5 βαθμούς από τους 2 που ήταν. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε και στην εξέλιξη που περιγράφαμε τα λεπτά των καθυστερήσεων, δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη φάση, μεγάλη ευκαιρία. Όσους παίκτες και ανέφερε από τον πάγκο ο Ντούσαν Κέρκερες, όσο και αν είχε κατοχή μπάλας, που μπορεί να ήταν και πολύ μεγάλο το ποσοστό του Ατρόμητου στην κατοχή της μπάλας στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Αστέρας προηγήθηκε βέβαια πολύ νωρίς στο τέταρτο λεπτό και του έδωσε άλλη ψυχολογία μετά από ένα γύρισμα πάσα του Έντερ στον Καμερουνέζο τον Κετού. Ο Καμερουνέζος έκανε ένα πλασέ, νίκησε τον Χουτεσιώτη και έγραψε το 1-0 στο τέταρτο λεπτό. Πίεσε ο Αστέρας και του βγήκε αυτή η πίεση και με δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό, όταν ο Μέντες από αριστερά σε μια πολύ ωραία ενέργεια έκανε τη σέντρα και ο Μπαρτόλο με κεφαλιά, ο Αργεντινός πέτυχε το δεύτερο φετινό του τέρμα, όπως δεύτερο ήταν και το γκολ που πέτυχε ο Κετού για τη φετινή σεζόν. Δύο έχει και ο Φεντερίκο Μακέντα, τρεις παίκτες με δύο τέρματα λοιπόν για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Ατρόμητος μείωσε άμεσα με τον Ντάνι Γκαρθία με ένα υπέροχο γκολ, μετά από γύρισμα του Τσιγκάρα από δεξιά άφησε την μπάλα κάτω από τα πόδια παίκτης του Ατρόμητου και ο διαιτητής για να μην βρει πάνω του η μπάλα. Έκανε το πλασέ ο Ντάνι Γκαρθία στην δεξιά γωνία του Παπαδόπουλου, βρήκε λίγο την μπάλα, ήταν πάρα πολύ καλό το πλασέ και μείωσε σε 2-1, και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο δεν υπήρξε και στο υπόλοιπο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως σας είπα, ο Αστέρας Άκτορ διαχειρίστηκε πολύ σωστά το προβάδισμά του και έφτασε στην πρώτη φετινή του νίκη, άματη επιστροφή των ομάδων στην αγωνιστική δράση. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, 2-1 η νίκη για την αρκαδική ομάδα, από εμένα και από την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους και όλους.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα για το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
14: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
13: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
14: Απολαύστε την αλήθεια του.
15: Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
17: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο βόλεϊ. Τελειώνει το πρώτο σετ. Ακούμε το Χρήστο Σαραντό.
2: 19-24 Παναθηναϊκός Πανιώνιος είναι set point και θα τελειώσει το πρώτο σετ υπέρ του Πανιωνίου με ένα λάθος σερβίς της Ντέλιτς. Ένα ακόμη λάθος το έκτο για τον Παναθηναϊκό. Πανιώνιος ήταν καλύτερος και μπροστά στο φιλέ, λιγότερα λάθη, 6 έναντι μόλις 3 τα μισά. Η Ζακέου καταπληκτική μπροστά στο φιλέ, 3 μπλοκ, 6 πόντι συνολικά και για τον Ασίβιτς. 5 μεγάλη πληθώρα επιλογών επιθετικών για την ομάδα του Πανιωνίου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αξιόπιστος μπροστά ήταν με την Ορβόσοβα, τη Διαγώνια, η οποία πάντως μπλοκαρίστηκε 2-3 φορές, και την Μικάγια Γουάιτ, αυτή ήταν το μεγάλο όπλο που ήταν και πέρυσι. Η Λαπκόφσκα δεν έχει βρει ρυθμό. Η Παπαγεωργίου πήρε κάποιες μάχες και 3 πόντους στο φλε, αλλά είχε και μεγάλη απέναντι στην Ζακέου, και σε γενικές γραμμές δεν ήταν απλώς τα σημεία καλύτερος ο Πανιώνιος στο πρώτο σετ, αλλά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Πανιώνιος δεν ξεκίνησε με την Ανθή Βατσιλαντονάκη στο παιχνίδι, ξεκίνησε με ακραίες την Γκρόζερ από την μία πλευρά και την Αθανασίδης, η Κούμπουρα, η Διαγώνια. Και από εκεί και πέρα η Ζακχαίου με την Καρέλια ήταν η Ξανθοπούλου, η διεθνής μας λίμπερο, για τον Πανιόνιο και Αντωνακάκη, από την άλλη πλευρά για τον Παναθηναϊκό που έπαιξε με τη Μικάγια Βάιτ και την Ελένα Λαπκόφσκα όπως και πέρυσι. Οι δύο ακραίες εκεί δεν άλλαξαν. Η Ορβόσοβα η Τσέχα έδειξε ότι θα είναι μια επιθετική προσθήκη πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό ως διαγώνιος. Κεντρικές ήταν η Παπαγεωργίου αλλά και η ναι, η Παπαγεωργίου ήταν αυτή που σκόραρε μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία της η Έλλην Τίμερμαν, η πανύψηλη Ολλανδέζα, η οποία δεν προσέδεσε πολλά στο πρώτο σετ. Να δούμε στο δεύτερο. Η Ντέλιτς μάλιστα μπήκε στην θέση της και πασαδόρος βέβαια η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου.
1: Χρήστο, θα επανέλθω σε εσένα σε πολύ λίγο. Πάμε και στο Βασίλη Μότση να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με την Σαβόνα για το EuroCup στο Πόλο Ανδρών. Βασίλη.
0: Είμαστε τώρα 5-30 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το σκόρ είναι 6-5 υπέρ του Απόλλωνα. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 4-4 όταν είχε σοφαρίσει η Σαβόνα με τον Γκουλότα και λέγαμε ότι ο Απόλλωνας είχε μείνει για ένα διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 8 λεπτών χωρίς γκολ. Το πέτυχε αυτό στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Μπογδάνοβιτς έφυγε στην κόντρα, κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχο ο Χάνες Ντάουμπε. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και πάλι ο Ντάουμπε με ένα ωραίο γκολ σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα έκανε το 6-4, μείωσαν πριν από λίγο με τον Οκιόνε οι Ιταλοί στο 6-5, το οποίο είναι και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ η Σαβόνα είναι στην επίθεση στον αγώνα που κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Και ο Απόλλωνας και η Σαβόνα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του EuroCup, στην κύρια φάση των ομίλων. Τη Δευτέρα μάλιστα θα υπάρχει και η κλήρωση. Τον ίδιο στόχο θέλει να πετύχει και η Βουλιαγμένη, αργότερα θα σας πω και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω, παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο η πρώτη θέση από τον όμιλο, θα έχει ευνοϊκότερη κλήρωση δηλαδή?
0: Κοίτα, επειδή η European Aquatics σχεδόν ποτέ δεν επικοινωνεί το τι ισχύει με τις κλήρωσεις, είναι πιθανό να παίξει ναι η πρώτη θέση, να τοποθετηθεί δηλαδή ο πρώτος των τεσσάρων προγραμματικών ομίλων σε προεξάρχουσα θέση, ας το πούμε έτσι, με τους δεύτερους των τεσσάρων προγραμματικών και αντιστοίχως, επειδή έρχονται οι τρίτη και τέταρτες ομάδες από το προγραμματικό της Champions League που δεν συνέχισαν στη φάση των ομίλων, πάλι και αυτές θα τοποθετηθούν στο EuroCup. Επομένως, είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει ρόλο, ναι, για να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Ενώ να σου πω ότι η Βουλιαγμένη νίκησε με 12-7 την Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Okay. Προηγείται 12-7 η Βουλιαγμένη.
1: Έχω τελικό αποτέλεσμα από τον Εθνικό. Εθνικός Καταλούνια 7-6. 7-6. Για το...
0: Νίκησε ο Εθνικός.
1: Ναι. Για το Champions
0: League. Άρα εξασφάλισε ήδη ο Εθνικός την πρόκρισή του στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League, όπου βρίσκονται οι Βουλιαγμένοι και ο Ολυμπιακός.
1: Αντίθετα, έχασε η Γλυφάδα, έτσι, από την Ανσί στα πέναλτι με 14-13, κανονική διάρκεια 10-10.
0: Και άρα αύριο η αναμέτρησή της με τον Εθνικό. Εντάξει, δεν θα είναι αδιάφορη η Γλυφάδα, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ανοιχτό κορμό και έχει αποδυναμωθεί σε σύγκριση με πέρυσι. Αλλά αν η Καταλούνια νικήσει την Ανσί, που είναι και το λογικό, έτσι, γιατί η Καταλούνια είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, την είχε νικήσει πολύ εύκολα την Ανσί ο Εθνικός, διαφορά σχεδόν 20 γκολ και θεωρούμε αυτό αυτονόητο. Άρα από αυτόν τον όμιλο, λογικά Καταλούνια και Εθνικός προκρίνονται στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League. Ενώ εδώ στο παιχνίδι που παρακολουθούμε στο Σεράφιο, η Σαβόνα με 2 γκολ, το ένα από τον Τζιλσέδο στα 4-43 και ένα ακόμη τώρα στα 3-52, προηγείται 7-6 εκείνη. 3-52 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έχει απαντήσει με ένα 3-0 σερί στο προβάδισμα των 2 γκολ που είχε πάρει ο Απόλλωνας Σμύρνης με 6-4 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Και σε ένα διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 3 λεπτών έχει σκοράρει 3 φορές, δεν έχει δεχτεί κανένα και προηγείται λοιπόν τώρα το Απόλλωνα με 7-6.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, ναι, όποτε θες, επανερχόμαστε.
1: Λοιπόν, θα πάω και πάλι στο Χρήστο 40 στο βόλεϊ. Πριν όμως να δώσω κάποια τελικά αποτελέσματα που οφείλω, έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα στην Ελβετία Super League. Ζυρίχη Τούν 4-2, Λουγκάνο Λουκέρνη 4-0, Σερβέτ Σιόν 3-0, Στο Βέλγιο, Jupiler Pro League τελικό, La Louvière Breeze 1-4, τελικό στην Premier League. Manchester United and Tottenham 1-1, με τους φιλοξενούμενους να τελειώνουν το παιχνίδι με 10 παίχτες. Στην Bundesliga, Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 6-0. Στη La Liga τελικό, Barcelona Χετάφε 3-0. Eredivisie για τελικό, Feyenoord Alkmaar 2-0. Και σε εξέλιξη τώρα στη Λίγκα Πορτουγκάλ, 84 λεπτό, Μαρίτιμο Πόρτο 1-1. Στην Αυστρία, Bundesliga Αύστρια Βιέννης, Στρουμ Γκρατς 0-2 στο 56ο λεπτό, και στην Ρεντιβίζιε στο 31ο λεπτό, Φορτούνα Σιτάρντ Τβέντε 1-1. Πάμε στο βόλεϊ τελικό στο Super Cup. Στο βόλεϊ γυναικών, Παναθηναϊκός Πανιώνιος, οι Κιανέρθρες πήραν το πρώτο σετ με 25-19 σε 27 λεπτά. Ακούμε το Χρήστο Σαραντό. Έλα Χρήστο.
2: 3-2 ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ξεκίνημα που βγαίνει πιο ισορροπημένο σε σχέση με το πρώτο σετ. Η Αταναρσίδη θα δεχτεί μπλοκ, αλλά υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τον Πανιόνιο με την Κούμπουρα. Η μπάλα δεν περνάει. Τώρα ευκαιρία για κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τη Μικάγια Γουάιτ. Καταπληκτική άμυνα από την Κρότζερ. Αθανασίεβιτς θα πάρει τον πόντο. Η Ελίτσα. Ο Αθανασίεβιτς κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει φτάσει στους 8 πόντους, 3 όλα. Αλλά εδώ στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Στο πρώτο σετ ο Πανιόνιος είχε προηγηθεί με 3-0, με 6-3 και σταδιακά αύξανε τη διαφορά, την οποία την έφτασε και μέχρι τους 7 πόντους για να πάρει το σετ με 25-19. Και τώρα στο σερβίς είναι η Κούμπουρα, θα κάνει λάθος προσπαθώντας να βρει στην ευθεία την Μικάγια Γουάιτ. Ένας λάθος για τον Πανιόνιο, ένας πόντος για τον Παναθηναϊκό. Η Τέλιτς έχει μπει στη θέση, αυτή είναι η αλλαγή. Άλλαξε μια κεντρικό του ο Κιαπίνη την Τίμερμαν και έβαλε τη σέρβα την Τέλιτς, η οποία έχει ένα νάσο, έκανε και ένα μπλοκ στον πρώτο πόντο του δεύτερου σετ. Η Αθανασίεβιτς θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ, ευκαιρία με τη White από πολύ ψηλά, αλλά θα βγάλει άμυνα η Κρόζερ, κόντρα μπάλα με την Κούμπουρα που θα πάρει τον πόντο, 4 όλα. Η Μιλίτσα Κούμπουρα κάνει θράψη και στον Πανιόνιο όπως έκανε στον Ολυμπιακό, την είδαμε, ήταν καταπληκτική και στο τουρνουά που έγινε στο Ανδρέας Βαρίκας τις προάλλες για στην Ήπειρο, Κωνσταντίνο Καρέλια, εκεί όπου Kickbank, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε πετύχει περίπου 20 πόντους η Κούμπουρα. Αυτό δείχνει πόσο σπουδαία αθλήτρια είναι. Η Αθανασίεβιτς στο σερβίς, η Κάγια White την υποδοχή. Ευκαιρία δεν θα την αξιοποιήσει η Τσέντεχα, διαγώνιος του Παναθηναϊκού, και μάλιστα θα βγει μια συγκλονιστική άμυνα με pancake από την Κωνσταντινίδου, αλλά θα κάνει το λάθος η Οργόσοβα, οπότε περάσει ο Πανιόνιος μπροστά για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο σετ, 5-4, 25-19 το πρώτο σετ. Έγινε μια πολύ ωραία άμυνα εκεί από την Κωνσταντινίδου, αλλά η Οργόσοβα έκανε το λάθος νωρίτερα, είχε δεχθεί το μπλοκ. Ο Πανιόνιος έχει πολύ συμπαγές παιχνίδι, παίζει με την ίδια εξάδα με την οποία ξεκίνησε το μάτς. Η Αθανασίεβιτς παραμένει στο σερβίς. 5-4 ο Πανιόνιος στο δεύτερο σετ. Στα 3 μέτρα η Λαμπκόφσκα είναι εκεί, αλλά η υποδοχή δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Ευκαιρία για τον Πανιόνιο, η Κούμπουρα στη διαγώνια, Αντωνακάκη, συγκλονιστική άμυνα από την Πάιπ. Η Λαμπκόφσκα θα καταφέρει να πάρει τον πόντο. Ένας πόντος που αποδεικνύεται σε πολύ μεγάλο η λίμπερο του Παναθηναϊκού, η Αντωνακάκη, κάνοντας μια καταπληκτική άμυνα στο καρφί, το δυναμικό καρφί στην ευθεία που έκανε η Μιλίτσα Κούμπουρα. Η πασαδόρος του Παναθηναϊκού τώρα θα πάει στο σερβίς η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου.
1: 5-5 λοιπόν στο δεύτερο σετ. Χρήστο, έχεις πολύ ψωμί μπροστά σου σε αυτό το παιχνίδι του βόλεϊ Super Cup. Στο βόλεϊ γυναικών ο τελικός, η Πόρτο πέτυχε δεύτερο τέρμα, προηγείται πλέον 2-1 εκτός έδρας της Μαρίτιμο στο 87ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Μότση καθώς ολοκληρώνεται το τρίτο 8 λεπτό.
0: 2:38 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Απόλλωνος Σμύρνης Σαπόνα 7-9. Νωρίτερα εξετάστηκε φάση για βιοπραγία εις βάρος του Γιάννη και Χαλάρη. Οι διαιτητές είπαν, επειδή έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο μίνι βαρ, όπως είναι πραγματικότητα, να βλέπουν τις φάσεις, ότι δεν συνέβη κάτι το μεμπτό, κάτι που προκάλεσε διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Σαπόνα των γηπεδούχων. Σαπόνα προηγείται 9-7. Είχε μειώσει ο Απόλλωνας με τον Ντάουμπε σε 8-7 στα 3-7 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ έφυγε στην κόντρα και σε επίθεση παίκτη παραπάνω ο Κόρα για να κάνει το 9-7 στα 2:38, ενώ η Σαβόνα είναι και πάλι στο προσκήνιο, μια ομάδα που πέρυσι αγωνιζόταν στο Champions League και έχει και παίκτες σημαντικούς στο ρόστερ της Διεθνής, ενώ αποκρούει τώρα ο Μητράκης ένα γυριστό από τη θέση του φοντεριστού από τον Ρόκη. Παραμένει έτσι λοιπόν το σκορ στο 7-9, προηγείται με ιταλική ομάδα. Ο Βάβιτς, ο οποίος είναι φετινό μεταγραφικό αποκτήμα για τον Απόλλωνα, έχει την μπάλα στα χέρια από τα αριστερά. Αποβολή κερδίζει ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Επίθεση με παίκτη παραπάνω λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ντάουμπε θα πει στο Λασκαρίδη, ξανά Ντάουμπε στην περιφέρεια. Η πάσα προς τον Άλκη Λοράντο, το σούτι πάρα στο δοκάρι. Εκεί δεν υπάρχει παίκτη στο Απόλλωνα να πάρει το rebound. Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία για τον Απόλλωνα να μειώσει σε αυτή την επίθεση τον παίκτη παραπάνω. Το σκορ παραμένει στο 7-9, 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου, με τους Ιταλούς τώρα να είναι στην επίθεση με τον Τζιλσέντο, ο οποίος έχει την μπάλα στα χέρια και θα την αλλάξει με τον Κάστρο. Θα περάσει στον Κόρα, θα κάνει το σουτ χαμηλά στην αριστερή γωνία του Νίκου Μητράκη. Δεν είχε μπλοκ μπροστά του και κατάφερε έτσι λοιπόν να σκοράρει για να κάνει το 10-7 υπέρ της Αβόνα, που σε ένα σημαντικό σημείο, σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, παίρνει ένα προβάδισμα 3 γκολ. Βέβαια υπάρχει χρόνος για τον Απόλλωνα για να μπορέσει να επιστρέψει στο μάτς. Το έκανε χθες από το εις βάρος του 11-8 απέναντι στην Παρτίζαν, 3 λεπτά τότε πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Τώρα είναι πίσω με 10-7 και να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Εδώ στο κολυμπητήριο υπάρχει αρκετός κόσμος των Κιανόλευκων, όπως και τις δύο προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα πιο πολύ. Είναι στην επίθεση τώρα ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Μάρκο Βάβιτς. Κρατάει εκείνο στο κέντρο της περιφέρειας. Θα σηκωθεί, δεν θα πάρει τέλειο το σούτ, θα πάρει το φάουλ. Θα σηκωθεί τώρα από τα 6 μέτρα, θα αποκλείει τον Ντελούγκο. Πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, είχε σωστή τοποθέτηση ο Ντελούγκο. Απέκρουσε τελό του χέρι στην αριστερή του γωνία. Δεν ανησύχησε στη φάση αυτή ο Ντελούγκο, μέχρι πρότινος έτσι βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας ανδρών της Ιταλίας. Ο Μπογκδάνοβιτς παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Κάστρο. Η μπάλα θα πάει στα 2 μέτρα. Καθαρή άμυνα από Λασκαρίδη και Ντάουμπε. Κλέβουν οι παίκτες του Απόλλωνα και υπάρχει ευκαιρία για κόντρα με τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος είναι απέναντι στον Ντελούγκο. Θα πάρει πέναλτι. Πέναλτι ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Έτσι λοιπόν στα 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου έχει την ευκαιρία να μειώσει στα 2 γκολ η γηπεδούχος ομάδα. Και πάλι την εκτέλεση θα την αναλάβει ο Χάνης Ντάουμπε, ο οποίος είχε εκτελέσει και τα δύο προηγούμενα πέναλτι που είχε κερδίσει ο Απόλλων Σμύρνης. Στα 5 μέτρα λοιπόν απέναντι στον Ντελούγκο έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά στα 2 γκολ ο Αμερικανός Χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι του 2024, όπως και ο Βάβιτς. Ήταν συμφοιτητές και στο κολέγιο, συμπαίκτες τώρα στον Απόλλωνα Σμύρνης πέραν της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντάουμπε λοιπόν απέναντι στον Ιταλό τον Ντελούγκο θα εκτελέσει, μπαλάνε στα δίχτυα, μειώνει ο Απόλλωνας 18 γίνεται σκορ υπέρ της Αβόνα, 8-10 προτιμάται γιατί γηπεδούχος είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης και ενώ μένουν 19 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου, όλα στη διάθεση της Σαβόνα, γιατί πήγε στο πόλο διαρκεί 28 δευτερόλεπτα και η ανανέωση του χρόνου μετά από αποβολή, αν είναι λιγότερα δευτερόλεπτα, πάει στα 18. Έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι η Σαβόνα και ο Απόλλωνας καλείται να βγάλει την άμυνα για να πάει με αυτήν την διαφορά στην τέταρτη περίοδο, την οποία θα κληθεί να διαχειριστεί βέβαια, έτσι γιατί υπολείπεται 2 τερμάτων της ιταλικής ομάδας. Επομένως, ενώ υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες και από τον Αλμπέρτο Αντζελίνη, τον Ιταλό ρέφερι, τον Ιταλό διαιτή, τον Ιταλό προπονητή, με συγχωρείτε, ξεκινά πάντα στο μάτσο όπως και να έχει. Τυπική ήταν η διαμαρτυρία και κάτι που δεν κατάλαβε σωστά ο διαιτητής. Στην επίθεση λοιπόν είναι η Σαβόνα με τον Οκιόνε, αλλάζει με τον Τζιλσέδο. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Οκιόνε στο κέντρο της περιφέρειας του Τζιλσέδο. Θα κάνει το σούτ στο δοκάρι, τελειώνει το 8 λεπτό λοιπόν Δημήτρη. Απόλλωνος Σμύρνης Σαβόνα 8-10.
1: Απόλλωνος Σμύρνης Σαβόνα 8-10 στο τέλος του τρίτου 8 λεπτού για το Euro Cup στο Πόλο Ανδρών. Πάμε και πάλι στο Super Cup, στο βόλεϊ γυναικών Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο. Έλα Χρήστο.
2: Εδώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 3 πόντων, παίζει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Πανιώνιος έχει κάνει πολλά λάθη, έχει κάνει ήδη 6 λάθη σε αυτό το σετ. Έχει σφίξει ο Παναθηναϊκός και τον μπλοκ εδώ η Αθανασίεβιτς. Βρίσκει διέξοδο όμως στη μικρή διαγώνιο και κάνει το 11-9. Η Αθανασίεβιτς είναι πρώτη σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής με τους 9 πόντους. Η Λίτσα Κούμπουρα 7, ενώ απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει 4 παίκτες με 5 πόντους. Την Ορβόσοβα, τη Γουάη, την Παπαγεωργίου, τη Λαμπκόφσκα. Η Παπαγεωργίου είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το δεύτερο σετ. Και η Ντέλιτς έχει σφίξει και αυτή το μπλοκ με την είσοδο της θέσης της Τίμερμαν. Τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Ζακέου τώρα είναι στο σερβίς. Θα κάνει ωραία υποδοχή η Λαμπκόφσκα. Η πάσα για την Ορβόσοβα. Θα βγει, όχι, δεν βγαίνει η άμυνα. Για την Τσέχα διαγώνιο 12-9 για τον Παναθηναϊκό. Η Ορβόσοβα πετυχαίνει τον έκτο της πόντο με καρφί στην ευθεία. Και η Λαμπκόφσκα θα πάει στην πίσω ζώνη για το σερβίς. Η White μπροστά, η Μικάλια White, η οποία είναι σαφέστατα μια πάρα πολύ δυναμική παίχτρια στην επίθεση. Πολύ καλύτερη μπροστά παρά στην πίσω ζώνη. Το λάθος στην επιδοχή. Η Ντέλιτς θα πάρει ακόμη ένα πόντο. Το τρίτο πόντο στο παιχνίδι. Βρέθηκε εκεί στο πέναλτι, στο κέντρο ακριβώς, η μπάλα ήταν ψηλά από το φιλέ και βέβαια δεν είχε κανένα πρόβλημα η Σέρβα να την προσγειώσει στο αντίπαλο τερέν. Στο συν 4 για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός, τη Ιούλιο έχει μπει στο παιχνίδι. Η Κούμπουρα θα δεχθεί μπλοκ η Ξανθοπούλου. Η Αθανασίεβιτς με πολύ ωραίο χτύπημα θα πάρει το μπλοκ out 13-10. Η πρώτη διψήφια σε πόντους είναι η Ελίτσα Αθανασίεβιτς, που θα έχει φέτος και τον άντρα της, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, όπως και η Μιλίτσα Κούμπουρα από τον Ολυμπιακό στον Πανιόνιο. Τώρα σερβίρει βαθιά άστοχα, 14-10 άκοπα για τον Παναθηναϊκό, με το 10ο λάθος του Πανιονίου στο παιχνίδι. 3 στο πρώτο σετ, 7 σε αυτό το δεύτερο σετ. Και στο σερβίς θα πάει κεντρικός του Παναθηναϊκού η νεοαποκτηθήσα η Ντέλιτς. Η Γελένα Ντέλιτς, 26χρονη, με ύψους 1,93 του Ιούλιο. Δεν βγάζει καλή πάσα, κοντραμπάλα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η Μικάλια White σιγάνη χάσει αυτή την ευκαιρία από τη θέση 4, καρφώνει στην διαγώνη. Ακόμη ένας πόντος και στο συν 5 ο Παναθηναϊκός, 15-10. Time out από το Γιουνού Σοτσάλ, εσπευσμένα από την πλευρά του Πανιωνίου, γιατί βλέπει ότι το σετ ξεφεύγει από την ομάδα του. Μπορεί να είναι αρκετά μακρινή, μακριά αυτή η βραδιά του Σαββάτου εδώ στο Ζιρίνιο. Δύο σπουδαίες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος, αποτελεσματικός στο πρώτο σετ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε μουχιασμένα και καθάρισε άνετα ο Πανιώνιος στο πρώτο σετ 25-19. Αλλά εδώ στο δεύτερο σετ είναι ισορροπημένο ο Παναθηναϊκός, προϊόντος του χρόνου και της ανεβασμένης απόδοσής του. Έχει πάρει 5 πόντους διαφορά και προηγείται με 15-10. Και τώρα μετά το time out θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό στο σερβίς, με την Γελένα Ντέλιτς και πάλι την Σέρβα κεντρικό του.
1: 15-10 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά σε αυτό το δεύτερο σετ επί του Πανιωνίου. Θυμίζω ότι ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο σετ με 25-19 σε 27 λεπτά. Μια γρήγορη ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 7ο λεπτό καθυστερήσεων στη Λίγκα Πορτουγκάλ, Μαρίτιμο Πόρτο 1-2. Στην Bundesliga της Αυστρίας, 61ο λεπτό, Αυστρία Βιέννη Στρουμ Γκρατς 0-2. Ημίχρονο στην Ραντιβίζγε Φορτούνα Σιτάρντετ Βέντε 1-1. Ξεκίνησαν οι αγώνες στη Γαλλία, αυτοί που ήταν προγραμματισμένοι να αρχίσουν στις 10 παρατέταρτο. Γκολ έχουμε στο μάτς της Μπρέστ με την Ανζέ 1-0. Στο 12ο λεπτό βρισκόμαστε. Νάπολη Φροζινόνε χωρίς γκολ μετά από 12 λεπτά. Και στο Βέλγιο, Τζουπίλιερ Pro League Γκένκ Κορτράικ 1-0. Ζούλτε Βάρε Γεμγάνδη 0-0 στο 11ο λεπτό των αγώνων. Πάμε για λίγο στο Πόλο, στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Που πήγε ισορροπημένα μέχρι το 7-7. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια διαφορά που την αύξησε σταδιακά μέχρι τους πόντους και τώρα παραμένει στο σερβίς η Λαμπρούση. Θα πάρει την υποδοχή White, η Κωνσταντινίδου για την White, η οποία είναι εντυπωσιακή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί ψηλά, ειδικά όταν η Λαμπρινή κάνει τέτοιες πάσες. Είναι εύκολη ιστορία για την Αμερικανίδα. Υπάρχει challenge πάντως από την πλευρά του Πανιωνίου για το αν η μπάλα βρήκε στο μπλοκ ή αν είναι πίσω από τη γραμμή. Αυτό θα το δούμε. Για την ώρα δεν έχει πιστωθεί τον πόντο ο Παναθηναϊκός. Είναι στο 18-13 η Κυριοπούλου, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες διαιτήτριες. Την είδαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να παίζει στον τελικό. Έδωσε πόντο για τον Παναθηναϊκό. Εξετάζεται η φάση και θα το μάθουμε σε λίγο αν το challenge είναι επιτυχημένο ή όχι.
3: Χριστό, μέχρι να εξεταστεί η φάση, να γυρίσουμε για λίγο στο Βασίλη Μότση, στο Πόλο. Έλα, Βασίλη.
4: Στην κόψη του Ξηραφιού το μάτς, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. 9-10 παραμένει το σκορ στην επίθεση, είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος βγάζει διαδοχικές άμυνες σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του προγραμματικού ομίλου του προγραμματικού του EuroCup. Ο Καπότσης έχει την μπάλα στα χέρια, ο αρχηγός στο Απόλλωνα, κρατά, θα περάσει τον Λασκαρίδη, πλησιάζει εκείνος προς το δοκάρι, απέναντι τον Λούκο, γκολ! 10-10 ισοφάριση από τον Χρήστο Λασκαρίδη, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον 20χρονο περιφερειακό του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος πλησίασε προς το δοκάρι το αριστερό του Ντελούγκο και έστειλε την μπάλα στην απέναντι πλευρά με ένα σκαστό σουτ για να ισοφαρίσει σε 10-10, 3,5 λεπτά ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Τη θέλουν και οι δύο ομάδες την πρωτιά, σας το είπα και νωρίτερα, και βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι μεταξύ δύο ποιοτικών ομάδων. 10-10 λοιπόν το σκορ, ακόμη 3,5 λεπτά για το φινάλι της αναμέτρησης, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, 10-10 ισοπαλία για τον Απόλλωνα Σμύρνης κόντρα στην Σαβόνα. Εμείς σε πολύ λίγο θα περάσουμε και σε διαφημιστικά μηνύματα, καθώς δεν έχουμε πλέον αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε τα δύο μας που είναι σε εξέλιξη, τόσο το Απόλλωνα Σμύρνης στο Πόλο, όσο και το Super Cup Βόλεϊ Γυναικών Παναθηναϊκός Πανιώνιος στο Ζιρίνιο. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ένα φόρο είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ολυμπιακό Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, σας εύχομαι καλό βράδυ, καθώς θα έχουμε αλλαγή σκητάλης εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αναλαμβάνει πλέον ο Άγγελος Σαστήμος. Προς το παρόν πάμε στο Βασίλη Μότση, καθώς το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού με τις δύο ομάδες, θα τις έχουμε αφήσει ισόπαλες στο 10-10 τον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Σαββώνα. Έλα, Βασίλη.
7: 2:55 πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, 10-10 το σκόρο. Απόλλων Σμύρνης έχει πιστέψει από τις βάρους του 17 και έχει σοφαρίσει με ένα 3-0 σερί σε 10-10. Αυτό ξεκίνησε αυτή η αντεπίθεση από το φινάλε του 3ου οκταλέπτου και συνεχίστηκε στο 4ο με την πολύ καλή άμυνα κιόλας του Απόλλων Σμύρνης.

0: Ξεχωριστό χρώμα, οι οργανωμένοι
1: απέφυγαν. Να συνεχίσει, Βασίλη, φυσικά και να συνεχίσει. Στο φινάλε θα πάμε.
0: Ναι. Το λέω επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή στο παρ. Αν θέλετε να την εκμεταλλευτείτε για λίγο και μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι για να επανέλθουμε.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ακούμε.
0: Αυτό.
2: 21-17 εδώ έχει μειώσει ο Πανιόνιος στο μείον 4, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν στο σύν 7. Δύο κακές υποδοχές, ένας άσος Βασιλαντονάκη, η οποία μπαίνοντας στο παιχνίδι έχει δώσει πνοή στον Πανιόνιο με 4 πόντους. Μπήκε για πρώτη φορά στο μάτς αυτό το δεύτερο σετ και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη διαφορά. Οπότε έχει πάει στο μείον 4, να δούμε αν μπορεί να ζητήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το σετ. Πανιόνιος, ο οποίος πήρε πολύ άνετα με 25-19 το πρώτο σετ. Βρισκόμαστε και εδώ στην κόψη του ξηράφιου. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλά σε αυτό το δεύτερο σετ. Εδώ είχε ένα κενό διάστημα, θα μπορούσε να πει κανείς, κενό αέρος με τα σερβίς φλότερ της Βασιλαντονάκη που δημιούργησαν ένα πρόβλημα, η οποία η διεθνή μας παίχτρια που γύρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια σε Ιταλία και Τουρκία και μετά από ένα χρόνο σοβαρών τραυματισμών ξανά σερβίς, Λαπκόφσκα θα πάρει την υποδοχή, η επίθεση δεν είναι καλή, κοντραμπάλα για τον Πανιόνιο, ευκαιρία η Μιλίτσα Κούμπουρα, όμως θα δεχθεί ένα καταπληκτικό μπλοκ από την Τέλιτς και δίνει εδώ στον Παναθηναϊκό μια όθηση 22-17, η Τέλιτς που μπήκε στο σετ τις αρχές του Δευτέρου στη θέση της Τίμερμαν, κάνει καταπληκτικά πράγματα και τώρα είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί όλο το χειροκρότημα είναι στην Αθηνά Παπαφωτίου, αυτή την πολύ σπουδαία παίκτρια η οποία βγήκε από την απραξία, έχει αποχωρήσει από την δράση, αλλά λόγω του τραυματισμού της Ελισάβετ Ηλιοπούλου είναι για αυτό το παιχνίδι και μόνο και μπήκε για το σερβίς. Έκανε ωραίο πρώτο χρόνο όμως με τη Τζακέο ο Πανιόνιος και πήρε εδώ το side out και τον πόντο 22-18 με τη Τζακέο στο σερβίς. Η Παπαφωτίου είναι στο μάτι. Η παίκτρια η οποία ήταν πρέσβυρα, είναι πρέσβυρα του Παναθηναϊκού από πέρυσι που σταμάτησε στο το βόλεϊ, αλλά επέστρεψε εδώ για μία παράσταση γιατί χρειαζόταν η ομάδα της, βγήκε από την Αυθαλήνη και είναι εδώ πασαδόρος και κάνει εδώ την πάσα για τον πρώτο χρόνο της Ντέλιτς. Κόντρα μπάλα για τον Πανιόνιο, η Αθανασίεβιτς θα μειώσει, όχι, θα βγει άμυνα, όχι, έχει τελειώσει ο πόντος 22-19 στο μείον 3 ο Πανιόνιος, για να δούμε αν μπορεί πραγματικά εδώ να η Αθανασίεβιτς κάνει καταπληκτικό παιχνίδι με 12 πόντους μέχρι στιγμής. 22-19 υπάρχει challenge από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί θεώρησε ότι έχει γίνει το pancake, μπάλα δεν έχει σκάσει στο έδαφος, θα εξεταστεί, οπότε είναι ευκαιρία νομίζω να πάμε στο Βασίλη.
1: Έλα Βασίλη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, εδώ εξετάστηκε η φάση στο VAR και τελικώς αυτός που τιμωρήθηκε ήταν ο Χάνες Ντάουμπε με κόκκινη κάρτα, με αποβολή, με αντικατάσταση, ο παίκτης του Απόλλωνα, και εκεί λοιπόν που οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή και θα ήταν στην επίθεση με παίκτη παραπάνω, μάλιστα έχει καλέσει και time out ο Τεόλο Ράντος, ανατρέπεται αυτή η κατάσταση και είναι στην επίθεση πλέον η Σαββόνα, ενώ ο διαιτητής ακόμα προσπαθεί να συνεννοηθεί με τη γραμματεία για το τι έχει υποδείξει, γιατί σε κάποια φάση πήγε να πει στον Ντάουμπε να επιστρέψει στο νερό, ενώ όταν ένας παίκτης αποβάλλεται δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Τώρα επαναρχίζει το παιχνίδι με τα πολλά, 2:55 υπολείποτε, επομένως όποτε θέλει και ο Χρήστος παρεμβαίνει για το φινάλε και στο δικό του σετ. Η Σαββόνα είναι στην επίθεση με το σκορ στο 10-10. Και τον Απόλλωνα ανακαλείται να βγάλει μία ακόμα άμυνα μετά από αυτή τη διακοπή που τους κράτησε αρκετή ώρα και αποσυντώνησε τους παίκτες και των δύο ομάδων, θα πω. Η Σαββόνα σκοράρει για να κάνει το 11-10, 2:40 πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Μάλιστα ο Απόλλωνας Σμύρνης δέχεται γκολ ξανά μετά από σχεδόν 7 λεπτά στον αγώνα. Είχε βρεθεί πίσω με 10-7, κατάφερε να ισοφαρεί σε 10-10, σας είπα γιατί προηγήθηκε. Τώρα το σκόρ είναι στο 10-11 υπέρ της Σαββόνα με τον γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Ρόκι για την Ιταλική ομάδα. Να πω βεβαίως ότι και χθες είχαμε ένα παιχνίδι με περισσότερες από 50 πολυβολές με την Παρτίζαν, το Απόλλωνα με την Παρτίζαν. Με τον Απόλλωνα είχε μια απική ανατροπή επιστρέφοντας δύο φορές από διαφορές και 4 γκολ εις βάρος του και να παίρνει τέλει τη νίκη. Αλλά έχασε δύο παίκτες με αποβολή με την κατάσταση.

0: Γαρδίκας και Μουρίκης δεν αγωνίζονται σήμερα. Ο Λοράντος παίρνει από τον Μπογκδάνοβιτς και Χαλάρης ξανά στο Λοράντο. Τον Άλκη Λοράντο, ο οποίος είναι στην πισίνα. Ο Βάβιτς στο Λασκαρίδη, πάλα πάει στα 2 μέτρα από βόλη. Κερδίζει ο Ρομπόπουλος. Ο Άλκης Λοράντος τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια. 9-18 δευτερόλεπτα για τον
1: Απόλλωνα. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε set point στο Παναθηναϊκό Πανιόνιος. Για πάμε στο Χρήστο Σαράντο. Έλα, Χρήστο.
2: 24-20 με το λάθος σερβίς της Μελίτσα Κούμπουρα. Η Ντέλιτσα από την Γελένα Ντέλιτσα από την άλλη πλευρά. Η σέρβα στο σερβίς από τον Κύριο Βασιλαντονάκη. Το μπλοκ του Παπαγιονίου. Αλλά η Γουάι το πλασέ και τελειώνει το σετ. 25-20 για τον Παναθηναϊκό. Ένα σετ με τον Παναθηναϊκό να απαντά στο 25-19 που είχε πάρει το Πανιόνιος. Οπότε
1: ωραία, και πάμε στο Βασίλη. Και ένα σετ θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε στο Βασίλη για το τελείωμα.
0: Ο Ντελούγκο απέκλουσε Σούτου και Χαλάρης επίσης παίκτη παραπάνω για τους κεανόλευκους στην δεξιά του γωνία. Παρέμεινε λοιπόν το 10-11,5 λεπτό για το τέλος. Υπάρχει τώρα αποβολή που σφυρίζεται εις βάρος του και Χαλάρη με το διαιτή να ζητά την μπάλα στα χέρια πάλι για να υποδείξει την απόφαση. Και για να δούμε ποια, από μία αποβολή χρεώνονται ο και Χαλάρης από πλευράς Απόλλωνα. Και για τη Σαββόνα, ο παίκτης ο οποίος αποβάλλεται για 18 δευτερόλεπτα, ενώ για το Χαλάρη αυτή η ποινή είναι η τρίτη, είναι ο Λορέντζο Μπρούνι, ο Ιταλός παλιός διεθνής φουνταριστός, ένας εξαιρετικός παίκτης. Από μία αποβολή λοιπόν, 1-34 ακόμη για την ολοκλήρωση του αγώνα. Με το σκορ σε αυτή τη λεπτή ισορροπία, αν υπάρχει ισοπαλία θα έχουμε πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή. Και τη ομάδα, επαναλαμβάνω, που θα πάρει την πρωτεία στον όμιλο, γιατί από αυτό το ζευγάρι θα βγει η πρώτη ομάδα του ομίλου και οι δύο έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League. Θα σκοράρει ένα πραγματικά ωραίο γκολ ο Κιόνε, ενώ είχε το Λασκαρίδι πάνω του κολλημένο, αλλά κατάφερε να πετύχει τον γκολ 1,5 λεπτό πριν το τέλος και να κάνει το σκορ 10-12. Υπάρχει time out, επομένως αν θέλει, Άγγελ, να πας στον Χρήστο και επανερχόμαστε. Ή συνεχίζουμε. 10-12 το σκορ, 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Μετά με τον Τεό Λοράντο έχει καλέσει time out σε αυτό το χρονικό σημείο, στο οποίο ο Απόλλωνος Σμύρνης πρέπει βεβαίως και στις δύο επιθέσεις που θα κάνει σίγουρα να σκοράρει και βεβαίως να βγάλει την άμυνα, γιατί αυτό στο οποίο μπορεί να ελπίζει πλέον έτσι είναι να πάει το match στα πέναλτι με αυτό το goal το οποίο πέτυχε κάνοντας το 12-10 ο Κιόνι με ένα σούτ από 6 μέτρα. Έδωσε το προβάδισμα, έχει μπει στο νερό και Ζουζούνης, ο νεαρός ο 18χρονος από πλευράς Απόλλωνα για αυτήν την επίθεση. Γιατί είπαμε υπάρχουν και οι απουσίες τόσο του Κώστα Μουρίκη όσο και του Νίκου Γαρδίκα. Χθες δέχτηκαν ποινή με αντικατάσταση σε ένα παιχνίδι που είχε απίστευτο αριθμό αποβολών, έτσι, και στο τέλος οι ομάδες δεν είχαν παίκτη να βάλουν στην πισίνα. Όποιος έβγαινε, δηλαδή η ομάδα αυτή είχε παίκτη λιγότερο, τόσο μεγάλος τον αριθμό των αποβολών, πάνω από 50. Στην επίθεση τώρα ο Απόλλωνας με τον Μπογκδάνοβιτς έχει την μπάλα στα χέρια, χωρίς τερματοφύλακα παίζει. Ο Απόλλωνας μείνει σε αυτή την επίθεση, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Κάθε προπονητής, 7 παίκτες πισίνας λοιπόν. Έχει πάει στον πάγκο ο Νίκος Μητράκης, ο Ζουζούνης έχει την μπάλα στα χέρια, ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για αποβολή. Ο Ζουζούνης θα σουτάρει στο δοκάρι, το rebound θα το πάρει ο Άλκης Λοράντος. Επομένως η κατοχή παραμένει στα χέρια των παικτών του Απόλλωνα με τον Μπογκδάνοβιτς τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Έχει την μπάλα στα χέρια, κρατά, στα 2 μέτρα είναι και ο Βάβιτς, ο οποίος δίνει και αυτός επικές μάχες. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή τώρα, θα σκοράρει και θα μετρήσει τον γκολ, θα έπρεπε, αλλά δεν θα μετρήσει το γκολ εν τέλει, γιατί υπήρχε σφύριγμα από τον διαιτητή μετά από αποβολή που κέρδισε ο Βάβιτς. Ακόμη 56 δευτερόλεπτα λοιπόν για το φινάλε του αγώνα. Επίθεση παίκτη παραπάνω έχει ο Απόλλωνας. Θα πρέπει να σκοράρει και να παίξει και γρήγορα για να του μείνει χρόνος να βγάλει αργότερα την άμυνα. Ο Ζουζούνης στο Λασκαρίδη. Ο Καπότσης ξανά Λασκαρίδης. Ζουζούνης. Λασκαρίδης ακόμα 6 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Καπότσης περνάει την μπάλα στα 2 μέτρα. Γκολ! Με το αριστερό χέρι ο Βάβιτς σκοράρει από τα 2 μέτρα. Δεν είναι το καλό για αυτό, το τονίζω. Κατάφερε με το αριστερό χέρι, υποδεχόμενος την μπάλα από μια ωραία assist του Καπότση, να γυρίσει με τη μία και να μειώσει στον γκολ. Λοιπόν, 42 δευτερόλεπτα, θα υπάρχει χρόνος λογικά για τον Απόλλωνα, εφόσον βγάλει την άμυνα και δεν υπάρχει δηλαδή και κερδισμένη αποβολή. Ας το πούμε στο φινάλε της επίθεσης αγώνα για τους Κιανόλευκους, ώστε να φτάσουν στην ισοφάριση και να στείλουν το μάτς απέναντι σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται εδώ στο Σεράφιο για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup. Επιστρέφει προφανώς κατά από τα δοκάρια ο Μητράκης, γιατί δικαιώθηκε η επιλογή του Ντεολοράντου να παίξει χωρίς τερματοφύλακα, με 7 παίκτες πισίνας λοιπόν νωρίτερα. Και τώρα στην επίθεση είναι οι Ιταλοί. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αυτού του πολύ ωραίου παιχνιδιού, στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού ομίλου του EuroCup. Ο Τζιλτσέδο θα περάσει την μπάλα στον Κοντέμι, και αυτός διεθνής με την ελληνική ομάδα της Ιταλίας. Τζιλτσέδο αλλάζει την μπάλα, οι δυο τους πάει μπάλα στα 2 μέτρα, υπάρχει αποβολή του Μυρίλου, άρα θα μείνουν στον Απόλλωνα σχεδόν 5 δευτερόλεπτα αν βγάλει την άμυνα. Υπάρχει time out που καλεί ο Αλμπέρτο Αντζελίνη, ο προπονητής.
1: Και να εκμεταλλευτούν το time out, Βασίλη, να πάμε στο Χρήστο, και επειδή δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, παρεμβαίνεις όταν είμαστε έτοιμοι για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα.
0: Έγινε.
1: Χρήστο.
2: 2-1 προηγείται ο Πανιόνιος στο τρίτο σετ. Προηγήθηκε 2-0 με ένα μπλοκ της Κούμπουρα που τώρα εκτελεί. Η White θα βγάλει άμυνα, θα προλάβει η Αντωνακά και έχει ακόμα μια ευκαιρία ο Πανιόνιος να πάρει τον τρίτο πόντο. Η πάσα δεν είναι καλή, οπότε κοντραμπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λαμπκόφσκα τεχνικά περισσότερο, δηλαδή βγαίνει άκρη. Δυνατά ξανά η Κούμπουρα, δεύτερο μπλοκ μέσα σε αυτό το σετ και 10ος πόντος για την Κούμπουρα. 3-1 μπροστά ο Πανιόνιος και η Βασιλαντωνάκη νωρίτερα. Ένα εντυπωσιακό διαγώνιο καρφί. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πόντο με την Λαμπκόφσκα σε αυτό το τρίτο σετ. Θυμίζω 19-25 με πρώτο τον Παναθηναϊκό.
0: Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι.
1: Σε σένα, Βασίλη, πάμε για το φινάλι.
0: Ακόμα, ωραία, ακόμα 23 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. 18 είναι για τη Σαββόνα, με επίθεση, με παίκτη παραπάνω μάλιστα, μετά την αποβολή που σφυρίχτηκε εις βάρος του Μυρίλου στα 2 μέτρα, ήταν και τρίτη του ποινή. Θα συνεχίσει το μάτς. Το θέμα όμως για τον Απόλλωνα να βγάλει την άμυνα τώρα. Ο Κοντέμι, οι Ιταλοί σίγουρα θα σουτάρουν στο τέλος του χρόνου της επίθεσής τους. Κάνουν λάθος όμως και να δούμε αν υπάρχει ευκαιρία. Ο Άλκης Λοράντος έχει την μπάλα στα χέρια. Θα παίξει μια βαθιά παλιά, ωραία πάσα για τον Λασκαρίδη, ευκαιρία για ισοφάριση. Ο Λασκαρίδης θα το κάνει, γκολ, 12-12 με την εκνοή, έξαλλοι πανηγυρισμοί και στον πάγκο. Ο Απόλλων λοιπόν ισοφαρίζει σε 12-12 μετά από ένα κλέψιμο της μπάλας από τον Άλκη Λοράντο, μια κακή πάσα προς τον Κοντέμι από τον Οκιόνη. Είδε τον Λασκαρίδη, δεν έδωσε την μπάλα στο Μητράκη, είδε τον Λασκαρίδη να φεύγει στην κόντρα, του πέρασε μια καταπληκτική πάσα και εκείνος απέναντι στον Τελούγκο δεν λάθεψε, σκόραρε, ισοφαρίζοντας σε 12-12 και στέλνοντας έτσι την διεκδίκηση της νίκης στα πέναλτι. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Μετά από ένα φοβερό παιχνίδι και χθες απέναντι στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, έχουμε ένα ακόμη σήμερα απέναντι στην ενάντια στη Σαββόνα, την Ιταλική που είπαμε πέρυσι ήταν και στο Champions League και διαθέτει πολύ έμπειρους παίκτες. Και αυτό το Απόλλωνα Σμύρνης το καταφέρνει και παρά έτσι, τις ελλείψεις τις σωματικές που είχε τον Νίκου Γαρδίκα και Κώστα Μουρίκη στον σημερινό αγώνα. 12-12 λοιπόν το σκορ. Και
1: θα πρότεινα
0: πέναλτι.
1: Εγώ, Βασίλη, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι, να πάρεις τις ανάσεις σου, να πάμε στο Χρήστο και όταν ξεκινήσουν τα πέναλτι να παρέμβεις για να ακούσουμε τη διαδικασία που θα στέψει και τον νικητή. Χρήστο.
2: Η Βασίλη Αντωνάκη κάνει θράψη σε αυτό το τρίτο σετ. Έχει πάρει ήδη 3 πόντους από τους 5 του Πανιωνίου, τους άλλους 2 η Κούμπουρα. 5-3 προηγεί το Πανιώνιος και η Μιλίτσα Κούμπουρα είναι στο σερβίς. Από την άλλη πλευρά η Μικάγια White είναι αυτή η οποία έχει πετύχει τους 2 από τους 3 πόντους. Υποδοχή από την Αντωνακάκη Κωνσταντινίδου με την Ορβόσοβα που θα πάρει τον μπλοκάζουτ από την Ανθή Βασίλη Αντωνάκη. Μειώνει στον ένα πόντο η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Πανιόνιος προηγείται με 5-4 το σετ και η Ντέλιτς η κεντρική της ομάδας του Παναθηναϊκού πηγαίνει στο σερβίς. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου μπαίνει στην προστινή ζώνη μαζί με τη White και τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Η Ξανθοπούλου θα πάρει την υποδοχή. Πολύ εντυπωσιακά η Ντικέμα, η Ολλανδέζα πασαδόρος της ομάδας του Πανιωνίου με το πλασέ, θα δώσει ξανά προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Την περσινή κάτοχο, την νικήτρια, την κάτοχο του Super Cup, η οποία νίκησε πέρυσι ένα συγκλονιστικό τελικό σε αυτό το γήπεδο τον Ολυμπιακό στο tie break. Η Ανθή Βασιλαντονάκη είναι στο σερβίς. Ενός 91 μέτρου και 97 εκατοστά υποδοχή έγινε. Το μπλοκ όμως δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το καρβί από την Ορβόσοβα, η οποία παίρνει τον 8ο της. Η Τζίνα Λαμπρούση άρχισε να στηθεί εκεί, οπότε ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 5-6 και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου πάει στο σερβίς. Αυτό το μικρό γήπεδο, όμορφο γήπεδο του Ζυρνίου, ο τελικός του Super Cup, ακούτε πάντα την Ερασκόρ και μια μεγάλη άμυνα, ένα μπλοκ, ένα μόνο μπλοκ από τη Μικάλια.
1: Λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία των πέναλτι, παρεμβαίνει σαν το κρινισκόπημο, αλλά θα έλεγα να πάμε στο Βασίλη. Έλα Βασίλη.
0: Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία των πέναλτι για να μάθουμε τον νικητή. 2 βαθμούς θα παίρνει ο νικητής. Ένα νοητημένος. Αυτό δεν θα κρίνει την πρωτιά έτσι όπως πήγε το μάτς, αφού κρίνεται στα πέναλτι. Αλλά όποια ομάδα πάρει την νίκη θα είναι αγκαλιά με την πρωτιά. Ο Απόλλωνας παίζει αύριο με τη Σύνδεση Καζάν που δεν έχει βαθμό στον όμιλο. Και η Σαβόνα με την Παρτίζαν αύριο το πρωί. Σε αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν τον όμιλο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η νίκη και στη διαδικασία των πέναλτι. Αποκρούει ο Μητράκης. Το πιάνει ο Μητράκης, η μπάλα έξω. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία με χαμένο πέναλτι για την Σαβόνα. Πολύ ωραία η απόκρουση του Νίκου Μητράκη στην εκτέλεση στην αριστερή του γωνία από τον Νίκο Λορόκη. Και τώρα εκτελεστής από τα 5 μέτρα είναι ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Μάριος Καπότσης, απέναντι στον Μάρκο Ντελούγκο. Εκτελεί ο Καπότση, μπάλα γκολ, δοκάρι και μέσα. 13-12 το συνολικό σκορ, 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι για τον Απόλλωνα. Η εκτέλεση τώρα από τον Κόρα, τον Ιταλό, απέναντι στον Νίκο Μητράκη. Είπαμε, το πιάσε το πέναλτι νωρίτερα. Του Ρόκη εκτελεί, η μπάλα είναι στο δοκάρι. Α, όχι, μπήκε μέσα. Ήταν εντός της εστίας, αλλά βρήκε στο πίσω δοκάρι και γι' αυτό μπερδεύτηκα, όπως κι άλλοι στην κερκίδα. 13-13 λοιπόν το σκορ. Εκτελεστής ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς απέναντι στον Μάρκο Ντελούγκο, που είπαμε ένας καταπληκτικός goalkeeper. Εκτελεί ο Μπογδάνοβιτς, η μπάλα γκολ. 14-13 προβάδισμα λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης μετά από 2 εκτελέσεις και θα πάει τώρα στα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη ο Ούγκο Κάστρο, έτοιμος να εκτελέσει. Το κάνει, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 14-14 ισοφαρίζει ο Κάστρο. Τώρα θα εκτελέσει ο Χρήστος Λεσκαρίδης, ο παίκτης που ισοφάρισε στην εκπνοή του μάτς για τον Απόλλωνα στο 11-11 της κανονικής διάρκειας. Για να δούμε, εκτελεί ο Λεσκαρίδης, η μπάλα είναι στο δοκάρι. Άρα παρατείνεται η αγωνία μετά από 3 εκτελέσεις πέναλτι λοιπόν. 14-14 είναι το σκορ και για να δούμε τώρα ποιος είναι από πλευράς Ιταλών ο εκτελεστής. Η μπάλα είναι στα δίχτυα από το πέναλτι το οποίο έκανε εκτέλεση ο Γκέρα. Ο Άλκης Λοράντος τώρα απέναντι στον Ντελούγκο. 12-12 έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Έχουμε από ένα χαμένο πέναλτι, είμαστε στην τέταρτη εκτέλεση. Ο Άλκης Λοράντος λοιπόν απέναντι στον Μάρκο Ντελούγκο. Η μπάλα είναι γκολ. 15-15. Ισοβαρίζει λοιπόν ο Απόλλων Σμύρνης. Από ένα χαμένο πέναλτι για κάθε ομάδα πρώτη εκτελεί η Σαβόνα. Και έχουμε τώρα το πέμπτο πέναλτι. Αν συνεχιστεί βεβαίως να υπάρχει ισοπαλία, θα πάμε στη συνέχεια και σε άλλα. Ο Λορέντζο Μπρούνι φεύγει πάλι από τα χέρια του. Άρα είναι σαν να μην εκτελέστηκε. Σαν να εκτελέστηκε το πέναλτι και να είναι χαμένο. Απίθανο αυτό που έγινε. Του γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια. Συμβαίνει αυτό στο πόλο. Αυτό λοιπόν, όχι πολύ όμως, συχνά, σπάνια θα έλεγα, το αντίθετο. Και συνέβη αυτό. Τώρα ο Μάρκο Βάβιτς έχει την ευκαιρία να δώσει τον Απόλλωνα Σμύρνης τη νίκη. με αυτόν τον απίθανο τρόπο, αν ευστοχίσει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Τελούγκο. Εκτελεί μπαλά γκολ, ο Απόλλωνος Σμύρνης παίρνει τη νίκη. Οι παίκτες του πανηγυρίζουν μέσα στην πισίνα, ο κόσμος στην κερκίδα. Ο Απόλλωνος Σμύρνης λοιπόν έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη φάση των ομίλων του EuroCup. Παίρνει τη νίκη και είναι και αγκαλιά με την πρώτη θέση, γιατί αύριο θα του αρκεί ακόμη και ένας βαθμός για να την πάρει απέναντι στη Σύνδεση Καζάν. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι, αλλά συγχαίρονται οι προπονητές των δύο ομάδων. 12-12 θυμίζει η σοφάριση στην εκπνοή από τον Χρήστο Λασκαρίδη και η νίκη στα πέναλτι με επιμέρους σκορ 4-3 για τον Απόλλωνα Σμύρνης. 16-15 το συνολικό σκορ. Αυτά παιδιά από μένα, γιατί υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Να είστε καλά. Τα λέμε και αύριο.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο. Είμαστε στο 10-10 στο τρίτο σετ. Έλα, Χρήστο.
2: Βασιλατονάκη, θα εκτελέσει 11-10 ο Πανιώνιος ένα κλειστό τρίτο σετ. Ο Πανιώνιος συνήθως έχει το προβάδισμα, και λέω συνήθως γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια στιγμή ένα επιμέρους 3-1 και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, αλλά εξακολουθεί τώρα. Ο Πανιώνιος με τη μικρότερη διαφορά 11-10 και η Ζακέου είναι στο σερβίς. Υποδοχή καλή από την Αντωνακάκη. Η Λαμπρινή, η Κωνσταντινίδη θα βγει η άμυνα. Τρία με την Κούμπουρα, θα βγει η άμυνα από τη White. Η Αντωνακάκη θα σηκώσει η Ορβόσοβα, απλά να περάσει, είναι ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Κούμπουρα ξανά, το πλασέ, θα βγει η άμυνα, η Κωνσταντινίδου πασάρει για τη Λαπκόφσκα. Τεχνικά παίρνει παράταση στην επίθεση. Ξανά η Λαπκόφσκα δυνατά, ένα καταπληκτικό μπλοκ από τη Λαμπρούση. Μετά από ώρα ο Πανιώνιος παίρνει 2 πόντους διαφορά, 12-10. Πρώτος πόντος για την Λαμπρούση στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, 2 πόντους διαφορά για τον Πανιώνιο. Είμαστε στο 12-10 με τον πόντο που κέρδισε η Τζίνα Λαμπρούση. Χρήστο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Καλησπέριζω τον Κώστα Ακρίδα. Η ώρα των αμφισβητούμενων φάσεων στα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα, Εκόφη και Αστέρας Άκτορα Τρόμητος. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για τον Κώστα.
1: Επειδή έχουμε παιχνίδι, ξέρεις, εξέλιξη, ναι, να είμαστε όσο μπορούμε πιο συνοπτικοί, να πάμε στα κυριότερα σημεία.
3: Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, διαιτητής κόκκινος. Στο 21 ο Όφη ζήτησε πέναλτι, ανατροπή, καμία επαφή δεν υπήρχε, οπότε δεν υπήρχε και πέναλτι. Στο 30 σωστά δεν μέτρησε τον γκολ της ΑΕΚ, σπρόξιμο το επιθετικό στον αμυντικό, τον έβγαλε εκτός θέσης. Mm-hmm. Οπότε ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, σωστά
1: δεν μέτρησε τον γκολ.
3: Το 33 η ΑΕΚ ζητάει πέναλτι, χέρι, το χέρι είναι σε κανονική θέση, δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Στο 65 σωστά και δεύτερη κίτρινη κόκκινη, τράβηγμα αντιπάλου, σε παίκτη του Όφη ήταν η κόκκινη κάρτα. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε. Ήταν καλή η διαιτησία, ξεχάσαμε να πούμε, του κυρίου Κόκκινου. Mm-hmm. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Διαιτητής Μόσχος. Στο 43 ο Ατρόμητος ζητά πέναλτι. Έγινε έλεγχος από το ΒΑΡ. Κανένα πέναλτι. Στο 45 ο διαιτητής δίνει πέναλτι χέρι. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση και τον έστειλε στο μόνιτορ. Χέρι δεν υπήρχε, το πήρε πίσω, η μπάλα χτύπησε στο μυρό του παίκτη, οπότε χέρι δεν υπήρχε και το πήρε πίσω. Στο 85 σωστά ακυρώθηκε γκολ του Αστέρα ως offside. Και εδώ είχαμε καλή διαιτησία.
1: Πολύ ωραία. Άρα δύο, ξεκινήσαμε με δύο καλές στην έκτη αγωνιστική.
3: Ναι, δύο καλές. Λίγο έγινε και λίγο η τεχνολογία.
1: Εντάξει, μας βοηθάει. Γι' αυτό την έχουμε.
3: Βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν θα την είχαμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ. Αύριο έχουμε το
1: μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και σειρά παιχνιδιών με πολύ ενδιαφέρον.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
3: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Να πω εγώ ότι αυτή την ώρα η Νάπολη προηγείται με 2-0 της Φροζινώνε. Η Ρεάλ με τη Βιγιαρεάλ ισόπαλες χωρίς τέρματα στο 0-0. Είμαστε στο 25ο λεπτό στο παιχνίδι. Το time out ολοκληρώθηκε. Πάμε ξανά στον Χρήστο Σαράντο. Έλα, Χρήστο.
2: Ο Πανιώνιος έχει πάρει 3 πόντους διαφορά σε αυτό το τρίτο σετ. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε το time out. Ο Κιαπίνη κάλεσε time out να δώσει τις οδηγίες του. Νωρίτερα η Μιλίτσα Κούμπουρα πήρε έναν άνθρωπο και βέβαια στο πάνω μέρος του φιλέ χρειαζόταν αρκετή δοση τύχης. Εδώ από την pipe θα βγει το καρφί, είναι μέσα από την Ορβόσοβα που φτάνει τους 10 πόντους. Πρώτη σκόρε στο παιχνίδι Ατανασίεβιτς και η Βάιτ από 14 πόντους ένθεν και κίθεν από τις δύο πλευρές, ενώ η Λαπκόφσκα, η Ορβόσοβα έχει 10, η Λαπκόφσκα 9 και από την άλλη πλευρά η Κούμπουρα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: από να δυσκολεύεται κόντρα στη Villarreal. Αυτή
1: παίζει
0: την ώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Και την Bayern την είδα να μην επιστρέφει καλά κόντρα στην Augsburg.
1: Augsburg ξέρει, είναι πολύ κοντά. Είναι... Έπαιξε και.
0: Έπαιξε και εθνική εκεί πέρα, κερδίσαμε είναι, μια χαρά.
1: Ναι, είναι κοντά στο Μόναχο. Είναι...
0: Πάντως το χρέο της το έκανε η Ίντερ εύκολα, 3-0. Η Νάπολη από ό,τι βλέπω θα το κάνει πολύ εύκολα. Είναι ημίχρονο, 2-0 κόντρα στη Φροζινόνε, De Bruyne με πέναλτι και ο Λαντ στο 32. Σε 3 λεπτά μέσα μπήκαν τα γκολ. Λοιπόν.
1: Μάλιστα, εδώ ξαναξεκινά το παιχνίδι. 16 όλα με τη σταματία Κυπαρίς στο σερβίς. Δύσκολη υποδοχή. Ατανασίεβιτς το πλασέ θα τα καταφέρει χτυπώντας την μπάλα στην Ορβόσοβα. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα του Κωνσταντινίδου. Ο Πανιόνιος.
0: Λοιπόν, Χρήστο, είμαστε στο 17-15. Λοιπόν, άνω τελεία. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας δώσει πολύ σύντομα το τρίτο ημίχρονο. Τι έγινε στην Τρίπολη σήμερα, όπου ο Αστέρας κατέβαλε την αντίσταση του Ατρόμητου με 2-1. Για να επανέλθουμε σε σένα για το φινάλε του τρίτου σετ. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα, την άξιζε, την πήρε, τη δικαιούταν όπως είπε και ο προπονητής και συνδυάστηκε με καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Έδωσε συγχαρητήρια ο Γιώργος Αντωνόπουλος σε όλους τους παίκτες που δεν είχαν απογοητευτεί από τις προηγούμενες καλές εμφανίσεις αλλά όχι τα καλά αποτελέσματα. Έμειναν πιστοί στο πλάνο όπως είπε και πέτυχαν μια σπουδαία νίκη. Θυμίζουμε ότι ο Αστέρας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, σκόραρε με τον Κετού στο 4ο λεπτό, πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Μπαρτόλο που ήταν ο καλύτερος παίκτης και σήμερα του Αστέρα άκτορο Χουλιάν Μπαρτόλο. Όμως άμεσα απάντησε στο 23ο λεπτό, στο 22 έκανε το 2-0 ο Μπαρτόλο, στο 23 ο Γκαρσία έγραψε με πολύ ωραίο πλασέ το 2-1 και ξαναέβαλε τον Ατρόμητο στο παιχνίδι. Όμως ο Αστέρας από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε σχεδόν τέλεια το προβάδισμα. Θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλο γκολ και σε αυτό που στάθηκε ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν στον κόσμο που ήταν εκεί και σήμερα, αλλά ήταν και στα παιχνίδια που δεν πήγαινε καλά η ομάδα και είπε ότι αυτό είναι μεγάλη μας δύναμη και ότι αυτή η νίκη πρέπει να είναι το εφαλτήριο για καλή συνέχεια και στα επόμενα μάτς να μην είναι κάτι που θα είναι παροδικό και πρέπει να συνεχιστεί η καλή εμφάνιση και να συνδυάζεται με θετικά αποτελέσματα. Αυτά ήταν τα.
0: Ωραία, αυτό ήταν το τρίτο ημίχρονο.
2: Σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όλα τα πρόσωπα χαρούμενα και ο ιδιοκτήτης εκ των ιδιοκτητών μάλλον του Αστέρα, ο Δημήτρης Μπάκος, μοίραζε συγχαρητήρια στους διαδρόμους των αποδυτηρίων και σε προπονητές, σε παίκτες. Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι με την πρώτη νίκη φετινή για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Στην αντίθετη πλευρά, βέβαια, ο Ατρόμητος ήταν πολύ έτσι σκεπτικισμό όλο το επιτελείο και ο Κέρκες είπε ότι ήταν δίκαιη η νίκη του Αστέρα, κάναμε πολύ σοβαρά λάθη και δώσαμε την ευκαιρία στην ομάδα της Τρίπολης να προηγηθεί και όταν μια ομάδα σαν τον Αστέρα της δώσει το δικαίωμα να προηγηθεί μέσα στο σπίτι της, τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχουμε καλούς παίκτες αλλά κάπου δεν μπορούμε να βγάλουμε το πλάνο, υπάρχουν παίκτες που είναι ακόμα ανέτοιμοι λόγω προετοιμασίας, δεν το λέω σαν δικαιολογία υποτούσαν Κέρκες, αλλά θέλουμε δουλειά και είναι και άσχημο λογικά αυτό που θα γίνει στην επόμενη αγωνιστική που δεν θα αγωνιστούμε εμείς. Πάλι υπάρχει κενό εκεί γιατί η ΑΕΚ έχει ζητήσει να μην παίξει με τον Ατρόμητο. Άρα πάλι ο Ατρόμητος θα έχει ένα μεγάλο κενό μετά το 20ήμερο που υπήρχε διακοπή για την Εθνική. Έχασε στο παιχνίδι σήμερα και θα υπάρξει και άλλη μια εβδομάδα όπου δεν θα αγωνιστεί.
0: Ωραία. Αυτά, σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ. Γεια σου, Άγγελε.
0: Λοιπόν, θυμίζω Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1, ΕΚΟΦΗ 3-0. Αύριο Κυριακή στις 5 και η Φυσιά Πανετολικό στην ίδια ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 7, Άρης Βόλος στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα. Πάω Καλαμάτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο, καθώς το σετ, το τρίτο σετ είναι σε κομβικό σημείο. Έχουμε time out, ολοκληρώνεται από ό,τι καταλαβαίνω σε πολύ λίγο. Χρήστο, ολοκληρώθηκε θα έλεγα.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε. Ο Τανασίεβιτς σημαδεύει ξανά την Κυπαρίση που έχει πρόβλημα στην υποδοχή και θα το πλασέψει ο Βασιλαντωνάκης κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Η Λαπκόφσκα θα πάρει τον blockout και να ένα φόντος για τον Παναθηναϊκό μετά από ένα 3-0 του Πανιωνίου που έδωσε προβάδισμα τριών πόντων 20-17 και τώρα 20-18, δύο πόντους η Ατανασίεβιτς, νωρίτερα έναν η Κούμπουρα. Αυτό ήταν το 3-0 που έφτασε στο 20-17 και η Λαπκόφσκα προσπαθεί να βάλει τον Παναθηναϊκό ξανά στο σετ, ενώ βλέπω τη White να είναι όρθια και να δοκιμάζει το πάτημά της στο γόνατό της ή το πέλμα, δεν ξέρω αν γύρισε ή πέστη κάποιο διάστημα, πάντως Φαίνεται καλά, η Ντέλιτς θα κάνει λάθος, μεγάλο λάθος, ενώ ήταν στο πέναλτι που λέμε στο κέντρο, στη θέση 3, μετά την κακή υποδοχή καρφώνει στο φιλέ. 21-18 εδώ χάνει μεγάλη ευκαιρία η Σέρβα να μειώσει στο 20-19. Ανταυτού ο Πανιώνιος ακόμα πιο κοντά σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1 σετ Παναθηναϊκός Πανιώνιος. 18-21 στο τρίτο σετ της Ζακέου Σερβίρη. Υποδοχή από την Κυπαρίση. Κωνσταντινίδου από την πίσω θα πάρει τον πόντο, τον 13ο της πόντου στο παιχνίδι. 21-19. Η Μικάλια White επιστρέφει στη θέση της Κυπαρίση. Να δούμε αν είναι καλά. Και η Λαπκόφσκα στο σερβίς, το συν 2 Πανιώνιος, η Ξανθοπούλα άνετη υποδοχή, επίθεση με τη Βασιλαντονάκη, δυναμική πάνω από τον μπλοκ, πριν σηκωθεί η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η Γελένα Ντέλιτς, εντυπωσιακή η Ανθή Βασιλαντονάκη που φτάνει και αυτή σε διψήφιο αριθμό πόντων στους 10 πόντους, 22-19. Και η Ισπανού θα μπει στη θέση της Κούμπουρα για το σερβίς για την πίσω ζώνη. Για τον Πανιώνιο θα πάρει την μπάλα και θα σερβίρει. Η Γιονούσα Τσάλη της δείχνει, υποθέτω ότι η Κάγια White για να σερβίρει στην ευθεία, όχι, θα πάει στην Αντωνακάκη. Τώρα η White σηκώνεται δυνατά, αλλά στο χ. 23-19. Ο Γιονούς Ατσάλ είναι πολύ εκνευρισμένος εκεί, δεν ξέρω γιατί. Έκανε το λάθος η Μικάγια White, ίσως για το γεγονός ότι η Σπανού αντί να σημαδέψει τη White βρήκε την Αντωνακάκη, βγήκε εύκολη υποδοχή. Τώρα θα πάει στη White, θα κάνει στην άκρη Αντωνακάκη, θα πάρει η Ορβόσοβα, θα κάνει την επίθεση, η Ξανθοπούλου θα προλάβει. Η μπάλα δεν περνάει, περνάει έξω από την αντένα, παρά την προσπάθεια της Ξανθοπούλου. Εδώ 20-23, πάντως ο Πανιώνιος έχει ένα μεγάλο προβάδισμα για το τρίτο σετ. Κλείνει η αλλαγή, μπαίνει η Κούμπουρα, βγαίνει η Ισπανού για τον Πανιώνιο, βγαίνει η Ντέλιτς από το μάτς, θα μπει η Ράπτη, η Μαρία Ράπτη, βίδει και να δώσει μεγαλύτερη έτσι ζωτικότητα στην αμυντική ζώνη του Παναθηναϊκού για αυτό το μπόντο. Η Ράπτη θα κάνει το σερβίς, η Ξανθοπούλου κοντά στα 3 μέτρα. Ευκαιρία για τη Βασιλαντονάκη, θα σπάσει μπάλα στον μπλοκ, κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος χρόνος και είναι μέσα η μπάλα, λέει η διαιτήτρια. Ο Γιονούς Οτσάλ ζητάει challenge. Έχει άποψη ο ίδιος ότι είναι έξω η μπάλα. Θα δούμε αν έχει δίκιο. 23-21 αν μετρήσει ο πόντος μέσα στο καρφί της Παπαγεωργίου. 24-20 αν έχει δίκιο ο Τούρκος προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου. Η αναμονή για να δούμε. Πάντως αυτή ήταν οριακή μπάλα. Προηγουμένως μπορώ να πω με το χέρι στη... Α, όχι, είναι μέσα. Έκανε λάθος ο Τσάλ, νωρίτερα ήταν φανερό γιατί είμαι ακριβώς στην ευθεία ότι ήταν έξω η μπάλα στο καρφί του Πανιωνίου. Δεν ήταν αρκετά δεν ήταν δηλαδή οριακά κούμπησε τη γραμμή. 23-21 η Ράπτη παραμένει στο σερβίς. Το μείον 2 ο Παναθηναϊκός, το συν 2 ο Πανιώνιος. Υποδοχή της Ξανθοπούλου, άνετη. Ντικέμα θα δώσει για τη Βασιλαντονάκη, ωραίο το καρφί. Η Ανθή Βασιλαντονάκη θα δώσει 4 set points στον Πανιώνιο και μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στο 2-1 ο κάτοχος του Super Cup που θέλει να κάνει το 2-2-3 Super Cup, το πρώτο από την ΑΕΚ, το δεύτερο από τον Ολυμπιακό, το τρίτο από τον Πανιώνιο. Από το 2012 έχουν γίνει 3 και αυτό είναι το τέταρτο και ο Πανιώνιος θα να γράψει ξανά ιστορία, αλλά βέβαια στο Βόλιο λέει όλα είναι πιθανά, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Βασιλαντονάκη στο σερβίς, δυνατά η Λαπκόφσκα, καλή υποδοχή, η Ορβόσοβα θα πάρει τον μπλοκάουτ, σηκώνει το χέρι Ατανασίεβιτς, το παραδέχεται ότι η μπάλα βρήκε πάνω της, όχι είναι έξω, είναι έξω τελικά. Βρήκε στην Ατανασίεβιτς, η οποία έχει σηκώσει το χέρι της ότι έχει βρει. Δεν ξέρω γιατί δεν το είδε η διαιτήτρια. Θα δούμε πάντως. Υπάρχει το Replay, εκτός και αν σήκωσε το χέρι της και δεν κατάλαβα εγώ, σήκωσε το χέρι για να πανηγυρίσει. Είχα την εντύπωση ότι σήκωσε το χέρι για να δηλώσει ότι βρήκε την μπάλα. Θα δούμε αν υπάρχει άγγιγμα. Όχι, δεν υπάρχει άγγιγμα. Ήταν δικό μου λάθος. Ναι, και μάλιστα υπάρχει, περνάει πολύ μακριά η μπάλα από το χέρι της Αθανασίεβιτς, 25-21. Με αυτό το λάθος του Παναθηναϊκού από την Νορβόσοβα, ο Πανιώνιος προηγείται 2-1 σε, πήρε το πρώτο. 25-19 έχασε το δεύτερο, 25 και παίρνει το τρίτο, 25-21. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τέταρτο σετ.
0: Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, προηγείται ο Πανιώνιος με 2-1 σετ στον τελικό του Super Cup, του γυναικείου Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως το παιχνίδι προβλέπεται να έχει συγκλονιστική συνέχεια, καθώς και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αντιδράσει και ο Πανιώνιος, που διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αναμένεται να τα δώσει όλα προκειμένου να πάρει και το τρίτο σετ και να κατακτήσει για δεύτερη φορά, για δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο. Στο κουπόνι του στοιχήματος, στα παιχνίδια των 9, όπου έχουμε γκολ: Σεντετιέν Ροντέ 2-0, Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε 1-1, Αλ Χιλάλ Αλ Ιτιχάντ 3-1, Γιαγκελόνια Γκόρνικ 1-2, Ολύμπια Λουμπλιάνα Μούρα 3-2, ημίχρονο Σικάγο Νιου Γιόρκ Σίτι 0-1, Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 1-2, ημίχρονα Γκένκ Κορτράικ 2-0, Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 1-0, Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη 0-1, Λοριάν Παρί 0-0, Μονακό Τουλούζ 2-0, Μπρέστανζε 4-0, Παρί Σεζερμέν Λεμάν 1-0, Νάπολη Φροζινόνε 2-0. Στα παιχνίδια των 10 που είναι σε εξέλιξη: Θέλτα Βίγκο Β, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-0, Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα, χωρίς γκολ. Εμείς, επειδή αύριο έχουμε και τη μητέρα των μαχών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δίνουμε το λόγο στο Στέλιο Σωτηρόπουλος, φιλοξενούμενος, για όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, σε όλες και σε όλους. Πραγματικά το ελληνικό κλάσικο, η μητέρα πολύ σωστά των ποδοσφαιρικών μαχών, όπως το εισήγαγες, είναι αυτό το οποίο λέει το όνομά του, η μητέρα των ποδοσφαιρικών μαχών. Αν και είναι νωρίς στη σεζόν, πιστεύω ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα και ανάλογα με τον νικητή θα έχουμε πολλά, θα βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα για τη συνέχεια. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής στο Φάληρο, θα κάνει το 6-6 το πρωτάθλημα. Η ομάδα θα ατσαλωθεί, επιτρέψέ μου την έκφραση, ακόμα περισσότερο, και θα είναι μια πολύ ρητή, θα έλεγα, δήλωση υποψηφιότητας για τίτλο από το τριφύλι, παρότι επαναλαμβάνω πολύ νωρίς, για τίτλο μετά από 17 χρόνια, Άγγελε.
0: Αλήθεια είναι αυτά που λέω. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός περάσει με νίκη από το Φάληρο, οπωσδήποτε αποκτά έναν άλλον αέρα, μια άλλη ψυχολογία. Για πάμε στο ρεπορτάζ. Λιβάη Γκαρσία τελικά μέσα, από εκεί που ήταν αμφίβολος.
2: Πραγματικά, με το που μάθαμε την είδη το πρωί, συνιστά έκπληξη, με την έννοια το ότι δεν ξέραμε φυσικά πόσο θα λείψει, με την έννοια το ότι αναμέναμε να λείψει περισσότερο λόγω του τραυματισμού, αλλά παρόλα αυτά ο Λιβάη Γκαρσία τα κατάφερε και συμπεριλήφθη στην πράσινη αποστολή για το Φάληρο. Λογικά πάντα μιλώντας, όσο είναι εφικτό αυτό ποδοσφαιρικά, δεν θα ξεκινήσει το μάτς ο Φόρ από το Τρινιντάτ και τον Πάγκο. Αναμένεται φουνταριστός Σέντερ Φόρ να αγωνιστεί ο Τετέ, ενώ πιθανότητες συγκεντρώνει ο Ντέσσερς. Βέβαια, αν ο Νίστρουπ προτιμήσει να κατεβάσει σχήμα με δύο φορ, μπορεί να συμπεριληφθούν και ο Έλληνας διεθνής ο Ανδρέας, αλλά και ο Νιγηριανός ο Σίριλ Ντέσσερς. Γιατί υπό κανονικές συνθήκες, ας το πούμε έτσι, και βάσει όλων όσα γνωρίζαμε από τις προηγούμενες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, μπορεί να συμμετείχαν και οι δύο, δηλαδή και ο Τετέι ή ο Ντέσσερς μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Αυτό που φαντάζομαι ότι θα γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ναι, και εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις. Αλλά πάντως να ξεκινήσει με δύο επιθετικούς δεν το βλέπω και παράξενο, γιατί οι δηλώσεις του Νίστρουπ λένε ότι πάμε για να κερδίσουμε. Οι δηλώσεις καθιερωμένες που κάνει, τον τίτλο σου λέω εγώ.
2: Σωστά, αυτά ανέφερε ο Δανός προπονητής του Τριφυλιού και το πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για νίκη. Είναι άλλα τα δεδομένα, Άγγελε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετικός. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρεπιπτόντως βρέθηκε χθες στο Κοροπή και μίλησε
0: τελευταία προπόνηση υπό το βλέμμα του ιδιοκτήτη, έτσι.
3: Ακριβώς. Με Νίστρουπ και με Κοτσόλη. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι καινούριο βέβαια, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος είναι.
0: Πάντως έχω παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται συχνά στις προπονήσεις πριν από παιχνίδια τα οποία είναι κρίσιμα.
3: Σωστά.
0: Για την ομάδα.
3: Σωστά.
0: Του Παναθηναϊκού.
3: Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει την αποστολή στο Φάλιρο, δεν έχουμε κάποια έτσι ενημέρωση. Κάποια εικόνα πολύ σωστά, θα το δούμε όμως. Τώρα, αν εξαιρέσεις τις θέσεις μπροστά, οι υπόλοιπες θέσεις είναι, πιστεύω, δεδομένες, Άγγελε, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα...
0: Το Πένια, το Ολλανδικό δίδυμο, φαντάζομαι, στα στόπερ.
3: Ναι. Είναι γνωστοί αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν. Ο Καλάμπρια και ο Τσάπρας βέβαια είναι υποψήφιοι για τη θέση του δεξιού μπακ. Τον Μπένια τον ανέφερες. Καλάμπρια και Τσάπρας με αυτή τη σειρά για δεξί μπακ. Αριστερά ο Κυριακόπουλος.
0: Αυτό λέει η λογική. Καλάμπρια, Κυριακόπουλος.
3: Ναι. Υπάρχει βέβαια αριστερά και ο Εντίν, υπενθυμίζω, διαθέσιμος ο Μαροκινός διεθνής. Ντεφράι, οι δύο Ολλανδοί, Ντεφράι και Φαν Ντρόχελεν. Για τα στόπερ, στη θέση του τον Χαφ Κάγκουα και Καμαρά. Τώρα για μπροστά είναι τα πράγματα λίγο περίπλοκα. Υπάρχει διαθέσιμος ο Πελίστρη για τη θέση των εξτρέμ. Υπάρχει ο Αντίνο. Ο Γιάκουτσις δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα ακόμα. Φυσικά ο Ναΐ οπωσδήποτε θα πάρει θέση μπροστά από τους δύο προαναφερθέντες Χαφ. Καμαρά και
0: Ουναΐ Καμαρά Κάγκουα. Ουναΐ Κάγκουα, ναι. Καμαρά, αυτή θα είναι.
3: Αν μου έλεγες πάντως, συμφωνώ, αν μου έλεγες να πω για κάποιον από, σε θέση εξτρέμ, νομίζω ότι ο Ταμπόρδα θα έχει σοβαρή υποψηφιότητα, με την έννοια ότι το παιδί αυτό διαθέτει τον Τζαμπουκά, επιτρέψέ μου, διαθέτει την ψυχή, γνωρίζει από κλάσικο πλέον πάρα πολύ καλά και θέτει, ξαναλέω, σοβαρή υποψηφιότητα. Για επιθετικά μπροστά τους τα είπαμε, έτσι.
0: Τα είπαμε, ναι.
3: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, οπότε, αυτά είναι τα τελευταία νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι στιγμής, έτσι.
3: Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν άπτεται στα αγωνιστικά, ότι στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη έδωσε το παρόν ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Τάκης Φίσας. Και ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από τις μεγάλες που έδωσε το παρόν, εκπροσωπήθηκε στα 100 χρόνια, στις εκδηλώσεις γενικότερα των 100 χρόνων.
0: Στις εκδηλώσεις των 100 ετών του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, Άγγελε, λοιπόν αυτό.
0: Ωραία, Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φυσικά παρεμβαίνεις. Εδώ είμαστε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ.
0: Λοιπόν, το τέταρτο σετ έχει ξεκινήσει. Είμαστε στο 2-3 υπέρ του Παναθηναϊκού Πανιόνιος. Η φάση εξετάζεται. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο να μας πει τις λεπτομέρειες. Έλα, Χρήστο.
1: Εδώ είμαστε στο τρίτο σετ με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει το σκορ, αλλά τον Πανιόνιο πλέον με δύο πόντους στη σκούμπουρα και ένα μεγάλο μπλοκ που έκανε η Βασιλαντονάκη να φτάνει στο 3-2 και τώρα μια εκτέλεση έξω του Παναθηναϊκού. Αυτή εξετάστηκε, αν βρήκε η μπάλα στο μπλοκ. Ο Πανιόνιος το συν 2 με 4-2 έχει επιβάλει το παιχνίδι του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, με εξαίρεση το δεύτερο σετ εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είχε μακράν τον πρώτο λόγο, αλλά στον πρώτο ακόμα και στο δεύτερο σετ που πήγε πολύ περισσότερο κλειστά από ότι τα δύο προηγούμενα, ο Πανιόνιος δείχνει αυτοπεποίθηση στο επιθετικό του κομμάτι, με την Βασιλαντονάκη να το έχει βελτιώσει και δυσκολία στις υποδοχές. Άσος από τη Ζακχαίου, η Λαπκόφσκα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό το σερβίς και ο Πανιόνιος ξεκινά από πολύ νωρίς και σε αυτό το σετ με προβάδισμα 5-2 με την Κατερίνα Ζακχαίου να φτάνει στους 9 πόντους. Πρώτη σκόρερ είναι η Ατανασίεβιτς με 17, η Βασιλαντονάκη έχει φτάσει στους 12 πόντους και έχει προσφέρει πολύτιμη επιθετική βοήθεια. Ζακχαίου, αυτή τη φορά η Λαπκόφσκα, καλή υποδοχή, η Ορφόσοβα θα κάνει το πλασέ. Ζακχαίου θα προλάβει, Βασιλαντονάκη πάνω από τον μπλοκ, η Μικάγια White προλαβαίνει, η Αντωνακάκη σηκώνει, η Ορφόσοβα το καρφί, ωραία άμυνα, η Ντικέμα ευκαιρία με την Κούμπουρα στην ευθεία, θα βρει η μπάλα στο μπλοκ. 6-2 Πανιόνιο συνεχίζει το βιολί του ο Πανιόνιος, η Κούμπουρα φτάνει στους 15 πόντους, έχει όλα τα ράλι μέχρι στιγμής, αλλά είναι και μέσα, time out από τον Κιαπίνη από πολύ νωρίς το σετ, γιατί ο Πανιώνιος πάει να ξεφύγει και εδώ δεν υπάρχει επιστροφή για τον Παναθηναϊκό αν χάσει αυτό το σετ. Οπότε, Άγγελε, απλώς αν δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, από τα τελευταία γκολ που έχουμε σε σχέση με αυτά που είπα νωρίτερα στο κουπόνι του στοιχήματος, Ολύμπια Μούρα είναι 3-3, Νιρεμβέργη Βολσμπουργκ 3-2, Αλχιλάλ Αλ Ιττιχάντ 3-2 και εδώ. Άλλο γκολ να δω αν υπάρχει. Υπάρχει, το Μπρέστ Αντζέ γίνεται 4-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Έλα, Χρήστο.
1: Λοιπόν, ο Πανιώνιος παίρνει 17 πόντους από την Αθανασίεβιτς, 9 από τη Ζακχαίου, 15 από την Κούμπουρα, 12 από την Βασιλαντονάη και 3 από τη Λαμπρούση, η οποία μπαίνοντας έδωσε βοήθεια. Η Γκρόζερ που είχε ξεκινήσει, η 38χρονη Τσέχα, είχε δώσει στο ξεκίνημα 3 πόντους. Τώρα, από τη στιγμή που μπήκε η Βασιλαντονάη στο παιχνίδι, έχει πάρει δεν έχει βγει από αυτό και μάλιστα έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες. Ζακχαίου παραμένει στο σερβίς, τρίτο σερβίς για την Κύπρια, κεντρική η Μικάγια Γουάι, την υποδοχή δεν είναι καλή. Ο Πανιώνιος όμως δεν μπορεί να βγάλει άμυνα, γιατί η Κωνσταντινίδου καταφέρει να νικήσει την Τζίνα Λαμπρούση πάνω στο φιλέ. Πόντος μετά από κάμποση ώρα για τον Παναθηναϊκό, το 6-3 με την πασαδόρα του την Κωνσταντινίδου Παναθηναϊκός. Ένα μπλοκ εδώ και ένα πλασέ νωρίτερα, οι δύο πόντοι που έχει πάρει στο παιχνίδι, αλλά το σημαντικό για τους πασαδόρους δεν είναι να παίρνουν πόντους, αλλά να μοιράζουν σωστά το παιχνίδι και να δώσουν, δίνουν καλύτερες προϋποθέσεις στους επιθετικούς της ομάδας, όπως κάνει εδώ δικαίμα, αλλά η Βασιλιά Ντονάκη εκτελεί την μπάλα, θα βρει στο μπλοκ, η διαιτήτρια αρχικά έδωσε τον πόντο στον Παναθηναϊκό, αλλά μετά με συνεννόηση με τον κύριο Νικάκη έδωσε τον πόντο στον Πανιώνιο. Στο ΣΥΜ 4 παραμένει ο Πανιώνιος, ακόμη ένας πόντος για την Βασιλιά Ντονάκη. Κούμπουρα στο σερβίς Αντωνακάκη, ωραία υποδοχή, η Μικάγια Γουάιτ δυναμικά. Θα βγάλει μια καταπληκτική άμυνα η Βασιλιά Ντονάκη. Ξανά η White, αυτή τη φορά πολύ άστοχα έξω. 8-3, ο Πανιώνιος είναι καλύτερος σε αυτό το σετ σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Στην άμυνα, στην επίθεση και πάνω στο φιλέ, με εξαίρεση τη φάση που είδαμε νωρίτερα με τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Από τη μία πλευρά είναι οι φίλοι του Πανιωνίου τώρα, οι οποίοι υποστηρίζουν την ομάδα τους, από την άλλη του Παναθηναϊκού που βλέπουν τον Πανιώνιο να ξεφεύγει. Η Αντωνακάκη, η πάσα για την Ορβόσοβα, θα πάρει τον block out από την Βασιλιά Ντονάκη. Μονό μπλοκ εδώ από την πανίψη Βασιλιά Ντονάκη, 1,97 εκατοστά η ακραία του Πανιωνίου που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια σπουδαία καριέρα από τα 18 της χρόνια στο εξωτερικό, αρχικά στην Ιταλία και μετά στην Τουρκία. Αθανασίεβιτς στην υποδοχή, Βασιλιά Ντονάκη, ένα τεχνικό χτύπημα εντυπωσιακό, 14ος πόντος, 9-4, κάνει ένα άνετο παιχνίδι ο Πανιώνιος και σε αυτό το 4ο σετ, και ανθεί η Βασιλιά Ντονάκη, θα πάει στην πίσω ζώνη για να σερβίρει. Μπροστά η Αθανασίεβιτς που είναι εξίσου καλή αν όχι καλύτερη από τη Βασιλιά Ντονάκη στο παιχνίδι. Η Ζακχαίου πάντα είναι μια αξιόπιστη επιλογή, έχει πολλές επιλογές και η Κούμπουρα βεβαίως, τι να πει κανείς για την Μιλίτσα Κούμπουρα. Απ' την άλλη το αντίπαλο δέος είναι η White, η οποία πετυχαίνει το 16ο πόντο στο παιχνίδι, 5-9, και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου πάει στο σερβίς. Ακούτε πάντα την Era Sport σε ζωντανή μετάδοση από το Ζερίνιο Αθλητικό Κέντρο εδώ στην Κηφισιά, τελικό Super Cup Πανιώνιος Παναθηναϊκός, 2-1 ο Πανιώνιος και προηγείται και στο 4ο σετ. Το πλασέ της Αθανασίεβιτς είναι εκεί, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδη, η Ορβόσοβα, το pancake εντυπωσιακό από την Τσανθοπούλου, αλλά η μπάλα, όχι, υπάρχει φιλέ από την δικαίμα, έχω την εντύπωση, οπότε ο Παναθηναϊκός παίρνει τον πόντο εδώ 6-9. Θα πάρει time out ο Γιουνούς Οτσάλ, βλέποντας όχι κάποια τρομερή ανάκαμψη, κάποιο πρόβλημα μεγάλο από την πλευρά του Πανιωνίου, αλλά δεν θέλει να μειωθεί κι άλλο η διαφορά προφανώς και παίρνει από νωρίς το time out να διορθώσει νωρίτερα οι πασαδόρους του Πανιωνίου.
0: Ωραία, Χρήστο, λοιπόν.
1: Και μα έκανε φιλέ.
0: Έχουμε time out, δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Να επιστρέψουμε γιατί η αγωνία κορυφώνεται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Lamia Super Deli, Continental and Australian Foods, Wholesale Prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
1: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
3: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο με Μπάση, Ζμυρλή και Τζενεπό, αλλά χωρίς Στάγιτς και Ράκοβιτς. Ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά. Τέλος με τον Μοχάμεντ Ελνενή, αλλά χωρίς Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Σιμελίδη και Ροντρίγκες. Ο Λεβαδιακός για την κόντρα του με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Με δύο παιχνίδια άνοιξε σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πέντε μάτσοι γίνονται αύριο. Στη μία το μεσημέρι παίζουν Ελλά Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ. Στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Και στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Οκτάωρη διάρκεια από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχει και αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα. Με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αυτή την ώρα στο Ζιρίνιο το Super Cup των γυναικών με τις Κιανέρυθρες να προηγούνται με 2-1 στα σετ και το παιχνίδι να είναι στο 9-9 στο τέταρτο σετ. Σε λίγο με το τέλος του δελτίου που θα είναι σύντομο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα γυρίσουμε στο παιχνίδι που γίνεται στο Ζιρίνιο. Στο πόλο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Eurocup, Απόλλων Σμύρνης Αβώνα 16-15 μετά από πέναλτι και Δυναμό Βουκουρεστή Βουλιαγμένη 11-21. Ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι και Καταλούνια Εθνικός Πειραιά 6-7. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε καθαρά με 2-0 σετ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Σανγκάι Μάστερς και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1. Σήμερα στην Premier League, στην Bundesliga, Augsburg Bayern 2-2, Mainz Leverkusen 3-4 και Λειψία Eintracht Frankfurt 6-0 στα σημαντικότερα σημερινά μάτς. Ίντερ Πάρμα 3-0 και Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 τελικά αποτελέσματα στην Σέριε Α και στο ημίχρονο Νάπολι Φροζινόνε 2-0. Τέλος, ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε στο έκτο και τελευταίο sprint του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 2026 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Μάλιστα, ο Ολλανδός θα κινήσει αύριο πρώτος και στον κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 μπροστά από τον Leclerc, τον Hamilton και τον Antonelli. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ο Άγγελος Θήμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
2: Ερασπόρ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1800.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα 5-0, ενώ ο Πανιώνιος είχε 5 πόντους προβάδισμα επιμέρους 7-1 και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ και το έχει κάνει 3 ώρες πλέον, ενώ φαινόταν να μην έχει μπει καθόλου στο τέταρτο σετ. Βρήκε λύσεις και μάλιστα έγιναν κάποιες αλλαγές. Εδώ η Μικάγια White δεν κάνει καλή υποδοχή, θα βγάλει άμυνα, η μπάλα χτυπάει οροφή, αλλά πλέον συνεχίζεται η φάση, δεν σταματάει το παιχνίδι στην οροφή με τους νέους κανονισμούς. Ξανδοπούλου είναι πολύ γρήγορη για να δεχθεί ένα τέτοιο πλασέ, αλλά ο Παναθηναϊκός θα βγάλει μια άμυνα. Η Λαπκόφσκα πολύ δυνατά, η Ξανδοπούλου καταπληκτική άμυνα, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το πλασέ δεν είναι καλό. Η Ζακέο, Ενίδη Παραθαζαδόρου, η Κούμπουρα συνέχεια στο ράλι, πάρα πολύ ωραίο ράλι, θα βγει και πάλι η άμυνα, η Ατανασίεβιτς απλά να περάσει, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, πρώτος χρόνος από την Τέλης, επιτυχημένο. Η Σέρβα πετυχαίνει τον 5ο της πόντο και μετά από ώρα το πιο ωραίο ράλι στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, με εντυπωσιακές άμυνες και από τις δύο πλευρές, και από την Ξανθοπούλου και από την White και τη Βασιλατονάκη που ξαναμπήκε στο μάτς. Βασιλατονάκη είχε μια δυσκολία στις υποδοχές, μπήκε η Γκρόζερ για την πίσω ζώνη, έκλεισε η αλλαγή, ενώ άλλαξε και την Πασαδόρο του Γιουνούς Οτσάλ, βάζοντας στο μάτς την Ιζαμπέλα τη Ιούλιο τώρα ως Πασαδόρο, ενώ πολλές αλλαγές κάνει και ο Κιαπίνη Παπαφωτίου, μπαίνει στην πίσω ζώνη για το σερβίς και η Σοφία Γκρέκα μπαίνει στην μπροστινή ζώνη, έχει τη Τέλιτς, έχει τη Λαπκόφσκα. Η Παπαφωτίου στο σερβίς, η Βασολαντονάκη καλή υποδοχή, Ζακέου θα κοπεί, κοντρά μπάλα για τον Παναθηναϊκό, από την πίσω ζώνη η Γουάιτ είναι μέσα. Πόντος για τον Παναθηναϊκό και η Γουάιτ φτάνει τους 18 πόντους στο παιχνίδι, όσους και η Ατανασίεβιτς, και για πρώτη φορά σε αυτό το σετ ο Παναθηναϊκός στο συν 2. Πολύ ωραίο παιχνίδι από την Παπαφωτίου, η οποία είναι στο μάτς, η Βασιλαντονάκη από ψηλά, θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ξανά η White, εδώ θα φύγει μπάλα out, είναι άστοχη η επιλογή, ο Παναθηναϊκός ζητάει block out. Ζητάει challenge, ναι, ζητάει challenge. 14-13 έγινε η πάσα για την pipe ξανά, όπως και νωρίτερα στην Μικάγια White. Εδώ κάρφωσε από ψηλά, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η μπάλα έχει βρει στο μπλοκ. Θα δούμε, θα το διαπιστώσουμε. Αυτό το challenge ζητάει. Ενώ στο μάτσο, όπως λέγαμε, είναι και η Αθηνά Παπαφωτίου και η Σοφία Γκρέκα. Δεν υπάρχει μπλοκ, οπότε ο πόντος είναι για τον Πανιόνιο. Η μπάλα θα περάσει από την άλλη πλευρά, 14-13. Στο συνένα ο Παναθηναϊκός και η Κατερίνα Ζακέου είναι στο σερβίς. Αντωνακάκη, White Λαπκόφσκα στην πίσω ζώνη για την υποδοχή. Η Ζακέου στα 3 μέτρα, η Ντέλιτς με τα δάχτυλα θα πάρει τον πρώτο χρόνο. Επιτυχημένο, ωραία πάσα από την Παπαφωτίου. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί ένα προβάδισμα μεταξύ συν 1 και συν 2 πόντων. Η Αθηνά από το φορτίο κάνει καλή δουλειά και η Λαπκόφσκα πηγαίνει στην πίσω ζώνη για να κάνει το σερβίς. Η Βασιλατονάκη καλή υποδοχή, θα πάρει την μπάλα από την Τιούλιο, θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ στην Γκρέκα και θα φύγει έξω, μπλοκ out, 15-14. Ο Πανιόνιος θα μειώσει και πάλι. Μιλίτσα Κούμπουρα στο σερβίς, μπροστινή ζώνη, Τιούλιο, Λαμπρούση και Βασιλαντονάκη για τον Πανιόνιο. Η White συνήθως αυτήν πάει μπάλα, αλλά εδώ θα πάει στα 3 μέτρα η Τέλιτς στην υποδοχή. Η Γκρέκα, ωραίο καρφί. Να, ο πρώτος πόντος για τη Σοφία Γκρέκα ανάμεσα από τον μπλοκ που δεν είχε προλάβει να στηθεί, και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διατηρεί την διαφορά που έχει δημιουργήσει των 2 πόντων, μικρή διαφορά, δεν είναι μεγάλη,
είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να καλυφθεί μια μεγάλη διαφορά που είχε ο Πανιώνιος σε αυτό το σετ, και ο Παναθηναϊκός τώρα μπροστά. Η Κούμουρα από την πίσω ζώνη βρίσκει το κενό. Πολύ ωραία δουλειά από την Ιζαμπέλα Τιούλιο, την Πασαδόρο, η οποία μοίρασε φανταστικά εδώ το παιχνίδι 16-15.

0: Στο ίδιο σκηνικό, πόντο-πόντο πάει το μάτς από το σημείο που ο Παναθηναϊκός πήρε 2 πόντους διαφορά και η αντίβαση Λαντωνάκη στην πίσω ζώνη για το σερβίς. Υποδοχή δεν είναι καλή από τη White, αλλά κάνει ένα μεγάλο λάθος η Ντιούλιο, η οποία σηκώνεται να καρφώσει και καρφώνει άστοχα. Χάνει την ευκαιρία εδώ ο Πανιόνιος να ισοφαρίσει. 17-15 ο Παναθηναϊκός, αυτό ήταν δώρο από την Ντιούλιο και κλείνουν οι αλλαγές. Η Αθηνά Παπαφωτίου βγαίνει για να μπει στην μπροστινή ζώνη η Ορβάσοβα και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου θα μπει στην πίσω ζώνη για την Γκρέκα και θα πάρει το σερβίς. Ποδοχή Βασιλαντωνάκη, κούμπρο από την πίσω ζώνη, σκοτώνει πραγματικά. 17-16, δεν μπορούσε εκεί η Αντωνακάκη Φοντμπλοκ να βγάλει άμυνα. Η Μιλίτσα Κούμπουρα στους 17 πόντους, 18 η Ατανασίεβιτς, 18 η White. Αυτές οι τρεις κάνουν όλη τη φασαρία στο τελικό του Super Cup που παρακολουθείτε ζωντανά από την Era Sport, από το Ζιρίνιο. Παναθηναϊκός Πανιόνιος 1-2 στα σετ. 17-16 ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ. Η Μικάλια White συνεχίζει το βιολί της, 19ος πόντος, ξανά στο συνδύο Παναθηναϊκός. 18-16 θα βγει White για να μπει η Μαρία Ράπτη για την πίσω ζώνη και να πάρει το σερβίς, μια συνηθισμένη αλλαγή που κάνει ο Αλεσάνδρο Καπίνη πάντα σε αυτό το σημείο του σετ. Εκεί όταν πλησιάζει τους 20 πόντους η Μαρία Ράπτη, η οποία αμυντικά μπορεί να παίξει καλύτερα, στη πίσω ζώνη με την Κωνσταντινίδου και την Αντωνακάκη, το σερβίς πάνω στη Βασιλεία Αντωνάκη που παίρνει καλές υποδοχές. Η Κούμπουρα θα καρφώσει έξω, ζητάει μέσα αλλά είναι έξω, είναι στην ευθεία το καρφί και ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο συν 3, ο Γιουνούς ο Τσάλ παίρνει time out. Άγγελα, έχεις το λόγο και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ωραία Χριστό, λοιπόν, time out. Προβάδισμα για, για τις πράσινες αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα τελευταία γκολ. Το γκολ της Λοριάνα και της Παρή ακυρώθηκε, παραμένει το 1-0 κόντρα στη Λοριάνα. Τα δούμε αναλυτικά από τις 9 και 4 όπου έχουμε γκολ. Τελικό Ολύμπια Λουμπλιάνας Μούρα 3-3-1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις και Αγγελόνια Γκόρνικ 1-2. Σικάγο Νιου Γιόρκ Σίτι 1-1. Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 3-2. Στεάου Αγκαλάτσι 1-0. Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 2-0. Γκεν Κορτράικ 3-0. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1. Λοριάν Παρί 1-0. Μονακό Τουλούζ 2-2. Μπρέσταν Ζε 5-1. Παρί Σε Ζερμέν Λεμάν εδώ έχει γίνει 2-1 το παιχνίδι. Νάπολη Φροζινώνε παραμένει στο 2-0 χωρίς γκολ το Ρεάλ Βιγιαρεάλ. Θέλτα Βίγκο Βίτα Ρεάλ Σοσιεδάδ Βίτα 3-0. Άγιαξ Ναϊμέγεν παραμένει στο 1-1. Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-0. Βιζέλα Σπόρτινγκ Λισαβόνα Βίτα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Χρήστο, σε ακούμε.
0: Εδώ ξεκίνησε ο πόντος με εντυπωσιακές άμυνες. Η Λαπκόφσκα κάνει όλη τη δουλειά. Έβγαλε μια φανταστική άμυνα σε καρφί της Ατανασίεβιτς και στη συνέχεια μετά από δύο εκτελέσεις καταφέρει να πάρει τον πόντο η πολυτιμότερη παίκτρια του περσινού πρωταθλήματος. Δύο αλλαγές, βγαίνει Ντιούλιο, θα μπει η Ντικέμα, θα μπει και η Σέτναν για πρώτη φορά στο μάτς για το για τον μπλοκ εδώ, γιατί είναι στην υποδοχή η ομάδα του Πανιωνίου. Η Ζακχαίου βγαίνει από το μάτς για να μπει μπροστά η Σέτναν. 20-16 ο Παναθηναϊκός στο συν 4. Η Μαρία Ράπτη συνεχίζει στο σερβίς, η Βασιλιαντωνάκη την υποδοχή, η Σέτναν το σλάιτ και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο το πλασέ. 20-17 αμέσως κάνει η Αμερικανίδα αισθητή την παρουσία της σκοράροντας για τον Πανιόνιο, ο οποίος είναι στο μείον 3, και η πασαδόρος του η Ολλανδέζα, η Λάουρα Ντικέμα, θα πάει στο σερβίς. Λαπκόφσκα, Ράπτη, Αντωνακάκη στην πίσω ζώνη για την υποδοχή. Η Ντικέμα στο σερβίς σημαδεύει την Ράπτη που θα πάρει καλή υποδοχή. Λαπκόφσκα πάνω στη Βασιλαντωνάκη, Ξανθοπούλου θα προλάβει. Η Κούμπουρα θα πάρει τον μπροκάουτ. 20-18. Ωραία άμυνα της Ξανθοπούλη, αλλά ωραία άμυνα της Βασιλαντωνάκη. Η μπάλα βρήκε οροφή. Η Ξανθοπούλου συνέχισε τη φάση, πάσαρε στη Κούμπουρα και εκείνη εκτέλεσε για τον 18ο του πόντο. 18 και η Ατανασίεβιτς, 19 η White. Για να δούμε αν ο Πανιώνιος μπορεί να κάνει εδώ την ανατροπή. Στο συν 2 ο Παναθηναϊκός που έκανε μια μεγάλη ανατροπή έτσι κι αλλιώς αυτό το τέταρτο σετ. Το χρειάζεται οπωσδήποτε άσος από την Τικέμα. 20-19. Ο Πανιώνιος πλησιάζει επικίνδυνα τον Παναθηναϊκό και η Τικέμα παίρνει τον πρώτο της πόντο στο πιο κρίσιμο σημείο. 20-19, έξαλλος ο Κιαπίνη για τον τρόπο που στήθηκαν και αντέδρασαν τα κορίτσια του στην υποδοχή. Μαρία Ράπτη που ήταν εκεί, έχει μπει, θυμίζω, στη θέση της Μικάλια White για την πίσω ζώνη μαζί με την Αντωνακάκη και τη Λαπκόφσκα στην υποδοχή. Δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το σερβίς της Ντικέμα και ο Πανιώνιος με δύο συνεχόμενους πόντους της Κούμπουρα και της Ντικέμα έχει μειώσει στη μικρότερη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την επιβίωσή του στο μάτς, θέλει να πάρει το σετ για να στείλει τη διεκδίκηση τροπέου στο tie break. Να δούμε αν ο Πανιώνιος μπορεί εδώ να το γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει να το καθαρίσει με 3-1 και να κάνει το back to back στα Super Cup. Η Ντικέμα συνεχίζει στο σερβίς μετά το time out του Κιαπίνη. Για να δούμε τώρα που θα σημαδέψει πάνω στην Αντωνακάκη που θα πάρει την υποδοχή. Πρώτος χρόνος, σίγουρη η μπάλα για την Παπαγεωργίου, η οποία εκτελεί κατά ρυπάς. Όταν της έρθει η μπάλα στον πρώτο χρόνο δεν το χάνει ποτέ, τουλάχιστον από το δεύτερο σετ και μετά. 10 πόντους κεντρική του Παναθηναϊκού, σταθερή αξία. Ό,τι και να παίρνει ο Παναθηναϊκός, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου είναι σταθερή αξία, όπως βέβαια και η Χατζία Στρατιάδο, η οποία φέτος θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Η μπάλα σπάει στο φιλέ, η Κούμπουρα θα πάρει την επίδεση. 21-20 σημειώνει η Ξανθοπούλου. Παρά το γεγονός ότι στο σερβίς της Μαρκέλας η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του φιλέ, κάνει την υποδοχή η Κούμπουρα την επίθεση, η οποία φτάνει στους 19 πόντους. Αθανασίευη στην πίσω ζώνη, το σερβίς στα 3 μέτρα, η Ντέλιτς όχι καλή υποδοχή, η Λαπκόφσκα προσπαθεί να το σώσει, δεν μπορεί, η Σέτναν το μπλοκ. 21-21. Να λοιπόν η Σέτναν, η οποία μπαίνει στη θέση της Ζακέου και παίρνει 2 πόντους. Ο Πανιώνιος δίνει πραγματικά διαστάσεις έτσι εντυπωσιακές αυτό το σετ αγωνίας. Για να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Έχει καταφέρει να ισοφαρίσει. Λαπκόφσκα καλή υποδοχή. Πρώτος χώρος επιτυχημένος από την Ντέλιτς. Όχι, έχει βγει άμυνα. Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού πανηγύριζαν, αλλά η άμυνα είχε βγει. Το ίδιο και τώρα. Η Λαπκόφσκα το πλασέ. Η Κούμπουρα προσπαθεί να πάρει τον πόντο. Η Οργόσοβα είναι out το καρφί. Ο Πανιώνιος κέρδισε έναν απίθανο πόντο. Η Κωνσταντινίδου διαμαρτύρεται. Αλλά εδώ έχει την ευκαιρία να κάνει, ναι, θα κάνει το challenge. Γιατί στην πρώτη φάση που έκανε πρώτο χρόνο η κεντρική του Παναθηναϊκού πανηγύριζε νομίζοντας την μπάλα έχει γύρει στο παρκέ. Νομίζω αυτό, σε αυτό το σημείο έχει κάνει challenge ο Παναθηναϊκός, ζητώντας ότι η μπάλα μετά το καρφί της Γελένα Ντέλιτς έχει βρει στο παρκέ και ότι δεν έχει βγει η άμυνα από την Ξανθοπούλου. Να δούμε αν εδώ ο Πανιώνιος έχει πάρει το προβάδισμα ή το προβάδισμα έχει πάρει τον Παναθηναϊκό. Στην κόψη του ξηραφιού όλα, 21 όλα στο τέταρτο σετ, ένας πολύ κρίσιμος πόντος. Για να δούμε αν θα παραμείνει υπέρ του Πανιώνιου ή θα πάει στον Παναθηναϊκό μετά την εξέταση που είναι εξονυχιστική προφανώς. Για να καθυστερεί τόσο, δεν είναι η φάση καθαρή. Ο Κιαπίνη δίνει οδηγίες στα κορίτσια του, τη Λαπκόφσκα, την Σπάνου που είναι μέσα στο μάτς, την Ντέλιτς και την Ορβόσοβα. Η μπάλα έχει αγγίξει στο παρκέ. 22-21 για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει η απόφαση. Ο Παναθηναϊκός στο προβάδισμα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, από το Γιουνούς Οτσάλ που είναι έξαλλος για αυτή την απόφαση, αλλά εξετάστηκε. Η Κωνσταντινίδου συζητά με την διαιτήτρια. Η Ορβόσοβα πηγαίνει για το σερβίς Ντέλιτς, πιστώνεται τον 7ο της πόντο, ο οποίος πέρασε από 1000 κύματα για να της πιστωθεί. Ο Ρουβόσοβας στο σερβίς, υποδοχή από τη Βασιλαντονάκη, η οποία θα πάρει και την επίδεση Κωνσταντινίδου. Ένα monster block εδώ, 23-21 την Πασαδόρο του Παναθηναϊκού, και δίνει ένα προβάδισμα 2 πόντων. Πώς γυρίζουν τα πράγματα από το 22-21 που θα ήταν ο Πανιόνιος, με βάση το πώς είχε κριθεί αρχικά ο πόντος, ένα challenge, και ο Παναθηναϊκός μετά το μπλοκ της Κωνσταντινίδου και το κερδισμένο challenge είναι στο συν 2 και η Ορβόσοβα σερβίρι. Ξανθοπούλου, ωραία υποδοχή. Δικέμα, η Κούμπουρα θα πάρει τον πόντο στη διαγώνια, 23-22 από τη Μιλίτσα Κούμπουρα. Πανηγυρισμοί, 20 πόντος, πρώτη σκόρερ η διαγώνιος του Πανιωνίου. Και η Ζακχαίο μπαίνει στη θέση της Έτναν που έκανε τη δουλειά εδώ σε 2 πόντους, μπαίνοντας στο μάτς στην ομάδα του Πανιωνίου. Η Ζακχαίο μπαίνει για το σερβίς, γιατί έχει πραγματικά ωραίες σκέψεις το 5 σερβίρι εκεί που είναι τώρα η Λαπκόφσκα. Συνήθως είναι μπροστά η Τζίνα Λαμπρούς που κόβει την ορατότητα για τη Λαπκόφσκα. Θα περάσει μπάλα βρισκόντας το φιλέ. Θα κάνει την υποδοχή Ισπανού. Θα βγει η άμυνα. Η Ζακχαίου προλαβαίνει. Βασιλαντονάκη την ευκαιρία. In out. Όχι, είναι μέσα. Έχει βρει η μπάλα. Είναι block out. 23 όλα. Ένα καταπληκτικό μάτς. Ο Πανιώνιος βρίσκει το σθένος και πάλι να γυρίσει από το μείον 2 και να ισοφαρίσει. 23 όλα και όλα ανοιχτά για το τέλος. Για να δούμε πού θα πάει η ιστορία. 23 όλα, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, και η Κατερίνα Ζακχαίου εξακολουθεί να είναι στο σερβίς. Πανιώνιος προηγείται 2-1 σετ, θέλει να ξεκινήσει εδώ το μάτς και την κατάκτηση του πρώτου τροπέου της χρονιάς στο Super Cup. Ζακχαίου με δάκτυλα η Λαπκόφσκα, η πάσα για την Ορβόσοβα, το block out από την Βασιλαντονάκη. Σετ point για τον Παναθηναϊκό, 24-23. Ζακχαίου βγαίνει, Ξανθοπούλου μπαίνει στο σερβίς η Λαπκόφσκα. Πολυτιμότερη παίκτρια του πρωταθλήματος είναι αυτή η οποία θα σερβίρει, η Πολωνή. Στην μπροστινή ζώνη είναι η Ντέλιτς, είναι η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και μπήκε η Μικάλια White. Υποδοχή για τη Βασιλαντονάκη, δεν είναι η καλύτερη. Μιλίτσα Κούμπουρα το πλασέ, θα βγάλει Κωνσταντινίδου, καταπληκτική άμυνα, αλλά έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Πανιώνιος. Θα βγει από τη Βασιλαντονάκη, αλλά θα βγει άμυνα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου για την White, αλλά δεν είναι καλή η πάσα. Προλαβαίνει και βγάζει την άμυνα η Δικέμα, βγαίνει πολύ έξω η Κούμπουρα, αλλά καταφέρνει να πάρει block out, ένα μεγάλο block out για τη Μιλίτσα Κούμπουρα, 21ος πόντος στο παιχνίδι στο πιο κρίσιμο σημείο. 24 όλα η παράταση αγωνίας για αυτό το τέταρτο σετ. Ο Πανιώνιος θέλει να τελειώσει εδώ και τώρα την υπόθεση της κατάκτησης του κυπέλου και σβήνει ένα set point του Παναθηναϊκού. Η Κωνσταντινίδου προσπάθησε να παίξει γρήγορα, αλλά έπαιξε χαμηλά την μπάλα στην White που αναγκάστηκε να παίξει με πλασέ. Δεν ήταν ιδανική υποδοχή νωρίτερα. Η Μικάλια White, η ευκαιρία για τον Πανιώνιο να πάρει προβάδισμα. Βασιλαντονάκη κάνει το λάθος. Μια κάκιστη πάσα από την Δικέμα. Η Κωνσταντινίδου θα παρέμβει και πάλι όπως και νωρίτερα. Τέταρτος πόντος πάνω στο φιλέ, η 3 με μπλοκ για την Κωνσταντινίδου. Και τώρα είναι στο σερβίς η Ντέλιτς, η κεντρική της ομάδας του Παναθηναϊκού, Ξανθοπούλου. Θα πάρει την υποδοχή η Βασιλαντονάκη, δυνατά θα πάρει τον block out. Σβήνει και δεύτερο set point, το Καπίνι κοπανάει την μπάλα στο παρκέ. Χάνει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, 25 όλα η Ανθή Βασιλαντονάκη. Ένα σπουδαίο πόντο εδώ, το 15ο στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι η υποδοχή δεν ήταν ιδανική, το σήκωμα της μπάλας ήταν σωστό και η Βασιλαντονάκη στο σερβίς. Υποδοχή με δάχτυλα από τη Λαπκόφσκα. Η Μικάλια White θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την Ορβόσοβα. Η Κούμπουρα θα δώσει τον Πανιώνιο την ευκαιρία με την Ατανασίεβιτς. Η White θα βγάλει άμυνα, θα πέσει, θα προσπαθήσει να σηκωθεί. Οι συγκλονιστικές μάχες που γίνονται στο φιλέ. Ο Παναθηναϊκός, η Λαπκόφσκα την πίσω ζώνη. Θα προλάβει η Κούμπουρα, όχι. Συγκλονιστικός πόντος. Κερδισμένος ξανά το Παναθηναϊκό, Έπεσαν κορμιά εδώ πραγματικά σε αυτή τη φάση με τη Μικάλια White να πέφτει κάτω. Να της γίνεται λάθος πάσα εκεί, πρόλαβε να σηκωθεί, να περάσει την μπάλα με μεγάλη δυσκολία. Και η Λαπκόφσκα είναι αυτή η οποία μαζί με την Κωνσταντινίδου έχουν αναλάβει δράση σε αυτό το σετ. Τρίτο σετ point για τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ ωραία και η προσπάθεια της Κούμπουρα να προλάβει, αλλά δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ δύσκολο. Λαμπρινή Κωνσταντινίδου στο σερβίς. Τρίτο σετ point για τον Παναθηναϊκό. Καλή υποδοχή. Αθανασίεβιτς. Θα βγει η άμυνα, κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Η ευκαιρία με τη Μικάλια White, αλλά μεγάλο μπλοκ από τη Λαμπρούση. 26 όλα. Ο Πανιώνιος ξανά έχει λύσει στο επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. 26 όλα, όλα ανοιχτά. Η Τζίνα Λαμπρούση πάει στο σερβίς, η οποία έκανε τη δουλειά νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να κλείσει το σετ. Έχασε τρεις ευκαιρίες και τώρα είναι στην υποδοχή ξανά. Λαμπρούση στο σερβίς. Υποδοχή από την White. Δεν γίνεται καλή επίθεση. Κόντρα μπάλα. Η ευκαιρία για την Αθανασίεβιτς. Πάει στον μπλοκ. Αντανακάκη. Κόντρα μπάλα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η Ορβόσοβα θα πάρει ξανά τον πόντο. Και ο Παναθηναϊκός έχει τέταρτο set point. 27-26. Ο Πανιώνιος έχασε εδώ την ευκαιρία, γιατί σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλή επίθεση, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει την μπάλα. Η Βασιλατονάκη, η Αθανασίεβιτς που ήταν μπροστά. Το διπλό μπλοκ έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να βγάλει μια επίθεση με την Ορβόσοβα. Η Μικάλια White με δάχτυλα, η Βασιλαντονάκη, η Κούμπουρα σβήνει και τέταρτο set point. 27-27, που θα πάει αυτό το set. Τραβάει πολύ μακριά η ιστορία. Η Τικέμα για το σερβίς νωρίτερα έκανε άσο όταν βρέθηκε πίσω. Μικάλια White τώρα εδώ έχει κλείσει αλλαγή με τη Ράπτη. Είναι στην πίσω ζώνη, αυτήν σημαδεύει. Η White θα πάρει καλή υποδοχή. Πρώτος χρόνος Ξανθοπούλου, θα βγάλει άμυνα. Θα σώσει ο Πανιώνιος. Έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ξανά και το λάθος από την Παπαγεωργίου. Το πρώτο της λάθος και match point ο Πανιώνιος. 27-28. Και οι Πανιώνιοι πανηγυρίζουν στην εξέδρα περιμένοντας εδώ να κλείσει το match. Μετά από 4 χαμένα set point ο Παναθηναϊκός, match point ο Πανιώνιος. Στο σερβίς η Λάουρα Ντικέμα. Η Ολλανδέζα Πασαδόρος σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του τελικού. Η Ντικέμα προς τη Μικάλια White, καλή υποδοχή. Η Λαπκόφσκα δεν κάνει, δεν καρφώνει. Ξανθοπούλου, η Κούμπορα, ευκαιρία και τελειώνει το μάτς. Ο Πανιώνιος είναι ξανά ο κάτοχος του Super Cup. Κατάφερε να αντιπαρέλθει 4 set point. Η Μιλίτσα Κούμπορα κάνει τη διαφορά. Και εδώ ο Πανιώνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πάρει το πρώτο τρόπαιο. Εδώ στο Ζιρίνι όπως και πέρυσι. Πέρυσι απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο tie break φέτος απέναντι στον Παναθηναϊκό με 3-1. Η κυπελούχος ομάδα του Πανιωνίου νικά την πρωταθλήτρια ομάδα του Παναθηναϊκού σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Μετά τα πρώτα δύο σετ που κέρδισαν Πανιώνιος και Παναθηναϊκός εύκολα, είδαμε πολύ κλειστά σετ με αποκορύφωμα το τέταρτο και τελευταίο, που ο Πανιώνιος έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια και το έκλεισε με 29-27, ενώ ο Παναθηναϊκός με 4 set point δεν μπόρεσε να στείλει το match στο tie break. Πανηγυρισμοί από τον Πανιώνιο, δύο ομάδες παρατάσσονται για να...
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινοπείο Λαφτιώτη, το Ινοπείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Millaway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Έχουμε τον Ολυμπιακό που έχουν κατακτήσει όλα τα πρωταθλήματα από το 2012 και μετά, δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια. Ο Πανιόνιος σίγουρα έχει τις παίκτρες για να το κάνει, αλλά βέβαια αυτά θα τα δούμε. Η χρονιά ξεκινά στην ουσία όσο αφορά το πρωτάθλημα του άλλου.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Πανιόνιου.
0: Βεβαίως.
4: Say and give this cup for our president, Mr. Stathis Nikolouzos, because she is sick and she's at home now. She couldn't be with us. About game, we are not so young team. So I was a little bit afraid that if the match is going longer, we didn't have enough stamina to play this final set, let's say tiebreak. But anyway, the girls has big heart that they are winner characteristic has. So they did good job and I am very happy that what they do. As I told you, this is very good starting, but the point is how you end of the season. Let's say we start good, we are very happy, but the point is how you finish the season. This is more important than how you start.
5: What does this performance show early in the season with so many new crucial players? What does this show about the potential of the team? Do you feel that maybe something special is built this season?
4: So it's very difficult. Big sea has big waves. So we have so many high-level players that we have to manage. We should play with them. So as you see that I try to use all of them, because sometimes they are getting tired inside or they didn't find solution in the match. I try to put inside every time from the bench. Yes, it's very giving trust. It's giving trust to me because they are not, they are not a young or rookie. But in the same time, LeBron James, Michael Jordan, this type of talent players, every time they repeat million times in the practices, which is they are going to keep their talent. So we need to repeat also our skills. I am very glad because of this cup, as I told you, and I want to say thank you for my girls.
5: Thank you very much, coach. Congratulations. Λοιπόν, αρκετά πράγματα από τον Γιονούσο Τσάλ. Πρώτα απ' όλα, συνεχάρη την αντίπαλη ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστική σήμερα. Είπε μπράβο στις δικές του παίκτρες. Αφιέρωσε τον τίτλο στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Στάθη Νικολούζο, ο οποίος λόγω ενός προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να είναι κοντά στην ομάδα σήμερα. Και στη συνέχεια μας εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς με έναν τέτοιο τίτλο, αλλά το θέμα είναι πώς θα τελειώσει τη σεζόν. Το είδε και πέρσι, όντας στον Πανιόνιο σε αυτόν τον πρόωρο αποκλεισμό στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Στη συνέχεια τον ρωτήσαμε τι δείχνει για τις δυνατότητες της ομάδας, η απόδοση κυρίως σήμερα και η κατάκτηση του τίτλου. Μας είπε ότι έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα, πάρα πολλές και καλές παίκτρες. Θέλω να τις χρησιμοποιήσω όλες. Δεν είμαστε τόσο νέα ομάδα. Στην αρχή φοβόμουν λίγο, ήθελα να τις διαχειριστώ με τον τρόπο που πρέπει, αλλά δείξανε ποιες είναι. Μας είπε ότι ακόμα και ο LeBron James και ο Michael Jordan πολλές φορές επαναλαμβάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να το μάθουν, επαναλαμβάνουν τα skills τους, τις ικανότητές τους, τις συνήθειές τους και αυτό είναι που τους κάνει κορυφαίους. Βασίλη, αν θες να συνεχίσουμε άμεσα, έχουμε δίπλα μας τη Μίλιτσα Κουμπουρά.
6: Ναι, έχεις πάρει φορά, δεν μπορώ να σταματήσω.
5: Μίλιτσα, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, πόσο σημαντικό είναι για σένα και για την ομάδα, αλλά σε ρωτάμε γιατί είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Ο πρώτος τίτλος να έρχεται με έναν τέτοιον τρόπο. Είδαμε πόσο έντονα το πανηγυρίσατε, πόσο το χάρηκατε.
7: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πίστευα στην ομάδα μου από την αρχή. Παναθηναϊκός ξέρουμε τι ομάδα είναι, οργανωμένη, δεν σου δίνουν τίποτα εύκολα. Ξέραμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα ήταν teamwork. πάτε παίκτρια από πάγκο, μέσα, βασικές, όλες δώσανε όλα και ήταν αλήθεια teamwork. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
5: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή είσαι τώρα μαζί μας, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι εύκολο να μου πεις για αυτούς τους πόντους που είδαμε, το 24-24, που ήταν από μια απίθανη γωνία να πάρεις τον block out εκεί. Το 27-27 που ζεις άλλο ένα match point, αλλά και τελειώνεις το match το 29-27. Πώς σκέφτεσαι εκεί σε αυτούς τους πόντους?
7: Εγώ ζω για αυτούς τους πόντους. Αυτό είναι νόημα για μένα το βόλεϊ. Και μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μπάλα σε τέτοιους πόντους. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο.
5: Πώς βλέπεις την ομάδα για τη συνέχεια? Είναι πολύ νωρίς. Τι βλέπεις εσύ? Είναι πολύ δυνατό το roster?
7: Έχουμε ακόμα πάρα πολύ να δώσουμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή, προετοιμασία, και νομίζω ότι αυτή η ομάδα πάει στο ουρανό.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.
8: Είπαμε ότι η Μίλη Τζακόπουρα ήρθε στο Πανιόνιο, μετακόμισε από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να κατακτά τίτλους. Επίσης να πούμε ότι και ο Πανιόνιος, όπως Παναθηναϊκός, γύρισε από το 9-4 στην αρχή του έρωτου, ο Πανιόνιος γύρισε από το 20-16 εις βάρος του, έτσι. Αλλά πριν από όλα αυτά, πάμε ξανά στον Ανδρέα Φούντα, γιατί έχει μαζί του τον Αλεσάντρο Τσιαφίνη.
5: Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μαζί μας. Coach, first of all, if you can give us the comment about the effort of your players. For sure, it wasn't an easy game at its whole duration, but we saw an incredible effort, especially on the fourth set, an amazing derby.
9: First of all, I would like to say congratulations to Panionios because they play really good match. I think that today both teams, they look not ready. I mean, we are just at the beginning. We still create the communication inside the court. About our performance, I would like to say that especially on the first set, we made a lot of mistakes. We let them start playing confident, and it was much better if we could create more pressure from the beginning. Like, for example, we did on the second set. Going ahead during the game, I think that, you know, we play really unstable. I mean, we did something really good, but something was not working well. I think it's quite normal in this period of the preparation. I'm sorry for the result. As you say, on the fourth set, we tried to fight, but in the last few points, especially Kubura did a great job in attack, and it was very difficult to control her. She was changing direction when we were adjusting with something, so I would say congratulations to them, but I'm sure that my team for sure has a big window to improve. I believe that also them, but you know, as you said, at least I would like to say thanks to my girls to fight until the end and to try.
5: Last year you had a flawless start on the season, almost a flawless season for its whole duration. Do you feel that the team has the same potential this year to be in every title?
9: Look, I want to tell you that we are really in bad physical condition because we got many players after the national team that they are not in shape, and some of them they are even with injuries. So we got a lot of problem even on the training on this period, because some very often we practice with half team, not half, but with some player not able. And you know, we play friendly game. I think we improve a lot. Game by game we are improving a lot, but we're still not ready. Physically we're still not ready as a team, so we need time. But I believe a lot on my team. I really like how they are working every single day, and I believe that we will be much more competitive than today.
5: Thank you very much, coach. Πολλά πράγματα και από τον Αλεσάντρο Γκαμπίνη. Πρώτα μας μίλησε για το σημερινό παιχνίδι. Μας είπε ότι δεν μπήκαμε καλά, κάναμε κάποια πάρα πολύ εύκολα λάθη. Στη συνέχεια παίξαμε με λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, αλλά γενικότερα ήμασταν ασταθείς. Και αυτό που υποστήριξε είναι ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έπιασε το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης, τουλάχιστον για μεγάλη διάρκεια. Στη συνέχεια τον ρωτήσαμε με αφορμή την εξαιρετική περσινή σεζόν, αλλά και το τρομερό ξεκίνημα που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, αν πιστεύει ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Και μας είπε: πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες της ομάδας μου, είμαι σίγουρος ότι τα κορίτσια θα βελτιωθούν. Πολλές παίκτριές μας είχαν προβλήματα τραυματισμών, φυσικής κατάστασης, δεν είμαστε σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση, και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε στη διεκδίκηση όλων των τίτλων πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.
8: Εγώ αρχικά οφείλω να πω συγχαρητήρια σε σένα, Ανδρέα, για το γεγονός ότι
1: λοιπόν, παρά αυτά από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, εμείς πάμε στο Χρήστο Σαράντο, καθώς ξεκινούν οι απονομές για τις ηττημένες φυσικά και για τις νικήτριες. Έλα Χρήστο.
0: Ακούσαμε από το ρεπορτάζ του Ανδρέα Φούντα τους προπονητές και την πολυτιμότερη παίχτρια. Θα δούμε αν θα ψηφιστεί, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι άλλη εκτός από τη Μιλίτσα Κούμπουρα, η οποία στο τέλος ήταν αυτή που σήκωσε το βάρος και με τη συνολική της απόδοση, αλλά ειδικά όπως είπε και η ίδια, ζω για αυτούς τους πόντους, για τους πόντους που καίνε, και έκανε μια τρομερή, έσωσε το σετ με ένα τρομερό από πολύ στενή γωνία αρχικά, και στη συνέχεια κατάφερε να δώσει το πόντο, το match point που κέρδισε ο Πανιώνιος, να το μετουσιώσει σε νίκη, να κλείσει το σετ στο 29-27. Βραβεύονται οι διαιτητές και η γραμματεία τώρα που συμμετείχαν σε αυτό τον τελικό, και γίνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Από τη μία πλευρά είναι η ομάδα του Πανιωνίου του γηπέδου, και από την άλλη, και θα δούμε τώρα ποια είναι η πολυτιμότερη. Α, ο Γιώργος Πομάσκι είναι εδώ για να δώσει το τρόπαιο της πολυτιμότερης παίκτριας, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Θα μου κάνει εντύπωση αν δεν είναι Κούμπουρα. Ω, η Ξανθοπούλου βγαίνει, η οποία έκανε εντυπωσιακή απόδοση. Δεν το περιμένει και η ίδια, έχουν πέσει όλες απάνω. Ξανθοπούλου λοιπόν είναι αυτή η οποία μου κάνει έκπληξη πραγματικά. Η Κούμπρα ήταν πρώτη σκόρερ, αλλά και η Ξανθοπούλου δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έκανε σπουδαία δουλειά, και εδώ ανταμείβεται η άμυνα σε αυτό τον τελικό. Η Ξανθοπούλου έσωσε πολλές μπάλες και κρίνεται ότι αυτή θα είναι πολυτιμότερη, και παραλαμβάνει το τρόπαιο του MVP από τον Γιώργο Πομάσκι. Ενώ υπάρχουν και άλλες απονομές, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, εκτός και αν...
10: Για τη φιναλίστ ομάδα του Super Cup γυναικών.
0: Α, τώρα θα δοθούν τα μετάλλια πρώτα στον Παναθηναϊκό, την ομάδα η οποία ιτήθηκε. Γίνονται τώρα οι διαδικασίες. Η Ρόγκα, η αρχηγός, η οποία δεν έπαιξε σήμερα. Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Γκρέκα, Ράπτη, Βουάιτ, Λατκόφσκα, Παπαγεωργίου, Τοντάι, Τέλιτ, Τίμερμαν, Ορβόσοβα, η Παπαφωτίου που επιστρατεύτηκε για αυτό το μάτσκι, και η Παρίσι. Αυτή είναι η δεκατετράδα του Παναθηναϊκού που παραλαμβάνει τα μετάλλια. Το πάλεψε, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε να στείλει το match στο tie break, αλλά έχασε 4 ευκαιρίες, 4 set point στο τέταρτο set. Η Λατκόφσκα, η οποία πέτυχε 12 πόντους στο παιχνίδι. Η Παπαγεωργίου, η οποία έκανε το λάθος στο τέλος, ενώ είχε μια καταπληκτική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού με 10 πόντους. Η Τοντάι δεν αγωνίστηκε σήμερα. Η Ντέλιτς έκανε σπουδαία δουλειά, παίρνοντας 7 πόντους, ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι Τίμερμαν. Η Ορβόσοβα έκλεισε το μάτς με 16 πόντους. Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού με 19 πόντους η Γουάιτ. Η Κυπαρίση μπήκε σε ένα σημείο που η Γουάιτ πάτησε άσχημα και φάνηκε να υπάρχει μεγάλη ανησυχία αν θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Τελικά επέστρεψε, δεν ήταν κάτι σοβαρό, και έκλεισε η αλλαγή εκεί.
1: Χρήστο, να ακούσουμε την MVP τη Ξανθοπούλου.
0: Α, βεβαίως.
11: Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη. Συγχαρητήρια και στο Παναθηναϊκό, ο οποίος μας πίεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
5: Την ομάδα πώς την βλέπεις, είναι πιο δυνατή από πέρσι?
11: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει το καλύτερο μας παιχνίδι μετά τα φιλικά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ περήφανη για όλες, γιατί προσπαθήσαμε, δώσαμε όλους το 100%. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουμε.
5: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
12: Ακριβώς στο τέλειο time. Ακούσαμε και την MVP του Πανιωνίου, όχι του Πανιωνίου, του Περικού.
0: Την Ξανθοπούλου και την Λίμπερο και της Εθνικής μας ομάδας.
12: Βέβαια.
0: Η οποία έκανε σπουδαίο καλοκαίρι μας, είναι όλα τα υπόλοιπα κορίτσια και την έκτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μαρτίνα Ξανθοπούλου, να δούμε και τις παίκτριες του Πανιωνίου. Η Λάουρα Ντικέμα και η Ζεμπέλα Ντιούλιο. Η Πασαδόρη Μιλίτσα Κούμπουρα, η διαγώνιος της ομάδας. Η Έλενα Γκρόζερ, η Ανθή Βασιλαντονάκη, η Ελίτσα Βασίλευα Τανασίεβιτς, η Άννα Μαρία Σπανού και η Εύα Χαντάβα που δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι. Ακραίες και διαγώνιες. Κεντρικές η Κατερίνα Ζακχαίου, η Τζίνα Λαμπρούς, η Ιωάννα Καρέλια, η Σίνεϊ Σέτναν, η Μάρτιν Σάμανταν είναι εδώ, αλλά είναι τραυματισμένη και γι' αυτό υπέγραψε τη Σέτναν για να την ενισχύσει την ομάδα. Και βέβαια η Λίμπερο, η Μαρτίνα Ξανθοπούλου και MVP του τελικού, με την Μαργαρίτα Χάνα να είναι εκείνη που κλείνει την 14η αναπληρωματική Λίμπερο, η οποία δεν μπήκε στο παιχνίδι. Ο Γιουνός Οτσάλ, ο Τούρκος προπονητής, ο 38χρονος Οτσάλ, ο οποίος είχε έρθει αρχικά στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια και είχε κατακτήσει κύπελο Ελλάδας με την ΑΕΚ, το πρώτο κύπελο στην ιστορία της, και από εκεί και πέρα ήρθε πέρυσι στον Πανιώνιο ξανά στη μέση της σεζόν. Κατακτήθηκαν δύο κύπελα πέρυσι για τον Πανιώνιο, και το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup, και φέτος ξεκινάει η χρονιά με το Super Cup για τον Πανιώνιο. Αλλά όπως είπε και ο Γιονούς Οτσάλ, το σημαντικό είναι πως θα κλείσει η χρονιά. Αλλά εδώ δεν είναι απλώς ένα πρώτο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που έδωσε τρόπαιο. Και τώρα ο Γιώργος Καραμπέτσος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, θα δώσει το τρόπαιο στην Ιωάννα Καρέλια, την αρχηγό του Πανιωνίου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τους με το τρόπαιο, με τον κύριο Καραμπέτσο. Θα παραλάβει το τρόπαιο και όλες οι άλλες παίχτρες κάνουν ένα κύμα περιμένοντας να πανηγυρίσουν μαζί με την αρχηγό τους. Ο Πανιώνιος λοιπόν θα πάρει το τρόπαιο το 2026. Ο Πανιώνιος πανηγυρίζει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Η πολύ φιλόδοξη ομάδα της Νέας Μύρνης, η οποία θέλει να τα πάρει όλα φέτος και να κάνει πορεία και στην Ευρώπη. Και είναι εντυπωσιακό το σκηνικό με χαρτάκια και ανέρυθρα στον αέρα. Και βέβαια στη μέση, στο επίκεντρο, σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό, όλες οι παίκτριες του Πανιωνίου μαζί με το τεχνικό team και το τρόπαιο του Super Cup. Σε αυτό το σημείο, Άγγελε, μπορούμε να κλείσουμε εδώ από το Ζιρίνιο. Κοντεύουμε μεσάνυχτα.
12: Ωραία.
0: Από το Χρήστο Σαράτο που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.
12: Καλό βράδυ, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο Super Cup για τον Πανιώνιο. 3-1 τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα οι παίκτριες του Πανιωνίου πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη τους 3-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε τα τελικά των 10 παρατέταρτο, των 9.30 και των 10 παρατέταρτο στο κουπόνι του στοιχήματος. Ξεκινάμε Σικάγο, New York City 2-1-0-1 το ημίχρονο, Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 4-4-0-2 το ημίχρονο, Στεάου Αγκαλάτσι 1-0-0-0 το ημίχρονο, Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 2-0-1-0 το ημίχρονο, ημίχρονο, Γκέντ Κορτ Ράικ 3-0-2-0 το ημίχρονο, Σούλτε Βάρεγγεμ Γκάντι 0-2-0-1 το ημίχρονο, Λοριάν Παρί 1-0-0-0 το ημίχρονο, Μονακό Τουλούς 2-2-2-0 το ημίχρονο, Μπρέστ Αντζέ 5-1-4-0 το ημίχρονο, Παρί Σεν Ζερμέν Λε Μαν 3-1-1-0 το ημίχρονο, Νάπολι Φροζινόνε 3-0-2-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Ρεάλ Βιγιαρεάλ 1-0, ακυρώθηκε το γκολ του Βίνι.
1: και λίγο μετά ο Βίνι απευλήθη. Έτσι η Ρεάλ συνεχίζει με 10. Θέλτα Βίγκο Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 4-1. Άγιαξ Ναϊμέγεν 1-1. Γκολ έχουμε στο Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-0. Βιζέλα Σπόρτινγκ Λισαβόνα 0-2. Σεντράλ Κόρδοβα Εστουδιάντε Λα Πλάτα 2-2. Οι αγώνε που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρί γκολ, ενώ μόλι γίνεται το Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-1. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σειρά έχει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε αύριο στις 9 το ελληνικό κλάσικο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Κοντά μας ο Γιάννης Ράνιος για όλα τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα για μένα και φίλους ακροατές. Είναι η αλήθεια ότι η επανέναρξη του πρωταθλήματος βρίσκει και τις δύο ομάδες να ρίχνονται κατευθείαν στα βαθιά, και το λέω αυτό γιατί οι εθνικές ομάδες σίγουρα δυσκόλεψαν το έργο και των δύο προπονητών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του Αλγουαθίλ, ο οποίος είχε 15 ποδοσφαιριστές εκτός, το λέω αυτό λόγω των εθνικών ομάδων, οπότε είναι λογικό να μην μπορεί να προετοιμάσει στο βαθμό που θα ήθελε ένας νέος προπονητής, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Απλά τι ακούμε, delay, αν είναι εύκολο να το φτιάξουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα για το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα για το γεγονός ότι πλέον βγήκε η αποστολή που είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό και τον τρόπο με τον οποίο πλέον θα παίξει απέναντι στους πράσινους. Έτσι λοιπόν, βάσει της αποστολής που βγήκε, θα έλεγε κανείς ότι οι εκπλήξεις δεν υπήρχαν στον βαθμό που θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, το να λείπει ο Σιπιώνη και ο Κλέιτον δεν συνιστά πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα δούμε για τον καταρτισμό της ενδεκάδας που, Άγγελε, ακόμα υπάρχουν αρκετά, δεν θα πω ερωτηματικά, αλλά ίσως πράγματα που δεν τα έχει φανερώσει ο Αλγουαθίλ για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει και στα άκρα της άμυνας και στη μεσαία γραμμή, αλλά και μεσοεπιθετικά. Προβάδισμα έχει ο Έσε στα χαφ, ενδεχομένως μαζί με τον Φρόιλερ. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η διακοπή των εθνικών ομάδων, θα έλεγα ότι Πουέρτα και Φρόιλερ είναι το πιο πιθανό να τους δούμε ως δίδυμο. Και από εκεί και πέρα να μην μας φανεί ως έκπληξη να δούμε σε ποιο σχήμα είτε τον Ζέλσον, είτε τον Φορτούνη, είτε τον Ζώτα ή ακόμα και τον Μάριους. Και το λέω γιατί αυτοί οι τέσσερις παίχτες ουσιαστικά...

0: και 90 λεπτά με την Ελβετία και ανάλογα τις συνθήκες του παιχνιδιού ο Φρόιλερ να πατήσει χορτάρι.
1: Λοιπόν, για το Σάινοις να πατήσει χορτάρι.
0: Ναι.
1: Για το Φρόιλερ, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι οι δύο παίχτες που έτρεξαν λίγο περισσότερο σε αυτή την περίοδο της διακοπής, προκειμένου να είναι πανέτοιμοι λόγω του προβλήματος τραυματισμού, ήταν ο Μπέιλι με τον Σα. Και οι δύο είναι στην αποστολή. Για τον Μπέιλι το περιμέναμε να βρεθεί στην αποστολή, διότι είχε ακολουθήσει φουλ αγωνιστικό ρυθμό προπονήσεων. Οπότε το θέμα ήταν κατά πόσο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει από την αρχή ή κατά τη διάρκεια του αγώνα ως αλλαγή. Η περίπτωση του Σαν είναι λίγο διαφορετική, γιατί ήμασταν μέχρι και πριν λίγες μέρες στο 50-50 με αυτά που μαθαίναμε. Γιατί ναι, μεν πήγε πολύ καλά η αποθεραπεία του και ο τρόπος που μπήκε για να ανεβάσει στροφές, όπως λέμε, και να προλάβει και τους υπόλοιπους. Όμως πάντοτε ένα πρόβλημα θλάσης στη γάμπα και μάλιστα βαριά μοστής θλάσης επιβάλλει να είναι 100% έτοιμος ο παίχτης για να είναι ακριβώς όπως θέλει ο προπονητής και να μην υπάρξει κάποια υποτροπή. Προφανώς έκριναν και στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού αλλά και από τεχνικής άποψης ο Αλγουαθήν ότι μπορεί, οπότε είδαμε τον Σάστα στην αποστολή. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, οι περισσότερες πιθανότητες είναι πως όχι όσον αφορά για το αρχικό σχήμα. Έτσι. Από εκεί πέρα θα δούμε, αλλά είναι και ένα μήνυμα ότι γίνεται και καλή δουλειά στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Βλέπουμε πόσο γρήγορα έρχονται οι παίχτες και ενσωματώνονται μετά από προβλήματα τραυματισμών. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι θα σου πω ότι πριν από λίγες μέρες είδαν στο Ρέντι με έκπληξη όλοι τον Ελκαμπή, ο οποίος επέστρεψε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις αρχικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, και ήταν και η επέμβαση την οποία έκανε μετά το σοβαρό πρόβλημα που είχε, το κάταγμα δηλαδή, από το παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε λίγο ότι είναι μια πολυσύνθετη δουλειά που γίνεται και όχι μόνο ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, ποιος προπονείται και ποιος όχι, οπότε και στα ιατρικά κομμάτια ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δείχνει να το ξεπερνά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ωραία, Γιάννη. Περισσότερα θα πούμε και αύριο με την ελπίδα να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Τουλάχιστον όσο μπορεί να είναι καλό και ο καλύτερος να κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Ράνιο σε ό,τι αφορά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος λίγο πριν κλείσουμε. Έχουμε πει όλα τα τελικά. Να δούμε τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Ρεάλ Βιγιαρεάλ 1-0. Θέλτα Βίγκο Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 4-1. Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1. Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-1. Βιζέλα Σπόρτινγκ Λισαβόνα Β 0-2. Ημίχρονο Σεντράλ Κόρδοβα Εστουντιάντες Λα Πλάτα 2-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολι. Αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα στις καθυστερήσεις. 7ο λεπτό παραμένει το 1-0 για τη Ρεάλ κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Θυμίζω τον γκολ του Βίνι που ακυρώθηκε και αμέσως μετά την αποβολή του για τράβηγμα μαλλιών του αντιπάλου. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου στην παρέα σας για 2 ώρες.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη. Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος, και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Χριστου αιώνα των αιώνων αμήν. Την ουράνιον πύλην και κυβωτών, το Πανάγιον όρο στην φωταβή, να φαίνειν υμνήσαμεν την ουράνιον κλίμακα των λογικών παράδεισων της Εύας την λύτρωση της οικουμένης όλης των μέγα κοιμήλιων ότι σωτηρίω εν αυτή διεπράχθη το κόσμο και άφεσης των αρχαίων εγκλημάτων δια τούτο βόμεν αυτή πρέσβευε το Σαϊό και Θεό των δεσμάτων άφεση γορίσωστε της ευσεβώς προσκυνούσι το Πανάγιον τόπον σου.
1: Άνθρωποι το μνήμα.

Χριστόστε. Χράξατε εν υμνούσε ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος, ο Ευδοκίσας ως Θεός.

Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημόνα ευσάντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτων, εν εκρίστον αθάνατον. Και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη Χριστός ο Θεός, παρέχον το κόσμο το

ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν

Αναστάς ο Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη ημίην. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Και είπεν αυτής, τι τετεραγμένοι είστε, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν συνέν τους καρδίες ημών. Είδετε το σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Συλλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέ αού και έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και του το υπόν επέδειξεν αυτής τας χειράς και τους πόδας, έτι δε άπιστον τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντον, είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον εν θάδε, ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οκ του μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ους ελάλησε προς ημάς αίτιον συνημήν, ότι διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νου που συνιένετος γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτως έδιπαθήν των Χριστών για να στείνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη.

Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως ο ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βηθανίαν και επάραστος Κύρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών και ανεφέρε το εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση εν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο, θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων.

ηγεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Απόστολων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου Όσιο Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων

και των συναυτό μαρτυρησάν των στρατιωτών, ον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

Αμήν. Ο εκ πατρός εκ λάμψας, Υιός αρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση. Ον ειδώτες, ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες, σέβομεν πιστός. Και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

θέλων ο πανεκτήρμων Θεός ημάς διεγείριν αΐ, προς μνήμην τελείαν της αυτού ενανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης, δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούσθε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν, άπερ λόγο ακυκώαμεν, γνωρίζοντες σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών, και Χριστόν τον Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενον της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού ενανθρωπίσεως.

Μηνύ Οκτωβρίου 16, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων δύο μαρτύρων των συνανερεφέντων του Αγίου Λογκίνου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου και Δομνίνου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαλού. Τι αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων του Δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρίστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού, ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ της λόγων όπλης λόγε, ευθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

όταν πέμψω αρτεμάν πρόσε ή τυχικόν, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολιν, εκεί γαρ και κρικα παραχημάσε. Ζηνάν τον

Έτσι ήλθεν ο Σπύρον τους πήρε των σπόρων αυτού και το Σπύριν αυτόν όμεν

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Σωμά Βασιλείου Νικολάου των Πρεσβυτέρων των Αδελφών και Συλλειτουργών ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευεργετών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των ασθενείες και ποικίλες του βίου περιστασινών των αδελφών ημών, των γονέων ημών, αδελφών, συγγενών, διδασκάλων, φίλων και αναδόχων ημών εν τη πίστη, των παρισταμένων γενεωτάτων αξιωματικών του έθνους ημών και πάντων ημών, ον τ' όνοματα εμνημονεύσαμεν, η Αγία και Ιερά Προθέση ζών των αδελφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν η Βασιλεία που πάει.

Χριστοδούλου, αρχιερέως, πατρός και αρχιεπισκόπου ημών γενωμένου και πάντων των αηδήμων αρχιερέων των αρχιερατευθάντων εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή ταύτη. Πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθές και κειμένου αδελφών ημών, πατέρων, μητέρων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, λοιπόν κατά σάρκα και πνεύμα συγγενών ημών των και κειμένων, των ηρωικών αγωνιστέντων και πεσόντων εκ της Μακεδονίας, αδελφών ημών υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, υπερών ιερά επιτελούμε μνημόσυνα και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία.

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουβήθέντα, ομόουσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δίημα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δι' ελεημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεφθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.